0: κάτι, είμαι προσκολλημένος με τη Δέσπο, η Δέσπο είναι προσκολλημένη μαζί μου και νιώθουμε αυτή την όμορφη οικειότητα ότι ο ένας μας σκεπάζει και άλλος σκεπάζει και δεν θα βγάλουμε τα άπλυτά μας, ξέρω εγώ, στη φόρα. Τώρα τι γίνεται αυτό? Μας αλλάζει σαν χαρακτήρες. Αμήν. Μας φτιάχνει ο Κύριος σαν χαρακτήρες. Και είπε ο Κύριος ο Θεός στη Γένεση: «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν». Μιλάει λοιπόν για βοηθό. Αμήν. Και αυτός ο βοηθός τι είναι? Όμοιος με αυτόν. Αμήν. Όμοιος με αυτόν. Βοηθός. Αυτός που βοηθάει. Αυτός που κάνει δευτερεύουσα συμπληρωματική εργασία. Αυτός που εργάζεται κάτω από τις διαταγές ή την εποπτεία κάποιου ιεραρχικά ανώτερου. Δηλαδή αυτό που θέλει ο Κύριος μέσα στην οικογένεια είναι ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, θέση ευθύνης. Αμήν. Μία κυριαρχία που δεν πρέπει να την πάρει ο άντρας καταχρηστικά, αλλά να την πάρει σαν μια θέση, τι είναι, ευθύνης. Αμήν. Δηλαδή ο Ιησούς δεν καταχράζεται την κυριαρχία του επάνω μας. Αμήν. Αντιθέτως, από το να την καταχραστεί, τι κάνει ο Κύριος? Έχει γίνει σε παρένθεση ο βοηθός μας. Αμήν. Μας βοηθάει ο Κύριος. Και βλέπουμε τη δικιά του καρδιά. Και μιλάει τώρα ο Κύριος για τη γυναίκα και τι λέει, θα το δούμε και αυτό με τον Κύριο σαν τη λέξη βοηθός εκεί πέρα. Μιλάει ο Κύριος για τη γυναίκα και λέει ότι είναι αυτή που είναι κάτω από τις διαταγές κάποιου που είναι, έχει θέση ευθύνης, όχι είναι ανώτερος. Αμήν. Είμαστε τι? Όμοι. Αλλά το τι θα γίνει μέσα στο σπίτι, την ευθύνη ποιος την έχει? Ποιος πρέπει να την έχει? Όταν λοιπόν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, αμήν, σε ποιον πήγε και του είπε «Από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε»? Σε ποιον το είπε? Στον Αδάμ το είπε. Αμήν. Πήγε ο Κύριος στον Αδάμ και του είπε: «Ξέρεις κάτι, Αδάμ, από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φάτε. Από τη στιγμή που θα φάτε, εξάπατος θα πεθάνετε». Άρα ο Αδάμ είχε την ευθύνη. Αμήν. Όπως και ο Κύριος σήμερα έχει την ευθύνη και με το λόγο του μας ελέγχει. Έρχεται ο Κύριος τι να μας κάνει? Να μας ελέγξει. Είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να το πράξουμε, μπορεί να μην το πράξουμε. Εάν είμαστε βοηθοί του, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το δικό του θέλουμε και να μπούμε κάτω από την εξουσία του. Αμήν. Τι μας λέει ο Κύριος? Άμα έχεις αυτιά να ακούσεις, θα σ' ακούσεις. Όλοι μας έχουμε αυτιά. Αμήν. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει αυτιά. Ακόμα και άνθρωποι που είναι κουφοί, έχει βρει ο Κύριος τον τρόπο να ακούνε. Θα ακούσουν, λέει, κουφοί. Θα δούνε οι τύφλοι. Αμήν. Μπορεί ο Κύριος να το κάνει αυτό. Όταν λοιπόν αμάρτησε, που η Εύα ήταν, πώς να το πούμε, ο αυτούργος, ο Θεός ποιον ζήτησε? Τι λέτε, δεν ήξερε ποιος αμάρτησε? Ήξερε. Ήξερε. Μέσα η γραφή μας λέει ότι ο Αδάμ δεν απατήθηκε για να γίνει παραβάτης. Δεν απατήθηκε, ήξερε τι έκανε. Η Εύα απατηθήσα, έγινε παραβάτης. Ο Θεός, συγγνώμη, πού πήγε? Αδάμ, πού είσαι? Α, η Εύα φταίει. Αυτά τα έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Δεν πάει να φταίει κάποιος άλλος. Ο Θεός θα ζητήσει την ευθύνη από αυτόν που έχει βάλει να είναι υπεύθυνος. Αμήν. Το τι συμβαίνει μέσα στην εκκλησία δεν θα το ζητήσει από κανένα σας. Από ποιον θα το ζητήσει? Από ποιον θα το ζητήσει? Από μένα. Δυστυχώς. Αμήν. Είμαι υπεύθυνος. Το καταλαβαίνουμε. Όμως οι καταστάσεις δυναμώνουν αντί να... το βλέπουμε, οι πειρασμοί μέσα στην εκκλησία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν όταν πρωτογνωρίσαμε τον Κύριο. Πριν 30 χρόνια, εδώ είναι ο Μιχάλης. η Κατερίνα, είναι διαφορετικές, θα έλεγα, διαφορετικοί πειρασμοί απ' έξω. Διαφορετική αμαρτία, το βάρος της αμαρτίας, που αυτό είτε το θέλουμε είτε όχι επηρεάζει την Εκκλησία. Συγγνώμη, επηρεάζει. Όταν λοιπόν ήμουνα σε μια κατάσταση που ήταν πάρα πολύ δύσκολη για μένα, σας το έχω πει, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, λέω: Κύριε, δεν μπορώ, θέλω να ξεφύγω από όλα αυτά τα προβλήματα, είναι κάτι υπερβολικό για μένα. Είναι παράξενο πως ο Κύριος δρά, πως ο Κύριος εργάζεται. Α, θα πάω να κάνω ιστοπλοεία για να ξεχάσω, να ξεχαστώ. Η σκέψη μου ήταν πως να ξεφορτώσω το φορτίο μου, να ξεχαστώ, να πάω εκεί να ασχοληθώ με τα πανάκια, τη θάλασσα, να με χτυπήσει ο αέρας και όλα καλά. Πρώτο μάθημα. Πρώτο. Πηγαίναμε στο μάθημα, το θυμάμαι, Μάρτης μου, Μιχάλης είναι ο γιος μου που τον έπαιρνα και αυτό για παρηγοριά. Και τι γίνεται? Και πάμε και κάνει το πρώτο μάθημα. Και μίλησε για τον καπετάνιο. Είναι παράξενο να κάνεις πρώτο μάθημα και να μιλάς για τον καπετάνιο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι το σκάφος. Τι είναι, είναι βάρκα, είναι με κουπιά πάει, πώς πάει. Δηλαδή, ναι μεν κάποιοι ξέρουνε, αλλά υπήρχαν και άλλοι ανθρώποι φοιτητές που πηγαίνανε κάπου για να κάνουν κάτι. Ήταν δηλαδή εντελώς ανίδεοι, δεν ξέρανε η θάλασσα τι είναι. Το κάνανε δηλαδή απλά για να το κάνουν οι άνθρωποι, γιατί είχαν τον λόγο τους να το κάνουν. Και λέει, ο καπετάνιος δεν είναι το ανώτερο πρόσωπο μέσα στο σκάφος. Όλοι μέσα στο σκάφος είναι ίσοι. Αμήν. Μέσα στο σπίτι είμαστε όλοι ίσοι. Την ίδια αξία έχει η γυναίκα μου μπροστά στον Κύριο, το ίδιο πνεύμα έχω εγώ, το ίδιο πνεύμα έχει η γυναίκα μου, το ίδιο πνεύμα έχει η Μαρία, το ίδιο πνεύμα έχει ο Μιχάλης, το ίδιο πνεύμα έχει ο Δημήτρης. Και αυτό το πνεύμα είναι του Κυρίου, είμαστε όλοι ένα. Ο ίδιος Κύριος κατοικεί μέσα μας. Αμήν. Και αυτό μας κάνει να βλέπουμε τον άλλο ίσο. Και λέει, όλοι είναι ίσοι. Αυτό που διαφέρει ο καπετάνιος είναι ότι αυτός έχει εξουσία. Είναι υπεύθυνος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν θα βρεθείς, όταν είναι καλά το ταξίδι, όλα είναι καλά, με λίγα άλλα. Όταν βρεθείς όμως σε μια δύσκολη κατάσταση, ο καπετάνιος πρέπει να πάρει τι? Απόφαση. Αμήν. Εάν ο καπετάνιος δεν πάρει απόφαση, όλο το πλήρωμα τι κάνει? Τελείωσε. Αρχίζει ο ένας και λέει τα δικά του, άλλος τι λέει? Τα δικά του, και το σκάφος έχει τελειώσει. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα πάρα πολύ όμορφο έργο που είναι αληθινή ιστορία. Είναι το Άλμπατρος, είναι η Λευκή Καταιγίδα. Λευκή Καταιγίδα. Είναι αληθινή ιστορία. Πήρε παιδιά μαζί του, τους έκανε μάθημα ιστιοπλοής και ήθελε να τα βάλουν και σε μια τάξη τα παιδιά να είναι στρατιωτάκια. Τελικά αυτό το σκάφος μέσα σε μια λευκή καταιγίδα βούλιαξε. Βούλιαξε όμως γιατί, ενώ αυτός ο καπετάνιος είχε πει στο παιδί να στρίψει το τιμόνι, γιατί έπρεπε να τα βλέπει όλα, έπρεπε να βλέπει τα πανιά, να κατεβάσει τα πανιά, ήταν καταιγίδα, κεραυνή, ο αέρας φυσούσε και ο άνθρωπος είχε μέσα, αντί να είχε ναύτης, τι είχε? Παιδιά. Και έτσι έπρεπε να πει στον καθένα, κάνε αυτό, κατέβασε αυτά, φύγε από τα σκοινιά, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, γύρισε. Το σκάφος προς τα κύματα που έρχονται. Το παιδί φοβήθηκε και το γύρισε ανάποδα. Και βούλιαξε. Και έπρεπε να βρεθεί τώρα μπροστά σε ένα δικαστήριο, γιατί κάποια από τα παιδιά πνιγήκαν, αληθινή ιστορία. Και βρέθηκε μπροστά στο δικαστήριο και ο άνθρωπος τι λέει? Πήγαν τα παιδιά, κάποια παιδιά λέγανε, το παιδί γύρισε το τιμόνι αλλιώς, και λέει αυτός, όπα, εγώ είμαι ο καπετάνιος. Εγώ θα πάρω την ευθύνη. Δεν θα αφήσω κάποια, παιδάκια να σηκώσουν την ευθύνη που έχω εγώ. Εκεί ποια είναι? Είναι καρδιά κατευθείαν στήνος του Κυρίου. Αμήν. Δεν είναι ανεύθυνος ο Κύριος μας, αδερφοί. Και εμείς δεν είμαστε ανεύθυνοι για τις οικογένειές μας. Αμήν. Δηλαδή τι σημαίνει? Ο κάθε ένας άνδρας από εδώ, ο κάθε αδερφός που έχει οικογένεια, είναι ποιμένα στο σπίτι του. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και αυτό η γυναίκα πρέπει να το σεβαστεί. Ότι ο Θεός, αν γίνει κάτι στο σπίτι, στα παιδιά, στο ένα, στο άλλο, θα ζητήσει την ευθύνη από ποιον. Από ποιον θα τη ζητήσει? Από τον πατέρα. Αμήν. Και ο πατέρας πρέπει να είναι σε μία σκέψη, εν κυρίω μιλάμε, γιατί δεν έχουμε όμορφα παραδείγματα απ' έξω, γιατί οι γονείς μας δεν ξέραν τον λόγο του Κυρίου. Τι να κάνουμε τώρα? Οι άνθρωποι προσπαθούσαν. Παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα παραδείγματα. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους έξω στον κόσμο και λες, αυτοί οι άνθρωποι αν ξέραν το Ευαγγέλιο. Διάβαζα κάτι που έγραψε ο Βέγκος. Λέει, κατάλαβα πως οι άνθρωποι δίπλα μου που λέγανε, που με αγαπούσαν, τελικά κατέληξα ότι αυτός που με αγαπάει είναι αυτός που στο τέλος θα κλείσει και τα μάτια μου. Ήταν η γυναίκα του που μέχρι τέλος ήταν δίπλα του και σου λέει, άμα έχω έναν άνθρωπο θα με αγαπάει, αυτός θα μου κλείσει και τα μάτια μου. Αμήν. Θέλω, αδερφοί, να πάρουμε παραδείγματα. Να δούμε δηλαδή παραδείγματα που μπορεί να φτάσει η αγάπη μας. Όσο αγάπη δώσουμε, τόσο αγάπη θα πάρουμε. Θα μείνουμε εδώ. Είναι, σας λέω, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κήρυγμα και είναι και βαθύ πνευματικά, αλλά πιστεύω θα φέρει θεραπεία όχι απλά στο γάμο μας. Αυτό που θέλω είναι να φέρει θεραπεία στην Εκκλησία. Αμήν. Είμαστε διαφορετικοί από τον κόσμο και θέλουμε να δώσουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα στα παιδιά μας. Ένας άνθρωπος παντρεύεται γιατί νιώθει ότι θέλει κάποιος να τον αγαπήσει. Αμήν. Άρα κι εγώ που θέλω πρέπει να δώσω τι? Αγάπη. Υπάρχει περίπτωση να βρεις έναν άνθρωπο να σε αγαπάει και να τον αφήσεις? Δεν γίνεται αυτό. Αμήν. Όσοι νιώθουν την αγάπη του Κυρίου μπορεί να την αφήσουν. Εάν έχεις νιώσει την αγάπη του Κυρίου, υπάρχει περίπτωση να τον αφήσεις τον Κύριο? Χίλια θα πέφτουν δεξιά, χίλια αριστερά, σκάνδαλα θα γίνονται. Εγώ με τον Κύριό μου δεν σκανδαλίζομαι. Ξέρω τι είμαι και ξέρω πόσο με αγαπάει. Αμήν. Δεν με ενδιαφέρει η αγάπη του Κυρίου από την αγάπη των ανθρώπων. Το έχω ξεχωρίσει. Έχω προσκοληθεί σε ποιον? Στον Ιησού τον Υφίο μου. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, πρώτο κεφάλαιο. Και ύστερα από το θάνατο του Αχάβ, ο Μωάβ επαναστάτησε ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Χοζίας έπεσε από τον δρύινο φράχτη του υπερώου του, που υπήρχε στη Σαμάρια, και αρρώστησε. Και έστειλε μηνυτές, λέγοντας τους, «Πηγαίνετε, ρωτήστε τον Βεζεβούλ, το θεό της Ακαρών, αν έχω ελπίδες να αναλάβω από αυτή την αρρώστια». Αλλά ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Ηλία το θεσβήτη, «Σήκω, ανέβασε συνάντηση των μηνυτών του βασιλιά της Σαμάριας και πες τους, επειδή δεν υπάρχει Θεός στον Ισραήλ, γι' αυτό πηγαίνετε να ρωτήσετε τον Βεζεβούλ, το θεό της Ακαρών». Τώρα λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος, «Δεν θα κατέβεις από το κρεβάτι σου, στο οποίο ανέβηκες, αλλά οπωσδήποτε θα πεθάνεις». Και ο Ηλίας αναχώρησε. Και οι μηνυτές γύρισαν σε αυτόν και εκείνος είπε, «Γιατί γυρίσατε?» Και του είπαν, «Κάποιος άνθρωπος ανέβηκε σε συνάντησή μας και μας είπε, «Πηγαίνετε, επιστρέψτε στο βασιλιά που σας έστειλε και πείτε του, έτσι λέει ο Κύριος, επειδή δεν είναι Θεός στον Ισραήλ, γι' αυτό στέλνεις να ρωτήσεις τον Βεζεβούλ, τον θεό της Ακαρών. Δεν θα κατέβεις λοιπόν από το κρεβάτι σου στο οποίο ανέβηκες, αλλά οπωσδήποτε θα πεθάνεις». Και είπε σε αυτούς, «Τι είδους ήταν η μορφή του ανθρώπου που ανέβηκε σε συνάντησή σας και μίλησε σε εσάς αυτά τα λόγια?» Και του απάντησαν, «Ένας δασίτριχος άνθρωπος και περιζωσμένος στην οσφή του με μία δερμάτινη ζώνη». Και είπε, «Ο Ηλίας είναι, ο θεσβήτης». Τότε ο βασιλιάς έστειλε σε αυτόν ένα πεντηκόνταρχο μαζί με τους 50 άνδρες του. Και ανέβηκε σε αυτόν. Και να, καθόταν επάνω στην κορυφή του βουνού. Και του είπε, «Άνθρωπε του Θεού, ο βασιλιάς είπε, κατέβα». Και απαντώντας ο Ηλίας είπε στον πεντηκόνταρχο, «Αν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας κατέβει φωτιά από τον ουρανό και ας καταφάει εσένα και τους 50 άνδρες σου». Και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε αυτόν και τους 50 άνδρες του. Και ξανάστειλε σε αυτόν έναν άλλον πεντηκόνταρχο μαζί με τους 50 άνδρες του. Και μίλησε και του είπε, «Άνθρωποι του Θεού, έτσι λέει ο βασιλιάς, κατέβα γρήγορα». Και απαντώντας ο Ηλίας τους είπε, «Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας κατέβει φωτιά από τον ουρανό και ας καταφάει εσένα και τους 50 άνδρες σου». Και κατέβηκε φωτιά Θεού από τον ουρανό και κατέφαγε αυτόν και τους 50 άνδρες του. Και έστειλε ξανά ένα τρίτο πεντηκόνταρχο μαζί με τους 50 άνδρες του. Και καθώς ο τρίτος πεντηκόνταρχος ανέβηκε, ήρθε και γονάτισε μπροστά στον Ηλία και τον παρακάλεσε και του είπε, «Άνθρωπε του Θεού, παρακαλώ, ας σταθεί πολύτιμη στα μάτια σου η ζωή μου και η ζωή αυτών των δούλων σου των 50 ανδρών. Να, κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαψε τους δύο πρώτους πεντηκόνταρχους μαζί με τους 50 άνδρες τους. Ας σταθεί λοιπόν πολύτιμη η ζωή μου στα μάτια σου». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Ηλία, «Κατέβα μαζί του, μη φοβηθείς από αυτόν». Και σηκώθηκε και κατέβηκε μαζί του προς τον βασιλιά. Και του είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, επειδή έστειλες μηνυτές να ρωτήσουν τον Βελζεβούλ, τον θεό της Ακαρών, σαν να μην υπήρχε θεός τον Ισραήλ για να ζητήσεις το λόγο του, γι' αυτό δεν θα κατέβεις από το κρεβάτι σου, στο οποίο ανέβηκες, αλλά οπωσδήποτε θα πεθάνεις». Και πέθανε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε ο Ηλίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωράμ, στο δεύτερο χρόνο του Ιωράμ, του γιου του Ιωσία.

0: Σαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, επειδή δεν είχε γιο. Και οι υπόλοιπες από τις πράξεις του Οχοζία, όσες έκανε, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Δευτέρα Βασιλέων, δεύτερο κεφάλαιο. Και όταν ο Κύριος επρόκειτο να ανεβάσει τον Ηλία στον ουρανό με ανεμοστρόβιλο, ο Ηλίας αναχώρησε μαζί με τον Ελισέ από τα Γάλγαλα. Και ο Ηλίας είπε στον Ελισέ, «Κάθισε εδώ, παρακαλώ, επειδή ο Κύριος με έστειλε μέχρι τη Βεθήλ». Και ο Ελισέ είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και κατέβηκαν στη Βεθήλ. Και οι γη των προφητών, αυτοί που ήσαν στη Βεθήλ, βγήκαν στον Ελισέ και του είπαν, «Ξέρεις ότι ο Κύριος παίρνει σήμερα τον Κύριό σου από πάνω από το κεφάλι σου?» Και είπε, «Και εγώ το ξέρω. Σωπάτε». Και ο Ηλίας του είπε, «Ελισέ, κάθισε εδώ, παρακαλώ, επειδή ο Κύριος με έστειλε στην Ιεριχώ». Και εκείνος είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και ήρθαν στην Ιεριχώ. Και οι μαθητές των προφητών, αυτοί που ήσαν στην Ιεριχώ, ήρθαν στον Ελισέ και του είπαν, «Ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος παίρνει τον Κύριό σου από πάνω από το κεφάλι σου?» Και είπε, «Και εγώ το ξέρω. Σωπάτε». Και ο Ηλίας του είπε, «Κάθισε εδώ, παρακαλώ, επειδή ο Κύριος με έστειλε στον Ιορδάνη». Και εκείνος είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και πήγαν και οι δύο μαζί. Και πήγαν 50 άνδρες από τους γιους των προφητών και στάθηκαν απέναντι από μακριά. Και εκείνοι δύο στάθηκαν δίπλα στον Ιορδάνη. Και ο Ηλίας πήρε τη μιλωτή του και τη δίπλωσε και χτύπησε τα νερά και χωρίστηκαν απ' εδώ και απ' εκεί και διάβηκαν και οι δύο διαμέσου ξύρας. Και όταν διάβηκαν, ο Ηλίας είπε στον Ελισέ, «Ζήτησε μου τι να σου κάνω πριν αναλυφθώ από σένα». Και ο Ελισέ είπε, «Διπλάσια μερίδα από το πνεύμα σου ας είναι, παρακαλώ επάνω μου». Και εκείνος είπε, «Σκληρό πράγμα ζήτησες. Όμως, αν με δεις να αναλαμβάνομαι από σένα, θα γίνει σε σένα έτσι. Αλλιώς, δεν θα γίνει». Και ενώ περπατούσαν, καθώς ακόμα μιλούσαν, να, μια άμαξα φωτιάς και άλογα φωτιάς και τους διαχώρισαν και τους δύο. Και ο Ηλίας ανέβαινε με ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Και ο Ελισέ έβλεπε και βοούσε, «Πατέρα μου, πατέρα μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκό του». Και δεν τον είδε ξανά. Και έπιασε τα αιμάτια του και τα έσχισε σε δύο κομμάτια. Και αφού σήκωσε τη μιλωτή του Ηλία, που είχε πέσει από πάνω από εκείνον, επέστρεφε και στάθηκε στο χείλος του Ιορδάνη. Και παίρνοντας τη μιλωτή του Ηλία, που είχε πέσει πάνω από εκείνον, χτύπησε τα νερά και είπε, «Πού είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ηλία?» Και καθώς χτύπησε τα νερά, χωρίστηκαν από εδώ και από εκεί. Και ο Ηλισέ διάβηκε. Και βλέποντας τον οι γη των προφητών, αυτοί που ήσαν από απέναντι, είπαν, «Το πνεύμα του Ηλία επαναπαύθηκε επάνω στον Ελισέ». Και ήρθαν σε συνάντησή του και τον προσκύνησαν μέχρι το έδαφος. Και του είπαν, «Δες, τώρα 50 δυνατοί άνδρες είναι μαζί με τους δούλους σου. Ας πάνε, παρακαλούμε, και ας ζητήσω τον Κύριό σου. Μήπως τον σήκωσε το πνεύμα του Κυρίου και τον έριξε πάνω σε κάποιο βουνό ή πάνω σε κάποια κοιλάδα?» Και είπε, «Μη στείλετε». Αλλά αφού τον βίαζαν τόσο, ώστε τον τρεπόταν, είπε, «Στείλτε». Έστειλαν λοιπόν 50 άνδρες και τον αναζήτησαν 3 ημέρες, όμως δεν τον βρήκαν. Και όταν γύρισαν σε αυτόν, επειδή έμεινε στην Ιεριχώ, τους είπε, «Δεν σας είχα πει μην πηγαίνετε?» Και οι άνδρες της πόλης είπαν στον Ελισέ, «Δες, τώρα η θέση της πόλης αυτής είναι καλή, όπως βλέπει ο Κύριός μου. Τα νερά όμως είναι κακά και η γη είναι άγονη. και είπε «Φέρτε μου μια καινούργια φιάλη και βάλτε σε αυτήν αλάτι». Και του έφεραν. Και βγήκε στην πηγή των νερών και έριξε εκεί το αλάτι και είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, θεράπευσα αυτά τα νερά. Δεν θα υπάρχει πλέον από αυτά θάνατος ή ακαρπία». Και γιατρεύτηκαν τα νερά μέχρι αυτή την ημέρα, σύμφωνα με το λόγο του Ελισέ που μίλησε. Και από εκεί ανέβηκε στη Βεθήλ. Και ενώ αυτός ανέβαινε στο δρόμο, βγήκαν από την πόλη μερικά μικρά παιδιά και τον κορόιδευαν και του έλεγαν «Ανέβαινε φαλακρέ, ανέβαινε φαλακρέ». Και εκείνος στράφηκε πίσω και βλέποντάς τα καταράστηκε στο όνομα του Κυρίου. Και βγήκαν από το δάσος δύο αρκούδες και διασπάραξαν από αυτά 42 παιδιά. Και από εκεί πήγε στο βουνό τον Κάρμηλο. Και από εκεί γύρισε στη Σαμάρια. Έσδρας, τέταρτο κεφάλαιο. Και οι εχθροί του Ιούδα και του Βενιαμίν, όταν άκουσαν ότι οι γη της Αιχμαλωσίας οικοδομούν τον ναό στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, ήρθαν στον Ζωροβάβελ και στους αρχηγούς των πατριών και τους είπαν «Ας οικοδομήσουμε μαζί σας, επειδή και εμείς εξητούμε το Θεό σας, όπως και εσείς, και σε αυτόν θυσιάζουμε από την εποχή του Εσσαραδόν, του βασιλιά της Ασούρ, που μας έφερε εδώ». Ο Ζωροβάβελ όμως και ο Ιησούς και οι υπόλοιποι από τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ τους είπαν «Δεν υπάρχει τίποτε κοινό σε εσάς και σε μας, ώστε να οικοδομήσετε οίκο στο Θεό μας. Εμείς όμως, οι ήδη ενωμένοι, θα οικοδομήσουμε στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, όπως μας πρόσταξε ο βασιλιάς Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας». Τότε ο λαός της γης παρέλυε τα χέρια του λαού του Ιούδα και τους έφερνε αναταραχή στην οικοδομή και μίσθωναν συμβούλους ενάντια σε αυτούς για να ματαιώνουν τη βουλή τους όλες τις ημέρες που ο Κύρος ήταν βασιλιάς της Περσίας και μέχρι τη βασιλεία του Δαρίου, του βασιλιά της Περσίας. Και στη βασιλεία του Ασουήρη, στην αρχή της βασιλείας του, έγραψαν κατηγορία ενάντια στους κατοίκους της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ. Και στις ημέρες του Αρταξέρξη, έγραψε στον Αρταξέρξη το βασιλιά της Περσίας, ο Βισλάμ και ο Μιθρεδάθ, ο Ταβεήλ και οι υπόλοιποι συνεταιροί τους. Και η επιστολή ήταν γραμμένη Συριακά και εξηγημένη Συριακά. Ο Ρεούμ, ο έπαρχος, και ο Σαμψέ, ο γραμματέας, έγραψαν μια επιστολή στον Αρταξέρξη, το βασιλιά, ενάντια στην Ιερουσαλήμ, με τον εξής τρόπο. Ο Ρεούμ, ο έπαρχος, και ο Σαμψέ, ο γραμματέας, και οι υπόλοιποι συνεταιροί τους, οι Δινέοι, οι Αφαρσαχέοι, οι Ταρφαλέοι, οι Αφαρσέοι, οι Αρχεβέοι, οι Βαβυλώνοι, οι Σουσαναχέοι, οι Δεαβέοι, οι Ελαμίτες και οι υπόλοιποι από τα έθνη, που ο μεγάλος και ένδοξος Ασέναφαρ μετακόμισε και τα κατοίκησε στις πόλεις της Σαμάριας και οι υπόλοιποι που είναι πέρα από τον ποταμό κτλ. Αυτό είναι το αντίγραφο της επιστολής που έστειλαν σε αυτόν, στον Αρταξέρξη το βασιλιά. «Οι δούλοι σου, οι άνδρες που είναι πέρα από τον ποταμό κτλ. Ας είναι γνωστό στο βασιλιά ότι οι Ιουδαίοι που ανέβηκαν από σένα σε μας, όταν ήρθαν στην Ιερουσαλήμ, οικοδομούν την αποστάτρια και πονηρή πόλη και εγείρουν τον τοίχο και επισκευάζουν τα θεμέλια. Ας είναι γνωστό κιόλας στο βασιλιά ότι αν η πόλη αυτή οικοδομηθεί και εγερθούν οι τοίχοι της, δεν θα πληρώσουν φόρο, τελώνιο ή διόδια και το εισόδημα του βασιλιά θα ζημιωθεί. Και επειδή τρεφόμαστε από το παλάτι και ήταν απρεπές για μας να βλέπουμε την ατιμία του βασιλιά, γι' αυτό στείλαμε και γνωστοποιήσαμε στο βασιλιά για να γίνει έρευνα στο βιβλίο των υπομνημάτων των πατέρων σου. Και θα βρεις στο βιβλίο των υπομνημάτων και θα γνωρίσεις ότι η πόλη αυτή είναι πόλη αποστάτρια και ολέθρια στους βασιλιάδες και στις επαρχίες και ότι από παλιά κινούσαν επανάσταση ανάμεσά της. Γι' αυτό η πόλη αυτή ερημώθηκε. Γνωστοποιούμε στο βασιλιά ότι αν αυτή η πόλη ανοικοδομηθεί και ανεγερθούν οι τείχοι της, δεν θα έχεις κανένα μέρος στην περιοχή πέρα από τον ποταμό. Ο βασιλιάς αποκρίθηκε στο Ρεούμ, τον έπαρχο και τον Σαμψέ, τον γραμματέα, και τους υπόλοιπους συνεταίρους τους που κατοικούσαν στη Σαμάρια και στους άλλους που ήσαν πέρα από τον ποταμό. Ειρήνη και τα λοιπά. Η επιστολή που στείλατε σε μας διαβάστηκε μπροστά μου ακριβώς. Και βγήκε διαταγή από μένα και ερεύνησαν και βρήκαν ότι η πόλη αυτή επαναστατεί ενάντια στους βασιλιάδες από παλιά και γίνονται σε αυτοί στάσεις και συνωμοσίες. Ακόμα υπήρξαν ισχυροί βασιλιάδες στην Ιερουσαλήμ που δέσποζαν σε όλους τους λαούς πέρα από τον ποταμό και πληρωνόταν σε αυτούς φόρος, τελώνιο και διόδια. Τώρα λοιπόν προστάξτε να σταματήσουν τους ανθρώπους εκείνους και να μην οικοδομηθεί η πόλη μέχρι ότου εκδοθεί διαταγή από μένα. Και προσέξτε μην αμελήσετε να το κάνετε, για να μην αυξηθεί το κακό προς ζημία των βασιλιάδων. Και όταν το αντίγραφο της επιστολής του βασιλιά Αρταξέρξη διαβάστηκε μπροστά στον Ρεούμ και τον Σαμψέ, τον γραμματέα, και τους συνεταίρους τους, ανέβηκαν με βιασύνη στην Ιερουσαλήμ, στους Ιουδαίους, και τους σταμάτησαν με βία και με δύναμη. Και το έργο του οίκου του Θεού, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, σταμάτησε. Και έμεινε σταματημένο μέχρι το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του Δαρίου, του βασιλιά της Περσίας. Πρώτη Χρονικών, τέταρτο κεφάλαιο. Οι γη του Ιούδα ήσαν ο Φαρές, ο Εσρών και ο Χαρμί και ο Ορ και ο Σοβάλ. Και ο Ρεαΐα, ο γιος του Σοβάλ, γέννησε τον Ιαάθ. Και ο Ιαάθ γέννησε τον Αχουμαΐ και τον Λαδ. Αυτές είναι οι συγγένειες των Σαραθητών. Και αυτοί ήσαν οι γη του πατέρα Ιτάμ. Ο Ιεζραέλ και ο Ιεσμά και ο Ιεδβάς. Και το όνομα της αδελφής τους ήταν Ασέλ Ελφωνή. Και ο Φανουήλ, ο πατέρας του Γεδόρ, και ο Εσέρ, ο πατέρας του Χουσά. Αυτοί ήσαν οι γη του Ορ, του πρωτότοκου του Εφραθά, του πατέρα του Βιθλέμ. Και ο Ασχόρ, ο πατέρας του Θεκουέ, είχε δύο γυναίκες, την Ελά και την Άρα. Και η μεν Νάρα γέννησε σε αυτόν τον Ναχουζάμ και τον Εφέρ και τον Θεμανή και τον Αχασταρή. Αυτοί ήσαν οι γη της Νάρα. Και οι γη της Ελά ήσαν ο Σερέθ και ο Ιεσοάρ και ο Εθνάν. Και ο Κος γέννησε τον Ανούβ και τον Σοβιβά και τις συγγένειες του Αχαρίλ, του γιού του Αρούμ. Και ο Ιαβής ήταν ενδοξότερος από ό,τι η αδελφή του. Και η μητέρα του αποκάλυψε το όνομά του Ιαβής λέγοντας «Επειδή τον γέννησα με λύπη». Και ο Ιαβής επικαλέστηκε το Θεό του Ισραήλ λέγοντας «Ήθε με ευλογία να με ευλογήσεις και να πλώσεις τα όρια μου και το χέρι σου να είναι μαζί μου και να με φυλάτεις από κακό, ώστε να μην έχω λύπη». Και ο Θεός χάρισε σε αυτόν όσα ζήτησε. Και ο Χελούβ, ο αδελφός του Σουά, γέννησε τον Μεχίρ. Αυτός ήταν ο πατέρας του Εσθών. Και ο Εσθών γέννησε τον Βεθραφά και τον Φασέα και τον Θεχινά, τον πατέρα της πόλης Νάας. Αυτοί είναι οι άνδρες Ρίχα. Και οι γη του Κενέζ ήσαν ο Γοθονιήλ και ο Σεραΐας. Και οι γη του Γοθονιήλ ήσαν ο Αθάθ. Και ο Μεοναθαΐ γέννησε τον Οφρά. Και ο Σεραΐας γέννησε τον Ιωάβ, τον πατέρα της κοιλάδας των τεχνητών, επειδή ήσαν τεχνίτες. Και οι γη του Χάλεβ, του γιού του Ιαφωνή, ήσαν ο Ιρού, ο Ιλά και ο Νάμ. Και οι γη του Ιλά ήσαν ο Κενέζ. Και οι γη του Ιαλελεήλ ήσαν ο Ζήφ και ο Ζηφά, ο Θηριά και ο Ασαρέιλ. Και οι γη του Εζρά ήσαν ο Ιεφέρ και ο Μερέδ και ο Εφέρ και ο Ιαλών. Και η γυναίκα του Μερέδ γέννησε τον Μαριάμ και τον Σαμαΐ και τον Ιεσβά, τον πατέρα του Εσθεμόα. Και η άλλη γυναίκα του, η Ιουδαία, γέννησε τον Ιέρεδ, τον πατέρα του Γεδόρ, και τον Έβερ, τον πατέρα του Σιχώ, και τον Ιεκουθήλ, τον πατέρα του Ζανοά. Και αυτή είναι η γη της Βυθίας, της θυγατέρας του Φαραώ, που πήρε ο Μερέδ. Και η γη της γυναίκας του, της Οδίας, της αδελφής του Ναχάμ, πατέρα του Κεϊλά, του Γαρμίτη, και του Εσθεμωά, του Μαχαθητή. Και η γη του Σιμών ήσαν ο Αμνών και ο Ρινά, ο Βενανάν και ο Θηλών. Και η γη του Ιεσί ήσαν ο Ζοχέθ και ο Βενζοχέθ. Η γη του Σιλά, του γιού του Ιούδα, ήσαν ο Ήρ, ο πατέρας του Λιχά, και ο Λααδά, ο πατέρας του Μαρισά. Και οι συγγένειες της οικογένειας των εργαζόμενων τη Βίσο, της οικογένειας του Ασβεά, και ο Ιωακίμ και οι άνδρες του Χασιβά, και ο Ιωάς και ο Σαράφ, που δέσποζαν στο Μωάβ, και ο Ιασουβίλεχεμ. Όμως, αυτά είναι αρχαία πράγματα. Αυτοί ήσαν οι αγκιοπλάστες και αυτοί που κατοικούσαν στην Εταΐμ και στη Γεδυρά. Εκεί κατοικούσαν μαζί με τον βασιλιά για τις εργασίες του. Και οι γη του Σιμεών ήσαν ο Νεμουήλ και ο Ιαμίν, ο Ιαρίβ, ο Ζερά και ο Σαούλ. Ο Σαλούμ ο γιος του, ο Μιφσάμ ο γιος του, ο Μισμά ο γιος του. Και η γη του Μισμά, ο Αμουήλ ο γιος του, ο Ζακούρ ο γιος του, ο Σιμεΐ ο γιος του. Και ο Σιμεΐ γέννησε 16 γιους και 6 θυγατέρες. Οι αδελφοί του όμως δεν είχαν πολλούς γιους, ούτε πολλαπλασιάστηκαν όλες οι οικογένειές τους όπως των γιών του Ιούδα. Και κατοίκησαν στην Βυρσαβεέ και στην Μολαδά και στην Ασαρσουάλ και στη Βαλά και στην Ασέμ και στη Θολάδ και στη Βεθουήλ και στην Ορμά και στη Σικλάγ και στην Βεθ Μαρχαβόδ και στην Ασάρσουσίμ και στην Βεθ Βηρεή και στην Σααρίμ. Αυτές ήσαν οι πόλεις τους μέχρι τη βασιλεία του Δαβίδ. Και οι κομοπόλεις τους ήσαν η Ιτάμ και η Αΐν, η Ριμών και η Θοχέν και η Ασάν. 5 πόλεις. Και όλες οι κομοπόλεις τους, που ήσαν ολόγυρα από αυτές τις πόλεις, μέχρι τη Βάαλ. Αυτοί ήσαν οι τόποι της κατοικίας τους και η διαίρεσή τους κατά γενναίες. Και ο Μεσοβάβ και ο Ιαμλίχ και ο Ιωσά, ο γιος του Αμασία, και ο Ιωήλ και ο Ιού, ο γιος του Ιωσιβία, γιου του Σεραΐα, γιου του Ασιήλ, και ο Ελιονιάη, και ο Ιακωβά, και ο Ιεσοχαΐας, και ο Ασαΐας, και ο Αδιήλ, και ο Ιεσιμιήλ, και ο Βεναΐας, και ο Ζιζά, ο γιος του Σιφή, γιου του Αλών, γιου του Ιεδαΐα, γιου του Σιμρή, γιου του Σεμαΐα. Αυτοί που αναφέρθηκαν ονομαστικά ήσαν άρχοντες στις συγγενείες τους. Και η οικογένεια του πατέρα τους αυξήθηκε σε πλήθος. Και πήγαν μέχρι την είσοδο Γεδόρ, προς ανατολάς της Κελάδας, για να αναζητήσουν βοσκή στα κοπάδια τους. Και βρήκαν βοσκή παχιά και καλή. Και η γη ήταν ευρύχωρη και ήσυχη και ειρηνική, επειδή αυτοί που άλλοτε κατοικούσαν εκεί ήσαν από τον Χαμ. Και αυτοί που ήσαν γραμμένοι ονομαστικά ήρθαν στις ημέρες του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα, και πάταξαν τις σκηνές τους και τους μηναίους που βρέθηκαν εκεί και τους αφάνισαν μέχρι σήμερα. Και κατοίκησαν αντί για αυτούς, επειδή εκεί υπήρχε βοσκή για τα κοπάδια τους. Και από αυτούς, τους γιους του Σιμεών, 500 άνδρες πήγαν στο βουνό Σιήρ, έχοντας επικεφαλής τους τον Φελατία και τον Νεαρία και τον Ρεφαΐα και τον Οζιήλ, τους γιους του Ιεσί. Και πάταξαν το υπόλοιπο των Αμαλικητών που είχε διασωθεί και κατοίκησαν εκεί μέχρι σήμερα. Πρώτη Χρονικών, 5ο κεφάλαιο. Και η γη του Ρουβίν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, επειδή αυτός ήταν ο πρωτότοκος, όμως επειδή μόλυνε την κήτη του πατέρα του, τα πρωτότοκια του δόθηκαν στους γιους του Ιωσήφ, γιου του Ισραήλ, όμως όχι για να έχει τα πρωτότοκια ως προς τη γενεαλογία, επειδή ο Ιούδας υπερίσχυσε περισσότερο από τους αδελφούς του, ώστε από αυτόν να βγει ο ηγούμενος. Τα πρωτοτόκια όμως ήσαν του Ιωσήφ. Η γη του Ρουβίν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, ήσαν ο Ανόχ και ο Φαλού, ο Εσρών και ο Χαρμί. Η γη του Ιωήλ ήσαν ο Σεμαΐας, ο γιος του, ο Γόγ, ο γιος του, ο Σιμεΐ, ο γιος του, ο Μιχά, ο γιος του, ο Ρεαΐα, ο γιος του, ο Βάαλ, ο γιος του, ο Βεϊρά, ο γιος του, που τον μετήκησε ο Φελγάδ Φελνασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Αυτός ήταν ο αρχηγός των Ρουβινιτών. Και των αδελφών του, σύμφωνα με τις γένειές τους, όταν απαριθμήθηκε η γενεαλογία των γενεών τους, οι αρχηγοί ήσαν ο Ιεήλ και ο Ζαχαρίας και ο Βελά, ο γιος του Αζάζ, γιου του Σεμά, γιου του Ιωήλ. Αυτός κατοίκησε στην Αροήρ και μέχρι τη Νεβό και την Βάλ Μεών. Και ανατολικά κατοίκησε μέχρι την είσοδο της Ερήμου από τον Εφράτη ποταμό, επειδή τα κτίνη τους είχαν πληθύνει στη γη Γαλάδ. Και στις ημέρες του Σαούλ έκαναν πόλεμο ενάντια στους αγαρινούς που έπεσαν με το χέρι τους και κατοίκησαν στις σκηνές τους σε ολόκληρο το ανατολικό μέρος της Γαλάδ. Και η γη του Γαδ κατοίκησαν απέναντί τους στη γη της Βασάν μέχρι τη Σαλχά. Ο Ιωήλ ο αρχηγός τους και ο Σαφάμ ο δεύτερος και ο Ιαναή και ο Σαφάτ στη Βασάν. Και οι αδελφοί τους από την οικογένεια των πατέρων τους ήσαν ο Μιχαήλ και ο Μεσουλάμ και ο Σεβά και ο Ιωραή και ο Ιαχάν και ο Ζιέ και ο Έβερ. 7. Αυτή είναι η γη του Αβιχέλ, του γιου του Ουρί, του γιου του Ιαρωά, του γιου του Γαλάδ, του γιου του Μιχαήλ, του γιου του Ιεσισαΐ, γιου του Ιαδό, γιου του Βούζ. Ο Αχί, ο γιος του Αβδίλ, γιου του Γουνί, ήταν ο αρχηγός της οικογένειας των πατέρων τους. Και κατοίκησαν στη Γαλάδ, στη Βασάν και στις κομοπόλεις της και σε όλα τα περίχωρα της Σαρών μέχρι τα σύνορά τους. Όλοι αυτοί απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τη γενεαλογία τους στις ημέρες του Ιωθάμ, του βασιλιά του Ιούδα, και στις ημέρες του Ιεροβοάμ, του βασιλιά του Ισραήλ. Η γη του Ρουβίν και οι Γαδίτες και το μισό της φυλής του Μανασί, από τους δυνατούς, άνδρες που φέρνουν ασπίδα και μάχαιρα και τεντώνουν τόξο και γυμνασμένοι σε πόλεμο, ήσαν 44.760 που έβγαιναν σε πόλεμο. Και έκαναν πόλεμο ενάντια στους Αγαρινούς και τους Ιετουραίους και τους Ναφισαίους και τους Νοδαβαίους. Και βοηθήθηκαν εναντίον τους και οι Αγαρινοί παραδόθηκαν στα χέρια τους και όλοι όσοι ήσαν μαζί τους. Επειδή μέσα στη μάχη βόησαν στο Θεό και τους εισάκουσε, επειδή έλπισαν σε Αυτόν. Και εχμαλώτησαν τα κτίνη τους, τις καμήλες τους, 50.000 και πρόβατα 250.000 και γαϊδούρια 2.000 και ψυχές ανθρώπων 100.000. Επειδή πολλοί έπεσαν θανατωμένοι για το λόγο ότι ο πόλεμος ήταν από το Θεό και κατοίκησαν αντί για αυτούς μέχρι τη Μετικεσία. Και η γη της μισής φυλής του Μανασί κατοίκησε στη γη. Αυτοί αυξήθηκαν από τη Βασάν μέχρι την Βάλ Ερμών και τη Σενίρ και μέχρι του βουνού Αερμών. Και αυτοί ήσαν οι αρχηγοί της οικογένειας των πατέρων τους. Ο Εφέρ και ο Ιεσί και ο Ελιήλ και ο Αζρίλ και ο Ιερεμίας και ο Οδουίας και ο Ιαδιήλ, άνδρες δυνατοί σε ισχύ, άνδρες ονομαστοί, αρχηγοί της οικογένειας των πατέρων τους. Αλλά στάθηκαν παραβάτες ενάντια στο Θεό των πατέρων τους και πόρνευσαν πίσω από άλλους θεούς των λαών της γης, τους οποίους ο Θεός είχε αφανίσει από μπροστά τους. Γι' αυτό ο Θεός του Ισραήλ διέγειρε το πνεύμα του Φουλ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και το πνεύμα του Φελγάδ Φελνασάρ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και τους μετήκησε, τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και τη μισή φυλή του Μανασί, και τους έφερε στην Αλά και στην Αβόρ και στην Αρά και στο ποταμό Γοζάν μέχρι σήμερα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ιησού μας Άγιε, ευλογούμε το λόγο σου, Κύριε, μας ζητούμε να μας σκεπάσεις ακόμα μια φορά, Χριστέ μας Άγιε, και να λάβουμε από σένα ό,τι έχεις να μας δώσεις, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, προκαταβολικά. Αμήν, αδερφοί μου. Λουκάς 16:13 μας έθεσε ο Κύριος μια πολύ σημαντική πνευματική αρχή. Λέει, κανείς υπηρέτης δεν δύναται να υπηρετεί ως δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν δύναστε να υπηρετείτε ως δούλοι στο Θεό και στο Μαμονά. Κανένας δεν μπορεί δηλαδή να είναι αφοσιωμένος σε δύο πρόσωπα, σε δύο αρχές, σε δύο συστήματα τα οποία είναι εξ ορισμού αντίθετα μεταξύ τους, αντικρούονται δηλαδή. Και ο Μαμονάς, το πλούτος δηλαδή, είναι κυρίως γιατί σου δίνει πολύ δύναμη. Και ο Θεός δίνει πολύ δύναμη, αλλά ένας άνθρωπος αρχικός θα πει το Θεό που να το δω, είναι αόρατος, τα χρήματα τα βλέπω, τον πλούτον το βλέπω, έχω δύναμη με αυτό. Να αγοράσω, να πουλήσω, να πάω στον καλύτερο γιατρό, να κάνω τις καλύτερες διακοπές. Μου δίνει εδώ στη γη αυτά που θα μπορούσε να μου δώσει ο Θεός και αν μου τα δώσει. Και πάμε στο Ματθαίο 6:19, εξαιτίας αυτής της αρχής, ο Κύριος Ιησούς δίδαξε «Μη θησαυρίζετε για σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου σκόρος και σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν. Αλλά θησαυρίζετε για σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου». Το πώς βλέπει, αδερφοί, κάποιος τα χρήματα και την περιουσία και πώς τα χειρίζεται, πώς τα αντιμετωπίζει, φανερώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η καρδιά του. Αυτόν που αγαπώ, σε αυτόν που δίνομαι, με αυτόν που ασχολούμαι, έως και αν προσπαθώ να το συγκαλύψω, είναι αυτόν που μου αρέσει. Μπορεί να προσποιήσω ότι δεν σε νοιάζει, αλλά θα φανεί στο χρόνο. Θα μου βγαίνει με διάφορους τρόπους, απρόσμενους, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και απόψε δηλαδή θα μιλήσουμε για τον πλουτισμό και κυρίως την επιστολή Ιακώβου που μας προμηθεύει με κάποια τεστ για να ελέξουμε τη γνησιότητα της πίστης μας. Και με βάση τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται τα λόγια μας. Και χτίζοντας στη διδασκαλία του Χριστού, παρουσιάζει το πώς βλέπει κάποιος το χρήμα, το μαμονά δηλαδή που λέμε. Και είναι στα πρώτα 6 εδάφια στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής Ιακώβου, θα τα δούμε μετά. Μου κάνει εντύπωση, είναι μια πολύ αυστηρή επιτίμηση, η αυστηρότερη σε όλη την επιστολή. Και λέμε, Κύριε, εντάξει, ο πλούτος, οι πλούσιοι, τόσο πολύ ενάντια, προσέχετε με τόση πολύ αυστηρότητα. Ο Λόγος του Θεού κυριολεκτικά εναντιώνεται σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι λατρεύουν το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα λατρεύουν το χρήμα. Και μας καλεί η Γραφή να εξετάσουμε την κατάσταση της καρδιάς μας υπό το φως του πώς νιώθουμε για τα υπάρχοντά μας. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι ο Λόγος του Θεού δεν μας απαγορεύει να έχουμε πλούτο, δηλαδή το να κατέχεις κάτι δεν είναι κακό. Μάλιστα στο Δευτερονόμιο 8:18 ο Μωυσής υπενθύμησε στους Ισραηλίτες στη δεύτερη γενιά που θα έμπαινε στη γη της Ευαγγελίας «Θα θυμάσαι τον Κύριον τον Θεό σου επειδή Αυτός είναι που σου δίνει δύναμη να αποκτάς πλούτη». Στην πραγματικότητα, αδερφοί, όλοι μας έχουμε στην κατοχή μας αγαθά. Στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Και όλοι όσοι είμαστε εδώ, σε σχέση με κάποιους είμαστε φτωχοί, σε σχέση με άλλους περισσότερους είμαστε πλούσιοι. Δηλαδή, αν το δούμε παγκόσμια, όλη η γη, όλος ο κόσμος, ό,τι θέλουμε έχουμε. Τουλάχιστον εμείς εδώ. Αυτό που είναι λάθος είναι η αγάπη για το χρήμα. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, φίλος του αργυρίου. Ο ίδιος ο Θεός που μας δίνει τα πάντα πλούσια να τα απολαμβάνουμε, είναι ο ίδιος ο οποίος μας προειδοποιεί ότι αν αγαπάς το χρήμα θα έχεις μεγάλο πόνο. 1 Τιμοθέου 6:10. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, για την οποία, επειδή μερικοί την ωρέγονται, αποπλανήθηκαν από την πίστη και, λέει το κείμενο, εαυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Περιέπειραν, κατατρύπησαν, περικέντησαν τους εαυτούς τους με οδύνες πολλές. Μα το να έχεις χρήματα είναι ωραία, έτσι, αφού παίρνεις ό,τι θέλεις. Αλλά προειδοποιούμαστε τόσο από τον Παύλο όσο και από τον Ιάκωβο πως η αγάπη για το χρήμα οδηγεί σε κακή χρήση του χρήματος. Κακή χρήση τι σημαίνει? Ένα πράγμα. Για μένα, για τον εαυτό μου, για τις δικές μου ανάγκες, για τους δικούς μου σκοπούς. Και ο Ιάκωβος, όπως είπα, είναι τόσο σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί που πολλοί νομίζουν ότι προφανώς απευθύνεται στους ανθρώπους εκτός εκκλησίας. Οι άπιστοι που είναι όλοι η μανία τους με το χρήμα, να αποκτήσουν, να πλουσιεύσουν, να είναι πάνω από τους άλλους. Όμως η επιστολία απευθύνεται σε πιστούς, σε ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία. Τώρα, παράλληλα, βρίσκονταν και θα βρίσκονται μέσα στην εκκλησία και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι του Χριστού, αλλά μπορεί να μην είναι καν. Δεν συμβαίνει αυτό? Πόσοι άνθρωποι εύκολα ομολογούν πίστη, αλλά η καθημερινή τους ζωή άλλα λέει? Αυτές οι τόσο έντονες προειδοποιήσεις λένε κάτι. Λένε ότι όλοι μας μπορεί να περιπέσουμε σε τέτοιες αμαρτίες. Δηλαδή δεν βγαίνει κανείς από την εξίσωση, γιατί μπορεί εγώ να μην έχω κανένα πρόβλημα με τα χρήματα τώρα, αλλά να αποκτήσω μετά από 5 χρόνια, 2 χρόνια ή είχα πριν. Λένε πως κανείς μας δεν μπορεί να διαβάσει κάτι από την Αγία Γραφή ή να ακούσει ένα κήρυγμα και να πει εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Να μην λέμε μεγάλα λόγια. Εγώ δεν πρόκειται, ας πούμε, ότι έχεις υπαλλήλους. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αδικήσω τον υπάλληλό μου. Η ταπεινή στάση είναι να πει κάποιος εγώ δεν πρέπει να το κάνω ποτέ αυτό. Σαν αρχή δηλαδή. Ιάκωβος λοιπόν από το 5ο κεφάλαιο. Ξεκινάμε μια έντονη ανακοίνωση για την επικείμενη κρίση ενάντια σε όλους όσους πλούτησαν χρησιμοποιώντας κακούς τρόπους. «Ελάτε τώρα», λέει η πλούσιοι, «κλάψτε κραυγάζοντας γοερά», ολολίζοντες λέει το αρχαίο, «για τις ταλαιπωρίες σας που επέρχονται». Μα καλά, επειδή είμαστε πλούσιοι. Όταν λέει «ελάτε τώρα» σημαίνει «προσέξτε, ακούστε καλά εσείς». Το ίδιο ακριβώς «ελάτε τώρα» είπε και πιο πριν, σε όσους έλεγαν πως βαστάνε το μέλλον στα χέρια τους και θα πάμε εκεί ένα χρόνο, θα εμπορευτούμε, θα κερδίσουμε, δηλαδή βγάζουν το Θεό από την εικόνα, κάνουν τα σχέδια τους και ζητούν μετά εκ των υστέρων το Θεό να τα ευλογήσει. «Κλάψτε» είναι η εντολή. Μα κλαίμε όταν είμαστε λυπημένοι για κάτι. Το κλάμα ακούγεται, πέθανε κάποιος συγγενής σου, είναι αναμενόμενο. Επίσης σε περιπτώσεις έντονης ντροπής ή ενοχής. Δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος όταν πρόδωσε τον Κύριο και το κατάλαβε, βγήκε έξω λέει και έκλαψε πικρά, μετανιωμένος, εντροπιασμένος. Η αμαρτωλή γυναίκα που έπλυνε τα πόδια του Ιησού με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Έκλαιγε επίσης όταν το έκανε. Δηλαδή συνήθως το κλάμα στη γραφή συνοδεύει τη μετάνοια. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 4, ο Ιάκωβος από στο 9 γράφει «Συντριφτείτε και πενθήστε και κλάψτε. Το γέλιο σας ας μετατραπεί σε πένθος και η χαρά σε κατήφια». Δηλαδή ο άνθρωπος που έρχεται σε συνέστηση της αμαρτίας του και πραγματικά το καταλαβαίνει, του βγαίνει κλάμα. Και είναι σημαντικό, αδερφοί, να ζητούμε από τον Κύριο το εξής, να μας χαρίζει όχι συναισθηματικά δάκρυα, αλλά να μας δώσει τη χάρη να βλέπουμε την αμαρτία μας, αν την έχουμε κάνει, σε όλη της την ασχήμια. Γιατί το ανάποδο τι είναι? Σκληροκαρδία. Έμπειρας, εντάξει, οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Πραγματικά να δεις ότι αυτό που έκανες, μεγάλο ή μικρό, είναι άσχημο. Και αυτή η συντριβή να μας οδηγεί σε εξομολόγηση, που επειδή θα είναι γνήσια, τότε θα έρχεται και με δάκρυα. Είναι έναν αίτημα αυτό που κανείς δεν το ξεπερνάει. Δηλαδή, να ζητάει από το Θεό τη χάρη να ζει σε πραγματική μετάνοια, να είναι ευαίσθητη η ψυχή του σε αυτό. Επιστρέφουμε στο κείμενο. Εδώ βάζει και μια άλλη λέξη που χρησιμοποιείται μόνο στην Καινή Διαθήκη, εδώ στο Ιάκωβος 5.1. Κλάψατε ολολίζοντες, δηλαδή κλάψτε γοερά, κραυγάζοντας, φωναχτά, πέρα από το συνηθισμένο. Ισαΐας 13.6. Οι προφήτες ζητούν από το λαό να θρηνήσουν με αυτόν τον τρόπο, επειδή οι συνέπειες της αμαρτίας φτάνουν πάνω τους. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν υπάρχει και περίπτωση διαφυγής. Δηλαδή ο Θεός λέει τι θα κάνει και μένει ο κόσμος έτσι γιατί καταλαβαίνουν ότι άργησαν. Λέει, ολορίζεται επειδή η ημέρα του Κυρίου πλησίασε. Θα έρθει σαν όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Κλάψτε, μετανιώστε, φωνάξτε γιατί έρχεται. Έρχεται και δεν το σταματάει κανείς. Γιατί το ξαναείπα, αδερφοί, αν έχεις ανθρώπους εναντίον σου να σε περικυκλώνουν, σου κάνουν κακό, λες θα ζητήσω βοήθεια από το Θεό. Ίσως με βοηθήσει. Αν είναι ο διάβολος εναντίον σου, λες θα ζητήσω από το Θεό. Όταν ο Παντοδύναμος έρχεται εναντίον σου, από ποιον να ζητήσεις βοήθεια και να σε βοηθήσει. Και είναι πολλές οι προφητικές αναφορές με τους ολολιγμούς, ότι έρχεται η μέρα του Κυρίου, η ώρα της κρίσης του. Κλάψτε και ολολίξτε. Κλάψτε γοερά, θρηνήστε. Και ο Ιάκωβος εδώ, στο 5.1, δίνει το λόγο. Κλάψατε ολολίζοντες επί τες ταλαιπωρίες ημών τας επερχομένες. Έρχονται ταλαιπωρίες, έρχονται δυσκολίες, έρχονται θλίψεις, έρχονται προβλήματα, έρχονται στεναχώριες, τους λέει. Άρα, ετοιμαστείτε. Υπερβολικά, μεγάλη δυστυχία θα έρθει πάνω στους πλούσιους που με κακία πλούτησαν. Πότε θα έρθει αυτή η δυστυχία? Μπορεί μετά το θάνατο. Δεν σημαίνει ότι, γιατί πόσοι πλούσιοι άνθρωποι κακοί ζουν, γερνάνε και πεθαίνουν και δεν πάθανε κάτι. Αν διαβάσετε, αν θυμάστε το Ψαλμό 73, είναι αυτόν το παράπονο του ανθρώπου του Θεού, ότι λέει τρώνε, πίνουν, οι οφθαλμοί τους εξέχουν από το πάχος μια χαρά και ζουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού που μας λέει ο Θεός ότι είναι δίκαιος? Αλλά λέει, κατάλαβα όταν πήγα στο ταμείο, είδα τα τέλη τους. Άρα είναι και η μέρα της κρίσης όταν θα σταθούν μπροστά στον Κύριο. Γιατί στο κατά Λουκάν 6:24 ο ίδιος ο Ιησούς είπε «Αλίμονος εσάς τους πλούσιους, γιατί έχετε πάρει πλήρως την παρηγοριά σας». Γιατί νόμισαν ότι έχουν και για τον ουρανό, αλλά έχουμε και τώρα συνέχεια. Ό,τι πήρατε δηλαδή αυτό είναι. Αλίμονος εσάς που είστε χορτασμένοι τώρα, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο όσοι γελάτε τώρα, γιατί θα πενθήσετε και θα κλάψετε. Και πιο μετά, στο 16ο κεφάλαιο, τους είπε εκείνη τη σοκαριστική για αυτούς ιστορία με τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο, για να δώσει μια εικόνα για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες. Γιατί, αδερφοί, ο κόσμος τότε είχε άλλη αντίληψη, ότι ο φτωχός, ο άρρωστος, είναι ο καταραμένος, όπως το Λάζαρο στην παραβολή. Έτσι νόμιζαν αυτοί, ότι αν ήθελε ο Θεός να τον ευλογήσει, θα τον ευλογούσε με υγεία, με χρήματα. Από την άλλη, είναι ο πλούσιος, που δεν τα έκλεψε, έτσι, αλλά είχε κληρονομιά, του ήρθαν καλά όλα θετικά, ευλογία στο χωράφι του, ευλογία η βροχή, ευλογία οι σωδιές του, τα πάντα. Ο Θεός τον ευλόγησε. Άρα, το σκεπτικό τότε ήταν ότι ο πλούσιος είναι ευλογημένος από το Θεό και ο φτωχός είναι καταραμένος από το Θεό. Και Λουκάς 16:24. Στέκεται από μακριά ο πλούσιος που υποφέρει, γιατί δεν είχε σπλάχνα να δώσει στο φτωχό Λάζαρο. Δεν καταδικάζεται επειδή απλώς ήταν πλούσιος. Απλά λέει ότι δεν βοήθησε τον συνάνθρωπό του. Και λέει στον Αβραάμ, «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ υπερβολικά μέσα στη φλόγα αυτή». Και απαντάει ο Αβραάμ, «Τέκνο μου, θυμίσου ότι απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα όμως εδώ παρηγοριέται, ενώ εσύ πονάς υπερβολικά». Και αντιδρούσαν βέβαια όταν άκουγαν τέτοια λόγια, γιατί δεν τέριαζε με το σκεπτικό τους. Ο πλούσιος να πάει κόλαση, ο ευλογημένος. Γράφει στου προς Εβραίους πως κάθε παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση. Το ίδιο ουσιαστικά υπόσχεται για το τέλος. Δηλαδή, λέει ο Λόγος του Θεού ότι στο τέλος ο καθένας θα λάβει ανάλογα με όσα έπραξε. Και θυμάστε ότι Σπύρος αυτή τη ζωή θα το θερήσω. Κάποτε και εδώ, αλλά οπωσδήποτε στην επόμενη. Ιάκωβος 5.1, εκεί που είμαστε. «Ελάτε τώρα οι πλούσιοι, κλάψτε γοερά για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες σας». Τι είναι οι λόγοι που αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν και μάλιστα τόσο αυστηρά που να κλαίνε από τώρα. Ποιες είναι οι αμαρτίες οι οποίες προηγήθηκαν. Είναι 4 και θα τις δούμε μία-μία, ώστε να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να τις αποφύγουμε. Γιατί όπως είπα, μπορεί να μην είμαστε εμείς πλούσιοι, αλλά αδερφοί, δεν είναι το αν κατέχεις τώρα τόσα πολλά ή λιγότερα. Γιατί όπως είπα, είμαστε πολύ πλούσιοι σε σχέση με άλλους λαούς που στερούνται και τα πιο βασικά και είμαστε ίσως φτωχοί για κάποιους άλλους. Το θέμα είναι η καρδιά μας πώς είναι δοσμένη. Ξέρετε, μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι πραγματικά φτωχός, αλλά μέσα του να έχει αυτόν τον πόθο του μαμονά. Αν ήμουν πλούσιος, αν κέρδιζα το λαχείο, αν κέρδιζα το καζίνο, αν έκανα εκείνο, τι θα έκανα. Και ζει με αυτό το ψέμα συνέχεια. Σαν ένας πλούσιος, ενώ δεν είναι. Αλλά η καρδιά του σίγουρα δεν είναι δοσμένη στον Κύριο. Λέει λοιπόν στον Ιάκωβο εδώ, στο 5, το 2. «Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος. Ο χρυσός σας και ο άργυρος έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες ημέρες». Τώρα, το να συσσωρεύει κάποιος να αποθηκεύει, να μαζεύει, ήταν και είναι από τις πιο διαδεδομένες αμαρτίες. Τώρα, ξανά κάνουμε παρένθεση για να προσέχουμε τα άκρα, 1 Τιμωθέου 5.8, εννοείται πως ως χριστιανοί πρέπει να φροντίσουμε τις οικογένειές μας, δηλαδή δεν λέμε ένας πιστός οικογενειάρχης που εργάζεται τίμια και παίρνει τα χρήματά του, καλό μισθό, πλούσιο μισθό, θα τα δώσει όλα για το έργο του Θεού και η οικογένειά του να πεινάει. Δεν είναι σοφό, δεν μας το ζητάει ο Θεός αυτό. Λέει, αν κάποιος δεν προνοεί για τους δικούς του και μάλιστα για τους οικείους του, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος από άπιστο. Δηλαδή, το να μην φροντίζω την οικογένειά μου, όσο μπορώ και πρέπει να το κάνω, με καθιστά, λέει, άνθρωπο χειρότερο και από κάποιον που δεν πιστεύει. Πέραν από αυτό όμως, αυτά που μας δίνει ο Θεός μας τα εμπιστεύεται και για την επέκταση της Βασιλείας Του. Και καθώς κυριολεκτικά καταδικάζει την πρακτική του να μαζεύει κάποιος, το κάνει δείχνοντας ποιοι είναι οι τρόποι τότε που ο πλούτος μαζευόταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή εκτός από την αγορά κτημάτων ή σπιτιών. Λέει «Ο πλούτος σας σάπισε». Η φράση αυτή μας οδηγεί να σκεφτούμε για παράδειγμα φαγητά. Να φυλάς σπόρους, γεννήματα της γης σε μεγάλες ποσότητες για να έχεις μετά. Γιατί εκτός της Καινής Διαθήκης το ρήμα σύπο, το σαπίζω δηλαδή, ήταν για το σάπιο φρούτων, το σάπιο κρέας, το σάπιο ξύλο. Και ο Λόγος του Θεού κατηγορεί κατά πάσα πιθανότητα την άχρηστη συσσόρευση φαγητού, το οποίο αναπόφευκτα σαπίζει. Τότε δεν είχαν και καταψύχτες και αυτά να το κρατήσουν μέσα, αλλά και καταψύχτη να έχεις, πόσον καιρό θα το κρατήσεις, πόσες εβδομάδες, πόσους μήνες. Πάλι θα χαλάσει. Όπως ο άφρονας πλούσιος της παραβολής, ο οποίος πίστευε πως Λουκάς 12:19, θυμάστε που λέει θα κτίσω μεγαλύτερες αποθήκες και θα βάλω τον καρπό από τα χωράφια μέσα για να έχω, λέει στο 19, και θα πω στη ψυχή μου, ψυχή έχεις πολλά αγαθά που κοίτονται για έτη πολλά. Αναπαύω, φάγε, πιες, εφραίνου. Αυτός ο πλούτος λέει, σάπισε, λέει η Γραφή. Ήταν άχρηστη αυτή η αποθήκευση. Θυμάστε το μάννα στην έρημο. Τους έλεγε ο Κύριος, θα παίρνετε κάθε πρωί, θα τρώτε. Δεν θα παίρνετε παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να φυλαχτεί. Κάθε μέρα θα έχετε. Κάποιοι πήγαν και παίρνανε παραπάνω για να μην πάνε την άλλη μέρα. Και βρωμούσε, λέει, σκουλίκιαζε, σάπιζε. Δεν μπορούσε να φυλαχτεί. Μόνο που όταν θα ξημέρωνε Σάββατο που ήταν αργία, μπορούσαν από την προηγούμενη μέρα να μαζέψουν για 2 μέρες και δεν χαλούσε. Ο Κύριος το έκανε έτσι. Ενώ αντί λοιπόν ο άφρονας πλούσιος να τα κρατά όλα για τον εαυτόν του, θα μπορούσε να πει «Ευχαριστώ Κύριε που έχω, να φάω κι εγώ και να δώσω και στους πεινασμένους, να ευλογήσω και τους γύρω μου». Γιατί αυτός ο πλούτος τροφών στην αποθήκη ήταν άχρηστος. Θυμάστε στα καρτούν το Σκρούτς με το θησαυροφυλακίον του που βουτούσε μέσα να κάνει το μπάνιο του στα βουνό ολόκληρο, χτίσε ολόκληρο βουνό. Αν ήταν πραγματικότητα, τι το θέλεις, για πότε. Ο δεύτερος τρόπος να μαζεύεις πλούτο ήταν τα ρούχα, γιατί ήταν σύμβολο κοινωνικής θέσης σε κάθε εποχή, σε όλη την έκταση της Αγίας Γραφής, τα ωραία ημάτια. Λέει στο Ματθαίο 11:8, ο ίδιος ο Χριστός μιλούσε για τον Ιωάννη του Βαπτιστή και τους λέει τι εξήλθατε να δείτε, άνθρωπο με μαλακά ρούχα αντιμένο. Γιατί τότε οι άνθρωποι μπορεί τα ρούχα τους να ήταν όπως στην σακούλα, σκληρό, γιατί δεν είχαν τα εργοστάσια τώρα και με το μετάξι και αυτά. Οι πλούσιοι όμως προφανώς είχαν και ράβανε προσεκτικά ακριβά ρούχα, μαλακά ρούχα. Έτσι, εμείς έχουμε όλοι μαλακά τώρα, αλλά λέω για τότε. Μπορεί να είναι δηλαδή δύσκολο να τα φοράνε, να σε τρώγανε, αλλά λες έτσι είναι όλος ο κόσμος. Τι εξήλθατε να δείτε, λέει, άνθρωπο με μαλακά ρούχα αντιμένο. Ιδού, αυτοί που φορούν τα μαλακά είναι στους οίκους των βασιλιάδων. Μιλάμε για ρούχα δηλαδή κεντυμένα, ραμμένα με προσοχή, μπορεί να είχαν και πολύτιμους λίθους πάνω. Πώς θα δείξεις τον πλούτο σου. Δεν μπορεί να κρατάς τα λεφτά και να τα πετάς. Ένας που περπατάει και κινείται, πώς θα δείξει. Άντε, μια κοπέλα να βάλει πολλά χρυσαφικά διαμάντια, ένας άντρας τι να βάλει. Θα βάλει πολύ ωραία ρούχα και ίσως θα βάλει και να δείξει με κάποιον τρόπο ότι είναι πιο πλούσιος από τους υπόλοιπους. Είναι όμως άχρηστο να τα μαζεύεις, λέει. Τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα, δηλαδή τα έφαγε ο σκόρος. Είναι άχρηστο να τα μαζεύεις, γιατί και αυτά χαλάνε. Άμα το σκεφτείτε, αδερφοί, ποιος είναι ο τελικός σκοπός, να ταΐζουμε το σκόρο. Τρίτο, ο πλούτος μαζευόταν με το χρυσάφι και το ασήμι. Αλλά ακόμα και αυτό σκουριάζει, σε εισαγωγικά. Να μου πείτε τώρα το χρυσάφι σκουριάζει. Μπορεί να το εννοεί κυριολεκτικά, καθώς τα νομίσματα στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές ήταν μείγματα, δεν ήταν καθαρό χρυσάφι ή ασήμι, και οι προσμίξεις σκουριάζουν και έτσι το νόμισμα χάνει τη λάμψη του. Και μας συνέβη πολλές φορές να έχουμε κέρματα τα οποία αν έχουμε σε υγρασία γίνονται, πρασινίζουν, σαπίζουν. Ή ακόμη εννοεί μεταφορικά προφανώς, εννοώντας πως την ημέρα της κρίσης μπροστά στο Θεό ο πλούτος του καθενός είναι άχρηστος. Δεν λέμε και σήμερα κάποιος που στηβάζει και έχει και είναι και σε μεγάλη ηλικία, τι τα φυλάει καημένος, θα τα πάρει μαζί του, μπορεί κανείς να τα πάρει μαζί του. Δηλαδή και ο άνθρωπος ο κοσμικός, ο άπιστος, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου στον τάφο χρήματα για να τα χρησιμοποιήσεις για μετά. Κανείς δεν θα μπορέσει να ελευθερωθεί από την κρίση του Κυρίου με το χρήμα. Ο Λόγος του Θεού μιλάει γι' αυτό συχνά. Ισαΐας 2:20 λέει ότι από το φόβο του Κυρίου εκείνη την ημέρα τα χρυσά και τα σημαίνια τους θα τα ρίξουνε στα ζώα του σκότους. Κατ' εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος θα ρίξει στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που είχε κάνει για τον εαυτόν του για να τα προσκυνάει. Θα μου πείτε, μα επειδή είναι είδωλα, είναι το είδωλο, αλλά είναι και η κατασκευή του και ο τρόπος, γιατί δεν κάνανε ξύλινο ή χαρτινό, κάνανε ασημένιο και χρυσό που έχει αξία. Για να μπουν στις σχισμές των βράχων και στις πέτρινες σπηλιές εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Ενώ έχεις όλη τη δύναμη σου εκεί σε αυτόν το ειδόλιο, που είναι και χρυσό και έχει αξία από μόνον του, εν τούτης λέει θα τα πετάξουν στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες. Και έναν παρόμοιο στον Ιζεκιήλ 7:19 λέει το χρυσάφι που θα το πετάνει στον δρόμο λες και είναι ακαθαρσία. Θα ρίξουν το ασήμι τους στους δρόμους και το χρυσάφι τους θα είναι σαν ακαθαρσία. Το ασήμι τους και το χρυσάφι τους δεν θα μπορέσουν να τους λυτρώσουν κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Δεν θα χορτάσουν τις ψυχές τους και δεν θα γεμίσουν τις κοιλιές τους για το λόγο ότι έγινε το πρόσκομα της ανομίας τους. Όλος αυτός ο πλούτος είναι άχρηστο να το μαζεύει κανείς. Ξέρετε αδερφοί, εντάξει, Όλες οι κοινωνίες έχουν χρήματα, είτε μετάλλα, είτε κέρματα, είτε χαρτονομίσματα, γιατί είναι εύκολο να γίνονται δοσοληψίες. Δεν μπορώ να φέρω έναν άλογο να πουλήσω και να πάρω έναν αυτοκίνητο ή να πάρω. Τέλος πάντων, σου λέει, δώσε χρήματα, παίρνεις αυτό, δώσε. Αλλά τα χρήματα, όταν το σκεφτούμε, τι είναι? Είναι χρωματιστά χαρτιά που έχουν μεν αξία, όταν βρεθούν όμως σε τόπο που αναγνωρίζεται αξία. Πριν πολλά χρόνια είχα δει έναν έργο με κάποιους κλέφτες, κάναν ένα αεροπλάνο που παίρνει πολλά χρήματα, κάναν έξυπνη αεροπειρατεία, πήραν τα χρήματα όλα και πήδηξαν από το αεροπλάνο με ελεξίπτωτα. Λένε, πού να μας βρούνε? Έφευγε το αεροπλάνο, συνέχισε την πορεία του. Αυτοί πέσανε μέσα στα βουνά, μέσα στα χιόνια, με τίποτα δεν μπορούσαν να τους βρουν. Έπεσα με τα ελεξίπτωτα, μια παρέα που ήταν, με τα πολλά λεφτά, παγωνιά, χιόνια. Δεν υπήρχε άνθρωπος μεγάλη έκταση. Δεν μπορούσε να δώσει τα λεφτά, να πάρει αυτοκίνητο, να πάρει φαγητό, αφού δεν είχε κανένα γύρο. Στο τέλος έκαιγαν τα λεφτά για να ζεσταθούν λίγο, να μην πεθάνουν, και πέθαναν στο τέλος όλοι. Γιατί ήταν μόνοι τους, δεν υπήρχε ένα άνθρωπος κοντά. Τα χρήματα για τα οποία έδωσε τη ζωή σου για να σου προσφέρουν χαρά, στο τέλος ούτε μόνο για λίγη φωτιά ήταν. Και τα χαρτιά τώρα πώς θα τα αντέξουν? Δηλαδή, τι τραγικό λέμε. Είναι ο πλούτος άχρηστο να το μαζεύει κανένας. Είτε είναι χρήμα, είτε είναι ρούχα, είτε είναι φαγητό σε μεγάλες ποσότητες. Είναι ανόητο επειδή είναι προσωρινός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξαναπάμε πίσω στον Ιάκωβο 5:2. Αυτή είναι η πρώτη αμαρτία, η άχρηστη συσσόρευση πλούτου. Λέει, ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος, ο χρυσός σας και ο άργυρός σας έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Και προσέξτε, αφού εξηγήσει την αμαρτωλή ματαιότητα του να συσσωρεύει κανείς πλούτο, περιγράφει μετά την κρίση του Θεού σε αυτούς που μαζεύουν. Και λέει, η σκουριά τους θα είναι ως μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Τα σάπια και τα πεταμένα τρόφιμα, τα σκοροφαγωμένα ρούχα, τα σκουριασμένα νομίσματα θα είναι μια περιγραφική μαρτυρία της κατάστασης της καρδιάς σας. Γιατί σκέψου ένας που τα έκανε αυτά να σταθεί στον Κύριο μπροστά, ένας γυμνός άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει κάτι. Ο Κύριος θα τα δείξει γύρω του. Με αυτά ζούσες, αυτό ήταν το ειδωλό σου. Αυτό ήταν ο Θεός σου. Η πλεονεξία, ο εγωισμός, το ότι αναλώθηκαν μόνο για εδώ. Αυτά είναι που θα τους κρίνουν. Και σαν τη φωτιά θα τους κατακάψει. Γιατί ξέρουμε ότι η φωτιά συμβολίζει την τελική κρίση. Έτσι, είναι μια εικόνα της κόλασης. Και το γεγονός ότι η φωτιά, λέει, θα καταφάει τη σάρκα, αποκαλύπτει πως η κόλαση είναι ένας τόπος βασάνου. Ποιος θέλει να καίγεται η σάρκα σου και να μην πεθαίνεις, βέβαια, γιατί εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Και όπως το είπε και ο Κύριος Ιησούς με τον φτωχό Λάζαρο και τον πλούσιο, μια από τις πιο δυσάρεστες αλλά δεινές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής είναι πως η κόλαση είναι ένας τόπος συνειδητής, φυσικής, αιώνιας τιμωρίας. Και το πιο ειρωνικό απ' όλα είναι η φράση εδώ στο 3, ότι θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Αυτά που θησαύρισες είναι για τις έσχατες μέρες. Λες και ο κόσμος δεν θα τελειώσει ποτέ, αφού ζούμε στο τέλος του κόσμου. Είναι λοιπόν άχρηστο, είναι αμαρτία το να μαζεύει κάποιος πλούτο. Δείχνει πού είναι η καρδιά του. Πού δηλαδή? Εκεί που είναι και ο θησαυρός του. Γιατί μας το λέει. Η καρδιά σου είναι εκεί που είναι ο θησαυρός σου. Ποιος είναι ο θησαυρός σου? Αν είναι ο Κύριος, αμήν. Εάν είναι τα χρήματα, γιατί όπως είπα στην αρχή σου δίνουν πολύ δύναμη, εκεί είναι η καρδιά σου, εκεί είναι ο θησαυρός σου. Ο πλούτος φθήρεται και θα είναι και μάρτυρας ο φθαρμένος πλούτος του ποιοι πραγματικά είμαστε. Τώρα, πάλι να προσέξουμε το εξής. Ακούγοντας αυτή την περικοπή, μπορούμε να θεωρήσουμε εμείς, σαν απλοί άνθρωποι που είμαστε, ότι δεν μας αφορά εμάς, είναι για τους άλλους. Αλλά αυτό θα ήταν παγίδα. Γιατί μας προκαλεί ο Λόγος του Θεού να σκεφτούμε και να εξετάσουμε πού είναι η καρδιά μας. Όπως λέω πολλές φορές, δεν είναι ασπρομαύρο. Έχω, αλλά δεν έχω όσα έχουν οι άλλοι, έχω λιγότερα. Λιγότερα ή περισσότερα, ανάλογα, ο καθένας ξέρει. Δηλαδή, μπορεί να σε προκαλέσει να δεις το ψυγείο σου, ας πούμε. Είναι πιο μεγάλο από τις ανάγκες σου, από αυτό που έχει η οικογένειά σου. Έχεις και δεύτερο καταψύξιν και τρίτο καταψύχτην και περισσότερα ντούλα και λες και θα ζήσεις για χρόνια ή θα φας τεράστιες ποσότητες που χαλάνε. Όλα έχουν ημερομηνία λήξεως. Μας προκαλεί δηλαδή να ανοίξουμε τις ντουλάπες μας, τα πατάρια μας, τα παπουτσοθήκια μας, ξέρω εγώ. Πόσα ρούχα έχουμε και δεν τα φοράμε, πόσα παπούτσια που είναι εκεί και περνάνε τα χρόνια και οι μόδες και είναι εκεί και δεν το δίνεις στον συνάνθρωπό σου να φεύγει, να διάζει και ο τόπος, αλλά λες ότι το θέλω, μπορεί να μου χρειαστεί. Μας προκαλεί να ξανακοιτάξουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Ξαναλέω, δεν σου λέει να μην έχεις τίποτα στην άκρη για ώρα ανάγκης, αλλά πόση είναι η ανάγκη και πόση είναι η άκρη. Δηλαδή, πόσα νιώθεις ότι χρειάζονται για έναν άνθρωπο που είναι πιστός, έχεις τον Κύριο, αλλά σου δίνει και τη λογική να έχεις κάτι στην άκρη. Γιατί εφόσον είναι αλήθεια ότι ό,τι έχουμε είναι του Κυρίου, το ερώτημά μας δεν μπορεί να είναι πόσα λιγότερα να δώσω στον Κύριο ώστε να κρατήσω για τις δικές μου ανάγκες και της οικογένειάς μου. Η αναγεννημένη καρδιά, η πραγματική, η ψάχνη,

0: να βρει τρόπους πώς να μπορέσει να δώσει περισσότερα. Χωρίς βέβαια, επαναλαμβάνω, να στερήσεις αυτά που ο Κύριος θέλει για την οικογένειά σου, για τις ανάγκες σου. Όχι να δικαιολογήσει για να δώσει λιγότερα. Η δεύτερη αμαρτία, εδώ στον Ιάκωβο στο 4, δεύτερη αμαρτία των πλουσίων, είναι πως ο πλούτος μπορεί να έχει αποκτηθεί με άδικα μέσα. Ιδού, λέει, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, που τους τον έχετε στερήσει, κράζει. Και οι κραυγές των θεριστών έχουν εισέλθει στα αυτιά του Κυρίου Σαβαώθ. Δηλαδή, αντί ως πιστοί άνθρωποι να είναι γενναιόδοροι, όπως προστάζει ο Λόγος του Θεού, ή τέλος πάντων δίκαιοι, εκμεταλλεύτηκαν τους εργάτες τους. Τους κράτησαν τους μισθούς τους. Λεβιτικό 19:13. Δεν θα αδικήσεις των πλησίων σου, ούτε θα αρπάξεις. Δεν θα διανυχτερεύσει ο μισθός του μισθωτού σου μαζί σου μέχρι το πρωί. Δηλαδή, δίνεις το μεροκάματο του εργάτη κάθε μέρα. Έρχεται, δουλεύεις τα χτήματα σου, τι έχεις, και του δίνεις. Ας πούμε ένα δινάριο. Τέλος της ημέρας να πάρεις. Λες, δεν πειράζει, το δίνω αμεθαύριο. Ναι, αλλά έχει. Λέει να μην το κρατάς ούτε μια μέρα. Και το ξαναλέει στο Δευτερονόμιο 24:14. Δεν θα αδικήσεις μισθωτό, φτωχό και ενδεή από τους αδελφούς σου ή τους ξένους σου που είναι στη γη σου, μέσα στις πύλες σου. Θα του δώσεις το μισθό του αυθημερών, πριν ο ήλιος δύσει πάνω του. Γιατί ξέρετε, τότε τέλειωνε η μέρα με τη δύση του ηλίου. Επειδή είναι φτωχός και έχει την ελπίδα του σε αυτόν. Για να μην βοήσει εναντίον σου στον Κύριο και γίνει σε σένα αμαρτία. Με απλά λόγια, όταν ο άλλος εξαρτάται από το μεροκάματό του και ελπίζει να το πάρει για να το δώσει στην οικογένειά του, είναι αμαρτία να μην του το δώσεις. Μα θα του το δώσω αργότερα, δεν θα του τα φάω. Σου λέει, αφού αυτή είναι η συμφωνία, αυτή. Τώρα, αυτός που είναι εβδομαδιαίος και παίρνει εβδομαδιαία του μισθού του, κανένα πρόβλημα. Ο μηνιαίος το ίδιο. Αλλά λέμε, όταν τότε ειδικά, που ο κόσμος ήθελε κάθε μέρα να έχει κάτι στο τραπέζι του να φάει. Δεν παίρνει το μεροκάματό του, δεν θα φάει. Γιατί οι άνθρωποι τι λένε? Με χρειάζεται, πού θα βρει αλλού δουλειά, ας φύγει να δούμε πού θα πάει. Με έχει ανάγκη, ας τον εκεί, θα το δώσω αργότερα. Όταν περισσέψουν, τώρα έχω να κάνω να αγοράσω το χωράφι, να αγοράσω εκείνο, δεν θα δίνω τα λεφτά μου στους εργάτες, ας τους να περιμένω, είτε έτσι αλλιώς, με έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι που χτυπάει ο Κύριος. Αν έτσι σκέφτομαι, αν το κάνω αυτό, ο άλλος λέει θα προσευχηθεί στον Κύριο να δει αυτήν την αδικία και ο Κύριος λέει εγώ θα τη δω. Όπως στα Σόδομα και στα Γόμορα λέει, η κραυγή τους ανέβηκε σε μένα. Ήρθε μια φάση δηλαδή που πήγαινε άλλο και έφτασε μέχρι τον ουρανό. Λέει, αυτές οι αδικίες φτάνουν σε μένα. Οι κραυγές των δικών του φτάνουν στα αυτιά του. Ιερεμίας 22:13. Αυτό ακριβώς το καυστηρίασαν και οι προφήτες. Ουέ σε αυτόν που οικοδομεί το σπίτι του όχι με δικαιοσύνη και τα υπερώα του όχι με ευθύτητα, αυτόν που μεταχειρίζεται την εργασία του πλησίον του χωρίς μισθό και δεν το αποδίδει το μισθό του κόπου του. Άρα, είναι και λογικό, αλλά ειδικά για μας που είμαστε πιστοί, δεν είναι δυνατόν να είμαι αναγεννημένος και να έχω ανθρώπους στη δούλεψή μου και να μην τους πληρώνω στην ώρα τους. Και αν είναι δυνατόν και κάτι παραπάνω. Βέβαια, το τι πρέπει να κάνει και ο εργαζόμενος είναι και αυτό ένα κεφάλαιο, αλλά τώρα βλέπουμε τον εργοδότη, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις για αυτόν που εργάζεται. Εργάζεται ως τον Κύριο κλπ. Αλλά αδερφοί, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που ανέχεται πια την αδικία, δηλαδή όλοι λίγο πολύ αδικούν. Όταν μπορέσουν να αδικήσουν, να ξεγελάσουν το σύστημα τον άλλο, θα το κάνουν και σε έναν βαθμό ο κόσμος έχει επηρεαστεί ακόμα και πιστεί ότι αυτό είναι αναμενόμενο, αφού μπορώ. Δεν ανάγκη δηλαδή. Ειδικά όταν ο άλλος σου πει θα δουλέψω και δώσε μου όσα νομίζεις. Έχεις την ευκολία, την ευκαιρία να πεις ωραία έκανε τη δουλειά, στοιχίζει 100 ευρώ. Θα του δώσω 80, αφού μου είπε όσο θέλεις. Ή μπορείς να δώσεις 120, αλλά λέω ότι υπολογίζεις και μπορείς να δώσεις λιγότερα γιατί ο άλλος έχει ανάγκη. Και έτσι αλλιώς θα πάρει τη δουλειά. Αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι στα παιδιά του Θεού. Και ιδιαίτερα αδελφοί τα χαλάμε πολλές φορές όταν τυχαίνει ο εργάτης σου να είναι αδερφός ή αδερφή. Εκεί θεωρούμε πως δεν πειράζει, θα δίνω άλλη φορά ή λιγότερο. Είναι αδερφή, με καταλαβαίνει και εγώ δυσκολεύομαι. Αλλά Δεν είναι σωστό. Και μάλιστα δεν θα το έκανες αυτό στον ξένο, γιατί ο ξένος είναι αυστηρός, διεκδικεί τα δικαιώματά του και λέει όχι, τόσα θέλω, τόσα θα μου δώσεις. Είναι και μια προειδοποίηση όταν μαζεύω χρήματα εκμεταλλευόμενος στον ένα ή τον άλλο βαθμό τον υπάλληλο ή τον εργάτη. Λέει ο Θεός θα ακούσει την κραυγή τους και δεν θα την αφήσει αναπαντήτη. Και η τρίτη αμαρτία, Ιάκωβος 5 στο 5, είναι ότι ο πλούτος ξοδεύτηκε για προσωπικές απολαύσεις. Ζήσατε, λέει, τριφυλή ζωή πάνω στη γη και σπαταλήσατε, θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα της σφαγής. Λέει, τα ζώα εκεί τα πρόβατα και τα σφάζουν. Αφού μαζέψατε πλούτο που πάει χαμένος, αφού τα καταφέρατε με άδικα μέσα, στη συνέχεια λέει, τα ξοδέψατε όλα για πάρτι σας. Και η λέξη που χτυπά πιο έντονα από τις άλλες είναι «εσπαταλήσατε» το αρχαίο. Σπαταλός είναι αυτός που ξοδεύει πιο πολλά από αυτά που πραγματικά χρειάζεται. Σπαταλός είναι αυτός που δεν αρνείται τίποτα στον εαυτό του. Όμως το να μην στερώ, να μην θέλω να στερήσω τον εαυτό μου για οτιδήποτε, με οδηγεί να βγω εκτός ελέγχου σε κάθε τομέα της ζωής μου. Γιατί δεν έχω μάθει να λέω στον εαυτό μου «όχι». Και εκεί είναι ο πειρασμός, γιατί πόσες φορές βλέπουμε είτε διαφημίσεις στους δρόμους, στην τηλεόραση, στα περιοδικά, έρχονται στα σπίτια μας. Αυτό θα το ήθελα, αυτό θα το έπαιρνα. Πας σε ένα κατάστημα, βλέπεις εκεί πάνω τις βιτρίνες, θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκείνο. Ή λέμε το μάτι είναι αχόρταγο. Μπορείς να λες όχι. Να πάρεις κάτι που πραγματικά το έχεις ανάγκη και όχι απλώς μήπως ίσως χρειαστεί. Ένας αδερφός μου έλεγε, είχαν ένα πρόβλημα με τη σύζυγό του, πιστή. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έφερνε αρκετά. Είχαν χρήματα, αλλά πολλά πράγματα δεν τα χρησιμοποιούσαν στο τέλος. Μένανε στα ράφια, τα πετούσαν. Γιατί τα παίρνεις? Λέει το ίδιο. Τι λέει, κοίταξε, θα κάνω μια συμφωνία. Ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι λείπει από το σπίτι μας και θα πας στην υπεραγορά, γράψε το σε μια λίστα. Ό,τι θέλεις γράψε, δεν σου στερώ τίποτα, αλλά ό,τι είναι γραμμένο, δεν θα πάρεις τίποτα που δεν το έχεις γράψει και το είδες εκεί και λες ας το πάρω, ίσως το χρειαστώ. Και το κάνανε αυτό. Και ό,τι παίρνανε το καταναλώνανε γιατί το είχαν ανάγκη. Γιατί περνάς με το καροτσάκι και λες α, ίσως πάρω και αυτό, ίσως χρειαστώ και αυτό και αυτό. Και στο τέλος μετά από χρόνια, το έχω πάθει και εγώ, πάω στον ντουλάπια πάνω και βρω μια κονσέρβα βοδινό μπιφ που πήγαινε 6 χρόνια και έχει λήξει. Και λέω 6 χρόνια δεν πήρα μια φορά να φάω. Μήπως χρειαστεί, μήπως. Και μένει εκεί και ενώ μπορούσε να το φάει ένα στοχός, αφού δεν το είχα ανάγκη τελικά. Δηλαδή, είναι ειρωνία, αδερφή, να μην ξέρεις να λες τον εαυτό σου όχι. Γιατί όποιος ζει έτσι, σιγά σιγά δεν μπορεί πια. Είναι ανίκανος να δει τις ανάγκες των άλλων, τις ανάγκες του έργου του Θεού. Λες, για μένα, τον εαυτό μου, μήπως και στερηθώ. Μήπως όλα αποκλειστικά για τον εαυτό. Και εδώ είναι και ειρωνία, γιατί λέει ο άνθρωπος που ζει έτσι, βαδίζει στην καταστροφή και μιλάει «θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα της σφαγής». Τρέφει τον εαυτό του όπως το ζώο που το πάνε για σφάξιμο. Επειδή το τι είναι ο κάθε άνθρωπος δεν εξαρτάται από τα λόγια του, αλλά από τις πράξεις του. Ο άνθρωπος που λέει ότι είναι πιστός, αναγεμένος, αλλά ζει σαν άπιστος, είναι άπιστος τελικά. Και αν δεν μετανοήσει, το τέλος θα είναι η αιώνια καταδίκη, όπως λέει. Αμός 8:4. Ο προφήτης απευθύνθηκε στο λαό του Θεού. «Ακούστε τούτο, εσείς που ρουφάτε τους πένιτες, πένιτες είναι οι φτωχοί, και αφανίζετε τους φτωχούς του τόπου, λέγοντας, πότε θα περάσει ο μήνας για να πουλήσουμε γεννήματα και το Σάββατο για να ανοίξουμε σιτάρι». Δηλαδή, άντε να φεύγει το Σάββατο από τη μέση που είμαστε ο Θεός να ξεκουραζόμαστε, γιατί εμείς θέλουμε να δουλέψουμε να βγάλουμε. Να περάσει το Σάββατο, το εμπόδιο δηλαδή, για να ανοίξουμε σιτάρι, μικραίνοντας το εφά, μεγαλώνοντας το σύκλο, δηλαδή έκλεβαν στα ζύγια, και νοθεύοντας τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσουμε τους φτωχούς με ασήμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι ποδήματα και να πουλήσουμε τα σκύβαλα του σιταριού. Τι σκέφτεται το μυαλό, όπως είπα, όλοι το κάνουν, έφτασε να είναι φυσιολογικό, άρα κανένας δεν θα μου πει τίποτα. Είμαι κι εγώ όπως όλος ο κόσμος. Είμαι έξυπνος. Ξέρετε, ο διάβολος λέμε είναι τετραπέρατος και υπάρχουν άνθρωποι και πιστοί που λένε πρέπει να σκεφτώ έξυπνα. Αλλά το έξυπνο πρέπει να προσέχεις τη λέξη παύλα δαιμονικό μυαλό. Γιατί ένας που καταστρώνει, ας πούμε, ένα σχέδιο πώς να διαρρήξει μια τράπεζα με έναν τέλειο σχέδιο για χρόνια και τα καταφέρνει, είναι έξυπνος, αλλά με ποιού την ιδέα ο Θεός του την έβαλε. Είμαστε ικανοί για το καλύτερο, αλλά και για το χειρότερο. Και έχουμε την απίστευτη ικανότητα να δικαιολογήσουμε στους εαυτούς μας τα πάντα. Να το ρίξουμε στις περιστάσεις ή ότι δεν γινόταν αλλιώς. Ναι, μπορεί να ήταν αδικό τώρα τον υπάλληλο, αλλά αργότερα θα του δώσω. Μπορεί όταν έχω περισσότερα έσοδα να δώσω πιο πολλά στην εκκλησία. Μετά θα του δώσω ένα δώρο. Γιατί θέλεις να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ τώρα και αργότερα λες θα τον παλώσω. Αδερφοί, η καρδιά μας είναι ό,τι πιο απατηλό μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε μέσα στο λόγο τι λέει. Είναι εδάφια που δεν μας αρέσουν, αλλά ο λόγος είναι αυστηρός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Να πούμε είναι παλαιά και εντάξει, δεν είναι για μας σήμερα. Ισαΐας 1:16. Ο Ισαΐας απευθύνθηκε στο δικό του λαό. Λουστείτε, καθαριστείτε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου, σταματήστε πράττοντας το κακό, μάθετε να παράτετε το καλό, εξητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύστε τη δίκη της χείρας. Και μετά στο 18 είναι το γνωστό εδάφιο. Ελάτε τώρα και ας διαδικαστούμε, λέει ο Κύριος. Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί. Για τέτοιες αμαρτίες μιλάει, για τέτοιες αδικίες. Αλλά αδερφοί, αν είμαι του Χριστού, είμαι δίκαιος άνθρωπος. Και η τέταρτη αμαρτία είναι πως ο πλούτος αυτός αποκτήθηκε όχι απλά με άδικα μέσα, αλλά με φωνικά μέσα, με άγριον τρόπο, ακόμα και με τη βία. Λέει στον Ιάκωβο 5, στο 6ο εδάφιο. Καταδικάσατε, φωνεύσατε το δίκαιο. Δεν σας αντιστέκεται, τι τραγικό, ε. Αυτή είναι η τελική κατάληξη της κατηφόρας που παίρνει ο άνθρωπος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, στο προηγούμενο κεφάλαιο, Ιάκωβος 4:2, όταν έλεγε πως οι επιθυμίες μας προκαλούν τσακωμούς, έγραψε ότι όταν δεν ικανοποιηθούν, αυτά που θέλουμε τότε τι κάνουμε, λέει, επιθυμείτε και δεν έχετε. Φωνεύετε και ζηλεύετε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε, πολεμάτε κλπ. Όταν δεν γίνεται το δικό μας, είμαστε ικανοί να φτάσουμε στα άκρα. Και δεν μιλάει για τους άπιστους, τους κακούς, τους έξω που θα πάνε κόλαση. Μιλάει στο λαό του Θεού, γιατί ο λαός του Θεού είναι άνθρωποι όλων των κατηγοριών και ποιοτήτων και ποικιλίας. Και όπως είπα, και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του την πνευματική μπορεί να ανεβοκατεύει στα καλά και στα κακά. Γι' αυτό όλοι είμαστε ικανοί, και οι θρησκευόμενοι και οι μη θρησκευόμενοι. Δηλαδή είμαστε ικανοί να σύρουμε τους ανθρώπους στα δικαστήρια. Είμαστε ικανοί, αν γινόταν να λαδώσουμε το δικαστή, να το δώσουμε ένα δωράκι, για να αλλάξει λίγο τη γνώμη του υπέρ μας. Είμαστε ικανοί να κάνουμε τα στραβά μάτια, αν πρόκειται να αποκτήσουμε περισσότερα, αδιαφορώντας για την αδικία που λαμβάνει η χώρα. Ιδιαίτερα όταν ο άλλος είναι δίκαιος άνθρωπος και θέλει να κάνει αυτό που ο Χριστός θέλει, είναι πιο εύκολο να τον εκμεταλλευτείς, αν δεν φοβάσαι και τον Κύριο. Δηλαδή όταν δεν θέλει να μπλέξει σε διαμάχες, δεν θέλει να πηγαίνει κόντρα, τότε είναι εύκολο να προβεί κάποιος σε τέτοιες ενέργειες που γονατίζουν τον άλλο. Σου λέει αυτό θα γίνει. Ναι, ο πλούτος μπορεί να είναι ευλογία, μπορεί να είναι δώρο από το Θεό, όμως μας τον δίνει για να χαρούμε κι εμείς και να ευλογήσουμε και να βοηθήσουμε και τους άλλους γύρω μας. Για να είναι κάποιος ελεύθερος από την αιχμαλωσία αυτή, πρέπει να είναι πλούσιος στην πίστη. Γι' αυτό λέει δύο κύριοι. Μα έχουμε στη γραφή ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε ο Αβραάμ, ήταν πλούσιος, αλλά δεν αγαπούσε τον Μάμμονα, αγαπούσε τον Κύριο. Είχε όμως, είχε δούλους, είχε πολλά. Πρέπει να είσαι πλούσιος κατά Θεό. Για τον πολύ κόσμο, όπως είπα, είχαμε και έχουμε πολλά. Μας δίνει ο Θεός δώρα για να τα διαχειριστούμε για τη Βασιλεία Του. Αν πρόκειται ο πλούτος να χρησιμοποιηθεί για να γίνει ευλογία και όχι να οδηγήσει σε καταδίκη, τότε δεν πρέπει να συσσωρεύεται, γιατί μας λέει αχρηστεύεται. Δεν μπορεί να ξοδεύεται μόνο για τις δικές μας απολαύσεις. Δεν μπορεί να έχει αποκτηθεί με άδικα ή με βία μέσα. 1 Τιμοθέου 6:17. Τι παραγγέλει ο Κύριος? Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελνε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Ποια είναι η πραγματική ζωή? Η αιώνια ζωή. Και το εδάφιο αυτό, αδερφοί, μας αφορά όλους. Να δω δηλαδή όλα όσα μου έχει χαρίσει ο Κύριος, όχι μόνο ως ευκαιρία προσωπικής απόλαυσης, όχι μόνο ως ευλογία για πάρτι μου, αλλά ως προνόμιο να υπηρετήσω περισσότερο, να προσφέρω περισσότερο. Δηλαδή, αν ο Κύριος σου έχει δώσει πολλά ή και σου έρχονται πολλά, δίνε, κάνε το κύκλο. Και ξέρετε, έχω προσέξει ότι αυτός που δίνει, του έρχονται πιο πολλά. Δίνεις, σου έρχονται πιο πολλά. Άρα και μπορούμε να πούμε πως στο σπίτι μας δεν έχουμε πιο πολλά από ό,τι χρειαζόμαστε. Ξέρετε, το αναπέμπτον της ανθρωπότητας, 1,3 δις άνθρωποι, εξακολουθούν σήμερα να ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Ακόμα δεν έχουν τα αρκετό φαγητό, ούτε καθαρό νερό και βέβαια ούτε περίθαλψη, ούτε εκπαίδευση. Εμείς πρέπει να κινηθούμε σε μια ζωή απλή. Δεν λέω να αστερούμαστε, αλλά να είναι τέτοια ζωή μας που να ζούμε. Λέει ο Παύλος, αν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, είμαστε αυτάρκεις. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Έχεις φαγητό κάθε μέρα, έχεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου, δεν κρυώνεις, έχεις δηλαδή τη βάση, είσαι αυτάρκης. Γιατί κάποιος άλλος θα πει, τι αυτάρκης είναι αυτό, δεν είναι τίποτα. Εγώ θέλω και αυτό και αυτό και αυτό και βάζει μια λίστα με 1000 πράγματα. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία καταναλωτική που πρέπει να έχεις πάρα πολλά. Πρέπει, αδελφοί, να κινηθούμε προς μια απλή ζωή για να μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί είναι και πολλοί που παίρνουν πολλά και λένε δεν μας μένει τίποτα. Δεν περισσεύει. Τι να βοηθήσω, πώς θα δώσω σε κάποιον, αφού δεν έχω. Παίρνουμε ναι με πολλά, αλλά είναι διότι έχεις πολύ ακριβή δόση ή ενίκιο τη δίνεις, πολύ ακριβό αυτοκίνητο που έχει πολλά έξοδα, πολύ ακριβό το ένα το άλλο, το ρεύμα σου, τα πάντα, όλα και δεν σου φτάνουν. Ο άλλος λέει, μα εμείς παίρνουμε το 1/3 από εσάς και ζούμε. Καλά παίρνουμε, δόξα τω Θεώ. Και λέει, πώς μπορείτε και ζείτε εσείς με τόσα λίγα? Είναι τη διαχείριση κάνεις. Να ευχαριστούμε λοιπόν ενσυνείδητα το Θεό για τα όσα έχουμε. Θυμάστε, μου ήρθε τώρα πάλι, θυμάστε την αδελφή Νέλη που της έκανε εντύπωση, μου λέει, εσείς είστε πολύ πιστοί. Γιατί αδελφή, προσευχέστε. Να μην προσευχόμαστε, τι χριστιανοί είμαστε? Μα λέει, αφού δεν έχετε ανάγκη το Θεό. Λέει, γιατί δεν τον έχουμε? Λέει, εσείς έχετε απ' όλα. Πήγα στα σπίτια σας, τα ντουλάπια γεμάτα, τα ψυγεία. Δεν χρειάζεστε τίποτα. Τι ανάγκη να έχετε τον Κύριο? Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Δεν έχουμε να ζήσουμε, ειδικά στη χώρα της. Και της έκανε εντύπωση που ενώ εμείς δεν έχουμε ανάγκη τον Θεό, πόσο πολύ πιστοί είμαστε. Εντάξει, αυτή το είδε τώρα στο υλικό, δεν βλέπει το για την αιωνιότητα. Σου λέει, εντάξει, είσαι πιστός, ο Κύριος έσωσε. Εντάξει, είναι καλό που το είδε έτσι για μας, γιατί πράγματι μπορούσαμε να πούμε, όπως λέει πολλοί κόσμος, δεν έχω ανάγκη τον Θεό. Τα λεφτά μου τα παίρνω, δουλεύω, οικογένεια μου, τα παιδιά μου. Αν αρρωστήσω, έχω το γεσί, δεν θα πληρώσω πολλά λεφτά. Λίγο πολύ δεν τη βγάζω. Οι πιθανότητες μου δηλαδή. Ενώ εμείς γονατίζουμε και είναι καλό για μας. Αλλά θέλω να πω να ευχαριστούμε ενσυνείδητα τον Θεό για τα όσα έχουμε, τα πολλά που έχουμε. Και να ζητήσουμε χάρη να μπορούμε με αυτά που μας χαρίζει ο Θεός να πλουτίζουμε σε καλά έργα. Για ό,τι μας έχει χαρίσει, λέει ότι θα δώσουμε λόγο. Θυμάστε, αδερφοί, την παραβολή των ταλάντων? Έλα δούλε 2, έλα 5, και αυτός που τα 2 τα κάνε 4 και άλλος τα 5 τα κάνε 10. Δεν τα πήραν τα ταλάντα και τα βάλαν στην τσέπη τους, δικά τους. Ήτανε δούλοι, δούλοι του Κυρίου. Ο Κύριος σου λέει, σου δίνω, παιδί μου, δούλεψέ τα. Ό,τι πιάσεις δεν είναι όλα δικά σου, είναι για μένα. Εγώ σου τα έδωσα για να δουλέψεις. Ο Θεός να μας δώσει την πίστη, να μας δώσει τα μάτια, να μας πλατείνει την καρδιά και ο καθένας ό,τι άνευ μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για τη Βασιλεία του Θεού, για την ευλογία. Οι θησαυροί της γης είναι προσωρινοί, σκουριάζουν, μπορεί και να κλαπούν. Γιατί πολλοί άνθρωποι θησαυρίζουν στη γη, πιστεύοντας ότι αποκτούν ασφάλεια, αλλά τελικά βλέπουν τα πάντα να χάνονται. Και βλέπουμε πόσο διαφορετικά είναι με τους ουράνιους θησαυρούς. Γιατί μας λέει αυτοί είναι αιώνιοι, δεν σκουριάζουν, δεν μπορούν να κλαπούν, είναι απόλυτα ασφαλείς. Οτιδήποτε ο άνθρωπος θεωρήσει σαν το πιο σημαντικό μέσα στη ζωή του, αυτός είναι ο θησαυρός του. Άρα σκέψου, τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή μου, αυτός είναι ο θησαυρός μου. Μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι το σκυλάκι σου, μπορεί να είναι το χρυσάφι σου, μπορεί να είναι το οικοσμηματοθήκη σου, οτιδήποτε σκεφτείς το πιο πολύτιμο. Αυτός είναι ο θησαυρός του. Αυτό είναι το αντικείμενο της αγάπης και αφοσίωσής του. Πάνω σε αυτό θα αφιερώσει την περισσότερη προσοχή, το χρόνο του, την ενέργειά του. Έχει ανθρώπους που έχουν το χόμπι τους. Μην τους πεις για το χόμπι τους. Δουλεύουν, κάνουν χίλια δυο, αλλά είναι το χόμπι μου. Εκείνο είναι το είδωλο τους. Γι' αυτό ζουν. Έτσι η καρδιά του θα προσκοληθεί εκεί. Και ο Κύριος μας δίδαξε ότι οι θησαυροί μας πρέπει να φυλάγονται στον ουρανό για να είναι αιώνιοι. Να απολαύσουμε και εδώ, αμήν, μέσα στη χάρη του Κυρίου που μας δίνει πλούσια, αλλά ταυτόχρονα, αδερφοί, είναι μεγάλη ευλογία το να από αυτά που έχεις που είναι δικά σου, που δικά μας, του Κυρίου είναι όλα, αλλά πες, είναι δικά μου, να μπορείς να βγάζεις και να έχεις τη δύναμη να βγάζεις και να πεις, έλα και εσύ. Και μάλιστα να το κάνεις και ανώνυμα, να μην φαίνεται. Γιατί βλέπει ο Κύριος, λέει, μάλιστα να μην ξέρει το ένα χέρι τι κάνει το άλλο, φαντάσου. Πόσο πολύ, όχι τρίτος, ούτε εσύ ο ίδιος να μην το θυμάσαι αυτό, να μην το σκέφτεσαι. Έκανα, έδωσα, έκανα. Δίνε και ξέχνα το. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για αυτά τα λόγια. Βοήθησε μας να μένουμε ταπεινοί μπροστά σου, Κυρία μας. Και από όλα όσα αυτά που μας έχεις δώσει πλούσια, Κυρία μας, ξανά και ξανά και συνεχίζει να μας δίνεις, βοήθησε μας να είμαστε καλοί διαχειριστές, Κυρία μας, του πλούτου. Είτε είναι σε χρήματα, είναι σε υπάρχοντα, είναι σε ρούχα, είναι σε κάθε υλικό αγαθό, ακόμα και στα πνευματικά και οτιδήποτε, Κύριε. Μπορούμε να το μοιραστούμε, Κύριε μας, και να ευλογήσουμε άλλους. Από το χρόνο μας, Κύριε μας, από τη φιλία μας, την αγάπη μας για σένα, Κύριε μας, να τη δώσουμε, να τη μοιραστούμε, Κύριε μας, σε άλλους, να δείξουμε τη χαρά, Κύριε μας, της σωτηρίας, ούτως ώστε να ευλογηθεί ο πλησίον μας, Κύριε μας. Η κάθε ψυχή, Χριστέ μας Άγιε, που την έφερε στο δρόμο μας, Κύριε μας. Ευλογώ όλα τα αδέρφια που άκουσαν αυτό το μήνυμα, Κύριε μας. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αυστηρό, αλλά εσύ για να τα βάζεις μέσα στο λόγο σου, έχεις τους σκοπούς σου, Κύριε μας. Γιατί οι καρδιές μας είναι, Κύριε μας, πονηρές από τη φύση τους και χρειάζεται συνεχώς να υπάρχει ο έλεγχος, Ιησού μας Άγιε. Ο λόγος σου κάτω, τα ρήματα σου εκεί γραμμένα, Κύριε, για να προσέχουμε και να μην ξεγελιόμαστε, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον Γ. Ο δε Ιωράμ, γιος του Αχάβ, εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία το 18ο έτος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, και εβασίλευσεν έτη 12. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ουχή όμως καθώς ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού. Διότι εσήκωσε το άγαλμα του Βάαλ, το οποίον είχε κάμει ο πατήρ αυτού. Πληνεί το προσκεκολλημένος εις τας αμαρτίας του Ιεροβοάμ, Ιού του Ναβάτ, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Δεν απεμακρύνθη από αυτόν. Μισά δε ο βασιλεύς του Μωάβ είχε πίμνια και έδιδεν εις τον βασιλέα του Ισραήλ 100.000 αρνίων και 100.000 κρυών με τα μαλλία αυτών. Αλλά αφού απέθανε ο Αχάβ, απεστάτησε ο βασιλεύς του Μωάβ κατά του βασιλέως του Ισραήλ. Και εξήλθε ο βασιλεύς Ιωράμ εκ της Σαμαρίας κατ' εκείνων των καιρών και απειρίθμισε πάντα τον Ισραήλ. Και υπήγε και απέστειλε προς Ιωσαφάτ τον βασιλέα του Ιούδα λέγον: «Ο βασιλεύς του Μωάβ απεστάτησε κατ' εμού. Έρχεσαι με τεμού εναντίον του Μωάβ εις πόλεμον». Ο δε είπε: «Θέλω αναβεί. Εγώ είμαι ως σύ, ο λαός μου ως ο λαός σου, η ύπη μου ως η ύπη σου». Και είπε: «Δια ποιας οδού θέλουμε να αναβεί?». Ο δε απεκρίθη: «Δια της οδού της ερήμου εδώ». Και υπήγαινε ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο βασιλεύς του Ιούδα και ο βασιλεύς του Εδόμ. Και περίλθον οδόν 7 ημερών. Και δεν ήτο είδωρ δια το στρατόπεδον και δια τα κτίνητα ακολουθούνται αυτούς. Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ: «Ω βεβαίως συνεκάλεσεν ο Κύριος τους τρεις τούτους βασιλείς δια να παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Μωάβ». Ο δε Ιωσαφάτ είπε: «Δεν είναι εδώ προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσομεν τον Κύριον δι' αυτού?». Και απεκρίθη εις εκ των δούλων του βασιλέως του Ισραήλ και είπεν: «Είναι εδώ Ελισέ, ο γιος του Σαφάτ, ώστις επέχε εν είδωρ εις τας χείρας του Ηλία». Και είπεν ο Ιωσαφάτ: «Λόγος Κυρίου είναι μετ' αυτού». Και κατέβησαν προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ και ο βασιλεύς του Εδόμ. Και είπεν ο Ελισέ προς τον βασιλέα του Ισραήλ: «Τι είναι μεταξύ εμού και σου?». Είπαγε προς τους προφήτας του πατρός σου και προς τους προφήτας της μητρός σου. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ: «Μη, διότι ο Κύριος συνεκάλεσε τους τρεις τούτους βασιλείς δια να παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Μωάβ». Και είπε ο Ελισέ: «Ζει ο Κύριος των δυνάμεων ενώπιον του οποίου παρίσταμε. Βεβαίως, εάν δεν εσεβόμην το πρόσωπο του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, δεν ήθελον επιβλέψει προσέ, ουδε ήθελον

0: σε ειδή, αλλά τώρα φέρετε μη ψαλτοδόν. Και ενώ έψαλεν ο ψαλτοδός, ήρθε επ' αυτόν η χείρ του Κυρίου και είπεν, ούτω λέγει Κύριος, κάμε την κοιλάδα ταύτην λάκους λάκους, διότι ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλετε ειδή άνεμον και δεν θέλετε ειδή βροχή, και αυτή η κοιλάς θέλει πλυστή ύδατος και θέλει ποιη σεις και τα ποιμνιά σας και τα κτίνη σας. Αλλά τούτο είναι μικρόν πράγμα εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Εις την χείρα σας θέλει παραδώσει και τον Μωάβ και θέλετε πατάξει πάσαν οχυράν πόλη και πάσαν εκλεκτήν πόλη και θέλετε καταβάλει παν δένδρων καλών και εμφράξει πάσα στα σπηγάς των υδάτων και αχριώσει με λίθους πάσαν αγαθήν μερίδα γης. Και το πρωί, ενώ ετελείτο η προσφορά, ιδού ήρθον ύδατα από τη σοδού εδώ και επλήστη η γη υδάτων. Και ότε ήκουσαν πάντες οι Μωαβίτε ότι ανέβησαν οι βασιλείς δια να πολεμήσω συν αυτούς, συνηθρίστησαν πάντες οι μάχεραν περιζωνιόμενοι και επάνω και εστάθησαν επί των συνόρων. Και εξηγέρθησαν το πρωί και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος επί τα ύδατα, είδον οι Μωαβίτε εκ του απέναντι τα ύδατα κόκκινα ως αίμα. Και είπον, τούτο είναι αίμα. Βεβαίως οι βασιλείς επολέμησαν και χτυπήθησαν μεταλλήλων. Τώρα λοιπόν, εις τα λάφυρα Μωάβ. Κι ότε ήλθαν εις το στρατόπεδο του Ισραήλ, εσηκώθησαν οι Ισραηλίτε και επάταξαν τους Μωαβίτας, ώστε έφυγον από προσώπου αυτών, και κτυπώντες τους Μωαβίτας εισήλθον εις την γήν αυτών. Και κατέστρεψαν τας πόλεις, και εισπάσαν αγαθήν μερίδα γης, έριψαν έκαστος την πέτραν αυτού, και εγέμισαν αυτήν. Και πάσα στα σπηγάς των υδάτων ενέφραξαν, και παν δένδρων καλών κατέβαλαν, ώστε εν κύρ ασαρέθ έμειναν οι λίθοι αυτής και κυκλώσαντες εις φενδονιστέ επάταξαν αυτήν. Κι ότε ο βασιλεύς του Μωάβ είδεν ότι η μάχη υπερίσχυεν εναντίον αυτού, έλαβε μεθε αυτού 700 άνδρας ξυφύρης δια να διακόψωσει το στράτευμα μέχρι του βασιλέως εδώ, πλην δεν ειδηνήθησαν. Τότε έλαβε τον πρωτότοκον αυτού ιών, ως της έμελε να βασιλεύσει ανταυτού, και προσέφεραν αυτόν ολοκαύτωμα επί του τείχους, και έγινεν αγανάκτησης μεγάλη εν το Ισραήλ. Και αναχωρήσαντες από αυτού, επέστρεψαν εις την γήν αυτών. Έσδρας, κεφάλαιον έψιλον. Τότε προεφύτευσεν ο προφήτης Αγκαίος και Ζαχαρίας ο ιός του Ιδώ προς τους Ιουδαίους τους εν Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, προφητεύοντες προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. Και σηκώθησαν Ζωροβάβελ ο γιος του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ και ήρχισαν να οικοδομώσει τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ. Και με ταυτόν οι προφήτε του Θεού βοηθούντες αυτούς. Εν τούτο το καιρό ελθόντες προς αυτούς Ταθναή ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού και Σεθάρ Βοσναή και οι συνέτεροι αυτών είπων προς αυτούς ούτω. Τις προσέταξεν εις εσάς να οικοδομείτε τον οίκον τούτον και να εγείρετε τούτον των τείχων? Και τότε είπομεν προς αυτούς ποια είναι τα ονόματα των ανδρών ήτινες οικοδομούσι την οικοδομήν ταύτη. Αλλά επί τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων ήτο ο οφθαλμός του Θεού αυτών και δεν ειδύναντο να παύσω συν αυτούς έως σου έλθει η υπόθεσης προς τον Δαρίον. Και τότε έδωκαν απόκρισιν διεπιστολής περί τούτου. Αντίγραφον της επιστολής, την οποίαν Ταθναή ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού και Σεθάρ Βοσναή και οι συνέτεροι αυτού, οι Αφαρσαχαίοι, οι εντεύθεν του ποταμού, απέστειλαν προς Δαρίον τον βασιλέα. Απέστειλαν επιστολήν προς αυτόν, ενίοι το γεγραμμένον ούτως. Εις τον Δαρίον τον βασιλέα πάσα ειρήνη. Γνωστόν έστω εις τον βασιλέα ότι υπήγαμεν εις την επαρχία της Ιουδαίας προς τον οίκον του μεγάλου Θεού και αυτός οικοδομείται με λίθους μεγάλους και εντίθενται ξύλα εις τους τείχους και το έργον τούτο προχωρεί ταχαίως και ευωδούται εις τας χείρας αυτών. Και ρωτήσαντες εκείνους τους πρεσβυτέρους ελαλήσαμεν προς αυτούς ούτω. Τις προσέταξεν εις εσάς να οικοδομείτε τον οίκον τούτον και να εγείρετε τούτον των τείχων? Έτι και τα ονόματα αυτών ρωτήσαμεν δια να συμφανερώσομεν και γράψομεν προς σε τα ονόματα των ανδρών των επικεφαλής αυτών. Και απεκρίθησαν προς ημάς ούτω, λέγοντες, «Ημείς είμεθα η δούλη του Θεού του ουρανού και της γης και οικοδομούμεν τον οίκον των προπολών ήδη ετών οικοδομηθέντα, τον οποίον βασιλεύς μέγας του Ισραήλ οκοδόμησε και ανήγειρε. Αφού όμως οι πατέρες ημών παρόργησαν τον Θεό του ουρανού, παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος του Χαλδαίου, και κατέστρεψε τον οίκον τούτον και μετόκισε τον λαόν εις την Βαβυλώνα. Πλην εν το πρώτο έτη κύρου του βασιλέως της Βαβυλώνας, ο βασιλεύς Κύρος έδωκε προς τα γην να οικοδομηθεί ούτως ο οίκος του Θεού. Και τα σκεύη έτη τα χρυσά και αργυρά του οίκου του Θεού, τα οποία Ναβουχοδονόσορ έλαβεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ, και έφεραν αυτά εις το ναό της Βαβυλώνος, ταύτα ο Κύρος ο βασιλεύς εσήκωσεν εκ του ναού της Βαβυλώνος και παρεδόθησαν εις τον ονομαζόμενον Σασαβασάρ, τον οποίον είχε κάμει έπαρχον. Και είπε προς αυτόν, «Λάβε τα σκεύη ταύτα, είπαγε, φέρε αυτά εις τον ναόν τον εν Ιερουσαλήμ και ο οίκος του Θεού ας οικοδομηθεί εν το τόπο αυτού». Τότε ελθόν ούτως ο Σασαβασάρ έθεσε τα θεμέλια του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Και από εκείνου του χρόνου έως τη σήμερον οικοδομείται και δεν ετελείωσε. Τώρα λοιπόν, εάν φαίνεται αρεστόν εις τον βασιλέα, ας γίνει έρευνα εν το θησαυροφυλακείο του βασιλέως των εν Βαβυλώνη, εάν είναι αληθινόν ότι εξεδόθη διαταγή παρακύρου του βασιλέως να οικοδομηθεί ο οίκος ούτως του Θεού εν Ιερουσαλήμ. Και ας αποστείλει ο βασιλεύς προς ημάς την θέλησιν αυτού περί τούτου. Έσδρας, κεφάλαιον σίγματα. Τότε Δαρίος ο βασιλεύς εξέδωκε διαταγήν και ηρεύνησαν εν της αρχής όπου κίνται η θησαυρή εν Βαβυλώνη. Και ευρέθη εν Αχμεθά, εν το παλατείο το εν τη επαρχία των Μίδων, εις τόμος και ήτο εν αυτό υπόμνημα γεγραμμένο ούτως. Εν το πρώτο έτη κύρου του βασιλέως, Κύρος ο βασιλεύς εξέδωκε διαταγήν περί του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Ας οικοδομηθεί ο οίκος, ο τόπος εις τον οποίον προσφέρονται εθυσίε και ας τεθώσει τα θεμέλια αυτού δυνατά. Το ύψος αυτού εξήκοντα πήχε και το πλάτος αυτού εξήκοντα πήχε. Τρεις σειρέ μεγάλων λίθων και μία σειρά ξύλων νέων. Και τα αναλώματα ας δοθώσιν εκ του οίκου του βασιλέως. Τα χρυσά έτη και τα αργυρά σκεύη του οίκου του Θεού, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ έλαβεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ και έφεραν εις Βαβυλώνα, ας αποδοθώσει και ας επανέλθωσιν εις τον ναόν των εν Ιερουσαλήμ, έκαστον εις τον τόπον αυτού και ας τεθώσιν εις τον οίκον του Θεού. Τώρα λοιπόν τα Θναή έπαρχε τον πέραν του ποταμού σε θάρβος Θναή και οι συνεταιροί σας, οι αφαρσαχαίοι, υπέραν του ποταμού, απομακρύνθητε εκείθεν. Αφήσατε το έργον τούτου του οίκου του Θεού. Ο έπαρχος των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ας οικοδομήσωση των οίκων τούτων του Θεού εν το τόπο αυτού. Εξεδόθη έτη παρεμού διαταγή, τι θέλετε κάμει στους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων τούτων δια την οικοδομή τούτου του οίκου του Θεού. Εκ των υπαρχόντων του βασιλέως, εκ του φόρου των πέραν του ποταμού, θέλουσι δοθεί αμέσως αναλώματα εις τους ανθρώπους τούτους δια να μη εμποδιστώσει. Και ούτινος πράγματος έχουσι χρίαν και μόσχοι και κρυοί και πρόβατα δια το σολοκαυτώσεις του Θεού του ουρανού, σύτος, άλας, ίνος και έλεον κατά την αίτηση των ιερέων των εν Ιερουσαλήμ, ας δίδονται εις αυτούς καθημέραν ανεφελήψεως, δια να προσφέρωση θυσίας εις ως μην ευωδίας προς τον Θεόν του ουρανού και να προσεύχονται υπέρ της ζωής του βασιλέως και των ιών αυτού. Εξεδόθη έτη παρεμού διαταγή παντός ανθρώπου, ώστις παραλλάξει των λόγων τούτων, να αποσπαστεί ξύλων εκ της οικίας αυτού και να στηθεί και να κρεμαστεί επ' αυτό. Η δε οικία αυτού ας γίνει δια τούτο κοπρών. Και ο Θεός, ώστις κατόκισε το όνομα αυτού εκεί, ας εξολοθρεύσει πάντα βασιλέα και λαόν, ώστις εκτείνει την χείρα αυτού δια να παραλλάξει τι, ώστε να καταστρέψει τούτον τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ. Εγώ ο Δαρίος εξέδωκα την διαταγήν, ας εκτελεστεί ταχαίως. Τότε ο Ταθναή, ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού, ο Σεθάρ Βοσναή και οι συνέτεροι αυτών, κατά τα προσταχθέντα υπό του Δαρίου του βασιλέως, ούτως έκαμον ταχαίως. Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, οκοδόμουν και ευωδούντο, κατά την προφητείαν Αγγέου του προφήτου και Ζαχαρίου Ιού του Ιδώ. Και οκοδόμησαν και ετελείωσαν κατά την προσταγήν του Θεού του Ισραήλ και κατά την προσταγήν του Κύρου και Δαρίου και Αρταξέρξου βασιλέως της Περσίας. Και συνετελέστη ο οίκος ούτως την τρίτη ημέρα του μηνός Αδάρ, εν το έκτο έτη της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως. Και εγγέννησαν εν Εφροσύνη οι ιοί του Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λεβίτε και οι λοιποί εκ των ιών της εχμαλωσίας, τον οίκον τούτον του Θεού. Και προσέφεραν εις των εγγενισμών του οίκου τούτου του Θεού 100 μόσχους, 200 κρυούς, 400 αρνία. Και διαπροσφοράν περί αμαρτίας υπέρ παντός του Ισραήλ 12 τράγους κατά των αριθμών των φυλών του Ισραήλ. Και έστησαν τους ιερείς εις τας διαιρέσεις αυτών και τους λεβίτες εις τα υπουργήματα αυτών δια την υπηρεσίαν του Θεού την εν Ιερουσαλήμ κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του Μωυσέως. Και έκαμον το Πάσχα ιή της εχμαλωσίας τη 14η του πρώτου μηνός, διότι οι ιερείς και οι λεβίτε εκαθαρίστησαν ομού. Πάντες ήσαν και καθαρισμένοι και έσφαξαν το Πάσχα εις πάντα στους ιούς της εχμαλωσίας και εις τους αδελφούς αυτών τους ιερείς και εις εαυτούς. Και έφαγον οι Ισραήλ οι επιστρέψαντες από της εχμαλωσίας και πάντες οι χωριστέντες προς αυτούς από της ακαθαρσίας των εθνών της γης, δια να εξητήσωση Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και έκαμον την εορτήν των αζήμων 7 ημέρας μετεφροσύνης, διότι έφρανεν αυτούς ο Κύριος και έστρεψε προς αυτούς την καρδίαν του βασιλέως της Ασσυρίας δια να ενισχύσει τα σχήρας αυτών εις το έργον του οίκου του Θεού, του Θεού του Ισραήλ. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον σίγματα. Οι ή του Λεβί ήσαν Γυρσόν, Καάθ και Μεραρί. Και οι του Καάθ, Αμράμ, Ισαάρ και Χεβρόν και Οζιήλ. Και οι του Αμράμ, Ααρών και Μωυσής και η Μαριάμ. Οι δε οι του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Ο Ελεάζαρ εγέννησε τον Φινέες, ο Φινέες εγέννησε τον Αβισουά και Αβισουά εγέννησε τον Βουκί και Βουκί εγέννησε τον Οζή και Οζή εγέννησε τον Ζεραΐα και Ζεραΐας εγέννησε τον Μεραϊόθ και Μεραϊόθ εγέννησε τον Αμαρία και Αμαρίας εγέννησε τον Αχιτόβ και Αχιτόβ εγέννησε τον Σαδόκ και Σαδόκ εγέννησε τον Αχιμάς και Αχιμάς εγέννησε τον Αζαρία και Αζαρίας εγέννησε τον Ιωαννάν και Ιωαννάν εγέννησε τον Αζαρίαν. Ούτως είναι ο Ιωρατεύσας εν το ναό τον οποίον οκοδόμησεν ο Σολομών εν Ιερουσαλήμ. Και Αζαρίας εγέννησε τον Αμαρία και Αμαρίας εγέννησε τον Αχιτόβ και Αχιτόβ εγέννησε τον Σαδόκ και Σαδόκ εγέννησε τον Σαλούμ και Σαλούμ εγέννησε τον Χελκίαν και Χελκίας εγέννησε τον Αζαρίαν και Αζαρίας εγέννησε τον Σεραΐαν και Σεραΐας εγέννησε τον Ιωσεδέκ και Ιωσεδέκ υπήγεν εις την Μετικεσίαν, ότι ο Κύριος έκαμε να μετικιστεί ο Ιούδας και η Ιερουσαλήμ διαχειρός του Ναβουχοδονόσορ. Ιή του Λεβί, Γυρσόμ, Καάθ και Μεραρί. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Γυρσόμ, Λιβνί και Σιμεΐ. Και Ιή του Καάθ, Αμράμ και Ισαάρ και Χεβρόν και Οζίλ. Ιή του Μεραρί, Μααλί και Μουσί. Και αυτά είναι η συγγένεια των Λεβιτών κατά τας πατριάς αυτών. Του Γυρσόμ, Λιβνί, Υιός τούτου, Ιαάθ, Υιός τούτου, Ζημά, Υιός τούτου, Ιωάχ, Υιός τούτου, Ιδώ, Υιός τούτου, Ζερά, Υιός τούτου, Ιεθρέ, Υιός τούτου. Ιή του Καάθ, Αμιναδάβ, Υιός τούτου, Κορέ Υιος τούτου, Ασύρ Υιος τούτου, Ελκανά Υιος τούτου και Αβιασάφ Υιος τούτου και Ασύρ Υιος τούτου, Ταχάθ Υιος τούτου, Ουριήλ Υιος τούτου, Οζίας Υιος τούτου και Σαούλ Υιος τούτου. Και Υιοί του Ελκανά, Αμασαΐ και Αχιμώθ. Και Ελκανά, Υιοί του Ελκανά, Σουφί Υιος τούτου και Ναχάθ Υιος τούτου. Ελιάβ Υιος τούτου, Ιεροάμ Υιος τούτου, Ελκανά Υιος τούτου. Και Υιοί του Σαμουήλ, Βασνί ο πρωτότοκος και Αβιά. Υιοί του Μεραρί, Μααλί, Λιβνί Υιος τούτου, Σιμεΐ Υιος τούτου, Ουζά Υιος τούτου, Σιμαά Υιος τούτου, Αγγία Υιος τούτου, Ασαΐας Υιος τούτου. Και ούτι είναι τους οποίους κατέστησε ο Δαβίδ επί το έργον της μουσικής του οίκου του Κυρίου, αφού η κιβωτός έβρικεν ανάπαυση. Και η πειρά του νέμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου με ψαλτοδίας Εωσού ο Σολομών οκοδόμησε τον οίκον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ. Και τότε κατεστάθησαν εις το υπούργημα αυτών κατά την τάξην αυτών. Και ούτι είναι οι κατασταθέντες μετά των τέκνων αυτών. Εκ των ιών των καθητών, εμάν ο ψαλτοδός, Υιός του Ιωήλ, Υιού του Σαμουήλ, Υιού του Ελκανά, Υιού του Ιεροάμ, Υιού του Ελιήλ, Υιού του Θωά, Υιού του Σουφ, Υιού του Ελκανά, Υιού του Μάθ, Υιού του Αμασαΐ, Υιού του Ελκανά, Υιού του Ιωήλ, Υιού του Αζαρίου, Υιού του Σοφονίου, Υιού του Ταχάθ, Υιού του Ασύρ, Υιού του Αβιασάφ, Υιού του Κορέ, Υιού του Ισαάρ, Υιού του Καάθ, Υιού του Λεβί, Υιού του Ισραήλ. Και ο αδελφός αυτού, Ασάφ, ο ιστάμενος εν δεξιά αυτού. Ασάφ, ο γιος του Βαραχίου, Υιού του Σιμεά, Υιού του Μιχαήλ, Υιού του Βαασίου, Υιού του Μαλχίου, Υιού του Εθνή, Υιού του Ζερά, Υιού του Αδαΐα, Υιού του Εθάν, Υιού του Ζημά, Υιού του Σιμεΐ, Υιού του Ιαάθ, Υιού του Γυρσόμ, Υιού του Λεβί. Και οι αδελφοί αυτών, Υιοί Μεραρί, οι εξ αριστερών. Εθάν, ο γιος του Κισί, Υιού του Αβδί, Υιού του Μαλούχ, Υιού του Ασαβία, Υιού του Αμασία, Υιού του Χελκίου, Υιού του Αμσί, Υιού του Βανί, Υιού του Σαμίρ, Υιού του Μααλί, Υιού του Μουσί, Υιού του Μεραρί, Υιού του Λεβί. Και οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε, διορισμένοι εις πάσας τας υπηρεσίας της σκηνής του οίκου του Θεού. Ο δε Αρών και οι αυτού εθυμίαζον επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και επί το θυσιαστήριον του θυμιάματος, διορισμένοι εις πάσας τας εργασίας του Αγίου των Αγίων και εις τον ακάμνωσιν εξηλαίωσιν υπέρ του Ισραήλ, κατά πάντα όσα προσέταξε Μωυσής ο δούλος του Θεού. Και ούτι είναι η γη του Αρών, Ελεάζαρ Υιος τούτου, Φινέες Υιος τούτου, Αβισουά Υιος τούτου, Βουκί Υιος τούτου, Οζή Υιος τούτου, Ζεραΐας Υιος τούτου, Μεραϊώθ Υιος τούτου, Αμαρίας Υιος τούτου, Αχιτόβ Υιος τούτου, Σαδόκ Υιος τούτου, Αχιμάας Υιος τούτου. Και αυτή είναι η κατοικία αυτών κατά τα σκόμας αυτών εν της ορίης αυτών, των ιών του Ααρών εκ της συγγενείας των καθητών, διότι εις αυτούς έπεσεν ο κλήρος. Και έδωκαν εις αυτούς την Χεβρών εν γη Ιούδα και τα περίχωρα αυτής κύκλο αυτής. Τους αυρούς όμως της πόλεως και τα σκόμας αυτής έδωκαν εις τον Χάλεβ των ιών του Ιεφωνή. Εις δε τους ιούς του Ααρών έδωκαν τας πόλεις του Ιούδα, την Χεβρών, την πόλη του καταφυγίου και την Λιβνά και τα περίχωρα αυτής και την Ιαθήρ και την Εσθεμοά και τα περίχωρα αυτής και την Ιλών και τα περίχωρα αυτής, την Δεβίρ και τα περίχωρα αυτής και την Ασάν και τα περίχωρα αυτής και την Βεθσεμές και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Βενιαμίν την Γαβαά και τα περίχωρα αυτής και την Αλεμέθ και τα περίχωρα αυτής και την Αναθώθ και τα περίχωρα αυτής, πάσε επόλης αυτών κατά τα συγγενείας αυτών 13. Και εις τους ιούς του Καάθ τους εναπολιφθέντας εδόθησαν κατά κλήρον εκ της συγγενείας εκατέρας φυλής και εκ της ημισίας φυλής της ημισίας του Μανασί 10 πόλεις. Και εις τους ιούς του Γυρσόμ κατά τα συγγενείας αυτών εκ της φυλής Ισάχαρ και εκ της φυλής Ασύρ και εκ της φυλής Νεφθαλή και εκ της φυλής του Μανασί εν Βασάν 13 πόλεις. Εις τους ιούς του Μεραρί, κατά τα συγγενείας αυτών, εδόθησαν διακλήρου εκ της φυλής Ρουβίν και εκ της φυλής Γάδ και εκ της φυλής Ζαβουλών 12 πόλεις. Και οι Ισραήλ έδωκαν εις τους Λεβίτας τας πόλεις ταύτας και τα περίχωρα αυτών. Και έδωκαν κατά κλήρον εκ της φυλής των Ιων Ιούδα και εκ της φυλής των Ιων Σιμεών και εκ της φυλής των Ιων Βενιαμίν τας πόλεις ταύτας, ονομαστήσας κατά τα ονόματα αυτών. Οι δε εκ των συγγενειών των Ιων Καάθ έλαβαν πόλεις των ορίων αυτών εκ της φυλής Εφραήμ. Και έδωκαν εις αυτούς τας πόλεις του καταφυγίου, την Σιχέμ και τα περίχωρα αυτής, εν το όρι Εφραήμ και την Γεζέρ και τα περίχωρα αυτής. Και την Ιοκμεάμ και τα περίχωρα αυτής και την Βεθορών και τα περίχωρα αυτής και την Εαλών και τα περίχωρα αυτής και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής. Και εκ της ημισίας φυλής Μανασί, την Ανίρ και τα περίχωρα αυτής και την Βιλεάμ και τα περίχωρα αυτής, ταύτας έδωκαν εις τα συγγενείας των εναπολιφθέντων των Ιών Καάθ. Εις τους ιούς Γυρσόμ έδωκαν εκ της συγγενείας της ημισίας φυλής Μανασί, την Γολάν εν Βασάν και τα περίχωρα αυτής και την Ασταρόθ και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Ισάχαρ την Κεδές και τα περίχωρα αυτής και την Δαβράθ και τα περίχωρα αυτής και την Ραμόθ και τα περίχωρα αυτής και την Ανίμ και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Ασύρ την Μασάλ και τα περίχωρα αυτής και την Αβδόν και τα περίχωρα αυτής και την Χουκόκ και τα περίχωρα αυτής και την Ρεόβ και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Νεφθαλή την Κεδές εν Γαλιλαία και τα περίχωρα αυτής και την Αμών και τα περίχωρα αυτής και την Κυριαθαΐμ και τα περίχωρα αυτής. Εις τους ιούς του Μεραρί τους εναπολιφθέντας έδωκαν εκ της φυλής του Ζαβουλών την Ριμών και τα περίχωρα αυτής, την Θαβόρ και τα περίχωρα αυτής, εις δε το πέραν του Ιορδάνου, πλησίον της Ιεριχώ, προς ανατολάς του Ιορδάνου, έδωκαν εκ της φυλής Ρουβίν, την Βοσόρ, εν Διερήμο και τα περίχωρα αυτής, και την Ιασά και τα περίχωρα αυτής, και την Κεδημόθ και τα περίχωρα αυτής, και την Μιφαάθ και τα περίχωρα αυτής. Και εκ της φυλής Γάδ, την Ραμόθ εν Γαλάδ και τα περίχωρα αυτής, και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρα αυτής, και την Εσεβών και τα περίχωρα αυτής και την Ιαζήρ και τα περίχωρα αυτής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιοι Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκύτητα της παρουσίας σου. Αληθινά είσαι εν το μέσο ημών και θέλουμε να σου δώσουμε, Κύριε, τη δόξα, την προσκύνηση, τη λατρεία, Κύριέ μας. Και σου ζητάμε αυτή την ώρα εσύ να χρήσεις και το λόγο σου, Κύριέ μας, καθώς έχω ανάγκη από σένα, Κύριε Ιησού μας, να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Κάθε λόγος που θα ακουστεί να είναι δοσμένος, χρησμένος από σένα για να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, μέσα στις ζωές μας, Ιησού μας. Εν το όνομα σου το Άγιο, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αδελφοί, έχει να κάνει ο τρόπος των ανθρώπων με τον τρόπο του Κυρίου. Και θέλω να δούμε την εικόνα όπου ο Ιησούς μας, που στάθηκε απέναντι από την Ιερουσαλήμ και τι είπε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές ήθελα να σε βάλω όπως η γλώσσα, η όρνης, κάτω από τα φτερά της μαζεύει τα ορνηθόπουλα εκεί και νιώθουν την θαλπορή, την προστασία, την αγάπη. Ακριβώς έτσι ο ζωντανός Θεός, ο οποίος κατοίκησε μέσα στο Χριστό, τον Ιησού, και με τα ίδια σπλάχνα την καρδιά, ήθελε να συνάξει το λαό της Ιερουσαλήμ κάτω από τα φτερά της αγάπης του. Να νιώσουν την παρουσία του, τη δόξα του, την αγάπη του, τα σπλάχνα του. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν θελήσατε. Βλέπετε, ο Κύριος δεν παραβιάζει το ελεύθερο θέλω. Έχει να κάνει εάν θέλεις. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Αν δεν θέλεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τον καιρό της διακονίας του, μπροστά στους Ιουδαίους, είχε την ίδια καρδιά και τα ίδια σπλάχνα. Να καταλάβουν ότι ήταν ο Θεός εν σαρκή, εκείνος τον οποίον περίμεναν. Στο Λουκά, στο κάπα κεφάλαιο, έρχονται και λένε στον Κύριο, «Υπέ εις ημάς, εν ποία εξουσία πράτης ταύτα». Έβλεπαν τις δυνάμεις του Θεού, έβλεπαν τις θεραπείες, έβλεπαν να γίνονται πράγματα τα οποία δεν έγιναν ποτέ στον Ισραήλ και εκείνο που είχαν να πούν στον Θεό εν σαρκή, στον Ιησού Χριστό μέσα στον οποίο κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας, με ποια εξουσία πράττεις αυτά. Πρέπει να λογοδοτήσεις σε μας, γιατί εμείς είμαστε η εξουσία εδώ του τόπου. Ο τρόπος του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους ο πατέρας είχε επενδύσει, ανάμεσα στα υπόλοιπα έθνη, είχε επενδύσει σε αυτό το λαό. Θα θα έπρεπε να γνωρίσουν την ημέρα της επίσκεψής του. Το περίμενε ο Κύριος αυτό. Αμήν. Το γιατί δεν τον γνώρισαν, θα το δούμε παρακάτω. Και ο Κύριος τι τους λέει. Και θέλω να πάρουμε, αδελφοί, το παράδειγμα του Κυρίου. Όταν έρχονται οι άνθρωποι με τον τρόπο το δικό τους, τον εγωιστικό, με δήθεν εξουσία, δήθεν ανθρώπινη, να σου πουν με ποια εξουσία μιλάς, ποιος είσαι εσύ. Ο Κύριος πώς τους αποκρίθηκε. Αδελφοί, πάντα μέσα στην καρδιά του Κυρίου Ιησού η βάση της διακονίας του τι ήταν. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Αμήν. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελε ο Κύριος είναι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν να τον ελέγξουν, να καταλάβουν, να τους βοηθήσει. Τι τους λέει. Πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννη είναι από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Τους απαντάει με μια ερώτηση. Θέλει να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι τι σκέπτονται τώρα. Εάν πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους, ο λαός που ήξεραν και είχαν δεχτεί τον Ιωάννη, θα στραφεί εναντίον μας. Εάν πούμε ότι είναι από το Θεό, ο Ιωάννης μαρτύρησε για τον Κύριο. Και το ήξεραν αυτό. Αμήν. Λέει, δεν εξεύρωμεν. Αν δεν ξέρετε, δεν σας λέω κι εγώ. Ο τρόπος του Κυρίου, πιστεύω φεύγοντας, εκείνοι, οι άνθρωποι που ήρθαν στο νησού, θα θαύμασαν για τη σοφία και τη χάρη του Κυρίου. Τους δόθηκε μια ευκαιρία να καταλάβουν ότι δεν είναι κάποιος που θέλει να εξαπατήσει το λαό, αλλά πράγματι είναι αυτός τον οποίον ο Ιωάννης είπε, ο πίσω μου ερχόμενος. Είναι ανώτερός μου, του οποίου δεν μπορώ να δέσω τα παπούτσια, τα σαντάλια. Ξανά, άλλη φορά, έρχονται οι Φαρισαίοι και οι Σαουδικαίοι και ζήτησαν σε αυτούς σημείον εκ του ουρανού. Τι τους λέει ο Κύριος, πού τους παραπέμπει. Σε τι πεδίο κινήθηκε. Από πού άντλησε τα επιχειρήματά του. Σημείο, δεν θα σας δοθεί ημί το σημείο του Ιωνά. Αμήν. Πάντα μέσα από το λόγο. Πάντα με ισχυρά επιχειρήματα, ούτως ώστε να τους βοηθήσει να καταλάβουν και να μην έχουν αυτή την απορία μέσα σε εισαγωγικά. Στο Μάρκο, στο 10ο κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, μας λέει ότι προσήλθαν οι Φαρισαίοι και ρώτησαν αυτόν εάν συγχωρείται εις τον άνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού. και προσελθόντες οι Φαρισαίοι ρώτησαν αυτόν, αν συγχωρείται η Σάνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού, πειράζονται σε αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Πού πήγε πάλι, πώς τους απάντησε, με το λόγο. Τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωυσής? Τους έβαλε τους ίδιους να πάρουν μέρος στην απάντηση. Οι δε είπων, ο Μωυσής συνεχώρησε να γράψει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δια την σκληροκαρδίαν σας έγραψεν εις εσάς την εντολήν ταύτη. Απ' αρχής όμως της κτήσεως, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς ο Θεός». Τι σοφία, τι χάρις, δεν ήρθε σε αντιπαράθεση μέσα στα ανθρώπινα όρια. Ήρθε και ναι μεν στην απάντησή τους ως προς το τι έγραψε ο Μωυσής, αλλά πράγματι τους φανέρωσε και το λόγο και πήγε πολύ πιο πίσω από η καρδιά του Θεού ποια ήταν απ' αρχής. Άρσεν και θύλη. Να είναι ένα που συμβολίζει την Εκκλησία, ο γάμος του Ιησού με την Εκκλησία του. Άλλη φορά, κατά Ματθαίο 22:17, να δώσουμε δασμό εις τον Γκέσερα. Τι περίμεναν? Υπήρχε το κίνημα των ζηλωτών που ήθελαν, όχι, κάνουμε επανάσταση, να ελευθερώσουμε. Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτόν, είπε, τι με πειράζετε υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού. Οι δε έφεραν προς αυτό δινάριον και λέγει προς αυτούς, τι είναι αυτό? Η εικόνα αυτή και η επιγραφή, λέγος του Κέσαρα, και λέγει προς αυτούς, απόδοτε τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και ακούσαντες, εθαύμασαν και αφήσαντας αυτόν, ανεχώρησαν. Εθαύμασαν. Πιστεύω, αδελφοί, από αυτούς, κάποιοι τουλάχιστον, θα ήρθαν στην κατάσταση μέσα τους να αναγνωρίσουν ότι πράγματι αυτός είναι εκείνος που περιμένουμε. Αμήν. Δεν διαπληκτίστηκε μαζί τους, δεν τους μίλησε με τον ανθρώπινο τρόπο, αλλά επειδή ο λόγος του Κυρίου κατοικούσε μέσα του, αντλούσε επιχειρήματα μέσα από το λόγο. Και αυτό θα είναι το παράδειγμά μας. Αμήν. Για να μπορούμε όμως, θα δούμε παρακάτω τι πρέπει να γίνεται. Άλλη περίπτωση. Κατά Ματθαίο 22, κεφάλαιο στο 23 εδάφιο. Ήρθαν στον Κύριο οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Και τι του λένε του Κυρίου? Δάσκαλε, ο Μωυσής είπε ότι αν αποθάνει κάποιος και δεν έχει τέκνα, δεν έχει, τότε ο αδελφός του θα πρέπει να αναστήσει, πρέπει δηλαδή ο αδελφός να πάρει την γυναίκα εκείνη, να την παντρευτεί, για να αναστήσει σπέρμα, να κάνει παιδί και να μείνει συνέχεια στην οικογένεια. Και τι του λένε, ήταν 7 αδελφοί, παντρεύεται τον πρώτο, δεν έκανε παιδιά, πεθαίνει ο πρώτος, πάμε στο δεύτερο, δεν έκαναν και ούτω καθεξής και οι 7. Εν τη Αναστάση τώρα, Κύριε, ήθελαν να πιάσουν λαβράκι. Ποιανού γυναίκα θα είναι. Μέσα στην φιλοσοφία τους και την πίστη τους, νόμισαν ότι τον εγκλώβησαν. Νόμισαν ότι την πάτησες τώρα. Τι θα μας πεις. Σύμφωνα με εκείνα που οι ίδιοι πίστευαν. Και τι τους λέει ο Κύριος. Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτούς. Πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Και να ξέρουμε, αδελφοί, όταν μιλάμε έξω στον κόσμο, οι άνθρωποι ακριβώς είναι σε αυτή την κατάσταση. Πλανώνται, είναι σε πλάνη. Μη γνωρίζοντες τας γραφάς. Και ό,τι γνωρίζουν είναι διεστραβλωμένο, κομμένο και ραμμένο λάθος. Μη δε τη δύναμη του Θεού, διότι εν τη Αναστάση ούτε νυφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν ανεγνώσετε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού, λέγοντος, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Αμήν. Και ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού. Λόγοι γεμάτοι με χάρη, λόγοι τους οποίους τους ήξεραν μεν, αλλά δεν κατοικούσαν μέσα τους. Δεν διοικούσαν τη ζωή τους. Κατά Ιωάννη ε 14. Έφτασαν στο σημείο και κατάλαβαν ότι πριν πάμε εκεί, στο κατά Ματθαίο, στο 22-46, έχουμε και άλλες περιπτώσεις που πλησίασαν τον Κύριο, κατάλαβαν ότι ουδείς η δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον. Και ουδέ τόλμησε της από εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν. Άρα, τι έκαναν, κάτι κατάλαβαν, ότι όσο και αν προσπαθούσαν να τον πιάσουν από λόγο, ο Κύριος πάντα επικαλούνταν τις γραφές και με χάρη και αγάπη τους αποδείκνυε την πλάνη τους. Και έρχεται τώρα ο Κύριος. Πάμε στο κατά Ιωάννη, στο έψιλον 14. Πάμε στο 30. Ομολογεί ο Κύριος ότι δεν δύναμαι εγώ να κάμω απ' εμ' αυτού ουδέν. Δεν διεκδικεί για ό,τι κάνει. Δεν διεκδικεί για τα σοφά λόγια που δίνει στο λαό. Ότι είναι από τον εαυτό του. Πού δίνει τη δόξα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από με αυτού. Δείτε, αδελφοί, δείτε το φρόνημα. Γιατί πάντα υπάρχει ο πειρασμός τι. Α, εγώ. Θέλω ο λαός του Θεού, αδελφοί, να το προσέξουμε αυτό. ό,τι κάνει ο Κύριος. Είτε στον Ευαγγελισμό, είτε μεταξύ μας, όπου και αν και ό,τι κάνει, να ξέρεις και να ομολογείς και να διακηρύττεις. Το παράδειγμα του Κυρίου, δεν μπορώ να κάνω κάτι οτιδήποτε από εμαυτού. Δεν δύναμαι εγώ να κάνω από εμαυτού, δεν. Το πίστευε αυτό ο Κύριος ή ήταν σχήμα λόγου, τι λέτε. Το πίστευε, γιατί έτσι ένιωθε, αυτό έλεγε. Καθώς ακούω, κρίνω και η κρίση η εμή δικαία είναι. Διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εδώ τους φανερώνει ότι οι λόγοι μου, οι πράξεις μου, η συμπεριφορά μου απέναντί σας είναι αποτέλεσμα της σχέσης μου με τον Πατέρα μου, τον οποίον εσείς λέγετε ότι είναι ο Θεός σας. Λέει, δεν ζητώ το θέλημα το εμών. Αλλού, τι λέει, εάν κάποιος ζητάει όχι το δικό του το θέλημα, αλλά τη δόξα του μόνου Θεού, ούτως είναι αληθής και αδικία, εάν αυτό δεν υπάρχει. Άρα, τι θέλει να φανερώσει ο Κύριος. Τα κίνητρα της καρδιάς τους. Δεν ζητώ το δικό μου το θέλημα. Εκείνοι ερχόντουσαν εκεί με κίνητρο να διαφυλάξουν το κύρος τους, ότι είναι οι άρχοντες, και μην έρθει κάποιος άλλος και τους πάρει, ακολουθήσουν εκείνον και χάσουν το λαό. Χάσουν την εξουσία τους πάνω στο λαό. Δεν ζητούσαν με ειλικρινή καρδιά τη δόξα του ζωντανού Θεού, αλλά πιανού, τη δική τους, το εγώ τους. Εδώ είναι η διαφορά. Στο 39, τι τους λέει. Ερευνάτε τα σγραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον. Αμήν. Και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Δόξαν παρανθρώπων δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα την αγάπη του Θεού, δεν έχετε εν εαυτής. Εδώ αδελφοί, είναι μια μεγάλη αλήθεια από όλες τις αλήθειες. Σας εγνώρισα ότι δεν έχετε την αγάπη του Θεού μέσα σας. Γι' αυτό δεν μπορείτε να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι. Γι' αυτό δεν θέλετε να έρθετε κάτω από τα φτερά της αγάπης μου. Εάν δεν έχεις την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά σου, εάν δεν ανταποκρίνεσαι στην αγάπη του Θεού, να τον αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμεώς σου, τότε όταν θα έρθει η ημέρα της επίσκεψης του Θεού, απλά θα κινείσαι στα όρια των ανθρώπων. Δεν θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Με αποτέλεσμα, τι να κάνεις, να σκανδαλιστείς. να κρίνεις με άλλα μέτρα τον τρόπο των ανθρώπων. Εάν, λέει, πράγματι πιστεύατε στο Μωυσή, θα με δεχόσασταν ότι εγώ είμαι. Άρα, τι είστε, υποκριτές. Λέτε ότι πιστεύετε στον Μωυσή, αλλά στην ουσία δεν πιστεύετε. Και δείτε παρακάτω, αδελφοί, πώς τους αποτελειώνει. Στο 38. «Και των λόγων αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής, διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε». Τι τους λέει? «Το λόγον αυτού». Και μιλάμε τώρα, τι εννοεί ο Κύριος? Την Παλαιά Διαθήκη. Το Μωυσή, τους προφήτες, τους ψαλμούς. Λέει, δεν τους λέει, δεν τον ξέρετε. Τι τους λέει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα. Θέλω να δούμε τη διαφορά αυτή, αδελφοί. Ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο του Θεού. Όλοι εκείνοι ήξεραν το Λόγο του Θεού, είχαν διαβάσει την Πεντάτευχο, είχαν διαβάσει τους προφήτες, είχαν διαβάσει τους ψαλμούς. Τι λέτε? Τα ήξεραν. Δεν τους λέει ο Κύριος «και το λόγον αυτού δεν εξεύρεται», γιατί μιλάει σε λαό οι οποίοι γαλουχήθηκαν με το Λόγο. Αλλά προχωράει ένα βήμα παραπάνω και τι τη ζητάει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Και αυτό το εδάφιο, αδελφοί, αυτός ο λόγος είναι που με άγγιξε και θέλω να το λάβουμε αυτό το βράδυ, ούτως ώστε να ρωτήσουμε καθένας τον εαυτό του. Αφού του δούμε τη διαφορά. Γιατί υπάρχει μια βαθιά διαφορά, μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο και ότι ο Λόγος του Θεού μένει μέσα μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν λέει «μένει», εννοεί ότι ο Λόγος του Θεού έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκέφτεσαι, που κρίνεις, που παίρνεις αποφάσεις και επηρεάζει όλο το φάσμα της ζωής σου. Αυτό έχει να κάνει όταν μένει ο Λόγος. Γιατί μπορεί κάποιο διάστημα της ζωής σου ή της ζωής εκεί των Ιουδαίων, στο ξεκίνημα, να ήταν ο Λόγος, αλλά να μην έμεινε εκεί. Ήρθαν τα πετεινά και τι έκαναν, τον αφαίρεσαν. Το ερώτημα είναι, αδελφοί, και στόχος μας. Θέλουμε ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα μας, διότι αυτό φέρει αποτελέσματα.

απόφαση παρορμητική από τον άνθρωπο. Άφησε το λόγο του Κυρίου να διοικεί τη ζωή σου. Αυτό φανερώνει ότι ο λόγος του μένει μέσα σου. Δεν είναι μόνο γνώση, απλά η γνώση. Είναι κάτι που κατοικεί μέσα μου. Ο λόγος με οδηγεί και τι κάνει, με μεταμορφώνει, με αλλάζει. Αν δεν μένει ο λόγος του Θεού μέσα μου, ενεργώ με ανθρώπινα κριτήρια και ανθρώπινη κρίση. Όταν όμως μένει ο λόγος του Κυρίου μέσα μου, ενεργώ με τα κριτήρια του λόγου και την κρίση του Κυρίου. Έχω κάνει επιλογή. Και αυτό, αδελφοί, φέρει αποτέλεσμα. Μεταμόρφωση. Όταν απλά ξέρω το Λόγο του Θεού, έχω την πληροφορία, μπορώ να θυμάμαι, ακόμα μπορώ να εξηγώ, όμως εκεί μπαίνει το κατά το δοκούν. Εξηγώ το Λόγο με τον τρόπο το δικό μου, όμως ο Λόγος και η καρδιά του Θεού δεν έχουν επηρεάσει τη ζωή μου. Δεν έχουν γίνει μέρος της ζωής μου. Άρα λοιπόν, το να έχεις το Λόγο, το να ξέρεις τις γραφές, μπορεί να αφορά το μυαλό. Αλλά το να μένει ο Λόγος μέσα μας. Και μένει καθώς περνάει ο χρόνος, κυλάει ο χρόνος. Αμήν. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει δοκιμασία. Υπάρχουν κάθε μέρα πειρασμοί, διάφορα. Άραγε όταν θα έρθω επί της γης, θα βρω την πίστη. Αμήν. Εσύ όμως, κάθε μέρα, φροντίζεις ούτως ώστε ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα σου και να ενεργείται σε κάθε περίσταση. Έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στον τρόπο του ανθρώπου και τον τρόπο του Κυρίου, που ο Λόγος του σε οδηγεί και σε κατευθύνει. Αυτό που στυλίτευσε ο Κύριος στους Φαρισαίους και τους Ιουδαίους ήταν ότι το Λόγο του Θεού, λέει, το Λόγον αυτού δεν έχετε μένοντας εαυτής. Και αυτό έφερε ένα αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα? Το να μην πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Δεν τον γνωρίσατε. Κανείς δεν γνωρίζει τον Υιό ή μη, ο Πατήρ. Και εις όντι να θέλει, θα αποκαλύψει τούτον. Καθώς εσύ είσαι συνδεδεμένος βαθιά, η καρδιά σου είναι ριζωμένη, έχει ο Λόγος βγάλει ρίζες μέσα στην καρδιά σου εκεί, πού θα σε οδηγεί? Στον Υιό. Θα είσαι πάντα συνδεδεμένος με τον Υιό. Δεν θα σκανδαλιστείς. Γιατί ο Λόγος θα σε φυλάξει. Θα καταλάβεις τον τρόπο σκέψης του Κυρίου. Θα σου δώσει οφθαλμούς. Θα σου δώσει την ορθή κρίση. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ενώ ο Κύριος τι βλέπει? Την ορθή κρίση. Βλέπει την καρδιά μέσα. Θα σε κάνει, θα σου δώσει από αυτό το χάρισμα να σκέφτεσαι όπως εκείνος. Με αποτέλεσμα

0: αποτέλεσμα να μην σκανδαλίζεσαι. Όσο και αν υπάρξουν σκάνδαλα, θα ενεργείται η καρδιά του Θεού. Αδελφοί, ένα παραπάνω στην εποχή μας. Θέλω να προσέχουμε σε αυτούς. Λουκάς Καπάλφα 34. Είναι ανάγκη να μην εφησυχάζουμε, αλλά μας λέει ο Κύριος να προσέχουμε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει οι καρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Δηλαδή, η ημέρα εκείνη, για εκείνον ο οποίος δεν έχει το Λόγο του Θεού μένοντα μέσα του, θα πιαστεί στην παγίδα. Όπως ήρθε ο Κύριος στους Ιουδαίους και δεν τον γνώρισαν και ο Λόγος ήταν γιατί δεν κατοικούσε ο Λόγος μέσα τους. Ο Λόγος δεν είχε ρίζες μες στην καρδιά τους, ούτως ώστε να επηρεάσει τη ζωή τους και να φέρει μεταμόρφωση μες στη ζωή τους. Δεν του είχαν επιτρέψει, με αποτέλεσμα να μην τον γνωρίσουν. Με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Να το πούμε καλύτερα θετικά. Για να μην έρθει εκείνη η ημέρα και δεν είμαστε έτοιμοι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να βάλουμε το Λόγο του Κυρίου που έχει σπαρθεί άφθονα όλα αυτά τα χρόνια μέσα μας, να μένει μέσα στην καρδιά μας, να κατευθύνει τις αποφάσεις μας, τη ζωή μας, το κάθε τι. Και για να μένει χρειάζεται πάντα τι, ανανέωση, διαρκώς, ανανέωση. Το πρώτο μας μέλημα, το πρώτο μας ενδιαφέρον. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνείτε. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, το να μένει ο Λόγος του Κυρίου μέσα μας, όχι απλά να τον έχουμε, όχι απλά να τον ξέρουμε. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Το παράδειγμα των Ιουδαίων. Ο Κύριος δεν συγκινήθηκε επειδή ήξεραν τας γραφές. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι αυτές νομίζετε ότι έχουν ζωή αιώνια. Τις ήξεραν. Και τι αποτέλεσμα είχε φέρει στη ζωή τους. Τι επίδραση είχε φέρει στη ζωή τους. Αυτό μέτρησε ο Κύριος. Έχουμε πάρει τόσο λόγο, τόσο ομορφιά από το λόγο. Αμήν. Και είναι διαθέσιμος ο λόγος. Κάθε βιβλίο ερμηνευμένο, εξηγημένο σωστά. Όποιος θέλει πραγματικά, μπορεί να έχει το λόγο άφθονα. Τώρα αυτό που απομένει είναι να μείνει μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί, και να διοικήσει τη ζωή μας, να μεταμορφώσει τη ζωή μας, να επιδράσει εντελώς, να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού, την καρδιά και τα σπλάχνα του Κυρίου, να μυρίζουμε το άρωμα του Χριστού. Αμήν. Να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τις αρετές Του. Όχι ότι είμαστε αδύναμοι, δεν θα επιτρέψουμε στον κόσμο, σε οποιοδήποτε, να σπηλώσει ή να τη φήμη μας ή το την υπόλοιψή μας. Αλλά θα σταθούμε με χάρη, αδελφοί. Πάντα να ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού έχει να σου δώσει λόγο να αποκριθείς. Να μην, που πάντα να έχει μέσα την ελπίδα και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι πράγματι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους λόγους σου, να σε ευχαριστήσουμε για την σοφία, τον πλούτο, Κύριε, την γλυκιά καρδιά σου, Κύριε μας, το παράδειγμά σου, Ιησού μας, ευλογημένε, και σου ζητάμε εσύ να μας βοηθήσεις, ούτως ώστε να πάρουμε τα σωστά συμπεράσματα, Κύριε. Θέλουμε οι λόγοι σου που είναι δοκιμασμένοι επταπλασίως, Κύριε, οι λόγοι σου που μας καθιστούν σοφούς, Κύριε μας, μας δίνουν, Κύριε μας, τον τρόπο το δικό σου, Κύριε, που βλέπεις το κάθε τι με τη δίκαια κρίση. Να κατοικήσει πλούσια, να μένει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Ναι, Κύριε μας, εκείνη την ημέρα θα μας πεις ότι έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, διότι έμεινες, οι λόγοι σου μείνανε μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό και πήρες νίκες και φτάσαμε μέχρι τέλους. Στο όνομά σου το Άγιο, το βράδυ αυτό, Κύριε, διέγειρε κάθε μια καρδιά. Διέγειρε εσύ, Σωτήρα μας, ούτως ώστε οποιαδήποτε άλλη επιρροή από τον κόσμο, το φρόνημά του, Κύριε μας, να αποκοπεί από τη ζωή μας και να οδηγούμαστε κατά πάντα από σένα, να διοικούμαστε από τη σοφία του Λόγου σου, Κύριε μας. Δεν είναι άλλος από εσένα τον ίδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια το 18ο χρόνο του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε 12 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όχι όμως όπως ο πατέρας του και η μητέρα του, επειδή σήκωσε το άγαλμα του Βάαλ που είχε κάνει ο πατέρας του. Όμως ήταν προσκολλημένος στις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Δεν απομακρύνθηκε από αυτές. Και ο Μισά, ο βασιλιάς του Μουάβ, είχε κοπάδια και έδινε στο βασιλιά του Ισραήλ 100.000 αρνιά και 100.000 κρυάρια μαζί με τα μαλλιά τους. Αλλά αφού πέθανε ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Μουάβ αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά του Ισραήλ. Και ο βασιλιάς Ιωράμ βγήκε κατά τον καιρό εκείνο από τη Σαμάρια και αρρύθμισε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και πήγε και έστειλε στον Ιωσαφάτ, τον βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας: «Ο βασιλιάς του Μωάβ αποστάτησε εναντίον μου. Έρχεσαι μαζί μου σε πόλεμο εναντίον του Μωάβ?» Και εκείνος είπε: «Θα ανέβω. Εγώ είμαι όπως εσύ. Ο λαός μου όπως ο λαός σου. Τα άλογα μου όπως τα άλογα σου». Και είπε: «Διαμέσου τίνος δρόμου θα ανέβεις?» Και εκείνος απάντησε: «Διαμέσου του δρόμου της ερήμου του Εδόμ». Και πήγε ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο βασιλιάς του Ιούδα και ο βασιλιάς του Εδόμ. Και βάδισαν κυκλικά δρόμο 7 ημερών. Και δεν υπήρχε νερό για το στρατόπεδο και για τα κτίνη που τους ακολουθούσαν. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε:

του Εδόμ. Και ο Ελισέ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ, «Τι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και μένα? Πήγαινε στους προφήτες του πατέρα σου και στους προφήτες της μητέρας σου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε, «Μη, επειδή ο Κύριος συγκέντρωσε αυτούς τους τρεις βασιλιάδες για να τους παραδώσει στο χέρι του Μωάβ». Και ο Ελισέ είπε, «Ζει ο Κύριος των δυνάμεων, μπροστά στον οποίο παραστέκομαι. Βέβαια, αν δεν σεβόμουν το πρόσωπο του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, δεν θα επέβλεπα σε σένα, ούτε θα σε έβλεπα. Τώρα όμως, φέρτε μου ένα ψαλτοδό». Και ενώ ο ψαλτοδός έψαλε, ήρθε πάνω του το χέρι του Κυρίου και είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, κάνε αυτή την κοιλάδα λάκους λάκους, επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δεν θα δείτε άνεμο και δεν θα δείτε βροχή και η κοιλάδα αυτή θα γεμίσει από νερό και θα πιείτε εσείς και τα κοπάδια σας και τα κτίνη σας. Αλλά αυτό είναι μικρό πράγμα στα μάτια του Κυρίου. Στο χέρι σας θα παραδώσει και το Μωάβ και θα πατάξετε κάθε οχυρή πόλη και κάθε εκλεκτή πόλη και θα ρίξετε κάτω κάθε καλό δέντρο και θα φράξετε όλες τις πηγές των νερών και με πέτρες θα κάνετε άχρηστη κάθε καλή μερίδα γης». Και το πρωί, καθώς προσφερόταν η πρόσφορα, ξάφνου ήρθαν νερά από το δρόμο του Εδόμ και η γη γέμισε από νερά. Και όταν όλοι οι Μωαβίτες άκουσαν ότι ανέβηκαν οι βασιλιάδες για να τους πολεμήσουν, συγκεντρώθηκαν όλοι εκείνοι που περιζώνονται μάχερα και επάνω και στάθηκαν στα σύνορα. Και σηκώθηκαν το πρωί και καθώς ανέτειλε ο ήλιος επάνω στα νερά, οι Μωαβίτες είδαν από απέναντι τα νερά κόκκινα σαν αίμα και είπαν, «Αίμα είναι αυτό. Σίγουρα οι βασιλιάδες πολέμησαν και εκτυπήθηκαν μεταξύ τους. Τώρα λοιπόν, στα λάφυρα, Μωάβ». Και όταν ήρθαν στο στρατόπεδο του Ισραήλ, σηκώθηκαν οι Ισραηλίτες και εκτύπησαν τους Μωαβίτες, ώστε έφυγαν από μπροστά τους. Και εκτυπώντας τους Μωαβίτες, μπήκαν μέσα στη γη τους. Και κατέστρεψαν τις πόλεις και σε κάθε καλή μερίδα γης έριξαν κάθε ένα την πέτρα του και την γέμισαν. Και έφραξαν όλες τις πηγές των νερών και κάθε καλό δέντρο το έριξαν κάτω, ώστε στην κύρα Ρασέθ έμειναν οι πέτρες της. Και οι σφενδονιστές, αφού την κύκλωσαν, την πάταξαν. Και όταν ο βασιλιάς του Μωάβ είδε ότι η μάχη υπερίσχυε εναντίον του, πήρε μαζί του 700 άνδρες που φορούσαν ξύφι για να κόψουν στα δύο το στρατό μέχρι το βασιλιά του Εδόμ. Όμως δεν μπόρεσαν. Τότε πήρε τον πρωτότοκο γιο του, που επρόκειτο να βασιλεύσει ανταυτού, και τον πρόσφερε ολοκαύτωμα επάνω στο τείχος. Και έγινε μεγάλη αγανάκτηση μέσα στον Ισραήλ. Και αφού αναχώρησαν από αυτόν, γύρισαν στη γη τους. Έσδρας, 5ο κεφάλαιο. Τότε ο προφήτης Αγκαίος και ο Ζαχαρίας ο γιος του Ιδό προφήτευσαν στους Ιουδαίους που ήσαν στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ, προφητεύοντας αυτούς στο όνομα του Θεού του Ισραήλ. Και σηκώθηκαν ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθίηλ, και ο Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ, και άρχισαν να οικοδομούν τον οίκο του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Και μαζί τους οι προφήτες του Θεού βοηθώντας τους. Αυτό το καιρό, καθώς ήρθαν σε αυτούς ο Ταθναή, ο έπαρχος των περιοχών από το εδώ μέρος του ποταμού και ο Σεθάρβος Ναΐ και οι συνέτεροι τους, τους είπαν τα εξής. «Ποιος σας πρόσταξε να οικοδομείτε αυτό τον οίκο και να ανεγείρετε αυτό τον τοίχο?» Και τότε τους είπαμε ποια είναι τα ονόματα των ανδρών που οικοδομούν αυτή την οικοδομή. Αλλά επάνω στους πρεσβύτερους των Ιουδαίων ήταν το μάτι του Θεού τους και δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν, μέχρι ότου έρθει η υπόθεση στο Δαρείο. Και τότε έδωσαν απάντηση γι' αυτό διαμέσου μιας επιστολής. Αντίγραφο της επιστολής που έστελαν στο Δαρείο, το βασιλιά, ο Ταθναή ο έπαρχος των περιοχών από το εδώ μέρος του ποταμού και ο Σεθάρβος Ναΐ και οι συνέτεροι τους, οι Αφαρσαχαίοι, που είναι από το εδώ μέρος του ποταμού. Του έστειλαν μια επιστολή στην οποία ήταν γραμμένο ως εξής.

0: στον Δαρείο το βασιλιά κάθε ειρήνη. Ας είναι γνωστό στο βασιλιά ότι πήγαμε στην επαρχία της Ιουδαίας, στον οίκο του Μεγάλου Θεού, και αυτός οικοδομείται με μεγάλες πέτρες και μπαίνουν ξύλα στους τοίχους και το έργο αυτό προχωρεί γρήγορα και ευωδώνεται στα χέρια τους. Και καθώς ρωτήσαμε εκείνους τους πρεσβύτερους, τους μιλήσαμε ως εξής. Ποιος σας πρόσταξε να οικοδομείτε αυτό τον οίκο και να ανεγείρετε αυτό τον τοίχο? Ακόμα ρωτήσαμε και τα ονόματά τους για να σου φανερώσουμε και να σου γράψουμε τα ονόματα των ανδρών που είναι επικεφαλής τους. Και μας αποκρίθηκαν με τα εξής λόγια. Εμείς είμαστε οι δούλοι του Θεού, του ουρανού και της γης. Και οικοδομούμε τον οίκο που οικοδομήθηκε ήδη πριν πολλά χρόνια, τον οποίο οικοδόμησε ένας μεγάλος βασιλιάς του Ισραήλ και τον ανέγειρε. Αφού όμως οι πατέρες μας παρόργησαν το Θεό του ουρανού, τους παρέδωσε στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, του Χαλδαίου, και κατέστρεψε αυτό τον οίκο και μετοίκησε το λαό στη Βαβυλώνα. Όμως στον πρώτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Βαβυλώνας, ο βασιλιάς Κύρος έδωσε προσταγή να οικοδομηθεί αυτός ο οίκος του Θεού. Και ακόμα τα χρυσά και ασημένια σκεύη του οίκου του Θεού, που ο Ναβουχοδονόσορας είχε πάρει από το ναό που ήταν στην Ιερουσαλήμ και τα έφερε στο ναό της Βαβυλώνας, αυτά ο βασιλιάς Κύρος τα σήκωσε από το ναό της Βαβυλώνας και παραδόθηκαν σε εκείνον που ονομαζόταν Σασαβασάρ, που τον είχε κάνει έπαρχο. Και του είπε, «Πάρε αυτά τα σκεύη, πήγαινε και φέρθα στο ναό που είναι στην Ιερουσαλήμ και ας οικοδομηθεί ο οίκος του Θεού στον τόπο του». Τότε, όταν αυτός ο Σασαβασάρ ήρθε, έβαλε τα θεμέλια του οίκου του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Από εκείνο το χρόνο και μέχρι σήμερα οικοδομείται και δεν τελείωσε. Τώρα, λοιπόν, αν φαίνεται αρεστός στο βασιλιά, ας γίνει έρευνα στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά, που είναι στη Βαβυλώνα, αν είναι αλήθεια ότι εκδόθηκε διαταγή από τον Κύρο, το βασιλιά, να οικοδομηθεί αυτός ο οίκος του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Και ας μας στείλει ο βασιλιάς τη θέλησή του γύρω από αυτό το θέμα. Έσδρας, έκτο κεφάλαιο. Τότε ο Δαρίος, ο βασιλιάς, έβγαλε διαταγή και ερεύνησαν στα αρχεία όπου βρίσκονται οι θησαυροί στη Βαβυλώνα. Και βρέθηκε στην Αχμεθά, στο παλάτι, που είναι στην επαρχία των Μίδων, ένας τόμος και σε αυτόν ήταν γραμμένο ένα υπόμνημα ως εξής. Στον πρώτο χρόνο του Κύρου του βασιλιά, ο βασιλιάς Κύρος έβγαλε διαταγή για τον οίκο του Θεού που είναι στην Ιερουσαλήμ. Ας οικοδομηθεί ο οίκος, ο τόπος στον οποίο προσφέρονται οι θυσίες και ας μπουν τα θεμέλια του δυνατά. Το ύψος του να είναι 60 πήχες και το πλάτος του 60 πήχες. Τρεις σειρές από μεγάλες πέτρες και μια σειρά από καινούργια ξύλα. Και τα έξοδα ας δοθούν από τον οίκο του βασιλιά. Τα χρυσά σκεύη του οίκου του Θεού, ακόμα και τα σημαίνια που ο Ναβουχοδονόσορας πήρε από το ναό που είναι στην Ιερουσαλήμ και τα έφερε στη Βαβυλώνα, ας αποδοθούν και ας επανέλθουν στο ναό που είναι στην Ιερουσαλήμ, κάθε ένα στον τόπο του και ας μπουν στον οίκο του Θεού. Τώρα λοιπόν, Ταθναή, έπαρχε των περιοχών πέρα από τον ποταμό, σε Θάρφος Ναή και η συνέτεροι σας, η Αφαρσαχέη, που είναι πέρα από τον ποταμό, απομακρυνθείτε από εκεί. Αφήστε το έργο αυτού του οίκου του Θεού. Ο έπαρχος των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ας ανοικοδομήσουν αυτό τον οίκο του Θεού στην τοποθεσία του. Εκδόθηκε ακόμη από μένα διαταγή τι θα κάνετε στους πρεσβύτερους αυτών των Ιουδαίων για την οικοδόμηση αυτού του οίκου του Θεού. Από τα υπάρχοντα του βασιλιά, από το φόρο των κατοίκων πέρα από τον ποταμό, θα δοθούν αμέσως τα έξοδα σε αυτούς τους ανθρώπους για να μην εμποδιστούν. Και όποιο πράγμα έχουν ανάγκη, και μοσχάρια, και κρυάρια, και πρόβατα, για τα ολοκαυτώματα του Θεού του ουρανού, σιτάρι, αλάτι, κρασί και λάδι, σύμφωνα με το αίτημα των ιερέων που είναι στην Ιερουσαλήμ, ας δίνονται σε αυτούς καθημερινά, χωρίς έλλειψη, για να προσφέρουν θυσίες σε οσμή ευωδίας στον Θεό του ουρανού, και να προσεύχονται για τη ζωή του βασιλιά και των γιών του. Ακόμα, εκδόθηκε διαταγή από μένα για κάθε άνθρωπο. Όποιος παραλλάξει αυτό το λόγο, να αποσπαστεί από το σπίτι του ένα ξύλο και να στηθεί και να τον κρεμάσουν επάνω σε αυτό. Και το σπίτι του ας γίνει για αυτό το λόγο κοπρόνας. Και ο Θεός που κατοίκησε εκεί το όνομά του, ας εξολοθρεύσει κάθε βασιλιά και λαό που θα απλώσει τα χέρια του για να παραλλάξει κάτι, ώστε να καταστρέψει αυτό τον οίκο του Θεού που είναι στην Ιερουσαλήμ. Εγώ, ο Δαρίος, έβγαλα τη διαταγή. Ας εκτελεστεί γρήγορα. Τότε ο Ταθναή, ο έπαρχος των περιοχών από την εδώ πλευρά του ποταμού, ο Σεθάρβος Ναή και οι συνέτεροι τους, σύμφωνα με όσα πρόσταξε ο βασιλιάς Δαρίος, έτσι και έκαναν γρήγορα. Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων οικοδομούσαν και ευωδώνονταν σύμφωνα με την προφητεία του προφήτη Αγκαίου και του Ζαχαρία, γιού του Ιδώ. Και οικοδόμησαν και τελείωσαν σύμφωνα με την προσταγή του Θεού του Ισραήλ και σύμφωνα με την προσταγή του Κύρου και του Δαρίου και του Αρταξέρξη, βασιλιά της Περσίας. Και συντελέστηκε ο οίκος αυτός την τρίτη ημέρα του μήνα Αδάρ, στον έκτο χρόνο της βασιλείας του βασιλιά Δαρίου. Και η γη του Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λεβίτες και οι υπόλοιποι από τους γιους της Εχμαλωσίας εγκαινίασαν με εφροσύνη αυτό τον οίκο του Θεού και πρόσφεραν στον εγκαινιασμό αυτού του οίκου του Θεού 100 μοσχάρια, 200 κρυάρια, 400 αρνιά και για προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ 12 τράγους σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών του Ισραήλ. Και έβαλαν τους ιερείς στις διαιρέσεις τους και τους Λεβίτες στα υπουργήματά τους για την υπηρεσία του Θεού που γίνεται στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο του Μωυσή. Και οι γη της Εχμαλωσίας έκαναν το Πάσχα τη 14η ημέρα του πρώτου μήνα, επειδή οι ιερείς και Λεβίτες καθαρίστηκαν μαζί. Όλοι ήσαν καθαρισμένοι και έσφαξαν το Πάσχα σε όλους τους γιους της Εχμαλωσίας και στους αδελφούς τους, τους ιερείς και στον εαυτό τους. Και οι γη του Ισραήλ έφαγαν, αυτοί που γύρισαν από την Εχμαλωσία και όλοι αυτοί που χωρίστηκαν σε αυτούς από την ακαθαρσία των εθνών της γης για να εξητήσουν τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Και έκαναν τη γιορτή των Αζήμων 7 ημέρες με εφροσύνη, επειδή ο Κύριος τους έφρανε και έστρεψε σε αυτούς την καρδιά του βασιλιά της Ασσυρίας για να ενισχύσει τα χέρια τους στο έργο του οίκου του Θεού, του Θεού του Ισραήλ. Πρώτη Χρονικών, έκτο κεφάλαιο. Οι γη του Λεβί ήσαν ο Γυρσόν, ο Καάθ και ο Μεραρί. Και οι γη του Καάθ ήσαν ο Αμράμ, ο Ισαάρ, ο Χεβρόν και ο Ζήλ. Και οι γη του Αμράμ ήσαν ο Ααρών και ο Μωυσής και η Μαριάμ. Οι υπόλοιποι γη του Ααρών ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Ο Ελεάζαρ γέννησε τον Φινέες και ο Φινέες γέννησε τον Αβισουά. Και ο Αβισουά γέννησε τον Βουκί και ο Βουκί γέννησε τον Οζή. Και ο Οζή γέννησε τον Ζεραΐα και ο Ζεραΐας γέννησε τον Μεραϊόθ. Ο Μεραϊόθ γέννησε τον Αμαρία και ο Αμαρίας γέννησε τον Αχιτόβ. Και ο Αχιτόβ γέννησε τον Σαδόκ και ο Σαδόκ γέννησε τον Αχιμάας. Και ο Αχιμάας γέννησε τον Αζαρία και ο Αζαρίας γέννησε τον Ιωνάν. Και ο Ιωνάν γέννησε τον Αζαρία. Αυτός είναι που ιεράτευσε στο ναό, τον οποίο οικοδόμησε ο Σολομώντας στην Ιερουσαλήμ. Και ο Αζαρίας γέννησε τον Αμαρία και ο Αμαρίας γέννησε τον Αχιτόβ. Και ο Αχιτόβ γέννησε τον Σαδόκ και ο Σαδόκ γέννησε τον Σαλούμ. Και ο Σαλούμ γέννησε τον Χελκία. Και ο Χελκίας γέννησε τον Αζαρία. Και ο Αζαρίας γέννησε τον Σεραΐα και ο Σεραΐας γέννησε τον Ιωσεδέκ. Και ο Ιωσεδέκ πήγε στη Μετικεσία όταν ο Κύριος έκανε να μετικιστεί ο Ιούδας και η Ιερουσαλήμ διαμέσου του Ναβουχοδονόσορα. Οι γη του Λεβί ήσαν ο Γυρσόμ, ο Καάθ και ο Μεραρί. και αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Γυρσόμ, Λιβνή και Σιμεή. Και οι γη του Καάθ ήσαν ο Αμράμ και ο Ισαάρ και ο Χεβρόν και ο Ζιήλ. Οι γη του Μεραρή ήσαν ο Μααλή και ο Μουσί. Και οι συγγένειες των Λεβιτών, σύμφωνα με τις πατριές τους, ήσαν αυτές. Του Γυρσόμ, ο Λιβνή, ο γιος του. Ο Ιάθ, ο γιος του. Ο Ζημά, ο γιος του. Ο Ιωάχ, ο γιος του. Ο Ιδό, ο γιος του. Ο Ζερά, ο γιος του. Ο Ιεθρέ, ο γιος του. Οι γη του Καάθ ήσαν ο Αμιναδάβ, ο γιος του. Ο Κορέ, ο γιος του. Ο Ασίρ, ο γιος του. Ο Ελκανά, ο γιος του. Ο Εβιασάφ, ο γιος του. Και ο Ασίρ, ο γιος του. Ο Ταχάθ, ο γιος του. Ο Ουριήλ, ο γιος του. Ο Οζίας, ο γιος του. Και ο Σαούλ, ο γιος του. Και οι γη του Ελκανά ήσαν ο Αμασαΐ και ο Αχιμόθ. Και ο Ελκανά. Οι γη του Ελκανά ήσαν ο Σουφί, ο γιος του. Και ο Ναχάθ, ο γιος του. Ο Ελιάβ, ο γιος του. Ο Ιεροάμ, ο γιος του. Ο Ελκανά, ο γιος του. Και οι γη του Σαμουήλ ήσαν ο Βασνή, ο πρωτότοκος, και ο Αβιά. Οι γη του Μεραρή ήσαν ο Μααλή, ο Λιβνή, ο γιος του, ο Σιμεή, ο γιος του, ο Ουζά, ο γιος του, ο Σιμαά, ο γιος του, ο Αγγία, ο γιος του, ο Ασαΐας, ο γιος του. Και αυτή είναι εκείνη που ο Δαβίδ κατέστησε στο έργο της μουσικής του οίκου του Κυρίου, αφού η Κιβωτός βρήκε ανάπαυση. Και υπηρετούσαν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου με ψαλμωδίες, μέχρι ότου ο Σολομώντας οικοδόμησε τον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Και τότε τοποθετήθηκαν στο υπούργημά τους, σύμφωνα με την τάξη τους. Και αυτοί είναι εκείνοι που τοποθετήθηκαν μαζί με τα παιδιά τους. Από τους γιους των Κααθητών, ο Εμάν, ο Ψαλτοδός, γιος του Ιωήλ, γιου του Σαμουήλ, γιου του Ελκανά, γιου του Ιεροάμ, γιου του Ελιήλ, γιου του Θωά, γιου του Σουφ, γιου του Ελκανά, γιου του Μαάθ, γιου του Αμασαΐ, γιου του Ελκανά, γιου του Ιωήλ, γιου του Αζαρία, γιου του Σοφωνία, γιου του Ταχάθ, γιου του Ασίρ, γιου του Εβιασάφ, γιου του Κορέ, γιου του Ισαάρ, γιου του Καάθ, γιου του Λεβί, γιου του Ισραήλ. Και ο αδελφός του Ασάφ που στεκόταν δεξιά του. Ο Ασάφ, ο γιος του Βαραχία, γιου του Σιμεά, γιου του Μιχαήλ, γιου του Βαασία, γιου του Μαλχία, γιου του Εθνή, γιου του Ζερά, γιου του Αδαΐα, γιου του Εθάν, γιου του Ζημά, γιου του Σιμεή, γιου του Ιαάθ, γιου του Γυρσόμ, γιου του Λεβί. Και οι αδελφοί τους, οι γη του Μεραρή, που ήσαν από αριστερά. Ο Εθάν, ο γιος του Κισί, γιου του Αβδί, γιου του Μελούχ, γιου του Ασαβία, γιου του Αμασία, γιου του Χελκία, γιου του Αμσί, γιου του Βανί, γιου του Σαμίρ, γιου του Μααλή, γιου του Μουσί, γιου του Μεραρή, γιου του Λεβί. Και οι αδελφοί τους οι Λεβίτες, διορισμένοι σε όλες τις υπηρεσίες της σκηνής του οίκου του Θεού. Και ο Ααρών και η γη του θυμίαζαν επάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και επάνω στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, διορισμένοι σε όλες τις εργασίες του Αγίου των Αγίων και στο να κάνουν εξιλέωση για τον Ισραήλ, σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο Μωυσής, ο δούλος του Θεού. Και αυτή είναι η γη του Ααρών. Ο Ελεάζαρ, ο γιος του, ο Φινέες, ο γιος του, ο Αβισουά, ο γιος του, ο Βουκί, ο γιος του, ο Οζή, ο γιος του, ο Ζεραΐας, ο γιος του, ο Μεραϊόθ, ο γιος του, ο Αμαρίας, ο γιος του, ο Αχιτόβ, ο γιος του, ο Σαδόκ, ο γιος του, ο Αχιμάς, ο γιος του. Και αυτές ήσαν οι κατοικίες τους, σύμφωνα με τις κομοπόλεις τους, στα σύνορά τους, των γιών του Ααρών, από τη συγγένεια των Κααθητών, επειδή σε αυτούς έπεσε ο κλήρος. Και έδωσαν σε αυτούς τη Χεβρόν, στη γη του Ιούδα, και τα περίχωρά της ολόγερα από αυτή. Τα χωράφια όμως της πόλης και της κομοπόλης της τα έδωσαν στον Χάλευ, το γιο του Ιεφωνή. Και στους γιους του Αρών έδωσαν τις πόλεις του Ιούδα, τη Χεβρόν, την πόλη του καταφυγίου, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της, και την Ιαθήρ και την Εσθεμοά και τα περίχωρά της, και την Ιλών και τα περίχωρά της, τη Δεβίρ και τα περίχωρά της, και την Ασάν και τα περίχωρά της, και την Βεθσεμές και τα περίχωρά της, και από τη φυλή του Βενιαμίν την Γαβά και τα περίχωρά της, και την Αλεμέθ και τα περίχωρά της, και την Αναθόθ και τα περίχωρά της. Όλες οι πόλεις τους, σύμφωνα με τις οικενίες τους, ήσαν 13. Και στους γιους του Καάθ, αυτούς που εναπέμειναν, δόθηκαν, σύμφωνα με κλήρο από τη συγγένεια κάθε φυλής και από τη μισή φυλή του Μανασί, 10 πόλεις. Και στους γιους του Γυρσόμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, από τη φυλή του Ισάχαρ και από τη φυλή του Ασύρ και από τη φυλή του Νεφθαλή και από τη φυλή του Μανασί στη Βασάν, 13 πόλεις. Στους γιους του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, δόθηκαν με κλήρο από τη φυλή του Ρουβίν και από τη φυλή του Γάδ και από τη φυλή του Ζαβουλών, 12 πόλεις. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν στους Λεβίτες αυτές τις πόλεις και τα περιχωρά τους. Και έδωσαν σύμφωνα με κλήρο από τη φυλή των γιών του Ιούδα και από τη φυλή των γιών του Σιμεών και από τη φυλή των γιών του Βενιαμίν αυτές τις πόλεις που ονομάστηκαν σύμφωνα με τα ονόματά τους. Και οι συγγένειες των γιών του Καάθ πήραν πόλεις των συνόρων τους από τη φυλή του Εφραήμ. Και τους έδωσαν τις πόλεις του καταφυγίου, τη Σιχέμ και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραήμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της, και την Ιοκμεάμ και τα περίχωρά της, και την Βεθορών και τα περίχωρά της, και την Εαλών και τα περίχωρά της, και την Γαθριμών και τα περίχωρά της. Και από τη μισή φυλή του Μανασί, την Ανίρ και τα περίχωρά της, και την Βιλεάμ και τα περίχωρά της. Αυτές τις έδωσαν στις συγγένειες αυτών που εναπέμειναν από τους γιους του Καάθ. Και στους γιους του Γυρσόμ έδωσαν από τη συγγένεια της μισής φυλής του Μανασί, την Γολάν στη Βασάν και τα περίχωρά της, και την Ασταρόθ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Ισάχαρ, την Κεδές και τα περίχωρά της, τη Δαβράθ και τα περίχωρά της, και τη Ραμόθ και τα περίχωρά της, και την Ανίμ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Ασύρ, τη Μασάλ και τα περίχωρά της, και την Αβδόν και τα περίχωρά της, και τη Χουκόκ και τα περίχωρά της, και τη Ρεόβ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Νεφθαλή, την Κεδές στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, και την Αμμών και τα περίχωρά της, και την Κυριαθάιμ και τα περίχωρά της. Στους γιους του Μεραρί, αυτούς που εναπέμειναν, έδωσαν από τη φυλή του Ζαβουλών τη Ριμών και τα περίχωρά της, τη Θαβόρ και τα περίχωρά της. Και στην αντίπερα πλευρά του Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ προς ανατολάς του Ιορδάνη, έδωσαν από τη φυλή του Ρουβίν τη Βοσόρ στην έρημο και τα περίχωρά της, και την Ιασά και τα περίχωρά της, και την Κεδημόθ και τα περίχωρά της, και την Μιφάαθ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Γάδ, τη Ραμόθ, στη Γαλαάδ και τα περίχωρά της, και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρά της, και την Εσεβών και τα περίχωρά της, και την Ιαζήρ και τα περίχωρά της.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Ιησούς τριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Το λέω συνέχεια. Γιατί όταν λέει ο Δαβίδης στους ψαλμούς ότι ο Θεός ύψωσε το λόγο του πάνω από τη φήμη του. Πάνω από το όνομά του. Γιατί ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι δοσμένο μέσα στη γραφή. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι όλες οι απαντήσεις για τη ζωή μας είναι εδώ μέσα γραμμένες. Ό,τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Γι' αυτό ο Παύλος λέει ότι όλος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Δεν ξεχωρίζεται κάτι. Δεν ξεχωρίζεται κάτι. Υπάρχει αντίληψη μέσα στον κόσμο ότι τώρα η Παλαιά Διαθήκη αυτή είναι η ιστορία των Εβραίων. Και υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι δεν αγγίζουν την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά επειδή θέλω να θα ξεκινήσουμε σήμερα αυτό το μήνυμα το οποίο θα έλεγα ότι ο Κύριος θέλει να ζωγραφίσει μπροστά μας μια προφητική εικόνα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι όταν ο Θεός ήθελε να δώσει προφητείες για ισχυρά γεγονότα ή μακρινές προφητείες, έβαζε και ενδιάμεσες εκπληρώσεις. Και με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος, θέλοντας να μας δείξει πράγματα μέσα από το Λόγο Του, τα οποία είναι να γίνουν στις μέρες μας, έβαλε άλλους ανθρώπους να τα ζήσουν. Και θέλω να διαβάσω λίγο για να καταλάβουμε τη δύναμη του Λόγου από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξεκινήσουμε από την Α Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, από το 1ο εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον». Σε ποιους αναφέρεται, για ποιους μιλάει ο Παύλος? Μιλάει για το λαό Ισραήλ που βγήκαν από την Αίγυπτο και μιλάει στους αδελφούς για να μην αγνοούν όλο αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη τότε. Πάντες, λέει, υπό την εφένη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις το Μωυσή ευαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Σε ποια γεγονότα, με ποιο γεγονός παραλληλίζει αυτό το οποίο είσαι ο λαός Ισραήλ για μας σήμερα? Το βάπτισμα. Με το βάπτισμα. Και πάντες την αυτή πνευματική βρώση έφαγαν. Τι έφαγαν, λέει? Πνευματικό φαγητό. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπινον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα είτε ο Χριστός. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός στους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, για να μην είμαστε εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Δηλαδή, φέρνει μπροστά στους Κορίνθιους όλη την ιστορία εν ολίγης του λαού Ισραήλ για να τους παραδειγματίσει. Και λέει στο 7, «Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την έσαι εξ αυτών, όσοι είναι γεγραμμένον, εκάθισε ο λαός για να φάει και να πει και σηκώθησαν να παίζωσι». Βλέπετε, σου λέει, πρόσεξε μην τυχόν και πέσεις στο παράδειγμα της ειδωλολατρίας όπως έπεσαν αυτοί. «Μη δε σπορνεύομαι, καθώς την έσαι αυτών επόρνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζουμε το Χριστό, καθώς και την έσαι αυτών επήρασαν και απολέστησαν υπό τον όφεων. Μη δε γογγίζεται, καθώς και την έσαι αυτών εγόγγισαν και απολέστησαν υπό το εξολοθρευτού». Βλέπετε, συνέχεια παραλληλίζει τη ζωή μας με τη ζωή του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Και τους λέει στο 11, «Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και εγγράφτηκαν προς νουθεσία μας εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν». Να το δούμε λίγο, να δείτε, κοιτάξτε τι λέει στο αρχαίο. Το 11 λέει, «Ταύτα δε τυπικό συνέβαινε εκείνης». Ξέρετε τι σημαίνει τυπικό συνέβαινε εκείνης? Μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε πολλούς τύπους. Είναι ο τύπος και υπάρχει και το αντίτυπο, η ουσία. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έζησαν αυτοί μέσα στη ζωή τους ήταν, ζούσαν τύπους. Τον οποίον το αντίτυπο πότε είναι? Τώρα. Τώρα είμαστε εμείς εδώ να ζήσουμε το αντίτυπο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έζησαν εκείνοι. Γιατί τα γεγονότα είναι παράλληλα, δεν αλλάζουν τα γεγονότα. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Και μας έδωσε εδώ στο προνόμιο αυτό να μπορούμε να δούμε όλη την ιστορία. Αμήν. Την οποία μπορεί να περάσει και ο κάθε άνθρωπος του Θεού. Ο κάθε ένας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε το λόγο. Τυπικός. Σκεφτείτε λίγο. Ζούσαν δηλαδή αυτοί τη ζωή τους μέσα σε σκιές και σε τύπους, ώστε να δούμε εμείς οι οποίοι ήρθαμε στο τέλος των ημερών για να ζήσουμε το αντίτυπο. Αυτό τελικά από ο Θεός ήθελε εξ αρχής να γίνει. Εμείς σήμερα καλούμαστε να μάθουμε από όλα αυτά. Και ο Κύριος μας λέει να μην κάνουμε τα ίδια λάθη τα οποία θα μας φέρουν στα ίδια αποτελέσματα. Ή να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να έχουμε την αντίστοιχη δόξα. Διαβάζω λίγο από τον Ιούδα, από το τέταρτο εδάφιο. Λέει επίσης ο Ιούδας. Διότι σε χώρισαν λαθρέως την εσ άνθρωποι, ή την εσύσαν παλαιόθεν προγεγραμμένη στάφτη την καταδίκη, ασεβείς, μεταστρέφονται στη χάρη του Θεού ημών εις ασέλγεια και αρνούμενοι το μόνο Δεσπότη και Κύριε ημών Ιησού Χριστό. Θέλω να σας υπενθυμίσω, λέει ο Ιούδας, αν και εσείς εγνωρίσατε ήδη τούτο, ότι ο Κύριος αφού έσωσε το λαό εκ γης Αιγύπτου, απόλυσεν ύστερα τους μη πιστεύσαντες. Πού τους στρέφει πάλι ο Ιούδας? Αν διαβάσουμε τη γραφή, ο Κύριος χρησιμοποιούσε γεγονότα του παρελθόντος για να μιλήσει προφητικά για το μέλλον. Και αυτό κάνει εδώ. Τους μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, οι οποίοι έχουν εισχωρήσει λαθρέως μέσα στην Εκκλησία και τους φέρνει πίσω σε ενθύμηση στο λαό Ισραήλ, ο οποίος ο Κύριος ναι μεν τους έβγαλε από την Αίγυπτο, αλλά τελικά πολύ εξαιτίας της απιστίας απολέστησαν. Και αγγέλους που δεν φύλαξαν την αξία τους, κατέλειπαν το ίδιο κατηγητήριο, τους φύλαξε με παντοδυνά δεσμά και λέει στο 7, καθώς τα Σόδωμα και τα Γόμορα και επέριξ αυτών πόλης εις την πορνεία παραδοθήσε κατά τον νόμιο με τούτους τρόπων και ακολουθούσε ο πίσω άλλης αρκός, πρόκειται παράδειγμα τιμωρούμενε με το αιώνιο πυρ. Και λέει στο 8, ομοίως και ούτη. Βλέπετε, χρησιμοποιεί την ιστορία του Ισραήλ, όλα αυτά που ζούσε ο Ισραήλ, για να μιλήσει για ανθρώπους οι οποίοι είναι τώρα. Και λέει στο 11, λίγο πιο κάτω, ο Ιούδας, ουέις αυτούς, διότι περιεπάτησαν στην οδόν του Κάιν. Πού μας στρέφει? Στη γένεση. Στη γένεση, στην αρχή τελείως. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι τώρα ζουνε και περπάτησαν, λέει, στο δρόμο του Κάιν. Πείτε μου, εάν δεν ξέρεις την ιστορία του Κάιν, μπορείς να καταλάβεις τι λέει εδώ πέρα λόγος του Θεού? Εάν δεν ξέρεις τι έκανε ο Κάιν, ποιο ήταν το αμάρτημα του Κάιν. Και συνεχίζει ο Ιούδας, λέει, και χάριν μισθού εξεχήθηκαν στην πλάνη του Βαλαάμ και απολέστηκαν στην αντιλογία του Κορέ. Πώς μπορείς να ξέρεις τι εννοεί ο λόγος του Θεού, αν δεν ξέρεις τι λέει? Και αυτά που είναι όλα γραμμένα, αδερφοί? Στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Σε αυτά στηρίχθηκαν οι Άγιοι του Θεού για να γράψουν και να διδάξουν όλη την Εκκλησία για το πνευματικό της βάδισμα. Και σήμερα θέλω να δούμε μία προφητική εικόνα. Να δούμε άλλο ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω και να δούμε λίγο στην Αποκάλυψη, το δεύτερο κεφάλαιο. 12 εδάφιο. Σας είπα ότι ο Κύριος θέλει να μιλήσει προφητικά, χρησιμοποιεί εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη και μιλάει στην Πέργαμο, που ξέρουμε, τα κάναμε το μάθημα, είπαμε, η Πέργαμος αναφέρεται, είναι μια περίοδος, δεν αναφέρεται μόνο στην Εκκλησία. Ήταν και για την Εκκλησία, αλλά και μια περίοδο. Είναι η τρίτη περίοδο, η οποία ξεκινάει από το, η πρώτη είναι μέχρι το 100, η δεύτερη μέχρι το 300, και η τρίτη, η Πέργαμος, που σημαίνει η Περγαμία, ξεκινάει περίπου από το 313 και φτάνει μέχρι το 606. μετά Χριστόν και αναφέρεται σε όλη αυτή την υπεργαμία που μπήκε μέσα στην εκκλησία, απέκλεισε η εκκλησία πολλούς νυμφίους, γιατί ήρθε όλη η ειδωλολατρία να μπει μέσα στο λαό του Θεού. Και μιλώντας ο Κύριος στον Ιωάννη, αποκαλύπτοντας όλο αυτό το οποίο θα ερχόταν προφητικά μετά από 200 χρόνια περίπου θα ξεκινούσε, του λέει «Και προς τον άγγελο της εν Περγάμω εκκλησίας γράψουν, ταύτα λέγει ο έχων τη ροφέα, τη δίστομο, την οξία, εξεύρω τα έργα σου και πού κατοικείς όπου είναι ο θρόνος του σατανά και κρατείς το όνομά μου και δεν ειρνήθεις την πίστη μου και εν τες ημέρες ενές υπήρχε αντίπας ο μάρτης μου, ο πιστός, ώστις εφωνεύθη παροιμήν όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την άς κρατούντας τη διδαχή του Βαλάμ, ώστις εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγουν τα ειδωλόθητα και να πορνεύσουν». Βλέπετε, θέλει να μιλήσει ο Κύριος προφητικά στον Ιωάννη για αυτό το οποίο θα λάμβανε χώρα και μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε, λέει, τη διδαχή του Βαλάμ. Του Βαλάμ. Αν δεν ξέρεις τι έκανε ο Βαλάμ, τι ήταν ο Βαλάμ, τι κατέληξε να είναι ο Βαλάμ, μπορείς να καταλάβεις αυτό που το Πνεύμα του Θεού θέλει να πει. Μπορείς. Βλέπετε. Γιατί ο Θεός θέλει να εμβαθύνουμε μέσα στο Λόγο Του, όχι μόνο για να μάθουμε για τους εαυτούς μας, αλλά γιατί όλα όσα χρειαζόμαστε για να γίνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, πηγάζουν μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού. Αμήν. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μάθουμε, γι' αυτό διδασκόμαστε. Και ο Λόγος δεν είναι μια ιστοριούλα. Μια ιστορία. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε να βλέπουμε την ιστορία του Δαβίδ, της καρδιάς του. Γιατί η προφητική αυτή εικόνα που ο Κύριος θέλει να μας δώσει, αδερφοί, έχει να κάνει με, είναι παράλληλη με τις μέρες αυτές τις οποίες ζούμε. Και έχουμε ξαναπεί ότι αυτό που επιθυμούσε ο Δαβίδ με όλη του την καρδιά ήτανε η δόξα του Θεού. Ήταν η παρουσία του Θεού. Αυτό τον ένοιαζε. Αυτό τον ένοιαζε. Και μόλις ανέλαβε τη βασιλεία, το πρώτο πράγμα που επιθύμησε να κάνει ήταν να φέρει την κιβωτό της Διαθήκης μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά στη Σιών, εκεί που ήταν το σπίτι, το παλάτι του, έφτιαξε μια σκηνή να έρθει εκεί μέσα η κιβωτός και αυτή τη σκηνή ο Κύριος, θα λέγαμε, την ερωτεύτηκε, την αγάπησε. Γι' αυτό και στις πράξεις των Αποστόλων μας λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Κύριος θα ξαναστήσει τη σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Αμήν. Θα τη στήσει. Και λέει στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1, «Αφού δε κάθισε ο βασιλεύς εν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν, από πάντων των εχθρών αυτού, είπεν ο βασιλεύς προς Νάθα τον προφήτη, ιδέ τώρα, εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω, ιδέ κιβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων». Δεν του άρεσε του Δαβίδ. Δεν του κολούσε του Δαβίδ αυτός να κάνει τη ζωή του και κιβωτός να είναι άμεσα λέει στα παραπετάσματα. Ήθελε να φτιάξει σπίτι. Τι ήταν η κιβωτός, άδερφοι? Τι ήταν η κιβωτός? Κιβωτός ήταν ένα κουτί. Ένα μπαουλάκι ήταν. Οι διαστάσεις της ήταν 2,5 πύχης, επί 1,5 πύχη, επί 1,5 πύχη. Δηλαδή ήταν, αν το σκεφτούμε, αν ο πύχης ήταν περίπου μισό μέτρο, ήταν ένα κουτί περίπου στο 1,25, επί 0,75, επί 0,75. Ένα κουτί, το οποίο είχε δύο, αποτελούταν από δύο στοιχεία. Ήταν ξύλινο κουτί, ντυμένο όλο με χρυσό. Και μέσα ο Κύριος είχε διατάξει να βάλουν τη ράβδο του Αρών που άνθησε, τις εντολές και το μάνα. Και θυμόμαστε ότι από το κουτί αυτό σφυρίλατα ο Κύριος τους είχε διατάξει να φτιάξουν δύο χερουβίμ, τα οποία χερουβίμ ήταν στραμμένο το ένα προς το άλλο. Ήτανε πάνω στο καπάκι της κιβωτού στο ηλαστήριο, στο σκέπασμα, ήταν δύο χερουβίμ, τα οποία έβλεπε το ένα το άλλο και τα χέρια τους, η μία πτέρυγα ήταν ενωμένη με την, του ενούς η πτέρυγα με του άλλου και το άλλο ήταν μπροστά η πτέρυγα. Δηλαδή, εάν έβλεπες το καπάκι της χιβωτού, σχημάτιζε ένα θρόνο. Και ο Κύριος είπε, εκεί θα φανερώνομαι στο λαό μου με τη δόξα μου. Με τη δόξα μου. Για να έρθει κιβωτός όμως, αδερφοί, που είδαμε ότι όλη η επιθυμία της καρδιάς του Δαβίδ ήταν να έρθει κιβωτός, γιατί ήξερε ότι εκεί φανερωνόταν η δόξα του Θεού. Για να έρθει κιβωτός υπάρχουν προϋποθέσεις. Χρειάζονται προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν. Και θέλω να δούμε ότι εμείς αυτές τις μέρες που ζούμε είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Είμαστε εδώ για να ετοιμάσουμε το δρόμο για να έρθει η κυβωτός, να έρθει η δόξα του Θεού, να κάνει ο Κύριος όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία θέλει να κάνει. Ο τόπος που ο Θεός είχε ορίσει να κατοικεί, αδερφοί, ήταν ορισμένος. Ήταν ορισμένος ο τόπος. Αν σκεφτούμε λίγο, όταν διέταξε τον Μωυσή πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη, του τα είχε πει όλα με κάθε λεπτομέρεια, διαβάστε στην έξω. Και του είπε, πρόσεχε να κάνεις ακριβώς κατά τον τύπο ο οποίος σου δείχτηκε. Ακριβώς. Δεν μπορούσε ο Μωυσής να ξεφύγει σε τίποτα. Ξέρουμε, γύρω-γύρω είχε διατάξει να φτιάξει σανίδες. Ήταν οι σανίδες. Και οι σανίδες ήταν συγκεκριμένη διάσταση. Λέτε να μπορούσε να είναι η μία σανίδα ψηλή, η άλλη σανίδα κοντή, η άλλη σανίδα χοντροκομμένη, η άλλη σανίδα λεπτοκομμένη. Μπορούσε, λέτε. Ήταν ορισμένο το μέγεθος. Ακριβώς όπως ο Κύριος του είχε πει. Ήταν ορισμένα, του έδωσε τις διαστάσεις, του έδωσε τα υλικά, τα ξύλα ήταν ακριβώς κομμένα. Ήταν όλες το ίδιο. Και λέει στην προς Εφεσίους, για να δούμε σε τι αναφέρεται αυτό. Στο 4.13. Γιατί οι σανίδες με τι έχουν να κάνουν, θα το κάνουμε κάποια στιγμή το μάθημα αυτό, με τι έχουν να κάνουν οι σανίδες, με τους Αγίους. Με τους Αγίους. Λέει, εωσού καταντήσομαι πάντες. Πάντες. Στην ενότητα της πίστης και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειο. Σε ποιο μέτρο? Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπεις, ο Θεός θέλει εσένα και εμένα σαν σανίδες να μας φέρει στο ίδιο μέτρο.
2: Αμήν.
1: Στο ίδιο μέτρο. Δεν μπορεί να είσαι, να είναι μια σανίδα πάνω ή άλλη σανίδα κάτω. Η μία σανίδα παχιά ή άλλη σανίδα λεπτή. Η μία σανίδα έτσι ή άλλη σανίδα αλλιώς. Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ποιο είναι αυτό το μέτρο του πληρώματος που πρέπει να καταντήσουμε πάντα? Λέτε, ποιο είναι αυτό το μέτρο? Ποιο είναι αυτό το μέτρο? Ο χαρακτήρας του κεχρισμένου. Ο χαρακτήρας του κεχρισμένου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, όλος ο χαρακτήρας του κεχρισμένου μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το μέτρο που ο Κύριος θέλει να μας φέρει όλους στο ίδιο μέτρο. Μιλάμε, είπαμε, για το περιβάλλον της παρουσίας. Που πρέπει να, το περιβάλλον που πρέπει να φτιαχτεί ώστε να μπορεί να έρθει η κυβωτός, να έρθει η παρουσία του, να έρθει η δόξα του. Εωσού καταντήσουμε πάντες. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω τι έχεις μες στο μυαλό σου, τι έχεις πείσει τον εαυτό σου, πώς τον έχεις πείσει να ζήσει. Ο Κύριος σε θέλει να φτάσεις σε αυτό το μέτρο.
2: Αμήν.
1: Που είναι το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όχι πιο κάτω. Όχι πιο κάτω. Ήταν ορισμένα όλα. Και ρωτάω, εμείς αφήνουμε τον Κύριο, αδερφή, να ορίσει τη ζωή μας? Τον αφήνεις τον Θεό να ορίσει τη ζωή σου? Λέει, ο Παύλος λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε. Ξέρεις ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ορισμένη. Κάποιος θα την ορίσει τη ζωή του ανθρώπου. Το πιστεύουμε? κάποιος την ορίζει.
2: Αμήν.
1: Λέει ο Λόγος Θεού ότι είναι δύο κύριοι. Έναν από τους δύο θα ακολουθήσεις. Και αυτός ο Κύριος που θα αποφασίσεις να ακολουθήσεις θα ορίσει τη ζωή σου, θα την ορίσει. Ξέρεις ότι, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι σήμερα από υπερηφάνεια δεν θέλουν κανείς να τους πει τι θα κάνουν. Κανείς δεν θα μου πει εμένα τι θα κάνω. Ρωτάω, όλοι αυτοί οι υπερήφανοι που είναι έξω μέσα στον κόσμο, μέσα στο φρόνημα του κόσμου, ορίζει τη ζωή τους ο κόσμος. Ορίζει. Την ορίζει ο διάβολος. Το φρόνημα του κόσμου είναι αυτό. Και λέει στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 2, λέει, στο αρχαίο κείμενο λέει, και μην συσχηματίζεστε τον αιώνα τούτο. Μην συμμορφώνεστε. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να ορίσει τη ζωή του ανθρώπου. Να σας το πω απλά, αδερφοί. Τι είναι αυτό το οποίο ορίζει το ντύσιμο των ανθρώπων σήμερα? Η μόδα. Η μόδα. Το τι θα δουν στην τηλεόραση, το τι θα δουν στα μοντέλα, το τι θα δουν στους διάσημους, το τι θα βγάλουν στις βιτρίνες, τους ορίζει. Τι είναι αυτό το οποίο ορίζει τις συμπεριφορές τους? Τα κοινωνικά δίκτυα, το τι δείχνει η τηλεόραση. Αυτό ορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος νομίζει ότι κάνει ό,τι θέλει, αλλά όλο αυτό το οποίο κινεί τη ζωή του είναι αυτό με το οποίο γεμίζει και είναι αυτό που το φρόνημα του κόσμου έχει να του δώσει. Αυτό ορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Το οποίο ο Θεός μας καλεί να βγούμε έξω από αυτό και να αφήσουμε Αυτός να ορίσει τη ζωή μας.
2: Αμήν.
1: Μπορείς να παραδώσεις τη ζωή σου στα χέρια του και να πεις, Κύριε, στα χέρια σου είμαι, κάνε ό,τι θέλεις με μένα.
2: Αμήν.
1: Παραδίδομαι. Δεν υπάρχει πιο ασφαλή ζωή και πιο όμορφη.
2: Αμήν.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εάν είσαι παιδί του Θεού, αυτή είναι η ζωή σου.
2: Αμήν.
1: Λέει ο Κύριος Ιωάννης, κεφάλαιο 3, εδάφιο 7, λέει στον Νικόδημο, μη θαυμάσεις ότι σοι είπων πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πάει. Ούτως είναι, πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος.
2: Αμήν.
1: Βλέπετε πώς κινείται ο άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί από το πνεύμα, έχει αναγεννηθεί.
2: Αμήν.
1: Από πού κινείται? Από το πνεύμα.
2: Αμήν.
1: Από το πνεύμα το Άγιο κινείσαι. Εάν είσαι παιδί του Θεού, θα σε κινήσει το πνεύμα το Άγιο. Η φυσική ροή της ζωής σου θα είναι να κάνεις αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει.
2: Αμήν.
1: Να σας πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί σαν παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος είναι αλκοολικός ή του αρέσει το ξενύχτη, του αρέσει να γυρίζει στις παρές, στις κόμες, στα γλέντια, στα πανηγύρια, σε όλα αυτά και να μεθάει, γεννείται πίτα. Μήπως προσεύχεται στον εχθρό να τον βοηθήσει να κάνει το θέλημα του εχθρού? Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Το πιο φυσικό πράγμα είναι ο άνθρωπος, ο αλκοολικός, να πάρει το μπουκάλι να πιει. Το πιο φυσιολογικό πράγμα για ένα που είναι βλάσφημος είναι να ανοίξει το στόμα του, να αρχίσει να βρίζει. Αυτό τι είναι? Είναι όλο αυτό το πνεύμα το οποίο κατοικεί μες στον άνθρωπο, το οποίο τον ορίζει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και ρωτάω, γιατί εμείς σαν Άγιοι του Θεού, μέσα στους οποίους κατοικεί το πνεύμα του Θεού, πρέπει να αγωνιζόμαστε για να το μάθουμε? Ο Κύριος έκανε αγώνα, αδερφοί, για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δηλαδή, ζούσε μέσα σε αμφιβολία για το τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Όχι. Ήταν, είχε ταυτίσει τη ζωή του με το Λόγο.
2: Αμήν.
1: Ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και η ζωή του από αυτό οριζόταν. Και το φυσικό ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Όπως
2: Αμήν.
1: Το φυσικό είναι και για μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού.
2: Αμήν.
1: Το φυσικό είναι όταν ανοίγεις το στόμα σου να βγαίνουν λόγια ευλογίας.
2: Αμήν.
1: Το φυσικό είναι όταν είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού να είσαι όπως Εκείνος σε θέλει να είσαι. Εκείνος. Και οι άνθρωποι δεν το ξέρουν και ζουν κάτω από το φρόνημα της κόλασης μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Όταν γεννηθείς από το πνεύμα σε οδηγεί. Ξέρεις γιατί? Γιατί βαδίζεις με το πνεύμα. Ο Παύλος ζούσε με το πνεύμα. Οδηγούταν από το πνεύμα. Λέει στις πράξεις, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Λέει, διεθώντες δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξουν το λόγο στην Ασία, ήλθαν κατά τη Μυσία και εδοκίμαζαν να πάνε προς τη Βυθινία, πλην δεν αφήκεν αυτούς το Πνεύμα. Κοιτάξτε πώς οδηγούταν ο Παύλος. Δεν καθότανε σε μία καρέκλα χωρίς να κάνει τίποτα. Ήταν τα πόδια του σε κίνηση, πήγαινε και ο Κύριος τον οδηγούσε. Πού να πάει? Δεν θα κηρύξει εδώ, Παύλο. Πιο πέρα, ούτε εδώ θα κηρύξεις. Λέει στο 8, περάσαντες δε τη Μυσία, κατέβησαν στην Τροάδα και όραμα εφάνει διανυκτό στον Παύλον. Ανήρτη Μακεδόν, ίστα το παρακαλών αυτόν και λέγον διάβαης Μακεδονία και βοήθησον εμάς. Και έφυγε από εκεί ο Παύλος, έφυγε από την Τροάδα, πήγε στη Θεσσαλονίκη και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Κήρυξε. Πριν τη Θεσσαλονίκη πήγε στους Φιλίππους. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Κοιτάξτε πώς ήταν η ζωή του. Τι ήταν αυτό που τον όριζε, αδελφοί? Το Πνεύμα τον όριζε. Το Πνεύμα τον όριζε. Και το Πνεύμα μας ορίζει, γιατί σε αυτές τις συνθήκες είναι που μπορεί να έρθει Κιβωτός.
2: Αμήν.
1: Το καταλαβαίνουμε.
2: Αμήν.
1: Και ο Κύριος ορίζει την ζωή των Αγίων σε όλο της το φάσμα. Αμήν. Σε όλο της το φάσμα. Στο ντύσιμό σου, στο κούρεμά σου, στα μάτια σου, στη σκέψη σου, στη συμπεριφορά σου, σε όλο σου το είναι. Σε όλο σου το είναι. Σκεφτείτε να ερχόμουν εγώ εδώ να κηρύξω με ένα σκουλαρί στη μύτη. Ή να ερχόμουν με το μαγιό μου. Εδώ, έτσι. Και με ένα τυραντάκι. Τι παρουσιαστικό θα έδινα. Τι θα καταλαβαίνατε. Θα ήταν το παρουσιαστικό ενός Αγίου. Ο Δαβίδ φορούσε λινούν εφόδ, λέει, και χόρευε με όλη του την καρδιά μπροστά στον Κύριο. Ήταν ντυμένος ευπρεπώς. Είχε βγάλει τα βασιλικά ενδύματα, είχε μείνει με το λινούν εφόδ και χόρευε όπως όλος ο λαός μέσα στη δόξα του Θεού. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αυτοί που αφήνουν τον Κύριο να τους ορίσει, αυτοί είναι που μπορούν να είναι το περιβάλλον του. Γιατί το περιβάλλον της κατοίκησης του Θεού είναι αυτό που εκείνος θέλει, αδελφοί. Αυτό που εκείνος θέλει, εκείνος το ορίζει. Και το περιβάλλον του είναι, πρώτα απ' όλα, Άγιο. Ξεχωρισμένο. Είναι δικό του. Είναι δικό του. Έξω από τον κόσμο, έξω από τις ιδέες του, έξω από τις αντιλήψεις του κόσμου. Ξέρετε ότι σήμερα μέσα στον κόσμο είναι το πιο φυσιολογικό, είναι η σχέση. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Τώρα βέβαια το έχουμε πάει πιο πέρα. Μπορεί να έχουμε ένα αγόρι με ένα αγόρι, ένα κορίτσι με ένα κορίτσι. Αυτό δεν έχει σημασία. Είναι φυσιολογικά όλα. Και μέσα σε χριστιανούς υπάρχει αυτό. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Οπότε δείξε την αγάπη σου ελεύθερα, δεν τρέχει τίποτα. Κουτούλα το κεφάλι στον τοίχο. Αλλά εμάς ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε άγιοι και πολλές φορές αυτό πονάει. Πονάει να κρατήσεις τον εαυτό σου άγιο, πονάει να κρατήσεις το σώμα του Χριστού άγιο, αλλά θέλουμε το περιβάλλον της παρουσίας του για να μπορεί ο Θεός να κατέβει. Αυτό είναι που θέλουμε. Γιατί λέει ο Κύριος ότι κατοικώ εν υψηλής και εν αγίου τόπο στου ταπεινού την καρδιά σου, συντριμμένο το πνεύμα.
2: Αμήν, Κύριε, αμήν.
1: Και αυτό θέλουμε. Αμήν. Και θέλουμε να δούμε τον Κύριο σαν βασιλιά ανάμεσά μας.
2: Αμήν.
1: Βασιλιάς.
2: Αμήν.
1: Γι' αυτό θέλω να αφήσουμε λίγο την ιστορία να μας διδάξει. Το λόγο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζω την Άρθρα Χρονικών, κεφάλαιο 22, εδάφιο 5. Λέει, και είπε ο Δαβίδ, Σολομών ο Υιός μου είναι νέος και απαλός, ο δε οίκος ως της μέλη να οικοδομηθεί στον Κύριον, πρέπει να είναι εις άκρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος καθ' όλη την οικουμένη. Θέλω λοιπόν κάμε ετοιμασία δι' αυτόν. Και έκαμε ο Δαβίδ άφθονον ετοιμασία πρώτου θανάτου αυτού. Στο 28 κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, συνεχίζει και λέει, και σταθείς ο βασιλεύς Δαβίδ επί των ποδών αυτού είπεν, ακούσατε μου αδελφοί μου και λαέ μου, εγώ συνέλαβον εν την καρδία μου να οικοδομήσω οίκο αναπαύσεως δια την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και δια το υποπόδιο των ποδών του Θεού ημών και έκαμον ετοιμασία δια την οικοδομή. Πείτε μου, ποια λέξη είναι αυτή η οποία αναφέρει συνέχεια ο Δαβίδ? Ετοιμασία. Ετοιμασία. Για να έρθει η κυβωτός, τι χρειάζεται? Ετοιμασία. Ετοιμασία.

0: αγγίξει οποιοδήποτε άλλο. Γιατί? Όταν κρίση. Φαίνεται, ο Ουζά δεν το έχει υπόψη του αυτό. Και όταν τη μετέφερε ο Δαβίδ στην αρχή, από το σπίτι του Αβιναδάβ με το πάνω στις άμαξες και την κούνησαν οι αγελάδες, έβαλε τα χέρια του να την πιάσει. Και τι έπαθε Ουζά? Λεβίτης ήταν. Λεβίτης ήταν. Και ήρθε κρίση επάνω του. Ο Κύριος του είχε τάξει, δεν μπορούσε, για να βγει η κυβωτός έξω, το ναό, έπρεπε, έπαιρνα το καταπέτασμα, αυτό που σκίστηκε, κατέβαζαν το καταπέτασμα ιερείς, σκέπαζαν την κυβωτό, μετά τις έβαζαν πάνω από το καταπέτασμα ένα άλλο σκέπασμα που ήταν από δέρμα θόων, τσακάλια, και τις έβαζαν και άλλο από πάνω, και μετά από τους μοχλούς τις σήκωναν οι ιερείς τους ώμους. Μόνο η ή του Καθ. Αμήν. Κανένας άλλος. Ήταν δικιά τους δουλειά. Δικιά τους δουλειά. Και λέει στους αριθμούς, κεφάλαιο 10, εδάφιο 33. Και οδηπόρησαν από του όρους του Κυρίου οδό τριών ημερών και η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου προπορευόταν έμπροσθεν αυτών οδών τριών ημερών για να ζητήσει τόπο αναπαύσεως για αυτούς. Δηλαδή τις σήκωναν οι ή του Καθ. Πήγαιναν τρεις μέρες μπροστά, για ποιο λόγο λέει, για να ζητήσει, για να βρουν ο Κύριος να τους δείξει τόπο αναπαύσεως αυτό, τι μας δείχνει. Ποιος ήταν που οδηγούσε το λαό του? Ο Κύριος τον οδηγούσε. Ο Κύριος οδηγούσε. Δεν ήταν ούτε ιδέα του Μωυσή, ούτε ιδέα κανενός άλλου, το πού θα πάνε, το πού θα στρατοπεδεύσουν, το τι θα κάνουν. Πήγαιναν μπροστά οι ιερείς τρεις μέρες και ο Κύριος οδηγούσε τους ιερείς αυτούς μέσα από εκεί για να τους πει πού θα στρατοπεδεύσουν, πού θα σταματήσουν, τι θα κάνουν. Τι θέλουμε αυτή την οδηγία, αδερφοί? Αμήν. Τι θέλουμε?
1: Αμήν.
0: Βλέπετε, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει στο περιβάλλον της παρουσίας του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Λέει, ο Θεός ημών, λέει ο Παύλος, είναι πυρ καταναλύσκων. Τον οποίο ουδείς των ανθρώπων είδε, ούτε μπορεί να τον δει. Αυτό τη σκέπαζα. Τη σκέπαζα. Και εξαιτίας ότι ο Θεός δεν μπορεί την αμαρτία, και αυτό είναι το δώρο, αδερφοί. Ο Κύριος δεν μπορεί την αμαρτία. Την απεχθάνεται, τη βδελίτεται, τη συχαίνεται, βάλε όποιο ρήμα θες. Γι' αυτό το λόγο την αμαρτία τη χτύπησε πάνω στο σταυρό. Τη χτύπησε. Τη σήκωσε ο Κύριος επάνω του, όλοι, ώστε εμείς σήμερα να μπορούμε να ερχόμαστε, όχι αμαρτωλοί, μετανοημένοι.
1: Αμήν.
0: Σκεπασμένοι με το αίμα αυτό του Ιησού Χριστού και ντυμένοι με τη δικαιοσύνη αυτού, ο οποίος πήρε όλο το βάρος αυτής της αμαρτίας που ο Θεός δεν μπορούσε να την αντέξει, να τη δει μπροστά του. Και μας άνοιξε το δρόμο ο Κύριος να έχουμε ελεύθερη την είσοδο μέσα στη δόξα του. Και όλο αυτό είναι δώρο. Δώρο. Και τον ευχαριστούμε. Για τη χάρη που μας έκανε. Για τον ηλασμό, ώστε λέει ο Ιωάννης, εάν της αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Εάν. Σου προμήθευσε ο Κύριος τον τρόπο, τον ηλασμό. Σε τι μας φέρνει ο ηλασμός? Στο ηλαστήριο. Στο σκέπασμα αυτό. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, είναι ο ηλασμός για όλες μας τις αμαρτίες, ώστε αν τυχόν και αμαρτήσουμε, η ζωή μας να είναι σκεπασμένη καθώς μετανοούμε και να έχουμε είσοδο μέσα στην παρουσία του Θεού. Αλλιώς, μέσα στην παρουσία του Θεού μπορείς να μπεις. Κοιτάξτε τι έπαθε Ουζά. Τι έπαθε Ουζά. Δεν μπορείς να τον πλησιάσεις αλλιώς. Λίγο είδε, αδερφοί, ο Ισαΐας από τη δόξα αυτή και τι έπαθε? Είδε τον Κύριο στο θρόνο του, του κράσπεδου, του ηματίου, του λέει, γέμισε το ναό, και μόλις τον είδε έπεσε κάτω ο Ισαΐας και λέει, ω, ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Ταλέπορος. Δεν μπορείς να αντέξεις μέσα στην αγιότητα αυτή του Κυρίου, μόνο με τα κριτήρια που ο Θεός έχει θέσει, τα δικά του κριτήρια.
1: Αμήν.
0: Και ο Κύριος, όσο περνάνε οι μέρες, οι τελευταίες μέρες, τα κριτήρια αυτά θα γίνουν τόσο φανερά μέσα στην Εκκλησία, ώστε όπως στην πρώτη Εκκλησία. Μπορούσε κανείς να προσκοληθεί, λέει? Δεν μπορούσε. Ήρθε Ο Ανανίας με τη Σαφ...

0: Οι οποίοι νόμιζαν ότι εντάξει τώρα και να πούμε ένα ψέμα τι έγινε. Ένα ψεματάκι ήταν. Σιγά. Και ο Πέτρος τι τους είπε. Δεν ψευστήκατε σε άνθρωπο αλλά στο πνεύμα το Άγιο. Και τι πάθανε. Κρίση. Ρωτάω. Παλαιά Διαθήκη ήταν η Καινή Διαθήκη. Καινή Διαθήκη αδερφή. Ήταν η Καινή Διαθήκη. Και λέει επέπεσε φόβος Θεού σε όλους και φοβόταν να προσκοληθούν στην Εκκλησία. Κατάλαβαν οι άνθρωποι το μεγαλείο της αγιότητας του Θεού. Το κατάλαβαν. Ο τρόπος και ο τόπος και το πλαίσιο να μπορείς να ζήσεις μαζί του για όλη την αιωνιότητα το ορίζει εκείνος. Και όταν ο άνθρωπος είναι κάτω από τη χάρη γεμίζει με χαρά και αγαλίαση. Δεν έχει τρόμο μέσα σου και φόβο. Δεν έχεις τέτοιο. Θυμάστε την ιστορία του Ηλί. Ο Ηλί ήταν αρχιερέας. Πριν το Σαμουήλ. Και αυτός είχε δύο γιους. Και τους αγαπούσε τους γιους του. Είχε δύο γιους, τον Οφνί και τον Φινέας. Ιερείς κι αυτοί. Και τους αγαπούσε. Αγαπούσε το σπίτι του. Θα πει κανείς να μην αγαπάμε το σπίτι μας. Θέλει ο Θεός να τα αγαπάς στο σπίτι σου. Αμήν. Τα αγαπάς. Τα αγαπούσε κι αυτός. Αλλά ο Κύριος επειδή αγαπούσε το σπίτι του, πολύ του έστειλε προφήτη. Και λέει, Α. Σαμουήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 27, λέει, ήλθε δε άνθρωπος της του Θεού προς τον Ηλί και είπε προς αυτόν, ούτω λέει ο Κύριος, δεν απεκαλύφθην φανερά εις τον οίκο του πατρός σου, ότι αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο, εν το οίκο του Φαραώ, πού τον πάει πίσω, πάλι, που τους έβγαλε την Αίγυπτο. Και δεν εξέλεξε αυτόν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ σε με αυτόν δια ιερέα για να κάνει προσφορές επί του θυσιαστηρίου μου, να καίει θυμίαμα, να φορεί εφόδεν όποιον μου. Και δεν έδωκα εις τον οίκο του πατρός σου πάσα στας διαπυρός γινωμένας προσφοράς των ιών Ισραήλ. Γιατί λακτίζεται εις την θυσία μου και εις την προσφορά μου την οποία προσέταξα να κάμνωση εν το κατοικητήριό μου. Και δοξάζεις του Υιού σου υπέρ εμέ. Τι έκανε ο Ηλί? Δόξαζε τους γιους του παραπάνω από τον Κύριο. Και αυτό τον Κύριο του άρεσε ή τον ενοχλούσε? Τον ενοχλούσε. Γιατί αυτοί οι δύο γη ήταν μέσα σε αμαρτία. Έκαναν το λαό του Θεού να απεχθάνεται τη θυσία. Οπότε έφευγε η συγχώρηση, το σκέπασμα. Και αυτό ήταν εναντίον του Θεού και δεν μπορούσε ο Θεός να τους καλύψει, να τους σκεπάσει στην αμαρτία τους. Και του λέει, δοξάζεις τους γιους σου πάνω από μένα. Ρωτάω, αν θέλουμε να έχουμε τόπο μέσα στο περιβάλλον του Θεού, μπορούμε να δοξάζουμε τους γιους μας, την οικογένειά μας πάνω από εκείνον? Όταν άτομα της οικογένειας είναι μέσα σε αμαρτία, γιατί αυτό γινόταν, έχεις το δικαίωμα, παιδιά είναι, να τα σκεπάσουμε. Γιατί αυτό σημαίνει. Να τους αφήσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουν. Ο καθένας με την αμαρτία του. Όλα καλά, παιδιά είναι. Έχεις το δικαίωμα να το πεις αυτό? Φτάνεις αμέσως στην κατηγορία αυτή την οποία ήταν ο Ηλί. Και ο Κύριος σήκωσε προφήτη και τον έκρινε τον Ηλί και του είπε: δεν θα μείνει κανένας από τον οίκο σου να υπηρετεί ενώπιον. Τελευταίος ήταν ο Αβιάθαρ. Που ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Μετά τον Αβιάθαρ τελείωσε. Ο οίκος του Ηλί τελείωσε. Ο Κύριος εξεπλήρωσε το λόγο του. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν να κάνουν αυτό το οποίο εκείνοι θέλουν. Να ζήσουμε με την αμαρτία μας. Να κοιμόμαστε με ξένες, με γυναίκες οι οποίες έρχονται να προσφέρουν θυσία, τις θυσίες στο ναό. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει τώρα λίγο πορνεία. Δεν πειράζει. Εντάξει δεν κάνω. Λίγες σκέψεις έχω. Μπορεί να βλέπω κάτι στο ίντερνετ. Λίγο το μάτι μου με πειράζει, αλλά κατά τα άλλα όλα καλά. Σας έχω πει, αδερφοί, ότι εάν ο άνθρωπος θέλει την αμαρτία, κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Αλλά δεν μπορείς να είσαι στην αμαρτία και να είσαι μέσα στον οίκο του Θεού. Και όσο και αν πονάει αυτό, γιατί πονάει το να είναι κάποιος μέσα στο λαό του Θεού και να ξέρεις ότι αμαρτάνει και να πρέπει να του πεις, κοίτα, μείνε έξω. Εξαιτίας της αμαρτίας σου. Εάν ο Ηλί έλεγε στους δύο γιους έξω από την ιερατεία ο Κύριος θα ευλογούσε τον Ηλί και όλη τη συγγένειά του. Αμήν. Γιατί το περιβάλλον το ορίζει ο Κύριος, δεν το ορίζει ο άνθρωπος. Δεν είμαστε εδώ γιατί, να το πω, πάμε, η διακονία πάει από τον πατέρα στο γιο και από το γιο στον εγγονό και από τον εγγονό στο δισέγγονο και ούτου καθεξής. Εδώ είμαστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και αυτός ο οποίος ορίζει υπηρέτες και εργάτες είναι εκείνος, δεν είναι ο άνθρωπος. Και αν ο άνθρωπος αποφασίζει να αμαρτήσει και να ζήσει μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος τι λέει, τι είπε στον Σαούλ, δεν μου κάνεις. Λέει στον Σαμουήλ, ο οποίος δεόταν για τον Σαούλ, του λέει απέρριψε αυτόν από του να είναι βασιλεύς. Τον απέρριψε, γιατί δεν εξετέλεσε τα διατάγματά μου. Και ο Κύριος τον απέρριψε, κοιτάξτε, του είπε ο Κύριος να πάει να εξολοθρεύσει τον Αμαλίκ και ο Σαούλ άφησε τον Αμαλίκ και ο Αμαλίκ ήταν πληγή στον Ισραήλ μετά συνέχεια. Συνέχεια. Ο Κύριος ξέρει τι λέει, αδερφοί, και γιατί το λέει και περιμένει από εμάς να υπακούσουμε. Να υπακούσουμε. Θέλουμε το περιβάλλον του. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του με αμαρτία η οποία να είναι ξεσκέπαστη? Μπορεί κανείς? Κανένας. Θέλουμε το περιβάλλον της παρουσίας του, αδερφοί. Θέλουμε να αγιαστούμε, θέλουμε να αφήσουμε τον Κύριο να καθαρίσει την καρδιά μας. Να πούμε, Κύριε, ιδού εμείς, εξάγνησέ μας, καθάρισέ μας, λεύκανέ μας, να είμαστε, να αρμόζουμε μέσα στην παρουσία Σου. Γιατί είναι η ώρα να έρθει η δόξα του Θεού, αδερφοί. Και θα δούμε την επόμενη φορά το πόσο ο Δαβίδ έφερε τη σκηνή. Και τι έγινε για την Κιβωτό και τι έγινε για να έρθει η Κιβωτό και ο Θεός να ευαρεστηθεί. Σκεφτόμουν ότι αυτό που διαβάσαμε στην Α, στο Β Σαμουήλ, στο 6ο κεφάλαιο, όταν ο Μωυσή, όταν ήρθε η Κιβωτός και όλος ο λαός χόρευε μέσα στην παρουσία του Θεού, αλλά άλλαζε με όλη του τη δύναμη, μετά, αφού τέλειωσε η δοξολογία και η λατρεία, ξέρετε τι έκαναν. Ξέρετε τι έκαναν. Ο Δαβίδ τους έδωσε φαγητό και φάγανε. Λοιπόν, ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών Δέλτα. Κεφάλαιον Α. Μετά δε τον θάνατον του Αχάβ, επανεστάτησεν ο Μωάβ εναντίον του Ισραήλ. Και έπεσεν ο Οχοζίας δια του δρυφράκτου του υπερώου αυτού, το οποίο ήταν εν Σαμαρία, και ηρώστησε. Και απέστειλε μηνυτάς υπόν προς αυτούς. Υπάγεται ερωτήσατε τον Βεελζεβούλ, τον θεόν της Ακαρών, αν έχω να αναλάβω από της αρρωστίας ταύτης. Αλλά ο άγγελος Κυρίου είπε προς Ηλίαν τον θεσβήτη, σηκώθητη ανάβα η συνάντηση των μηνυτών του βασιλέως της Σαμαρίας και είπε προς αυτούς, επειδή δεν είναι Θεός εν το Ισραήλ, δια τούτο υπάγεται να ερωτήσετε τον Βεελζεβούλ, τον θεόν της Ακαρών. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλεις καταβεί από τις κλίνεις εις την οποία ανέβεις, αλλά εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και ανεχώρησεν ο Ηλίας. Και επέστρεψαν οι μηνυτέ προς αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς, «Διατί επέστρεψατε?» Και είπαν προς αυτόν, «Άνθρωπος της ανέβη η συνάντηση ημών και είπε προς ημάς, «Υπάγεται επιστρέψατε προς τον βασιλέα, ως τη σας απέστειλε και είπατε προς αυτόν». Ούτω λέγει Κύριος, «Επειδή δεν είναι Θεός εν το Ισραήλ, δια τούτος θέλεις να ερωτήσεις τον Βεελζεβούλ, τον θεόν της Ακαρών. Δεν θέλεις λοιπόν καταβεί από τις κλίνεις, εις την οποία ανέβεις, αλλά εξάπαντος θέλεις αποθάνει». Και είπε προς αυτούς, «Οποία ήτο η μορφή του ανθρώπου, ως της ανέβει η συνάντησή σας και ελάλησε προς εσάς τους λόγους τούτους?» Και απεκρίθησαν προς αυτόν, «Άνθρωπος δασίτριχος, και περιεζωσμένος στην οσφήν αυτού με ζώνην δερματίνη». Και είπεν, «Ηλίας ο θεσβήτης είναι». Τότε απέστειλεν ο βασιλεύς προς αυτόν πεντικόνταρχον μετά τον πεντίκοντα αυτού, και ανέβη προς αυτόν. Και ειδού εκάθητο επί της κορυφής του όρους, και είπε προς αυτόν, «Άνθρωπε του Θεού, ο βασιλεύς είπε, κατάβα». Και αποκριθείς ο Ηλίας είπε προς τον πεντικόνταρχον, «Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας καταβεί πύρεξ ουρανού και ας καταφάγει σε και τους πεντικόντά σου». Και κατέβει πύρεξ του ουρανού και κατέφαγε αυτόν και τους πεντικόντα αυτού. Και απέστειλε προς αυτόν πάλιν άλλων πεντικόνταρχων μετά τον πεντικόντα αυτού. Και λάλησε και είπε προς αυτόν, «Άνθρωπε του Θεού, ούτω λέγει ο βασιλεύς, ταχαίος κατάβα». Και αποκριθείς ο Ηλίας είπε προς αυτούς, «Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας καταβεί πύρ εξ ουρανού και ας καταφάγει σε και τους πεντικόντά σου». Και κατέβει πύρ Θεού εξ ουρανού και κατέφαγε αυτόν και τους πεντικόντα αυτού. Και πάλι να απέστειλε τρίτον πεντικόνταρχον μετά τον πεντικόντα αυτού. Και αναβάσει ο τρίτος πεντικόνταρχος ήλθε και εγονάτισε έμπροσθεν του Ηλία και παρεκάλεσε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Άνθρωπε του Θεού, ας σταθεί δέομαι αξιοτίμητος εις τους οφθαλμούς σου η ζωή μου και η ζωή των δούλων σου τούτων των πεντίκοντα. Ιδού κατέβει πύρεξ ουρανού και κατέκαψε τους δύο πρώτους πεντικοντάρχους μετά των πεντίκοντα αυτών.

εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και απέθανε κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησεν ο Ηλίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού ο Ιωράμ εν το δευτέρο έτη του Ιωράμ, ιού του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, επειδή δεν είχε ιόν. Εδε λυπέ των πράξεων του Οχοζίου, όσας έκαμε, δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ, βασιλέων Β, ή κοινός βασιλιών Δ. Κεφάλαιον Β. Ότε δε έμελεν ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις τον ουρανόν με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισαί από Γαλγάλον. Και είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισαί, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν έως Βεθήλ». Και είπεν ο Ελισαί, «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και κατέβησαν εις Βεθήλ. Και εξήλθον οι των προφητών οι εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπεν ο Ηλίας προς αυτόν, «Ελισέ, κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιεριχώ». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και ήλθον εις Ιεριχώ. Και προσήλθον οι των προφητών οι εν Ιεριχώ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπεν ο Ηλίας προς αυτόν, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Και υπήγαν πεντήκοντα άνδρες εκ των ιών των προφητών και στάθησαν απέναντι μακρόθεν. Εκείνοι δε οι δύο εστάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβεν ο Ηλίας την μιλωτήν αυτού και δίπλωσεν αυτήν και εκτύπησε τα ύδατα και διηρέθησαν ένθεν και έθεν και διέβησαν αμφότεροι δια ξηράς. Κι ότε διέβησαν, είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισέ, «Ζήτησον την ασικάμω πριν αναληφθώ από σου». Και είπεν ο Ελισέ, «Διπλασία μερίς του πνεύματός σου ασύνε παρακαλώ επέμε». Ο δε είπε, «Σκληρόν πράγμα εζήτησας, πλην εάν με είδεις αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει σε ούτως, είδε μη, δεν θέλει γίνει». Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και είπε πυρός και διεχώρησαν αυτούς αμφωτέρους. Και ανέβει ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανό. Ο δε Ελισέ έβλεπε και εβώα, «Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού». Και δεν είδε αυτόν πλέον. Και επίασε τα ημάτια αυτού και διέσχισε αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσα στην μιλωτήν του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και εστάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών την μιλωτήν του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα και είπε, «Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εκτύπησε αυτός τα ύδατα, διηρέθησαν ένθεν και ένθεν, και διέβει ο Ελισέ. Και οι δόντες αυτών οι ή των προφητών, οι εν Ιεριχώ, εκ του απέναντι είπων, «Το πνεύμα του Ηλία επανεπάφθη επί τον Ελισέ». Και ήλθον η συνάντησιν αυτού και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφους. Και είπων προς αυτόν, «Ιδού τώρα πεντήκοντα δυνατοί άνδρες είναι μετά τον δούλον σου. Ας υπάγωση παρακαλούμεν και αζητήσωση τον Κύριον σου, μήποτε σήκωσεν αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και έριψεν αυτόν επίτηνος όρους ή επίτηνος κοιλάδος». Και είπε, «Μη αποστείλειτε». Αλλά αφού εβίασαν αυτόν τόσον ώστε ισχύνετο, είπεν, «Αποστείλατε». Απέστειλαν λοιπόν πεντήκοντα άνδρας και ζήτησαν τρεις ημέρας, πλην δεν έβρικαν αυτόν. Και ότε επέστρεψαν προς αυτόν, διότι έμεινε εν Ιεριχώ, είπε προς αυτούς, «Δεν σας είπα μη υπάγετε?» Και είπαν οι άνδρες της πόλεως προς τον Ελισέ, «Ιδού τώρα η θέση της πόλεως ταύτης είναι καλή

0: καθώς ο Κύριος μου βλέπει. Τα ύδατα όμως είναι κακά και η γη άφθονος. Και είπε, φέρετε μη φιάλην καινή και βάλετε άλαση σε αυτήν. Και έφεραν προς αυτόν. Και εξήλθεν εις την πηγή των υδάτων και έριψε το άλαση εκεί και είπεν, ούτω λέγει Κύριος, υγείανα τα ύδατα ταύτα. Δεν θελήστε πλέον εκ τούτων θάνατος η ακαρπία. Και ιάθησαν τα ύδατα έως της ημέρας ταύτης κατά των λόγων του Ελισέ, τον οποίον ελάχισε. Και ανέβη εκείθεν εις Βεθήλ. Και ενώ αυτός ανέβαινε εν τη οδό, εξήλθαν εκ της πόλεως παιδεία μικρά και ενέπαιζον αυτόν και έλεγον προς αυτόν. Ανάβαινε φαλακρέ, ανάβαινε φαλακρέ. Ο δε εστράφει ο πίσω και ειδών αυτά, κατηράστη αυτά εις το όνομα του Κυρίου. Και εξήλθον εκ του δάσους δύο άρκτη και διεσπάραξαν εξ αυτών 42 παιδεία. Και υπήγεν εκείθεν εις το όρος των Κάρμηλων και εκείθεν επέστρεψεν εις Σαμάρια. Έσδρας, κεφάλαιον δέλτα. Οι δε εχθροί του Ιούδα και Βενιαμίν ακούσαντες ότι η γη της εχμαλωσίας οικοδομούσι των ναών εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, ήλθον προς τον Ζωροβάβελ και προς τους αρχηγούς των πατριών και είπον προς αυτούς, «Ας οικοδομήσομεν με σας, διότι και εμείς εξητούμεν τον Θεό σας καθώς εις και εις αυτόν θυσιάζομεν από των ημερών του Εσσαραδόν βασιλέως της Ασούρ, ως της ανεβίβασεν ημάς εδώ». Ο Ζωροβάβελ όμως και ο Ιησούς και οι λοιποί των αρχηγών των πατριών του Ισραήλ είπον προς αυτούς, «Ουδέν κοινών εις εσάς και εις ημάς, ώστε να οικοδομήσετε οίκον εις των Θεών ημών. Αλλή εμείς αυτοί ηνωμένοι θέλομεν οικοδομήσει εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, καθώς προσέταξεν εις ημάς ο βασιλεύς Κύρος, ο βασιλεύς της Περσίας». Τότε ο λαός της γης παρέλυε τα σχήρας του λαού του Ιούδα και ετάρατεν αυτούς εν τη οικοδομή και εμίσθωνον συμβούλους εναντίον αυτών δια να ματαιώνωσι την βουλήν αυτών πάσα στα σημέρας Κύρου του βασιλέως της Περσίας και έως της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως της Περσίας. Και επί της βασιλείας Ασουήρου, εν αρχή της βασιλείας αυτού, έγραψαν κατηγορίαν κατά των κατοίκων της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και εν τες ημέρες του Αρταξέρξου έγραψεν ο Βισλάμ, ο Μιθρεδάθ, ο Ταβεήλ και οι λοιποί συνεταίροι αυτών προς Αρταξέρξην τον βασιλέα της Περσίας. Και η επιστολή ήτο γεγραμμένη συριστή και εξηγημένη συριστή. Ρεούμ ο έπαρχος και Σαμσέ ο γραμματεύς έγραψαν επιστολήν κατά της Ιερουσαλήμ προς Αρταξέρξην τον βασιλέα κατά τούτον τον τρόπο. Ρεούμ ο έπαρχος και Σαμσέ ο γραμματεύς και οι λοιποί συνέτεροι αυτών, οι Δινέοι, οι Αφαρσαχαίοι, οι Ταρφαλαίοι, οι Αφαρσαίοι, οι Αρχεβαίοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Σουσαναχαίοι, οι Δεβαδαίοι, οι Ελαμίτε και οι λοιποί εκ των εθνών, τα οποία ο μέγας και ένδοξος Ασεναφάρ μετεκόμισε και κατόκισεν εις τας πόλεις της Σαμαρίας και οι λοιποί υπέραν του ποταμού και τα λοιπά. Τούτο είναι το αντίγραφο της επιστολής, την οποία έστειλαν προς αυτόν, προς Αρταξέρξην τον βασιλέα. «Η δούλη σου, οι άνδρες υπέραν του ποταμού» και τα λοιπά. Γνωστόν έστω εις τον βασιλέα ότι οι Ιουδαίοι, οι αναβάντες από σου προς ημάς, ελθόντες εις Ιερουσαλήμ, οικοδομούσι την πόλην την αποστάτην και πονηράν και εγύρουσι τον τείχον και συνάπτουσι τα θεμέλια. Γνωστόν έστω ήδη εις τον βασιλέα ότι αν η πόλης αυτή οικοδομηθεί και η τείχη εγερθώσει, δεν θέλουσι πληρώσει φόρων τελώνιων ή διαγώγιων και θέλει ζημιωθεί το εισόδημα των βασιλέων. Επειδή δε τρεφόμεθα από του παλατίου και ήτο απρεπές δι ημάς να βλέπομεν την ατιμίαν του βασιλέως, δια τούτο εστήλαμεν και γνωστοποιήσαμεν προς τον βασιλέα, δια να γίνει έρευνα εν το βιβλίο των υπομνημάτων των πατέρων σου. Και θέλει σε βρει εν το βιβλίο των υπομνημάτων και γνωρίσει ότι η πόλη αυτή είναι πόλη αποστάτης και ολέθριος εις τους βασιλείς και εις τας επαρχίας και ότι εκ παλαιού χρόνου εκείνουν επανάστασιν εν το μέσο αυτής, δια την οποίαν αιτίαν η πόλης αυτή κατερημώθη. Γνωστοποιούμεν προς τον βασιλέα ότι εάν η πόλης αυτή ανοικοδομηθεί και η τύχη αυτής ανεγερθώσει, δεν θέλεις έχει ουδέν μέρος εις το πέραν του ποταμού. Ο βασιλεύς απεκρίθη προς τον Ρεούν τον έπαρχον και Σαμσέ τον γραμματέα και τους λοιπούς συνεταίρους αυτών, τους κατοικούντας εν Σαμαρία και τους άλλους τους πέραν του ποταμού. Ειρήνη και τα λοιπά. Η επιστολή την οποία εστήλατε προς εμάς ανεγνώστη ακριβώς ενώπιον. Και εξεδόθη διαταγή παρέ μου και ηρεύνησαν και έβρικαν ότι η πόλης αυτή εκ παλαιού χρόνου επαναστατεί εναντίον των βασιλέων και γίνονται εν αυτή στάσεις και συνωμοσία. Υπήρξαν έτη ισχυροί βασιλείς επί Ιερουσαλήμ, δεσπόζοντες επί πάντας τους πέραν του ποταμού και πληρώνεται εις αυτούς φόρος, τελώνιον και διαγώγια. Τώρα λοιπόν προστάξατε να παύσωσι τους ανθρώπους εκείνους και η πόλης αυτή να μην οικοδομηθεί έως σου εκδοθεί διαταγή παρεμού. Και προσέταξε να μην αμελήσετε να κάμετε τούτο, δια να μην αυξηθεί το κακόν επί ζημία των βασιλέα. Ότε δε το αντίγραφο της επιστολής του βασιλέως Αρταξέρξου ανεγνώστη ενώπιον του Ρεού και Σαμσέ του γραμματέως και των συνεταίρων αυτών, ανέβησαν με τα σπουδής εις Ιερουσαλήμ προς τους Ιουδαίους και έπαυσαν αυτούς εν βία και μεταδυνάμεως. Και έπαυσε το έργον του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ και έμεινε επεπαυμένον μέχρι του δευτέρου έτους της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως της Περσίας. Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Δέλτα. Ή του Ιούδα, Φαρές, Εζρών και Χαρμί και Ορ και Σοβάλ. Και Ρεαΐα, ο γιος του Σοβάλ, εγέννησε τον Ιαάθ, και Ιαάθ εγέννησε τον Αχουμαΐ και τον Λαάδ. Αυτή είναι η συγγένεια των Σαραθητών, και ούτι ήσαν οι του πατρός Ιτάμ, η Εζραέλ και η Εσμά και η Εδβάς, και το όνομα της αδελφής αυτών Ασέλ Ελφωνή, και Φανουήλ ο πατήρ Γεδόρ και Εσέα ο πατήρ Χουσά, ούτι είναι η του Ορ πρωτοτόκου Εφραθά πατρός Βιθλέμ. Και Ασχόρ ο πατήρ Θεκουέ είχε δύο γυναίκας, Ελά και Ναάρα, και η μεν Ναάρα εγέννησε εις αυτόν τον Αχουζάμ και τον Εφέρ και τον Θεμανή και τον Αχασταρή. Ούτι ήσαν οι της Ναάρα, οι δε οι της Ελά, Σερέθ και οι Εσοάρ και Εθνάν. Και ο Κος εγέννησε τον Ανούβ και τον Σοβιβά και τα συγγενείας του Αχαρίλ ιού του Αρούμ. Και ο Ιαβής ήτο ενδοξότερος παρά τους αδελφούς αυτού, και η μήτηρα αυτού εκάλεσε το όνομα αυτού Ιαβής λέγουσα, επειδή εγέννησα αυτόν εν λύπη. Και επεκαλέστη ο Ιαβής τον Θεόν του Ισραήλ, λέγον, «Ήθε με τευλογίας να με ευλογήσεις και να εκτείνεις τα όρια μου και η χείρ σου να είναι μετε μου και να με φυλάτεις από κακού ώστε να μη έχω λύπην». Και χάρισεν ο Θεός εις αυτόν όσα εζήτησε. Και ο Χελούβ, αδελφός του Σουά, εγέννησε τον Μεχίρ, ούτως ήτο πατήρ του Εσθών. Και ο Εσθών εγέννησε το Βεν Ραφά και τον Φασέα και τον Θεχινά, τον πατέρα της πόλεως Νάας, ούτι είναι οι άνδρες Ριχά. Και ή του Κενέζ Γοθονιήλ και Σεραΐας, και ή του Γοθονιήλ Αθάθ, και ο Μεονοθαΐ εγέννησε τον Οφρά, και ο Σεραΐας εγέννησε τον Ιωάβ, πατέρα της Κοιλάδος των Τεκτώνων, διότι ήσαν τέκτονες. Και ή του Χάλεβ, ιού του Ιεφωνή, Ιρού, Ιλά και Ναάμ, και ή του Ιλά, Κενέζ, και ή του Ιαλελεήλ, Ζιφ και Ζιφά, Θηριά και Ασαρέιλ, και ή του Εζρά, Ιεθέρ και Μερέρ και Εφέρ και Ιαλών, και η γίνη του Μερέρ εγέννησε τον Μαριάμ και τον Σαμαΐ και τον Ιεσβά, τον πατέρα Εσθεμωά. Και η άλλη γυνή αυτού, η Ιουδαία, εγέννησε τον Ιέρεδ, τον πατέρα Γεδόρ, και τον Έβερ, τον πατέρα Σοχό, και τον Ιεκουθιήλ, τον πατέρα Ζανοά. Και ούτε είναι η γη της Βυθίας, θυγατρός του Φαραώ, την οποίαν έλαβεν ο Μερέδ. Και η γη της γυναικός αυτού της Οδίας, αδελφής του Ναχάμ, πατρός Κεϊλά του Γαρμίτου και Εσθεμωά του Μαχαθήτου. Και η γη του Σιμών ήσαν Αμνών και Ρινά, Βενανάν και Θηλών. Και η γη του Ιεσί Ζοχέθ και Βεν Ζοχέθ. Η γη του Σιλά, Ιού του Ιούδα ήσαν Ήρ ο πατήρ Λιχά και Λαδά ο πατήρ Μαρισά και συγγένεια του οίκου των εργαζομένων την βίσον του οίκου του Ασβεά. Και ο Ιωκίμ και οι άνδρες Χαζιβά και ο Ιωάς και ο Σαράφ ήτινες εδέσποζον εν Μωάβ και ο Ιασουβί Λεχέμ. Πλην ταύτα είναι αρχαία πράγματα. Ούτ ήσαν οι κεραμείς και οι κατοικούντες εν Νεταΐμ και Γεδιρά. Εκεί κατόκουν μετά του βασιλέως δια της εργασίας αυτού. Οι γη του Σιμεών ήσαν Νεμουήλ και η Αμίν, η Αρίβ, Ζερά και Σαούλ. Σαλούμ, Υιός τούτου, Μιβσάμ, Υιός τούτου, Μισμά, Υιός τούτου. Και η του Μισμά, Αμουήλ, ο Υιός αυτού, Ζακχούρ, Υιός τούτου, Σιμεΐ, Υιός τούτου. Και ο Σιμεΐ εγέννησε 16 ιούς και 6 θυγατέρας. Οι αδελφοί αυτού όμως δεν είχαν ιούς πολλούς, ουδέ πληθύνθησαν πάσε συγγένεια αυτών καθώς των ιών του Ιούδα. Και κατόκισαν εν Βυρσαβέ και Μολαδά και Ασαρσουάλ και εν Βαλά και εν Ασέμ και εν Θολάβ και εν Βεθουήλ και εν Ορμά και εν Σικλάγ και εν Βεθ Μαρχαβόθ και εν Ασάρ Σουσίμ και εν Βεθ Βιρεΐ και εν Σαραΐμ. Αυτά ήσαν πόλεις αυτών έως της βασιλείας του Δαβίδ και εκόμε αυτών ήσαν Ιτάμ και Αΐν Ριμών και Θοχέν και Ασάν πέντε πόλεις. Και πάσε εκόμε αυτών επέριξ τούτων των πόλεων μέχρι Βάαλ. Αυτά ήσαν εκατοικήσεις αυτών και η καταγενεάς διαίρεσης αυτών. Και Μεσοβάβ και η Αμλίχ και η Ιωσά, ο γιος του Αμασία, και η Ιωήλ και η Ιού, ο γιος του Ιωσιβία, Ιού του Σεραΐα, Ιού του Ασίλ, και Ελιονάη και Ιακωβά, και Ιεσοχαΐας και Ασαΐας και Αδιήλ και Ιεσιμιήλ και Βεναΐας και Ζιζά ο γιος του Σιφή, Ιού του Αλών, Ιού του Ιεδαΐα, Ιού του Σιμρή, Ιού του Σεμαΐα. Ούτι οι κατόνομα μνημονευθέντες ήσαν άρχοντες εις τα συγγενείας αυτών. Και ο οίκος των πατέρων αυτών υυξήνθη εις πλήθος. Και υπήγαν έως της εισόδου Γεδόρ προς ανατολάς της Κοιλάδος, δια να ζητήσω βοσκήν εις τα πίμνια αυτών. Και έβρικαν βοσκήν παχίαν και καλήν, και η γη ήτο ευρύχωρος και ήσυχος και ειρηνική. Διότι οι πρώτερον κατοικούντες εκεί ήσαν εκ του Χαμ. Και ούτι οι γεγραμμένοι κατόνομα ήλθον εν τες ημέρες Εζεκίου του βασιλέως Ιούδα και πάταξαν τα σκηνάς αυτών και τους εκεί ευρεθέντας μηναίους και υφάνησαν αυτούς έως της ημέρας ταύτης και κατόκισαν ανταυτών. Διότι ήτο εκεί βοσκή δια τα πίμνια αυτών. Και εξ αυτών εκ των ιών του Σιμεών 500 άνδρες υπήγαν εις το όρος Σιήρ, έχοντες επικεφαλής αυτών τον Φελατίαν και Νεαρίαν και Ρεφαΐαν και Οζιήλ Υιός του Ιεσί. Και επάταξαν το υπόλοιπον των Αμαλικητών το διασωθέν και κατόκισαν εκεί έως της ημέρας ταύτης. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων κεφάλαιον έψιλον. Ιδέοι του Ρουβίν πρωτοτόκου του Ισραήλ, διότι ούτως ήτο πρωτότοκος, επειδή όμως εμείανε την κήτη του πατρός αυτού, τα πρωτοτόκια αυτού εδόθησαν εις τους υιούς του Ιωσήφ, υιού του Ισραήλ, πριν ουχίδια να έχει τα πρωτοτόκια ως προς την γενεαλογία. Διότι ο Ιούδας υπερίσχυσεν υπέρ τους αδελφούς αυτού, ώστε εξ αυτού να εξέλθει ο ηγούμενος. Τα πρωτοτόκια όμως ήσαν του Ιωσήφ. Ή του Ρουβίν, πρωτοτόκου του Ισραήλ, ήσαν Ανόχ, Κεφαλού, Εζρών και Χαρμή. Ή του Ιωήλ, Σεμαΐας, Ιωστούτου, Γόγ, Ιωστούτου, Σιμεΐ, Ιωστούτου, Μίχα, Ιωστούτου, Ρεαΐα, Ιωστούτου, Βάαλ, Ιωστούτου, Βεϊρά, Ιωστούτου, τον οποίον μετόκισεν ο Θελγάδ Φελνασά, βασιλεύς της Ασσυρίας. Ούτως ήτο ο αρχηγός των Ρουβινιτών. Και των αδελφών αυτού κατά τα συγγενείας αυτών, ότε η γενεαλογία των γενεών αυτών απειριθμήθη, οι αρχηγοί ήσαν Ιεϊήλ και Ζαχαρίας και Βελά, ο γιος του Αζάζ, ιού του Σεμά, ιού του Ιωήλ. Ούτως κατόκισεν εν Αροήρ και έως Νεβό και Βάαλ Μεών, και προς Ανατολάς κατόκισεν έως της εισόδου της ερήμου από του Εφράτου ποταμού, διότι τα κτίνη αυτών είχαν πληθυνθεί εν τη γη Γαλάδ. Και εν τες ημέρες του Σαούλ έκαμον πόλεμον προς τους Αγαρινούς, ήτινες έπεσον δια της χειρός αυτών. Και κατόκισαν εν τες σκηνές αυτών καθόλων το ανατολικόν της Γαλάδ. Και οι του Γάδ κατόκισαν κατέναντι αυτών εν τη γη Βασάν έως Σαλχά. Ιωήλ ο αρχηγός και Σαφάμ ο δεύτερος και η Αναή και Σαφάτ εν Βασάν. Και οι αδελφοί αυτών εκ του οίκου των πατέρων αυτών ήσαν Μιχαήλ και Μεσουλάμ και Σεβά και Ιωραή και Ιαχάν και Ζιέ και Έβερ επτά. Ούτι είναι οι ιοί του Αβιχέλ, ιού του Ουρί, ιού του Ιαρωά, ιού του Γαλαάδ, ιού του Μιχαήλ, ιού του Ιεσισαΐ, ιού του Ιαδό, ιού του Βούζ. Αχί, ο γιος του Αβδιήλ, ιού του Γουνί, ή το αρχηγός του οίκου των πατέρων αυτών. Και κατόκισαν εν Γαλαάδ, εν Βασάν και εν τες κόμες αυτής και εν πάση της περιχώρης Σαρών έως των ορίων αυτών. Πάντες ούτι απειριθμήθησαν κατά την γενεαλογίαν αυτών εν τες ημέρες του Ιωθάμ βασιλέως του Ιούδα και εν τες ημέρες του Ιεροβοάμ βασιλέως του Ισραήλ. Οι του Ρουβίν και οι Γαδίτε και το ίμιση της φυλής του Μανασί εκ των δυνατών, άνδρες φέροντες ασπίδα και μάχεραν και εντείνοντες τόξων και γεγυμνασμένοι εις πόλεμον ήσαν 44.000 και 760 εξερχόμενοι εις πόλεμον. Και έκαμον πόλεμον προς τους Αγαρινούς και Ιετουραίους και Ναφισαίους και Νοοδαβαίους. Και εβοηθήθησαν εναντίον αυτών και οι Αγαρινοί παρεδόθησαν εις τας χείρας αυτών και πάντες οι μεταυτών. Διότι προς τον Θεόν εβόησαν εν τη μάχη και επίκουσεν αυτών επειδή ήλπισαν επ' αυτών. Και ηχμαλώτησαν τα κτίνη αυτών, τα σκαμήλους αυτών 50.000 και πρόβατα 250.000 και όνους 2.000 και ψυχάς ανθρώπων 100.000. Διότι πολλοί έπεσαν τεθανατωμένοι επειδή ο πόλεμος ήτο εκ Θεού και κατόκισαν ανταυτών έως τις Μετικεσίες. Και ή του ημίσεως της φυλής Μανασί κατόκισαν εν τη γη. Ούτι ύφξησαν από Βασάν έως Βάαλ Ερμών και Σενίρ και έως του όρους Αερμών. Ούτι δε ήσαν οι αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών. Εφέρ και Ιεσί και Ελιήλ και Αζριήλ και Ιερεμίας και Οδουίας και Ιαδιήλ, άνδρες δυνατοί εν ισχύ, άνδρες ονομαστοί, αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών. Και στάθησαν παραβάτε κατά του Θεού των πατέρων αυτών και επόρνευσαν κατόπιν των θεών των λαών της γης, τους οποίους ο Θεός υφάνησεν απέμπροσθεν αυτών. Δια τούτο ο Θεός του Ισραήλ διήγηρε το πνεύμα του Φουλ, βασιλέως της Ασσυρίας, και το πνεύμα του Θελγάθ Φελνασάρ, βασιλέως της Ασσυρίας, και μετόκισεν αυτούς τους Ρουβινίτας και τους Γαδίτας και το ίμιση της φυλής του Μανασί, και έφερεν αυτούς εις Αλά και εις Αβόρ και εις Αρά και εις τον ποταμόν Γοζάν έως της ημέρας ταύτης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα, όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον γάμο. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο ο γάμος, γιατί όπως είπαμε, μέσα στην γραφή πιάνει ένα τεράστιο όγκο. Γιατί πέρα από το θέμα όλο αυτό του γάμου, είναι όλη η ουσία της γραφής. Είναι ο τύπος εκεί μέσα της νύφης και του νηφίου. Και αν δεν καταλάβουμε το κομμάτι αυτό το γήινο της καθημερινότητας που ζούμε μέσα σε ένα γάμο, πώς θα καταλάβουμε κάτι που είναι ουράνιο? Βλέπετε, ο Κύριος μας μιλάει με παραβολές. Αμήν. Και ειδικά στο γάμο μας βάζει να ζήσουμε μία παραβολή. Αμήν. Που αντιπαραβάλλεται, θα λέγαμε, ένα τύπο που στην ουσία αυτός ο τύπος θα εκπληρωθεί με τον ίδιο τον Κύριο. Αμήν. Και έτσι σήμερα θα πάμε λίγο στην αρχή. Θα περάσουμε λίγο ξυστά το θέμα, αλλά θα θέσουμε κάποιες βάσεις ό,τι αφορά τον γάμο. Και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με το λόγο του Κυρίου, γιατί αυτό που βλέπουμε, ειδικά στις μέρες μας, βλέπουμε ότι ο γάμος βάλεται, ειδικά στις μέρες μας. Και βλέπουμε το τι γίνεται έξω. Άντρας να παντρεύεται με άντρα, γυναίκα να παντρεύεται με γυναίκα, άντρας να παντρεύεται με γάτα, άντρας, ξέρω εγώ, γυναίκα να παντρεύεται με σκύλο. Δεν υπάρχει καμία ουσία ή τίποτα που να δείχνει όλο αυτό τον τύπο, όλη αυτή την ουσία, στο πούμε, του γάμου. Και το θέμα δεν είναι το τι γίνεται έξω. Το θέμα είναι ότι αυτό αρχίζει και επηρεάζει ακόμα και μέσα την Εκκλησία. Βλέπετε, πάρα πολλές φορές η Εκκλησία επηρεάζεται από το εξωτερικό της περιβάλλον. Είναι σαν να λέμε, αλλάξαμε χρόνια, αλλάξαμε αντιλήψεις, δεν είμαστε ίδιοι. Ο Θεός δεν αλλάζει αντιλήψεις. Αμήν. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτό που όρισε ο Θεός από αρχής δεν αλλάζει. Δεν αλλοιούται ο Κύριος. Είναι άφθαρτος, είναι αιώνιος. Ξέρει γιατί έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο, ξέρει γιατί μας έχει δημιουργήσει, ξέρει την καρδιά μας, ξέρει τα καλύτερα για μας. Άρα είναι σαν να μας έχει κατασκευάσει, ξέρει το συμφέρον μας και απλά ο Κύριος μας λέει τι είναι το συμφέρον μας, ποιο είναι το συμφέρον μας. Και βλέπουμε απ' αρχής ο Κύριος, ξεκινάμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, γιατί θέλω πρώτα απ' όλα να τα ακούσουμε αυτά τα λόγια από τον ίδιο ποιον, τον Ιησού. Ξέρετε, πάρα πολλοί αφισβητούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και πάνε μέσα στην Καινή Διαθήκη προσπαθώντας να βρουν έναν καλύτερο Θεό, έναν δηλαδή Θεό που είναι καλύτερος από τον Γιάχφε που είναι τιμωρός. Όμως βλέπουμε ότι ο Ιησούς βλέπει πάλι σε ποιον, βλέπει στον Γιάχφε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που λέει στο κατά Ματθαίο 19 και 4 και όλα αυτά που μαθαίνουμε, βέβαια θα τα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε και στον Ευαγγελισμό, γιατί βλέπουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις, θα αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που είναι μέσα στην ομοφιλοφιλία, άλλους που σκέφτονται όλο αυτό το θέμα, και έτσι πρέπει να ξέρουμε μέσα το λόγο του Κυρίου, γιατί κάποιοι αγαπάνε τον Κύριο, απλά ο διάβολος προσπαθεί να τους πλανήσει και να τους πει, ξέρετε κάτι, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός θα συγχωρεί όλα. Και βλέπετε και αυτό που σας έλεγα πιο πριν με αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον παπά που έδωσε αυτή τη συνέντευξη και τους έλεγε ότι, ξέρετε κάτι, θα πάνε στην κόλαση όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και ο άλλος αντέδρασε, τρίζα τα δόντια του. Αν δεν πιστεύεις στο Θεό, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Αμήν. Όμως αν πιστεύεις στο Θεό, πρέπει να ακούσεις τι λέει ο Θεός. Πρέπει να ακούσεις το συμφέρον σου. Μπορείς να ζήσεις άθεος και να πεις, εγώ δεν πιστεύω στον Θεό, δεν πιστεύω στην κόλαση, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αμήν. Και είμαι ελεύθερος από αυτά. Και οπότε εμάς δεν είναι το θέμα ότι μας φοβίζει η κόλαση. Και ούτε θέλουμε δηλαδή να ζούμε με το φόβο της κόλασης. Αμήν. Εμείς ζούμε με την αγάπη του Θεού. Αυτό που μας ελκύει εμάς είναι η αγάπη του Θεού, και αυτό που ξέρουμε ότι μας λέει, μας το λέει μέσα από την αγάπη του, για να μην κακοπεράσουμε ούτε σε αυτή τη γη ούτε στην αιωνιότητα. Και μιλάει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο και λέει στο 19 και 4, ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, δεν αναγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θύλη έπλασε αυτούς. Τελεία και παύλα. Ο Κύριος στρέφεται στη γένεση και λέει δεν αναγνώσατε, δεν το διαβάσατε. Βλέπετε, είναι πράγματα που είναι γεγραμμένα, είναι τελειωμένα. Ο Κύριος μιλάει 4.000 χρόνια μετά την δημιουργία. Και αυτά που ισχύανε, γιατί η ομοφιλοφιλία παραδείγματος χάρη δεν είναι κάτι καινούριο. Το βλέπουμε μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα, το βλέπουμε μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πάντα μέσα σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας υπήρχε. Όσο υπάρχει άνθρωπος, τα ίδια πράγματα υπάρχουν. Δεν είναι, τίποτα δεν υπάρχει, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, νεότερο κάτω από τον ήλιο. Δεν υπάρχει κάτι. Αμήν. Αν η αμαρτία μας σήμερα, η αμαρτία του κόσμου μεγαλώνει, είναι γιατί φτάνει στο ζενίθ. Από την ακμή που είχε ο κόσμος, τώρα πάμε στη παρακμή. Τελείωσε, έφτασε στην ακμή του, έφτασε όπου μπορούσε να φτάσει η ακμή του ανθρώπου. Τώρα ο άνθρωπος πέφτει στην παρακμή. Αυτό γινόταν και σε κάθε αυτοκρατορία. Είναι νόμος. Είχε την ακμή της, μετά μόλις άκμαζε και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και άκμασε, μετά ήρθε η ξεκούραση, ήρθε παρακμή, ήρθανε Ρωμαίοι αυτοκράτορες που δεν ήταν σαν τον Ιούλιο Κέσσαρα, ξέρω εγώ, ή σαν τον Αντώνιο που κυνηγούσε την Κλεοπάτρα, αλλά ήταν σαν τον Καλιγούλα που ήταν τι? Ήταν άνθρωποι που ήταν ανώμαλοι και στρέψανε όλη την αυτοκρατορία μέσα στην ανωμαλία και οι αυτοκρατορίες πέφτανε. Παμ! Υπομπιεία μέσα, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι μέσα στον νόμο του Κυρίου. Δεν είναι μέσα στους νόμους. Δεν υπόκειται μέσα στον νόμο του Κυρίου. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι απαρχής ο άνθρωπος έφτιαξε αρσενικό και θηλυκό. Δεν έφτιαξε κανένα ουδέτερο φύλο. Αμήν. Δεν έφτιαξε ουδέτερο φύλο. Και αυτό είναι για όποιον πιστεύει το Θεό, αυτό είναι τελειωμένο. Αμήν. Εμείς το δεχόμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε τη γραφή και ούτε υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε το κήρυγμά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αμήν. Όσο και αν απειληθούμε, ό,τι και αν μας πούνε, αυτό είναι το κήρυγμά μας. Και έχουμε κάθε δικαίωμα, όπως αυτοί θέλουν να είναι ό,τι είναι, έχουμε και εμείς το δικαίωμα να είμαστε αυτό που θέλουμε να είμαστε. Αμήν. Και ευχαριστούμε και τον Κύριο για την ελληνική γλώσσα, γιατί θα πούμε και για την ελληνική γλώσσα κάποια στιγμή. Λέει στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Και είπε ο Θεός, ας κάμωμε άνθρωπο καθ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Και ας εξουσιάζει επί των ιχθυών της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί πάντα ερπετού έρποντος επί της γης. Βλέπουμε ότι ο Κύριος όταν σκέφτηκε να φτιάξει τον άνθρωπο, πριν το φτιάξει ακόμα, η σκέψη του είναι να τον κάνει καθ' εικόνα και ομοίωση. Η καθ' εικόνα και ομοίωση δεν έχει να κάνει με το αρσενικό και το θηλυκό. Αμήν. Ο Θεός τι είναι? Ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Θεός είναι αρσενικό ή είναι θηλυκό. Δεν γίνεται. Εν Χριστώ Ιησού, λέει, δεν υπάρχει ούτε άρσεν ούτε θήλη. Όταν θα πάμε στον ουρανό, δεν θα υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Θα είμαστε σαν τους αγγέλους. Και αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε πνεύματα. Αμήν. Η δημιουργία του ανθρώπινου σώματος έγινε για κάποιο λόγο. Έγινε για κάποιους λόγους. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, πριν δημιουργήσει την Εύα, λέει και επίσης ο Θεός μετά τον άνθρωπο κατοικών αυτού και κατοικών Θεού επίησε αυτόν, άρσε και θήλη επίησε. Βλέπετε, λέει κατοικών Θεού επίησε, άρσεν και θήλη. Τόσο λοιπόν ο άντρας, όσο και η γυναίκα είναι φτιαγμένη κατοικών Ατίνος Θεού. Δηλαδή, να το πω λίγο διαφορετικά, αυτό που φύσηξε ο Θεός σε μένα το έχει φυσήξει και στη Δέσπο. Αμήν. Άρα αυτό που φιλοξενούμε μέσα μας τι είναι? Είναι το πνεύμα του Κυρίου. Και ίδιο. Είναι ένα κομμάτι που αυτό το έχει πάρει, το έχει βγάλει ο Κύριος από μέσα του και το έχει δώσει στον άνθρωπο. Και μας έχει κάνει και τους δύο καθ' εικόνα και ομοίωση δική του. Δεν είμαι εγώ όμοιος με τον Θεό και η Δέσπο δεν είναι όμοια με τον Θεό. Είναι όμοια με τον Θεό, όπως και εγώ είμαι όμοιος μαζί με τον Θεό. Έφτιαξε, λέει, τον άνθρωπο καθ' εικόνα και ομοίωση. Και επειδή πάρα πολλές φορές, θα δούμε παρακάτω, ότι πολλές φορές τον άνθρωπο αναφέρεται στον άντρα, εδώ λέει άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Το προσθέτει αυτό για να μην υπάρχει τι, καμιά παρεξήγηση. Τους έκανε άρσεν και φίλοι, ο Κύριος. Και λέει, στο κατά Ιωάννη 4 και 24, ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούνται σε Αυτόν εν πνεύματι και εν αληθεία πρέπει να Τον προσκυνούν. Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα. Τι σημαίνει είναι πνεύμα? Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή τον Θεό να Τον δούμε? Δεν υπάρχει. Δεν έχει σώμα. Αμήν. Όσο και αν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός, δεν πρόκειται ποτέ να Το καταλάβουμε εν μέρη. Αμήν. Το Θεό λέει πάντα στους αιώνες μέσα τι θα κάνουμε? Θα Το γνωρίζουμε. Μην νομίζω ότι θα πας πάνω και θα δεις αυτές τις εικονίτσες που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, έναν με το τριγωνάκι εκεί πάνω παππού με μια γενιάδα, δίπλα να είναι ο γιος και από παραδίπλα τι να είναι, κλουκ κλουκ κλουκ, ένα περιστέρι. Αυτά είναι μέσα στη σφαίρα της φαντασίας του Πνεύματος, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με το Λόγο του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το Θεό στην Α' Τιμωθέως στο 1ο κεφάλαιο και 17 και τι λέει. Είναι ο ύμνος που λέμε. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο. Το μόνο σοφό Θεό, η τιμή και η δόξα στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είναι άφθαρτος, δεν φτύρεται, δεν είναι ύλη για να μπορεί να φθαρθεί ο Κύριος μας και λέει ότι είναι αόρατος. Δεν μπορούμε να Τον δούμε τον Κύριο. Ακόμα και λέει ένα εδάφιο που μιλάει για τον Μωυσή, λέει είδε τον αόρατο, λέει και καρτέρισε μέσα του. Πώς είδε τον αόρατο, αφού η λέξη λέει ότι είναι αόρατος? Πώς μπορείς να δεις κάτι που είναι αόρατο? Με τα μάτια της πίστης. Αμήν. Σήμερα το γευθήκαμε λίγο αυτό τον αόρατο. Αμήν. Και μπορούμε να το γευθούμε ακόμα περισσότερο. Είναι αόρατος, αλλά αφήνει το αποτύπωμά του μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Και μπορούμε να το δούμε αυτό τον αόρατο μόνο με τα μάτια της πίστης μας. Μπορούμε να τον αντιληφθούμε μόνο με τα αυτιά της πίστης μας. Γι' αυτό ο Κύριος όποτε λέει όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Και αυτό είναι συνέχεια. Αμήν. Ο Κύριος μας έδωσε αυτιά πνευματικά για να ακούσουμε, όχι τα φυσικά. Και μας μιλάει πάλι για τον Ιησού, ένα τελευταίο εδάφιο στους Κολοσσέους, το 1:15, λέει «Όστις είναι εικόνα του Θεού του, το αοράτου». Άρα στον Ιησού μπορούμε να δούμε τον Θεό μας που είναι τι? Αόρατος. Και όταν μιλάμε στον Ιησού εννοούμε στο χαρακτήρα του Ιησού. Τώρα, όσον αφορά τον άνδρα και τη γυναίκα, θα δούμε ότι ο Κύριος όλα αυτά τα έχει βάλει τυπολογικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποιους τι? Τύπους. Να καταλάβουμε μέσα από την καθημερινότητά μας την αιωνιότητά μας. Τι είναι αυτό που μας περιμένει μέσα στους αιώνες. Μας έβαλε να ζούμε μέσα εδώ την καθημερινότητα και μέσα στην καθημερινότητα να ψάξουμε και να εξιχνιάσουμε την αιωνιότητά του. Αμήν. Να δούμε τώρα την αιωνιότητα, όχι όταν θα πάμε εκεί πέρα. Τώρα να την απολαύσουμε με πίστη την αιωνιότητά του. Οπότε το βλέπουμε αυτό στον Κύριό μας. Ωραία. Ο Κύριος λοιπόν έφτιαξε τον Αδάμ. Και κάποια στιγμή είδε, λέει, ότι ο Αδάμ είναι τι? Μόνος. Λέει στη Γένεση στο 2 κεφάλαιο και 18. Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν. Η Αγία Γραφή μας δείχνει τον Θεό ανθρωπομορφικά. Προσπαθεί δηλαδή να μας δώσει να καταλάβουμε. Είναι σαν να μας δείχνει τώρα ένα Θεό που δημιούργησε τον Αδάμ και κάποια στιγμή είπε, πω, τι έκανα τώρα. Τον έφτιαξα και είναι μόνος του. Έχω φτιάξει, τα ζώα αρσενικά και θηλυκά. Έχω φτιάξει τα ψάρια αρσενικά και θηλυκά. Έχω φτιάξει τα δέντρα να αυξάνονται, ξέρω εγώ, και το ένα και το άλλο, να έχουν την παρέα τους. Αλλά τι λάθος έκανα εδώ με τον Αδάμ και τον έκανα μόνο του? Τι θέλει να μας δείξει ο Κύριος? Ότι πριν τα δημιουργήσει ο Κύριος όλα, τα έχει προβλέψει όλα. Αμήν. Όταν έφτιαξε τον Αδάμ, τον έφτιαξε με προδιαγραφές να δεχτεί την Εύα. Πριν φτιάξει την Εύα. Αμήν. Το σώμα του ήταν φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ήξερε ο Θεός πώς θα φτιάξει την Εύα. Το καταλαβαίνουμε. Άρα ο Θεός δεν περίμενε να δει τον άνθρωπο ότι θα είναι μόνος για να δημιουργήσει κάτι άλλο που θα είναι αντικειμενικά παρόμοιο με τον άντρα, και έτσι όλα καλυφθήκανε, τα λάθη του καλυφθήκανε. Ο Θεός είναι αλάνθαστος, δεν κάνει λάθη. Ξέρει τι κάνει, ξέρει μάλλον τι θα κάνει πριν το κάνει αυτό. Οπότε δεν μιλάει εκεί για έναν Θεό που είδε ότι ο άνθρωπος είναι μόνος. Όμως γιατί μας το αναφέρει αυτό το εδάφιο? Γιατί το αναφέρει αυτό το εδάφιο? Κάνοντας μία ερώτηση, φτάνεις σε ένα σημείο και λες σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα, ποιος είναι ο λόγος που θέλεις να παντρευτείς? Ποιος είναι ο λόγος, γιατί θες να παντρευτείς? Για να μείνεις μόνος. Αμήν. Προσέξτε, γιατί από τις λέξεις θα πιαστούμε. Αμήν. Είναι τόσο όμορφα οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Κύριος για να μας δώσει να καταλάβουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Αμήν. Και αυτή είναι ομορφιά μέσα από το λόγο. Μας κάνει να, εάν προσέξουμε μέσα από το λόγο, να δούμε πραγματικά τι θέλουμε και να δούμε και τα λάθη μας που κάνουμε. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα λάθη μας. Οπότε αυτό που θέλει ο Κύριος να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος είναι να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη μοναξιά του. Θα μου πεις τώρα, ο Αδάμ ήταν μόνος. Έτσι δεν είναι? Ο Αδάμ ήταν μόνος. Δεν είχε κάτι όμοιό του, δεν είχε καμιά βοηθό όμοιό του, δεν είχε κανέναν άντρα να μπορέσει να συνομιλήσει, ξέρω εγώ, μαζί του. Ζώα είχε. Άρα μπορεί να αναφέρεται σε αυτό? Δεν αναφέρεται σε αυτό ο Κύριος. Το αναφέρει για να μας δείξει μέσα πώς νιώθουμε. Ας δούμε λίγο τη μοναξιά. Τι είναι μοναξιά? Λέει λοιπόν για τη μοναξιά. Μιλάμε τώρα για ψυχολογία. Η μοναξιά αντανακλά την απουσία σύνδεσης, όχι την απουσία ανθρώπων. Μοναξιά μπορεί να έχεις 400 ανθρώπους γύρω σου και να νιώθεις ότι είσαι μόνος. Δηλαδή δεν μπορείς να συνδεθείς μαζί τους. Είναι σαν να εκπέμπει κάποιος άλλος αλλού και εσύ εκπέμπεις κάπου αλλού. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα σύνδεσης. Υπάρχει πρόβλημα να μπορέσεις να μεταφέρεις πράγματα. Και λέει, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται μοναξιά ακόμα και ανάμεσα σε ένα πλήθος από ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε πλήθος μπορεί να κάνει ανθρώπους να αισθάνονται ακόμα πιο απομονωμένοι, εάν δεν υπάρχει κάποιο μέλος του γνωστού δικτύου υποστήριξής τους. Και αισθάνονται ότι δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλους γύρω τους. Όσο δηλαδή πιο πολύ είναι ο κόσμος και δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι κοινό μαζί τους, να συνδεθείς μαζί τους, πώς νιώθεις? Μόνος. Μόνος νιώθεις. Ακόμα κάποια άτομα βιώνουν τη μοναξιά όταν αισθάνονται ότι το δίκτυο υποστήριξή τους δεν παρέχει την υποστήριξη που χρειάζονται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Μπορεί να έχεις δίπλα σου ανθρώπους, αλλά όταν περνάς μια δυσκολία, ξέρεις ότι δεν θα σε στηρίξουν. Δεν υπάρχει στήριγμα. Οπότε εκεί τι νιώθεις? Όταν εγώ θα έχω ανάγκη τον άλλο, ο άλλος δεν θα είναι εκεί να με βοηθήσει. Και έτσι αυτό σε κάνει να νιώθεις πώς? Μόνος. Λέει και είπε ο Κύριος, για να τελειώσουμε με τη μοναξιά, και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθώ, όμοιο με αυτόν. Οπότε ο Κύριος στρέφεται να κάνει έναν άνθρωπο δίπλα του, που αυτός ο άνθρωπος τι να είναι? Τι να είναι? Βοηθός του. Αμήν. Θέλει δηλαδή να υπάρχει βοήθεια. Και θα μιλήσουμε για τον βοηθό. Όμως εμείς πάρα πολλές φορές αυτό που αποζητούμε είναι να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας που να είναι σύντροφός μας. Αμήν. Και θα μιλήσουμε και για αυτή τη λέξη, τη συντροφιά. Πότε ο άνθρωπος φτάνει σε μία ορίμανση να θέλει να παντρευτεί? Έχεις ένα παιδί μέσα στην οικογένεια, το μεγαλώνεις και φτάνει μια ηλικία και κάποια στιγμή αυτό το παιδί τι θέλει να κάνει? Θέλει να παντρευτεί. Ποιος είναι ο λόγος πολλές φορές που θέλει να παντρευτεί. Να το ψάξουμε λίγο μέσα μας. Δηλαδή, ναι μεν, φτάνει και σε μια ηλικία που είναι η ηλικία έρωτος. Του βλέπει μια γυναίκα και βγαίνουν τα μάτια του έξω ή το αντίθετο. Αρέσει. Είναι δηλαδή μια ηλικία που φτάνει ο άνθρωπος και είναι σε μια ηλικία, όπως αναφέρει και μέσα στη γραφή, η ηλικία του έρωτα. Όμως, αυτό που παρατηρούμε καθώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τι γίνεται. Βλέπεις κάποια στιγμή τα παιδάκια σου σε έχουν ανάγκη, τα μεγαλώνεις, μαμά, ο μπαμπάς είναι ο σούπερ ήρωας μέσα στην οικογένεια όταν είναι μικρά τα παιδιά. Τα ξέρουμε αυτά. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αρχίζουν και βλέπουν τον μπαμπά ότι δεν είναι ο σούπερ ήρωας, είναι κάπως σαν γι' αυτόν. Πώς νιώθει μέσα το παιδί στην οικογένεια? Μόνο του. Λέει, μπαμπά, δεν με καταλαβαίνεις. Μαμά, αυτό που σου λέω δεν το καταλαβαίνεις. Σου λέω κάτι, αλλά εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να με καταλάβεις. Άρα πώς αρχίζει και νιώθει? Ότι είναι μόνος. Κανένας δεν μπορεί να τον καταλάβει. Δεν μπορεί να τον καταλάβει η μαμά του, δεν μπορεί να τον καταλάβει ο μπαμπάς του. Και εμείς, βέβαια, παίζουμε και εμείς το ρόλο μας. Δεν το καταλαβαίνουμε. Όπως δεν καταλαβαίναμε μάλλον και εμείς τους γονείς μας, και έπρεπε να γίνουμε γονείς για να καταλάβουμε τους γονείς και να έρθουμε να παίξουμε το ρόλο των γονιών. Και τώρα είμαστε πιο όρημοι και πάμε να δώσουμε μια συμβουλή στα παιδιά μας, σαν γονείς πλέον που έχουμε καταλάβει τους γονείς μας. Αλλά τα παιδιά μας, παρόλο που τους λέμε αυτό που θεωρητικά είναι σωστό, τα παιδιά όμως τι κάνουνε? Λένε, δεν με καταλαβαίνεις. Άρα φτάνει σε ένα σημείο ο άνθρωπος που νιώθει ακόμα και μέσα στο σπίτι του, μπορεί να είναι με τους καλύτερους γονείς, να είναι καλός ο μπαμπάς του, καλή η μαμά του, αλλά νιώθει ότι είναι μόνος. Θέλει κάποιον που να μπορεί να του μιλήσει, να μπορέσει να τον καταλάβει, να μπορέσει να του κάνει, ξέρω εγώ, μια αγκαλιά. Θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Και να του δει με κάποιο τρόπο, λέει, θέλουμε κάποιον να μας συντροφεύει. Ο σύντροφος, η λέξη σύντροφος, είναι αυτός που λέει μέσα στο λεξικό τρέφεται μαζί σου. Τρέφεστε ομού. Και είναι γενικός όρος αυτός που συζεί με κάποιον άλλο που είναι οικείος. Που είναι δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι συνηθισμένος. Τον έχεις συνηθίσει. Πάρα πολλές φορές μπορεί να μην αναφέρεται σε έναν άνθρωπο, αλλά λένε, αυτή η γιαγιά έχει ένα σκύλο, ξέρω εγώ, και τη συντροφεύει. Είναι κάτι που είναι εκεί οικείο και νιώθει καλά μαζί του. Τι είναι συντροφικότητα? Λέει, είναι η αίσθηση της κοντινότητας. Να νιώθεις με κάποιον που ότι είσαι πάρα πολύ κοντά. Νιώθουμε μέσα στη συντροφικότητα, νιώθουμε την ύπαρξη της συναισθηματικής σύνδεσης. Νιώθουμε την υποστήριξη από το άλλο μέλος της σχέσης. Αυτό κανονικά πρέπει να γίνεται. Αμήν, λέμε, τι σημαίνει? Δηλαδή, έχεις ένα μέλος από απέναντί σου, είσαι σύντροφος, γιατί είναι και ένας γενικός όρος, θα το δούμε αυτό, που έχει να κάνει ακόμα και με την Εκκλησία. Αμήν. Όλα αυτά τα αντανακλάει και μέσα στην Εκκλησία. Είναι, όπως είπαμε, ο γάμος είναι κάτι που είναι και πνευματικό. Έχει να κάνει και με την Εκκλησία. Και έχουμε ένα διπλό όφελος μέσα από αυτό το κήρυγμα, παύλα μάθημα, να μάθουμε για το γάμο μας. Αμήν. Γιατί ο Θεός θέλει οι γάμοι μας να είναι παράδειγμα για τους έξω ανθρώπους. Θέλουμε να υποστηρίξουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου, αποδεικνύοντας ότι ο γάμος αυτός που έχουμε κάνει, σε παρένθεση, είναι επιτυχημένος γάμος. Αμήν. Είναι επιτυχημένος ο γάμος μας. Και να δουν ότι αυτό που λέμε δεν είναι ότι πώς να το πούμε, προσπαθούμε να υποστούμε το γάμο μας για να αποδείξουμε κάτι, αλλά ζούμε αυτή την επιτυχία του Κυρίου που είναι μέσα από το Λόγο του. Αμήν. Και αυτό το κάνουμε με ελευθερία, γιατί έχουμε καταλάβει. Ο γάμος θέλει δύο μέρη και πρέπει και το ένα να καταλάβει και το άλλο να καταλάβει. Και αυτό θα το δούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Αμήν. Και έτσι ο άνθρωπος ψάχνει τον σύντροφό του, έναν που θα είναι πάρα πολύ κοντινός, θα μπορεί να μεταδώσει τα συναισθήματά του, να μοιραστεί τις σκέψεις του. Θέλεις έναν άνθρωπο να μοιραστείς τις σκέψεις σου. Άμα πάω και μοιραστώ εγώ τις σκέψεις μου, ξέρω εγώ, με τον Πέτρο, μπορεί ο Πέτρος να παρεξηγήσει. Αμήν. Άμα θα πω με τον Τίτο, μπορεί ο Τίτος να παρεξηγήσει. Όμως όταν τις πεις με τη γυναίκα σου, οφείλει η γυναίκα σου ή Οφείλει ο άντρας σου να μην σε παρεξηγήσει. Το οφείλουν αυτό. Αμήν. Να μπορεί να υπάρχει μια ελευθερία που να μπορεί ο ένας τι να κάνει, να μιλήσει μαζί με τον άλλο χωρίς να νιώθει ότι ο άλλος τι θα κάνει, θα τον παρεξηγήσει. Γιατί όταν υπάρχει αυτό το πράγμα, όταν υπάρχει δηλαδή η παρεξήγηση, να πάω να πω εγώ στη Δέσπο κάτι και η Δέσπο να με παρεξηγήσει, τότε αυτό τι φέρνει. Τι φέρνει. Σύγκρουση φέρνει. Και εκεί μετά ο άλλος αρχίζει και νιώθει ακόμα και μέσα στην ίδια την οικογένεια πώς νιώθει. Μόνος. Λες πω πω, η γυναίκα μου δεν με καταλαβαίνει. Ή ο άντρας μου δεν με καταλαβαίνει. Εκεί αρχίζουμε και χάνουμε το παιχνίδι. Αμήν. Αρχίζουμε και χάνουμε το παιχνίδι. Χάνουμε τον ορισμό, το τι πάει να πει σύντροφος ή θα δούμε αργότερα σύζυγος. Έχει όμορφες λέξεις η ελληνική, πώς το λένε, η ελληνική γλώσσα. Όπως έλεγε και κάποιος, στα αγγλικά ο γάμος πώς είναι. Ναι, δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Λες μπορεί να παντρευτούν δύο άντρες, married, δύο άντρες και τελειώνει η υπόθεση. Στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει αυτό. Δεν στέκεται. Δεν στέκεται. Λέει ότι ο άντρας, όπως μας δείχνει μέσα η Αγία Γραφή, τι κάνει, νυμφεύεται. Αμήν. Δηλαδή, παίρνει τη γυναίκα του, την νύμφη του. Η γυναίκα τι κάνει, παντρεύεται. Τι κάνει, μπαίνει κάτω από τον άντρα. Αμήν. Δεν μπορείς να πεις, ο Πέτρος παντρεύτηκε. Είναι λάθος. Μπορεί να το λέμε, αλλά είναι λάθος. Γλωσσικά είναι λάθος. Δεν μπορεί ο Πέτρος να παντρευτεί, να μπει κάτω από τον άντρα. Δεν γίνεται. Πρέπει ο Πέτρος να νυμφευτεί. Αμήν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι εμάς η νύμφη παντρεύεται, ο Ιησούς τι κάνει, νυμφεύεται. Αμήν. Παίρνει την νύμφη του. Οπότε η γλώσσα αυτή καθεαυτού θέλει να σου δείξει πώς είναι τα πράγματα και γι' αυτό θέλω να δούμε τις έννοιες των λέξεων που χρησιμοποιεί ο Κύριος. Αμήν. Θα δούμε την λέξη αργότερα του βοηθός που λέει να μας κάνει βοηθούς ο ένας τον άλλο. Αλλά για να τα δούμε αυτά πρέπει να δούμε πρώτα όλο αυτό με τη συντροφικότητα. Μπορούμε και οι δύο μας να μοιραστούμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, τα βιώματά μας, τις εμπειρίες μας και να νιώσουμε ακόμα πιο κοντά ο ένας με τον άλλο. Ακόμα δηλαδή και τα λάθη σου να μοιραστείς. Να μπορεί ο άλλος μέσα από τα λάθη σου να δει έναν άνθρωπο που είναι αδύναμος, να μπορέσει εκεί να τον καλύψει. Αμήν. Και να μπορέσει ο άλλος να μπορεί να συνεννοηθεί χωρίς να νιώθει ότι ο άλλος θα τον παρεξηγήσει. Και όταν ανοίγεσαι στον άλλο, αρχίζεις και νιώθεις μετά πιο οικείος, πιο κοντά. Ξέρεις ότι ο άλλος δεν πρόκειται να σε παρεξηγήσει. Δεν υπάρχει το θέμα της παρεξήγησης. Και λέει, δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως όσο μεγαλώνουμε, αναζητάμε τη συντροφικότητα όλο και περισσότερο. Δηλαδή, έχει φτιάξει ο Θεός τον άνθρωπο, όσο μεγαλώνει, τόσο να ζητάει τη συντροφικότητα, έναν άνθρωπο δηλαδή δίπλα του, να είναι σύντροφος χωρίς να τον παρεξηγήσει, ούτως ώστε να μπορεί να μοιράσει πράγματα. Μέσα στη συντροφικότητα, λέει ότι μπορούμε να μάθουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Προσέξτε. Για τον εαυτό σου. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα σε μια κατάσταση να γίνεις σύντροφος εκεί πέρα, αρχίζεις να μαθαίνεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Μέχρι πριν δεν το γνωρίζαμε τον εαυτό μας. Αμήν. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να γνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα από τον άλλο. Να τον αντιληφθούμε και να συνειδητοποιήσουμε καταστάσεις που δεν είχαμε φανταστεί. Μπορούμε να δώσουμε φροντίδα, στήριξη, αγάπη, νιάξιμο, μοίρασμα. Είναι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που δεν τα γνωρίσαμε μέσα από τους φυσικούς μας γονείς. Ναι, μπορεί να μην ήταν τόσο καλοί οι γονείς μας, αυτά ξέραν οι άνθρωποι, αυτά κάνανε, όμως εμείς είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να βελτιωθούμε. Αμήν. Να αλλάξουμε, να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να μας αλλάξει και να γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μακάριος είναι ο δίδων παρά το λαμβάνω. Και το δίδω από το λαμβάνω, αυτό που θα δούμε και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει με όλο το φάσμα του γάμου. Με όλο το φάσμα. Πρέπει να μάθεις να δίνεις παρά να λαμβάνεις. Όταν δίνεις είναι νόμος αυτός. Τι θα κάνεις όταν δίνεις? Θα λάβεις. Αμήν. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ? Γιατί λάβαμε. Τι λάβαμε? Αγάπη. Ο Θεός δεν μας παρεξηγεί. Μας βλέπει, κάνουμε τις ανοησίες μας, κάνουμε τα λάθη μας, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν υπάρχει παρεξήγηση από τον Κύριο και λαμβάνουμε αγάπη. Ο Κύριος δίνει, είναι ελαρός δότης. Αυτή η αγάπη εσένα τι σε κάνει? Πόσες φορές αυτή η αγάπη του μας στρέφει εμάς σε μετάνοια να ντρεπόμαστε μπροστά στον Κύριο? Αμήν. Δηλαδή αυτή η συμπεριφορά του Κυρίου με κάνει να ντρέπομαι, που ενώ ο Κύριος με ανέχεται, μου δίνει, εγώ δεν του δίνω. Άρα αυτό τι με κάνει? Με κάνει από τη συμπεριφορά και τον τρόπο του Κυρίου, με κάνει εμένα να μαθαίνω και να μαθαίνω ότι όπως ο Κύριος μου είναι τι? Δότης αγαθών δώσεων. Έτσι και αυτός με μεταμορφώνει να δίνω την αγάπη του. Αμήν. Δίνεις αγάπη, τι θα λάβεις? Τι θα λάβεις? Αγάπη. Αμήν. Θα λάβεις αγάπη. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε φροντίδα, στήριξη, αγάπη, μοιάξιμο, μοίρασμα. Αυτό είναι δηλαδή που περιμένει ένας άνθρωπος και αυτό είναι που θέλει να δώσει. Δηλαδή περιμένουμε να πάρουμε φροντίδα, στήριξη, αγάπη, μοιάξιμο και μοίρασμα. Και αυτά δεν μπορείς να τα πάρεις από πουθενά αλλού παρά μόνο από τον σύντροφό σου. Δεν γίνεται. Είναι νόμος αυτός. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι ποιος? Ο νυμφίος μας. Αμήν. Είναι ο νυμφίος μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπό μας, έτσι συνήθως το λέμε, με τον οποίο μοιραζόμαστε τις καλές αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές, όπως και το μοίρασμα της καθημερινότητάς μας. Με το που θα πάω, ξέρω εγώ, στο σπίτι, αυτό που κάνω με τη Δέσπο είναι: έλα Δέσπο, τι έγινε, τα νέα σου. Αρχίζουμε και μοιράζομαστε την καθημερινότητά μας, αυτές έστω τις λίγες ώρες που λείπω. Και Δέσπο με ρωτάει τη ρουτίνα μου. Πώς ήταν σήμερα η μέρα σου, πώς ήταν η δουλειά. Και έτσι μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας. Μοιραζόμαστε δηλαδή πράγματα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλο. Αμήν. Να μπορέσουμε δηλαδή να μιλήσουμε. Να πούμε πράγματα που, για σκέψου, μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι, δεν έχεις παρέα, δεν έχεις σύντροφο και μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι και έχεις 4 τοίχους. Τι κάνεις? Όταν πηγαίναμε στο σπίτι, ο πατέρας μου και η μάνα μου, όταν πάμε, είναι χαρούμενοι. Με το που σε βλέπουν, είναι χαρούμενοι. Βλέπουν έναν άνθρωπο που μπαίνει μέσα στο σπίτι, άσχετα αν δεν ξέρουν ότι είναι ο γιος τους. Δεν ξέρουν ποιος είμαι, δεν ξέρουν τι είμαι, αλλά ξέρουν ότι ένας άνθρωπος μπήκε στο σπίτι. Είναι λοιπόν μεγάλο πρόβλημα η μοναξιά. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει: είδε τον άνθρωπο ότι είναι μόνος. Και αυτό το είδε μέσα στο συναίσθημά του, δεν το είδε μέσα στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό το έφτιαξε και την Εύα. Δεν έφτιαξε κανέναν άντρα να παίζουν τάβλη, να περνάει η ώρα τους. Γιατί έπρεπε να μοιράσει πράγματα ο Αδάμ, και θα δούμε και για το ερωτικό κομμάτι. Όταν έχουμε συντροφικότητα, αυτό που γίνεται μέσα στη ζωή μας είναι ότι εξελισσόμαστε συναισθηματικά και ψυχικά, ψυχολογικά. Και στην ουσία εξελισσόμαστε και πνευματικά, καθώς ο άλλος δίνει πνευματικά ερεθίσματα και τροφή για σκέψη. Αν κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, πάω στο σπίτι καμιά φορά, η Δέσπο μου λέει: α, το άκουσες αυτό το κήρυγμα? Μιλούσε γι' αυτό και εκείνο και εκείνο και το άλλο. Αμήν. Μιλάμε δηλαδή ακόμα και για πνευματικά πράγματα, και έτσι μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα και να μοιράσουμε και να δώσουμε τροφή για να σκεφτεί ο άλλος. Και αυτό βοηθάει πνευματικά ο ένας τον άλλο για να μπορέσουμε τι να κάνουμε. Να προχωρήσουμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας που καταβάλουν μία φορά τη Δέσπο, άλλη φορά θα καταβάλουν εμένα. Και βλέπεις ότι εκεί πέρα είναι η Δέσπο για να με στηρίξει, ξέρω εγώ, πνευματικά, και άλλες φορές είμαι εγώ να της πω: εντάξει, ησύχασε, αυτό θα το αναλάβει ο Κύριος. Και... αμήν. Μέσα λοιπόν σε αυτή την συντροφικότητα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να μοιραστούμε, που αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και για τον Αδάμ αυτό που μας δείχνει δεν είναι ότι ήταν μόνος, γιατί δεν είχε άλλο άτομο που να τον αντιπροσωπεύει, αν και αυτό μας δείχνει στην φυσική δημιουργία. Μας δείχνει όμως πιο βαθιά μέσα στην πνευματική δημιουργία ότι και σήμερα ένας άνθρωπος

0: άνθρωπος με τόσους ανθρώπους δίπλα του, με τη μάνα του, με τον πατέρα του, με τον αδερφό του, έχει μέσα στην οικογένεια. Αν δεν σε καταλαβαίνει η μάνα σου, θα σε καταλαβαίνει ο πατέρας σου. Ούτε μάνα μου με καταλαβαίνει, ούτε ο πατέρας μου. Εντάξει, πέστα στον αδερφό σου, στην αδερφή σου που είστε συνομήλικοι. Ούτε αυτή με καταλαβαίνει, ούτε αυτός με καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει άνθρωπος να με καταλάβει. Τα έχουμε ζήσει αυτά ή τα έχουμε βιώσει και εμείς προσωπικά. Να πούμε, να έχουμε φτάσει σε μια ηλικία και να πεις άνθρωπος δεν με καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει εδώ κανένας άνθρωπος να με καταλάβει. Άρα τι ψάχνεις? Ψάχνεις έναν άνθρωπο που να μπορεί να σε καταλάβει. Πρόσεξέ το αυτό. Όπως εσύ ψάχνεις έναν άνθρωπο για να σε καταλάβει, έτσι και ο άλλος άνθρωπος τι ψάχνει? Έναν άνθρωπο που θέλει να τον καταλαβαίνεις. Και εκεί είναι το στοίχημα μέσα στο γάμο. Να μπορεί ο ένας να καταλάβει τον άλλο. Αμήν. Γιατί δεν είναι μόνο ένα μέρος. Πάρα πολλοί λένε δεν με καταλαβαίνει αυτός. Προφανώς δεν έχεις κάνει προσπάθεια ή δεν έχω κάνει προσπάθεια να καταλάβω τη δέσπο. Αμήν. Όταν αρχίζω και καταλαβαίνω τη δέσπο, μπορώ να τη βοηθήσω ώστε και η δέσπο τι να με κάνει εμένα. Να με καταλάβει. Να μπορέσει να καταλάβει πώς σκέφτομαι, τι κάνω. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Αμήν. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να είναι όμοιος με σένα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις κάποιον άνθρωπο σε παρένθεση που να σε καταλαβαίνει, εάν δεν θέλει να σε καταλάβει. Αμήν. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν χριστιανοί είναι να μάθουμε ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε τον άλλο όπως ο Χριστός καταλαβαίνει εμάς. Αμήν. Να μπούμε μέσα στον κόπο. Αυτό θα είναι για κέρδος μας. Αμήν. Όταν αρχίζουμε και γινόμαστε όμοι, σε παρένθεση, και αρχίζουμε και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Δεν μιλάμε πολύ. Ξέρουμε ο ένας τον άλλο. Και έτσι όλα μπορούν να γίνουν πολύ πιο εύκολα μέσα στη ζωή μας. Γιατί έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο. Τώρα λέει στο κατά Ματθαίο. Πάλι. Πάμε, βλέπετε, μιλάμε μέσα από την Καινή Διαθήκη, αλλά λέμε πράγματα που είναι στη γένεση. Λέει ο Ιησούς στο κατά Ματθαίο. Στο 19 και 5. Και είπε, ένεκεν τούτου. Καταλήψει, το διαβάζω στο αρχαίο, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο σαν καμία. Ξέρετε πόσες φορές το αναφέρει? Πέρα από τη γένεση που είναι μία και διαβάσαμε στο κατά Ματθαίο, το ξαναφέρει στο κατά Μάρκο. Ακριβώς τα ίδια λόγια. Ένεκεν τούτου. Είναι στο κατά Μάρκο 10 και 7. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Και το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους στο 5 και 31. Αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο σαν καμία. Καταλήψει, λέει, ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Τι σημαίνει η λέξη να καταλήψω τη μητέρα και τον πατέρα? Αυτό πονάει τη μαμά και τον μπαμπά. Και ιδιαίτερα ποιο πονάει? Τη μαμά. Τη μαμά την πονάει πολύ. Άμα φύγουν τα παιδιά, η μαμά πονάει. Αμήν. Και πάρα πολλές φορές πονάνε και πια και τα παιδιά. Γιατί ακόμα δεν έχουν απογαλακτιστεί. Λέει γι' αυτό θα εγκαταλείψουν. Αμήν. Γι' αυτό. Και λέει ο Κύριος, για να το πάρουμε και πιο βαθιά, λέει το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Στην Εφεσίους το 5 και 32. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Δεν μιλάει ο Κύριος απλά για το γάμο. Όλα αυτά που βιώνουμε μέσα στο γάμο μας είναι παράλληλα με πνευματικά πράγματα. Αμήν. Είναι παράλληλα. Αν μας ζητάει ο Κύριος να εγκαταλείψουμε την μητέρα μας και τον πατέρα μας, για το γάμο μας, μας το ζητάει και για το γάμο, και για το γάμο μας με ποιον? Με τον Ιησού. Τα ίδια πράγματα ζητάει, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Καταλήψη σημαίνει αφήνω πίσω, εγκαταλείπω. Σκληρή λέξη, εγκαταλείπω τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Και αναφέρεται πάρα πολλές φορές, ιδίως για πρόσωπα που έχουν πεθάνει ή αποδημήσει. Το παραμελώ, λέει στο κατά Μαθαίο στο 10 και 37, λέει ως της αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού, και ως της αγαπά υιό ή θυγατέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού. Σκληρά λόγια, πολύ σκληρά λόγια. Ο Θεός θέλει να τιμάμε τη μητέρα μας και τον πατέρα μας. Αμήν. Το λέει αυτό. Αλλά θέλει να συγκρίνει δύο πράγματα. Λέει, παραδείγματος χάρη στο κατά Μάρκος 7 και 10, το διαβάζω στη Δημοτική. Λέει, γιατί ενώ ο Μωυσής είπε, γιατί ενώ ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να θανατώνεται. Εσείς λέτε, αρκεί ένας άνθρωπος να πει στον πατέρα ή στη μητέρα του κορβά, δηλαδή αφιερωμένο στον ναό, κάνω εκείνο που ήταν να ωφεληθείς από μένα. Δηλαδή αυτό που ήταν να ωφεληθεί ο πατέρας και η μαμά από το παιδί, αυτό το δίνει πού? Στον Κύριο. Και τον απαλλάσσετε από κάθε, και τον απαλλάσσετε, λέει, πια από κάθε υποχρέωση να κάνει οτιδήποτε για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Κοιτάξτε τι λέει. Να κάνει οποιαδήποτε υποχρέωση. Αμήν. Έχουμε χρέος να τιμήσουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Αυτό δεν λέει. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και λέει, ακυρώνοντας έτσι το λόγο του Θεού, χάρη στις παράδοσή σας, που είναι δικό σας κατασκεύασμα και πολλά άλλα κάνετε παρόμοια με αυτό. Άρα, ο Θεός θέλει να τιμάμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας, όμως τι θέλει να μας πει με αυτό? Να καταλήψει τη μάνα του και τον πατέρα του. Το βάζει σε μία αντίθετη λέξη που λέει και να προσκοληθεί στη γυναίκα του. Αμήν. Είναι σαν να ξεκολλάς από κάπου και προσκολλάσαι κάπου αλλού. Αμήν. Ξέρετε κάτι, η οικογένειά μου, εμένα, αποτελείται από την Δέσπο, αμήν, το κυρίως πρόσωπο που πρέπει να είμαι προσκολλημένος μαζί της, αμήν, και δεν υπάρχει κάποιο ανώτερο πρόσωπο στην οικογένεια από τη γυναίκα μου, δεν υπάρχει, και συνεχίζει με τα παιδιά μου που ήρθαν μέσα από την αγάπη μας, αμήν, είναι δώρα. Αυτή τη στιγμή η οικογένειά μου λοιπόν είναι η Δέσπο, είναι ο Μιχάλης, η Μαρία και ο Δημήτρης. Αμήν. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Όμως κατά ένα παράξενο τρόπο, η οικογένεια της Μαρίας και του Μιχάλη πλέον, ξέρω εγώ, δεν είμαστε εμείς. Είναι έτσι? Ποια είναι η οικογένειά τους? Είναι ο Σαμουήλος. Γι' αυτό άλλωστε παλιά, που τώρα δεν γίνεται γιατί προσπαθούν να τα χαλάσουν όλα, η γυναίκα έπαιρνε το επίθετο του άντρα. Αυτό έδειχνε τι? Ότι η γυναίκα ξεκολούσε από την οικογένειά της. Αμήν. Δεν ήταν πλέον η Δημητρά, ήταν Παυλή. Το καταλαβαίνουμε. Ήταν κάτω από τις πτέρυγες του Παυλή. Θα το πούμε παρακάτω αυτό. Το ίδιο τώρα είναι και για τη Μαρία. Η Μαρία έχει ξεκολλήσει από την οικογένειά μας. Εμείς είμαστε ακόμα η οικογένειά της. Είμαστε ο πατέρας και η μαμά. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αλλά για αυτήν η οικογένειά της πια αρχίζει και γίνεται αυτή και τα παιδιά της. Το καταλαβαίνουμε. Βλέπετε, αυτό που πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος είναι ότι όταν προσκολάσαι, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσκοληθείς πού? Στη γυναίκα σου. Αμήν. Στο βοηθό σου. Και η γυναίκα να προσκοληθεί πού? Στον άντρα. Ποιος είναι ο λόγος? Κάποια στιγμή τα παιδιά τι κάνουνε? Φεύγουν. Δεν έχεις δικαίωμα να τα κρατήσεις. Δεν έχουμε δικαίωμα να τα κρατήσουμε. Θα δουν τη ζωή τους. Μπορεί κάποιος να πάει να σπουδάσει κάπου, να το αρέσει εκεί που σπουδάζει, να βρει κάποια δουλειά, να βρει εργασία, και αυτό το παιδί ξαφνικά, ενώ το είχες μέσα στην αγκαλιά σου, πλάνκ, το χάσες. Ναι, αλλά είσαι χαρούμενος ότι το παιδί σου ζει καλά. Αμήν. Περνάει καλά. Δεν έχω κάνει τα παιδιά μου για να με γεροντοκομίσουν. Προσεύχομαι να με γεροντοκομίσει ο Κύριος μου. Προσπαθώ να διατηρήσω και το σώμα μου όσο μπορώ, να μπορώ να έχω την ικανότητα να μαζί με το Θεό, γιατί δεν γίνεται μόνο από μένα. Προσπαθώ να το κάνω μαζί με το Θεό, ώστε να έχω την αυτοεξυπηρέτησή μου, ας το πούμε, όσο καιρό είμαστε μαζί με τη Δέσπο. Αμήν. Άρα ο Κύριος σου λέει να ξεκολλήσεις από κάπου για να προσκολληθείς κάπου. Το καταλαβαίνουμε. Και η σκέψη σου είναι ότι τώρα ξέρεις κάτι, ξεκινάω μια καινούρια οικογένεια. Και αυτό που σκέφτομαι εγώ σαν καλός μπαμπάς, ξέρω εγώ, της Μαρίας, είναι να δω την οικογένειά της να πηγαίνει καλά. Αμήν. Αυτό με ευχαριστεί. Σε ευχαριστεί να δεις το παιδί σου ότι έχει προσκοληθεί με τον άντρα της, με τη γυναίκα, ανάλογα αν έχεις αγόρι ή κορίτσι, και ότι τα βρίσκουνε, περνάνε καλά, είναι αγαπημένοι. Άφησες τη μαμά σου για αυτήν? Ή να πηγαίνει η μαμά, τι μαγείρεψες, τι έκανες? Εγώ το γιο μου ξέρεις πως τον είχα? Πάρ' τον πίσω να τον έχεις. Τι μου τον έδωσες? Αυτά έχουν τελειώσει. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ένεκεν τούτου. Αμήν. Γι' αυτό θα ξεχωρίσει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να ξεχωρίσουμε από το φρόνημα του κόσμου. Αμήν. Λέει ο Κύριος και είναι πάρα πολύ σκληρό. Εάν αγαπάς περισσότερο το παιδί σου από μένα, δεν μου είσαι άξιος. Άρα εγώ, η γυναίκα μου, θέλω να με αγαπάει περισσότερο από τι? Εάν με αγαπάει λιγότερο από τα παιδιά μου, θα πάω να ψάξω άλλη γυναίκα που να αγαπάει εμένα, να νιώθω ότι δεν είμαι μόνος. Και το αντίθετο. Οι γυναίκες είναι λίγο συναισθηματικές, και έτσι αν τις βλέπουμε καμιά φορά και ξεφεύγουν, δεν πειράζει, κάνουμε λίγο και τις πάπιες. Είναι έτσι? Σκεφτείτε λίγο τον Αβραάμ. Θέλω δηλαδή να μην είμαστε απόλυτοι, να μάθουμε να σκεφτόμαστε αυτό που είπαμε, να βλέπουμε λίγο το πρόβλημα του αλουνού, να μπαίνουμε μέσα στον εαυτό του και να προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε, όχι να του πούμε, ξέρεις κάτι, αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Εάν μια γυναίκα είναι του Κυρίου, και πρέπει να σκεφτόμαστε μέσα από τον λόγο του Κυρίου ότι είμαστε παιδιά του Κυρίου, ξέρει τι θα κάνει. Και ένας άντρας ξέρει τι θα κάνει. Δείτε το παράδειγμα του Αβραάμ. Όταν πήγε στην Αίγυπτο, ένιωσε τον κίνδυνο ο Αβραάμ, και λέει στη γυναίκα του, θα πεις πως είσαι αδερφή μου, αλλιώς θα με σκοτώσουν αυτοί. Ήταν αδερφή του 100%. Από τον ίδιο πατέρα ήταν. Αυτό όμως ήταν ψέμα, γιατί έπαψε να έχει την ιδιότητα της αδερφής και να είναι σύζυγος. Και ο Αβραάμ το έκανε αυτό για να μην πεθάνει από το φόβο του. Η Σάρα τι έπρεπε να του πει? Άντρα που βρήκα σαν και σένα, δειλώ. Η Σάρα υποτάχτηκε. Και αυτή την υποταγή την είδε ποιος? Ο Κύριος την είδε. Και υπερασπίστηκε τη Σάρα. Αμήν. Ξαφνικά, επειδή η Σάρα τήρησε τον λόγο, θέλω να τα πάρουμε αυτά, να καταλάβουμε πως ο Κύριος βλέπει πράγματα, γιατί μας λέει πάρα πολλές φορές μέσα από την συμπεριφορά μας θα καταλάβουν οι άνθρωποι, αμήν, ότι είμαστε τα παιδιά του. Μέσα από τον τρόπο μας. Όχι επειδή ξέρουμε τον λόγο. Όλοι ξέρουν τον λόγο. Πολλοί γνωρίζουν. Το θέμα είναι τι πράττουμε. Αμήν. Μέσα από τη συμπεριφορά μας. Και λέει ότι η Σάρα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πιστός. Τη διαφημίζει για την πιστότητά της. Έλεγε τον Αβραάμ της, τον Αβραάμ τον έλεγε κύριό της. Έβλεπε δηλαδή στον Αβραάμ τι? Τον Κύριο. Και δεν ήταν να το χτυπάει όταν έκανε λάθη. Το δέχτηκε αυτό και ο Κύριος έγινε ο υπερασπιστής της. Γιατί κράτησε το λόγο. Δεν της γυάλισε το μάτι ο Φαραώ. Προφανώς προσευχότανε. Και έλεγε, Κύριε, εσύ είσαι ο υπερασπιστής μου, υπερασπίσουμε, κάνε χάρη στον άντρα μου, σκέπασέ τον, μην πάθουμε κανένα κακό. Αυτή ήταν η στάση της Σάρας. Ας δούμε τώρα τη στάση του Αβραάμ. Όταν ο Αβραάμ έγινε πατέρας της πίστης και του λέει ο Κύριος, πάρε το γιο σου να το θυσιάσεις. Δεν είπε τίποτα στη Σάρα. Της είπε τίποτα? Σηκωθείς νωρίς, λέει, πήρε τον. Για σκεφτείτε αν της έλεγε τι θα γινόταν. Σκεφτείτε, ξυπνούσε το πρωί ο Αβραάμ και να της έλεγε ή να της το έλεγε από πιο πριν. Σάρα, το και το. Μου είπε ο Θεός ότι πρέπει να πάρουμε το μονογενή παιδί μας. Ούτε ο Ισάκ το ήξερε αυτό το πράγμα, ε. Και να το θυσιάσω στο Θεό. Μα τι λες Αβραάμ, ενώ ήξερε ότι ακούει τη φωνή του Θεού, ε. Μέχρι εκεί την ακούς. Αυτή η φωνή δεν είναι από τον Κύριο. Γιατί ο Θεός δεν θέλει ανθρωποθυσίες. Είναι λάθος. Λογικό ακούγεται. Όμως ήταν η φωνή του Θεού αυτή. Αμήν. Και ο Αβραάμ με σοφία τι έκανε? Δεν το είπε. Γιατί? Γιατί ξέρει τη φύση της Σάρας. Αμήν. Βλέπουμε δηλαδή συμπεριφορές και θα δούμε πολλές συμπεριφορές μέσα στην Αγία Γραφή από ζευγάρια για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή για να το ζήσουμε αυτό. Αμήν. Και αυτό θα είναι καλό για μας και για τα παιδιά μας. Βλέπετε, όταν ο Αβραάμ πήρε το γιο του για να το θυσιάσει, αυτό ήταν καλό για ποιον? Για τον Αβραάμ, γιατί έγινε πατέρας της πίστης και ο Ισάκ έγινε πατριάρχης μας. Αμήν. Γιατί και αυτός έδωσε τον εαυτό του για να θυσιαστεί. Και λέει, όπα, μέχρι εδώ. Εντάξει, όλα καλά. Δοκίμασα την καρδιά σου. Πάρ' το κρυαράκι, θυσίασέ το και τελειώνει η υπόθεση. Το κλείσε το θέμα ο Κύριος. Μετά το δω, μάθε η Σάρα τι θα έκανε. Δεν μου λες τέτοια πράγματα, ε! Την άλλη φορά θα δεις. Με τον Ισάκ, έξοδο δεν ξανά έχεις. Είναι μαμά έτσι? Ποιος ήταν κάτω από το σταυρό? Μαριά μου. Αμήν. Ήταν η μαμά εκεί και ο Ιωάννης, ο μαθητής τον οποίον ο Ιησούς αγαπούσε. Και η μαμά ήταν εκεί και έκλαιγε. Δεν είχε καταλάβει προφανώς ότι ο Ιησούς σε 2-3 μέρες θα ήταν αναστημένος. Δεν κατάλαβε ότι ο Ιησούς θα ήταν και θα καθόταν στη δόξα του Πατέρα σαν Θεός, στο θρόνο. Δεν τα κατάλαβε. Είχε ανάγκη για να τα καταλάβει αυτά. Έβλεπε και αυτή ότι αυτός που ήξερε, είχε μαρτυρίες ότι ήταν ο γιος του Θεού, ότι έτσι, ότι αυτό τον έβλεπε εκεί πάνω στο σταυρό, τελειωμένα έκλαιγε. Και ο Ιησούς την παρηγορούσε, Ιωάννη, να η μαμά σου, κοίταξέ την. Δηλαδή δεν φτάνει ο πόνος του. Τι έκανε ο Ιησούς? Παρηγορούσε και τη μαμά από κάτω. Βλέπουμε τη φύση της γυναίκας. Αμήν. Και αυτό είναι κάτι που ο άντρας δεν πρέπει τι να κάνει? Να το ξεχνάει. Αμήν. Να ξεχνάει τη φύση της γυναίκας. Αλλά και η γυναίκα δεν πρέπει να ξεχνάει τη φύση του άντρα. Αμήν. Και αυτό είναι κάτι δηλαδή που ο Κύριος θέλει να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Λέει ότι η γυναίκα και ο άντρας, δηλαδή ο άντρας ιδίως εκεί το λέει για τον άντρα, λέει να προσκοληθεί προς τη γυναίκα του. Προσκολώμε. Λέει αφοσιώνομαι υπερβολικά. Δεν αφοσιώνεσαι απλά. Τι αφοσιώνεσαι? Υπερβολικά. Αμήν. υπερβολικά. Είτε για να προστατεύσω, είτε για να προστατεύουμε από αυτόν. Και δημιουργώ σχέση στενής εξάρτησης. Τα παραδείγματα βέβαια που τα γράφουν είναι λάθος παραδείγματα, γιατί είναι ανθρώπινα. Έχει προσκοληθεί στα παιδιά της. Σαν παράδειγμα. Εκεί, ε. Μέσα. Αυτά τα λέμε τώρα, το προσκολούμε όσον αφορά πρόσωπα, ε. Υπάρχει και ιδεολογία. Λέει, μένω προσιλωμένος σε μία άποψη, σε μία ιδέα, σε μία ιδεολογία. Με αποτέλεσμα, συνήθως, να μην μπορώ να υιοθετήσω νέες ιδέες ή να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Μας λέει ο Κύριος, όστις προσκολάτε με τον Κύριο, είναι ένα πνεύμα. Άρα βλέπουμε ότι το ένα αντανακλά το άλλο. Αμήν. Το φυσικό αντανακλάει στο πνευματικό. Όταν λοιπόν εγώ προσκολάμαι με τον Κύριο, αφιερώνομαι στον Κύριο ή πηγαίνω σε παρένθεση κάτω από τις πτέρυγες του να με σκεπάσει. Αυτό δεν λέει. Προσκολώμαι ότι πάω κάτω από κάποιον για να με σκεπάσει. Λέει ο Βοός στην Ρουθ ότι κάτω από τις πτέρυγες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς. Ο Βοός ήταν εκεί τύπος του Χριστού. Αμήν. Που όταν η Ρουθ πήγε, δεν είδε τη βοηθό του που πάρα πολλοί χριστιανοί παίρνουν τη γυναίκα σαν τη δούλα βοηθός. Η γυναίκα είναι βοηθός του άντρα. Βοηθός δεν σημαίνει ότι είναι η δούλα μου. Θα το δούμε αυτό. Αμήν. Έρχεται να βοηθήσει στις ελλείψεις, τις αδυναμίες, και το αντίθετο κάνει και άντρας. Ο Θεός λέει είναι βοηθός μας. Γιατί τι είναι, δούλος μας, υπηρέτης μας. Όταν έχουμε όμως ανάγκη, ο Κύριος είναι εκεί, τι να μας κάνει, να μας βοηθήσει. Αμήν. Έβαλε σε παρένθεση το προσώψιό του και μας έπλυνε τα πόδια. Αμήν. Βλέπετε δηλαδή την καρδιά του Κυρίου. Και ο Κύριος, πάμε στον Κύριο, προσκολόμαστε για να μας σκεπάσει, γιατί έχουμε την ανάγκη του. Μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι μόνοι μας. Ε? Άρα και σε παρένθεση, η γυναίκα θέλει από κάποιον τι να κάνει. Να σκεπαστεί. Αμήν. Να σκεπαστεί θέλει. Και αυτή είναι η εικόνα της προσκόλλησης. Προσκολάμε στον Κύριο και γίνουμε ένα πνεύμα μαζί του, γιατί θέλει ο Κύριος τι να με κάνει. Να με σκεπάσει. Αυτό που είπε το παράδειγμα, ο Κύριος να με σκεπάσει. Και ξέρουμε ότι πόσα λάθη έχουμε κάνει, πόσες αδυναμίες κάνουμε, ποιες είναι οι σκέψεις μας μέσα στο μυαλό μας, τι γίνεται. Τις ώρες που δεν μας βλέπει κανένας και μας βλέπει ο Κύριος, τι κάνουμε. Ο Κύριος όμως είναι εκεί. Βλέπει, ξέρει τις σκέψεις σου, ξέρει τι σκέπτεσαι. Ξέρει αν σκέπτομαι για τη Δέσπο, πώς σκέπτομαι, η Δέσπο τι σκέπτεται για μένα, πώς σκέπτεται, γιατί σκέπτεται. Πώς σκέπτομαι για τους άλλους. Α, όλα για τον Κύριο είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Αμήν. Παρόλα αυτά, ο Κύριος τι κάνει. Με σκεπάζει. Και αυτό το σκέπασμα, αυτή η αγάπη του Κυρίου που λέει ότι μας σκεπάζει όπως η όρνη θα σκεπάζει τα ορνήθια της, είναι που με κάνει εμένα τι να κάνω. Ε, να αλλάζω. Αμήν. Το να νιώθω ότι, ξέρεις κάτι, είμαι προσκολλημένος με τη Δέσπο, η Δέσπο είναι προσκολλημένη μαζί μου και νιώθουμε αυτή την όμορφη οικειότητα ότι ο ένας μας σκεπάζει και ο άλλος σκεπάζει και δεν θα βγάλουμε τα άπλυτά μας, ξέρω εγώ, στη φόρα. Τώρα τι γίνεται αυτό? Μας αλλάζει σαν χαρακτήρες. Αμήν. Μας φτιάχνει ο Κύριος σαν χαρακτήρες. Και είπε ο Κύριος ο Θεός στη Γένεση, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν. Μιλάει λοιπόν για βοηθό. Αμήν. Και αυτός ο βοηθός τι είναι? Όμοιος με αυτόν. Αμήν. Όμοιος με αυτόν. Βοηθός. Αυτός που βοηθάει. Αυτός που κάνει δευτερεύουσα συμπληρωματική εργασία. Αυτός που εργάζεται κάτω από τις διαταγές ή την εποπτεία κάποιου ιεραρχικά ανώτερου. Δηλαδή αυτό που θέλει ο Κύριος μέσα στην οικογένεια είναι ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, θέση ευθύνης. Αμήν, μια κυριαρχία που δεν την πρέπει να την πάρει ο άντρας καταχρηστικά, αλλά να την πάρει σαν μια θέση, τι είναι, ευθύνης. Αμήν. Δηλαδή ο Ιησούς δεν καταχράζεται την κυριαρχία του επάνω μας. Αμήν. Αντιθέτως, από το να την καταχραστεί, τι κάνει ο Κύριος, έχει γίνει σε παρένθεση ο βοηθός μας. Αμήν. Μας βοηθάει ο Κύριος. Και βλέπουμε τη δικιά του καρδιά. Και μιλάει τώρα ο Κύριος για τη γυναίκα και τι λέει. Θα το δούμε και αυτό με τον Κύριο σαν τη λέξη βοηθός εκεί πέρα. Μιλάει ο Κύριος για τη γυναίκα και λέει ότι είναι αυτή που είναι κάτω από τις διαταγές κάποιου που είναι, έχει θέση ευθύνης, όχι είναι ανώτερος. Αμήν. Είμαστε τι? Όμοι. Αλλά το τι θα γίνει μέσα στο σπίτι, την ευθύνη ποιος την έχει? Ποιος πρέπει να την έχει? Όταν λοιπόν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, αμήν, σε ποιον πήγε και του είπε από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε? Σε ποιον το είπε? Στον Αδάμ το είπε. Αμήν. Πήγε ο Κύριος στον Αδάμ και του είπε, ξέρεις κάτι Αδάμ, από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φάτε. Από τη στιγμή που θα φάτε, εξάπαντος θα πεθάνετε. Άρα ο Αδάμ είχε την ευθύνη. Αμήν. Όπως και ο Κύριος σήμερα έχει την ευθύνη και με το λόγο του μας ελέγχει. Έρχεται ο Κύριος τι να μας κάνει? Να μας ελέγξει. Είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να το πράξουμε, μπορεί να μην το πράξουμε. Εάν είμαστε βοηθοί του, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το δικό του θέλουμε και να μπούμε κάτω από την εξουσία του. Αμήν. Τι μας λέει ο Κύριος? Άμα έχεις αυτιά να ακούσεις, θα σ' ακούσεις. Όλοι μας έχουμε αυτιά. Αμήν. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει αυτιά. Ακόμα και άνθρωποι που είναι κουφοί, έχει βρει ο Κύριος τον τρόπο να ακούνε. Θα ακούσουν, λέει, κουφοί. Θα δούνε οι τυφλοί. Αμήν. Μπορεί ο Κύριος να το κάνει αυτό. Όταν λοιπόν αμάρτησε, που η Εύα ήταν, πώς να το πούμε, ο αυτουργός, ο Θεός ποιον ζήτησε? Τι λέτε, δεν ήξερε ποιος αμάρτησε? Ήξερε. Μέσα η γραφή μας λέει ότι ο Αδάμ δεν απατήθηκε για να γίνει παραβάτης. Δεν απατήθηκε, ήξερε τι έκανε. Η Εύα απατηθήσα, έγινε παραβάτης. Ο Θεός, συγγνώμη, πού πήγε? Αδάμ, πού είσαι? Α, η Εύα φταίει. Αυτά τα έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Δεν πάει να φταίει κάποιος άλλος. Ο Θεός θα ζητήσει την ευθύνη από αυτόν που έχει βάλει να είναι υπεύθυνος. Αμήν. Το τι συμβαίνει μέσα στην εκκλησία δεν θα το ζητήσει από κανένα σας. Από ποιο θα το ζητήσει? Από ποιο θα το ζητήσει? Από μένα. Δυστυχώς. Αμήν. Είμαι υπεύθυνος. Το καταλαβαίνουμε. Όμως οι καταστάσεις δυναμώνουν αντί να... το βλέπουμε. Οι πειρασμοί μέσα στην εκκλησία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν όταν πρωτογνωρίσαμε τον Κύριο. Πριν 30 χρόνια εδώ είναι ο Μιχάλης, η Κατερίνα. Είναι διαφορετικές, θα έλεγα, οι διαφορετικοί πειρασμοί απ' έξω. Διαφορετική αμαρτία, το βάρος της αμαρτίας που αυτό είτε το θέλουμε είτε όχι επηρεάζει την εκκλησία. Συγγνώμη. Επηρεάζει. Όταν λοιπόν ήμουνα σε μια κατάσταση που ήταν πάρα πολύ δύσκολη για μένα, σας το έχω πει, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, λέω, Κύριε, δεν μπορώ, θέλω να ξεφύγω από όλα αυτά τα προβλήματα, είναι κάτι υπερβολικό για μένα. Είναι παράξενο πως ο Κύριος δρά, πως ο Κύριος εργάζεται. Α, θα πάω να κάνω ιστοπλοεία για να ξεχάσω, να ξεχαστώ. Η σκέψη μου ήταν πώς να ξεφορτώσω το φορτίο μου, να ξεχαστώ, να πάω εκεί, να ασχοληθώ με τα πανάκια, τη θάλασσα, να με χτυπήσει ο αέρας και όλα καλά. Πρώτο μάθημα. Πρώτο. Πηγαίναμε στο μάθημα, το θυμάμαι, μάρτης μου Μιχάλης είναι, ο γιος μου που τον έπαιρνα και αυτό για παρηγοριά, και τι γίνεται, και πάμε και κάνει το πρώτο μάθημα. Και μίλησε για τον καπετάνιο. Είναι παράξενο να κάνεις πρώτο μάθημα και να μιλάς για τον καπετάνιο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι το σκάφος. Τι είναι, είναι βάρκα, είναι με κουπιά πάει, πώς πάει. Δηλαδή, ναι μεν κάποιοι ξέρουνε, αλλά υπήρχαν και άλλοι ανθρώποι φοιτητές που πηγαίνανε κάπου για να κάνουν κάτι. Ήταν δηλαδή εντελώς ανίδεοι, δεν ξέρανε η θάλασσα τι είναι. Το κάνανε δηλαδή απλά για να το κάνουν οι ανθρώποι, γιατί είχαν τον λόγο τους να το κάνουν. Και λέει, ο καπετάνιος δεν είναι το ανώτερο πρόσωπο μέσα στο σκάφος. Όλοι μέσα στο σκάφος είναι ίσοι. Αμήν. Μέσα στο σπίτι είμαστε όλοι ίσοι. Την ίδια αξία έχει η γυναίκα μου μπροστά στον Κύριο, το ίδιο πνεύμα έχω εγώ, το ίδιο πνεύμα έχει η γυναίκα μου, το ίδιο πνεύμα έχει η Μαρία, το ίδιο πνεύμα έχει ο Μιχάλης, το ίδιο πνεύμα έχει ο Δημήτρης. Και αυτό το πνεύμα είναι του Κυρίου, είμαστε όλοι ένα. Ο ίδιος Κύριος κατοικεί μέσα μας. Αμήν. Και αυτό μας κάνει να βλέπουμε τον άλλο ίσο. Και λέει, όλοι είναι ίσοι. Αυτό που διαφέρει ο καπετάνιος είναι ότι αυτός έχει εξουσία. Είναι υπεύθυνος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν θα βρεθείς, όταν είναι καλά το ταξίδι, όλα είναι καλά, με λίγα άλλα. Όταν βρεθείς όμως σε μια δύσκολη κατάσταση, ο καπετάνιος πρέπει να πάρει τι? Απόφαση. Αμήν. Εάν ο καπετάνιος δεν πάρει απόφαση, όλο το πλήρωμα τι κάνει? Τελείωσε. Αρχίζει ο ένας και λέει τα δικά του, άλλος τι λέει? Τα δικά του, και το σκάφος έχει τελειώσει. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα πάρα πολύ όμορφο έργο που είναι αληθινή ιστορία. Είναι το Άλμπατρος, είναι η Λευκή Καταιγίδα. Λευκή Καταιγίδα. Είναι αληθινή ιστορία. Πήρε παιδιά μαζί του, τους έκανε μάθημα ιστιοπλοής και ήθελε να τα βάλουν και σε μια τάξη τα παιδιά να είναι στρατιωτάκια. Τελικά αυτό το σκάφος μέσα σε μια λευκή καταιγίδα βούλιαξε. Βούλιαξε όμως γιατί ενώ αυτός ο καπετάνιος είχε πει στο παιδί να στρίψει το τιμόνι, γιατί έπρεπε να τα βλέπει όλα, έπρεπε να βλέπει τα πανιά, να κατεβάσει τα πανιά, ήταν καταιγίδα, κεραυνή, ο αέρας φυσούσε και ο άνθρωπος είχε μέσα, αντί να είχε ναύτης, τι είχε? Παιδιά. Και έτσι έπρεπε να πει στον καθένα, κάνε αυτό, κατέβασε αυτό, φύγε από τα σκοινιά, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, γύρισε. Το σκάφος προς τα κύματα που έρχονται. Το παιδί φοβήθηκε και το γύρισε ανάποδα. Και βούλιαξε. Και έπρεπε να βρεθεί τώρα μπροστά σε ένα δικαστήριο, γιατί κάποια από τα παιδιά πνιγήκαν, αληθινή ιστορία. Και βρέθηκε μπροστά στο δικαστήριο και ο άνθρωπος τι λέει? Πήγαν τα παιδιά, κάποια παιδιά λέγανε το παιδί γύρισε το τιμόνι αλλιώς, και λέει αυτός, όπα, εγώ είμαι ο καπετάνιος. Εγώ θα πάρω την ευθύνη. Δεν θα αφήσω κάποια, παιδάκια να σηκώσουν την ευθύνη που έχω εγώ. Εκεί ποια είναι? Είναι η καρδιά κατευθείαν στήνος του Κυρίου. Αμήν. Δεν είναι ανεύθυνος ο Κύριος μας, αδερφοί. Και εμείς δεν είμαστε ανεύθυνοι για τις οικογένειές μας. Αμήν. Δηλαδή τι σημαίνει? Ο κάθε ένας άντρας από εδώ, ο κάθε αδερφός που έχει οικογένεια, είναι ποιμένας στο σπίτι του. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Και αυτό η γυναίκα πρέπει να το σεβαστεί. Ότι ο Θεός, αν γίνει κάτι στο σπίτι, στα παιδιά, στο ένα, στο άλλο, θα ζητήσει την ευθύνη από ποιον? Από ποιον θα τη ζητήσει? Από τον πατέρα. Αμήν. Και ο πατέρας πρέπει να είναι σε μία σκέψη, εν Κυρίω μιλάμε, γιατί δεν έχουμε όμορφα παραδείγματα απ' έξω, γιατί οι γονείς μας δεν ξέραν τον λόγο του Κυρίου. Τι να κάνουμε τώρα? Οι άνθρωποι προσπαθούσαν. Παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα παραδείγματα. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους έξω στον κόσμο και λες, αυτοί οι άνθρωποι αν ξέραν το Ευαγγέλιο, διάβαζα κάτι που έγραψε ο Βέγκος. Λέει, κατάλαβα πως οι ανθρώποι δίπλα μου που λέγανε, που με αγαπούσαν, τελικά κατέληξα ότι αυτός που με αγαπάει είναι αυτός που στο τέλος θα κλείσει και τα μάτια μου. Ήταν η γυναίκα του, που μέχρι τέλος ήταν δίπλα του και σου λέει, άμα έχω έναν άνθρωπο θα με αγαπάει, αυτός θα μου κλείσει και τα μάτια μου. Αμήν. Θέλω, αδερφοί, να πάρουμε παραδείγματα. Να δούμε δηλαδή παραδείγματα που μπορεί να φτάσει η αγάπη μας. Όσο αγάπη δώσουμε, τόσο αγάπη θα πάρουμε. Θα μείνουμε εδώ. Είναι, σας λέω, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κήρυγμα και είναι και βαθύ πνευματικά, αλλά πιστεύω θα φέρει θεραπεία όχι απλά στο γάμο μας. Αυτό που θέλω είναι να φέρει θεραπεία στην Εκκλησία. Αμήν. Είμαστε διαφορετικοί από τον κόσμο και θέλουμε να δώσουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα στα παιδιά μας. Ένας άνθρωπος παντρεύεται γιατί νιώθει ότι θέλει κάποιος να τον αγαπήσει. Αμήν. Άρα κι εγώ που θέλω πρέπει να δώσω τι? Αγάπη. Υπάρχει περίπτωση να βρεις έναν άνθρωπο να σε αγαπάει και να τον αφήσεις? Δεν γίνεται αυτό. Αμήν. Όσοι νιώθουν την αγάπη του Κυρίου μπορεί να την αφήσουν. Εάν έχεις νιώσει την αγάπη του Κυρίου, υπάρχει περίπτωση να τον αφήσεις τον Κύριο? 1000 θα πέφτουν δεξιά, 1000 αριστερά, σκάνδαλα θα γίνονται. Εγώ με τον Κύριό μου δεν σκανδαλίζομαι. Ξέρω τι είμαι και ξέρω πόσο με αγαπάει. Αμήν. Δεν με ενδιαφέρει η αγάπη του Κυρίου από την αγάπη των ανθρώπων. Το έχω ξεχωρίσει. Έχω προσκοληθεί σε ποιον? Στον Ιησού τον Υφίο μου. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, πρώτο κεφάλαιο. Και ύστερα από το θάνατο του Αχάβ, ο Μωάβ επαναστάτησε ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Χοζίας έπεσε από τον δρύινο φράχτη του υπερώου του, που υπήρχε στη Σαμάρια, και αρρώστησε. Και έστειλε μηνυτές, λέγοντας τους, «Πηγαίνετε, ρωτήστε τον Βεζεβούλ, το θεό της Ακαρών, αν έχω ελπίδες να αναλάβω από αυτή την αρρώστια». Αλλά ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Ηλία το θεσβήτη, «Σήκω, ανέβασε συνάντηση των μηνυτών του βασιλιά της Σαμάριας και πες τους, επειδή δεν υπάρχει θεός στον Ισραήλ, γι' αυτό πηγαίνετε να ρωτήσετε τον Βεζεβούλ, το θεό της Ακαρών». Τώρα λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος, «Δεν θα κατέβεις από το κρεβάτι σου, στο οποίο ανέβηκες, αλλά οπωσδήποτε θα πεθάνεις». Και ο Ηλίας αναχώρησε. Και οι μηνυτές γύρισαν σε αυτόν και εκείνος είπε, «Γιατί γυρίσατε?» Και του είπαν, «Κάποιος άνθρωπος ανέβηκε σε συνάντησή μας και μας είπε, «Πηγαίνετε, επιστρέψτε στο βασιλιά που σας έστειλε και πείτε του, έτσι λέει ο Κύριος, επειδή δεν είναι θεός στον Ισραήλ, γι' αυτό στέλνεις να ρωτήσεις τον Βεζεβούλ, τον θεό της Ακαρών. Δεν θα κατέβεις λοιπόν από το κρεβάτι σου στο οποίο ανέβηκες, αλλά οπωσδήποτε θα πεθάνεις». Και είπε σε αυτούς, «Τι είδους ήταν η μορφή του ανθρώπου που ανέβηκε σε συνάντησή σας και μίλησε σε εσάς αυτά τα λόγια?» Και του απάντησαν, «Ένας δασίτριχος άνθρωπος και περιζωσμένος στην οσφή του με μία δερμάτινη ζώνη». Και είπε, «Ο Ηλίας είναι, ο θεσβήτης». Τότε ο βασιλιάς έστειλε σε αυτόν ένα πεντηκόνταρχο μαζί με τους 50 άνδρες του. Και ανέβηκε σε αυτόν, και να, καθόταν επάνω στην κορυφή του βουνού. Και του είπε, «Άνθρωπε του Θεού, ο βασιλιάς είπε, κατέβα». Και απαντώντας ο Ηλίας, είπε στον πεντηκόνταρχο, «Αν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας κατέβει φωτιά από τον ουρανό και ας καταφάει εσένα και τους 50 άνδρες σου». Και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε αυτόν και τους 50 άνδρες του. Και ξανάστειλε σε αυτόν έναν άλλον πεντηκόνταρχο μαζί με τους 50 άνδρες του. Και μίλησε και του είπε, «Άνθρωποι του Θεού, έτσι λέει ο βασιλιάς, κατέβα γρήγορα». Και απαντώντας, ο Ηλίας τους είπε, «Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας κατέβει φωτιά από τον ουρανό και ας καταφάει εσένα και τους 50 άνδρες σου». Και κατέβηκε φωτιά Θεού από τον ουρανό και κατέφαγε αυτόν και τους 50 άνδρες του. Και έστειλε ξανά ένα τρίτο πεντηκόνταρχο μαζί με τους 50 άνδρες του. Και καθώς ο τρίτος πεντηκόνταρχος ανέβηκε, ήρθε και γονάτισε μπροστά στον Ηλία και τον παρακάλεσε και του είπε, «Άνθρωπε του Θεού, παρακαλώ, ας σταθεί πολύτιμη στα μάτια σου η ζωή μου και η ζωή αυτών των δούλων σου των 50 ανδρών. Να, κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαψε τους δύο πρώτους πεντηκόνταρχους μαζί με τους 50 άνδρες τους. Ας σταθεί λοιπόν πολύτιμη η ζωή μου στα μάτια σου». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Ηλία, «Κατέβα μαζί του, μη φοβηθείς από αυτόν». Και σηκώθηκε και κατέβηκε μαζί του προς τον βασιλιά. Και του είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, επειδή έστειλες μηνυτές να ρωτήσουν τον Βελζεβούλ, τον θεό της Ακαρών, σαν να μην υπήρχε θεός στον Ισραήλ για να ζητήσεις το λόγο του, γι' αυτό δεν θα κατέβεις από το κρεβάτι σου, στο οποίο ανέβηκες, αλλά οπωσδήποτε θα πεθάνεις». Και πέθανε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε ο Ηλίας. Και ανταυτού

αναχώρησε μαζί με τον Ελισέ από τα Γάλγαλα. Και ο Ηλίας είπε στον Ελισέ, «Κάθισε εδώ, παρακαλώ, επειδή ο Κύριος με έστειλε μέχρι τη Βεθήλ». Και ο Ελισέ είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και κατέβηκαν στη Βεθήλ. Και οι γη των προφητών, αυτοί που ήσαν στη Βεθήλ, βγήκαν στον Ελισέ και του είπαν, «Ξέρεις ότι ο Κύριος παίρνει σήμερα τον Κύριό σου από πάνω από το κεφάλι σου». Και είπε, «Και εγώ το ξέρω. Σωπάτε». Και ο Ηλίας του είπε, «Ελισέ, κάθισε εδώ, παρακαλώ, επειδή ο Κύριος με έστειλε στην Ιεριχώ». Και εκείνος είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και ήρθαν στην Ιεριχώ. Και οι μαθητές των προφητών, αυτοί που ήσαν στην Ιεριχώ, ήρθαν στον Ελισέ και του είπαν, «Ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος παίρνει τον Κύριό σου από πάνω από το κεφάλι σου». Και είπε, «Και εγώ το ξέρω. Σωπάτε». Και ο Ηλίας του είπε, «Κάθισε εδώ, παρακαλώ, επειδή ο Κύριος με έστειλε στον Ιορδάνη». Και εκείνος είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και πήγαν και οι δύο μαζί. Και πήγαν 50 άνδρες από τους γιους των προφητών και στάθηκαν απέναντι από μακριά. Και εκείνοι οι δύο στάθηκαν δίπλα στον Ιορδάνη. Και ο Ηλίας πήρε τη μιλωτή του και τη δίπλωσε και χτύπησε τα νερά και χωρίστηκαν απ' εδώ και απ' εκεί και διάβηκαν και οι δύο διαμέσου ξήρας. Και όταν διάβηκαν, ο Ηλίας είπε στον Ελισέ, «Ζήτησε μου τι να σου κάνω πριν αναλυφθώ από σένα». Και ο Ελισέ είπε, «Διπλάσια μερίδα από το πνεύμα σου ας είναι, παρακαλώ επάνω μου». Και εκείνος είπε, «Σκληρό πράγμα ζήτησες. Όμως, αν με δεις να αναλαμβάνομαι από σένα, θα γίνει σε σένα έτσι. Αλλιώς, δεν θα γίνει». Και ενώ περπατούσαν, καθώς ακόμα μιλούσαν, να, μια άμαξα φωτιάς και άλογα φωτιάς και τους διαχώρισαν και τους δύο. Και ο Ηλίας ανέβαινε με ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Και ο Ελισέ έβλεπε και βοούσε, «Πατέρα μου, πατέρα μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκό του». Και δεν τον είδε ξανά. Και έπιασε τα αιμάτια του και τα έσχισε σε δύο κομμάτια. Και αφού σήκωσε τη μιλωτή του Ηλία, που είχε πέσει από πάνω από εκείνον, επέστρεφε και στάθηκε στο χείλος του Ιορδάνη. Και παίρνοντας τη μιλωτή του Ηλία, που είχε πέσει πάνω από εκείνον, χτύπησε τα νερά και είπε, «Πού είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ηλία?» Και καθώς χτύπησε τα νερά, χωρίστηκαν από εδώ και από εκεί. Και ο Ελισέ διάβηκε. Και βλέποντας τον οι γη των προφητών, αυτοί που ήσαν από απέναντι, είπαν, «Το πνεύμα του Ηλία επαναπαύθηκε επάνω στον Ελισέ». Και ήρθαν σε συνάντησή του και τον προσκύνησαν μέχρι το έδαφος. Και του είπαν, «Δες, τώρα 50 δυνατοί άνδρες είναι μαζί με τους δούλους σου. Ας πάνε, παρακαλούμε, και ας ζητήσω τον Κύριό σου. Μήπως τον σήκωσε το πνεύμα του Κυρίου και τον έριξε πάνω σε κάποιο βουνό ή πάνω σε κάποια κοιλάδα». Και είπε, «Μη στείλετε». Αλλά αφού τον βίαζαν τόσο, ώστε τον τρεπόταν, είπε, «Στείλτε». Έστειλαν λοιπόν 50 άνδρες και τον αναζήτησαν 3 μέρες, όμως δεν τον βρήκαν. Και όταν γύρισαν σε αυτόν, επειδή έμεινε στην Ιεριχώ, τους είπε, «Δεν σας είχα πει μην πηγαίνετε». Και οι άνδρες της πόλης είπαν στον Ελισέ, «Δες, τώρα η θέση της πόλης αυτής είναι καλή, όπως βλέπει ο Κύριός μου. Τα νερά όμως είναι κακά και η γη είναι άγονη». Και είπε, «Φέρτε μου μια καινούργια φιάλη και βάλτε σε αυτήν αλάτι». Και του έφεραν. Και βγήκε στην πηγή των νερών και έριξε εκεί το αλάτι και είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, θεράπευσα αυτά τα νερά. Δεν θα υπάρχει πλέον από αυτά θάνατος ή ακαρπία». Και γιατρεύτηκαν τα νερά μέχρι αυτή την ημέρα, σύμφωνα με το λόγο του Ελισέ που μίλησε. Και από εκεί ανέβηκε στη Βεθήλ.

0: και ενώ αυτός ανέβαινε στο δρόμο, βγήκαν από την πόλη μερικά μικρά παιδιά και τον κορόιδευαν και του έλεγαν «Ανέβαινε φαλακρέ, ανέβαινε φαλακρέ». Και εκείνος στράφηκε πίσω και βλέποντάς τα καταράστηκε στο όνομα του Κυρίου. Και βγήκαν από το δάσος δύο αρκούδες και διασπάραξαν από αυτά 42 παιδιά. Και από εκεί πήγε στο βουνό τον Κάρμηλο. Και από εκεί γύρισε στη Σαμάρια. Έσδρας, τέταρτο κεφάλαιο. Και οι εχθροί του Ιούδα και του Βενιαμίν, όταν άκουσαν ότι οι γη της Αιχμαλωσίας οικοδομούν τον ναό στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, ήρθαν στον Ζωροβάβελ και στους αρχηγούς των πατριών και τους είπαν «Ας οικοδομήσουμε μαζί σας, επειδή και εμείς εξζητούμε το Θεό σας, όπως και εσείς, και σε αυτόν θυσιάζουμε από την εποχή του Εσσαραδόν, του βασιλιά της Ασούρ, που μας έφερε εδώ». Ο Ζωροβάβελ όμως και ο Ιησούς και οι υπόλοιποι από τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ τους είπαν «Δεν υπάρχει τίποτε κοινό σε εσάς και σε εμάς, ώστε να οικοδομήσετε οίκο στο Θεό μας. Εμείς όμως, οι ήδη ενωμένοι, θα οικοδομήσουμε στον Κύρο το Θεό του Ισραήλ, όπως μας πρόσταξε ο βασιλιάς Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας». Τότε ο λαός της γης παρέλυε τα χέρια του λαού του Ιούδα και τους έφερνε αναταραχή στην οικοδομή και μίσθωναν συμβούλους ενάντια σε αυτούς για να ματαιώνουν τη βουλή τους όλες τις ημέρες που ο Κύρος ήταν βασιλιάς της Περσίας και μέχρι τη βασιλεία του Δαρίου, του βασιλιά της Περσίας. Και στη βασιλεία του Ασουήρη, στην αρχή της βασιλείας του, έγραψαν κατηγορία ενάντια στους κατοίκους της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ. Και στις ημέρες του Αρταξέρξη έγραψε στον Αρταξέρξη το βασιλιά της Περσίας, ο Βισλάμ και ο Μιθρεδάθ, ο Ταβεήλ και οι υπόλοιποι συνεταιροί τους. Και η επιστολή ήταν γραμμένη συριακά και εξηγημένη συριακά. Ο Ρεούμ, ο έπαρχος, και ο Σαμψέ, ο γραμματέας, έγραψαν μια επιστολή στον Αρταξέρξη, το βασιλιά, ενάντια στην Ιερουσαλήμ, με τον εξής τρόπο. Ο Ρεούμ, ο έπαρχος, και ο Σαμψέ, ο γραμματέας, και οι υπόλοιποι συνεταιροί τους, οι Δινέοι, οι Αφαρσαχαίοι, οι Ταρφαλαίοι, οι Αφαρσαίοι, οι Αρχεβαίοι, οι Βαβυλώνοι, οι Σουσαναχαίοι, οι Δεαβαίοι, οι Ελαμίτες και οι υπόλοιποι από τα έθνη, που ο μεγάλος και ένδοξος Ασέναφαρ μετακόμισε και τα κατοίκησε στις πόλεις της Σαμάριας και οι υπόλοιποι που είναι πέρα από τον ποταμό κτλ. Αυτό είναι το αντίγραφο της επιστολής που έστειλαν σε αυτόν, στον Αρταξέρξη το βασιλιά. Οι δούλοι σου, οι άνδρες που είναι πέρα από τον ποταμό κτλ. Ας είναι γνωστό στο βασιλιά ότι οι Ιουδαίοι που ανέβηκαν από σένα σε μας, όταν ήρθαν στην Ιερουσαλήμ, οικοδομούν την αποστάτρια και πονηρή πόλη και εγείρουν τον τοίχο και επισκευάζουν τα θεμέλια. Ας είναι γνωστό κιόλας στο βασιλιά ότι αν η πόλη αυτή οικοδομηθεί και εγερθούν οι τοίχοι της, δεν θα πληρώσουν φόρο, τελώνιο ή διόδια και το εισόδημα του βασιλιά θα ζημιωθεί. Και επειδή τρεφόμαστε από το παλάτι και ήταν απρεπές για μας να βλέπουμε την ατιμία του βασιλιά, γι' αυτό στείλαμε και γνωστοποιήσαμε στο βασιλιά για να γίνει έρευνα στο βιβλίο των υπομνημάτων των πατέρων σου. Και θα βρεις στο βιβλίο των υπομνημάτων και θα γνωρίσεις ότι η πόλη αυτή είναι πόλη αποστάτρια και ολέθρια στους βασιλιάδες και στις επαρχίες και ότι από παλιά κινούσαν επανάσταση ανάμεσά της. Γι' αυτό η πόλη αυτή ερημώθηκε. Γνωστοποιούμε στο βασιλιά ότι αν αυτή η πόλη ανοικοδομηθεί και ανεγερθούν οι τείχοι της, δεν θα έχεις κανένα μέρος στην περιοχή πέρα από τον ποταμό. Ο βασιλιάς αποκρίθηκε στο Ρεούμ, τον έπαρχο και τον Σαμψέ, τον γραμματέα, και τους υπόλοιπους συνεταίρους τους που κατοικούσαν στη Σαμάρια και στους άλλους που ήσαν πέρα από τον ποταμό. Ειρήνη και τα λοιπά. Η επιστολή που στείλατε σε μας διαβάστηκε μπροστά μου ακριβώς. Και βγήκε διαταγή από μένα και ερεύνησαν και βρήκαν ότι η πόλη αυτή επαναστατεί ενάντια στους βασιλιάδες από παλιά και γίνονται σε αυτή στάσεις και συνωμοσίες. Ακόμα υπήρξαν ισχυροί βασιλιάδες στην Ιερουσαλήμ που δέσποζαν σε όλους τους λαούς πέρα από τον ποταμό και πληρωνόταν σε αυτούς φόρος, τελώνιο και διόδια. Τώρα λοιπόν προστάξτε να σταματήσουν τους ανθρώπους εκείνους και να μην οικοδομηθεί η πόλη μέχρι ότου εκδοθεί διαταγή από μένα. Και προσέξτε μην αμελήσετε να το κάνετε, για να μην αυξηθεί το κακό προς ζημία των βασιλιάδων. Και όταν το αντίγραφο της επιστολής του βασιλιά Αρταξέρξη διαβάστηκε μπροστά στον Ρεούμ και τον Σαμψέ, τον γραμματέα, και τους συνεταίρους τους, ανέβηκαν με βιασύνη στην Ιερουσαλήμ, στους Ιουδαίους, και τους σταμάτησαν με βία και με δύναμη. Και το έργο του οίκου του Θεού, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, σταμάτησε. Και έμεινε σταματημένο μέχρι το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του Δαρίου, του βασιλιά της Περσίας. Πρώτη Χρονικών, τέταρτο κεφάλαιο. Οι γη του Ιούδα ήσαν ο Φαρές, ο Εσρών και ο Χαρμί και ο Ορ και ο Σοβάλ. Και ο Ρεαΐα, ο γιος του Σοβάλ, γέννησε τον Ιαάθ. Και ο Ιαάθ γέννησε τον Αχουμαΐ και τον Λαδ. Αυτές είναι οι συγγένειες των Σαραθητών. Και αυτοί ήσαν οι γη του πατέρα Ιταμ. Ο Ιεζραέλ και ο Ιεσμά και ο Ιεδβάς. Και το όνομα της αδελφής τους ήταν Ασέλ Ελφωνή. Και ο Φανουήλ, ο πατέρας του Γεδόρ, και ο Εσέρ, ο πατέρας του Χουσά. Αυτοί ήσαν οι γη του Ορ, του πρωτότοκου του Εφραθά, του πατέρα του Βιθλέμ. Και ο Ασχόρ, ο πατέρας του Θεκουέ, είχε δύο γυναίκες, την Ελά και την Άρα. Και η μεν Νάρα γέννησε σε αυτόν τον Ναχουζάμ, και τον Εφέρ, και τον Θεμανή, και τον Αχασταρή. Αυτοί ήσαν οι γη της Νάρα. Και οι γη της Ελά ήσαν ο Σερέθ, και ο Ιεσοάρ, και ο Εθνάν. Και ο Κος γέννησε τον Ανούβ, και τον Σοβιβά, και τις συγγένειες του Αχαρίλ, του γιού του Αρούμ. Και ο Ιαβής ήταν ενδοξότερος από ό,τι η αδελφή του. Και η μητέρα του αποκάλυψε το όνομά του Ιαβής λέγοντας «Επειδή τον γέννησα με λύπη». Και ο Ιαβής επικαλέστηκε το Θεό του Ισραήλ λέγοντας «Ήθε με ευλογία να με ευλογήσεις και να πλώσεις τα όρια μου και το χέρι σου να είναι μαζί μου και να με φυλάτεις από κακό, ώστε να μην έχω λύπη». Και ο Θεός χάρισε σε αυτόν όσα ζήτησε. Και ο Χελούβ, ο αδελφός του Σουά, γέννησε τον Μεχίρ. Αυτός ήταν ο πατέρας του Εσθόν. Και ο Εσθόν γέννησε τον Βεθραφά και τον Φασέα και τον Θεχινά, τον πατέρα της πόλης Νάας. Αυτοί είναι οι άνδρες Ρίχα. Και οι γη του Κενέζ ήσαν ο Γοθονιήλ και ο Σεραΐας. Και η γη του Γοθονιήλ ήσαν ο Αθάθ. Και ο Μεοναθαΐ γέννησε τον Οφρά. Και ο Σεραΐας γέννησε τον Ιωάβ, τον πατέρα της κοιλάδας των τεχνητών, επειδή ήσαν τεχνίτες. Και η γη του Χάλεβ, του γιού του Ιαφωνή, ήσαν ο Ιρού, ο Ιλά και ο Ναάμ. Και η γη του Ιλά ήσαν ο Κενέζ. Και η γη του Ιαλελεήλ ήσαν ο Ζήφ και ο Ζηφά, ο Θηριά και ο Ασαρέιλ. Και η γη του Εζρά ήσαν ο Ιεθέρ και ο Μερέδ και ο Εφέρ και ο Ιαλών. Και η γυναίκα του Μερέδ γέννησε τον Μαριάμ και τον Σαμαΐ και τον Ιεσβά, τον πατέρα του Εσθεμοά. Και η άλλη γυναίκα του, η Ιουδαία, γέννησε τον Ιέρεδ, τον πατέρα του Γεδόρ, και τον Έβερ, τον πατέρα του Σιχώ, και τον Ιεκουθήλ, τον πατέρα του Ζανοά. Και αυτή είναι η γη της Βυθίας, της θυγατέρας του Φαραώ, που πήρε ο Μερέδ. Και η γη της γυναίκας του, της Οδίας, της αδελφής του Ναχάμ, πατέρα του Κεϊλά, του Γαρμίτη, και του Εσθεμοά, του Μαχαθητή. Και η γη του Σιμών ήσαν ο Αμνών και ο Ρινά, ο Βενανάν και ο Θηλών. Και οι γοί του Ιεσί ήσαν ο Ζοχέθ και ο Βενζοχέθ. Οι γοί του Σιλά, του γιού του Ιούδα, ήσαν ο Ήρ, ο πατέρας του Λιχά, και ο Λααδά, ο πατέρας του Μαρισά. Και οι συγγένειες της οικογένειας των εργαζόμενων τη Βίσο, της οικογένειας του Ασβεά, και ο Ιωακίμ και οι άνδρες του Χασιβά, και ο Ιωάς και ο Σαράφ, που δέσποζαν στο Μωάβ, και ο Ιασουβίλεχεμ. Όμως, αυτά είναι αρχαία πράγματα. Αυτοί ήσαν οι αγκιοπλάστες και αυτοί που κατοικούσαν στην Εταΐμ και στη Γεδύρα. Εκεί κατοικούσαν μαζί με τον βασιλιά για τις εργασίες του. Και οι γη του Σιμεών ήσαν ο Νεμουήλ και ο Ιαμίν, ο Ιαρίβ, ο Ζερά και ο Σαούλ. Ο Σαλούμ ο γιος του, ο Μιφσάμ ο γιος του, ο Μισμά ο γιος του. Και η γη του Μισμά, ο Αμουήλ ο γιος του, ο Ζακούρ ο γιος του, ο Σιμεΐ ο γιος του. Και ο Σιμεΐ γέννησε 16 γιους και 6 θυγατέρες. Οι αδελφοί του όμως δεν είχαν πολλούς γιους, ούτε πολλαπλασιάστηκαν όλες οι οικογένειές τους όπως των γιών του Ιούδα. Και κατοίκησαν στην Βυρσαβέ και στην Μολαδά και στην Ασαρσουάλ και στη Βαλά και στην Ασέμ και στη Θολάδ και στη Βεθουήλ και στην Ορμά και στη Σικλάγ και στην Βεθ Μαρχαβόδ και στην Ασαρσουσίμ και στην Βεθ Βηρεή και στην Σααρίμ. Αυτές ήσαν οι πόλεις τους μέχρι τη βασιλεία του Δαβίδ. Και οι κομοπόλεις τους ήσαν η Ιτάμ και η Αΐν, η Ριμών και η Θοχέν και η Ασάν. 5 πόλεις. Και όλες οι κομοπόλεις τους, που ήσαν ολόγερα από αυτές τις πόλεις, μέχρι τη Βάαλ. Αυτοί ήσαν οι τόποι της κατοικίας τους και η διαίρεσή τους κατά γενναίες. Και ο Μεσοβάβ και ο Ιαμλίχ και ο Ιωσά, ο γιος του Αμασία, και ο Ιωήλ και ο Ιού, ο γιος του Ιωσιβία, γιου του Σεραΐα, γιου του Ασιήλ, και ο Ελιονιάη, και ο Ιακωβά, και ο Ιεσοχαΐας, και ο Ασαΐας, και ο Αδιήλ, και ο Ιεσιμιήλ, και ο Βεναΐας, και ο Ζιζά, ο γιος του Σιφή, γιου του Αλών, γιου του Ιεδαΐα, γιου του Σιμρή, γιου του Σεμαΐα. Αυτοί που αναφέρθηκαν ονομαστικά ήσαν άρχοντες στις συγγένειές τους. Και η οικογένεια του πατέρα τους αυξήθηκε σε πλήθος. Και πήγαν μέχρι την είσοδο Γεδόρ, προς ανατολά της Κελάδας, για να αναζητήσουν βοσκή στα κοπάδια τους. Και βρήκαν βοσκή παχιά και καλή. Και η γη ήταν ευρύχωρη και ήσυχη και ειρηνική, επειδή αυτοί που άλλοτε κατοικούσαν εκεί ήσαν από τον Χαμ. Και αυτοί που ήσαν γραμμένοι ονομαστικά ήρθαν στις ημέρες του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα, και πάταξαν τις σκηνές τους και τους μηναίους που βρέθηκαν εκεί και τους αφάνισαν μέχρι σήμερα. Και κατοίκησαν αντί για αυτούς, επειδή εκεί υπήρχε βοσκή για τα κοπάδια τους. Και από αυτούς τους γιους του Σιμεών, 500 άνδρες πήγαν στο βουνό Σιήρ, έχοντας επικεφαλής τους τον Φελατία και τον Νεαρία και τον Ρεφαΐα και τον Οζιήλ, τους γιους του Ιεσί. Και πάταξαν το υπόλοιπο των Αμαλικητών που είχε διασωθεί και κατοίκησαν εκεί μέχρι σήμερα. Πρώτη Χρονικών, 5ο κεφάλαιο. Και η γη του Ρουβίν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, επειδή αυτός ήταν ο πρωτότοκος, όμως επειδή μόλυνε την κήτη του πατέρα του, τα πρωτότοκια του δόθηκαν στους γιους του Ιωσήφ, γιου του Ισραήλ, όμως όχι για να έχει τα πρωτοτόκια ως προς τη γενεαλογία, επειδή ο Ιούδας υπερίσχυσε περισσότερο από τους αδελφούς του, ώστε από αυτόν να βγει ο ηγούμενος, τα πρωτοτόκια όμως ήσαν του Ιωσήφ. Η γη του Ρουβίν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, ήσαν ο Ανόχ και ο Φαλού, ο Εσρών και ο Χαρμί. Η γη του Ιωήλ ήσαν ο Σεμαΐας, ο γιος του, ο Γόγ, ο γιος του, ο Σιμεΐ, ο γιος του, ο Μιχά, ο γιος του, ο Ρεαΐα, ο γιος του, ο Βάαλ, ο γιος του, ο Βεϊρά, ο γιος του, που τον μετήκησε ο Φελγάδ Φελνασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Αυτός ήταν ο αρχηγός των Ρουβινιτών. Και των αδελφών του, σύμφωνα με τις γένειές τους, όταν απαριθμήθηκε η γενεαλογία των γενεών τους, οι αρχηγοί ήσαν ο Ιεήλ και ο Ζαχαρίας και ο Βελά, ο γιος του Αζάζ, γιου του Σεμά, γιου του Ιωήλ. Αυτός κατοίκησε στην Αροήρ και μέχρι τη Νεβό και την Βαάλ Μεών. Και ανατολικά κατοίκησε μέχρι την είσοδο της Ερήμου από τον Εφράτη ποταμό, επειδή τα κτίνη τους είχαν πληθύνει στη γη Γαλάδ. Και στις ημέρες του Σαούλ έκαναν πόλεμο ενάντια στους αγαρινούς που έπεσαν με το χέρι τους και κατοίκησαν στις σκηνές τους σε ολόκληρο το ανατολικό μέρος της Γαλάδ. Και η γη του Γαδ κατοίκησαν απέναντί τους στη γη της Βασάν μέχρι τη Σαλχά. Ο Ιωήλ ο αρχηγός τους και ο Σαφάμ ο δεύτερος και ο Ιαναή και ο Σαφάτ στη Βασάν. Και οι αδελφοί τους από την οικογένεια των πατέρων τους ήσαν ο Μιχαήλ και ο Μεσουλάμ και ο Σεβά και ο Ιωραή και ο Ιαχάν και ο Ζιέ και ο Έβερ. 7. Αυτή είναι η γη του Αβιχέλ, του γιου του Ουρί, του γιου του Ιαρωά, του γιου του Γαλάδ, του γιου του Μιχαήλ, του γιου του Ιεσισαΐ, γιου του Ιαδό, γιου του Βούζ. Ο Αχί, ο γιος του Αβδίλ, γιου του Γουνί, ήταν ο αρχηγός της οικογένειας των πατέρων τους. Και κατοίκησαν στη Γαλάδ, στη Βασάν και στις κομοπόλεις της και σε όλα τα περίχωρα της Σαρών μέχρι τα σύνορά τους. Όλοι αυτοί απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τη γενεαλογία τους στις ημέρες του Ιωθάμ, του βασιλιά του Ιούδα, και στις ημέρες του Ιεροβοάμ, του βασιλιά του Ισραήλ. Η γη του Ρουβίν και οι Γαδίτες και το μισό της φυλής του Μανασί, από τους δυνατούς, άνδρες που φέρνουν ασπίδα και μάχαιρα και τεντώνουν τόξο και γυμνασμένοι σε πόλεμο, ήσαν 44.760 που έβγαιναν σε πόλεμο. Και έκαναν πόλεμο ενάντια στους Αγαρινούς και τους Ιετουραίους και τους Ναφισαίους και τους Νοδαβαίους. Και βοηθήθηκαν εναντίον τους και οι Αγαρινοί παραδόθηκαν στα χέρια τους και όλοι όσοι ήσαν μαζί τους. Επειδή μέσα στη μάχη βόησαν στο Θεό και τους εισάκουσε, επειδή έλπισαν σε Αυτόν. Και εχμαλώτησαν τα κτίνη τους, τις καμήλες τους, 50.000 και πρόβατα 250.000 και γαϊδούρια 2.000 και ψυχές ανθρώπων 100.000. Επειδή πολλοί έπεσαν θανατωμένοι για το λόγο ότι ο πόλεμος ήταν από το Θεό και κατοίκησαν αντί για αυτούς μέχρι τη Μετικεσία. Και η γη της μισής φυλής του Μανασί κατοίκησε στη γη. Αυτοί αυξήθηκαν από τη Βασάν μέχρι την Βαάλ Ερμών και τη Σενίρ και μέχρι του βουνού Αερμών. Και αυτοί ήσαν οι αρχηγοί της οικογένειας των πατέρων τους. Ο Εφέρ και ο Ιεσί και ο Ελιήλ και ο Αζρίλ και ο Ιερεμίας και ο Οδουίας και ο Ιαδίλ, άνδρες δυνατοί σε ισχύ, άνδρες ονομαστοί, αρχηγοί της οικογένειας των πατέρων τους. Αλλά στάθηκαν παραβάτες ενάντια στο Θεό των πατέρων τους και πόρνευσαν πίσω από άλλους θεούς των λαών της γης, τους οποίους ο Θεός είχε αφανίσει από μπροστά τους. Γι' αυτό ο Θεός του Ισραήλ διέγειρε το πνεύμα του Φουλ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και το πνεύμα του Φελγάδ Φελνασάρ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και τους μετίκησε, τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και τη μισή φυλή του Μανασί, και τους έφερε στην Αλά και στην Αβόρ και στην Αρά και στο ποταμό Γοζάν μέχρι σήμερα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ιησού μας Άγιε, ευλογούμε το λόγο σου, Κύριε, μας ζητούμε να μας σκεπάσεις ακόμα μια φορά, Χριστέ μας Άγιε, και να λάβουμε από σένα ό,τι έχεις να μας δώσεις, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, προκαταβολικά. Αμήν, αδελφή μου. Λουκάς 16:13 μας έθεσε ο Κύριος μια πολύ σημαντική πνευματική αρχή. Λέει, κανείς υπηρέτης δεν δύναται να υπηρετεί ως δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν δύναστε να υπηρετείτε ως δούλοι στο Θεό και στο μαμονά. Κανένας δεν μπορεί δηλαδή να είναι αφοσιωμένος σε δύο πρόσωπα, σε δύο αρχές, σε δύο συστήματα τα οποία είναι εξ ορισμού αντίθετα μεταξύ τους, αντικρούονται δηλαδή. Και ο μαμονάς, το πλούτος δηλαδή, είναι κυρίως γιατί σου δίνει πολύ δύναμη. Και ο Θεός δίνει πολύ δύναμη, αλλά ένας άνθρωπος αρχικός θα πει το Θεό που να το δω, είναι αόρατος, τα χρήματα τα βλέπω, τον πλούτον το βλέπω, έχω δύναμη με αυτό, να αγοράσω, να πουλήσω, να πάω στον καλύτερο γιατρό, να κάνω τις καλύτερες διακοπές, μου δίνει εδώ στη γη αυτά που θα μπορούσε να μου δώσει ο Θεός και αν μου τα δώσει. Και πάμε στο Ματθαίον 6:19, εξαιτίας αυτής της αρχής, ο Κύριος Ιησούς δίδαξε «Μη θησαυρίζετε για σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου σκόρος και σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν. Αλλά θησαυρίζετε για σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου». Το πώς βλέπει, αδερφή, κάποιος τα χρήματα και την περιουσία και πώς τα χειρίζεται, πώς τα αντιμετωπίζει, φανερώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η καρδιά του. Αυτόν που αγαπώ, σε αυτόν που δίνομαι, με αυτόν που ασχολούμαι, έως και αν προσπαθώ να το συγκαλύψω, είναι αυτόν που μου αρέσει. Μπορεί να προσποιήσω ότι δεν σε νοιάζει, αλλά θα φανεί στο χρόνο. Θα μου βγαίνει με διάφορους τρόπους, απρόσμενους, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και απόψε δηλαδή θα μιλήσουμε για τον πλουτισμό και κυρίως την επιστολή Ιακώβου που μας προμηθεύει με κάποια τεστ για να ελέγξουμε τη γνησιότητα της πίστης μας. Και με βάση τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται τα λόγια μας. Και χτίζοντας στη διδασκαλία του Χριστού, παρουσιάζει το πώς βλέπει κάποιος το χρήμα, το μαμονά δηλαδή που λέμε. Και είναι στα πρώτα 6 εδάφια στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής Ιακώβου, θα τα δούμε μετά. Μου κάνει εντύπωση, είναι μια πολύ αυστηρή επιτίμηση, αυστηρότερη σε όλη την επιστολή. Και λέμε, Κύριε, εντάξει, ο πλούτος, οι πλούσιοι, τόσο πολύ ενάντια, προσέχετε με τόση πολύ αυστηρότητα. Ο λόγος του Θεού κυριολεκτικά εναντιώνεται σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι λατρεύουν τον Θεό, αλλά στην πραγματικότητα λατρεύουν το χρήμα. Και μας καλεί η Γραφή να εξετάσουμε την κατάσταση της καρδιάς μας υπό το φως του πώς νιώθουμε για τα υπάρχοντά μας. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι ο λόγος του Θεού δεν μας απαγορεύει να έχουμε πλούτο, δηλαδή το να κατέχεις κάτι δεν είναι κακό. Μάλιστα στο Δευτερονόμιο 8:18 ο Μωυσής υπενθύμησε στους Ισραηλίτες στη δεύτερη γενιά που θα έμπαινε στη γη της Ευαγγελίας, θα θυμάσαι τον Κύριο τον Θεό σου, επειδή αυτός είναι που σου δίνει δύναμη να αποκτάς πλούτη. Στην πραγματικότητα, αδερφοί, όλοι μας έχουμε στην κατοχή μας αγαθά. Στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Και όλοι όσοι είμαστε εδώ, σε σχέση με κάποιους είμαστε φτωχοί, σε σχέση με άλλους περισσότερους είμαστε πλούσιοι. Δηλαδή, αν το δούμε παγκόσμια, όλη η γη, όλος ο κόσμος, ό,τι θέλουμε έχουμε. Τουλάχιστον εμείς εδώ. Αυτό που είναι λάθος είναι η αγάπη για το χρήμα. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, φίλος του αργυρίου. Ο ίδιος ο Θεός που μας δίνει τα πάντα πλούσια να τα απολαμβάνουμε, είναι ο ίδιος ο οποίος μας προειδοποιεί ότι αν αγαπάς το χρήμα θα έχεις μεγάλο πόνο. 1 Τιμοθέου 6:10. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, για την οποία, επειδή μερικοί την ωρέγονται, αποπλανήθηκαν από την πίστη και, λέει το κείμενο, εαυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Περιέπειραν, κατατρύπησαν, περικέντησαν τους εαυτούς τους με οδύνες πολλές. Μα το να έχεις χρήματα είναι ωραία, έτσι, αφού παίρνεις ό,τι θέλεις. Αλλά προειδοποιούμαστε τόσο από τον Παύλο όσο και από τον Ιάκωβο πως η αγάπη για το χρήμα οδηγεί σε κακή χρήση του χρήματος. Κακή χρήση τι σημαίνει? Ένα πράγμα. Για μένα, για τον εαυτό μου, για τις δικές μου ανάγκες, για τους δικούς μου σκοπούς. Και ο Ιάκωβος, όπως είπα, είναι τόσο σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί που πολλοί νομίζουν ότι προφανώς απευθύνεται στους ανθρώπους εκτός εκκλησίας. Οι άπιστοι που είναι όλοι η μανία τους με το χρήμα, να αποκτήσουν, να πλουσιεύσουν, να είναι πάνω από τους άλλους. Όμως η επιστολία απευθύνεται σε πιστούς, σε ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία. Τώρα, παράλληλα, βρίσκονταν και θα βρίσκονται μέσα στην εκκλησία και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι του Χριστού, αλλά μπορεί να μην είναι καν. Δεν συμβαίνει αυτό? Πόσοι άνθρωποι εύκολα ομολογούν πίστη, αλλά η καθημερινή τους ζωή άλλα λέει. Αυτές οι τόσο έντονες προειδοποιήσεις λένε κάτι. Λένε ότι όλοι μας μπορεί να περιπέσουμε σε τέτοιες αμαρτίες. Δηλαδή δεν βγαίνει κανείς από την εξίσωση, γιατί μπορεί εγώ να μην έχω κανένα πρόβλημα με τα χρήματα τώρα, αλλά να αποκτήσω μετά από 5 χρόνια, 2 χρόνια ή είχα πριν. Λένε πως κανείς μας δεν μπορεί να διαβάσει κάτι από την Αγία Γραφή ή να ακούσει ένα κήρυγμα και να πει εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Να μην λέμε μεγάλα λόγια. Εγώ δεν πρόκειται, ας πούμε, ότι έχεις υπαλλήλους. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αδικήσω τον υπάλληλό μου. Η ταπεινή στάση είναι να πει κάποιος εγώ δεν πρέπει να το κάνω ποτέ αυτό. Σαν αρχή δηλαδή. Ιάκωβος λοιπόν από το 5ο κεφάλαιο. Ξεκινάμε μια έντονη ανακοίνωση για την επικείμενη κρίση ενάντια σε όλους όσους πλούτησαν χρησιμοποιώντας κακούς τρόπους. «Ελάτε τώρα», λέει η πλούσιοι, «κλάψτε κραυγάζοντας γοερά», ολολίζοντες λέει το αρχαίο, «για τις ταλαιπωρίες σας που επέρχονται». Μα καλά, επειδή είμαστε πλούσιοι. Όταν λέει «ελάτε τώρα» σημαίνει «προσέξτε, ακούστε καλά εσείς». Το ίδιο ακριβώς «ελάτε τώρα» είπε και πιο πριν, σε όσους έλεγαν πως βαστάνε το μέλλον στα χέρια τους και θα πάμε εκεί ένα χρόνο, θα εμπορευτούμε, θα κερδίσουμε. Δηλαδή βγάζουν το Θεό από την εικόνα, κάνουν τα σχέδια τους και ζητούν μετά εκ των υστέρων το Θεό να τα ευλογήσει. Κλάψτε είναι η εντολή. Μα κλαίμε όταν είμαστε λυπημένοι για κάτι. Το κλάμα ακούγεται πέθανε κάποιος συγγενής σου, είναι αναμενόμενο. Επίσης σε περιπτώσεις έντονης ντροπής ή ενοχής. Δηλαδή, ο Απόστολος Πέτρος, όταν πρόδωσε τον Κύριο και το κατάλαβε, βγήκε έξω, λέει, και έκλαψε πικρά, μετανιωμένος, εντροπιασμένος. Η αμαρτωλή γυναίκα που έπλυνε τα πόδια του Ιησού με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της, έκλαιγε επίσης όταν το έκανε. Δηλαδή, συνήθως το κλάμα στη γραφή συνοδεύει τη μετάνοια. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 4, ο Ιάκωβος, στο 9, γράφει: «Συντριφτείτε και πενθήστε και κλάψτε. Το γέλιο σας ας μετατραπεί σε πένθος και η χαρά σε κατήφια». Δηλαδή ο άνθρωπος που έρχεται σε συνέστηση της αμαρτίας του και πραγματικά το καταλαβαίνει, του βγαίνει κλάμα. Και είναι σημαντικό, αδερφοί, να ζητούμε από τον Κύριο το εξής, να μας χαρίζει όχι συναισθηματικά δάκρυα, αλλά να μας δώσει τη χάρη να βλέπουμε την αμαρτία μας, αν την έχουμε κάνει, σε όλη της την ασχήμια. Γιατί το ανάποδο τι είναι? Σκληροκαρδία. Πειράζει, εντάξει, οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Πραγματικά να δεις ότι αυτό που έκανες, μεγάλο ή μικρό, είναι άσχημο. Και αυτή η συντριβή να μας οδηγεί σε εξομολόγηση. Που επειδή θα είναι γνήσια, τότε θα έρχεται και με δάκρυα. Είναι έναν αίτημα αυτό που κανείς δεν το ξεπερνάει. Δηλαδή, να ζητάει από το Θεό τη χάρη να ζει σε πραγματική μετάνοια, να είναι ευαίσθητη η ψυχή του σε αυτό. Επιστρέφουμε στο κείμενο. Εδώ βάζει και μια άλλη λέξη που χρησιμοποιείται μόνο στην Καινή Διαθήκη, εδώ στο Ιάκωβος 5.1. Κλάψατε ολολίζοντες. Δηλαδή, κλάψτε γοερά, κραυγάζοντας, φωναχτά, πέρα από το συνηθισμένο. Ισαΐας 13.6. Οι προφήτες ζητούν από το λαό να θρηνήσουν με αυτόν τον τρόπο, επειδή οι συνέπειες της αμαρτίας φτάνουν πάνω τους. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν υπάρχει και περίπτωση διαφυγής. Δηλαδή, ο Θεός λέει τι θα κάνει και μένει ο κόσμος έτσι γιατί καταλαβαίνουν ότι άργησαν. Λέει, ολορίζεται επειδή η ημέρα του Κυρίου πλησίασε, θα έρθει σαν όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Κλάψτε, μετανιώστε, φωνάξτε γιατί έρχεται. Έρχεται και δεν το σταματάει κανείς. Γιατί το ξαναείπε, αδερφοί, αν έχεις ανθρώπους εναντίον σου να σε περικυκλώνω σου κακό, λες θα ζητήσω βοήθεια από το Θεό. Ίσως με βοηθήσει. Αν είναι ο διάβολος εναντίον σου, λες θα ζητήσω από το Θεό. Όταν ο Παντοδύναμος έρχεται εναντίον σου, από ποιον να ζητήσεις βοήθεια και να σε βοηθήσει. Και είναι πολλές οι προφητικές αναφορές με τους ολολιγμούς, ότι έρχεται η μέρα του Κυρίου, η ώρα της κρίσης του. Κλάψτε και ολολίξτε, κλάψτε γοερά, θρηνήστε. Και ο Ιάκωβος εδώ, στο 5.1, δίνει το λόγο. Κλάψατε ολολίζοντες επί τες ταλαιπωρίες ημών τας επερχομένες. Έρχονται ταλαιπωρίες, έρχονται δυσκολίες, έρχονται θλίψεις, έρχονται προβλήματα, έρχονται στεναχώριες, τους λέει. Άρα, ετοιμαστείτε. Υπερβολικά, μεγάλη δυστυχία θα έρθει πάνω στους πλούσιους που με κακία πλούτησαν. Πότε θα έρθει αυτή η δυστυχία? Μπορεί μετά το θάνατο. Δεν σημαίνει ότι, γιατί πόσοι πλούσιοι άνθρωποι κακοί ζουν, γερνάνε και πεθαίνουν και δεν πάθανε κάτι. Αν διαβάσετε, αν θυμάστε το Ψαλμό 73, είναι αυτόν το παράπονο του ανθρώπου του Θεού, ότι λέει τρώνε, πίνουν, οι οφθαλμοί τους εξέχουν από το πάχος μια χαρά και ζουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού που μας λέει ο Θεός ότι είναι δίκαιος? Αλλά λέει, κατάλαβα όταν πήγα στο ταμείο, είδα τα τέλη τους. Άρα είναι και η μέρα της κρίσης όταν θα σταθούν μπροστά στον Κύριο. Γιατί στο Καταλουκάν 6.24 ο ίδιος ο Ιησούς είπε «Αλίμονος εσάς τους πλούσιους, γιατί έχετε πάρει πλήρως την παρηγοριά σας». Γιατί νόμισαν ότι έχουν και για τον ουρανό, αλλά έχουμε και τώρα συνέχεια. Ό,τι πήρατε δηλαδή αυτό είναι. «Αλίμονος εσάς που είστε χορτασμένοι τώρα, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο όσοι γελάτε τώρα, γιατί θα πενθήσετε και θα κλάψετε». Και πιο μετά, στο 16ο κεφάλαιο, τους είπε εκείνη τη σοκαριστική για αυτούς ιστορία με τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο, για να δώσει μια εικόνα για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες. Γιατί, αδερφοί, ο κόσμος τότε είχε άλλη αντίληψη, ότι ο φτωχός, ο άρρωστος, είναι ο καταραμένος, όπως το Λάζαρο στην παραβολή, έτσι νόμιζαν αυτοί. Ότι αν ήθελε ο Θεός να τον ευλογήσει, θα τον ευλογούσε με υγεία, με χρήματα. Από την άλλη, είναι ο πλούσιος που δεν τα έκλεψε έτσι, αλλά είχε κληρονομιά, του ήρθαν καλά όλα θετικά, ευλογία στο χωράφι του, ευλογία η βροχή, ευλογία οι σοδειές του, τα πάντα. Ο Θεός τον ευλόγησε. Άρα, το σκεπτικό τότε ήταν ότι ο πλούσιος είναι ευλογημένος από το Θεό και ο φτωχός είναι καταραμένος από το Θεό. Και Λουκάς 16:24. Στέκεται από μακριά ο πλούσιος που υποφέρει, γιατί δεν είχε σπλάχνα να δώσει στο φτωχό Λάζαρο. Δεν καταδικάζεται επειδή απλώς ήταν πλούσιος. Απλά λέει ότι δεν βοήθησε τον συνάνθρωπον του. Και λέει στον Αβραάμ, «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ υπερβολικά μέσα στη φλόγα αυτή». Και απαντάει ο Αβραάμ, «Τέκνο μου, θυμίσω ότι απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα όμως εδώ παρηγοριέται, ενώ εσύ πονάς υπερβολικά». Και αντιδρούσαν βέβαια όταν άκουγαν τέτοια λόγια, γιατί δεν τέριαζε με το σκεπτικό τους. Ο πλούσιος να πάει κόλαση, ο ευλογημένος. Γράφει στου προς Εβραίους πως κάθε παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση. Το ίδιο ουσιαστικά υπόσχεται για το τέλος. Δηλαδή, λέει ο Λόγος του Θεού ότι στο τέλος ο καθένας θα λάβει ανάλογα με όσα έπραξε. Και θυμάστε ότι Σπύρος αυτήν τη ζωή θα το θερήσω. Κάποτε και εδώ, αλλά οπωσδήποτε στην επόμενη. Ιάκωβος 5.1 εκεί που είμαστε. Ελάτε τώρα οι πλούσιοι, κλάψτε γοερά για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες σας. Τι είναι οι λόγοι που αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν και μάλιστα τόσο αυστηρά που να κλαίνε από τώρα. Ποιες είναι οι αμαρτίες οι οποίες προηγήθηκαν. Είναι τέσσερις και θα τις δούμε μία-μία, ώστε να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να τις αποφύγουμε. Γιατί όπως είπα, μπορεί να μην είμαστε εμείς πλούσιοι, αλλά αδερφοί, δεν είναι το αν κατέχεις τώρα τόσα πολλά ή λιγότερα. Γιατί όπως είπα, είμαστε πολύ πλούσιοι σε σχέση με άλλους λαούς που στερούνται και τα πιο βασικά και είμαστε ίσως φτωχοί για κάποιους άλλους. Το θέμα είναι η καρδιά μας πώς είναι δοσμένη. Ξέρετε, μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι πραγματικά φτωχός, αλλά μέσα του να έχει αυτόν τον πόθο του μαμονά. Αν ήμουν πλούσιος, αν κέρδιζα το λαχείο, αν κέρδιζα το καζίνο, αν έκανα εκείνο, τι θα έκανα. Και ζει με αυτό το ψέμα συνέχεια. Σαν ένας πλούσιος, ενώ δεν είναι. Αλλά η καρδιά του σίγουρα δεν είναι δοσμένη στον Κύριο. Λέει λοιπόν στον Ιάκωβον εδώ στο 5 το 2. Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος. Ο χρυσός σας και ο άργυρος έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες ημέρες. Τώρα, το να συσσωρεύει κάποιος να αποθηκεύει, να μαζεύει, ήταν και είναι από τις πιο διαδεδομένες αμαρτίες. Τώρα, ξανά κάνουμε παρένθεση για να προσέχουμε τα άκρα, 1 Τιμοθέου 5.8, εννοείται πως ως χριστιανοί πρέπει να φροντίσουμε τις οικογένειές μας, δηλαδή δεν λέμε ένας πιστός οικογενειάρχης που εργάζεται τίμια και παίρνει τα χρήματά του, καλό μισθό, πλούσιο μισθό, θα τα δώσει όλα για το έργο του Θεού και η οικογένειά του να πεινάει. Δεν είναι σοφό, δεν μας το ζητάει ο Θεός αυτό. Λέει, αν κάποιος δεν προνοεί για τους δικούς του και μάλιστα για τους οικείους του, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος από άπιστο. Δηλαδή, το να μην φροντίζω την οικογένειά μου, όσο μπορώ και πρέπει να το κάνω, με καθιστά, λέει, άνθρωπο χειρότερο και από κάποιον που δεν πιστεύει. Πέραν από αυτό όμως, αυτά που μας δίνει ο Θεός μας τα εμπιστεύεται και για την επέκταση της Βασιλείας Του. Και καθώς κυριολεκτικά καταδικάζει την πρακτική του να μαζεύει κάποιος, το κάνει δείχνοντας ποιοι είναι οι τρόποι τότε που ο πλούτος μαζευόταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή εκτός από την αγορά κτημάτων ή σπιτιών. Λέει «Ο πλούτος σας σάπισε». Η φράση αυτή μας οδηγεί να σκεφτούμε, για παράδειγμα, φαγητά. Να φυλάς σπόρους, γεννήματα της γης σε μεγάλες ποσότητες για να έχεις μετά. Γιατί εκτός της Καινής Διαθήκης το ρήμα σύπο, το σαπίζω δηλαδή, ήταν για το σάπιο φρούτων, το σάπιο κρέας, το σάπιο ξύλο. Και ο Λόγος του Θεού κατηγορεί κατά πάσα πιθανότητα την άχρηστη συσσόρευση φαγητού, το οποίο αναπόφευκτα σαπίζει. Τότε δεν είχαν και καταψύχτες και αυτά να το κρατήσουν μέσα, αλλά και καταψύχτη να έχεις, πόσον καιρό θα το κρατήσεις, πόσες εβδομάδες, πόσους μήνες. Πάλι θα χαλάσει. Όπως ο άφρονας πλούσιος της παραβολής, ο οποίος πίστευε πως Λουκάς 12:19, θυμάστε που λέει θα κτίσω μεγαλύτερες αποθήκες και θα βάλω τον καρπό από τα χωράφια μέσα για να έχω, λέει στο 19, και θα πω στη ψυχή μου, ψυχή έχεις πολλά αγαθά που κοίτονται για έτη πολλά. Αναπαύω, φάγε, πιες, εφραίνου. Αυτός ο πλούτος λέει, σάπισε, λέει η Γραφή. Ήταν άχρηστη αυτή η αποθήκευση. Θυμάστε το μάνα στην έρημο. Τους έλεγε ο Κύριος, θα παίρνετε κάθε πρωί, θα τρώτε. Δεν θα παίρνετε παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να φυλαχτεί. Κάθε μέρα θα έχετε. Κάποιοι πήγαν και παίρνανε παραπάνω για να μην πάνε την άλλη μέρα. Και βρωμούσε, λέει, σκουλίκιαζε, σάπιζε. Δεν μπορούσε να φυλαχτεί. Μόνο που όταν θα ξημέρωνε Σάββατο που ήταν αργία, μπορούσαν από την προηγούμενη μέρα να μαζέψουν για 2 μέρες και δεν χαλούσε. Ο Κύριος το έκανε έτσι. Ενώ αντί λοιπόν ο άφρονας πλούσιος να τα κρατά όλα για τον εαυτόν του, θα μπορούσε να πει «Ευχαριστώ Κύριε που έχω, να φάω κι εγώ και να δώσω και στους πεινασμένους, να ευλογήσω και τους γύρω μου». Γιατί αυτός ο πλούτος τροφών στην αποθήκη ήταν άχρηστος. Θυμάστε στα καρτούν το Σκρούτς με το θησαυροφυλακείο του, που βουτούσε μέσα να κάνει το μπάνιο του στα βουνό ολόκληρο, χτίσα ολόκληρο βουνό. Αν ήταν πραγματικότητα. Τι το θέλεις. Για πότε. Ο δεύτερος τρόπος να μαζεύεις πλούτο ήταν τα ρούχα. Γιατί ήταν σύμβολο κοινωνικής θέσης σε κάθε εποχή. Σε όλη την έκταση της Αγίας Γραφής. Τα ωραία ημάτια. Λέει στο Μαθαίο 11:8, ο ίδιος ο Χριστός μιλούσε για τον Ιωάννη του Βαπτιστή και τους λέει τι εξήλθατε να δείτε. Άνθρωπο με μαλακά ρούχα ντυμένο. Γιατί τότε οι άνθρωποι μπορεί τα ρούχα τους να ήταν όπως στην σακούλα. Σκληρό. Σκληρό γιατί δεν είχαν τα εργοστάσια τώρα και με το μετάξι και αυτά. Οι πλούσιοι όμως προφανώς είχαν και ράβανε προσεκτικά ακριβά ρούχα, μαλακά ρούχα. Έτσι, εμείς έχουμε όλοι μαλακά τώρα, αλλά λέω για τότε. Μπορεί να είναι δηλαδή δύσκολο να τα φοράνε, να σε τρώγανε καν, αλλά λες έτσι είναι όλος ο κόσμος. Τι εξήλθατε να δείτε, λέει, άνθρωπο με μαλακά ρούχα αντιμένο. Ιδού, αυτοί που φορούν τα μαλακά είναι στους οίκους των βασιλιάδων. Μιλάμε για ρούχα δηλαδή και εντυμένα, ραμμένα με προσοχή, μπορεί να είχαν και πολύτιμους λίθους πάνω. Πώς θα δείξεις τον πλούτο σου. Δεν μπορεί να κρατάς τα λεφτά και να τα πετάς. Ένας που περπατάει και κινείται, πώς θα δείξει. Άντε, μια κοπέλα να βάλει πολλά χρυσαφικά διαμάντια, ένας άντρας τι να βάλει. Θα βάλει πολύ ωραία ρούχα και ίσως θα βάλει και να δείξει με κάποιον τρόπο ότι είναι πιο πλούσιος από τους υπόλοιπους. Είναι όμως άχρηστο να τα μαζεύεις, λέει. Τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα. Δηλαδή, τα έφαγε ο σκόρος. Είναι άχρηστο να τα μαζεύεις γιατί και αυτά χαλάνε. Άμα το σκεφτείτε αδερφοί, ποιος είναι ο τελικός σκοπός, να ταΐζουμε το σκόρο. Τρίτο, ο πλούτος μαζευόταν με το χρυσάφι και το ασίμι. Αλλά ακόμα και αυτό σκουριάζει σε εισαγωγικά. Να μου πείτε τώρα το χρυσάφι σκουριάζει. Μπορεί να το εννοεί κυριολεκτικά, καθώς τα νομίσματα στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές ήταν μείγματα, δεν ήταν καθαρό χρυσάφι ή ασίμι, και οι προσμίξεις σκουριάζουν και έτσι το νόμισμα χάνει τη λάμψη του. Και μας συνέβη πολλές φορές να έχουμε κέρματα τα οποία αν έχουμε σε υγρασία γίνονται, πρασινίζουν, σαπίζουν. Ή ακόμη εννοεί μεταφορικά προφανώς, εννοώντας πως την ημέρα της κρίσης μπροστά στο Θεό ο πλούτος του καθενός είναι άχρηστος. Δεν λέμε και σήμερα κάποιος που στηβάζει και έχει και είναι και σε μεγάλη ηλικία. Τι τα φυλάει καημένος. Θα τα πάρει μαζί του. Μπορεί κανείς να τα πάρει μαζί του. Δηλαδή και ο άνθρωπος ο κοσμικός, ο άπιστος, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου στον τάφο χρήματα για να τα χρησιμοποιήσεις για μετά. Κανείς δεν θα μπορέσει να ελευθερωθεί από την κρίση του Κυρίου με το χρήμα. Ο Λόγος του Θεού μιλάει γι' αυτό συχνά. Ισαΐας 2:20 λέει ότι από το φόβο του Κυρίου εκείνη την ημέρα τα χρυσά και τα σημαίνια τους θα τα ρίξουν στα ζώα του σκότους. Κατ' εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος θα ρίξει στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που είχε κάνει για τον εαυτόν του για να τα προσκυνάει. Θα μου πείτε, μα επειδή είναι είδωλα. Είναι το είδωλο, αλλά είναι και η κατασκευή του και ο τρόπος. Γιατί δεν κάνανε ξύλινο ή χαρτινό, κάνανε ασημένιο και χρυσό που έχει αξία. Για να μπουν στις σχισμές των βράχων και στις πέτρινες σπηλιές εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Ενώ έχεις όλη τη δύναμη σου εκεί σε αυτόν το ειδόλιο, που είναι και χρυσό και έχει αξία από μόνον του, εν τούτης λέει θα τα πετάξουν στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες. Και έναν παρόμοιο στον Ιζεκιήλ 7:19 λέει το χρυσάφι που θα το πετάνει στον δρόμο λες και είναι ακαθαρσία. Θα ρίξουν το ασίμι τους στους δρόμους και το χρυσάφι τους θα είναι σαν ακαθαρσία. Το ασίμι τους και το χρυσάφι τους δεν θα μπορέσουν να τους λυτρώσουν κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Δεν θα χορτάσουν τις ψυχές τους και δεν θα γεμίσουν τις κοιλιές τους για το λόγο ότι έγινε το πρόσκομα της ανομίας τους. Όλος αυτός ο πλούτος είναι άχρηστο να το μαζεύει κανείς. Ξέρετε αδερφοί, εντάξει, όλες οι κοινωνίες έχουν χρήματα είτε μετάλλα, είτε κέρματα, είτε χαρτονομίσματα, γιατί είναι εύκολο να γίνονται δοσοληψίες. Δεν μπορώ να φέρω έναν άλογο να πουλήσω και να πάρω έναν αυτοκίνητο ή να πάρω. Τέλος πάντων, σου λέει, δώσε χρήματα, παίρνεις αυτό, δώσε. Αλλά τα χρήματα, όταν το σκεφτούμε, τι είναι? Είναι χρωματιστά χαρτιά που έχουν μεν αξία, όταν βρεθούν όμως σε τόπο που αναγνωρίζεται η αξία. Πριν πολλά χρόνια είχα δει έναν έργο με κάποιους κλέφτες, κάναν ένα αεροπλάνο που παίρνει πολλά χρήματα, κάναν έξυπνη αεροπειρατεία, πήραν τα χρήματα όλα και πήδηξαν από το αεροπλάνο με ελεξίπτωτα. Λένε, πού να μας βρούνε? Έφευγε το αεροπλάνο, συνέχισε την πορεία του. Αυτοί πέσανε μέσα στα βουνά, μέσα στα χιόνια, με τίποτα δεν μπορούσαν να τους βρουν. Έπεσα με τα ελεξίπτωτα, μια παρέα που ήταν, με τα πολλά λεφτά, παγωνιά, χιόνια. Δεν υπήρχε άνθρωπος μεγάλη έκταση. Δεν μπορούσε να δώσεις τα λεφτά, να πάρεις αυτοκίνητο, να πάρεις φαγητό, αφού δεν είχε κανένα γύρο. Στο τέλος έκαιγαν τα λεφτά για να ζεσταθούν λίγο, να μην πεθάνουν, και πέθαναν στο τέλος όλοι. Γιατί ήταν μόνοι τους, γιατί δεν υπήρχε ένα άνθρωπος κοντά. Τα χρήματα για τα οποία έδωσες στη ζωή σου για να σου προσφέρουν χαρά, στο τέλος ούτε μόνο για λίγη φωτιά ήταν. Και τα χαρτιά τώρα πώς θα τα αντέξουν? Δηλαδή τι τραγικό λέμε. Είναι ο πλούτος άχρηστο να το μαζεύει κανένας. Είτε είναι χρήμα, είτε είναι ρούχα, είτε είναι φαγητό σε μεγάλες ποσότητες. Είναι ανόητο επειδή είναι προσωρινός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξαναπάμε πίσω στον Ιάκωβο 5:2. Αυτή είναι η πρώτη αμαρτία, η άχρηστη συσσόρευση πλούτου. Λέει, ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος, ο χρυσός σας και ο άργυρός σας έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Και προσέξτε, αφού εξηγήσει την αμαρτωλή ματαιότητα του να συσσωρεύει κανείς πλούτο, περιγράφει μετά την κρίση του Θεού σε αυτούς που μαζεύουν. Και λέει, η σκουριά τους θα είναι ως μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Τα σάπια και τα πεταμένα τρόφιμα, τα σκοροφαγωμένα ρούχα, τα σκουριασμένα νομίσματα θα είναι μια περιγραφική μαρτυρία της κατάστασης της καρδιάς σας. Γιατί σκέψου ένας που τα έκανε αυτά να σταθεί στον Κύριο μπροστά, ένας γυμνός άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει κάτι. Ο Κύριος θα τα δείξει γύρω του. Με αυτά ζούσες, αυτό ήταν το ειδωλό σου. Αυτό ήταν ο Θεός σου. Η πλεονεξία, ο εγωισμός, το ότι αναλώθηκαν μόνο για εδώ. Αυτά είναι που θα τους κρίνουν. Και σαν τη φωτιά θα τους κατακάψει. Γιατί ξέρουμε ότι η φωτιά συμβολίζει την τελική κρίση. Έτσι, είναι μια εικόνα της κόλασης. Και το γεγονός ότι η φωτιά, λέει, θα καταφάει τη σάρκα, αποκαλύπτει πως η κόλαση είναι ένας τόπος βασάνου. Ποιος θέλει να καίγεται η σάρκα σου και να μην πεθαίνεις, βέβαια, γιατί εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Και όπως το είπε και ο Κύριος Ιησούς με το φτωχό Λάζαρο και τον πλούσιο, μια από τις πιο δυσάρεστες αλλά δεινές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής είναι πως η κόλαση είναι ένας τόπος συνειδητής, φυσικής, αιώνιας τιμωρίας. Και το πιο ειρωνικό απ' όλα είναι η φράση εδώ στο 3, ότι θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Αυτά που θησαύρισες είναι για τις έσχατες μέρες. Λες και ο κόσμος δεν θα τελειώσει ποτέ, αφού ζούμε στο τέλος του κόσμου. Είναι λοιπόν άχρηστο, είναι αμαρτία το να μαζεύει κάποιος πλούτο. Δείχνει πού είναι η καρδιά του. Πού δηλαδή? Εκεί που είναι και ο θησαυρός του. Γιατί μας το λέει. Η καρδιά σου είναι εκεί που είναι ο θησαυρός σου. Ποιος είναι ο θησαυρός σου? Αν είναι ο Κύριος, αμήν. Εάν είναι τα χρήματα, γιατί όπως είπα στην αρχή σου δίνουν πολύ δύναμη, εκεί είναι η καρδιά σου, εκεί είναι ο θησαυρός σου. Ο πλούτος φθήρεται και θα είναι και μάρτυρας ο φθαρμένος πλούτος του ποιοι πραγματικά είμαστε. Τώρα, πάλι να προσέξουμε το εξής. Ακούγοντας αυτή την περικοπή, μπορούμε να θεωρήσουμε εμείς, σαν απλοί άνθρωποι που είμαστε, ότι δεν μας αφορά εμάς, είναι για τους άλλους. Αλλά αυτό θα ήταν παγίδα. Γιατί μας προκαλεί ο Λόγος του Θεού να σκεφτούμε και να εξετάσουμε πού είναι η καρδιά μας. Όπως λέω πολλές φορές, δεν είναι ασπρομαύρο. Έχω, αλλά δεν έχω όσα έχουν οι άλλοι, έχω λιγότερα. Λιγότερα ή περισσότερα, ανάλογα, ο καθένας ξέρει. Δηλαδή, μπορεί να σε προκαλέσει να δεις το ψυγείο σου, ας πούμε. Είναι πιο μεγάλο από τις ανάγκες σου, από αυτό που έχει η οικογένειά σου. Έχεις και δεύτερο καταψύξιν και τρίτο καταψύξιν και περισσότερα ντούλα. Λες και θα ζήσεις για χρόνια ή θα φας τεράστιες ποσότητες που χαλάνε. Όλα έχουν ημερομηνία λήξεως. Μας προκαλεί δηλαδή να ανοίξουμε τις ντουλάπες μας, τα πατάρια μας, τα παπουτσοθήκια μας, ξέρω εγώ. Πόσα ρούχα έχουμε και δεν τα φοράμε. Πόσα παπούτσια που είναι εκεί και περνάνε τα χρόνια και οι μόδες και είναι εκεί και δεν το δίνεις στον συνάνθρωπό σου να φεύγει, να διάζει και ο τόπος, αλλά λες, όχι, το θέλω, μπορεί να μου χρειαστεί. Μας προκαλεί να ξανακοιτάξουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Ξαναλέω, δεν σου λέει να μην έχεις τίποτα στην άκρη για ώρα ανάγκης, αλλά πώς είναι η ανάγκη και πώς είναι η άκρη. Δηλαδή, πόσα νιώθεις ότι χρειάζονται για έναν άνθρωπο που είναι πιστός, έχεις τον Κύριο, αλλά σου δίνει και τη λογική να έχεις κάτι στην άκρη. Γιατί εφόσον είναι αλήθεια ότι ό,τι έχουμε είναι του Κυρίου, το ερώτημά μας δεν μπορεί να είναι πόσα λιγότερα να δώσω στον Κύριο ώστε να κρατήσω για τις δικές μου ανάγκες και της οικογένειάς μου. Η αναγεννημένη καρδιά, η πραγματική,

πάντων δίκαιοι, εκμεταλλεύτηκαν τους εργάτες τους. Τους κράτησαν τους μισθούς τους. Λεβιτικό 19:13. Δεν θα αδικήσεις των πλησίων σου, ούτε θα αρπάξεις. Δεν θα διανυχτερεύσει ο μισθός του μισθωτού σου μαζί σου μέχρι το πρωί. Δηλαδή, δίνεις το μεροκάματο του εργάτη κάθε μέρα. Έρχεται, δουλεύεις τα χτήματα σου, τι έχεις και του δίνεις. Ας πούμε ένα δινάριο. Τέλος της ημέρας να πάρεις. Λες, δεν πειράζει, το δίνω αμεθαύριο. Ναι, αλλά έχει. Λέει να μην το κρατάς ούτε μια μέρα. Και το ξαναλέει στο Δευτερονόμιο 24:14. Δεν θα αδικήσεις μισθωτό, φτωχό και ενδεή από τους αδελφούς σου ή τους ξένους σου που είναι στη γη σου, μέσα στις πύλες σου. Θα του δώσεις το μισθό του αυθημερών, πριν ο ήλιος δύσει πάνω του. Γιατί ξέρετε, τότε τέλειωνε η μέρα με τη δύση του ηλίου. Επειδή είναι φτωχός και έχει την ελπίδα του σε αυτόν. Για να μην βοήσει εναντίον σου στον Κύριο και γίνει σε σένα αμαρτία. Με απλά λόγια, όταν ο άλλος εξαρτάται από το μεροκάματον του και ελπίζει να το πάρει για να το δώσει στην οικογένειά του, είναι αμαρτία να μην του το δώσεις. Μα θα του το δώσω αργότερα, δεν θα του τα φάω. Σου λέει, αφού αυτή είναι η συμφωνία, αυτή. Τώρα, αυτός που είναι εβδομαδιαίος και παίρνει εβδομαδιαία του μισθού του, κανένα πρόβλημα. Ο μηνιαίος το ίδιο. Αλλά λέμε, όταν τότε ειδικά, που ο κόσμος ήθελε κάθε μέρα να έχει κάτι στο τραπέζι του να φάει. Δεν παίρνει το μεροκάματον του, δεν θα φάει. Γιατί οι άνθρωποι τι λένε? Με χρειάζεται, πού θα βρει αλλού δουλειά, ας φύγει να δούμε πού θα πάει. Με έχει ανάγκη, ας τον εκεί, θα το δώσω αργότερα. Όταν περισσέψουν, τώρα έχω να κάνω να αγοράσω το χωράφι, να αγοράσω εκείνο, δεν θα δίνω τα λεφτά μου στους εργάτες, ας τους να περιμένω, είτε έτσι αλλιώς, με έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι που χτυπάει ο Κύριος. Αν έτσι σκέφτομαι, αν το κάνω αυτό, ο άλλος λέει θα προσευχηθεί στον Κύριο να δει αυτήν την αδικία και ο Κύριος λέει εγώ θα τη δω. Όπως στα Σόδωμα και στα Γόμορα λέει, η κραυγή τους ανέβηκε σε μένα. Ήρθε μια φάση δηλαδή που πήγαινε άλλο και έφτασε μέχρι τον ουρανό. Λέει, αυτές οι αδικίες φτάνουν σε μένα. Οι κραυγές των δικών του φτάνουν στα αυτιά του. Ιερεμίας 22:13. Αυτό ακριβώς το καυστηρίασαν και οι προφήτες. Ουέ σε αυτόν που οικοδομεί το σπίτι του όχι με δικαιοσύνη και τα υπερώα του όχι με ευθύτητα, αυτόν που μεταχειρίζεται την εργασία του πλησίον του χωρίς μισθό και δεν το αποδίδει το μισθό του κόπου του. Άρα, είναι και λογικό, αλλά ειδικά για μας που είμαστε πιστοί, δεν είναι δυνατόν να είμαι αναγεννημένος και να έχω ανθρώπους στη δούλεψή μου και να μην τους πληρώνω στην ώρα τους. Και αν είναι δυνατόν και κάτι παραπάνω. Βέβαια, το τι πρέπει να κάνει και ο εργαζόμενος είναι και αυτό ένα κεφάλαιο, αλλά τώρα βλέπουμε τον εργοδότη, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις για αυτόν που εργάζεται. Εργάζεται ως στον Κύριο κλπ. Αλλά αδερφοί, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που ανέχεται πια την αδικία, δηλαδή όλοι λίγο πολύ αδικούν. Όταν μπορέσουν να αδικήσουν, να ξεγελάσουν το σύστημα τον άλλο, θα το κάνουν και σε έναν βαθμό ο κόσμος έχει επηρεαστεί ακόμα και πιστεί ότι αυτό είναι αναμενόμενο, αφού μπορώ. Δεν άγγει δηλαδή. Ειδικά όταν ο άλλος σου πει «θα δουλέψω και δώσε μου όσα νομίζεις». Έχεις την ευκολία, την ευκαιρία να πεις «ωραία, έκανε τη δουλειά, στοιχίζει 100 ευρώ». Θα του δώσω 80, αφού μου είπε όσο θέλεις. Ή μπορείς να δώσεις 120, αλλά λέω ότι υπολογίζεις και μπορείς να δώσεις λιγότερα γιατί ο άλλος έχει ανάγκη. Και έτσι αλλιώς θα πάρει τη δουλειά. Αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι στα παιδιά του Θεού. Και ιδιαίτερα αδελφοί τα χαλάμε πολλές φορές όταν τυχαίνει ο εργάτης σου να είναι αδερφός ή αδερφή. Εκεί θεωρούμε πως δεν πειράζει, θα δίνω άλλη φορά ή λιγότερο. Είναι αδερφή, με καταλαβαίνει και εγώ δυσκολεύομαι. Αλλά δεν είναι σωστό. Και μάλιστα δεν θα το έκανες αυτό στον ξένο. Γιατί ο ξένος είναι αυστηρός, διεκδικεί τα δικαιώματά του και λέει «Όχι, τόσα θέλω, τόσα θα μου δώσεις». Είναι και μια προειδοποίηση το μαζεύω χρήματα εκμεταλλευόμενος στον ένα ή τον άλλο βαθμό τον υπάλληλο ή τον εργάτη. Λέει ο Θεός θα ακούσει την κραυγή τους και δεν θα την αφήσει αναπάντητη. Και η τρίτη αμαρτία, Ιάκωβος 5:5, είναι ότι ο πλούτος ξοδεύτηκε για προσωπικές απολαύσεις. Ζήσατε, λέει, τριφυλή ζωή πάνω στη γη και σπαταλήσατε, θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα
της σφαλής.

0: γης. Λέει, κλείνει τα ζώα εκεί, τα πρόβατα και τα σφάζουν. Αφού μαζέψατε πλούτο που πάει χαμένος, αφού τα καταφέρατε με άδικα μέσα, στη συνέχεια λέει, τα ξοδέψατε όλα για πάρτι σας. Και η λέξη που χτυπά πιο έντονα από τις άλλες είναι εσπαταλίσατε το αρχαίο. Σπαταλός είναι αυτός που ξοδεύει πιο πολλά από αυτά που πραγματικά χρειάζεται. Σπαταλός είναι αυτός που δεν αρνείται τίποτα στον εαυτό του. Όμως το να μην στερώ, να μην θέλω να στερήσω τον εαυτό μου για οτιδήποτε, με οδηγεί να βγω εκτός ελέγχου σε κάθε τομέα της ζωής μου. Γιατί δεν έχω μάθει να λέω στον εαυτό μου όχι. Και εκεί είναι ο πειρασμός, γιατί πόσες φορές βλέπουμε είτε διαφημίσεις στους δρόμους, στην τηλεόραση, στα περιοδικά, έρχονται στα σπίτια μας. Αυτό θα το ήθελα, αυτό θα το έπαιρνα. Πας σε ένα κατάστημα, βλέπεις εκεί πάνω τις βιτρίνες, θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκείνο. Ή λέμε το μάτι είναι αχόρταγο. Μπορείς να λες όχι. Να πάρεις κάτι που πραγματικά το έχεις ανάγκη και όχι απλώς μήπως ίσως χρειαστεί. Ένας αδερφός μου έλεγε, είχαν ένα πρόβλημα με τη σύζυγό του, πιστή. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έφερνε αρκετά. Είχαν χρήματα, αλλά πολλά πράγματα δεν τα χρησιμοποιούσαν στο τέλος. Μένανε στα ράφια, τα πετούσαν. Γιατί τα παίρνεις? Λέει το ίδιο. Τι λέει, κοίταξε, θα κάνω μια συμφωνία. Ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι λείπει από το σπίτι μας και θα πας στην υπεραγορά, γράψε το σε μια λίστα. Ό,τι θέλεις γράψε, δεν σου στερώ τίποτα, αλλά ό,τι είναι γραμμένο, δεν θα πάρεις τίποτα που δεν το έχεις γράψει και το είδες εκεί και λες, ας το πάρω, ίσως το χρειαστώ. Και το κάνανε αυτό. Και ό,τι παίρνανε το καταναλώνανε, γιατί το είχαν ανάγκη. Γιατί περνάς με το καροτσάκι, λες, α, ίσως πάρω και αυτό, ίσως χρειαστώ και αυτό. Και αυτό. Και στο τέλος, μετά από χρόνια, το έχω πάθει κι εγώ, πάω στα ντουλάπια πάνω και βρω μια κονσέρβα βοδινό μπιφ που πήγαινε 6 χρόνια και έχει λήξει. Και λέω, 6 χρόνια δεν πήρα μια φορά να φάω. Μήπως χρειαστεί, μήπως. Και μένει εκεί και ενώ μπορούσε να το φάει ένα στοχός, αφού δεν το είχα ανάγκη τελικά. Δηλαδή, είναι ειρωνία, αδερφοί, να μην ξέρεις να λες τον εαυτό σου όχι. Γιατί όποιος ζει έτσι, σιγά σιγά δεν μπορεί πια. Είναι ανίκανος να δει τις ανάγκες των άλλων, τις ανάγκες του έργου του Θεού. Λες, για μένα, τον εαυτό μου, μήπως και στερηθώ, μήπως όλα αποκλειστικά για τον εαυτό. Και εδώ είναι και η ειρωνία, γιατί λέει ο άνθρωπος που ζει έτσι βαδίζει στην καταστροφή και μιλάει, θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα της σφαγής. Τρέφει τον εαυτό του όπως το ζώο που το πάνε για σφάξιμο. Επειδή το τι είναι ο κάθε άνθρωπος δεν εξαρτάται από τα λόγια του, αλλά από τις πράξεις του. Ο άνθρωπος που λέει ότι είναι πιστός, αναγεμένος, αλλά ζει σαν άπιστος, είναι άπιστος τελικά. Και αν δεν μετανοήσει, το τέλος θα είναι η αιώνια καταδίκη, όπως λέει. Αμός 8:4. Ο προφήτης απευθύνθηκε στο λαό του Θεού. Ακούστε τούτο, εσείς που ρουφάτε τους πένιτες, πένιτες είναι οι φτωχοί, και αφανίζετε τους φτωχούς του τόπου, λέγοντας, πότε θα περάσει ο μήνας για να πουλήσουμε γεννήματα και το Σάββατο για να ανοίξουμε σιτάρι. Δηλαδή, άντε να φεύγει το Σάββατο από τη μέση που είμαστε ο Θεός να ξεκουραζόμαστε, γιατί εμείς θέλουμε να δουλέψουμε να βγάλουμε. Να περάσει το Σάββατο, το εμπόδιο δηλαδή, για να ανοίξουμε σιτάρι, μικραίνοντας το εφά, μεγαλώνοντας το σύκλο, δηλαδή έκλεβαν στα ζύγια, και νοθεύοντας τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσουμε τους φτωχούς με ασίμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι ποδήματα και να πουλήσουμε τα σκύβαλα του σιταριού. Τι σκέφτεται το μυαλό, όπως είπα, όλοι το κάνουν, έφτασε να είναι φυσιολογικό, άρα κανένας δεν θα μου πει τίποτα. Είμαι κι εγώ όπως όλος ο κόσμος. Είμαι έξυπνος. Ξέρετε, ο διάβολος λέμε είναι τετραπέρατος και υπάρχουν άνθρωποι και πιστοί που λένε πρέπει να σκεφτώ έξυπνα. Αλλά το έξυπνο πρέπει να προσέχεις τη λέξη παύλα δαιμονικό μυαλό. Γιατί ένας που καταστρώνει, ας πούμε, ένα σχέδιο πώς να διαρρήξει μια τράπεζα με έναν τέλειο σχέδιο για χρόνια και τα καταφέρνει, είναι έξυπνος, αλλά με ποιού την ιδέα ο Θεός του την έβαλε? Είμαστε ικανοί για το καλύτερο, αλλά και για το χειρότερο. Και έχουμε την απίστευτη ικανότητα να δικαιολογήσουμε στους εαυτούς μας τα πάντα. Να το ρίξουμε στις περιστάσεις ή ότι δεν γινόταν αλλιώς. Ναι, μπορεί να αδικώ τώρα τον υπάλληλο, αλλά αργότερα θα του δώσω. Μπορεί, όταν έχω περισσότερα έσοδα, να δώσω πιο πολλά στην εκκλησία. Μετά θα του δώσω ένα δώρο. Γιατί θέλεις να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ τώρα και αργότερα λες θα τον παλώσω. Αδερφοί, η καρδιά μας είναι ό,τι πιο απατηλό μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε μέσα στο λόγο τι λέει. Είναι εδάφια που δεν μας αρέσουν, αλλά ο λόγος είναι αυστηρός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Να πούμε είναι παλαιά και εντάξει, δεν είναι για μας σήμερα. Ισαΐας 1:16. Ο Ισαΐας απευθύνθηκε στο δικό του λαό. Λουστείτε, καθαριστείτε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου, σταματήστε πράττοντας το κακό, μάθετε να παράτετε το καλό, εξητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύστε τη δίκη της χείρας. Και μετά στο 18 είναι το γνωστό εδάφιο. Ελάτε τώρα και ας διαδικαστούμε, λέει ο Κύριος. Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί. Για τέτοιες αμαρτίες μιλάει, για τέτοιες αδικίες. Αλλά αδερφοί, αν είμαι του Χριστού, είμαι δίκαιος άνθρωπος. Και η τέταρτη αμαρτία είναι πως ο πλούτος αυτός αποκτήθηκε όχι απλά με άδικα μέσα, αλλά με φωνικά μέσα, με άγριον τρόπο, ακόμα και με τη βία. Λέει στον Ιάκωβο 5, στο 6ο εδάφιο. Καταδικάσατε, φωνεύσατε το δίκαιο. Δεν σας αντιστέκεται, τι τραγικό, ε. Αυτή είναι η τελική κατάληξη της κατηφόρας που παίρνει ο άνθρωπος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, στο προηγούμενο κεφάλαιο, Ιάκωβος 4 στο 2, όταν έλεγε πως οι επιθυμίες μας προκαλούν τσακωμούς, έγραψε ότι όταν δεν ικανοποιηθούν, αυτά που θέλουμε τότε τι κάνουμε, λέει, επιθυμείτε και δεν έχετε. Φωνεύετε και ζηλεύετε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε, πολεμάτε κλπ. Όταν δεν γίνεται το δικό μας, είμαστε ικανοί να φτάσουμε στα άκρα. Και δεν μιλάει για τους άπιστους, τους κακούς, τους έξω που θα πάνε κόλαση. Μιλάει στο λαό του Θεού, γιατί ο λαός του Θεού είναι άνθρωποι όλων των κατηγοριών και ποιοτήτων και ποικιλίας. Και όπως είπα, και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του την πνευματική μπορεί να ανεβοκατεύει στα καλά και στα κακά. Γι' αυτό όλοι είμαστε ικανοί, και οι θρησκευόμενοι και οι μη θρησκευόμενοι. Δηλαδή είμαστε ικανοί να σύρουμε τους ανθρώπους στα δικαστήρια. Είμαστε ικανοί, αν γινόταν να λαδώσουμε το δικαστή, να του δώσουμε ένα δωράκι για να αλλάξει λίγο τη γνώμη του υπέρ μας. Είμαστε ικανοί να κάνουμε τα στραβαμάτια αν πρόκειται να αποκτήσουμε περισσότερα, αδιαφορώντας για την αδικία που λαμβάνει η χώρα. Ιδιαίτερα όταν ο άλλος είναι δίκαιος άνθρωπος και θέλει να κάνει αυτό που ο Χριστός θέλει, είναι πιο εύκολο να τον εκμεταλλευτείς, αν δεν φοβάσαι και τον Κύριο. Δηλαδή όταν δεν θέλει να μπλέξει σε διαμάχες, δεν θέλει να πηγαίνει κόντρα, τότε είναι εύκολο να προβεί κάποιος σε τέτοιες ενέργειες που γονατίζουν τον άλλο. Σου λέει αυτό θα γίνει. Ναι, ο πλούτος μπορεί να είναι ευλογία, μπορεί να είναι δώρο από το Θεό, όμως μας τον δίνει για να χαρούμε κι εμείς και να ευλογήσουμε και να βοηθήσουμε και τους άλλους γύρω μας. Για να είναι κάποιος ελεύθερος από την αιχμαλωσία αυτή, πρέπει να είναι πλούσιος στην πίστη. Γι' αυτό λέει δύο κύριοι. Μα έχουμε στη γραφή ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε ο Αβραάμ, ήταν πλούσιος, αλλά δεν αγαπούσε τον Μαμμονά, αγαπούσε τον Κύριο. Είχε όμως, είχε δούλους, είχε πολλά. Πρέπει να είσαι πλούσιος κατά Θεό. Για τον πολύ κόσμο, όπως είπα, είχαμε και έχουμε πολλά. Μας δίνει ο Θεός δώρα για να τα διαχειριστούμε για τη Βασιλεία Του. Αν πρόκειται ο πλούτος να χρησιμοποιηθεί για να γίνει ευλογία και όχι να οδηγήσει σε καταδίκη, τότε δεν πρέπει να συσσωρεύεται, γιατί μας λέει αχρηστεύεται. Δεν μπορεί να ξοδεύεται μόνο για τις δικές μας απολαύσεις. Δεν μπορεί να έχει αποκτηθεί με άδικα ή με βία μέσα. 1 Τιμοθέου 6:17. Τι παραγγέλει ο Κύριος? Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Ποια είναι η πραγματική ζωή? Η αιώνια ζωή. Και το εδάφιο αυτό, αδερφοί, μας αφορά όλους. Να δω δηλαδή όλα όσα μου έχει χαρίσει ο Κύριος, όχι μόνο ως ευκαιρία προσωπικής απόλαυσης, όχι μόνο ως ευλογία για πάρτι μου, αλλά ως προνόμιο να υπηρετήσω περισσότερο, να προσφέρω περισσότερο. Δηλαδή, αν ο Κύριος σου έχει δώσει πολλά ή και σου έρχονται πολλά, δίνε, κάνε το κύκλο. Και ξέρετε, έχω προσέξει ότι αυτός που δίνει, του έρχονται πιο πολλά. Δίνει, σου έρχονται πιο πολλά. Άρα, μπορούμε να πούμε πως στο σπίτι μας δεν έχουμε πιο πολλά από ό,τι χρειαζόμαστε. Ξέρετε, το αναπέμπτον της ανθρωπότητας, 1,3 δις άνθρωποι, εξακολουθούν σήμερα να ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Ακόμα δεν έχουν αρκετό φαγητό, ούτε καθαρό νερό και βέβαια ούτε περίθαλψη, ούτε εκπαίδευση. Εμείς πρέπει να κινηθούμε σε μια ζωή απλή. Δεν λέω να αστερούμαστε, αλλά να είναι τέτοια ζωή μας που να ζούμε, λέει ο Παύλος, αν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, είμαστε αυτάρκεις. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Έχεις φαγητό κάθε μέρα, έχεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου, δεν κρυώνεις, έχεις δηλαδή τη βάση, είσαι αυτάρκης. Γιατί κάποιος άλλος θα πει, τι αυτάρκης είναι αυτό, δεν είναι τίποτα. Εγώ θέλω και αυτό και αυτό και αυτό και βάζει μια λίστα με χίλια πράγματα. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία καταναλωτική που πρέπει να έχεις πάρα πολλά. Πρέπει, αδελφοί, να κινηθούμε προς μια απλή ζωή για να μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί είναι και πολλοί που παίρνουν πολλά και λένε δεν μας μένει τίποτα. Δεν περισσεύει. Τι να βοηθήσω, πώς θα δώσω σε κάποιον, αφού δεν έχω. Παίρνουμε ναι μεν πολλά, αλλά είναι διότι έχεις πολύ ακριβή δόση ή ενίκιο τη δίνεις, πολύ ακριβό αυτοκίνητο που έχει πολλά έξοδα, πολύ ακριβό το ένα το άλλο, το ρεύμα σου, τα πάντα, όλα, όλα, όλα και δεν σου φτάνουν. Ο άλλος λέει, μα εμείς παίρνουμε το 1/3 από εσάς και ζούμε. Καλά παίρνουμε, δόξα τω Θεώ. Και λέει, πώς μπορείτε και ζείτε εσείς με τόσα λίγα? Είναι τη διαχείριση κάνεις. Να ευχαριστούμε λοιπόν ενσυνείδητα το Θεό για τα όσα έχουμε. Θυμάστε, μου ήρθε τώρα πάλι, θυμάστε την αδελφή Νέλη που της έκανε εντύπωση, μου λέει, εσείς είστε πολύ πιστοί. Γιατί αδελφή, προσευχέστε. Να μην προσευχόμαστε, τι χριστιανοί είμαστε? Μα λέει, αφού δεν έχετε ανάγκη το Θεό. Λέει, γιατί δεν τον έχουμε? Λέει, εσείς έχετε απ' όλα. Πήγα στα σπίτια σας, τα ντουλάπια γεμάτα, τα ψυγεία. Δεν χρειάζεστε τίποτα. Τι ανάγκη να έχετε τον Κύριο? Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Δεν έχουμε να ζήσουμε, ειδικά στη χώρα της. Και της έκανε εντύπωση που ενώ εμείς δεν έχουμε ανάγκη τον Θεό, πόσο πολύ πιστοί είμαστε. Εντάξει, αυτή το είδε τώρα στο υλικό, δεν βλέπει το για την αιωνιότητα. Σου λέει, εντάξει, είσαι πιστός, ο Κύριος έσωσε. Εντάξει, είναι καλό που το είδε έτσι για μας, γιατί πράγματι μπορούσαμε να πούμε, όπως λέει πολλοί κόσμος, δεν έχω ανάγκη τον Θεό. Τα λεφτά μου τα παίρνω, δουλεύω, οικογένεια μου, τα παιδιά μου. Αν αρρωστήσω, έχω το γεσί, δεν θα πληρώσω πολλά λεφτά. Λίγο πολύ δεν τη βγάζω. Οι πιθανότητες μου δηλαδή. Ενώ εμείς γονατίζουμε και είναι καλό για μας. Αλλά θέλω να πω να ευχαριστούμε ενσυνείδητα τον Θεό για τα όσα έχουμε, τα πολλά που έχουμε και να ζητήσουμε χάρη να μπορούμε με αυτά που μας χαρίζει ο Θεός να πλουτίζουμε σε καλά έργα. Για ό,τι μας έχει χαρίσει, λέει ότι θα δώσουμε λόγο. Θυμάστε, αδερφοί, την παραβολή των ταλάντων? Έλα δούλε δύο, έλα πέντε, και αυτός που τα δύο τα κάνει τέσσερα και άλλος τα πέντε κάνει δέκα. Δεν τα πήραν τα ταλάντα και τα βάλαν στην τσέπη τους, δικά τους. Ήτανε δούλοι, δούλοι του Κυρίου. Ο Κύριος σου λέει, σου δίνω, παιδί μου, δούλεψέ τα. Ό,τι πιάσεις δεν είναι όλα δικά σου, είναι για μένα. Εγώ σου τα έδωσα για να δουλέψεις. Ο Θεός να μας δώσει την πίστη, να μας δώσει τα μάτια, να μας πλατείνει την καρδιά και ο καθένας ό,τι ανευπορεί να το χρησιμοποιήσει και για τη Βασιλεία του Θεού, για την ευλογία. Οι θησαυροί της γης είναι προσωρινοί, σκουριάζουν, μπορεί και να κλαπούν. Γιατί πολλοί άνθρωποι θησαυρίζουν στη γη, πιστεύοντας ότι αποκτούν ασφάλεια, αλλά τελικά βλέπουν τα πάντα να χάνονται. Και βλέπουμε πόσο διαφορετικά είναι με τους ουράνιους θησαυρούς. Γιατί μας λέει αυτοί είναι αιώνιοι, δεν σκουριάζουν, δεν μπορούν να κλαπούν, είναι απόλυτα ασφαλείς. Οτιδήποτε ο άνθρωπος θεωρήσει σαν το πιο σημαντικό μέσα στη ζωή του, αυτός είναι ο θησαυρός του. Άρα σκέψου, τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή μου, αυτός είναι ο θησαυρός μου. Μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι το σκυλάκι σου, μπορεί να είναι το χρυσάφι σου, μπορεί να είναι το οικοσμηματοθήκη σου, οτιδήποτε σκεφτείς το πιο πολύτιμο. Αυτό είναι ο θησαυρός του. Αυτό είναι το αντικείμενο της αγάπης και αφοσίωσής του. Πάνω σε αυτό θα αφιερώσει την περισσότερη προσοχή, το χρόνο του, την ενέργειά του. Έχει ανθρώπους που έχουν το χόμπι τους. Μην τους πεις για το χόμπι τους. Δουλεύουν, κάνουν χίλια δυο, αλλά είναι το χόμπι μου. Εκείνο είναι το είδωλο τους. Γι' αυτό ζουν. Έτσι η καρδιά του θα προσκοληθεί εκεί. Και ο Κύριος μας δίδαξε ότι οι θησαυροί μας πρέπει να φυλάγονται στον ουρανό για να είναι αιώνιοι. Θα απολαύσουμε και εδώ, αμήν, μέσα στη χάρη του Κυρίου που μας δίνει πλούσια, αλλά ταυτόχρονα, αδερφοί, είναι μεγάλη ευλογία το να από αυτά που έχεις που είναι δικά σου, που δικά μας, του Κυρίου είναι όλα, αλλά πες, είναι δικά μου, να μπορείς να βγάζεις και να έχεις τη δύναμη να βγάζεις και να πεις, έλα και εσύ. Και μάλιστα να το κάνεις και ανώνυμα, να μην φαίνεται. Γιατί βλέπει ο Κύριος, λέει, μάλιστα να μην ξέρει το ένα χέρι τι κάνει το άλλο, φαντάσου πόσο πολύ, όχι τρίτος, ούτε εσύ ο ίδιος να μην το θυμάσαι αυτό, να μην το σκέφτεσαι, έκανα, έδωσα, έκανα, δίνε και ξέχνα το. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για αυτά τα λόγια. Βοήθησε μας να μένουμε ταπεινοί μπροστά σου, Κυρία μας. Και από όλα όσα αυτά που μας έχεις δώσει πλούσια, Κυρία μας, ξανά και ξανά και συνεχίζεις να μας δίνεις, βοήθησε μας να είμαστε καλοί διαχειριστές, Κυρία μας, του πλούτου. Είτε είναι σε χρήματα, είναι σε υπάρχοντα, είναι σε ρούχα, είναι σε κάθε υλικό αγαθό, ακόμα και στα πνευματικά και οτιδήποτε, Κύριε, μπορούμε να το μοιραστούμε, Κύριε μας, και να ευλογήσουμε άλλους. Από το χρόνο μας, Κύριε μας, από τη φιλία μας, την αγάπη μας για Σένα, Κύριε μας, να τη δώσουμε, να τη μοιραστούμε, Κύριε μας, σε άλλους, να δείξουμε τη χαρά, Κύριε μας, της σωτηρίας, ούτως ώστε να ευλογηθεί ο πλησίον μας, Κύριε μας. Η κάθε ψυχή, Χριστέ μας Άγιε, που την έφερε στο δρόμο μας, Κύριε μας. Ευλογώ όλα τα αδέρφια που άκουσαν αυτό το μήνυμα, Κύριε μας. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αυστηρό, αλλά εσύ για να τα βάζεις μέσα στο λόγο σου, έχεις τους σκοπούς σου, Κύριε μας, γιατί οι καρδιές μας είναι, Κύριε μας, πονηρές από τη φύση τους και χρειάζεται συνεχώς να υπάρχει ο έλεγχος, Ιησού μας Άγιε. Ο λόγος σου κάτω, τα ρήματά σου εκεί γραμμένα, Κύριε, για να προσέχουμε και να μην ξεγελιόμαστε, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον Γ. Ο δε Ιωράμ, υιός του Αχάβ, εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία το 18ο έτος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν έτη 12. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ουχή όμως καθώς ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού. Διότι εσήκωσε το άγαλμα του Βάλ, το οποίον είχε κάμει ο πατήρ αυτού. Πληνεί το προσκεκολλημένος εις τας αμαρτίας του Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ, ως της έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Δεν απεμακρύνθη από αυτόν. Μισά δε ο βασιλεύς του Μωάβ είχε πίμνια και έδιδεν εις τον βασιλέα του Ισραήλ 100.000 αρνίων και 100.000 κρυών με τα μαλλία αυτό. Αλλά αφού απέθανε ο Αχάβ, απεστάτησεν ο βασιλεύς του Μωάβ κατά του βασιλέως του Ισραήλ. Και εξήλθεν ο βασιλεύς Ιωράμ εκ της Σαμαρίας κατ' εκείνων των καιρών και απειρίθμισε πάντα τον Ισραήλ. Και υπήγε και απέστειλε προς Ιωσαφάτ τον βασιλέα του Ιούδα λέγον: «Ο βασιλεύς του Μωάβ απεστάτησε κατ' εμού. Έρχεσαι με τεμού εναντίον του Μωάβ εις πόλεμο». Ο δε είπε: «Θέλω αναβεί. Εγώ είμαι ο Σύ, ο λαός μου ως ο λαός σου, η ύπη μου ως η ύπη σου». Και είπε: «Δια ποιας οδού θέλουμε να αναβεί?» Ο δε απεκρίθη: «Δια της οδού της ερήμου εδώ». Και υπήγαινε ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο βασιλεύς του Ιούδα και ο βασιλεύς του Εδόμ. Και περίλθον οδόν 7 ημερών. Και δεν ήτο είδωρ δια το στρατόπεδον και δια τα κτίνητα ακολουθούνται αυτούς. Και είπεν ο βασιλεύς του Ισραήλ: «Ο βεβαίως συνεκάλεσεν ο Κύριος τους τρεις τούτους βασιλείς δια να παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Μωάβ». Ο δε Ιωσαφάτ είπε: «Δεν είναι εδώ προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσομεν τον Κύριον δι' αυτού?» Και απεκρίθη εις εκ των δούλων του βασιλέως του Ισραήλ και είπεν: «Είναι εδώ Ελισέ, ο γιος του Σαφάτ, ώστις επέχεν είδωρ εις τας χείρας του Ηλία». Και είπεν ο Ιωσαφάτ: «Λόγος Κυρίου είναι μετ' αυτού». Και κατέβησαν προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ και ο βασιλεύς του Εδόμ. Και είπεν ο Ελισέ προς τον βασιλέα του Ισραήλ: «Τι είναι μεταξύ εμού και σου?» Είπαγε προς τους προφήτας του πατρός σου και προς τους προφήτας της μητρός σου. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ: «Μη, διότι ο Κύριος συνεκάλεσε τους τρεις τούτους βασιλείς δια να παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Μωάβ». Και είπε ο Ελισέ: «Ζει ο Κύριος των δυνάμεων ενώπιον του οποίου παρίσταμε. Βεβαίως, εάν δεν εσεβόμην το πρόσωπον του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, δεν ήθελον επιβλέψει προσέ, ουδε ήθελον σε ειδή. Αλλά τώρα φέρετε μη ψαλτοδόν». Και ενώ έψαλεν ο ψαλτοδός, ήλθε επ' αυτόν η χείρ του Κυρίου. Και είπεν: «Ούτω λέγει Κύριος, κάμε την κοιλάδα ταύτην λάκους λάκους. Διότι ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλετε ειδή άνεμον και δεν θέλετε ειδή βροχή. Και αυτή η κοιλάς θέλει πλυστή ύδατος και θέλει ποιη σεις και τα ποιμνιά σας και τα κτίνη σας. Αλλά τούτο είναι μικρόν πράγμα εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Εις την χείρα σας θέλει παραδώσει και τον Μωάβ και θέλετε πατάξει πάσαν οχυράν πόλη και πάσαν εκλεκτήν πόλη και θέλετε καταβάλει παν δέντρων καλών και εμφράξει πάσα στα σπηγά των υδάτων και αχριώσει με λίθους πάσαν αγαθήν μερίδα γης». Και το πρωί, ενώ ετελείτο η προσφορά, ιδού ήρθον ύδατα από τη σοδού εδώ και επλήστη η γη υδάτων. Και ότε ήκουσαν πάντες οι Μωαβίτε ότι ανέβησαν οι βασιλείς δια να πολεμήσωσιν αυτούς, συνηθρίστησαν πάντες οι μάχεραν περιζωνιόμενοι και επάνω και εστάθησαν επί των συνόρων. Και εξηγέρθησαν το πρωί και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος επί τα ύδατα, είδον οι Μωαβίτες εκ του απέναντι τα ύδατα κόκκινα ως αίμα. Και είπον, τούτο είναι αίμα. Βεβαίως οι βασιλείς επολέμησαν και χτυπήθησαν με τα λίλων. Τώρα λοιπόν, εις τα λάφυρα Μωάβ. Και ότε ήλθαν εις το στρατόπεδο του Ισραήλ, εσηκώθησαν οι Ισραηλίτες και επάταξαν τους Μωαβίτας, ώστε έφυγον από προσώπου αυτών και χτυπώντες τους Μωαβίτας εισήλθον εις την γήν αυτών. Και κατέστρεψαν τας πόλεις και εισπάσαν αγαθήν μερίδα γης, έριψαν έκαστος την πέτραν αυτού και εγέμισαν αυτήν. Και πάσα στα σπηγά των υδάτων ενέφραξαν και παν δένδρων καλών κατέβαλαν. Ώστε εν Κύρ Ασαρέθ έμειναν οι λίθοι αυτής και κυκλώσαντες εις φενδονιστέ επάταξαν αυτήν. Και ότε ο βασιλεύς του Μωάβ είδεν ότι η μάχη υπερίσχυεν εναντίον αυτού, έλαβε μεθε αυτού 700 άνδρας ξυφύρης δια να διακόψωσει το στράτευμα μέχρι του βασιλέως εδώ. Πλην δεν ειδηνήθησαν. Τότε έλαβε τον πρωτότοκον αυτού ιών, ώστις έμελε να βασιλεύσει αντ' αυτού, και προσέφεραν αυτόν ολοκαύτωμα επί του τείχους, και έγινεν αγανάκτησης μεγάλη εν το Ισραήλ. Και αναχωρήσαντες από αυτού, επέστρεψαν εις την γήν αυτών. Έσδρας, κεφάλαιον έψιλον. Τότε προεφύτευσεν ο προφήτης Αγκαίος και Ζαχαρίας ο υιός του Ιδώ προς τους Ιουδαίους τους εν Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, προφητεύοντες προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. Και σηκώθησαν Ζωροβάβελ ο υιός του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ και ήρχισαν να οικοδομώσει τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ. Και μετ' αυτόν οι προφήτες του Θεού βοηθούντες αυτούς.

έδωκαν απόκριση διεπιστολής περί τούτου. Αντίγραφον της επιστολής, την οποία ταθναεί ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού και σεθάρ βοσναεί και οι συνέτεροι αυτού, οι αφαρσαχαίοι, οι εντεύθεν του ποταμού, απέστειλαν προς Δαρίον τον βασιλέα. Απέστειλαν επιστολήν προς αυτόν, ενίοι το γεγραμμένον ούτως. Εις τον Δαρίον τον βασιλέα πάσα ειρήνη. Γνωστόν έστω εις τον βασιλέα ότι υπήγαμεν στην επαρχία της Ιουδαίας προς τον οίκον του μεγάλου Θεού και αυτός οικοδομείται με λίθους μεγάλους και εντίθενται ξύλα εις τους τείχους και το έργο τούτο προχωρεί ταχαίως και ευωδούται εις τας χείρας αυτών. Και ρωτήσαντες εκείνους τους πρεσβυτέρους, ελαλήσαμεν προς αυτούς ούτω. Τις προσέταξεν εις εσάς να οικοδομείτε τον οίκον τούτον και να εγείρετε τούτον των τείχων? Έτι και τα ονόματα αυτών ρωτήσαμεν, δια να συφανερώσομεν και γράψομεν προς σε τα ονόματα των ανδρών των επικεφαλής αυτών. Και απεκρίθησαν προς ημάς ούτω, λέγοντες, «Ημείς είμεθα η δούλη του Θεού του ουρανού και της γης και οικοδομούμεν τον οίκον των προπολών ήδη ετών οικοδομηθέντα, τον οποίον βασιλεύς μέγας του Ισραήλ οκοδόμησε και ανήγειρε. Αφού όμως οι πατέρες ημών παρόργησαν τον Θεόν του ουρανού, παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος του Χαλδαίου, και κατέστρεψε τον οίκον τούτον και μετόκισε τον λαόν εις την Βαβυλώνα. Πλην εν το πρώτο έτη κύρου του βασιλέως της Βαβυλώνος, ο βασιλεύς κύρος έδωκε προς τα γην να οικοδομηθεί ούτως ο οίκος του Θεού. Και τα σκεύη έτη τα χρυσά και αργυρά του οίκου του Θεού, τα οποία Ναβουχοδονόσορ έλαβεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ, και έφεραν αυτά εις το ναό της Βαβυλώνος, ταύτα ο κύρος ο βασιλεύς εσήκωσεν εκ του ναού της Βαβυλώνος και παρεδόθησαν εις τον ονομαζόμενον Σασαβασάρ, τον οποίον είχε κάμει έπαρχον. Και είπε προς αυτόν, «Λάβε τα σκεύη ταύτα, είπαγε, φέρε αυτά εις τον ναόν τον εν Ιερουσαλήμ και ο οίκος του Θεού ας οικοδομηθεί εν το τόπο αυτού». Τότε ελθόν ούτως ο Σασαβασάρ έθεσε τα θεμέλια του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Και από εκείνου του χρόνου έως τη σήμερον οικοδομείται και δεν ετελείωσε. Τώρα λοιπόν, εάν φαίνεται αρεστόν εις τον βασιλέα, ας γίνει έρευνα εν το θησαυροφυλακείο του βασιλέως των εν Βαβυλώνη, εάν είναι αληθινόν ότι εξεδόθη διαταγή παρακύρου του βασιλέως να οικοδομηθεί ο οίκος ούτως του Θεού εν Ιερουσαλήμ. Και ας αποστείλει ο βασιλεύς προς ημάς την θέλησιν αυτού περί τούτου. Έσδρας. Κεφάλαιον σίγματα. Τότε Δαρίος ο βασιλεύς εξέδωκε διαταγήν και ηρεύνησαν εν της αρχής όπου κίνται η θησαυρή εν Βαβυλώνη. Και ευρέθη εν Αχμεθά, εν το παλατείο το εν τη επαρχία των Μίδων, εις τόμος και ήτο εν αυτό υπόμνημα γεγραμμένον ούτως. Εν το πρώτο έτη κύρου του βασιλέως, κύρος ο βασιλεύς εξέδωκε διαταγήν περί του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Ας οικοδομηθεί ο οίκος, ο τόπος εις τον οποίον προσφέρονται εθυσίε και ας τεθώσει τα θεμέλια αυτού δυνατά. Το ύψος αυτού εξήκοντα πήχε και το πλάτος αυτού εξήκοντα πήχε. Τρεις σειρέ μεγάλων λίθων και μία σειρά ξύλων νέων. Και τα αναλώματα ας δοθώσιν εκ του οίκου του βασιλέως. Τα χρυσά έτη και τα αργυρά σκεύη του οίκου του Θεού, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ έλαβεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ και έφεραν εις Βαβυλώνα, ας αποδοθώσει και ας επανέλθωσιν εις τον ναόν των εν Ιερουσαλήμ, έκαστον εις τον τόπον αυτού και ας τεθώσιν εις τον οίκον του Θεού. Τώρα λοιπόν ταθναή έπαρχε τον πέραν του ποταμού σε θάρβος ναή και οι συνέτεροί σας, οι αφαρσαχαίοι, υπέραν του ποταμού, απομακρύνθητε εκείθεν. Αφήσατε το έργον τούτου του οίκου του Θεού. Ο έπαρχος των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ας οικοδομήσωσι τον οίκον τούτον του Θεού εν το τόπο αυτού. Εξεδόθη έτη παρεμού διαταγή, τι θέλετε κάμει στους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων τούτων δια την οικοδομή τούτου του οίκου του Θεού. Εκ των υπαρχόντων του βασιλέως
εκ του φόρου των

0: πέραν του ποταμού, θέλουσι δοθεί αμέσως αναλώματα εις τους ανθρώπους τούτους, δια να μη εμποδιστώσει. Και ούτινος πράγματος έχουσι χρίαν, και μόσχοι και κρυοί και πρόβατα, δια το σολοκαυτός εις του Θεού του ουρανού, σύτος, άλας, ίνος και έλεον, κατά την αίτηση των ιερέων των εν Ιερουσαλήμ, ας δίδονται εις αυτούς καθημέραν ανεφελήψεως, δια να προσφέρωση θυσίας εις ως μην ευωδίας προς τον Θεόν του ουρανού και να προσεύχονται υπέρ της ζωής του Βασιλέως και των Υιών αυτού. Εξεδόθη έτη παρεμού διαταγή παντός ανθρώπου, ώστις παραλλάξει των λόγων τούτων, να αποσπαστεί ξύλων εκ της οικίας αυτού και να στηθεί και να κρεμαστεί επ' αυτό. Η δε οικία αυτού ας γίνει δια τούτο κοπρών. Και ο Θεός, ώστις κατόκισε το όνομα αυτού εκεί, ας εξολοθρεύσει πάντα βασιλέα και λαών, ώστις εκτείνει την χείρα αυτού δια να παραλλάξει τι, ώστε να καταστρέψει τούτον τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ. Εγώ ο Δαρίος εξέδωκα την διαταγήν, ας εκτελεστεί ταχαίως. Τότε ο Ταθναή, ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού, ο Σεθάρ Βοσναή και οι συνέτεροι αυτών, κατά τα προσταχθέντα υπό του Δαρίου του Βασιλέως, ούτως έκαμον ταχαίως. Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, ο Κοδόμουν και Ευωδούντο, κατά την προφητείαν Αγγέου του προφήτου και Ζαχαρίου Ιού του Ιδό. Και οκοδόμησαν και ετελείωσαν κατά την προσταγήν του Θεού του Ισραήλ και κατά την προσταγήν του Κύρου και Δαρίου και Αρταξέρξου βασιλέως της Περσίας. Και συνετελέστη ο οίκος ούτως την τρίτη ημέρα του μηνός Αδά εν το έκτο έτη της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως. Και εγγέννησαν εν Εφροσύνη οι ιοί του Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λεβίτε και οι λοιποί εκ των ιών της εχμαλωσίας των οίκων τούτων του Θεού. Και προσέφεραν εις των εγγενισμών του οίκου τούτου του Θεού 100 μόσχους, 200 κρυούς, 400 αρνία. Και δια προσφοράν περί αμαρτίας υπέρ παντός του Ισραήλ 12 τράγους κατά των αριθμών των φυλών του Ισραήλ. Και έστησαν τους ιερείς εις τας διαιρέσεις αυτών και τους Λεβίτας εις τα υπουργήματα αυτών δια την υπηρεσίαν του Θεού την εν Ιερουσαλήμ, κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του Μωυσέως. Και έκαμον το Πάσχα ιή της εχμαλωσίας τη 14η του πρώτου μηνός, διότι οι ιερείς και οι Λεβίτε εκαθαρίστησαν ομού. Πάντες ήσαν και καθαρισμένοι και έσφαξαν το Πάσχα εις πάντα στους ιούς της εχμαλωσίας και εις τους αδελφούς αυτών τους ιερείς και εις εαυτούς. Και έφαγον οι Ισραήλ οι επιστρέψαντες από της εχμαλωσίας και πάντες οι χωριστέντες προς αυτούς από της ακαθαρσίας των εθνών της γης, δια να εξητήσωσι Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Και έκαμον την εορτήν των αζήμων 7 ημέρας μετεφροσύνης, διότι έφρανεν αυτούς ο Κύριος και έστρεψε προς αυτούς την καρδίαν του βασιλέως της Ασσυρίας, δια να ενισχύσει τα σχήρας αυτών εις το έργον του οίκου του Θεού, του Θεού του Ισραήλ. Το πρώτον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον σιγματάφ. Οι ή του Λεβί ήσαν Γυρσόν, Καάθ και Μεραρή, και οι του Καάθ, Αμράμ, Ισαάρ και Χευρών και Οζιήλ, και οι του Αμράμ, Ααρών και Μωυσής και η Μαριάμ. Οι δε οι του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Ο Ελεάζαρ εγέννησε τον Φινέες, ο Φινέες εγέννησε τον Αβισουά και Αβισουά εγέννησε τον Βουκί και Βουκί εγέννησε τον Οζή και Οζή εγέννησε τον Ζεραΐα και Ζεραΐας εγέννησε τον Μεραϊόθ και Μεραϊόθ εγέννησε τον Αμαρία και Αμαρίας εγέννησε τον Αχιτόβ και Αχιτόβ εγέννησε τον Σαδόκ και Σαδόκ εγέννησε τον Αχιμάς και Αχιμάς εγέννησε τον Αζαρία και Αζαρίας εγέννησε τον Ιωαννάν και Ιωαννάν εγέννησε τον Αζαρίαν. Ούτως είναι ο Ιωρατεύσας εν το ναό, τον οποίον οκοδόμησεν ο Σολομών εν Ιερουσαλήμ. Και Αζαρίας εγέννησε τον Αμαρίαν, και Αμαρίας εγέννησε τον Αχιτόβ, και Αχιτόβ εγέννησε τον Σαδόκ, και Σαδόκ εγέννησε τον Σαλούμ, και Σαλούμ εγέννησε τον Χελκίαν, και Χελκίας εγέννησε τον Αζαρίαν, και Αζαρίας εγέννησε τον Σεραΐαν, και Σεραΐας εγέννησε τον Ιωσεδέκ, και Ιωσεδέκ υπήγεν εις την Μετικεσίαν, ότι ο Κύριος έκαμε να μετικιστεί ο Ιούδας και η Ιερουσαλήμ διαχειρός του Ναβουχοδονόσορ. Ιή του Λεβί, Γυρσόμ, Καάθ και Μεραρί. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Γυρσόμ, Λιβνί και Σιμεΐ, και Ιή του Καάθ, Αμράμ και Ισαάρ και Χεβρών και Οζίλ. Ιή του Μεραρί, Μααλί και Μουσί. Και αυτά είναι η συγγένεια των Λεβιτών κατά τας πατριάς αυτών. Του Γυρσόμ, Λιβνί, Υιος τούτου, Ιαάθ, Υιος τούτου, Ζημά, Υιος τούτου, Ιωάχ, Υιος τούτου, Ιδό, Υιος τούτου, Ζερά, Υιος τούτου, Ιεθρέ, Υιος τούτου. Ιή του Καάθ, Αμιναδάβ, Υιος τούτου, Κορέ Υιος τούτου, Ασύρ Υιος τούτου, Ελκανά Υιος τούτου και Αβιασάφ Υιος τούτου και Ασύρ Υιος τούτου, Ταχάθ Υιος τούτου, Ουριήλ Υιος τούτου, Οζίας Υιος τούτου και Σαούλ Υιος τούτου. Και Υιή του Ελκανά, Αμασαΐ και Αχιμόθ. Και Ελκανά, Υιή του Ελκανά, Σουφή Υιος τούτου, και Ναχάθ Υιος τούτου, Ελιάβ Υιος τούτου, Ιεροάμ Υιος τούτου, Ελκανά Υιος τούτου, και Ιη του Σαμουήλ, Βασνί ο πρωτότοκος και Αβιά, Ιη του Μεραρί, Μααλί, Λιβνί Υιος τούτου, Σιμεΐ Υιος τούτου, Ουζά Υιος τούτου, Σιμαά Υιος τούτου, Αγγία Υιος τούτου, Ασαΐας Υιος τούτου. Και ούτι είναι τους οποίους κατέστησε ο Δαβίδ επί το έργον της μουσικής του οίκου του Κυρίου, αφού η κυβωτός έβρικεν ανάπαυση. Και η πειρά του έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου με ψαλτοδίας εωσού ο Σολομών οκοδόμησε τον οίκον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ. Και τότε κατεστάθησαν εις το υπούργημα αυτών κατά την τάξην αυτών. Και ούτι είναι οι κατασταθέντες μετά των τέκνων αυτών. Εκ των ιών των καθητών, εμάν ο ψαλτοδός, Υιός του Ιωήλ, Υιού του Σαμουήλ, Υιού του Ελκανά, Υιού του Ιεροάμ, Υιού του Ελιήλ, Υιού του Θωά, Υιού του Σουφ, Υιού του Ελκανά, Υιού του Μάθ, Υιού του Αμασαΐ, Υιού του Ελκανά, Υιού του Ιωήλ, Υιού του Αζαρίου, Υιού του Σοφονίου, Υιού του Ταχάθ, Υιού του Ασύρ, Υιού του Αβιασάφ, Υιού του Κορέ, Υιού του Ισαάρ, Υιού του Καάθ, Υιού του Λεβί, Υιού του Ισραήλ. Και ο αδελφός αυτού, Ασάφ, ο ιστάμενος εν δεξιά αυτού. Ασάφ, ο γιος του Βαραχίου, Υιού του Σιμεά, Υιού του Μιχαήλ, Υιού του Βαασίου, Υιού του Μαλχίου, Υιού του Εθνή, Υιού του Ζερά, Υιού του Αδαΐα, Υιού του Εθάν, Υιού του Ζημά, Υιού του Σιμεΐ, Υιού του Ιαάθ, Υιού του Γυρσόμ, Υιού του Λεβί. Και οι αδελφοί αυτών, Υιοί Μεραροί, οι εξ αριστερών. Εθάν, ο γιος του Κισί, Υιού του Αβδί, Υιού του Μαλούχ, Υιού του Ασαβία, Υιού του Αμασία, Υιού του Χελκίου, Υιού του Αμσί, Υιού του Βανί, Υιού του Σαμίρ, Υιού του Μααλί, Υιού του Μουσί, Υιού του Μεραροί, Υιού του Λεβί. Και οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε, διορισμένοι εις πάσας τας υπηρεσίας της σκηνής του οίκου του Θεού. Ο δε Αρών και οι αυτού εθυμίαζον επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και επί το θυσιαστήριον του θυμιάματος, διορισμένοι εις πάσας τας εργασίας του Αγίου των Αγίων και εις τον ακάμνωσιν εξηλαίωσιν υπέρ του Ισραήλ, κατά πάντα όσα προσέταξε Μωυσής ο δούλος του Θεού. Και ούτι είναι η Υιοί του Αρών, Ελεάζαρ Υιος τούτου, Φινέες Υιος τούτου, Αβισουά Υιος τούτου, Βουκί Υιος τούτου, Οζή Υιος τούτου, Ζεραΐας Υιος τούτου, Μεραϊώθ Υιος τούτου, Αμαρίας Υιος τούτου, Αχιτόβ Υιος τούτου, Σαδόκ Υιος τούτου, Αχιμάας Υιος τούτου. Και αυτή είναι η κατοικία αυτών κατά τα σκόμας αυτών εν της ορίης αυτών, των ιών του Αρών εκ της συγγενείας των καθητών, διότι εις αυτούς έπεσεν ο κλήρος. Και έδωκαν εις αυτούς την Χεβρόν, εν γη Ιούδα, και τα περίχωρα αυτής κύκλο αυτής. Τους αγρούς όμως της πόλεως και τα σκόμας αυτής έδωκαν εις τον Χάλεβ των ιών του Ιεφωνή. Εις δε τους ιούς του Αρών έδωκαν τας πόλης του Ιούδα, την Χεβρόν, την πόλη του καταφυγίου και την Λιβνά και τα περίχωρα αυτής και την Ιαθήρ και την Εσθεμοά και τα περίχωρα αυτής και την Ιλών και τα περίχωρα αυτής, την Δεβίρ και τα περίχωρα αυτής και την Ασάν και τα περίχωρα αυτής και την Βεθσεμές και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Βενιαμίν την Γαβαά και τα περίχωρα αυτής και την Αλεμέθ και τα περίχωρα αυτής και την Αναθώθ και τα περίχωρα αυτής, πάσε επόλης αυτών κατά τα συγγενείας αυτών 13. Και εις τους ιούς του Καάθ, τους εναπολιφθέντας, εδόθησαν κατά κλήρον εκ της συγγενείας εκατέρας φυλής και εκ της ημισίας φυλής της ημισίας του Μανασί 10 πόλεις. Και εις τους ιούς του Γερσόμ, κατά τα συγγενείας αυτών εκ της φυλής Ισάχαρ και εκ της φυλής Ασύρ και εκ της φυλής Νεφθαλή και εκ της φυλής του Μανασί εν Βασάν 13 πόλεις. Εις τους ιούς του Μεραρί, κατά τα συγγενείας αυτών, εδόθησαν διακλήρου εκ της φυλής Ρουβίν και εκ της φυλής Γάδ και εκ της φυλής Ζαβουλών 12 πόλεις. Και οι Ισραήλ έδωκαν εις τους Λεβίτας τας πόλεις ταύτας και τα περίχωρα αυτών. Και έδωκαν κατά κλήρον εκ της φυλής των ιών Ιούδα και εκ της φυλής των ιών Σιμεών και εκ της φυλής των ιών Βενιαμίν τας πόλεις ταύτας ονομαστήσας κατά τα ονόματα αυτών. Οι δε εκ των συγγενειών των ιών Καάθ έλαβαν πόλεις των ορίων αυτών εκ της φυλής Εφραήμ. Και έδωκαν εις αυτούς τας πόλεις του καταφυγίου την Σιχέμ και τα περίχωρα αυτής εν το όρι Εφραήμ και την Γεζέρ και τα περίχωρα αυτής. Και την Ιοκμεάμ και τα περίχωρα αυτής και την Βεθορών και τα περίχωρα αυτής και την Εαλών και τα περίχωρα αυτής και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής. Και εκ της ημισίας φυλής Μανασί την Ανίρ και τα περίχωρα αυτής και την Βιλεάμ και τα περίχωρα αυτής ταύτας έδωκαν εις τα συγγενείας των εναπολιφθέντων των ιών Καάθ. Εις τους ιούς Γυρσόμ έδωκαν εκ της συγγενείας της ημισίας φυλής Μανασί την Γολάν εν Βασάν και τα περίχωρα αυτής και την Ασταρόθ και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Ισάχαρ την Κεδές και τα περίχωρα αυτής και την Δαβράθ και τα περίχωρα αυτής και την Ραμόθ και τα περίχωρα αυτής και την Ανίμ και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Ασύρ την Μασάλ και τα περίχωρα αυτής και την Αβδόν και τα περίχωρα αυτής και την Χουκόκ και τα περίχωρα αυτής και την Ρεόβ και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Νεφθαλή την Κεδές εν Γαλιλαία και τα περίχωρα αυτής και την Αμών και τα περίχωρα αυτής και την Κυριαθαΐμ και τα περίχωρα αυτής. Εις τους ιούς του Μεραρί τους εναπολιφθέντας έδωκαν εκ της φυλής του Ζαβουλών την Ριμών και τα περίχωρα αυτής, την Θαβόρ και τα περίχωρα αυτής, εις δε το πέραν του Ιορδάνου πλησίον της Ιεριχώ προς ανατολάς του Ιορδάνου έδωκαν εκ της φυλής Ρουβίν την Βοσόρ εν Διερήμο και τα περίχωρα αυτής και την Ιασά και τα περίχωρα αυτής και την Κεδημόθ και τα περίχωρα αυτής και την Μιφαάθ και τα περίχωρα αυτής. Και εκ της φυλής Γάδ την Ραμόθ εν Γαλαάδ και τα περίχωρα αυτής και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρα αυτής και την Εσεβών και τα περίχωρα αυτής και την Ιαζήρ και τα περίχωρα αυτής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιοι Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκύτητα της παρουσίας σου. Αληθινά είσαι εν το μέσο ημών και θέλουμε να σου δώσουμε, Κύριε, τη δόξα, την προσκύνηση, τη λατρεία, Κύριέ μας. Και σου ζητάμε αυτή την ώρα εσύ να χρήσεις και το λόγο σου, Κύριέ μας, καθώς έχω ανάγκη από σένα, Κύριε Ιησού μας, να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Κάθε λόγος που θα ακουστεί να είναι δοσμένος, χρησμένος από σένα για να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, μέσα στις ζωές μας, Ιησού μας. Εν το όνομα σου το Άγιο, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αδελφοί, έχει να κάνει ο τρόπος των ανθρώπων με τον τρόπο του Κυρίου. Και θέλω να δούμε την εικόνα όπου ο Ιησούς μας που στάθηκε απέναντι από την Ιερουσαλήμ και τι είπε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές ήθελα να σε βάλω όπως η κλώσσα, η όρνης κάτω από τα φτερά της μαζεύει τα ορνηθόπουλα εκεί και νιώθουν την θαλπορή, την προστασία, την αγάπη. Ακριβώς έτσι ο ζωντανός Θεός, ο οποίος κατοίκησε μέσα στο Χριστό, τον Ιησού και με τα ίδια σπλάχνα την καρδιά, ήθελε να συνάξει το λαό της Ιερουσαλήμ κάτω από τα φτερά της αγάπης του. Να νιώσουν την παρουσία του, τη δόξα του, την αγάπη του, τα σπλάχνα του. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν θελήσατε. Βλέπετε, ο Κύριος δεν παραβιάζει το ελεύθερο θέλω. Έχει να κάνει εάν θέλεις. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Αν δεν θέλεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τον καιρό της διακονίας του, μπροστά στους Ιουδαίους, είχε την ίδια καρδιά και τα ίδια σπλάχνα. Να καταλάβουν ότι ήταν ο Θεός εν σαρκή, εκείνος τον οποίον περίμεναν. Στο Λουκά, στο Κάπα κεφάλαιο, έρχονται και λένε στον Κύριο, «Υπέ εις ημάς, εν ποία εξουσία πράτης ταύτα». Έβλεπαν τις δυνάμεις του Θεού, έβλεπαν τις θεραπείες, έβλεπαν να γίνονται πράγματα τα οποία δεν έγιναν ποτέ στον Ισραήλ και εκείνο που είχαν να πούν στον Θεό εν σαρκή, στον Ιησού Χριστό μέσα στον οποίο κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας, με ποια εξουσία πράττεις αυτά. Πρέπει να λογοδοτήσεις σε μας, γιατί εμείς είμαστε η εξουσία εδώ του τόπου, ο τρόπος του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους ο πατέρας είχε επενδύσει, ανάμεσα στα υπόλοιπα έθνη, είχε επενδύσει σε αυτό το λαό. θα έπρεπε να γνωρίσουν την ημέρα της επίσκεψής τους. Το περίμενε ο Κύριος αυτό. Αμήν. Το γιατί δεν τον γνώρισαν, θα το δούμε παρακάτω. Και ο Κύριος τι τους λέει. Και θέλω να πάρουμε, αδελφοί, το παράδειγμα του Κυρίου. Όταν έρχονται οι άνθρωποι με τον τρόπο το δικό τους, τον εγωιστικό, με δήθεν εξουσία, δήθεν ανθρώπινη, να σου πούν με ποια εξουσία μιλάς, ποιος είσαι εσύ. Ο Κύριος πώς τους αποκρίθηκε. Αδελφοί, πάντα μέσα στην καρδιά του Κυρίου Ιησού η βάση της διακονίας του τι ήταν. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Αμήν. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελε ο Κύριος είναι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν να τον ελέγξουν, να καταλάβουν, να τους βοηθήσει. Τι τους λέει. Πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννη είναι από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Τους απαντάει με μια ερώτηση. Θέλει να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι τι σκέπτονται τώρα. Εάν πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους, ο λαός που ήξεραν και είχαν δεχτεί τον Ιωάννη, θα στραφεί εναντίον μας. Εάν πούμε ότι είναι από το Θεό, ο Ιωάννης μαρτύρησε για τον Κύριο. Και το ήξεραν αυτό. Αμήν. Λέει, δεν εξεύρωμεν. Αν δεν ξέρετε, δεν σας λέω κι εγώ. Ο τρόπος του Κυρίου, πιστεύω φεύγοντας, εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιησού, θα θαύμασαν για τη σοφία και τη χάρη του Κυρίου. Τους δόθηκε μια ευκαιρία να καταλάβουν ότι δεν είναι κάποιος που θέλει να εξαπατήσει το λαό, αλλά πράγματι είναι αυτός τον οποίον ο Ιωάννης είπε, ο πίσω μου ερχόμενος. Είναι ανώτερός μου, του οποίου δεν μπορώ να δέσω τα παπούτσια, τα σαντάλια. Ξανά, άλλη φορά, έρχονται οι Φαρισαίοι και οι Σαουδικαίοι και ζήτησαν σε αυτούς σημείον εκ του ουρανού. Τι τους λέει ο Κύριος, πού τους παραπέμπει. Σε τι πεδίο κινήθηκε. Από πού άντλησε τα επιχειρήματά του. Σημείο, δεν θα σας δοθεί ημί το σημείο του Ιωνά. Αμήν. Πάντα μέσα από το λόγο. Πάντα με ισχυρά επιχειρήματα, ούτως ώστε να τους βοηθήσει να καταλάβουν και να μην έχουν αυτή την απορία μέσα σε εισαγωγικά. Στο Μάρκο, στο 10ο κεφάλαιο, στο 2ο εδάφιο, μας λέει ότι προσήλθαν οι Φαρισαίοι και ρώτησαν αυτόν εάν συγχωρείται εις τον άνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι ρώτησαν αυτόν, αν συγχωρείται η Σάνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού, πειράζοντες αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Πού πήγε πάλι, πώς τους απάντησε, με το λόγο. Τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωυσής. Τους έβαλε τους ίδιους να πάρουν μέρος στην απάντηση. Ιδέ είπον, ο Μωυσής συνεχώρησε να γράψει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δια την σκληροκαρδίαν σας έγραψεν εις εσάς την εντολήν ταύτη. Απαρχής όμως της κτήσεως, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς ο Θεός». Τι σοφία, τι χάρις, δεν ήρθε σε αντιπαράθεση μέσα στα ανθρώπινα όρια. Ήρθε και ναι μεν στην απάντησή τους ως προς το τι έγραψε ο Μωυσής, αλλά πράγματι τους φανέρωσε και το λόγο και πήγε πολύ πιο πίσω από η καρδιά του Θεού ποια ήταν. Απαρχής, άρσεν και θύλη. Να είναι ένα που συμβολίζει την Εκκλησία, ο γάμος του Ιησού με την Εκκλησία του. Άλλη φορά, κατά Ματθαίο 22, 17, να δώσουμε δασμό εις τον Καίσαρα. Τι περίμεναν. Υπήρχε το κίνημα των ζηλωτών που ήθελαν, όχι, κάνουμε επανάσταση, να ελευθερώσουμε. Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών, είπε, τι με πειράζετε υποκριτέ. Δείξατε μη το νόμισμα του δασμού. Ιδε έφεραν προς αυτό δινάριον και λέγει προς αυτούς. Τι είναι αυτό. Η εικόν αυτή και η επιγραφή, λέγωση του Καίσαρα, και λέγει προς αυτούς, απόδοτε τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και ακούσαντες, εθαύμασαν και αφήσαντας αυτόν, ανεχώρησαν. Εθαύμασαν. Πιστεύω, αδελφοί, από αυτούς, κάποιοι τουλάχιστον, θα ήρθαν στην κατάσταση μέσα τους να αναγνωρίσουν ότι πράγματι αυτός είναι εκείνος που περιμένουμε. Αμήν. Δεν διαπληκτίστηκε μαζί τους, δεν τους μίλησε με τον ανθρώπινο τρόπο, αλλά επειδή ο λόγος του Κυρίου κατοικούσε μέσα του, αντλούσε επιχειρήματα μέσα από το λόγο. Και αυτό θα είναι το παράδειγμά μας. Αμήν. Για να μπορούμε όμως, θα δούμε παρακάτω τι πρέπει να γίνεται. Άλλη περίπτωση. Κατά Ματθαίο 22, κεφάλαιο στο 23 εδάφιο. Ήρθαν στον Κύριο οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Και τι του λένε του Κυρίου. Δάσκαλε, ο Μωυσής είπε ότι αν αποθάνει κάποιος και δεν έχει τέκνα, δεν έχει, τότε ο αδελφός του θα πρέπει να αναστήσει, πρέπει δηλαδή ο αδελφός να πάρει την γυναίκα εκείνη, να την παντρευτεί, για να αναστήσει σπέρμα, να κάνει παιδί και να μείνει συνέχεια στην οικογένεια. Και τι του λένε, ήταν 7 αδελφοί, παντρεύεται τον πρώτο, δεν έκανε παιδιά, πεθαίνει ο πρώτος, πάμε στο δεύτερο, δεν έκαναν και ούτε καθεξής και οι 7. Εν τη Αναστάση τώρα, Κύριε, ήθελαν να πιάσουν λαβράκι. Ποιανού γυναίκα θα είναι. Μέσα στην φιλοσοφία τους και την πίστη τους, νόμισαν ότι τον εγκλώβησαν. Νόμισαν ότι την πάτησες τώρα. Τι θα μας πεις. Σύμφωνα με εκείνα που οι ίδιοι πίστευαν. Και τι τους λέει ο Κύριος. Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτούς. Πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Και να ξέρουμε, αδελφοί, όταν μιλάμε έξω στον κόσμο, οι άνθρωποι ακριβώς είναι σε αυτή την κατάσταση. Πλανώνται, είναι σε πλάνη. Μη γνωρίζοντες τας γραφάς. Και ό,τι γνωρίζουν είναι διεστραβλωμένο. Κομμένο και ραμμένο λάθος. Μη δε τη δύναμη του Θεού. Διότι εν τη Αναστάση ούτε νυφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν ανεγνώσετε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού. Λέγοντος, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, και ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Αμήν. Και ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού. Λόγοι γεμάτοι με χάρη. Λόγοι τους οποίους τους ήξεραν μεν, αλλά δεν κατοικούσαν μέσα τους. Δεν διοικούσαν τη ζωή τους. Κατά Ιωάννη ε 14. Έφτασαν στο σημείο και κατάλαβαν ότι πριν πάμε εκεί, στο κατά Ματθαίο, στο 22-46, έχουμε και άλλες περιπτώσεις που πλησίασαν τον Κύριο, κατάλαβαν ότι ουδείς η δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον. Και ουδέ τόλμησε της από εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν. Άρα, τι έκαναν. Κάτι κατάλαβαν, ότι όσο και αν προσπαθούσαν να τον πιάσουν από λόγο, ο Κύριος πάντα επικαλούνταν τις γραφές και με χάρη και αγάπη τους αποδείκνυε την πλάνη τους. Και έρχεται τώρα ο Κύριος. Πάμε στο κατά Ιωάννη, στο έψιλον 14. Πάμε στο 30. Ομολογεί ο Κύριος ότι δεν δύναμε εγώ να κάμω απ' εμ' αυτού ουδέν. Δεν διεκδικεί για ό,τι κάνει, δεν διεκδικεί για τα σοφά λόγια που δίνει στο λαό. Ότι είναι από τον εαυτό του. Πού δίνει τη δόξα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από με αυτού. Δείτε, αδελφοί. Δείτε το φρόνημα. Γιατί πάντα υπάρχει ο πειρασμός. Τι. Α, εγώ. Θέλω ο λαός του Θεού, αδελφοί, να το προσέξουμε αυτό. ό,τι κάνει ο Κύριος, είτε στον Ευαγγελισμό, είτε μεταξύ μας, όπου και αν, και ό,τι κάνει, να ξέρεις και να ομολογείς και να διακηρύττεις. Το παράδειγμα του Κυρίου, δεν μπορώ να κάνω κάτι οτιδήποτε από εμαυτού. Δεν δύναμαι εγώ να κάνω από εμαυτού, δεν. Το πίστευε αυτό ο Κύριος ή ήταν σχήμα λόγου, τι λέτε. Το πίστευε, γιατί έτσι ένιωθε, αυτό έλεγε. Καθώς ακούω, κρίνω και η κρίση η εμή δικαία είναι. Διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εδώ τους φανερώνει ότι οι λόγοι μου, οι πράξεις μου, η συμπεριφορά μου απέναντί σας είναι αποτέλεσμα της σχέσης μου με τον Πατέρα μου, τον οποίον εσείς λέγετε ότι είναι ο Θεός σας. Λέει, δεν ζητώ το θέλημα το εμών. Αλλού, τι λέει, εάν κάποιος ζητάει όχι το δικό του το θέλημα, αλλά τη δόξα του μόνου Θεού, ούτως είναι αληθής και αδικία, εν αυτό δεν υπάρχει. Άρα, τι θέλει να φανερώσει ο Κύριος. Τα κίνητρα της καρδιάς τους. Δεν ζητώ το δικό μου το θέλημα. Εκείνοι ερχόντουσαν εκεί με κίνητρο να διαφυλάξουν το κύρος τους, ότι είναι οι άρχοντες, και μην έρθει κάποιος άλλος και τους πάρει, ακολουθήσουν εκείνον και χάσουν το λαό, χάσουν την εξουσία τους πάνω στο λαό. Δεν ζητούσαν με ειλικρινή καρδιά τη δόξα του ζωντανού Θεού, αλλά πιανού, τη δική τους, το εγώ τους. Εδώ είναι η διαφορά. Στο 39, τι τους λέει. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον. Αμήν. Και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Δόξαν παρανθρώπων δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα την αγάπη του Θεού, δεν έχετε εν εαυτής. Εδώ, αδελφοί, είναι μια μεγάλη αλήθεια από όλες τις αλήθειες. Σας εγνώρισα ότι δεν έχετε την αγάπη του Θεού μέσα σας. Γι' αυτό δεν μπορείτε να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι. Γι' αυτό δεν θέλετε να έρθετε κάτω από τα φτερά της αγάπης μου. Εάν δεν έχεις την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά σου, εάν δεν ανταποκρίνεσαι στην αγάπη του Θεού, να τον αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμεώς σου, τότε όταν θα έρθει η ημέρα της επίσκεψης του Θεού, απλά θα κινείσαι στα όρια των ανθρώπων. Δεν θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Με αποτέλεσμα, τι να κάνεις, να σκανδαλιστείς, να κρίνεις με άλλα μέτρα τον τρόπο των ανθρώπων. Εάν, λέει, πράγματι πιστεύατε στο Μωυσή, θα με δεχόσασταν ότι εγώ είμαι. Άρα, τι είστε, υποκριτές. Λέτε ότι πιστεύετε στον Μωυσή, αλλά στην ουσία δεν πιστεύετε. Και δείτε παρακάτω, αδελφοί, πώς τους αποτελειώνει. Στο 38. «Και των λόγων αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής, διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε». Τι τους λέει? «Το λόγον αυτού». Και μιλάμε τώρα, τι εννοεί ο Κύριος? Την Παλαιά Διαθήκη. Το Μωυσή, τους προφήτες, τους ψαλμούς. Λέει, δεν τους λέει, δεν τον ξέρετε. Τι τους λέει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα, θέλω να δούμε τη διαφορά αυτή, αδελφοί, ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο του Θεού. Όλοι εκείνοι ήξεραν το Λόγο του Θεού, είχαν διαβάσει την Πεντάτευχο, είχαν διαβάσει τους προφήτες, είχαν διαβάσει τους ψαλμούς. Τι λέτε? Τα ήξεραν. Δεν τους λέει ο Κύριος «και το Λόγον αυτού δεν εξεύρεται», γιατί μιλάει σε λαό οι οποίοι γαλουχήθηκαν με το Λόγο. Αλλά προχωράει ένα βήμα παραπάνω και τι τη ζητάει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Και αυτό το εδάφιο, αδελφοί, αυτός ο λόγος είναι που με άγγιξε και θέλω να το λάβουμε αυτό το βράδυ, ούτως ώστε να ρωτήσουμε καθένα τον εαυτό του. Αφού του δούμε τη διαφορά. Γιατί υπάρχει μια βαθιά διαφορά, μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο και ότι ο Λόγος του Θεού μένει μέσα μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν λέει «μένει», εννοεί ότι ο Λόγος του Θεού έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκέφτεσαι, που κρίνεις, που παίρνεις αποφάσεις και επηρεάζει όλο το φάσμα της ζωής σου. Αυτό έχει να κάνει όταν μένει ο Λόγος. Γιατί μπορεί κάποιο διάστημα της ζωής σου ή της ζωής εκεί των Ιουδαίων, στο ξεκίνημα, να ήταν ο Λόγος, αλλά να μην έμεινε εκεί. Να ήρθαν τα πετεινά και τι έκαναν, τον αφαίρεσαν. Το ερώτημα είναι, αδελφοί, και στόχος μας. Θέλουμε ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα μας, διότι αυτό φέρει αποτελέσματα. Να ριζώσει μες στις καρδιές μας και να επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας, τις σκέψεις μας, την κρίση μας, τις αποφάσεις μας, όλο το φάσμα της ζωής μας. Όχι ο δικός μου τρόπος, αλλά ο τρόπος του Κυρίου, ο Λόγος του Κυρίου. Τι λες, Κύριε, τι λες, τι με συμβουλεύεις, δώσε να κάνει ένα κλικ εκείνη την ώρα που θα έρθει ο πειρασμός να πάρεις απόφαση παρορμητική από τον άνθρωπο. Άφησε το Λόγο του Κυρίου να διοικεί τη ζωή σου. Αυτό φανερώνει ότι ο Λόγος του μένει μέσα σου. Δεν είναι μόνο γνώση, απλά η γνώση. Είναι κάτι που κατοικεί μέσα μου. Ο Λόγος με οδηγεί και τι κάνει, με μεταμορφώνει, με αλλάζει. Αν δεν μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μου, ενεργώ με ανθρώπινα κριτήρια και ανθρώπινη κρίση. Όταν όμως μένει ο Λόγος του Κυρίου μέσα μου, ενεργώ με τα κριτήρια του Λόγου και την κρίση του Κυρίου. Έχω κάνει επιλογή. Και αυτό, αδελφοί, φέρει αποτέλεσμα, μεταμόρφωση. Όταν απλά ξέρω το Λόγο του Θεού, έχω την πληροφορία, μπορώ να θυμάμαι, ακόμα μπορώ να εξηγώ, όμως εκεί μπαίνει το κατά το δοκούν. Εξηγώ το Λόγο με τον τρόπο το δικό μου, όμως ο Λόγος και η καρδιά του Θεού δεν έχουν επηρεάσει τη ζωή μου. Δεν έχουν γίνει μέρος της ζωής μου. Άρα λοιπόν, το να έχεις το Λόγο, το να ξέρεις τις γραφές, μπορεί να αφορά το μυαλό. Αλλά το να μένουν, να μένει ο Λόγος μέσα μας. Και μένει καθώς περνάει ο χρόνος, κυλάει ο χρόνος. Αμήν. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει δοκιμασία. Υπάρχουν κάθε μέρα πειρασμοί, διάφορα. Άραγε όταν θα έρθω επί της γης, θα βρω την πίστη. Αμήν. Εσύ όμως

φτυλίτευσε ο Κύριος στους Φαρισαίους και τους Ιουδαίους ήταν ότι το Λόγο του Θεού, λέει, το Λόγον αυτού δεν έχετε μένοντας εαυτής. Και αυτό έφερε ένα αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα? Το να μην πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Δεν τον γνωρίσατε. Κανείς δεν γνωρίζει τον Υιό ή μη, ο Πατήρ. Και ισόντι να θέλει, θα αποκαλύψει τούτον. Καθώς εσύ είσαι συνδεδεμένος βαθιά, η καρδιά σου είναι ριζωμένη, έχει ο Λόγος βγάλει ρίζες μέσα στην καρδιά σου εκεί, πού θα σε οδηγεί? Στον Υιό. Θα είσαι πάντα συνδεδεμένος με τον Υιό. Δεν θα σκανδαλιστείς. Γιατί ο Λόγος θα σε φυλάξει. Θα καταλάβεις τον τρόπο σκέψης του Κυρίου. Θα σου δώσει οφθαλμούς. Θα σου δώσει την ορθή κρίση. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ενώ ο Κύριος τι βλέπει? Την ορθή κρίση. Βλέπει την καρδιά μέσα. Θα σε κάνει, θα σου δώσει από αυτό το χάρισμα να σκέφτεσαι όπως εκείνος. Με αποτέλεσμα να μην σκανδαλίζεσαι. Όσο και αν υπάρξουν σκάνδαλα, θα ενεργείται η καρδιά του Θεού. Αδελφοί, ένα παραπάνω στην εποχή μας. Θέλω να προσέχουμε σε αυτούς. Λουκάς Καπάλφα 34. Είναι ανάγκη να μην εφησυχάζουμε, αλλά μας λέει ο Κύριος να προσέχουμε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει οι καρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάσει η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάση τη γης. Δηλαδή η μέρα εκείνη για εκείνον ο οποίος δεν έχει το Λόγο του Θεού μένοντα μέσα του, θα πιαστεί στην παγίδα. Όπως ήρθε ο Κύριος στους Ιουδαίους και δεν τον γνώρισαν, και ο Λόγος ήταν γιατί δεν κατοικούσε ο Λόγος μέσα τους. Ο Λόγος δεν είχε ρίζες μες στην καρδιά τους, ούτως ώστε να επηρεάσει τη ζωή τους και να φέρει μεταμόρφωση μες στη ζωή τους. Δεν του είχαν επιτρέψει, με αποτέλεσμα να μην τον γνωρίσουν. Με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Να το πούμε καλύτερα θετικά. Για να μην έρθει εκείνη η μέρα και δεν είμαστε έτοιμοι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να βάλουμε το Λόγο του Κυρίου που έχει σπαρθεί άφθονα όλα αυτά τα χρόνια μέσα μας, να μένει μέσα στην καρδιά μας, να κατευθύνει τις αποφάσεις μας, τη ζωή μας, το κάθε τι. Και για να μένει χρειάζεται πάντα τι? Ανανέωση, διαρκώς, ανανέωση. Το πρώτο μας μέλημα, το πρώτο μας ενδιαφέρον. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνείτε. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, το να μένει ο Λόγος του Κυρίου μέσα μας, όχι απλά να τον έχουμε, όχι απλά να τον ξέρουμε, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Το παράδειγμα

0: των Ιουδαίων. Ο Κύριος δεν συγκινήθηκε επειδή ήξεραν τας γραφές. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι αυτές νομίζετε ότι έχουν ζωή αιώνια. Τις ήξεραν. Και τι αποτέλεσμα είχε φέρει στη ζωή τους. Τι επίδραση είχε φέρει στη ζωή τους. Αυτό μέτρησε ο Κύριος. Έχουμε πάρει τόσο λόγο, τόσο ομορφιά από το λόγο. Αμήν. Και είναι διαθέσιμος ο λόγος. Κάθε βιβλίο ερμηνευμένο, εξηγημένο σωστά. Όποιος θέλει πραγματικά, μπορεί να έχει το λόγο άφθονα. Τώρα αυτό που απομένει είναι να μείνει μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί, και να διοικήσει τη ζωή μας, να μεταμορφώσει τη ζωή μας, να επιδράσει. Εντελώς να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού, την καρδιά και τα σπλάχνα του Κυρίου. Να μυρίζουμε το άρωμα του Χριστού. Αμήν. Να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τις αρετές Του. Όχι ότι είμαστε αδύναμοι, δεν θα επιτρέψουμε στον κόσμο, σε οποιοδήποτε, να σπηλώσει ή να τη φήμη μας ή, το, ή την υπόλοιψή μας. Αλλά θα σταθούμε με χάρη, αδελφοί. Πάντα να ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού έχει να σου δώσει λόγο να αποκριθείς. Να μην, που πάντα να έχει μέσα την ελπίδα και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι πράγματι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους λόγους σου, να σε ευχαριστήσουμε για την σοφία, τον πλούτο, Κύριε, την γλυκιά καρδιά σου, Κύριε μας, το παράδειγμά σου, Ιησού μας, ευλογημένε, και σου ζητάμε εσύ να μας βοηθήσεις, ούτως ώστε να πάρουμε τα σωστά συμπεράσματα, Κύριε. Θέλουμε οι λόγοι σου που είναι δοκιμασμένοι επταπλασίως, Κύριε, οι λόγοι σου που μας καθιστούν σοφούς, Κύριε μας, μας δίνουν, Κύριε μας, τον τρόπο το δικό σου, Κύριε, που βλέπεις το κάθε τι με τη δίκαια κρίση. Να κατοικήσει πλούσια, να μένει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Ναι, Κύριε μας, εκείνη την ημέρα θα μας πεις ότι έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, διότι έμεινες, οι λόγοι σου μείνανε μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό και πήρες νίκες και φτάσαμε μέχρι τέλους. Στο όνομά σου το Άγιο, το βράδυ αυτό, Κύριε, διέγειρε κάθε μια καρδιά. Διέγειρε εσύ, Σωτήρα μας, ούτως ώστε οποιαδήποτε άλλη επιρροή από τον κόσμο, το φρόνημά του, Κύριε μας, να αποκοπεί από τη ζωή μας και να οδηγούμαστε κατά πάντα από σένα, να διοικούμαστε από τη σοφία του Λόγου σου, Κύριε μας. Δεν είναι άλλος από εσένα τον ίδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρης εν αυτό.
2: Αμήν. Είναι πιστός ο λόγος σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσέ με.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Δευτέρα Βασιλέων, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια, το 18ο χρόνο του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε 12 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όχι όμως όπως ο πατέρας του και η μητέρα του, επειδή σήκωσε το άγαλμα του Βάαλ που είχε κάνει ο πατέρας του. Όμως ήταν προσκολλημένος στις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Δεν απομακρύνθηκε από αυτές. Και ο Μισά, ο βασιλιάς του Μωάβ, είχε κοπάδια και έδινε στο βασιλιά του Ισραήλ 100.000 αρνιά και 100.000 κρυάρια μαζί με τα μαλλιά τους. Αλλά αφού πέθανε ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Μωάβ αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά του Ισραήλ. Και ο βασιλιάς Ιωράμ βγήκε κατά τον καιρό εκείνο από τη Σαμάρια και αρρύθμισε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και πήγε και έστειλε στον Ιωσαφάτ, τον βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας «Ο βασιλιάς του Μωάβ αποστάτησε εναντίον μου. Έρχεσαι μαζί μου σε πόλεμο εναντίον του Μωάβ». Και εκείνος είπε «Θα ανέβω. Εγώ είμαι όπως εσύ. Ο λαός μου όπως ο λαός σου. Τα άλογα μου όπως τα άλογα σου». Και είπε «Διαμέσου τίνος δρόμου θα ανέβεις?» Και εκείνος απάντησε «Διαμέσου του δρόμου της ερήμου του Εδόμ». Και πήγε ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο βασιλιάς του Ιούδα και ο βασιλιάς του Εδόμ. Και βάδισαν κυκλικά δρόμο 7 ημερών. Και δεν υπήρχε νερό για το στρατόπεδο και για τα κτίνη που τους ακολουθούσαν. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε «Ω, βέβαια, ο Κύριος συγκέντρωσε αυτούς τους τρεις βασιλιάδες για να τους παραδώσει στο χέρι του Μωάβ». Και ο Ιωσαφάτ είπε «Δεν υπάρχει εδώ ένας προφήτης του Κυρίου για να ρωτήσουμε διαμέσου αυτού τον Κύριο?» Και ένας από τους δούλους του βασιλιά του Ισραήλ απάντησε και είπε «Υπάρχει εδώ ο Ελισέ, ο γιος του Σαφάτ, που έχει νερό στα χέρια του Ηλία». Και ο Ιωσαφάτ είπε «Λόγος του Κυρίου είναι με αυτόν». Και κατέβηκαν σε αυτόν ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ και ο βασιλιάς του Εδόμ. Και ο Ελισέ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ «Τι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και μένα? Πήγαινε στους προφήτες του πατέρα σου και στους προφήτες της μητέρας σου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε «Μη, επειδή ο Κύριος συγκέντρωσε αυτούς τους τρεις βασιλιάδες για να τους παραδώσει στο χέρι του Μωάβ». Και ο Ελισέ είπε «Ζει ο Κύριος των δυνάμεων, μπροστά στον οποίο παραστέκομαι. Βέβαια, αν δεν σεβόμουν το πρόσωπο του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, δεν θα επέβλεπα σε σένα, ούτε θα σε έβλεπα. Τώρα όμως, φέρτε μου ένα ψαλτοδό». Και ενώ ο ψαλτοδός έψαλε, ήρθε πάνω του το χέρι του Κυρίου και είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, κάνε αυτή την κοιλάδα λάκους λάκους, επειδή έτσι λέει ο Κύριος, δεν θα δείτε άνεμο και δεν θα δείτε βροχή και η κοιλάδα αυτή θα γεμίσει από νερό και θα πιείτε εσείς και τα κοπάδια σας και τα κτίνη σας. Αλλά αυτό είναι μικρό πράγμα στα μάτια του Κυρίου. Στο χέρι σας θα παραδώσει και το Μωάβ και θα πατάξετε κάθε οχυρή πόλη και κάθε εκλεκτή πόλη και θα ρίξετε κάτω κάθε καλό δέντρο και θα φράξετε όλες τις πηγές των νερών και με πέτρες θα κάνετε άχρηστη κάθε καλή μερίδα γης». Και το πρωί, καθώς προσφερόταν η πρόσφορα, ξάφνου ήρθαν νερά από το δρόμο του Εδόμ και η γη γέμισε από νερά. Και όταν όλοι οι Μωαβίτες άκουσαν ότι ανέβηκαν οι βασιλιάδες για να τους πολεμήσουν, συγκεντρώθηκαν όλοι εκείνοι που περιζώνονται μάχερα και επάνω και στάθηκαν στα σύνορα. Και σηκώθηκαν το πρωί και καθώς ανέτειλε ο ήλιος επάνω στα νερά, οι Μωαβίτες είδαν από απέναντι τα νερά κόκκινα σαν αίμα και είπαν «Αίμα είναι αυτό! Σίγουρα οι βασιλιάδες πολέμησαν και εκτυπήθηκαν μεταξύ τους. Τώρα λοιπόν στα λάφυρα, Μωάβ!» Και όταν ήρθαν στο στρατόπεδο του Ισραήλ, σηκώθηκαν οι Ισραηλίτες και εκτύπησαν τους Μωαβίτες, ώστε έφυγαν από μπροστά τους. Και εκτυπώντας τους Μωαβίτες, μπήκαν μέσα στη γη τους. Και κατέστρεψαν τις πόλεις και σε κάθε καλή μερίδα γης έριξαν καθένα την πέτρα του και την γέμισαν. Και έφραξαν όλες τις πηγές των νερών και κάθε καλό δέντρο το έριξαν κάτω, ώστε στην Κύρα Ρασέθ έμειναν οι πέτρες της. Και οι σφενδονιστές, αφού την κύκλωσαν, την πάταξαν. Και όταν ο βασιλιάς του Μωάβ είδε ότι η μάχη υπερίσχυε εναντίον του, πήρε μαζί του 700 άνδρες που φορούσαν ξύφι για να κόψουν στα δύο το στρατό μέχρι το βασιλιά του Εδόμ. Όμως δεν μπόρεσαν. Τότε πήρε τον πρωτότοκο γιο του, που επρόκειτο να βασιλεύσει ανταυτού, και τον πρόσφερε ολοκαύτωμα επάνω στο τείχος. Και έγινε μεγάλη αγανάκτηση μέσα στον Ισραήλ. Και αφού αναχώρησαν από αυτόν, γύρισαν στη γη τους. Έσδρας, 5ο κεφάλαιο. Τότε ο προφήτης Αγκαίος και ο Ζαχαρίας ο γιος του Ιδό προφήτευσαν στους Ιουδαίους που ήσαν στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ, προφητεύοντας αυτούς στο όνομα του Θεού του Ισραήλ. Και σηκώθηκαν ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθίηλ, και ο Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ, και άρχισαν να οικοδομούν τον οίκο του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Και μαζί τους οι προφήτες του Θεού βοηθώντας τους. Αυτό το καιρό, καθώς ήρθαν σε αυτούς ο Ταθναή, ο έπαρχος των περιοχών από το εδώ μέρος του ποταμού, και ο Σεθάρβος Ναή και οι συνέτεροι τους, τους είπαν τα εξής. «Ποιος σας πρόσταξε να οικοδομείτε αυτό τον οίκο και να ανεγείρετε αυτό τον τοίχο?» Και τότε τους είπαμε ποια είναι τα ονόματα των ανδρών που οικοδομούν αυτή την οικοδομή. Αλλά επάνω στους πρεσβύτερους των Ιουδαίων ήταν το μάτι του Θεού τους και δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν μέχρι ότου έρθει η υπόθεση στο Δαρείο. Και τότε έδωσαν απάντηση γι' αυτό διαμέσου μιας επιστολής. Αντίγραφο της επιστολής που έστελαν στο Δαρείο, το βασιλιά, ο Ταθναή ο έπαρχος των περιοχών από το εδώ μέρος του ποταμού και ο Σεθάρβος Ναή και οι συνέτεροι τους, οι Αφαρσαχαίοι, που είναι από το εδώ μέρος του ποταμού. Του έστειλαν μια επιστολή στην οποία ήταν γραμμένο ως εξής. «Στον Δαρείο το βασιλιά, κάθε ειρήνη. Ας είναι γνωστό στο βασιλιά ότι πήγαμε στην επαρχία της Ιουδαίας, στον οίκο του Μεγάλου Θεού, και αυτός οικοδομείται με μεγάλες πέτρες και μπαίνουν ξύλα στους τοίχους και το έργο αυτό προχωρεί.

πήθηκε ήδη πριν πολλά χρόνια, τον οποίο οικοδόμησε ένας μεγάλος βασιλιάς του Ισραήλ και τον ανέχειρε. Αφού όμως οι πατέρες μας παρόργησαν το Θεό του ουρανού, τους παρέδωσε στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, του Χαλδαίου, και κατέστρεψε αυτό τον οίκο και μετοίκησε το λαό στη Βαβυλώνα. Όμως στον πρώτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Βαβυλώνας, ο βασιλιάς Κύρος έδωσε προσταγή να οικοδομηθεί αυτός ο οίκος του Θεού. Και ακόμα τα χρυσά και ασημένια σκεύη του οίκου του Θεού, που ο Ναβουχοδονόσορας είχε πάρει από το ναό που ήταν στην Ιερουσαλήμ και τα έφερε στο ναό της Βαβυλώνας, αυτά ο βασιλιάς Κύρος τα σήκωσε από το ναό της Βαβυλώνας και παραδόθηκαν σε εκείνον που ονομαζόταν Σασαβασάρ, που τον είχε κάνει έπαρχο. Και του είπε, «Πάρε αυτά τα σκεύη, πήγαινε και φέρθα στο ναό που είναι στην Ιερουσαλήμ και ας οικοδομηθεί ο οίκος του Θεού στον τόπο του». Τότε, όταν αυτός ο Σασαβασάρ ήρθε, έβαλε τα θεμέλια του οίκου του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Από εκείνο το χρόνο και μέχρι σήμερα οικοδομείται και δεν τελείωσε. Τώρα, λοιπόν, αν φαίνεται αρεστό στο βασιλιά, ας γίνει έρευνα στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά, που είναι στη Βαβυλώνα, αν είναι αλήθεια ότι εκδόθηκε διαταγή από τον Κύρο, το βασιλιά, να οικοδομηθεί αυτός ο οίκος του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Και ας μας στείλει ο βασιλιάς τη θέλησή του γύρω από αυτό το θέμα. Έσδρας, έκτο κεφάλαιο. Τότε ο Δαρίος, ο βασιλιάς, έβγαλε διαταγή και ερεύνησαν στα αρχεία όπου βρίσκονται οι θησαυροί στη Βαβυλώνα. Και βρέθηκε στην Αχμεθά, στο παλάτι, που είναι στην επαρχία των Μίδων, ένας τόμος και σε αυτόν ήταν γραμμένο ένα υπόμνημα ως εξής. Στον πρώτο χρόνο του Κύρου του βασιλιά, ο βασιλιάς Κύρος έβγαλε διαταγή για τον οίκο του Θεού που είναι στην Ιερουσαλήμ. Ας οικοδομηθεί ο οίκος, ο τόπος στον οποίο προσφέρονται οι θυσίες, και ας μπουν τα θεμέλια του δυνατά. Το ύψος του να είναι 60 πύχες και το πλάτος του 60 πύχες. Τρεις σειρές από μεγάλες πέτρες και μια σειρά από καινούργια ξύλα. Και τα έξοδα ας δοθούν από τον οίκο του βασιλιά. Τα χρυσά σκεύη του οίκου του Θεού, ακόμα και τα σημαίνια, που ο Ναβουχοδονόσορας πήρε από το ναό που είναι στην Ιερουσαλήμ και τα έφερε στη Βαβυλώνα, ας αποδοθούν και ας επανέλθουν στο ναό που είναι στην Ιερουσαλήμ, κάθε ένα στον τόπο του, και ας μπουν στον οίκο του Θεού. Τώρα λοιπόν, Ταθναή, έπαρχε των περιοχών πέρα από τον ποταμό, σε Θάρφος Ναή και η συνέτεροι σας, η Αφαρσαχέη, που είναι πέρα από τον ποταμό, απομακρυνθείτε από εκεί. Αφήστε το έργο αυτού του οίκου του Θεού. Ο έπαρχος των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ας ανοικοδομήσουν αυτό τον οίκο του Θεού στην τοποθεσία του. Εκδόθηκε ακόμη από μένα διαταγή τι θα κάνετε στους πρεσβύτερους αυτών των Ιουδαίων για την οικοδόμηση αυτού του οίκου του Θεού. Από τα υπάρχοντα του βασιλιά, από το φόρο των κατοίκων πέρα από τον ποταμό, θα δοθούν αμέσως τα έξοδα σε αυτούς τους ανθρώπους για να μην εμποδιστούν. Και όποιο πράγμα έχουν ανάγκη, και μοσχάρια, και κρυάρια, και πρόβατα, για τα ολοκαυτώματα του Θεού του ουρανού, σιτάρι, αλάτι, κρασί και λάδι, σύμφωνα με το αίτημα των ιερέων που είναι στην Ιερουσαλήμ, ας δίνονται σε αυτούς καθημερινά, χωρίς έλλειψη, για να προσφέρουν θυσίες σε οσμή ευωδίας στον Θεό του ουρανού και να προσεύχονται για τη ζωή του βασιλιά και των γιών του. Ακόμα εκδόθηκε διαταγή από μένα για κάθε άνθρωπο. Όποιος παραλλάξει αυτό το λόγο, να αποσπαστεί από το σπίτι του ένα ξύλο και να στηθεί και να τον κρεμάσουν επάνω σε αυτό. Και το σπίτι του ας γίνει για αυτό το λόγο κοπρώνας. Και ο Θεός που κατοίκησε εκεί το όνομά του, ας εξολοθρεύσει κάθε βασιλιά και λαό που θα απλώσει τα χέρια του για να παραλλάξει κάτι, ώστε να καταστρέψει αυτό τον οίκο του Θεού που είναι στην Ιερουσαλήμ. Εγώ, ο Δαρίος, έβγαλα τη διαταγή. Ας εκτελεστεί γρήγορα. Τότε ο Ταθναή, ο έπαρχος των περιοχών από την εδώ πλευρά του ποταμού, ο Σεθάρβος Ναή και οι συνέτεροι τους,
σύμφωνα με όσα

0: πρόσταξε ο βασιλιάς Δαρίος, έτσι και έκαναν γρήγορα. Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων οικοδομούσαν και ευωδώνονταν σύμφωνα με την προφητεία του προφήτη Αγκαίου και του Ζαχαρία, γιού του Ιδώ. Και οικοδόμησαν και τελείωσαν σύμφωνα με την προσταγή του Θεού του Ισραήλ και σύμφωνα με την προσταγή του Κύρου και του Δαρίου και του Αρταξέρξη, βασιλιά της Περσίας. Και συντελέστηκε ο οίκος αυτός την τρίτη μέρα του μήνα Αδάρ, στον έκτο χρόνο της βασιλείας του βασιλιά Δαρίου. Και οι γη του Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λεβίτες και οι υπόλοιποι από τους γιους της Εχμαλωσίας εγκαινίασαν με ευφροσύνη αυτό τον οίκο του Θεού και πρόσφεραν στον εγκαινιασμό αυτού του οίκου του Θεού 100 μοσχάρια, 200 κρυάρια, 400 αρνιά και για πρόσφορα περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ 12 τράγους σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών του Ισραήλ. Και έβαλαν τους ιερείς στις διαιρέσεις τους και τους Λεβίτες στα υπουργήματά τους για την υπηρεσία του Θεού που γίνεται στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο του Μωυσή. Και οι γη της Εχμαλωσίας έκαναν το Πάσχα τη 14η ημέρα του πρώτου μήνα, επειδή οι ιερείς και Λεβίτες καθαρίστηκαν μαζί. Όλοι ήσαν καθαρισμένοι και έσφαξαν το Πάσχα σε όλους τους γιους της Εχμαλωσίας και στους αδελφούς τους, τους ιερείς και στον εαυτό τους. Και οι γη του Ισραήλ έφαγαν, αυτοί που γύρισαν από την Εχμαλωσία και όλοι αυτοί που χωρίστηκαν σε αυτούς από την ακαθαρσία των εθνών της γης, για να εξητήσουν τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Και έκαναν τη γιορτή των Αζήμων 7 ημέρες με ευφροσύνη, επειδή ο Κύριος τους έφρανε και έστρεψε σε αυτούς την καρδιά του βασιλιά της Ασσυρίας για να ενισχύσει τα χέρια τους στο έργο του οίκου του Θεού, του Θεού του Ισραήλ. Πρώτη Χρονικών, έκτο κεφάλαιο. Οι γη του Λεβί ήσαν ο Γυρσόν, ο Καάθ και ο Μεραρή. Και οι γη του Καάθ ήσαν ο Αμράμ, ο Ισαάρ, ο Χεβρόν και ο Ζίλ. Και οι γη του Αμράμ ήσαν ο Ααρών και ο Μωυσής και η Μαριάμ. Οι υπόλοιποι γη του Ααρών ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Ο Ελεάζαρ γέννησε τον Φινέες και ο Φινέες γέννησε τον Αβισουά. Και ο Αβισουά γέννησε τον Βουκί και ο Βουκί γέννησε τον Οζή. Και ο Οζή γέννησε τον Ζεραΐα και ο Ζεραΐας γέννησε τον Μεραϊόθ. Ο Μεραϊόθ γέννησε τον Αμαρία και ο Αμαρίας γέννησε τον Αχιτόβ. Και ο Αχιτόβ γέννησε τον Σαδόκ και ο Σαδόκ γέννησε τον Αχιμάας. Και ο Αχιμάας γέννησε τον Αζαρία και ο Αζαρίας γέννησε τον Ιωνάν. Και ο Ιωνάν γέννησε τον Αζαρία. Αυτός είναι που ιεράτευσε στο ναό, τον οποίο οικοδόμησε ο Σολομώντας στην Ιερουσαλήμ. Και ο Αζαρίας γέννησε τον Αμαρία και ο Αμαρίας γέννησε τον Αχιτόβ. Και ο Αχιτόβ γέννησε τον Σαδόκ και ο Σαδόκ γέννησε τον Σαλούμ. Και ο Σαλούμ γέννησε τον Χελκία. Και ο Χελκίας γέννησε τον Αζαρία. Και ο Αζαρίας γέννησε τον Σεραΐα. Και ο Σεραΐας γέννησε τον Ιωσεδέκ. Και ο Ιωσεδέκ πήγε στη Μετικεσία όταν ο Κύριος έκανε να μετικιστεί ο Ιούδας και η Ιερουσαλήμ διαμέσου του Ναβουχοδονόσορα. Οι γη του Λεβί ήσαν ο Γυρσόμ, ο Καάθ και ο Μεραρή. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Γυρσόμ, Λιβνή και Σιμεή. Και οι γη του Καάθ ήσαν ο Αμράμ και ο Ισαάρ και ο Χεβρόν και ο Ζιήλ. Οι γη του Μεραρή ήσαν ο Μααλή και ο Μουσί. Και οι συγγένειες των Λεβιτών, σύμφωνα με τις πατριές τους, ήσαν αυτές. Του Γυρσόμ, ο Λιβνή, ο γιος του. Ο Ιάθ, ο γιος του. Ο Ζημά, ο γιος του. Ο Ιωάχ, ο γιος του. Ο Ιδώ, ο γιος του. Ο Ζερά, ο γιος του. Ο Ιεθρέ, ο γιος του. Οι γη του Καάθ ήσαν ο Αμιναδάβ, ο γιος του, ο Κορέ, ο γιος του, ο Ασύρ, ο γιος του, ο Ελκανά, ο γιος του, ο Εβιασάφ ο γιος του και ο Ασίρ ο γιος του, ο Ταχάθ ο γιος του, ο Ουριήλ ο γιος του, ο Οζίας ο γιος του και ο Σαούλ ο γιος του. Και οι γη του Ελκανά ήσαν ο Αμασαΐ και ο Αχιμόθ. Και ο Ελκανά. Οι γη του Ελκανά ήσαν ο Σουφί ο γιος του και ο Ναχάθ ο γιος του, ο Ελιάβ ο γιος του, ο Ιεροάμ ο γιος του, ο Ελκανά ο γιος του. Και οι γη του Σαμουήλ ήσαν ο Βασνί, ο πρωτότοκος, και ο Αβιά. Οι γη του Μεραρί ήσαν ο Μααλί, ο Λιβνί, ο γιος του, ο Σιμεΐ, ο γιος του, ο Ουζά, ο γιος του, ο Σιμαά, ο γιος του, ο Αγγία, ο γιος του, ο Ασαΐας, ο γιος του. Και αυτή είναι εκείνη που ο Δαβίδ κατέστησε στο έργο της μουσικής του οίκου του Κυρίου, αφού η Κιβωτός βρήκε ανάπαυση. Και υπηρετούσαν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου με ψαλμωδίες, μέχρι ότου ο Σολομώντας οικοδόμησε τον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Και τότε τοποθετήθηκαν στο υπούργημά τους σύμφωνα με την τάξη τους. Και αυτοί είναι εκείνοι που τοποθετήθηκαν μαζί με τα παιδιά τους. Από τους γιους των καθητών, ο Εμάν, ο Ψαλτοδός, γιος του Ιωήλ, γιου του Σαμουήλ, γιου του Ελκανά, γιου του Ιεροάμ, γιου του Ελιήλ, γιου του Θωά, γιου του Σουφ, γιου του Ελκανά, γιου του Μαάθ, γιου του Αμασαΐ, γιου του Ελκανά, γιου του Ιωήλ, γιου του Αζαρία, γιου του Σοφωνία, γιου του Ταχάθ, γιου του Ασίρ, γιου του Εβιασάφ, γιου του Κορέ, γιου του Ισαάρ, γιου του Καάθ, γιου του Λεβί, γιου του Ισραήλ. Και ο αδελφός του Ασάφ που στεκόταν δεξιά του. Ο Ασάφ, ο γιος του Βαραχία, γιου του Σιμεά, γιου του Μιχαήλ, γιου του Βαασία, γιου του Μαλχία, γιου του Εθνή, γιου του Ζερά, γιου του Αδαΐα, γιου του Εθάν, γιου του Ζημά, γιου του Σιμεΐ, γιου του Ιαάθ, γιου του Γυρσόμ, γιου του Λεβί. Και οι αδελφοί τους, οι γη του Μεραρί, που ήσαν από αριστερά. Ο Εθάν, ο γιος του Κισί, γιου του Αβδί, γιου του Μελούχ, γιου του Ασαβία, γιου του Αμασία, γιου του Χελκία, γιου του Αμσί, γιου του Βανί, γιου του Σαμίρ, γιου του Μααλί, γιου του Μουσί, γιου του Μεραρί, γιου του Λεβί. Και οι αδελφοί τους οι Λεβίτες, διορισμένοι σε όλες τις υπηρεσίες της σκηνής του οίκου του Θεού. Και ο Ααρών και η γη του θυμίαζαν επάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και επάνω στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, διορισμένοι σε όλες τις εργασίες του Αγίου των Αγίων και στο να κάνουν εξηλαίωση για τον Ισραήλ σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο Μωυσής, ο δούλος του Θεού. Και αυτή είναι η γη του Ααρών. Ο Ελεάζαρ, ο γιος του, ο Φινέες, ο γιος του, ο Αβισουά, ο γιος του, ο Βουκί, ο γιος του, ο Οζή, ο γιος του, ο Ζεραΐας, ο γιος του, ο Μεραϊόθ, ο γιος του, ο Αμαρίας, ο γιος του, ο Αχιτόβ, ο γιος του, ο Σαδόκ, ο γιος του, ο Αχιμάς, ο γιος του. Και αυτές ήσαν οι κατοικίες τους, σύμφωνα με τις κομοπόλεις τους, στα σύνορά τους, των γιών του Ααρών, από τη συγγένεια των Καθητών, επειδή σε αυτούς έπεσε ο κλήρος. Και έδωσαν σε αυτούς τη Χεβρόν, στη γη του Ιούδα, και τα περίχωρά της ολόγυρα από αυτή. Τα χωράφια όμως της πόλης και της κομοπόλης της τα έδωσαν στον Χάλευ, το γιο του Ιεφωνή. Και στους γιους του Ααρών έδωσαν τις πόλεις του Ιούδα, τη Χεβρόν, την πόλη του καταφυγίου, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της, και την Ιαθήρ και την Εσθεμοά και τα περίχωρά της, και την Ιλών και τα περίχωρά της, τη Δεβίρ και τα περίχωρά της, και την Ασάν και τα περίχωρά της, και την Βεθσεμές και τα περίχωρά της, και από τη φυλή του Βενιαμίν την Γαβά και τα περίχωρά της, και την Αλεμέθ και τα περίχωρά της, και την Αναθόθ και τα περίχωρά της. Όλες οι πόλεις τους, σύμφωνα με τις γενιές τους, ίσαν 13. Και στους γιους του Καάθ, αυτούς που εναπέμειναν, δόθηκαν, σύμφωνα με κλήρο από τη συγγένεια κάθε φυλής και από τη μισή φυλή του Μανασί, 10 πόλεις. Και στους γιους του Γυρσόμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, από τη φυλή του Ισάχαρ και από τη φυλή του Ασύρ και από τη φυλή του Νεφθαλή και από τη φυλή του Μανασί στη Βασάν, 13 πόλεις. Στους γιους του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, δόθηκαν με κλήρο από τη φυλή του Ρουβίν και από τη φυλή του Γάδ και από τη φυλή του Ζαβουλών, 12 πόλεις. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν στους Λεβίτες αυτές τις πόλεις και τα περιχωρά τους. Και έδωσαν σύμφωνα με κλήρο από τη φυλή των γιών του Ιούδα και από τη φυλή των γιών του Σιμεών και από τη φυλή των γιών του Βενιαμίν αυτές τις πόλεις που ονομάστηκαν σύμφωνα με τα ονόματά τους. Και οι συγγένειες των γιών του Καάθ πήραν πόλεις των συνόρων τους από τη φυλή του Εφραήμ. Και τους έδωσαν τις πόλεις του καταφυγίου, τη Σιχέμ και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραήμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της, και την Ιοκμεάμ και τα περίχωρά της, και την Βεθορών και τα περίχωρά της, και την Εαλών και τα περίχωρά της, και την Γαθριμών και τα περίχωρά της. Και από τη μισή φυλή του Μανασί, την Ανίρ και τα περίχωρά της, και την Βιλεάμ και τα περίχωρά της. Αυτές τις έδωσαν στις συγγένειες αυτών που εναπέμειναν από τους γιους του Καάθ. Και στους γιους του Γυρσόμ έδωσαν από τη συγγένεια της μισής φυλής του Μανασί την Γολάν στη Βασάν και τα περίχωρά της και την Ασταρόθ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Ισάχαρ την Κεδές και τα περίχωρά της, τη Δαβράθ και τα περίχωρά της και τη Ραμόθ και τα περίχωρά της και την Ανίμ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Ασύρ, τη Μασάλ και τα περίχωρά της, και την Αβδόν και τα περίχωρά της, και τη Χουκόκ και τα περίχωρά της, και τη Ρεόβ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Νεφθαλή, την Κεδές στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, και την Αμμών και τα περίχωρά της, και την Κυριαθάιμ και τα περίχωρά της. Στους γιους του Μεραρί, αυτούς που εναπέμειναν, έδωσαν από τη φυλή του Ζαβουλών τη Ριμών και τα περίχωρά της, τη Θαβόρ και τα περίχωρά της. Και στην αντίπερα πλευρά του Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, προς ανατολάς του Ιορδάνη, έδωσαν από τη φυλή του Ρουβίν τη Βοσόρ στην έρημο και τα περίχωρά της, και την Ιασά και τα περίχωρά της, και την Κεδημόθ και τα περίχωρά της, και την Μιφάθ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Γάδ, τη Ραμόθ στη Γαλαάδ και τα περίχωρά της, και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρά της, και την Εσεβών και τα περίχωρά της, και την Ιαζήρ και τα περίχωρά της.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Το λέω συνέχεια. Γιατί όταν λέει ο Δαβίδης στους ψαλμούς ότι ο Θεός ύψωσε το λόγο του πάνω από τη φήμη του. Πάνω από το όνομά του. Γιατί ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι δοσμένο μέσα στη γραφή. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι όλες οι απαντήσεις για τη ζωή μας είναι εδώ μέσα γραμμένες. Ό,τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Γι' αυτό ο Παύλος λέει ότι όλος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Δεν ξεχωρίζεται κάτι. Δεν ξεχωρίζεται κάτι. Υπάρχει αντίληψη μέσα στον κόσμο ότι τώρα η Παλαιά Διαθήκη αυτή είναι η ιστορία των Εβραίων. Και υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι δεν αγγίζουν την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά επειδή θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα αυτό το μήνυμα το οποίο θα έλεγα ότι ο Κύριος θέλει να ζωγραφίσει μπροστά μας μια προφητική εικόνα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι όταν ο Θεός ήθελε να δώσει προφητείες για ισχυρά γεγονότα ή μακρινές προφητείες, έβαζε και ενδιάμεσες εκπληρώσεις. Και με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος, θέλοντας να μας δείξει πράγματα μέσα από το Λόγο Του, τα οποία είναι να γίνουν στις μέρες μας, έβαλε άλλους ανθρώπους να τα ζήσουν. Και θέλω να διαβάσω λίγο για να καταλάβουμε τη δύναμη του Λόγου από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξεκινήσουμε από την Α Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, από το 1ο εδάφιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον». Σε ποιους αναφέρεται, για ποιους μιλάει ο Παύλος? Μιλάει για το λαό Ισραήλ που βγήκαν από την Αίγυπτο και μιλάει στους αδελφούς για να μην αγνοούν όλο αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη τότε. Πάντες, λέει, υπό την εφένη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις το Μωυσή ευαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Σε ποια γεγονότα, με ποιο γεγονός παραλληλίζει αυτό το οποίο είσαι ο λαός Ισραήλ για μας σήμερα? Το βάπτισμα. Με το βάπτισμα. Και πάντες την αυτή πνευματική βρώση έφαγαν. Τι έφαγαν, λέει? Πνευματικό φαγητό. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπινον. Διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις. Η δε πέτρα είτε ο Χριστός. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός στους πλειοτέρους εξ αυτών. Διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών για να μην είμαστε εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Δηλαδή, φέρνει μπροστά στους Κορίνθιους όλη την ιστορία εν ολίγης του λαού Ισραήλ για να τους παραδειγματίσει. Και λέει στο 7, «Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε καθώς την έσαι εξ αυτών, όσοι είναι γεγραμμένον, εκάθισε ο λαός για να φάει και να πει και σηκώθησαν να παίζωσι». Βλέπετε, σου λέει, πρόσεξε μην τυχόν και πέσεις στο παράδειγμα της ειδωλολατρίας όπως έπεσαν αυτοί. «Μη δε σπορνεύομαι, καθώς την έσ' αυτόν επόρνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζουμε το Χριστό, καθώς και την έσ' αυτόν επήρασαν και απολέστησαν υπό τον όφεων. Μη δε γογγίζεται, καθώς και την έσ' αυτόν εγόγγισαν και απολέστησαν υπό το εξολοθρευτού». Βλέπετε, συνέχεια παραλληλίζει τη ζωή μας με τη ζωή του Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη. Και τους λέει στο 11, «Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και εγγράφτηκαν προς νουθεσία μας εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν». Να το δούμε λίγο, να δείτε, κοιτάξτε τι λέει στο αρχαίο. Το 11 λέει, «Ταύτα δε τυπικό συνέβαινε εκείνης». Ξέρετε τι σημαίνει τυπικό συνέβαινε εκείνης? Μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε πολλούς τύπους. Είναι ο τύπος και υπάρχει και το αντίτυπο, η ουσία. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έζησαν αυτοί μέσα στη ζωή τους ήταν, ζούσαν τύπους. Τον οποίον το αντίτυπο πότε είναι? Τώρα. Τώρα είμαστε εμείς εδώ να ζήσουμε το αντίτυπο όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έζησαν εκείνοι. Γιατί τα γεγονότα είναι παράλληλα, δεν αλλάζουν τα γεγονότα. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Και μας έδωσε εδώ στο προνόμιο αυτό να μπορούμε να δούμε όλη την ιστορία. Αμήν. Την οποία μπορεί να περάσει και ο κάθε άνθρωπος του Θεού. Ο κάθε ένας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε το λόγο. Τυπικός. Σκεφτείτε λίγο. Ζούσαν δηλαδή αυτοί τη ζωή τους μέσα σε σκιές και σε τύπους, ώστε να δούμε εμείς οι οποίοι ήρθαμε στο τέλος των ημερών για να ζήσουμε το αντίτυπο. Αυτό τελικά από ο Θεός ήθελε εξ αρχής να γίνει. Εμείς σήμερα καλούμαστε να μάθουμε από όλα αυτά. Και ο Κύριος μας λέει να μην κάνουμε τα ίδια λάθη τα οποία θα μας φέρουν στα ίδια αποτελέσματα. Ή να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να έχουμε την αντίστοιχη δόξα. Διαβάζω λίγο από τον Ιούδα, από το τέταρτο εδάφιο. Λέει επίσης ο Ιούδας. Διότι σε χώρισαν λαθρέως τινές άνθρωποι, ή την εσύσαν παλαιόθεν προγεγραμμένη στάφτη την καταδίκη, ασεβείς, μεταστρέφονται στη χάρη του Θεού ημών εις ασέλγεια και αρνούμενοι το μόνο Δεσπότη και Κύριε ημών Ιησού Χριστό. Θέλω να σας υπενθυμίσω, λέει ο Ιούδας, αν και εσείς εγνωρίσατε ήδη τούτο, ότι ο Κύριος αφού έσωσε το λαό εκ γης Αιγύπτου, απόλυσεν ύστερα τους μη πιστεύσαντες. Πού τους στρέφει πάλι ο Ιούδας? Αν διαβάσουμε τη γραφή, ο Κύριος χρησιμοποιούσε γεγονότα του παρελθόντος για να μιλήσει προφητικά για το μέλλον. Και αυτό κάνει εδώ. Τους μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι, οι οποίοι έχουν εισχωρήσει λαθρέως μέσα στην Εκκλησία και τους φέρνει πίσω σε ενθύμηση στο λαό Ισραήλ, ο οποίος ο Κύριος ναι μεν τους έβγαλε από την Αίγυπτο, αλλά τελικά πολύ εξαιτίας της απιστίας απολέστησαν. Και αγγέλους που δεν φύλαξαν την αξία τους, κατέλειπαν το ίδιο κατηχητήριο, τους φύλαξε με παντοδυνά δεσμά και λέει στο 7, καθώς τα Σόδωμα και τα Γόμορα και επέριξ αυτών πόλης, εις την πορνεία παραδοθήσε κατά τον νόμιο με τούτους τρόπων και ακολουθούσε ο πίσω άλλης αρκός, πρόκειται παράδειγμα τιμωρούμενε με το αιώνιο πυρ. Και λέει στο 8, ομοίως και ούτη. Βλέπετε, χρησιμοποιεί την ιστορία του Ισραήλ, όλα αυτά που ζούσε ο Ισραήλ, για να μιλήσει για ανθρώπους οι οποίοι είναι τώρα. Και λέει στο 11, λίγο πιο κάτω, ο Ιούδας, ουέις αυτούς, διότι περιεπάτησαν στην οδόν του Κάιν. Πού μας στρέφει? Στη γένεση. Στη γένεση, στην αρχή τελείως. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι τώρα ζουνε και περπάτησαν, λέει, στο δρόμο του Κάιν. Πείτε μου, εάν δεν ξέρεις την ιστορία του Κάιν, μπορείς να καταλάβεις τι λέει εδώ πέρα λόγος Θεού? Εάν δεν ξέρεις τι έκανε ο Κάιν, ποιο ήταν το αμάρτημα του Κάιν. Και συνεχίζει ο Ιούδας, λέει, και χάριν μισθού εξεχήθηκαν στην πλάνη του Βαλαάμ και απολέστηκαν στην αντιλογία του Κορέ. Πώς μπορείς να ξέρεις τι εννοεί ο λόγος του Θεού, αν δεν ξέρεις τι λέει? Και αυτά που είναι όλα γραμμένα, αδερφοί? Στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Σε αυτά στηρίχθηκαν οι Άγιοι του Θεού για να γράψουν και να διδάξουν όλη την Εκκλησία για το πνευματικό της βάδισμα. Και σήμερα θέλω να δούμε μία προφητική εικόνα. Να δούμε άλλο ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω και να δούμε λίγο στην Αποκάλυψη, το δεύτερο κεφάλαιο. 12 εδάφιο. Σας είπα ότι ο Κύριος θέλει να μιλήσει προφητικά, χρησιμοποιεί εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη και μιλάει στην Πέργαμο, που ξέρουμε, τα κάναμε το μάθημα, είπαμε, η Πέργαμος αναφέρεται, είναι μια περίοδος, δεν αναφέρεται μόνο στην Εκκλησία. Ήταν και για την Εκκλησία, αλλά και μια περίοδο. Είναι η τρίτη περίοδο, η οποία ξεκινάει από το, η πρώτη είναι μέχρι το 100, η δεύτερη μέχρι το 300, και η τρίτη, η Πέργαμος, που σημαίνει η Περγαμία, ξεκινάει περίπου από το 313 και φτάνει μέχρι το 606. μετά Χριστόν και αναφέρεται σε όλη αυτή την υπεργαμία που μπήκε μέσα στην εκκλησία, απέκλεισε η εκκλησία πολλούς νυμφίους, γιατί ήρθε όλη η ειδωλολατρία να μπει μέσα στο λαό του Θεού. Και μιλώντας ο Κύριος στον Ιωάννη, αποκαλύπτοντας όλο αυτό το οποίο θα ερχόταν προφητικά, μετά από 200 χρόνια περίπου θα ξεκινούσε, του λέει «Και προς τον άγγελο της εν Περγάμω εκκλησίας γράψουν, ταύτα λέγει, έχουν τη ροφέα, τη δίστομο, την οξία, εξεύρω τα έργα σου, και πού κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του σατανά, και κρατείς το όνομά μου και δεν ειρνήθεις την πίστη μου. Και εν τες ημέρες, ενές υπήρχε αντίπας ο μάρτης μου, ο πιστός, ώστις εφωνεύθη παροιμήν, όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την άς, κρατούντας τη διδαχή του Βαλάμ, ώστις εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγουν τα ειδωλόθητα και να πορνεύσουν». Βλέπετε, θέλει να μιλήσει ο Κύριος προφητικά στον Ιωάννη για αυτό το οποίο θα λάμβανε χώρα, και μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε, λέει, τη διδαχή του Βαλάμ. Του Βαλάμ. Αν δεν ξέρεις τι έκανε ο Βαλάμ, τι ήταν ο Βαλάμ, τι κατέληξε να είναι ο Βαλάμ, μπορείς να καταλάβεις αυτό που το Πνεύμα του Θεού θέλει να πει? Μπορείς? Βλέπετε, γιατί ο Θεός θέλει να εμβαθύνουμε μέσα στο Λόγο Του, όχι μόνο για να μάθουμε για τους εαυτούς μας, αλλά γιατί όλα όσα χρειαζόμαστε για να γίνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, πηγάζουν μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού. Αμήν. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μάθουμε, γι' αυτό διδασκόμαστε. Και ο Λόγος δεν είναι μια ιστοριούλα, μια ιστορία. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε να βλέπουμε την ιστορία του Δαβίδ, της καρδιάς του. Γιατί η προφητική αυτή εικόνα που ο Κύριος θέλει να μας δώσει, αδερφοί, έχει να κάνει με, είναι παράλληλη με τις μέρες αυτές τις οποίες ζούμε. Και έχουμε ξαναπεί ότι αυτό που επιθυμούσε ο Δαβίδ με όλη του την καρδιά ήτανε η δόξα του Θεού. Ήταν η παρουσία του Θεού. Αυτό τον ένοιαζε. Αυτό τον ένοιαζε. Και μόλις ανέλαβε τη βασιλεία, το πρώτο πράγμα που επιθύμησε να κάνει ήταν να φέρει την κιβωτό της Διαθήκης μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά στη Σιών, εκεί που ήταν το σπίτι, το παλάτι του, έφτιαξε μια σκηνή να έρθει εκεί μέσα η κιβωτός. Και αυτή τη σκηνή ο Κύριος, θα λέγαμε, την ερωτεύτηκε, την αγάπησε. Γι' αυτό και στις πράξεις των Αποστόλων μας λέει ο Λόγος Θεού ότι ο Κύριος θα ξαναστήσει τη σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία.
2: Αμήν.
1: Θα τη στήσει. Και λέει στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1, «Αφού δε κάθισε ο βασιλεύς εν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού, είπεν ο βασιλεύς προς Νάθα τον προφήτη, ιδέ τώρα εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω, η δε κιβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων». Δεν του άρεσε του Δαβίδ. Δεν του κολούσε του Δαβίδ αυτός να κάνει τη ζωή του και η κιβωτός να είναι άμεσα, λέει, στα παραπετάσματα. Ήθελε να φτιάξει σπίτι. Τι ήταν η κιβωτός, άδερφοι? Τι ήταν η κιβωτός? Η κιβωτός ήταν ένα κουτί. Ένα μπαουλάκι ήταν. Οι διαστάσεις της ήταν 2,5 πύχης, επί 1,5 πύχη, επί 1,5 πύχη. Δηλαδή ήταν, αν το σκεφτούμε, αν ο πύχης ήταν περίπου μισό μέτρο, ήταν ένα κουτί περίπου στο 1,25, επί 0,75, επί 0,75. Ένα κουτί, το οποίο είχε δύο, αποτελούταν από δύο στοιχεία. Ήταν ξύλινο κουτί, ντυμένο όλο με χρυσό. Και μέσα ο Κύριος είχε διατάξει να βάλουν τη ράβδο του Αρών που άνθησε, τις εντολές και το μάνα. Και θυμόμαστε ότι από το κουτί αυτό σφυρίλατα ο Κύριος τους είχε διατάξει να φτιάξουν δύο χερουβίμ, τα οποία χερουβίμ ήταν στραμμένο το ένα προς το άλλο. Ήτανε πάνω στο καπάκι της κιβωτού στο ηλαστήριο, στο σκέπασμα, ήταν δύο χερουβίμ, τα οποία έβλεπε το ένα το άλλο και τα χέρια τους, η μία πτέρυγα ήταν ενωμένη με την, του ενού πτέρυγα με του άλλου και το άλλο ήταν μπροστά η πτέρυγα. Δηλαδή, εάν έβλεπες το καπάκι της χιβωτού, σχημάτιζε ένα θρόνο. Και ο Κύριος είπε, εκεί θα φανερώνομαι στο λαό μου με τη δόξα μου. Με τη δόξα μου. Για να έρθει κιβωτός όμως, αδερφοί, που είδαμε ότι όλη η επιθυμία της καρδιάς του Δαβίδ ήταν να έρθει κιβωτός, γιατί ήξερε ότι εκεί φανερωνόταν η δόξα του Θεού. Για να έρθει κιβωτός υπάρχουν προϋποθέσεις. Χρειάζονται προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν. Και θέλω να δούμε ότι εμείς αυτές τις μέρες που ζούμε είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Είμαστε εδώ για να ετοιμάσουμε το δρόμο για να έρθει κιβωτός, να έρθει η δόξα του Θεού, να κάνει ο Κύριος όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία θέλει να κάνει. Ο τόπος που ο Θεός είχε ορίσει να κατοικεί, αδερφοί, ήταν ορισμένος. Ήταν ορισμένος ο τόπος. Αν σκεφτούμε λίγο, όταν διέταξε τον Μωυσή πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και τα σκεύη, του τα είχε πει όλα με κάθε λεπτομέρεια, διαβάζεται στην Έξοδο. Και του είπε, πρόσεχε να κάνεις ακριβώς κατά τον τύπο ο οποίος σου δείχτηκε. Ακριβώς. Δεν μπορούσε ο Μωυσής να ξεφύγει σε τίποτα. Ξέρουμε, γύρω-γύρω είχε διατάξει να φτιάξει σανίδες. Ήταν οι σανίδες. Και οι σανίδες ήταν συγκεκριμένη διάσταση. Λέτε να μπορούσε να είναι η μία σανίδα ψηλή, άλλη σανίδα κοντή, άλλη σανίδα χοντροκομμένη, άλλη σανίδα λεπτοκομμένη. Μπορούσε, λέτε. Ήταν ορισμένο το μέγεθος. Ακριβώς όπως ο Κύριος του είχε πει, ήταν ορισμένα, του έδωσε τις διαστάσεις, του έδωσε τα υλικά, τα ξύλα ήταν ακριβώς κομμένα. Ήταν όλες το ίδιο. Και λέει στην προς Εφεσίους, για να δούμε σε τι αναφέρεται αυτό. Στο 4.13. Γιατί οι σανίδες με τι έχουν να κάνουν, θα το κάνουμε κάποια στιγμή το μάθημα αυτό, με τι έχουν να κάνουν οι σανίδες, με τους Αγίους. Με τους Αγίους. Λέει, εωσού καταντήσομαι πάντες. Πάντες. Στην ενότητα της πίστης και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Εις άνδρα τέλειο. Σε ποιο μέτρο? Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπεις, ο Θεός θέλει εσένα και εμένα σαν σανίδες να μας φέρει στο ίδιο μέτρο.
2: Αμήν.
1: Στο ίδιο μέτρο. Δεν μπορεί να είσαι, να είναι μια σανίδα πάνω ή άλλη σανίδα κάτω. Η μία σανίδα παχιά ή άλλη σανίδα λεπτή. Η μία σανίδα έτσι ή άλλη σανίδα αλλιώς. Στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ποιο είναι αυτό το μέτρο του πληρώματος που πρέπει να καταντήσουμε πάντα? Λέτε. Ποιο είναι αυτό το μέτρο? Ποιο είναι αυτό το μέτρο? Ο χαρακτήρας του κεχρισμένου. Ο χαρακτήρας του κεχρισμένου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, όλος ο χαρακτήρας του κεχρισμένου μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το μέτρο που ο Κύριος θέλει να μας φέρει όλους στο ίδιο μέτρο. Μιλάμε, είπαμε, για το περιβάλλον της παρουσίας, που πρέπει να, το περιβάλλον που πρέπει να φτιαχτεί ώστε να μπορεί να έρθει η κιβωτός, να έρθει η παρουσία του, να έρθει η δόξα του. Εωσού καταντήσουμε πάντες. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρω τι έχεις μες στο μυαλό σου, τι έχεις πείσει τον εαυτό σου, πώς τον έχεις πείσει να ζήσει. Ο Κύριος σε θέλει να φτάσεις σε αυτό το μέτρο.
2: Αμήν.
1: Που είναι το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όχι πιο κάτω.
2: Αμήν.
1: Όχι πιο κάτω. Ήταν ορισμένα όλα. Και ρωτάω, εμείς αφήνουμε τον Κύριο, αδερφοί, να ορίσει τη ζωή μας? Τον αφήνεις τον Θεό να ορίσει τη ζωή σου? Λέει, ο Παύλος λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Ξέρεις ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ορισμένη. Κάποιος θα την ορίσει τη ζωή του ανθρώπου. Το πιστεύουμε? κάποιος την ορίζει.
2: Αμήν.
1: Λέει ο Λόγος Θεού ότι είναι δύο κύριοι. Έναν από τους δύο θα ακολουθήσεις. Και αυτός ο Κύριος που θα αποφασίσεις να ακολουθήσεις θα ορίσει τη ζωή σου, θα την ορίσει. Ξέρεις ότι, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι σήμερα από υπερηφάνεια δεν θέλουν κανείς να τους πει τι θα κάνουν. Κανείς δεν θα μου πει εμένα τι θα κάνουν. Ρωτάω, όλοι αυτοί οι υπερήφανοι που είναι έξω μέσα στον κόσμο, μέσα στο φρόνημα του κόσμου, ορίζει τη ζωή τους ο κόσμος. Ορίζει. Την ορίζει ο διάβολος. Το φρόνημα του κόσμου είναι αυτό. Και λέει στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 2, λέει, στο αρχαίο κείμενο λέει, και μην συσχηματίζεστε τον αιώνα τούτο. Μην συμμορφώνεστε. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να ορίσει τη ζωή του ανθρώπου. Να σας το πω απλά, αδερφοί. Τι είναι αυτό το οποίο ορίζει το ντύσιμο των ανθρώπων σήμερα? Η μόδα. Η μόδα. Το τι θα δουν στην τηλεόραση, το τι θα δουν στα μοντέλα, το τι θα δουν στους διάσημους, το τι θα βγάλουν στις βιτρίνες, τους ορίζει. Τι είναι αυτό το οποίο ορίζει τις συμπεριφορές τους? Τα κοινωνικά δίκτυα, το τι δείχνει η τηλεόραση. Αυτό ορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος νομίζει ότι κάνει ό,τι θέλει, αλλά όλο αυτό το οποίο κινεί τη ζωή του είναι αυτό με το οποίο γεμίζει και είναι αυτό που το φρόνημα του κόσμου έχει να του δώσει. Αυτό ορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Το οποίο ο Θεός μας καλεί να βγούμε έξω από αυτό και να αφήσουμε αυτός να ορίσει τη ζωή μας. Μπορείς να παραδώσεις τη ζωή σου στα χέρια του και να πεις, Κύριε, στα χέρια σου είμαι, κάνε ό,τι θέλεις με μένα. Παραδίδομαι. Δεν υπάρχει πιο ασφαλή ζωή και πιο όμορφη. Και η αλήθεια είναι ότι εάν είσαι παιδί του Θεού, αυτή είναι η ζωή σου. Λέει ο Κύριος Ιωάννης, κεφάλαιο 3, εδάφιο 7, λέει στον Νικόδημο, μη θαυμάσεις ότι σοι είπων πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πάει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Αμήν. Βλέπετε πως κινείται ο άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί από το πνεύμα, έχει αναγεννηθεί.
2: Αμήν.
1: Από πού κινείται? Από το πνεύμα.
2: Αμήν.
1: Από το πνεύμα το Άγιο κινείσαι. Εάν είσαι παιδί του Θεού, θα σε κινήσει το πνεύμα του Άγιο. Η φυσική ροή της ζωής σου θα είναι να κάνεις αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει. Να σας πω κάτι, σας το έχω ξαναπεί σαν παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος είναι αλκοολικός ή του αρέσει το ξενύχτη, του αρέσει να γυρίζει στις παρές, στις κόμες, στα γλέντια, στα πανηγύρια, σε όλα αυτά και να μεθάει, γεννείται πίτα. Μήπως προσεύχεται στον εχθρό να τον βοηθήσει να κάνει το θέλημα του εχθρού? Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Το πιο φυσικό πράγμα είναι ο άνθρωπος, ο αλκοολικός, να πάρει το μπουκάλι να πιει. Το πιο φυσιολογικό πράγμα για ένα που είναι βλάσφημος είναι να ανοίξει το στόμα του, να αρχίσει να βρίζει. Αυτό τι είναι? Είναι όλο αυτό το πνεύμα το οποίο κατοικεί μες στον άνθρωπο, το οποίο τον ορίζει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Και ρωτάω, γιατί εμείς σαν Άγιοι του Θεού, μέσα στους οποίους κατοικεί το πνεύμα του Θεού, πρέπει να αγωνιζόμαστε για να το μάθουμε? Ο Κύριος έκανε αγώνα, αδερφοί, για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δηλαδή, ζούσε μέσα σε αμφιβολία για το τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Όχι. Είχε ταυτίσει τη ζωή του με το Λόγο. Ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και η ζωή του από αυτό οριζόταν. Και το φυσικό ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Όπως
2: Αμήν.
1: Το φυσικό είναι και για μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού.
2: Αμήν.
1: Το φυσικό είναι όταν ανοίγεις το στόμα σου να βγαίνουν λόγια ευλογίας.
2: Αμήν.
1: Το φυσικό είναι όταν είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού να είσαι όπως εκείνος σε θέλει να είσαι. Εκείνος. Και οι άνθρωποι δεν το ξέρουν και ζουν κάτω από το φρόνημα της κόλασης μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Όταν γεννηθείς από το πνεύμα σε οδηγεί. Ξέρεις γιατί? Γιατί βαδίζεις με το πνεύμα. Ο Παύλος ζούσε με το πνεύμα. Οδηγούταν από το πνεύμα. Λέει στις πράξεις, κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Λέει, διελθόντες δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξουν το λόγο στην Ασία, ήρθαν κατά τη Μυσία και εδοκίμαζαν να πάνε προς τη Βυθινία, πλην δεν αφήκεν αυτούς το Πνεύμα. Κοιτάξτε πώς οδηγούταν ο Παύλος. Δεν καθότανε σε μία καρέκλα χωρίς να κάνει τίποτα. Ήταν τα πόδια του σε κίνηση, πήγαινε και ο Κύριος τον οδηγούσε. Πού να πάει? Δεν θα κηρύξει εδώ, Παύλο. Πιο πέρα, ούτε εδώ θα κηρύξεις. Λέει στο 8, περάσαντες δε τη Μυσία, κατέβησαν στην Τροάδα και όραμα εφάνει διανυκτός στον Παύλον. Ανήρτη εις Μακεδόν ίστα, το παρακαλών αυτόν και λέγον διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον εμάς. Και έφυγε από εκεί ο Παύλος, έφυγε την Τροάδα, πήγε στη Θεσσαλονίκη και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Κήρυξε. Πριν τη Θεσσαλονίκη πήγε στους Φιλίππους. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Κοιτάξτε πώς ήταν η ζωή του. Τι ήταν αυτό που τον όριζε, αδελφοί? Το Πνεύμα τον όριζε. Το Πνεύμα τον όριζε. Και το Πνεύμα μας ορίζει, γιατί σε αυτές τις συνθήκες είναι που μπορεί να έρθει Κιβωτός.
2: Αμήν.
1: Το καταλαβαίνουμε.
2: Αμήν.
1: Και ο Κύριος ορίζει την ζωή των Αγίων σε όλο της το φάσμα. Σε όλο της το φάσμα. Στο ντύσιμό σου, στο κούρεμά σου, στα μάτια σου, στη σκέψη σου, στη συμπεριφορά σου, σε όλο σου το είναι. Σε όλο σου το είναι. Σκεφτείτε να ερχόμουν εγώ εδώ να κηρύξω με ένα σκουλαρί στη μύτη. Ή να ερχόμουν με το μαγιό μου. Εδώ, έτσι. Και με ένα τυραντάκι. Τι παρουσιαστικό θα έδινα. Τι θα καταλαβαίνατε. Θα ήταν το παρουσιαστικό ενός Αγίου. Ο Δαβίδ φορούσε λινούν εφόδ, λέει, και χόρευε με όλη του την καρδιά μπροστά στον Κύριο. Ήταν ντυμένος ευπρεπώς. Είχε βγάλει τα βασιλικά ενδύματα, είχε μείνει με το λινούν εφόδ και χόρευε όπως όλος ο λαός μέσα στη δόξα του Θεού. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αυτοί που αφήνουν τον Κύριο να τους ορίσει, αυτοί είναι που μπορούν να είναι το περιβάλλον του. Γιατί το περιβάλλον της κατοίκησης του Θεού είναι αυτό που Εκείνος θέλει, έρευε. Αυτό που Εκείνος θέλει, Εκείνος το ορίζει. Και το περιβάλλον του είναι, πρώτα απ' όλα, Άγιο. Ξεχωρισμένο. Είναι δικό του. Είναι δικό του. Έξω από τον κόσμο, έξω από τις ιδέες του, έξω από τις αντιλήψεις του κόσμου. Ξέρετε ότι σήμερα μέσα στον κόσμο είναι το πιο φυσιολογικό, είναι η σχέση. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Τώρα βέβαια το έχουμε πάει πιο πέρα. Μπορεί να έχουμε ένα αγόρι με ένα αγόρι, ένα κορίτσι με ένα κορίτσι. Αυτό δεν έχει σημασία. Είναι φυσιολογικά όλα. Και μέσα σε χριστιανούς υπάρχει αυτό. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Οπότε δείξε την αγάπη σου ελεύθερα, δεν τρέχει τίποτα. Κουτούλα το κεφάλι στον τοίχο. Αλλά εμάς ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε άγιοι και πολλές φορές αυτό πονάει. Πονάει να κρατήσεις τον εαυτό σου Άγιο, πονάει να κρατήσεις το σώμα του Χριστού Άγιο, αλλά θέλουμε το περιβάλλον της παρουσίας του για να μπορεί ο Θεός να κατέβει. Αυτό είναι που θέλουμε. Γιατί λέει ο Κύριος ότι κατοικώ εν υψηλής και εν Αγίο τόπο στου ταπεινού την καρδιά σου, στον τριμμένο το πνεύμα.
2: Αμήν, Κύριε, αμήν.
1: Και αυτό θέλουμε. Αμήν. Και θέλουμε να δούμε τον Κύριο σαν βασιλιά ανάμεσά μας. Βασιλιάς. Αμήν. Γι' αυτό θέλω να αφήσουμε λίγο την ιστορία να μας διδάξει. Το λόγο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζω την Άρφα Χρονικών, κεφάλαιο 22, εδάφιο 5. Λέει: «Και είπε ο Δαβίδ, Σολομών ο Υιός μου είναι νέος και απαλός, ο δε οίκος ως της μέλη να οικοδομηθεί στον Κύριον πρέπει να είναι εις άκρον μεγαλοπρεπής, ονομαστός και ένδοξος καθόλη την οικουμένη. Θέλω λοιπόν κάμε ετοιμασία δι' αυτών. Και έκαμε ο Δαβίδ άφθονον ετοιμασία πρώτου θανάτου αυτού». Στο 28 κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, συνεχίζει και λέει: «Και σταθείς ο βασιλεύς Δαβίδ επί των ποδών αυτού είπεν, ακούσατε μου αδελφοί μου και λαέ μου, εγώ συνέλαβον εν την καρδία μου να οικοδομήσω οίκο αναπαύσεως δια την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και δια το υποπόδιο των ποδών του Θεού ημών και έκαμον ετοιμασία δια την οικοδομή». Πείτε μου, ποια λέξη είναι αυτή η οποία αναφέρει συνέχεια ο Δαβίδ? Ετοιμασία. Ετοιμασία. Για να έρθει κυβωτός τι χρειάζεται? Ετοιμασία. Ετοιμασία. Ετοιμασία σαν άνθρωποι για τη ζωή μας και ετοιμασία σαν λαός του Θεού. Ετοιμασία. Σας είπα τι ήταν η κυβωτός. Την κυβωτό απαγορευόταν να την πλησιάσει, να την αγγίξει κανένας άλλος. Κανένας. Δεν μπορούσε ούτε να τη δει εκτός τους ιερείς. Και είχε διατάξει ο Θεός από τους γιους του Ααρών, τη γενιά του Καθ, που ήταν Λεβίτες, από τη γενιά του Καθ, αυτοί ήταν οι οποίοι μπορούσαν να πάρουν τη κυβωτό να τη μεταφέρουν. Απαγορευόταν να την αγγίξει οποιοδήποτε άλλος. Γιατί? Όταν κρίση. Φαίνεται, ο Ουζά δεν το είχε υπόψη του αυτό. Και όταν τη μετέφερε ο Δαβίδ στην αρχή, από το σπίτι του Αβιναδάβ με το πάνω στις άμαξες και την κούνησαν οι αγελάδες, έβαλε τα χέρια του να την πιάσει. Και τι έπαθε ο Ουζά? Λεβίτης ήταν. Λεβίτης ήταν. Και ήρθε κρίση επάνω του. Ο Κύριος του είχε διατάξει, δεν μπορούσε, για να βγει η κυβωτός έξω, το ναό, έπρεπε, έπαιρναν το καταπέτασμα, αυτό που σκίστηκε, κατέβαζαν το καταπέτασμα ιερείς, σκέπαζαν την κυβωτό, μετά τις έβαζαν πάνω από το καταπέτασμα ένα άλλο σκέπασμα που ήταν από δέρμα θόων, τσακάλια, και τις έβαζαν και άλλο από πάνω, και μετά από τους μοχλούς τις σήκωναν οι ιερείς τους σώμους. Μόνο η ή του Καθ. Κανένας άλλος. Ήταν δικιά τους δουλειά. Δικιά τους δουλειά. Και λέει στους αριθμούς, κεφάλαιο 10, εδάφιο 33. «Και οδηπόρησαν από του όρους του Κυρίου οδό τριών ημερών και η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου προπορευόταν έμπροσθεν αυτών οδών τριών ημερών για να ζητήσει τόπο αναπαύσεως για αυτούς». Δηλαδή τις σήκωναν οι ή του Καθ. Πήγαιναν τρεις μέρες μπροστά, για ποιο λόγο λέει, για να ζητήσει, για να βρουν ο Κύριος να τους δείξει τόπο αναπαύσεως αυτό, τι μας δείχνει. Ποιος ήταν που οδηγούσε το λαό του? Ο Κύριος τον οδηγούσε. Ο Κύριος οδηγούσε. Δεν ήταν ούτε ιδέα του Μωυσή, ούτε ιδέα κανενός άλλων, το πού θα πάνε, το πού θα στρατοπεδεύσουν, το τι θα κάνουν. Πήγαιναν μπροστά οι ιερείς τρεις μέρες και ο Κύριος οδηγούσε τους ιερείς αυτούς μέσα από εκεί για να τους πει πού θα στρατοπεδεύσουν, πού θα σταματήσουν, τι θα κάνουν. Τι θέλουμε αυτή την οδηγία, αδερφοί? Αμήν. Τι θέλουμε?
2: Αμήν.
1: Αμήν. Βλέπετε, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει στο περιβάλλον της παρουσίας του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος.

0: μετανοημένοι. Σκεπασμένοι με το αίμα αυτό του Ιησού Χριστού και ντυμένοι με τη δικαιοσύνη αυτού, ο οποίος πήρε όλο το βάρος αυτής της αμαρτίας που ο Θεός δεν μπορούσε να την αντέξει, να τη δει μπροστά του. Και μας άνοιξε το δρόμο ο Κύριος να έχουμε ελεύθερη την είσοδο μέσα στη δόξα του. Και όλο αυτό είναι δώρο. Δώρο. Και τον ευχαριστούμε. Για τη χάρη που μας έκανε. Για τον ηλασμό, ώστε λέει ο Ιωάννης, εάν τις αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα. Εάν. Σου προμήθευσε ο Κύριος τον τρόπο, τον ηλασμό. Σε τι μας φέρνει ο ηλασμός? Στο ηλαστήριο. Στο σκέπασμα αυτό. Ο Ιησούς Χριστός λέει είναι ο ηλασμός για όλες μας τις αμαρτίες. Ώστε αν τυχόν και αμαρτήσουμε, η ζωή μας να είναι σκεπασμένη καθώς μετανοούμε και να έχουμε είσοδο μέσα στην παρουσία του Θεού. Αλλιώς μέσα στην παρουσία του Θεού μπορείς να μπεις. Κοιτάξτε τι έπαθε Ουζά. Τι έπαθε Ουζά. Δεν μπορείς να τον πλησιάσεις αλλιώς. Λίγο είδε αδερφή ο Ισαΐας από τη δόξα αυτή και τι έπαθε. Είδε τον Κύριο στο θρόνο του, του κράσπεδου, του ηματίου, του λέει γέμισε το ναό και μόλις τον είδε έπεσε κάτω ο Ισαΐας και λέει «Ω, ταλέπορος άνθρωπος εγώ». Ταλέπορος. Δεν μπορείς να αντέξεις μέσα στην αγιότητα αυτή του Κυρίου μόνο με τα κριτήρια που ο Θεός έχει θέσει, τα δικά του κριτήρια.
1: Αμήν.
0: Και ο Κύριος, όσο περνάνε οι μέρες, οι τελευταίες μέρες, τα κριτήρια αυτά θα γίνουν τόσο φανερά μέσα στην Εκκλησία, ώστε όπως στην πρώτη Εκκλησία, μπορούσε κανείς να προσκοληθεί, λέει. Δεν μπορούσε. Ήρθε ο Ανανίας με τη Σαφύρα, οι οποίοι νόμιζαν ότι εντάξει τώρα, και να πούμε ένα ψέμα τι έγινε. Ένα ψεματάκι ήταν. Σιγά. Και ο Πέτρος τι τους είπε? Δεν ψευστήκατε σε άνθρωπο, αλλά στο Πνεύμα το Άγιο. Και τι πάθανε? Κρίση. Ρωτάω, Παλαιά Διαθήκη ήταν η Καινή Διαθήκη? Καινή Διαθήκη, αδερφή. Ήταν η Καινή Διαθήκη. Και λέει, επέπεσε φόβος Θεού σε όλους και φοβόταν να προσκοληθούν στην Εκκλησία. Κατάλαβαν οι άνθρωποι το μεγαλείο της αγιότητας του Θεού. Το κατάλαβαν. Ο τρόπος και ο τόπος και το πλαίσιο να μπορείς να ζήσεις μαζί του για όλη την αιωνιότητα το ορίζει εκείνος. Και όταν ο άνθρωπος είναι κάτω από τη χάρη, γεμίζει με χαρά και αγαλίαση. Δεν έχεις τρόμο μέσα σου και φόβο.
1: Αμήν.
0: Δεν έχεις τέτοιο. Θυμάστε την ιστορία του Ηλί. Ο Ηλί ήταν αρχιερέας πριν τον Σαμουήλ. Και αυτός είχε δύο γιους. Και τους αγαπούσε τους γιους του. Είχε δύο γιους, τον Οφνή και τον Φινέας. Ιερείς κι αυτοί. Και τους αγαπούσε. Αγαπούσε το σπίτι του. Θα πει κανείς, να μην αγαπάμε το σπίτι μας. Θέλει ο Θεός να τα αγαπάς το σπίτι σου?
1: Αμήν.
0: Τα αγαπάς. Τα αγαπούσε κι αυτός. Αλλά ο Κύριος επειδή αγαπούσε το σπίτι του, πολύ του έστειλε προφήτη. Και λέει, Άλφα Σαμουήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 27, λέει, ήλθε δε άνθρωπος της του Θεού προς τον Ηλί και είπε προς αυτόν, ούτω λέει ο Κύριος, δεν απεκαλύφθην φανερά εις τον οίκο του πατρός σου, ότι αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο, εν το οίκο του Φαραώ, πού τον πάει πίσω, πάλι, που τους έβγαλα την Αίγυπτο. Και δεν εξέλεξε αυτόν, εκ πασών των φυλών του Ισραήλ, σε με αυτόν δια ιερέα, για να κάνει προσφορές επί του θυσιαστηρίου μου, να καίει θυμίαμα, να φορεί εφόδεν ενώπιόν μου. Και δεν έδωκα εις τον οίκο του πατρός σου πάσα στας διαπυρός γινωμένας προσφοράς των ιών Ισραήλ. Γιατί λακτίζεται εις την θυσία μου και εις την προσφορά μου, την οποία προσέταξα να κάνω εν το κατοικητήριό μου. Και δοξάζεις του Υιού σου υπέρ εμέ. Τι έκανε ο Ηλί? Δόξαζε τους γιους του παραπάνω από τον Κύριο. Και αυτό τον Κύριο του άρεσε ή τον ενοχλούσε? Τον ενοχλούσε. Γιατί αυτοί οι δύο γη ήταν μέσα σε αμαρτία. Έκαναν το λαό του Θεού να απεχθάνεται τη θυσία. Οπότε έφευγε η συγχώρεση, το σκέπασμα. Και αυτό ήταν εναντίον του Θεού και δεν μπορούσε ο Θεός να τους κατηγορήσει.

0: ανήψαν τους και πάσει στην αμαρτία τους. Και του λέει, δοξάζεις τους γιους σου πάνω από μένα. Ρωτάω, αν θέλουμε να έχουμε τόπο μέσα στο περιβάλλον του Θεού, μπορούμε να δοξάζουμε τους γιους μας, την οικογένειά μας πάνω από εκείνον? Όταν άτομα της οικογένειας είναι μέσα σε αμαρτία, γιατί αυτό γινόταν, έχεις το δικαίωμα, παιδιά είναι, να τα σκεπάσουμε. Γιατί αυτό σημαίνει. Να τους αφήσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουν, ο καθένας με την αμαρτία του, όλα καλά, παιδιά είναι. Έχεις το δικαίωμα να το πεις αυτό? Φτάνεις αμέσως στην κατηγορία αυτή την οποία ήταν ο Ηλί και ο Κύριος σήκωσε προφήτη και τον έκρινε τον Ηλί και του είπε, δεν θα μείνει κανένας από τον οίκο σου να υπηρετεί ενώπιον. Τελευταίος ήταν ο Αβιάθαρ, που ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Μετά τον Αβιάθαρ τελείωσε ο οίκος του Ηλί, τελείωσε. Ο Κύριος εξεπλήρωσε το λόγο του. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν να κάνουν αυτό το οποίο εκείνοι θέλουν. Να ζήσουμε με την αμαρτία μας. Να κοιμόμαστε με ξένες, με γυναίκες οι οποίες έρχονται να προσφέρουν θυσία, τις θυσίες στο ναό. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, τώρα λίγο πορνεία. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν κάνω. Λίγες σκέψεις έχω. Μπορεί να βλέπω κάτι στο ίντερνετ. Λίγο το μάτι μου με πειράζει, αλλά κατά τα άλλα όλα καλά. Σας έχω πει, αδερφοί, ότι εάν ο άνθρωπος θέλει την αμαρτία, κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Αλλά δεν μπορείς να είσαι στην αμαρτία και να είσαι μέσα στον οίκο του Θεού. Και όσο και αν πονάει αυτό, γιατί πονάει το να είναι κάποιος μέσα στο λαό του Θεού και να ξέρεις ότι αμαρτάνει και να πρέπει να του πεις, κοίτα, μείνε έξω. Εξαιτίας της αμαρτίας σου. Εάν ο Ηλί έλεγε στους δύο γιους, έξω από την ιερατεία, ο Κύριος θα ευλογούσε τον Ηλί και όλη τη συγγένειά του. Γιατί το περιβάλλον το ορίζει ο Κύριος, δεν το ορίζει ο άνθρωπος. Δεν είμαστε εδώ γιατί, να το πω, πάμε, η διακονία πάει από τον πατέρα στο γιο και από το γιο στον εγγονό και από τον εγγονό στο δισέγγονο και ούτου καθεξής. Εδώ είμαστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και αυτός ο οποίος ορίζει υπηρέτες και εργάτες είναι εκείνος, δεν είναι ο άνθρωπος. Και αν ο άνθρωπος αποφασίζει να αμαρτήσει και να ζήσει μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος τι λέει? Τι είπε στον Σαούλ? Δεν μου κάνεις. Λέει στον Σαμουήλ, ο οποίος δεόταν για τον Σαούλ, του λέει, απέρριψε αυτόν από του να είναι βασιλεύς. Τον απέρριψε. Γιατί δεν εξετέλεσε τα διατάγματά μου. Και ο Κύριος τον απέρριψε. Κοιτάξτε, του είπε ο Κύριος να πάει να εξολοθρεύσει τον Αμαλίκ. Και ο Σαούλ άφησε τον Αμαλίκ και ο Αμαλίκ ήταν πληγή στον Ισραήλ μετά συνέχεια. Συνέχεια. Ο Κύριος ξέρει τι λέει, αδερφοί, και γιατί το λέει. Και περιμένει από εμάς να υπακούσουμε. Να υπακούσουμε. Θέλουμε το περιβάλλον του. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του με αμαρτία η οποία να είναι ξεσκέπαστη? Μπορεί κανείς? Κανένας. Θέλουμε το περιβάλλον της παρουσίας του, αδερφοί. Θέλουμε να αγιαστούμε, θέλουμε να αφήσουμε τον Κύριο να καθαρίσει την καρδιά μας. Να πούμε, Κύριε, ιδού εμείς, εξάγνησέ μας, καθάρισέ μας, λεύκανέ μας, να είμαστε, να αρμόζουμε μέσα στην παρουσία Σου. Γιατί είναι η ώρα να έρθει η δόξα του Θεού, αδερφή. Και θα δούμε την επόμενη φορά το πόσο ο Δαβίδ έφερε τη σκηνή και τι έγινε για την Κιβωτό και τι έγινε για να έρθει η Κιβωτό. Και ο Θεός να ευαρεστηθεί. Σκεφτόμουν ότι αυτό που διαβάσαμε στην Α, στο Β Σαμουήλ, στο 6ο κεφάλαιο, ήρθε η Κιβωτός και όλος ο λαός χόρευε μέσα στην παρουσία του Θεού, αλλά άλλαζε με όλη του τη δύναμη, μετά, αφού τέλειωσε η δοξολογία και η λατρεία, ξέρετε τι έκανε? Ξέρετε τι έκανε? Ο Δαβίδ τους έδωσε φαγητό και φάγανε. Λοιπόν, ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ. Κεφάλαιον Α. Μετά δε τον θάνατον του Αχάβ, επανεστάτησεν ο Μωάβ εναντίον του Ισραήλ. Και έπεσεν ο Οχοζίας δια του δρυφράκτου του υπερώου αυτού, το οποίο ήταν εν Σαμαρία, και ηρώστησε. Και απέστειλε μηνυτάς υπόν προς αυτούς. Υπάγεται ερωτήσατε τον Βεελζεβούλ, τον θεόν της Ακαρών, αν έχω να αναλάβω από της αρρωστίας ταύτης. Αλλά ο άγγελος Κυρίου είπε προς Ηλίαν τον θεσβήτη, σηκώθητη ανάβα η συνάντηση των μηνυτών του βασιλέως της Σαμαρίας και είπε προς αυτούς. Επειδή δεν είναι Θεός εν το Ισραήλ, δια τούτο υπάγεται να ερωτήσετε τον Βεελζεβούλ, τον θεό της Ακαρών. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει Κύριος. Δεν θέλεις καταβεί από τις κλίνης εις την οποία ανέβεις, αλλά εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και ανεχώρησε ο Ηλίας. Και επέστρεψαν οι μηνυτέ προς αυτόν, ο δε είπε προς αυτούς. Διατί επέστρεψατε? Και είπαν προς αυτόν, άνθρωπός της ανέβη η συνάντηση ημών και είπε προς ημάς, υπάγεται επιστρέψατε προς τον βασιλέα, ως τη σας απέστειλε και είπατε προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος, επειδή δεν είναι Θεός εν το Ισραήλ, δια τούτος θέλεις να ερωτήσεις τον Βεελζεβούλ, τον θεόν της Ακαρών. Δεν θέλεις λοιπόν καταβεί από τις κλίνης, εις την οποία ανέβεις, αλλά εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και είπε προς αυτούς, «Οποία ήτο η μορφή του ανθρώπου, ώστις ανέβη η συνάντησή σας και ελάλησε προς εσάς τους λόγους τούτους?» Και απεκρίθησαν προς αυτόν, «Άνθρωπος δασίτριχος και περιεζωσμένος στην οσφήν αυτού με ζώνην δερματίνη». Και είπεν, «Ηλίας ο θεσβήτης είναι». Τότε απέστειλεν ο βασιλέας προς αυτόν πεντικόνταρχον μετά τον πεντίκοντα αυτού και ανέβη προς αυτόν. Και ειδού εκάθητο επί της κορυφής του όρους και είπε προς αυτόν, «Άνθρωπε του Θεού, ο βασιλεύς είπε, κατάβα». Και αποκριθείς ο Ηλίας είπε προς τον πεντικόνταρχον, «Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας καταβεί πύρεξ ουρανού και ας καταφάγει σε και τους πεντικόντά σου». Και κατέβει πύρεξ του ουρανού και κατέφαγε αυτόν και τους πεντικόντα αυτού. Και απέστειλε προς αυτόν πάλιν άλλων πεντικόνταρχων μετά τον πεντίκοντα αυτού. Και λάλησε και είπε προς αυτόν, «Άνθρωπε του Θεού, ούτω λέγει ο βασιλεύς, ταχαίος κατάβα». Και αποκριθείς ο Ηλίας είπε προς αυτούς, «Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας καταβεί πύρεξ ουρανού και ας καταφάγει σε και τους πεντίκοντά σου». Και κατέβει πύρ Θεού εξ ουρανού και κατέφαγε αυτόν και τους πεντίκοντα αυτού. Και πάλι να απέστειλε τρίτον πεντικόνταρχον μετά τον πεντίκοντα αυτού. Και αναβάσω τρίτος πεντικόνταρχος ήλθε και εγονάτισε έμπροσθεν του Ηλία και παρεκάλεσε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Άνθρωπε του Θεού, ασταθεί δέομαι αξιοτίμητος εις τους οφθαλμούς σου η ζωή μου και η ζωή των δούλων σου τούτων των πεντίκοντα. Ιδού κατέβει πύραξ ουρανού και κατέκαψε τους δύο πρώτους πεντικοντάρχους μετά τον πεντίκοντα αυτόν. Ασταθεί λοιπόν η ζωή μου αξιοτίμητος εις τους οφθαλμούς». Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Ηλίαν, «Κατάβα μετά αυτού, μη φοβηθείς από αυτού». Και σηκώθη και κατέβει μετά αυτού προς τον βασιλέα. Και είπε προς αυτόν, «Ούτω λέγει Κύριος, επειδή απέστειλας μηνυτάς να ερωτήσωσι τον Βεελζεβούλ, τον θεόν της Ακαρών, όσοι αν δεν είτο Θεός εν το Ισραήλ, δια να ζητήσεις τον λόγον αυτού, δια τούτο δεν θέλεις καταβεί από τις κλίνης εις την οποία ανέβεις, αλλά εξάπαντος θέλεις αποθάνει». Και απέθανε κατά τον λόγον του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε ο Ηλίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού ο Ιωράμ εν το δευτέρο έτη του Ιωράμ, ιού του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, επειδή δεν είχε ιών. Εδε λυπέ των πράξεων του Οχοζίου, όσα έκαμε, δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών δέλτα. Κεφάλαιον β. Ότε δε έμελεν ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις τον ουρανόν με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλον. Και είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισέ, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν έως Βεθήλ». Και είπεν ο Ελισέ, «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δε θέλω σε αφήσει». Και κατέβησαν εις Βεθήλ. Και εξήλθον οι των προφητών οι εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου». Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπεν ο Ηλίας προς αυτόν, «Ελισέ, κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιεριχώ». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και ήλθον εις Ιεριχώ. Και προσήλθον οι των προφητών οι εν Ιεριχώ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου». Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπεν ο Ηλίας προς αυτόν, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε, «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Και υπήγαν πεντήκοντα άνδρες εκ των ιών των προφητών και στάθησαν απέναντι μακρόθεν. Εκείνοι δε οι δύο εστάθησαν επί του Ιορδάνου.

ιδεμή δεν θέλει γίνει. Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και είπε πυρός και διεχώρησαν αυτούς σαν φωτέρους. Και ανέβει ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανό. Ο δε Ελισέ έβλεπε και εβώα. Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού. Και δεν είδε αυτόν πλέον. Και επίασε τα ημάτια αυτού και διέσχισεν αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσα στην μιλωτήν του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και εστάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών την μιλωτήν του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα και είπε, «Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εκτύπησε αυτός τα ύδατα, διηρέθησαν ένθεν και ένθεν, και διέβει ο Ελισέ. Και ειδώντες αυτόν οι ή των προφητών, οι εν Ιεριχώ, εκ του απέναντι είπων, «Το πνεύμα του Ηλία επανεπάφθη επί τον Ελισέ, και ήλθον η συνάντησιν αυτού και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφους. Και είπων προς αυτόν, «Ιδού τώρα πεντίκοντα δυνατοί άνδρες είναι μετά τον δούλο σου. Ας υπάγωση παρακαλούμεν και αζητήσωση τον Κύριό σου, μήποτε σήκωσεν αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και έριψεν αυτόν επίτηνος όρους ή επίτηνος κοιλάδος». Και είπε, «Μη αποστείλειτε». Αλλά αφού εβίασαν αυτόν τόσον ώστε ισχύνετο, είπεν, «Αποστείλατε». Απέστειλαν λοιπόν πεντίκοντα άνδρας και ζήτησαν τρεις ημέρας, πλην δεν έβρικαν αυτόν. Και ότε επέστρεψαν προς αυτόν, διότι έμεινε εν Ιεριχώ, είπε προς αυτούς, «Δεν σας είπα μη υπάγετε». Και είπων οι άνδρες της πόλεως προς τον Ελισέ, «Ιδού τώρα η θέση της πόλεως ταύτης είναι καλή, καθώς ο Κύριος μου βλέπει. Τα ύδατα όμως είναι κακά και η γη άφθονος». Και είπε, «Φέρετε μη φιάλιν καινή και βάλετε άλαση σε αυτήν». Και έφεραν προς αυτόν. Και εξήλθεν εις την πηγή των υδάτων και έριψε το άλας εκεί και είπεν, «Ούτω λέγει Κύριος, υγείανα τα ύδατα ταύτα. Δεν θελήστε πλέον εκ τούτων θάνατος η ακαρπία». Και ιάθησαν τα ύδατα έως της ημέρας ταύτης κατά των λόγων του Ελισέ, τον οποίον ελάχισε. Και ανέβη εκείθεν εις Βεθήλ. Και ενώ αυτός ανέβαινε εν τη οδό, εξήλθαν εκ της πόλεως παιδεία μικρά και ενέπαιζον αυτόν και έλεγον προς αυτόν, «Ανάβαινε φαλακρέ, ανάβαινε φαλακρέ». Ο δε εστράφει ο πίσω και ειδών αυτά, κατηράστη αυτά εις το όνομα του Κυρίου. Και εξήλθον εκ του δάσους δύο άρκτη και διεσπάραξαν εξ αυτών 42 πεδία. Και υπήγεν εκείθεν εις το όρος των Κάρμηλων και εκείθεν επέστρεψεν εις Σαμάρια. Έσδρας, κεφάλαιον δέλτα. Οι δε εχθροί του Ιούδα και Βενιαμίν ακούσαντες ότι η ιή της εχμαλωσίας οικοδομούσι των ναών εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, ήλθον προς τον Ζωροβάβελ και προς τους αρχηγούς των πατριών και είπων προς αυτούς, «Ας οικοδομήσομεν με σας, διότι και εμείς εξητούμεν τον Θεό σας καθώς εσείς και εις αυτόν θυσιάζομεν από τον ημερών του Εσσαραδόν βασιλέως της Ασούρ, ως της ανεβίβασεν ημάς εδώ». Ο Ζωροβάβελ όμως και ο Ιησούς και οι λοιποί των αρχηγών των πατριών του Ισραήλ είπων προς αυτούς, «Ουδέν κοινών εις εσάς και εις ημάς, ώστε να οικοδομήσετε οίκον εις των Θεών ημών. Αλλά εμείς αυτοί οι ηνωμένοι θέλουμε να οικοδομήσει εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, καθώς προσέταξεν εις ημάς ο βασιλεύς Κύρος, ο βασιλεύς της Περσίας». Τότε ο λαός της γης παρέλυε τα σχήρας του λαού του Ιούδα και ετάρατεν αυτούς εν τη οικοδομή και εμίσθωνον συμβούλους εναντίον αυτών, δια να ματαιώνωση την βουλήν αυτών, πάσα στα σημέρας Κύρου του βασιλέως της Περσίας και έως της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως της Περσίας. Και επί της βασιλείας Ασουήρου, εν αρχή της βασιλείας αυτού, έγραψαν κατηγορίαν κατά των κατοίκων της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και εν τες ημέρες του Αρταξέρξου έγραψεν ο Βισλάμ, ο Μιθρεδάθ, ο Ταβεήλ και οι λοιποί συνεταίροι αυτών προς Αρταξέρξην τον βασιλέα της Περσίας. Και η επιστολή ή το γεγραμμένη συριστή

0: εξηγημένη συριστή. Ρεούμ ο έπαρχος και Σαμσέ ο γραμματεύς έγραψαν επιστολήν κατά της Ιερουσαλήμ προς Αρταξέρξην τον βασιλέα κατά τούτον τον τρόπο. Ρεούμ ο έπαρχος και Σαμσέ ο γραμματεύς και οι λοιποί συνέτεροι αυτών, οι Δινέοι, οι Αφαρσαχαίοι, οι Ταρφαλαίοι, οι Αφαρσαίοι, οι Αρχεβαίοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Σουσαναχαίοι, οι Δεβαδαίοι, οι Ελαμίτε και οι λοιποί εκ των εθνών, τα οποία ο Μέγας και Ένδοξος Ασεναφάρ μετεκόμισε και κατόκισεν εις τας πόλεις της Σαμαρίας, και οι λοιποί υπέραν του ποταμού κτλ. Τούτο είναι το αντίγραφο της επιστολής, την οποία έστειλαν προς αυτόν, προς Αρταξέρξην τον βασιλέα. «Οι δούλοι σου, οι άνδρες υπέραν του ποταμού» κτλ. Γνωστόν έστω εις τον βασιλέα, ότι οι Ιουδαίοι, οι αναβάντες από σου προς ημάς, ελθόντες εις Ιερουσαλήμ, οικοδομούσι την πόλην την αποστάτην και πονηράν, και εγύρουσι των τείχων και συνάπτουσι τα θεμέλια. Γνωστόν έστω ήδη εις τον βασιλέα, ότι αν η πόλης αυτή οικοδομηθεί και η τείχη εγερθώσει, δεν θέλουσι πληρώσει φόρων τελώνιων ή διαγώγιων, και θέλει ζημιωθεί το εισόδημα των βασιλέων. Επειδή δε τρεφόμεθα από του παλατίου και ήτο απρεπές δι' ημάς να βλέπουμε την ατιμία του βασιλέως, δια τούτο εστήλαμεν και γνωστοποιήσαμεν προς τον βασιλέα, δια να γίνει έρευνα εν το βιβλίο των υπομνημάτων των πατέρων σου. Και θέλει σε βρει εν το βιβλίο των υπομνημάτων και γνωρίσει ότι η πόλη αυτή είναι πόλης αποστάτης και ολέθριος εις τους βασιλείς και εις τας επαρχίας, και ότι εκ παλαιού χρόνου εκείνουν επανάστασιν εν το μέσο αυτής, δια την οποίαν αιτίαν η πόλης αυτή κατερημώθη. Γνωστοποιούμεν προς τον βασιλέα ότι εάν η πόλης αυτή ανοικοδομηθεί και η τείχη αυτής ανεγερθώσει, δεν θέλει έχει ουδέν μέρος εις το πέραν του ποταμού. Ο βασιλεύς απεκρίθη προς τον Ρεούν τον έπαρχον και Σαμσέ τον γραμματέα και τους λοιπούς συνεταίρους αυτών, τους κατοικούντας εν Σαμαρία και τους άλλους τους πέραν του ποταμού. Ειρήνη και τα λοιπά. Η επιστολή την οποία εστήλατε προς ημάς ανεγνώστη ακριβώς ενώπιον. Και εξεδόθη διαταγή παρεμού και ηρεύνησαν και έβρικαν ότι η πόλη αυτή εκ παλαιού χρόνου επαναστατεί εναντίον των βασιλέων και γίνονται εν αυτή στάσεις και συνωμοσία. Υπήρξαν έτη ισχυροί βασιλείς επί Ιερουσαλήμ, δεσπόζοντες επί πάντας τους πέραν του ποταμού, και επληρώνετο εις αυτούς φόρος, τελώνιον και διαγώγιον. Τώρα λοιπόν προστάξατε να παύσωσι τους ανθρώπους εκείνους και η πόλης αυτή να μην οικοδομηθεί έως σου εκδοθεί διαταγή παρεμού. Και προσέταξε να μην αμελήσετε να κάμετε τούτο, δια να μην αυξηθεί το κακόν επί ζημία των βασιλέα. Ότε δε το αντίγραφο της επιστολής του βασιλέως Αρταξέρξου ανεγνώστη ενώπιον του Ρεού και Σαμσέ του γραμματέως και των συνεταίρων αυτών, ανέβησαν με τα σπουδής εις Ιερουσαλήμ προς τους Ιουδαίους και έπαυσαν αυτούς εν βία και μεταδυνάμεως. Και έπαυσε το έργον του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ και έμεινε επεπαυμένον μέχρι του δευτέρου έτους της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως της Περσίας. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Δέλτα. Ή του Ιούδα, Φαρές, Εζρών και Χαρμί και Ορ και Σοβάλ. Και Ρεαΐα, ο γιος του Σοβάλ, εγέννησε τον Ιαάθ, και Ιαάθ εγέννησε τον Αχουμαΐ και τον Λαάδ. Αυτή είναι η συγγένεια των Σαραθητών, και ούτι ήσαν οι του πατρός Ιτάμ. Η Εζραέλ και η Εσμά και η Εδβάς και το όνομα της αδελφής αυτών Ασέλ Ελφωνή και Φανουήλ ο πατήρ Γεδόρ και Εσέα ο πατήρ Χουσά ούτι είναι η γη του Ορ πρωτοτόκου Εφραθά πατρός Βιθλέμ και Ασχόρ ο πατήρ Θεκουέ είχε δύο γυναίκας Ελά και Ναάρα και ημέν Ναάρα εγέννησε εις αυτόν τον Αχουζάμ και τον Εφέρ και τον Θεμανή και τον Αχασταρή. Ούτι ήσαν οι της Ναρά, οι δε οι της Ελά, Σερέθ και οι Εσοάρ και Εθνάν. Και ο Κος εγέννησε τον Ανούβ και τον Σοβιβά και τα συγγενείας του Αχαρίλ ιού του Αρούμ. Και ο Ιαβής ήτο ενδοξότερος παρά τους αδελφούς αυτού, και η μήτηρ αυτού εκάλεσε το όνομα αυτού Ιαβής λέγουσα, επειδή εγέννησα αυτόν εν λύπη. Και επεκαλέστη ο Ιαβής τον Θεόν του Ισραήλ, λέγον, «Ήθε με τευλογίας να με ευλογήσεις και να εκτείνεις τα όρια μου και η χείρ σου να είναι μετε μου και να με φυλάτεις από κακού, ώστε να μη έχω λύπην». Και χάρισεν ο Θεός εις αυτόν όσα εζήτησε. Και ο Χελούβ, αδελφός του Σουά, εγέννησε τον Μεχίρ, ούτως ήτο πατήρ του Εσθών. Και ο Εσθών εγέννησε το Βεν Ραφά και τον Φασέα και τον Θεχινά, τον πατέρα της πόλεως Νάας, ούτι είναι οι άνδρες Ριχά. Και ήτου Κενέζ, Γοθονιήλ και Σεραίας, και ήτου Γοθονιήλ, Αθάθ. Και ο Μεονοθαΐ εγέννησε τον Οφρά, και ο Σεραίας εγέννησε τον Ιωάβ, πατέρα της Κοιλάδος των Τεκτώνων, διότι ήσαν τέκτονες. Και ήτου Χάλεβ, ιού του Ιεφωνή, Ιρού, Ιλά και Ναάμ, και ήτου Ιλά και Νέζ. Και ήτου Ιαλελεήλ, Ζιφ και Ζιφά, Θηριά και Ασαρέιλ. Και ήτου Εζρά, Ιεθέρ και Μερέρ και Εφέρ και Ιαλών. Και η γίνη του Μερέρ εγέννησε τον Μαριάμ και τον Σαμαΐ και τον Ιεσβά, τον πατέρα Εσθεμοά. Και η άλλη γυνή αυτού, η Ιουδαία, εγέννησε τον Ιέρερ, τον πατέρα Γεδόρ, και τον Έβερ, τον πατέρα Σοχό, και τον Ιεκουθιήλ, τον πατέρα Ζανοά. Και ούτι είναι η γη της Βυθίας, θυγατρός του Φαραώ, την οποίαν έλαβεν ο Μερέδ. Και η της γυναικός αυτού της Οδίας, αδελφής του Ναχάμ, πατρός Κεϊλά του Γαρμίτου και Εσθεμοά του Μααχαθήτου. Και η του Σιμών ήσαν Αμνών και Ρινά, Βενανάν και Θηλών. Και η του Ιεσί, Ζοχέθ και Βεν Ζοχέθ. Η του Σιλά, ιού του Ιούδα ήσαν Ήρ ο πατήρ Λιχά, και Λαδά ο πατήρ Μαρισά, και συγγένεια του οίκου των εργαζομένων την βίσον του οίκου του Ασβεά. Και ο Ιωκίμ και οι άνδρες Χαζιβά, και ο Ιωάς και ο Σαράφ, ήτινες εδέσποζον εν Μωάβ, και ο Ιασουβί Λεχέμ. Πλην ταύτα είναι αρχαία πράγματα, ούτησαν οι κεραμείς και οι κατοικούντες εν Νεταΐμ και Γεδιρά. Εκεί κατόκουν μετά του βασιλέως δια της εργασίας αυτού. Οι γη του Σιμεών ήσαν Νεμουήλ και Ιαμίν, Ιαρίβ, Ζερά και Σαούλ. Σαλούμ, Υιός τούτου, Μιβσάμ, Υιός τούτου, Μισμά, Υιός τούτου. Και οι του Μισμά, Αμουήλ, ο Υιός αυτού, Ζακχούρ, Υιός τούτου, Σιμεΐ, Υιός τούτου. Και ο Σιμεΐ εγέννησε 16 ιούς και 6 θυγατέρας. Οι αδελφοί αυτού όμως δεν είχαν ιούς πολλούς, ουδέ πληθύνθησαν πάσε συγγένεια αυτών καθώς των ιών του Ιούδα. Και κατόκισαν εν Βυρσαβέ και Μολαδά και Ασαρσουάλ και εν Βαλά και εν Ασέμ και εν Θολάδ και εν Βεθουήλ και εν Ορμά και εν Σικλάγ και εν Βεθ Μαρχαβόθ και εν Ασάρ Σουσίμ και εν Βεθ Βιρεΐ και εν Σααραΐμ. Αυτά ήσανε πόλεις αυτών έως της βασιλείας του Δαβίδ, και εκόμε αυτών ήσαν Ιτάμ και Αΐν Ριμών και Θοχέν και Ασάν πέντε πόλεις. Και πάσε εκόμε αυτών επέριξ τούτων των πόλεων μέχρι Βάαλ. Αυτά ήσαν εκατοικήσεις αυτών και οι καταγενεάς διαίρεσης αυτών. Και Μεσοβάβ και η Αμλίχ και Ιωσά, ο γιος του Αμασία, και Ιωήλ και Ιού, ο γιος του Ιωσιβία, Ιού του Σεραία, Ιού του Ασιήλ, και Ελιονάη και Ιακωβά, και Ιεσοχαΐας και Ασαΐας και Αδιήλ και Ιεσιμιήλ και Βεναΐας και Ζιζά ο γιος του Σιφή, Ιού του Αλών, Ιού του Ιεδαΐα, Ιού του Σιμρή, Ιού του Σεμαΐα. Ούτι οι κατόνομα μνημονευθέντες ήσαν άρχοντες εις τα συγγενείας αυτών, και ο οίκος των πατέρων αυτών υυξήνθη εις πλήθος. Και πήγαν έως της εισόδου Γεδόρ προς ανατολάς της Κοιλάδος, δια να ζητήσω η βοσκήν εις τα πίμνια αυτών. Και έβρικαν βοσκήν παχίαν και καλήν, και η γη ήτο ευρύχωρος και ήσυχος και ειρηνική. Διότι οι πρώτερον κατοικούντες εκεί ήσαν εκ του Χαμ, και ούτι οι γεγραμμένοι κατόνομα ήλθον εν τες ημέρες Εζεκίου του βασιλέως Ιούδα και πάταξαν τα σκηνάς αυτών και τους εκεί ευρεθέντας μηναίους και υφάνησαν αυτούς έως της ημέρας ταύτης και κατόκισαν ανταυτών, διότι ήτο εκεί βοσκή δια τα πίμνια αυτών. Και εξ αυτών εκ των ιών του Σιμεών 500 άνδρες υπήγαν εις το όρος Σιήρ, έχοντες επικεφαλής αυτών τον Φελατίαν και Νεαρίαν και Ρεφαΐαν και Οζιήλ γιος του Ιεσί. Και επάταξαν το υπόλοιπον των Αμαλικητών το διασωθέν και κατόκισαν εκεί έως της ημέρας ταύτης. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον έψιλον. Ιδέοι του Ρουβίν πρωτοτόκου του Ισραήλ, διότι ούτως ήτο πρωτότοκος, επειδή όμως εμίανε την κήτη του πατρός αυτού, τα πρωτοτόκοι αυτού εδόθησαν εις τους ιούς του Ιωσήφ, ιού του Ισραήλ, πλινουχή δια να έχει τα πρωτοτόκια ως προς την γενεαλογία. Διότι ο Ιούδας υπερίσχυσεν υπέρ τους αδελφούς αυτού, ώστε εξ αυτού να εξέλθει ο ηγούμενος. Τα πρωτοτόκια όμως ήσαν του Ιωσήφ. Ή του Ρουβίν πρωτοτόκου του Ισραήλ ήσαν Ανόχ, Κεφαλού, Εζρών και Χαρμή. Ή του Ιωήλ, Σεμαΐας, Ιωστούτου, Γόγ, Ιωστούτου, Σιμεΐ, Ιωστούτου, Μίχα, Ιωστούτου, Ρεαΐα, Ιωστούτου, Βάαλ, Ιωστούτου, Βεϊρά, Ιωστούτου, τον οποίον μετόκισεν ο Θελγάδ Φελνασά, βασιλεύς της Ασσυρίας. Ούτως ήτο ο αρχηγός των Ρουβινιτών. Και των αδελφών αυτού κατά τα συγγενείας αυτών, ότε η γενεαλογία των γενεών αυτών απειριθμήθη, οι αρχηγοί ήσαν Ιεϊήλ και Ζαχαρίας και Βελά, ο γιος του Αζάζ, ιού του Σεμά, ιού του Ιωήλ. Ούτως κατόκισεν εν Αροήρ και έως Νεβό και Βάαλ Μεών, και προς Ανατολάς κατόκισεν έως της εισόδου της ερήμου από του Εφράτου ποταμού, διότι τα κτίνη αυτών είχαν πληθυνθεί εν τη γη Γαλάδ. Και εν τες ημέρες του Σαούλ έκαμον πόλεμον προς τους Αγαρινούς, ήτινες έπεσον δια της χειρός αυτών. Και κατόκισαν εν τες σκηνές αυτών καθόλων το ανατολικόν της Γαλάδ. Και οι του Γαδ κατόκισαν κατέναντι αυτών εν τη γη Βασάν έως Σαλχά. Ιωήλ ο αρχηγός και Σαφάμ ο δεύτερος και η Αναή και Σαφάτ εν Βασάν. Και οι αδελφοί αυτών εκ του οίκου των πατέρων αυτών ήσαν Μιχαήλ και Μεσουλάμ και Σεβά και Ιωραή και Ιαχάν και Ζιέ και Έβερ επτά. Ούτι είναι η γη του Αβιχέλ, ιού του Ουρί, ιού του Ιαρωά, ιού του Γαλαάδ, ιού του Μιχαήλ, ιού του Ιεσισαΐ, ιού του Ιαδό, ιού του Βούζ. Αχή, ο γιος του Αβδιήλ, ιού του Γουνί, ή το αρχηγός του οίκου των πατέρων αυτών. Και κατόκισαν εν Γαλαάδ, εν Βασάν και εν τες κόμες αυτής και εν πάση της περιχώρης Σαρών έως των ορίων αυτών. Πάντες ούτι απειριθμήθησαν κατά την γενεαλογίαν αυτών εν τες ημέρες του Ιωθάμ βασιλέως του Ιούδα και εν τες ημέρες του Ιεροβοάμ βασιλέως του Ισραήλ. Ή του Ρουβίν και οι Γαδίτε και το ίμιση της φυλής του Μανασί εκ των δυνατών, άνδρες φέροντες ασπίδα και μάχεραν και εντείνοντες τόξων, και γεγυμνασμένοι εις πόλεμον ήσαν 44.760 εξερχόμενοι εις πόλεμον. Και έκαμον πόλεμον προς τους Αγαρινούς και οι Ετουραίους και Ναφισαίους και Νοδαβαίους. Και εβοηθήθησαν εναντίον αυτών και οι Αγαρινοί παρεδόθησαν εις τας χείρας αυτών και πάντες μετ' αυτών. Διότι προς τον Θεόν εβόησαν εν τη μάχη και επίκουσεν αυτόν επειδή ήλπισαν επ' αυτόν. Και ηχμαλώτησαν τα κτίνη αυτών, τα σκαμήλους αυτών 50.000 και πρόβατα 250.000 και όνους 2.000 και ψυχάς ανθρώπων 100.000. Διότι πολλοί έπεσαν τεθανατωμένοι επειδή ο πόλεμος ήτο εκ Θεού και κατόκισαν ανταυτόν έως της Μετικεσίας. Και ήτου ημίσεως της φυλής Μανασί κατόκισαν εν τη γη. Ούτι ύφξησαν από Βασάν έως Βάαλ Ερμών και Σενίρ και έως του όρους Αερμών. Ούτι δε ήσαν οι αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών. Εφέρ και Ιεσί και Ελιήλ και Αζριήλ και Ιερεμίας και Οδουίας και Ιαδιήλ, άνδρες δυνατοί εν ισχύ, άνδρες ονομαστοί, αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών. Και στάθησαν παραβάτε κατά του Θεού των πατέρων αυτών και επόρνευσαν κατόπιν των Θεών των λαών της γης, τους οποίους ο Θεός υφάνησεν απέμπροσθεν αυτών. Δια τούτο ο Θεός του Ισραήλ διήγηρε το πνεύμα του Φουλ, βασιλέως της Ασσυρίας, και το πνεύμα του Θελγάθ Φελνασάρ, βασιλέως της Ασσυρίας, και μετόκισεν αυτούς τους Ρουβινίτας και τους Γαδίτας και το ίμιση της φυλής του Μανασί, και έφερεν αυτούς εις Αλά και εις Αβόρ και εις Αρά και εις τον ποταμόν Γοζάν έως της ημέρας ταύτης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα, όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον γάμο. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο ο γάμος, γιατί όπως είπαμε, μέσα στην γραφή πιάνει ένα τεράστιο όγκο. Γιατί πέρα από το θέμα όλο αυτό του γάμου, είναι όλη η ουσία της γραφής. Είναι ο τύπος εκεί μέσα της νύφης και του νηφίου. Και αν δεν καταλάβουμε το κομμάτι αυτό το γήινο της καθημερινότητας που ζούμε μέσα σε ένα γάμο, πώς θα καταλάβουμε κάτι που είναι ουράνιο? Βλέπετε, ο Κύριος μας μιλάει με παραβολές. Αμήν. Και ειδικά στο γάμο μας βάζει να ζήσουμε μία παραβολή. Αμήν. Που αντιπαραβάλλεται, θα λέγαμε, έναν τύπο που στην ουσία αυτός ο τύπος θα εκπληρωθεί με τον ίδιο τον Κύριο. Αμήν. Και έτσι σήμερα θα πάμε λίγο στην αρχή. Θα περάσουμε λίγο ξυστά το θέμα, αλλά θα θέσουμε κάποιες βάσεις ό,τι αφορά τον γάμο. Και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με το λόγο του Κυρίου, γιατί αυτό που βλέπουμε, ειδικά στις μέρες μας, βλέπουμε ότι ο γάμος βάλεται, ειδικά στις μέρες μας. Και βλέπουμε το τι γίνεται έξω. Άντρας να παντρεύεται με άντρα, γυναίκα να παντρεύεται με γυναίκα, άντρας να παντρεύεται με γάτα, άντρας, ξέρω εγώ, γυναίκα να παντρεύεται με σκύλο. Δεν υπάρχει καμία ουσία ή τίποτα που να δείχνει όλο αυτό τον τύπο, όλη αυτή την ουσία, ας το πούμε, του γάμου. Και το θέμα δεν είναι το τι γίνεται έξω. Το θέμα είναι ότι αυτό αρχίζει και επηρεάζει ακόμα και μέσα την Εκκλησία. Βλέπετε, πάρα πολλές φορές η Εκκλησία επηρεάζεται από το εξωτερικό της περιβάλλον. Είναι σαν να λέμε, αλλάξαμε χρόνια, αλλάξαμε αντιλήψεις, δεν είμαστε ίδιοι. Ο Θεός δεν αλλάζει αντιλήψεις. Αμήν. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτό που όρισε ο Θεός από αρχής

το Θεό στην Α Τιμοθέου στο πρώτο κεφάλαιο και 17 και τι λέει. Είναι ο ύμνος που λέμε. Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο. Το μόνο σοφό Θεό, η τιμή και η δόξα στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είναι άφθαρτος, δεν φτύρεται, δεν είναι ύλη για να μπορεί να φθαρθεί ο Κύριος μας και λέει ότι είναι αόρατος. Δεν μπορούμε να τον δούμε τον Κύριο. Ακόμα και λέει ένα εδάφιο που μιλάει για τον Μωυσή, λέει είδε τον αόρατο, λέει και καρτέρισε μέσα του. Πώς είδε τον αόρατο, αφού η λέξη λέει ότι είναι αόρατος. Πώς μπορείς να δεις κάτι που είναι αόρατο? Με τα μάτια της πίστης. Αμήν. Σήμερα το γευθήκαμε λίγο αυτό τον αόρατο. Αμήν. Και μπορούμε να το γευθούμε ακόμα περισσότερο. Είναι αόρατος, αλλά αφήνει το αποτύπωμά του μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Και μπορούμε να το δούμε αυτό τον αόρατο μόνο με τα μάτια της πίστης μας. Μπορούμε να τον αντιληφθούμε μόνο με τα αυτιά της πίστης μας. Γι' αυτό ο Κύριος όποτε λέει, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Και αυτό είναι συνέχεια. Αμήν. Ο Κύριος μας έδωσε αυτιά πνευματικά για να ακούσουμε, όχι τα φυσικά. Και μας μιλάει πάλι για τον Ιησού, ένα τελευταίο εδάφιο στους Κολοσσέους, το πρώτο 15, λέει «Όστις είναι εικόνα του Θεού του, το αοράτου». Άρα στον Ιησού μπορούμε να δούμε τον Θεό μας που είναι τι? Αόρατος. Και όταν μιλάμε στον Ιησού, εννοούμε στο χαρακτήρα του Ιησού. Τώρα, όσον αφορά τον άντρα και τη γυναίκα, θα δούμε ότι ο Κύριος όλα αυτά τα έχει βάλει τυπολογικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποιους τι τύπους. Να καταλάβουμε μέσα από την καθημερινότητά μας την αιωνιότητά μας. Τι είναι αυτό που μας περιμένει μέσα στους αιώνες. Μας έβαλε να ζούμε μέσα εδώ την καθημερινότητα και μέσα στην καθημερινότητα να ψάξουμε και να εξιχνιάσουμε την αιωνιότητά του. Αμήν. Να δούμε τώρα την αιωνιότητα, όχι όταν θα πάμε εκεί πέρα. Τώρα να την απολαύσουμε με πίστη την αιωνιότητά του. Οπότε το βλέπουμε αυτό στον Κύριό μας. Ωραία. Ο Κύριος λοιπόν έφτιαξε τον Αδάμ. Ε? Και κάποια στιγμή είδε, λέει, ότι ο Αδάμ είναι τι? Μόνος. Λέει στη Γένεση στο 2 κεφάλαιο και 18. Και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμει σε αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν. Η Αγία Γραφή μας δείχνει τον Θεό ανθρωπομορφικά. Προσπαθεί δηλαδή να μας δώσει να καταλάβουμε. Είναι σαν να μας δείχνει τώρα ένα Θεό που δημιούργησε τον Αδάμ και κάποια στιγμή είπε, πω, τι έκανα τώρα. Τον έφτιαξε και είναι μόνος του. Έχω φτιάξει, τα ζώα αρσενικά και θηλυκά. Έχω φτιάξει τα ψάρια αρσενικά και θηλυκά. Έχω φτιάξει τα δέντρα να αυξάνονται, ξέρω εγώ, και το ένα και το άλλο, να έχουν την παρέα τους. Αλλά τι λάθος έκανα εδώ με τον Αδάμ και τον έκανα μόνο του? Τι θέλει να μας δείξει ο Κύριος? Ότι πριν τα δημιουργήσει ο Κύριος όλα, τα έχει προβλέψει όλα. Αμήν. Όταν έφτιαξε τον Αδάμ, τον έφτιαξε με προδιαγραφές να δεχτεί την Εύα. Πριν φτιάξει την Εύα. Αμήν. Το σώμα του ήταν φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ήξερε ο Θεός πώς θα φτιάξει την Εύα. Το καταλαβαίνουμε. Άρα ο Θεός δεν περίμενε να δει τον άνθρωπο ότι θα είναι μόνος για να δημιουργήσει κάτι άλλο που θα είναι αντικειμενικά παρόμοιο με τον άντρα και έτσι όλα καλυφθήκανε, τα λάθη του καλυφθήκανε. Ο Θεός είναι αλάνθαστος, δεν κάνει λάθη. Ξέρει τι κάνει, ξέρει μάλλον τι θα κάνει πριν το κάνει αυτό. Οπότε δεν μιλάει εκεί για έναν Θεό που είδε ότι ο άνθρωπος είναι μόνος. Όμως γιατί μας το αναφέρει αυτό το εδάφιο? Γιατί το αναφέρει αυτό το εδάφιο? Κάνοντας μία ερώτηση, φτάνεις σε ένα σημείο και λες σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα, ποιος είναι ο λόγος που θέλεις να παντρευτείς? Ποιος είναι ο λόγος, γιατί θες να παντρευτείς? Για να μείνεις μόνος. Αμήν. Προσέξτε, γιατί από τις λέξεις θα πιαστούμε. Αμήν. Είναι τόσο όμορφα οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Κύριος για να μας δώσει να καταλάβουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Αμήν. Και αυτή είναι ομορφιά μέσα από το λόγο. Μας κάνει να, εάν προσέξουμε μέσα από το λόγο, να δούμε πραγματικά τι

0: Θέλουμε και να δούμε και τα λάθη μας που κάνουμε. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα λάθη μας. Οπότε αυτό που θέλει ο Κύριος να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος είναι να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη μοναξιά του. Θα μου πεις τώρα, ο Αδάμ ήταν μόνος. Έτσι δεν είναι? Ο Αδάμ ήταν μόνος. Δεν είχε κάτι όμοιό του, δεν είχε καμιά βοηθό όμοιό του, δεν είχε κανέναν άντρα να μπορέσει να συνομιλήσει, ξέρω εγώ, μαζί του. Ζώα είχε. Άρα μπορεί να αναφέρεται σε αυτό? Δεν αναφέρεται σε αυτό ο Κύριος. Το αναφέρει για να μας δείξει μέσα πώς νιώθουμε. Ας δούμε λίγο τη μοναξιά. Τι είναι μοναξιά? Λέει λοιπόν για τη μοναξιά. Μιλάμε τώρα για ψυχολογία. Η μοναξιά αντανακλά την απουσία σύνδεσης, όχι την απουσία ανθρώπων. Η μοναξιά μπορεί να έχεις 400 ανθρώπους γύρω σου και να νιώθεις ότι είσαι μόνος. Δηλαδή δεν μπορείς να συνδεθείς μαζί τους. Είναι σαν να εκπέμπει κάποιος άλλος αλλού και εσύ εκπέμπεις κάπου αλλού. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα σύνδεσης. Υπάρχει πρόβλημα να μπορέσεις να μεταφέρεις πράγματα. Και λέει, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται μοναξιά ακόμα και ανάμεσα σε ένα πλήθος από ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε πλήθος μπορεί να κάνει ανθρώπους να αισθάνονται ακόμα πιο απομονωμένοι, εάν δεν υπάρχει κάποιο μέλος του γνωστού δικτύου υποστήριξής τους. Και αισθάνονται ότι δεν μπορούν να συνδεθούν με άλλους γύρω τους. Όσο δηλαδή πιο πολύ είναι ο κόσμος και δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι κοινό μαζί τους, να συνδεθείς μαζί τους, πώς νιώθεις? Μόνος νιώθεις. Ακόμα κάποια άτομα βιώνουν τη μοναξιά όταν αισθάνονται ότι το δίκτυο υποστήριξή τους δεν παρέχει την υποστήριξη που χρειάζονται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Μπορεί να έχεις δίπλα σου ανθρώπους, αλλά όταν περνάς μια δυσκολία, ξέρεις ότι δεν θα σε στηρίξουν, δεν υπάρχει στήριγμα. Οπότε εκεί τι νιώθεις? Όταν εγώ θα έχω ανάγκη τον άλλο, ο άλλος δεν θα είναι εκεί να με βοηθήσει. Και έτσι αυτό σε κάνει να νιώθεις πώς? Μόνος. Λέει και είπε ο Κύριος, για να τελειώσουμε με τη μοναξιά, και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθώ, όμοιο με αυτόν. Οπότε ο Κύριος στρέφεται να κάνει έναν άνθρωπο δίπλα του, που αυτός ο άνθρωπος τι να είναι, βοηθός του. Αμήν. Θέλει δηλαδή να υπάρχει βοήθεια. Και θα μιλήσουμε για τον βοηθό, όμως εμείς πάρα πολλές φορές αυτό που αποζητούμε είναι να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας που να είναι σύντροφός μας. Αμήν. Και θα μιλήσουμε και για αυτή τη λέξη, τη συντροφιά. Πότε ο άνθρωπος φτάνει σε μία ορίμανση να θέλει να παντρευτεί? Έχεις ένα παιδί μέσα στην οικογένεια, το μεγαλώνεις και φτάνει μια ηλικία και κάποια στιγμή αυτό το παιδί τι θέλει να κάνει? Θέλει να παντρευτεί. Ποιος είναι ο λόγος πολλές φορές που θέλει να παντρευτεί? Να το ψάξουμε λίγο μέσα μας. Δηλαδή, ναι μεν, φτάνει και σε μια ηλικία που είναι η ηλικία έρωτος. Του βλέπει μια γυναίκα και βγαίνουν τα μάτια του έξω ή το αντίθετο. Αρέσει. Είναι δηλαδή μια ηλικία που φτάνει ο άνθρωπος και είναι σε μια ηλικία, όπως αναφέρει και μέσα στη γραφή, η ηλικία του έρωτα. Όμως αυτό που παρατηρούμε καθώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τι γίνεται? Βλέπεις κάποια στιγμή τα παιδάκια σου σε έχουν ανάγκη, τα μεγαλώνεις, μαμά, ο μπαμπάς είναι ο σούπερ ήρωας μέσα στην οικογένεια όταν είναι μικρά τα παιδιά. Τα ξέρουμε αυτά. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αρχίζουν και βλέπουν τον μπαμπά ότι δεν είναι ο σούπερ ήρωας, είναι κάπως σαν γι' αυτόν. Πώς νιώθει μέσα το παιδί στην οικογένεια? Μόνο του. Λέει, μπαμπά δεν με καταλαβαίνεις. Μαμά, αυτό που σου λέω δεν το καταλαβαίνεις. Σου λέω κάτι, αλλά εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να με καταλάβεις. Άρα πώς αρχίζει και νιώθει? Ότι είναι Μόνος. Κανένας δεν μπορεί να τον καταλάβει. Δεν μπορεί να τον καταλάβει η μαμά του, δεν μπορεί να τον καταλάβει ο μπαμπάς του. Και εμείς, βέβαια, παίζουμε και εμείς το ρόλο μας. Δεν τον καταλαβαίνουμε. Όπως δεν καταλαβαίναμε μάλλον και εμείς τους γονείς μας, και έπρεπε να γίνουμε γονείς για να καταλάβουμε τους γονείς και να έρθουμε να παίξουμε το ρόλο των γονιών. Και τώρα είμαστε πιο όριμοι και πάμε να δώσουμε μια συμβουλή στα παιδιά μας, σαν γονείς πλέον που έχουμε καταλάβει τους γονείς μας, αλλά τα παιδιά μας, παρόλο που τους λέμε αυτό που θεωρητικά είναι σωστό, τα παιδιά όμως τι κάνουνε? Λένε, δεν με καταλαβαίνεις. Άρα φτάνει σε ένα σημείο ο άνθρωπος που νιώθει ακόμα και μέσα στο σπίτι του, μπορεί να είναι με τους καλύτερους γονείς, να είναι καλός ο μπαμπάς του, καλή η μαμά του, αλλά νιώθει ότι είναι μόνος. Θέλει κάποιον που να μπορεί να του μιλήσει, να μπορέσει να τον καταλάβει, να μπορέσει να του κάνει, ξέρω εγώ, μια αγκαλιά. Θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Και να του δει με κάποιο τρόπο, λέει, θέλουμε κάποιον να μας συντροφεύει. Ο σύντροφος, η λέξη σύντροφος, είναι αυτός που λέει μέσα στο λεξικό τρέφεται μαζί σου. Τρέφεστε ομού. Και είναι γενικός όρος αυτός που συζεί με κάποιον άλλο που είναι οικείος. Που είναι δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι συνηθισμένος. Τον έχεις συνηθίσει. Πάρα πολλές φορές μπορεί να μην αναφέρεται σε έναν άνθρωπο, αλλά λένε αυτή η γιαγιά έχει ένα σκύλο, ξέρω εγώ, και τη συντροφεύει. Είναι κάτι που είναι εκεί οικείο και νιώθει καλά μαζί του. Τι είναι συντροφικότητα? Λέει, είναι η αίσθηση της κοντινότητας. Να νιώθεις με κάποιον που ότι είσαι πάρα πολύ κοντά. Νιώθουμε μέσα στη συντροφικότητα, νιώθουμε την ύπαρξη της συναισθηματικής σύνδεσης. Νιώθουμε την υποστήριξη από το άλλο μέλος της σχέσης. Αυτό κανονικά πρέπει να γίνεται. Αμήν, λέμε, τι σημαίνει? Δηλαδή έχεις ένα μέλος από απέναντί σου, είσαι σύντροφος, γιατί είναι και ένας γενικός όρος, θα το δούμε αυτό, που έχει να κάνει ακόμα και με την Εκκλησία. Αμήν. Όλα αυτά τα αντανακλάει και μέσα στην Εκκλησία. Είναι, όπως είπαμε, ο γάμος είναι κάτι που είναι και πνευματικό. Έχει να κάνει και με την Εκκλησία. Και έχουμε ένα διπλό όφελος μέσα από αυτό το κήρυγμα, παύλα μάθημα, να μάθουμε για το γάμο μας. Αμήν. Γιατί ο Θεός θέλει οι γάμοι μας να είναι παράδειγμα για τους έξω ανθρώπους. Θέλουμε να υποστηρίξουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου, αποδεικνύοντας ότι ο γάμος αυτός που έχουμε κάνει, σε παρένθεση, είναι επιτυχημένος γάμος. Αμήν. Είναι επιτυχημένος ο γάμος μας. Και να δουν ότι αυτό που λέμε δεν είναι ότι πώς να το πούμε, προσπαθούμε να υποστούμε το γάμο μας για να αποδείξουμε κάτι, αλλά ζούμε αυτή την επιτυχία του Κυρίου που είναι μέσα από το Λόγο του. Αμήν. Και αυτό το κάνουμε με ελευθερία, γιατί έχουμε καταλάβει. Ο γάμος θέλει δύο μέρη και πρέπει και το ένα να καταλάβει και το άλλο να καταλάβει. Και αυτό θα το δούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Αμήν. Και έτσι ο άνθρωπος ψάχνει τον σύντροφό του, έναν που θα είναι πάρα πολύ κοντινός, θα μπορεί να μεταδώσει τα συναισθήματά του, να μοιραστεί τις σκέψεις του. Θέλεις έναν άνθρωπο να μοιραστείς τις σκέψεις σου. Άμα πάω και μοιραστώ εγώ τις σκέψεις μου, ξέρω εγώ, με τον Πέτρο, μπορεί ο Πέτρος να παρεξηγήσει. Αμήν. Άμα θα πω με τον Τίτο, μπορεί ο Τίτος να παρεξηγήσει. Όμως όταν τις πεις με τη γυναίκα σου, οφείλει η γυναίκα σου ή οφείλει ο άντρας σου να μην σε παρεξηγήσει. Το οφείλουν αυτό. Αμήν. Να μπορεί να υπάρχει μια ελευθερία που να μπορεί ο ένας τι να κάνει, να μιλήσει μαζί με τον άλλο χωρίς να νιώθει ότι ο άλλος τι θα κάνει, θα τον παρεξηγήσει. Γιατί όταν υπάρχει αυτό το πράγμα, όταν υπάρχει δηλαδή η παρεξήγηση, να πάω να πω εγώ στη Δέσπο κάτι και η Δέσπο να με παρεξηγήσει, τότε αυτό τι φέρνει? Τι φέρνει? Σύγκρουση φέρνει. Και εκεί μετά ο άλλος αρχίζει και νιώθει ακόμα και μέσα στην ίδια του την οικογένεια πώς νιώθει? Μόνος. Λες, πω πω, η γυναίκα μου δεν με καταλαβαίνει. Ή ο άντρας μου δεν με καταλαβαίνει. Εκεί αρχίζουμε και χάνουμε το παιχνίδι. Αμήν. Αρχίζουμε και χάνουμε το παιχνίδι. Χάνουμε τον ορισμό, το τι πάει να πει σύντροφος ή θα δούμε αργότερα σύζυγος. Έχει όμορφες λέξεις η ελληνική, πώς το λένε, η ελληνική γλώσσα. Όπως έλεγε και κάποιος, στα αγγλικά ο γάμος πώς είναι? Ναι, δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. λες μπορεί να παντρευτούν δύο άντρες, married, δύο άντρες, και τελειώνει η υπόθεση. Στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει αυτό. Δεν στέκεται. Δεν στέκεται. Λέει ότι ο άντρας, όπως μας δείχνει μέσα η Αγία Γραφή, τι κάνει, νυμφεύεται. Αμήν. Δηλαδή, παίρνει τη γυναίκα του, την νύμφη του. Η γυναίκα τι κάνει, παντρεύεται. Τι κάνει, μπαίνει κάτω από τον άντρα. Αμήν. Δεν μπορείς να πεις, ο Πέτρος παντρεύτηκε. Είναι λάθος. Μπορεί να το λέμε, αλλά είναι λάθος. Γλωσσικά είναι λάθος. Δεν μπορεί ο Πέτρος να παντρευτεί, να μπει κάτω από τον άντρα. Δεν γίνεται. Πρέπει ο Πέτρος να νυμφευτεί. Αμήν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι εμάς η νύμφη παντρεύεται, ο Ιησούς τι κάνει, νυμφεύεται. Αμήν. Παίρνει την νύμφη του. Οπότε η γλώσσα αυτή καθεαυτού θέλει να σου δείξει πώς είναι τα πράγματα. Και γι' αυτό θέλω να δούμε τις έννοιες των λέξεων που χρησιμοποιεί ο Κύριος. Αμήν. Θα δούμε την λέξη αργότερα του βοηθός που λέει να μας κάνει βοηθούς ο ένας τον άλλο. Αλλά για να τα δούμε αυτά πρέπει να δούμε πρώτα όλο αυτό με τη συντροφικότητα. Μπορούμε και οι δύο μας να μοιραστούμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, τα βιώματά μας, τις εμπειρίες μας και να νιώσουμε ακόμα πιο κοντά ο ένας με τον άλλο. Ακόμα δηλαδή και τα λάθη σου να μοιραστείς, να μπορεί ο άλλος μέσα από τα λάθη σου να δει έναν άνθρωπο που είναι αδύναμος, να μπορέσει εκεί να τον καλύψει, αμήν, και να μπορέσει ο άλλος να μπορεί να συνεννοηθεί χωρίς να νιώθει ότι ο άλλος θα τον παρεξηγήσει. Και όταν ανοίγεσαι στον άλλο, αρχίζεις και νιώθεις μετά πιο οικείος, πιο κοντά, ξέρεις ότι ο άλλος δεν πρόκειται να σε παρεξηγήσει, δεν υπάρχει το θέμα της παρεξήγησης. Και λέει, δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως όσο μεγαλώνουμε αναζητάμε τη συντροφικότητα όλο και περισσότερο. Δηλαδή έχει φτιάξει ο Θεός τον άνθρωπο όσο μεγαλώνει τόσο να ζητάει τη συντροφικότητα, έναν άνθρωπο δηλαδή δίπλα του να είναι σύντροφος χωρίς να τον παρεξηγήσει, ούτως ώστε να μπορεί να μοιράσει πράγματα. Μέσα στη συντροφικότητα λέει ότι μπορούμε να μάθουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Προσέξτε. Για τον εαυτό σου. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα σε μια κατάσταση να γίνεις σύντροφος εκεί πέρα, αρχίζεις να μαθαίνεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Μέχρι πριν δεν το γνωρίζαμε τον εαυτό μας. Αμήν. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να γνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα από τον άλλο. Να τον αντιληφθούμε και να συνειδητοποιήσουμε καταστάσεις που δεν είχαμε φανταστεί. Μπορούμε να δώσουμε φροντίδα, στήριξη, αγάπη, νιάξιμο, μοίρασμα. Είναι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που δεν τα γνωρίσαμε μέσα από τους φυσικούς μας γονείς. Ε? Ναι, μπορεί να μην ήταν τόσο καλοί οι γονείς μας, αυτά ξέραν οι άνθρωποι, αυτά κάνανε, όμως εμείς είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να βελτιωθούμε. Αμήν. Να αλλάξουμε, να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να μας αλλάξει και να γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μακάριος είναι ο δίδων παρά ο λαμβάνων. Και το δίδω από το λαμβάνω, αυτό που θα δούμε και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει με όλο το φάσμα του γάμου. Με όλο το φάσμα. Πρέπει να μάθεις να δίνεις παρά να λαμβάνεις. Όταν δίνεις είναι νόμος αυτός. Τι θα κάνεις όταν δίνεις? Θα λάβεις. Αμήν. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ? Γιατί λάβαμε. Τι λάβαμε? Αγάπη. Ο Θεός δεν μας παρεξηγεί. Μας βλέπει, κάνουμε τις ανοησίες μας, κάνουμε τα λάθη μας, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν υπάρχει παρεξήγηση από τον Κύριο και λαμβάνουμε αγάπη. Ο Κύριος δίνει, είναι ελαρός δότης. Αυτή η αγάπη εσένα τι σε κάνει? Πόσες φορές αυτή η αγάπη του μας στρέφει εμάς σε μετάνοια να ντρεπόμαστε μπροστά στον Κύριο? Αμήν. Δηλαδή αυτή η συμπεριφορά του Κυρίου με κάνει να ντρέπομαι, που ενώ ο Κύριος με ανέχεται, μου δίνει, εγώ δεν του δίνω. Άρα αυτό τι με κάνει? Με κάνει από τη συμπεριφορά και τον τρόπο του Κυρίου, με κάνει εμένα να μαθαίνω και να μαθαίνω ότι όπως ο Κύριος μου είναι τι? δότης αγαθών δώσω, έτσι και αυτός με μεταμορφώνει να δίνω την αγάπη του. Αμήν. Δίνεις αγάπη, τι θα λάβεις? Τι θα λάβεις? Αγάπη. Αμήν. Θα λάβεις αγάπη. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε φροντίδα, στήριξη, αγάπη, νιάξιμο, μοίρασμα. Αυτό είναι δηλαδή που περιμένει ένας άνθρωπος και αυτό είναι που θέλει να δώσει. Δηλαδή περιμένουμε να πάρουμε φροντίδα, στήριξη, αγάπη, νιάξιμο και μοίρασμα. Και αυτά δεν μπορείς να τα πάρεις από πουθενά αλλού παρά μόνο από τον σύντροφό σου. Δεν γίνεται. Είναι νόμος αυτός. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι ποιος? Ο νυμφίος μας. Αμήν. Είναι ο νυμφίος μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπό μας, έτσι συνήθως το λέμε, με τον οποίο μοιραζόμαστε τις καλές αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές, όπως και το μοίρασμα της καθημερινότητάς μας. Με το που θα πάω, ξέρω εγώ, στο σπίτι, αυτό που κάνω με τη Δέσπο είναι: έλα Δέσπο, τι έγινε, τα νέα σου. Αρχίζουμε και μοιράζομαστε την καθημερινότητά μας, αυτές έστω τις λίγες ώρες που λείπω. Και Δέσπο με ρωτάει τη ρουτίνα μου. Πώς ήταν σήμερα η μέρα σου, πώς ήταν η δουλειά. Και έτσι μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας. Μοιραζόμαστε δηλαδή πράγματα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλο. Αμήν. Να μπορέσουμε δηλαδή να μιλήσουμε. Να πούμε πράγματα που, για σκέψου, μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι, δεν έχεις παρέα, δεν έχεις σύντροφο και μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι και έχεις 4 τοίχους. Τι κάνεις? Όταν πηγαίναμε στο σπίτι, ο πατέρας μου και η μάνα μου, όταν πάμε, είναι χαρούμενοι. Με το που σε βλέπουν, είναι χαρούμενοι. Βλέπουν έναν άνθρωπο που μπαίνει μέσα στο σπίτι, άσχετα αν δεν ξέρουν ότι είναι ο γιος τους. Δεν ξέρουν ποιος είμαι, δεν ξέρουν τι είμαι, αλλά ξέρουν ότι ένας άνθρωπος μπήκε στο σπίτι. Είναι λοιπόν μεγάλο πρόβλημα η μοναξιά. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει: είδε τον άνθρωπο ότι είναι μόνος. Και αυτό το είδε μέσα στο συναίσθημά του, δεν το είδε μέσα στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό το έφτιαξε και την Εύα. Δεν έφτιαξε κανέναν άντρα να παίζουν τάβλη, να περνάει η ώρα τους. Γιατί έπρεπε να μοιράσει πράγματα ο Αδάμ, και θα δούμε και για το ερωτικό κομμάτι. Όταν έχουμε συντροφικότητα, αυτό που γίνεται μέσα στη ζωή μας είναι ότι εξελισσόμαστε συναισθηματικά και ψυχικά, ψυχολογικά. Και στην ουσία εξελισσόμαστε και πνευματικά, καθώς ο άλλος δίνει πνευματικά ερεθίσματα και τροφή για σκέψη. Αν κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, πάω στο σπίτι καμιά φορά, η Δέσπο μου λέει: α, το άκουσες αυτό το κήρυγμα? Μιλούσε γι' αυτό και εκείνο και εκείνο και το άλλο. Αμήν. Μιλάμε δηλαδή ακόμα και για πνευματικά πράγματα, και έτσι μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα και να μοιράσουμε και να δώσουμε τροφή για να σκεφτεί ο άλλος. Και αυτό βοηθάει πνευματικά ο ένας τον άλλο για να μπορέσουμε τι να κάνουμε. Να προχωρήσουμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας που καταβάλουν μία φορά τη Δέσπο, άλλη φορά θα καταβάλουν εμένα. Και βλέπεις ότι εκεί πέρα είναι η Δέσπο για να με στηρίξει, ξέρω εγώ, πνευματικά, και άλλες φορές είμαι εγώ να της πω: εντάξει, ησύχασε, αυτό θα το αναλάβει ο Κύριος. Και... αμήν. Μέσα λοιπόν σε αυτή την συντροφικότητα υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να μοιραστούμε, που αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και για τον Αδάμ αυτό που μας δείχνει δεν είναι ότι ήταν μόνος, γιατί δεν είχε άλλο άτομο που να τον αντιπροσωπεύει, αν και αυτό μας δείχνει στην φυσική δημιουργία. Μας δείχνει όμως πιο βαθιά μέσα στην πνευματική δημιουργία, ότι και σήμερα ένας άνθρωπος με τόσους ανθρώπους δίπλα του, με τη μάνα του, με τον πατέρα του, με τον αδερφό του, έχει μέσα στην οικογένεια. Αν δεν σε καταλαβαίνει η μάνα σου, θα σε καταλαβαίνει ο πατέρας σου. Ούτε η μάνα μου με καταλαβαίνει, ούτε ο πατέρας μου. Εντάξει, πες τα στον αδερφό σου, στην αδερφή σου που είστε συνομήλικοι. Ούτε αυτή με καταλαβαίνει, ούτε αυτός με καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει άνθρωπος να με καταλάβει. Τα έχουμε ζήσει αυτά? Ή τα έχουμε βιώσει και εμείς προσωπικά? Να πούμε, να έχουμε φτάσει σε μια ηλικία και να πεις: άνθρωπος δεν με καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει εδώ κανένας άνθρωπος να με καταλάβει. Άρα τι ψάχνεις? Ψάχνεις έναν άνθρωπο που να μπορεί να σε καταλάβει. Πρόσεξέ το αυτό. Όπως εσύ ψάχνεις έναν άνθρωπο για να σε καταλάβει, έτσι και ο άλλος άνθρωπος τι ψάχνει? Έναν άνθρωπο που θέλει να τον καταλαβαίνεις. Και εκεί είναι το στοίχημα μέσα στο γάμο. Να μπορεί ο ένας να καταλάβει τον άλλο. Αμήν. Γιατί δεν είναι μόνο ένα μέρος. Πάρα πολλοί λένε: δεν με καταλαβαίνει αυτός. Προφανώς δεν έχεις κάνει προσπάθεια ή δεν έχω κάνει προσπάθεια να καταλάβω τη Δέσπο. Αμήν. Όταν αρχίζω και καταλαβαίνω τη δέσπο, μπορώ να τη βοηθήσω ώστε και η δέσπο τι να με κάνει εμένα. Να με καταλάβει, να μπορέσει να καταλάβει πώς σκέφτομαι, τι κάνω. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Αμήν. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να είναι όμοιος με σένα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις κάποιον άνθρωπο σε παρένθεση που να σε καταλαβαίνει, εάν δεν θέλει να σε καταλάβει. Αμήν. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν χριστιανοί είναι να μάθουμε ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε τον άλλο όπως ο Χριστός καταλαβαίνει εμάς. Αμήν. Να μπούμε μέσα στον κόπο. Αυτό θα είναι για κέρδος μας. Αμήν. Όταν αρχίζουμε και γινόμαστε όμοι, σε παρένθεση, και αρχίζουν και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Δεν μιλάμε πολύ. Ξέρουμε ο ένας τον άλλο. Και έτσι όλα μπορούν να γίνουν πολύ πιο εύκολα μέσα στη ζωή μας. Γιατί έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο. Τώρα λέει στο κατά Ματθαίο. Πάλι. Πάμε, βλέπετε, μιλάμε μέσα από την Καινή Διαθήκη, αλλά λέμε πράγματα που είναι στη γένεση. Λέει ο Ιησούς στο κατά Ματθαίο, στο 19:5, και είπε, ένεκεν τούτου, καταλήψει, το διαβάζω στο αρχαίο, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο σαν καμία. Ξέρετε πόσες φορές το αναφέρει. Πέρα από τη γένεση που είναι μία και διαβάσαμε στο κατά Ματθαίο, το ξαναφέρει στο κατά Μάρκο. Ακριβώς τα ίδια λόγια. Ένεκεν τούτου. Είναι στο κατά Μάρκο 10:7. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Και το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους στο 5:31. Αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο σαν καμία. Καταλήψει, λέει ο άνθρωπος, τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Τι σημαίνει η λέξη να καταλήψω τη μητέρα και τον πατέρα αυτού? Πονάει τη μαμά και τον μπαμπά. Και ιδιαίτερα ποιον πονάει? Τη μαμά. Τη μαμά την πονάει πολύ. Άμα φύγουν τα παιδιά, η μαμά πονάει. Αμήν. Και πάρα πολλές φορές πονάνε και πια και τα παιδιά, γιατί ακόμα δεν έχουν απογαλακτιστεί. Λέει γι' αυτό θα εγκαταλείψουν. Αμήν. Γι' αυτό. Και λέει ο Κύριος, για να το πάρουμε και πιο βαθιά, λέει το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Στην Εφεσίους το 5:32. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Δεν μιλάει ο Κύριος απλά για το γάμο. Όλα αυτά που βιώνουμε μέσα στο γάμο μας είναι παράλληλα με πνευματικά πράγματα. Αμήν. Είναι παράλληλα. Αν μας ζητάει ο Κύριος να εγκαταλείψουμε την μητέρα μας και τον πατέρα μας για το γάμο μας, μας το ζητάει και για το γάμο, και για το γάμο μας με ποιον? Με τον Ιησού. Τα ίδια πράγματα ζητάει, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Καταλήψει σημαίνει αφήνω πίσω, εγκαταλείπω. Σκληρή λέξη, εγκαταλείπω τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Και αναφέρεται πάρα πολλές φορές, ιδίως για πρόσωπα που έχουν πεθάνει ή αποδημήσει. Το παραμελώ, λέει στο κατά Ματθαίο στο 10:37. Λέει, ως της αγαπά, πατέρα, η μητέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού. Και ως της αγαπά Υιό ή θυγατέρα υπέρ εμέ δεν είναι άξιος εμού. Σκληρά λόγια. Πολύ σκληρά λόγια. Ο Θεός θέλει να τιμάμε τη μητέρα μας και τον πατέρα μας. Αμήν. Το λέει αυτό. Αλλά θέλει να συγκρίνει δύο πράγματα. Λέει παραδείγματος χάρη στο κατά Μάρκος 7 και 10 το διαβάζω στη Δημοτική. Λέει γιατί ενώ ο Μωυσής είπε. Γιατί ενώ ο Μωυσής είπε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του να θανατώνεται. Εσείς λέτε αρκεί ένας άνθρωπος να πει στον πατέρα ή στη μητέρα του κορβά, δηλαδή αφιερωμένο στον ναό, κάνω εκείνο που ήταν να ωφεληθείς από μένα. Δηλαδή αυτό που ήταν να ωφεληθεί ο πατέρας και η μαμά από το παιδί, αυτό το δίνει πού? Στον Κύριο. Και τον απαλλάσσεται από κάθε, και τον απαλλάσσεται, λέει, πια από κάθε υποχρέωση να κάνει οτιδήποτε για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Κοιτάξτε τι λέει. Να κάνει οποιαδήποτε υποχρέωση. Αμήν. Έχουμε χρέος να τιμήσουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Αυτό δεν λέει. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και λέει, ακυρώνοντας έτσι το λόγο του Θεού, χάρη στις παράδοσή σας, που είναι δικό σας κατασκεύασμα και πολλά άλλα κάνετε παρόμοια με αυτό. Άρα ο Θεός θέλει να τιμάμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας, όμως τι θέλει να μας πει με αυτό? Να καταλήψει τη μάνα του και τον πατέρα του. Το βάζει σε μία αντίθετη λέξη που λέει και να προσκοληθεί στη γυναίκα του. Αμήν. Είναι σαν να ξεκολλάς από κάπου και προσκολλάσαι κάπου αλλού. Αμήν. Ξέρετε κάτι, η οικογένειά μου, εμένα, αποτελείται από την Δέσπο, αμήν, το κυρίως πρόσωπο, που πρέπει να είμαι προσκολλημένος μαζί της, αμήν, και δεν υπάρχει κάποιο ανώτερο πρόσωπο στην οικογένεια από τη γυναίκα μου, δεν υπάρχει. Και συνεχίζει με τα παιδιά μου, που ήρθαν μέσα από την αγάπη μας. Αμήν. Είναι δώρα. Αυτή τη στιγμή η οικογένειά μου λοιπόν είναι η Δέσπο, είναι ο Μιχάλης, η Μαρία και ο Δημήτρης. Αμήν. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Όμως κατά ένα παράξενο τρόπο, η οικογένεια της Μαρίας και του Μιχάλη πλέον, ξέρω εγώ, δεν είμαστε εμείς. Είναι έτσι? Ποια είναι η οικογένειά τους? Είναι ο Σαμουήλος. Γι' αυτό άλλωστε παλιά, που τώρα δεν γίνεται γιατί προσπαθούν να τα χαλάσουν όλα, η γυναίκα έπαιρνε το επίθετο του άντρα. Αυτό έδειχνε τι? Ότι η γυναίκα ξεκολλούσε από την οικογένειά της. Αμήν. Δεν ήταν πλέον η Δημητρά. Ήτανε Παυλή. Το καταλαβαίνουμε. Ήταν κάτω από τις πτέρυγες του Παυλή. Θα το πούμε παρακάτω αυτό. Το ίδιο τώρα είναι και για τη Μαρία. Η Μαρία έχει ξεκολλήσει από την οικογένειά μας. Εμείς είμαστε ακόμα η οικογένειά της. Είμαστε ο πατέρας και η μαμά. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αλλά για αυτήν η οικογένειά της πια αρχίζει και γίνεται αυτή και τα παιδιά της. Το καταλαβαίνουμε. Βλέπετε, αυτό που πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος είναι ότι όταν προσκολάσαι, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσκοληθείς πού? Στη γυναίκα σου. Αμήν. Στο βοηθό σου. Και η γυναίκα να προσκοληθεί πού? Στον άντρα. Ποιος είναι ο λόγος? Κάποια στιγμή τα παιδιά τι κάνουνε? Φεύγουν. Δεν έχεις δικαίωμα να τα κρατήσεις. Δεν έχουμε δικαίωμα να τα κρατήσουμε. Θα δουν τη ζωή τους. Μπορεί κάποιος να πάει να σπουδάσει κάπου, να του αρέσει εκεί που σπουδάζει, να βρει κάποια δουλειά, να βρει εργασία, και αυτό το παιδί ξαφνικά, ενώ το είχες μέσα στην αγκαλιά σου, πλάνκ, το χάσες. Ναι, αλλά είσαι χαρούμενος ότι το παιδί σου ζει καλά. Αμήν. Περνάει καλά. Δεν έχω κάνει τα παιδιά μου για να με γεροντοκομίσουν. Προσεύχομαι να με γεροντοκομίσει ο Κύριος μου. Προσπαθώ να διατηρήσω και το σώμα μου όσο μπορώ, να μπορώ να έχω την ικανότητα να μαζί με το Θεό, γιατί δεν γίνεται μόνο από μένα, προσπαθώ να το κάνω μαζί με το Θεό, ώστε να έχω την αυτοεξυπηρέτησή μου, ας το πούμε, όσο καιρό είμαστε μαζί με τη Δέσπο. Αμήν. Άρα ο Κύριος σου λέει να ξεκολλήσεις από κάπου για να προσκοληθείς κάπου. Το καταλαβαίνουμε. Και η σκέψη σου είναι ότι τώρα ξέρεις κάτι, ξεκινάω μια καινούρια οικογένεια. Και αυτό που σκέφτομαι εγώ σαν καλός μπαμπάς, ξέρω εγώ, της Μαρίας, είναι να δω την οικογένειά της να πηγαίνει καλά. Αμήν. Αυτό με ευχαριστεί. Σε ευχαριστεί να δεις το παιδί σου ότι έχει προσκοληθεί με τον άντρα της, με τη γυναίκα, ανάλογα αν έχεις αγόρι ή κορίτσι, και ότι τα βρίσκουνε, περνάνε καλά, είναι αγαπημένοι. Άφησες τη μαμά σου για αυτήν? Ή να πηγαίνει η μαμά, τι μαγείρεψες, τι έκανες? Εγώ το γιο μου ξέρεις πως τον είχα? Πάρ' τον πίσω να τον έχεις. Τι μου τον έδωσες? Αυτά έχουν τελειώσει. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ένεκεν τούτου. Αμήν. Γι' αυτό θα ξεχωρίσει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να ξεχωρίσουμε από το φρόνημα του κόσμου. Αμήν. Λέει ο Κύριος και είναι πάρα πολύ σκληρό. Εάν αγαπάς περισσότερο το παιδί σου από μένα, δεν μου είσαι άξιος. Άρα εγώ, η γυναίκα μου, θέλω να με αγαπάει περισσότερο από τι? Εάν με αγαπάει λιγότερο από τα παιδιά μου, θα πάω να ψάξω άλλη γυναίκα που να αγαπάει εμένα. Να νιώθω ότι δεν είμαι μόνος. Και το αντίθετο. Οι γυναίκες είναι λίγο συναισθηματικές και έτσι, αν τις βλέπουμε καμιά φορά και ξεφεύγουμε, δεν πειράζει, κάνουμε λίγο και τις πάπιες. Είναι έτσι? Σκεφτείτε λίγο τον Αβραάμ. Θέλω δηλαδή να μην είμαστε απόλυτοι, να μάθουμε να σκεφτόμαστε αυτό που είπαμε, να βλέπουμε λίγο το πρόβλημα του αλουνού, να μπαίνουμε μέσα στον εαυτό του και να προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε, όχι να του πούμε, ξέρεις κάτι, αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Εάν μια γυναίκα είναι του Κυρίου και πρέπει να σκεφτόμαστε μέσα από τον λόγο του Κυρίου ότι είμαστε παιδιά του Κυρίου, ξέρει τι θα κάνει. Και ένας άντρας ξέρει τι θα κάνει. Δείτε το παράδειγμα του Αβραάμ. Όταν πήγε στην Αίγυπτο, ένιωσε τον κίνδυνο ο Αβραάμ και λέει στη γυναίκα του, θα πεις πως είσαι αδερφή μου, αλλιώς θα με σκοτώσουν αυτοί. Ήταν αδερφή του 100%. Από τον ίδιο πατέρα ήταν. Αυτό όμως ήταν ψέμα, γιατί έπαψε να έχει την ιδιότητα της αδερφής και να είναι σύζυγος. Και ο Αβραάμ το έκανε αυτό για να μην πεθάνει από το φόβο του. Η Σάρα τι έπρεπε να του πει? Άντρα που βρήκα σαν και σένα, δειλώ. Η Σάρα υποτάχτηκε. Και αυτή την υποταγή την είδε ποιος? Ο Κύριος την είδε. Και υπερασπίστηκε τη Σάρα. Αμήν. Ξαφνικά, επειδή η Σάρα τήρησε τον λόγο, θέλω να τα πάρουμε αυτά, να καταλάβουμε πως ο Κύριος βλέπει πράγματα, γιατί μας λέει πάρα πολλές φορές μέσα από την συμπεριφορά μας, θα καταλάβουν οι άνθρωποι, αμήν, ότι είμαστε τα παιδιά του. Μέσα από τον τρόπο μας. Όχι επειδή ξέρουμε τον λόγο. Όλοι ξέρουν τον λόγο. Πολλοί γνωρίζουν. Το θέμα είναι τι πράττουμε. Αμήν. Μέσα από τη συμπεριφορά μας. Και λέει ότι η Σάρα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πιστός. Τη διαφημίζει για την πιστότητά της. Έλεγε τον Αβραάμ της. Τον Αβραάμ τον έλεγε κύριό της. Έβλεπε δηλαδή στον Αβραάμ τι? Τον Κύριο. Και δεν ήταν να το χτυπάει όταν έκανε λάθη. Το δέχτηκε αυτό και ο Κύριος έγινε ο υπερασπιστής της. Γιατί κράτησε το λόγο. Δεν της γυάλισε το μάτι ο Φαραώ. Προφανώς προσευχότανε. Και έλεγε, Κύριε, εσύ είσαι ο υπερασπιστής μου, υπερασπίσουμε, κάνε χάρη στον άντρα μου, σκέπασέ τον, μην πάθουμε κανένα κακό. Αυτή ήταν η στάση της Σάρας. Ας δούμε τώρα τη στάση του Αβραάμ. Όταν ο Αβραάμ έγινε πατέρας της πίστης και του λέει ο Κύριος, πάρε το γιο σου να το θυσιάσεις. Δεν είπε τίποτα στη Σάρα. Της είπε τίποτα? Σηκωθείς νωρίς, λέει, πήρε τον. Για σκεφτείτε αν της έλεγε τι θα γινόταν. Σκεφτείτε, ξυπνούσε το πρωί ο Αβραάμ και να της έλεγε ή να της το έλεγε από πιο πριν. Σάρα, το και το. Μου είπε ο Θεός ότι πρέπει να πάρουμε το μονογενή παιδί μας. Ούτε ο Ισάκ το ήξερε αυτό το πράγμα, ε? Και να το θυσιάσω στο Θεό. Τρινκ, τρινκ. Μα τι λες, Αβραάμ? Ενώ ήξερε ότι ακούει τη φωνή του Θεού, ε? Μέχρι εκεί την ακούς. Αυτή η φωνή δεν είναι από τον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν θέλει ανθρωποθυσίες. Είναι λάθος. Λογικό ακούγεται. Όμως ήταν η φωνή του Θεού αυτή. Αμήν. Και ο Αβραάμ με σοφία τι έκανε? Δεν το είπε. Γιατί? Γιατί ξέρει τη φύση της Σάρας. Αμήν. Βλέπουμε δηλαδή συμπεριφορές, και θα δούμε πολλές συμπεριφορές μέσα στην Αγία Γραφή από ζευγάρια, για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή για να το ζήσουμε αυτό. Αμήν. Και αυτό θα είναι καλό για μας και για τα παιδιά μας. Βλέπετε, όταν ο Αβραάμ πήρε το γιο του για να το θυσιάσει, αυτό ήταν καλό για ποιον? Για τον Αβραάμ, γιατί έγινε πατέρας της πίστης, και ο Ισάκ έγινε πατριάρχης μας. Αμήν. Γιατί? Γιατί και αυτός έδωσε τον εαυτό του για να θυσιαστεί. Και λέει, όπα, μέχρι εδώ. Εντάξει, όλα καλά, δοκίμασα την καρδιά σου, πάρ' το κρυαράκι, θυσίασέ το και τελειώνει η υπόθεση. Το κλείσε το θέμα ο Κύριος. Μετά το δωμά θα Ισάρα τι θα έκανε. Δεν μου λες τέτοια πράγματα, ε, την άλλη φορά θα δεις. Με τον Ισάκ, έξοδο δεν ξανάχεις. Είναι μαμά έτσι? Ποιος ήταν κάτω από το σταυρό? Μαριά μου. Αμήν. Ήταν η μαμά εκεί και ο Ιωάννης, ο μαθητής τον οποίον ο Ιησούς αγαπούσε. Και η μαμά ήταν εκεί και έκλαιγε. Δεν είχε καταλάβει προφανώς ότι ο Ιησούς σε 2-3 μέρες θα ήταν αναστημένος. Δεν κατάλαβε ότι ο Ιησούς θα ήταν και θα καθόταν στη δόξα του Πατέρα σαν Θεός, στο θρόνο. Δεν τα κατάλαβε. Είχε ανάγκη για να τα καταλάβει αυτά. Έβλεπε και αυτή ότι αυτός που ήξερε, είχε μαρτυρίες ότι ήταν ο γιος του Θεού, ότι έτσι, ότι αυτό τον έβλεπε εκεί πάνω στο σταυρό, τελειωμένα, έκλαιγε. Και ο Ιησούς την παρηγορούσε, Ιωάννη, να η μαμά σου, κοίταξέ την. Δηλαδή δεν φτάνει ο πόνος του. Τι έκανε ο Ιησούς? Παρηγορούσε και τη μαμά από κάτω. Βλέπουμε τη φύση της γυναίκας. Αμήν. Και αυτό είναι κάτι που ο άντρας δεν πρέπει τι να κάνει? Να το ξεχνάει. Αμήν. Να ξεχνάει τη φύση της γυναίκας. Αλλά και η γυναίκα δεν πρέπει να ξεχνάει τη φύση του άντρα. Αμήν. Και αυτό είναι κάτι δηλαδή που ο Κύριος θέλει να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Λέει ότι η γυναίκα και ο άντρας, δηλαδή ο άντρας ιδίως εκεί το λέει για τον άντρα, λέει να προσκοληθεί προς τη γυναίκα του. Προσκολώμαι. Λέει αφοσιώνομαι υπερβολικά. Δεν αφοσιώνεσαι απλά. Τι αφοσιώνεσαι? Υπερβολικά. Αμήν. Υπερβολικά. Είτε για να προστατεύσω, είτε για να προστατεύουμε από αυτόν. Και δημιουργώ σχέση στενής εξάρτησης. Τα παραδείγματα βέβαια που τα γράφουν είναι λάθος παραδείγματα, γιατί είναι ανθρώπινα. Έχει προσκοληθεί στα παιδιά της. Σαν παράδειγμα εκεί, ε? Μέσα αυτά τα λέμε τώρα, το προσκολούμε όσον αφορά πρόσωπα, ε? Υπάρχει και ιδεολογία. Λέει μένω προσιλωμένος σε μία άποψη, σε μία ιδέα, σε μία ιδεολογία. Με αποτέλεσμα συνήθως να μην μπορώ να υιοθετήσω νέες ιδέες ή να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Μας λέει ο Κύριος, όστις προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Άρα βλέπουμε ότι το ένα αντανακλά το άλλο. Αμήν. Το φυσικό αντανακλάει στο πνευματικό. Όταν λοιπόν εγώ προσκολάμαι με τον Κύριο, αφιερώνομαι στον Κύριο ή πηγαίνω σε παρένθεση κάτω από τις πτέρυγές του να με σκεπάσει. Αυτό δεν λέει. Προσκολώμαι ότι πάω κάτω από κάποιον για να με σκεπάσει. Λέει ο Βοός στην Ρουθ ότι κάτω από τους πτέρυγες του οποίου ήρθες να σκεπαστείς. Ο Βοός ήταν εκεί τύπος του Χριστού. Αμήν. Που όταν η Ρουθ πήγε, δεν είδε τη βοηθό του που πάρα πολλοί χριστιανοί παίρνουν τη γυναίκα σαν τη δούλα βοηθός. Η γυναίκα είναι βοηθός του άντρα. Βοηθός δεν σημαίνει ότι είναι η δούλα μου. Θα το δούμε αυτό. Αμήν. Έρχεται να βοηθήσει τις ελλείψεις, τις αδυναμίες και το αντίθετο κάνει και άντρας. Ο Θεός λέει είναι βοηθός μας. Γιατί τι είναι, δούλος μας, υπηρέτης μας. Όμως, όταν έχουμε όμως ανάγκη, ο Κύριος είναι εκεί, τι να μας κάνει, να μας βοηθήσει. Αμήν. Έβαλε σε παρένθεση το προσώψιό του και μας έπλυνε τα πόδια. Αμήν. Βλέπετε δηλαδή την καρδιά του Κυρίου. Και ο Κύριος, πάμε στον Κύριο, προσκολόμαστε για να μας σκεπάσει, γιατί έχουμε την ανάγκη του. Μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι μόνοι μας. Άρα, και σε παρένθεση, η γυναίκα θέλει από κάποιον τι να κάνει. Να σκεπαστεί. Αμήν. Να σκεπαστεί θέλει. Και αυτή είναι η εικόνα της προσκόλλησης. Προσκολάμε στον Κύριο και γίνουμε ένα πνεύμα μαζί του, γιατί θέλω ο Κύριος τι να με κάνει. Να με σκεπάσει. Αυτό που είπε το παράδειγμα, ο Κύριος να με σκεπάσει. Και ξέρουμε ότι πόσα λάθη έχουμε κάνει, πόσες αδυναμίες κάνουμε, ποιες είναι οι σκέψεις μας μέσα στο μυαλό μας, τι γίνεται. Τις ώρες που δεν μας βλέπει κανένας και μας βλέπει ο Κύριος, τι κάνουμε. Ο Κύριος όμως είναι εκεί. Βλέπει, ξέρει τις σκέψεις σου, ξέρει τι σκέπτεσαι. Ξέρει αν σκέπτομαι για τη Δέσπο, πώς σκέπτομαι, η Δέσπο τι σκέπτεται για μένα, πώς σκέπτεται, γιατί σκέπτεται. Πώς σκέπτομαι για τους άλλους. Α, όλα για τον Κύριο είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Αμήν. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος τι κάνει, με σκεπάζει. Και αυτό το σκέπασμα, αυτή η αγάπη του Κυρίου που λέει ότι μας σκεπάζει όπως η όρνη θα σκεπάζει τα ορνήθια της, είναι που με κάνει εμένα τι να κάνω. Να αλλάζω. Αμήν. Το να νιώθω ότι, ξέρεις κάτι, είμαι προσκολλημένος με τη Δέσπο, η Δέσπο είναι προσκολλημένη μαζί μου και νιώθουμε αυτή την όμορφη οικειότητα ότι ο ένας μας σκεπάζει και ο άλλος σκεπάζει και δεν θα βγάλουμε τα άπλυτά μας, ξέρω εγώ, στη φόρα. Τώρα τι γίνεται αυτό? Μας αλλάζει σαν χαρακτήρες. Αμήν. Μας φτιάχνει ο Κύριος σαν χαρακτήρες. Και είπε ο Κύριος ο Θεός στη Γένεση, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμει σε αυτόν βοηθό όμοιο με αυτόν. Μιλάει λοιπόν για βοηθό. Αμήν. Και αυτός ο βοηθός τι είναι? Όμοιος με αυτόν. Αμήν. Όμοιος με αυτόν. Βοηθός. Αυτός που βοηθάει. Αυτός που κάνει δευτερεύουσα συμπληρωματική εργασία. Αυτός που εργάζεται κάτω από τις διαταγές ή την εποπτεία κάποιου ιεραρχικά ανώτερου. Δηλαδή αυτό που θέλει ο Κύριος μέσα στην οικογένεια είναι ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, θέση ευθύνης. Αμήν, μια κυριαρχία που δεν την πρέπει να την πάρει ο άντρας καταχρηστικά, αλλά να την πάρει σαν μια θέση τι είναι, ευθύνης. Αμήν. Δηλαδή ο Ιησούς δεν καταχράζεται την κυριαρχία του επάνω μας. Αμήν. Αντιθέτως, από το να την καταχραστεί, τι κάνει ο Κύριος, έχει γίνει σε παρένθεση ο βοηθός μας. Αμήν. Μας βοηθάει ο Κύριος. Και βλέπουμε τη δικιά του καρδιά. Και μιλάει τώρα ο Κύριος για τη γυναίκα και τι λέει, θα το δούμε και αυτό με τον Κύριο σαν τη λέξη βοηθός εκεί πέρα. Μιλάει ο Κύριος για τη γυναίκα και λέει ότι είναι αυτή που είναι κάτω από τις διαταγές κάποιου που είναι, έχει θέση ευθύνης, όχι είναι ανώτερος. Αμήν. Είμαστε τι? Όμοι. Αλλά το τι θα γίνει μέσα στο σπίτι, την ευθύνη ποιος την έχει? Ποιος πρέπει να την έχει? Όταν λοιπόν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, αμήν, σε ποιον πήγε και του είπε από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε? Σε ποιον το είπε? Στον Αδάμ το είπε. Αμήν. Πήγε ο Κύριος στον Αδάμ και του είπε, ξέρεις κάτι Αδάμ, από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φάτε. Από τη στιγμή που θα φάτε, εξάπαντος θα πεθάνετε. Άρα ο Αδάμ είχε την ευθύνη. Αμήν. Όπως και ο Κύριος σήμερα έχει την ευθύνη και με το λόγο του μας ελέγχει. Έρχεται ο Κύριος τι να μας κάνει? Να μας ελέγξει. Είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να το πράξουμε, μπορεί να μην το πράξουμε. Εάν είμαστε βοηθοί του, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το δικό του θέλουμε και να μπούμε κάτω από την εξουσία του. Αμήν. Τι μας λέει ο Κύριος? Άμα έχεις αυτιά να ακούσεις, θα σ' ακούσεις. Όλοι μας έχουμε αυτιά. Αμήν. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει αυτιά. Ακόμα και άνθρωποι που είναι κουφοί, έχει βρει ο Κύριος τον τρόπο να ακούνε. Θα ακούσουν, λέει, κουφοί. Θα δούνε οι τυφλοί. Αμήν. Μπορεί ο Κύριος να το κάνει αυτό. Όταν λοιπόν αμάρτησε, που η Εύα ήταν, πώς να το πούμε, ο αυτούργος, ο Θεός ποιον ζήτησε? Τι λέτε, δεν ήξερε ποιος αμάρτησε? Ήξερε. Μέσα η γραφή μας λέει ότι ο Αδάμ δεν απατήθηκε για να γίνει παραβάτης. Δεν απατήθηκε, ήξερε τι έκανε. Η Εύα απατηθήσα, έγινε παραβάτης. Ο Θεός, συγγνώμη, πού πήγε? Αδάμ, πού είσαι? Η Εύα φταίει. Αυτά τα έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Δεν πάει κάποιος άλλος. Ο Θεός θα ζητήσει την ευθύνη από αυτόν που έχει βάλει να είναι υπεύθυνος. Αμήν. Το τι συμβαίνει μέσα στην εκκλησία δεν θα το ζητήσει από κανένα σας. Από ποιο θα το ζητήσει? Από ποιον θα το ζητήσει? Από μένα. Δυστυχώς. Αμήν. Είμαι υπεύθυνος. Το καταλαβαίνουμε. Όμως οι καταστάσεις δυναμώνουν αντί να... Το βλέπουμε. Οι πειρασμοί μέσα στην εκκλησία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν όταν πρωτογνωρίσαμε τον Κύριο. Πριν 30 χρόνια εδώ είναι ο Μιχάλης, η Κατερίνα. Είναι διαφορετικές, θα έλεγα, διαφορετικοί πειρασμοί απ' έξω. Διαφορετική αμαρτία, το βάρος της αμαρτίας που αυτό είτε το θέλουμε είτε όχι επηρεάζει την εκκλησία. Συγγνώμη, επηρεάζει. Όταν λοιπόν ήμουν σε μια κατάσταση που ήταν πάρα πολύ δύσκολη για μένα, σας το έχω πει, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, λέω, Κύριε, δεν μπορώ, θέλω να ξεφύγω από όλα αυτά τα προβλήματα, είναι κάτι υπερβολικό για μένα. Είναι παράξενο πώς ο Κύριος δρά, πώς ο Κύριος εργάζεται. Θα πάω να κάνω ιστοπλοεία για να ξεχάσω, να ξεχαστώ. Η σκέψη μου ήταν πώς να ξεφορτώσω το φορτίο μου, να ξεχαστώ, να πάω εκεί να ασχοληθώ με τα πανάκια, τη θάλασσα, να με χτυπήσει ο αέρας και όλα καλά. Πρώτο μάθημα. Πρώτο. Πηγαίναμε στο μάθημα, το θυμάμαι, Μάρτης μου, Μιχάλης είναι ο γιος μου που τον έπαιρνα και αυτό για παρηγοριά. Και τι γίνεται? Και πάμε και κάνει το πρώτο μάθημα. Και μίλησε για τον καπετάνιο. Είναι παράξενο να κάνεις πρώτο μάθημα και να μιλάς για τον καπετάνιο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι το σκάφος. Τι είναι? Είναι βάρκα? Είναι με κουπιά πάει? Πώς πάει? Δηλαδή, ναι μεν κάποιοι ξέρουνε, αλλά υπήρχαν και άλλοι ανθρώποι φοιτητές που πηγαίνανε κάπου για να κάνουν κάτι. Ήταν δηλαδή εντελώς ανίδεοι, δεν ξέρανε η θάλασσα τι είναι. Το κάνανε δηλαδή απλά για να το κάνουν οι άνθρωποι, γιατί είχαν τον λόγο τους να το κάνουν. Και λέει, ο καπετάνιος δεν είναι το ανώτερο πρόσωπο μέσα στο σκάφος. Όλοι μέσα στο σκάφος είναι ίσοι. Αμήν. Μέσα στο σπίτι

είναι υπεύθυνος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν θα βρεθείς, όταν είναι καλά το ταξίδι, όλα είναι καλά, με λίγα άλλα. Όταν βρεθείς όμως σε μια δύσκολη κατάσταση, ο καπετάνιος πρέπει να πάρει τι? Απόφαση. Αμήν. Εάν ο καπετάνιος δεν πάρει απόφαση, όλο το πλήρωμα τι κάνει? Τελείωσε. Αρχίζει ο ένας και λέει τα δικά του, άλλος τι λέει? Τα δικά του, και το σκάφος έχει τελειώσει. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα πάρα πολύ όμορφο έργο που είναι αληθινή ιστορία. Είναι το Άλμπατρος, είναι η Λευκή Καταιγίδα. Λευκή Καταιγίδα. Είναι αληθινή ιστορία. Πήρε παιδιά μαζί του, τους έκανε μάθημα ιστιοπλοής και ήθελε να τα βάλουν και σε μια τάξη τα παιδιά να είναι στρατιωτάκια. Τελικά αυτό το σκάφος μέσα σε μια λευκή καταιγίδα βούλιαξε. Βούλιαξε όμως γιατί ενώ αυτός ο καπετάνιος είχε πει στο παιδί να στρίψει το τιμόνι, γιατί έπρεπε να τα βλέπει όλα, έπρεπε να βλέπει τα πανιά, να κατεβάσει τα πανιά, ήταν καταιγίδα, κεραυνή, ο αέρας φυσούσε και ο άνθρωπος είχε μέσα, αντί να είχε ναύτης, τι είχε? Παιδιά. Και έτσι έπρεπε να πει στον καθένα, κάνε αυτό, κατέβασε αυτό, φύγε από τα σκοινιά, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, γύρισε το σκάφος προς τα κύματα που έρχονται. Το παιδί φοβήθηκε και το γύρισε ανάποδα και βούλιαξε και έπρεπε να βρεθεί τώρα μπροστά σε ένα δικαστήριο, γιατί κάποια από τα παιδιά πνιγήκαν, αληθινή ιστορία. Και βρέθηκε μπροστά στο δικαστήριο και ο άνθρωπος τι λέει? Πήγαν τα παιδιά, κάποια παιδιά λέγανε το παιδί γύρισε το τιμόνι αλλιώς, και λέει αυτός, όπα, εγώ είμαι ο καπετάνιος, εγώ θα πάρω την ευθύνη, δεν θα αφήσω κάποια παιδάκια να σηκώσουν την ευθύνη που έχω εγώ. Εκεί ποια είναι? Είναι η καρδιά κατευθείαν στήνος του Κυρίου. Αμήν. Δεν είναι ανεύθυνος ο Κύριος μας, αδερφοί. Και εμείς δεν είμαστε ανεύθυνοι για τις οικογένειές μας. Αμήν. Δηλαδή τι σημαίνει? Ο κάθε ένας άνδρας από εδώ, ο κάθε αδερφός που έχει οικογένεια, είναι ποιμένας στο σπίτι του. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Και αυτό η γυναίκα πρέπει να το σεβαστεί. Ότι ο Θεός, αν γίνει κάτι στο σπίτι, στα παιδιά, στο ένα, στο άλλο, θα ζητήσει την ευθύνη από ποιον? Από ποιον θα τη ζητήσει? Από τον πατέρα. Αμήν. Και ο πατέρας πρέπει να είναι σε μία σκέψη, εν Κυρίω μιλάμε, γιατί δεν έχουμε όμορφα παραδείγματα απ' έξω, γιατί οι γονείς μας δεν ξέραν τον λόγο του Κυρίου. Τι να κάνουμε τώρα? Οι άνθρωποι προσπαθούσαν. Παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα παραδείγματα. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους έξω στον κόσμο και λες, αυτοί οι άνθρωποι αν ξέραν το Ευαγγέλιο. Διάβαζα κάτι που έγραψε ο Βέγκος. Λέει, κατάλαβα πως οι άνθρωποι δίπλα μου που λέγανε, που με αγαπούσαν, τελικά κατέληξα ότι αυτός που με αγαπάει είναι αυτός που στο τέλος θα κλείσει και τα μάτια μου. Ήταν η γυναίκα του που μέχρι τέλος ήταν δίπλα του και σου λέει, άμα έχω έναν άνθρωπο θα με αγαπάει, αυτός θα μου κλείσει και τα μάτια μου. Αμήν. Θέλω, αδερφοί, να πάρουμε παραδείγματα. Να δούμε δηλαδή παραδείγματα που μπορεί να φτάσει η αγάπη μας. Όσο αγάπη δώσουμε, τόσο αγάπη θα πάρουμε. Θα μείνουμε εδώ. Είναι, σας λέω, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κήρυγμα και είναι και βαθύ πνευματικά, αλλά πιστεύω θα φέρει θεραπεία όχι απλά στο γάμο μας. Αυτό που θέλω είναι να φέρει θεραπεία στην Εκκλησία. Αμήν. Είμαστε διαφορετικοί από τον κόσμο και θέλουμε να δώσουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα στα παιδιά μας. Ένας άνθρωπος παντρεύεται γιατί νιώθει ότι θέλει κάποιος να τον αγαπήσει. Αμήν. Άρα κι εγώ που θέλω πρέπει να δώσω τι? Αγάπη. Υπάρχει περίπτωση να βρεις έναν άνθρωπο να σε αγαπάει και να τον αφήσεις? Δεν γίνεται αυτό. Αμήν. Όσοι νιώθουν την αγάπη του Κυρίου μπορεί να την αφήσουν. Εάν έχεις νιώσει την αγάπη του Κυρίου, υπάρχει περίπτωση να τον αφήσεις τον Κύριο? Χίλια θα πέφτουν δεξιά, χίλια αριστερά, σκάνδαλα θα γίνονται. Εγώ με τον Κύριό μου δεν σκανδαλίζομαι. Ξέρω τι είμαι και ξέρω πόσο με αγαπάει.

0: Αμήν. Δεν με ενδιαφέρει η αγάπη του Κυρίου από την αγάπη των ανθρώπων. Το έχω ξεχωρίσει. Έχω προσκοληθεί σε ποιον? Στον Ιησού, τον Υφίο μου. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύπνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, πρώτο κεφάλαιο. Και ύστερα από το θάνατο του Αχάβ, ο Μωάβ επαναστάτησε ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Οχοζίας έπεσε από τον δρύινο φράχτη του υπερώου του, που υπήρχε στη Σαμάρια, και αρρώστησε. Και έστειλε μηνυτές, λέγοντας τους, «Πηγαίνετε, ρωτήστε τον Βεζεβούλ, το θεό της Ακαρών, αν έχω ελπίδες να αναλάβω από αυτή την αρρώστια». Αλλά ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Ηλία το θεσβήτη, «Σήκω, ανέβασε συνάντηση των μηνυτών του βασιλιά της Σαμάριας και πες τους, επειδή δεν υπάρχει Θεός στον Ισραήλ, γι' αυτό πηγαίνετε να ρωτήσετε τον Βεζεβούλ, το θεό της Ακαρών». Τώρα λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος, «Δεν θα κατέβεις από το κρεβάτι σου, στο οποίο ανέβηκες, αλλά οπωσδήποτε θα πεθάνεις». Και ο Ηλίας αναχώρησε. Και οι μηνυτές γύρισαν σε αυτόν και εκείνος είπε, «Γιατί γυρίσατε?» Και του είπαν, «Κάποιος άνθρωπος ανέβηκε σε συνάντησή μας και μας είπε, «Πηγαίνετε, επιστρέψτε στο βασιλιά που σας έστειλε και πείτε του, έτσι λέει ο Κύριος, επειδή δεν είναι Θεός στον Ισραήλ, γι' αυτό στέλνεις να ρωτήσεις τον Βεζεβούλ, τον θεό της Ακαρών. Δεν θα κατέβεις λοιπόν από το κρεβάτι σου στο οποίο ανέβηκες, αλλά οπωσδήποτε θα πεθάνεις». Και είπε σε αυτούς, «Τι είδους ήταν η μορφή του ανθρώπου που ανέβηκε σε συνάντησή σας και μίλησε σε εσάς αυτά τα λόγια?» Και του απάντησαν, «Ένας δασίτριχος άνθρωπος και περιζωσμένος στην οσφή του με μία δερμάτινη ζώνη». Και είπε, «Ο Ηλίας είναι, ο θεσβήτης». Τότε ο βασιλιάς έστειλε σε αυτόν ένα πεντικόνταρχο μαζί με τους 50 άνδρες του. Και ανέβηκε σε αυτόν. Και να, καθόταν επάνω στην κορυφή του βουνού. Και του είπε, «Άνθρωπε του Θεού, ο βασιλιάς είπε, κατέβα». Και απαντώντας ο Ηλίας, είπε στον πεντικόνταρχο, «Αν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας κατέβει φωτιά από τον ουρανό και ας καταφάει εσένα και τους 50 άνδρες σου». Και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε αυτόν και τους 50 άνδρες του. Και ξανάστειλε σε αυτόν έναν άλλον πεντικόνταρχο μαζί με τους 50 άνδρες του. Και μίλησε και του είπε, «Άνθρωποι του Θεού, έτσι λέει ο βασιλιάς, κατέβα γρήγορα». Και απαντώντας, ο Ηλίας τους είπε, «Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας κατέβει φωτιά από τον ουρανό και ας καταφάει εσένα και τους 50 άνδρες σου». Και κατέβηκε φωτιά Θεού από τον ουρανό και κατέφαγε αυτόν και τους 50 άνδρες του. Και έστειλε ξανά ένα τρίτο πεντικόνταρχο μαζί με τους 50 άνδρες του. Και καθώς ο τρίτος πεντικόνταρχος ανέβηκε, ήρθε και γονάτισε μπροστά στον Ηλία και τον παρακάλεσε και του είπε, «Άνθρωπε του Θεού, παρακαλώ, ας σταθεί πολύτιμη στα μάτια σου η ζωή μου και η ζωή αυτών των δούλων σου των 50 ανδρών. Να, κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαψε τους δύο πρώτους πεντικόνταρχους μαζί με τους 50 άνδρες τους. Ας σταθεί λοιπόν πολύτιμη η ζωή μου στα μάτια σου». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Ηλία, «Κατέβα μαζί του, μη φοβηθείς από αυτόν». Και σηκώθηκε και κατέβηκε μαζί του προς τον βασιλιά. Και του είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, επειδή έστειλες μηνυτές να ρωτήσουν τον Βελζεβούλ, τον θεό της Ακαρών, σαν να μην υπήρχε θεός στον Ισραήλ για να ζητήσεις το λόγο του, γι' αυτό δεν θα κατέβεις από το κρεβάτι σου, στο οποίο ανέβηκες, αλλά οπωσδήποτε θα πεθάνεις». Και πέθανε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε ο Ηλίας. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωράμ, στο δεύτερο χρόνο του Ιωράμ του γιου του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, επειδή δεν είχε γιο. Και οι υπόλοιπες από τις πράξεις του Οχοζία όσες έκανε, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ? Δευτέρα Βασιλέων, δεύτερο κεφάλαιο. Και όταν ο Κύριος επρόκειτο να ανεβάσει τον Ηλία στον ουρανό με ανεμοστρόβιλο, ο Ηλίας αναχώρησε μαζί με τον Ελισέ από τα Γάλγαλα. Και ο Ηλίας είπε στον Ελισέ, «Κάθισε εδώ, παρακαλώ, επειδή ο Κύριος με έστειλε μέχρι τη Βεθήλ». Και ο Ελισέ είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και κατέβηκαν στη Βεθήλ. Και οι γη των προφητών, αυτοί που ήσαν στη Βεθήλ, βγήκαν στον Ελισέ και του είπαν, «Ξέρεις ότι ο Κύριος παίρνει σήμερα τον Κύριό σου από πάνω από το κεφάλι σου?» Και είπε, «Και εγώ το ξέρω. Σωπάτε». Και ο Ηλίας του είπε, «Ελισέ, κάθισε εδώ, παρακαλώ, επειδή ο Κύριος με έστειλε στην Ιεριχώ». Και εκείνος είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και ήρθαν στην Ιεριχώ. Και οι μαθητές των προφητών, αυτοί που ήσαν στην Ιεριχώ, ήρθαν στον Ελισέ και του είπαν, «Ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος παίρνει τον Κύριό σου από πάνω από το κεφάλι σου?» Και είπε, «Και εγώ το ξέρω. Σωπάτε». Και ο Ηλίας του είπε, «Κάθισε εδώ, παρακαλώ, επειδή ο Κύριος με έστειλε στον Ιορδάνη». Και εκείνος είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και πήγαν και οι δύο μαζί. Και πήγαν 50 άνδρες από τους γιους των προφητών και στάθηκαν απέναντι από μακριά. Και εκείνοι δύο στάθηκαν δίπλα στον Ιορδάνη. Και ο Ηλίας πήρε τη μιλωτή του και τη δίπλωσε και χτύπησε τα νερά και χωρίστηκαν απ' εδώ και απ' εκεί και διάβηκαν και οι δύο διαμέσου ξύρας. Και όταν διάβηκαν, ο Ηλίας είπε στον Ελισέ, «Ζήτησε μου τι να σου κάνω πριν αναλυφθώ από σένα». Και ο Ελισέ είπε, «Διπλάσια μερίδα από το πνεύμα σου ας είναι, παρακαλώ επάνω μου». Και εκείνος είπε, «Σκληρό πράγμα ζήτησες. Όμως, αν με δεις να αναλαμβάνομαι από σένα, θα γίνεις εσένα έτσι. Αλλιώς, δεν θα γίνει». Και ενώ περπατούσαν, καθώς ακόμα μιλούσαν, να, μια άμαξα φωτιάς και άλογα φωτιάς και τους διαχώρισαν και τους δύο. Και ο Ηλίας ανέβαινε με ανεμοστρόβιλο στον ουρανό. Και ο Ελισέ έβλεπε και βοούσε, «Πατέρα μου, πατέρα μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκό του». Και δεν τον είδε ξανά. Και έπιασε τα αιμάτια του και τα έσχισε σε δύο κομμάτια. Και αφού σήκωσε τη μιλωτή του Ηλία, που είχε πέσει από πάνω από εκείνον, επέστρεφε και στάθηκε στο χείλος του Ιορδάνη. Και παίρνοντας τη μιλωτή του Ηλία, που είχε πέσει πάνω από εκείνον, χτύπησε τα νερά και είπε, «Πού είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ηλία?» Και καθώς χτύπησε τα νερά, χωρίστηκαν από εδώ και από εκεί. Και ο Ηλισέ διάβηκε. Και βλέποντας τον οι γη των προφητών, αυτοί που ήσαν από απέναντι, είπαν, «Το πνεύμα του Ηλία επαναπαύθηκε επάνω στον Ελισέ». Και ήρθαν σε συνάντησή του και τον προσκύνησαν μέχρι το έδαφος. Και του είπαν, «Δες, τώρα 50 δυνατοί άνδρες είναι μαζί με τους δούλους σου. Ας πάνε, παρακαλούμε, και ας ζητήσω τον Κύριό σου. Μήπως τον σήκωσε το πνεύμα του Κυρίου και τον έριξε πάνω σε κάποιο βουνό ή πάνω σε κάποια κοιλάδα?» Και είπε, «Μη στείλετε». Αλλά αφού τον βίαζαν τόσο, ώστε τον τρεπόταν, είπε, «Στείλτε». Έστειλαν λοιπόν 50 άνδρες και τον αναζήτησαν 3 ημέρες, όμως δεν τον βρήκαν. Και όταν γύρισαν σε αυτόν, επειδή έμεινε στην Ιεριχώ, τους είπε, «Δεν σας είχα πει μην πηγαίνετε?» Και οι άνδρες της πόλης είπαν στον Ελισέ, «Δες, τώρα η θέση της πόλης αυτής είναι καλή, όπως βλέπει ο Κύριός μου. Τα νερά όμως είναι κακά και η γη είναι άγονη». Και είπε, «Φέρτε μου μια καινούργια φιάλη και βάλτε σε αυτήν αλάτι». Και του έφεραν. και βγήκε στην πηγή των νερών και έριξε εκεί το αλάτι και είπε «Έτσι λέει ο Κύριος, θεράπευσα αυτά τα νερά. Δεν θα υπάρχει πλέον από αυτά θάνατος ή ακαρπία». Και γιατρεύτηκαν τα νερά μέχρι αυτή την ημέρα, σύμφωνα με το λόγο του Ελισέ που μίλησε. Και από εκεί ανέβηκε στη Βεθήλ. Και ενώ αυτός ανέβαινε στο δρόμο, βγήκαν από την πόλη μερικά μικρά παιδιά και τον κορόιδευαν και του έλεγαν «Ανέβαινε φαλακρέ, ανέβαινε φαλακρέ». Και εκείνος στράφηκε πίσω και βλέποντάς τα καταράστηκε στο όνομα του Κυρίου. Και βγήκαν από το δάσος δύο αρκούδες και διασπάραξαν από αυτά 42 παιδιά. Και από εκεί πήγε στο βουνό τον Κάρμηλο. Και από εκεί γύρισε στη Σαμάρια. Έσδρας, τέταρτο κεφάλαιο. Και οι εχθροί του Ιούδα και του Βενιαμίν, όταν άκουσαν ότι οι γη της αιχμαλωσίας οικοδομούν τον ναό στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, ήρθαν στον Ζωροβάβελ και στους αρχηγούς των πατριών και τους είπαν «Ας οικοδομήσουμε μαζί σας, επειδή και εμείς εξητούμε το Θεό σας, όπως κι εσείς, και σε αυτόν θυσιάζουμε από την εποχή του Εσσαραδόν, του βασιλιά της Ασούρ, που μας έφερε εδώ». Ο Ζωροβάβελ όμως και ο Ιησούς και οι υπόλοιποι από τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ τους είπαν «Δεν υπάρχει τίποτε κοινό σε εσάς και σε μας, ώστε να οικοδομήσετε οίκο στο Θεό μας. Εμείς όμως, οι ήδη ενωμένοι, θα οικοδομήσουμε στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, όπως μας πρόσταξε ο βασιλιάς Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας». Τότε ο λαός της γης παρέλυε τα χέρια του λαού του Ιούδα και τους έφερνε αναταραχή στην οικοδομή και μίσθωναν συμβούλους ενάντια σε αυτούς για να ματαιώνουν τη βουλή τους όλες τις ημέρες που ο Κύρος ήταν βασιλιάς της Περσίας και μέχρι τη βασιλεία του Δαρίου, του βασιλιά της Περσίας. Και στη βασιλεία του Ασουήρη, στην αρχή της βασιλείας του, έγραψαν κατηγορία ενάντια στους κατοίκους της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ. Και στις ημέρες του Αρταξέρξη έγραψε στον Αρταξέρξη το βασιλιά της Περσίας, ο Βισλάμ και ο Μιθρεδάθ, ο Ταβεήλ και οι υπόλοιποι συνεταιροί τους. Και η επιστολή ήταν γραμμένη Συριακά και εξηγημένη Συριακά. Ο Ρεούμ, ο έπαρχος, και ο Σαμψέ, ο γραμματέας, έγραψαν μια επιστολή στον Αρταξέρξη, το βασιλιά, ενάντια στην Ιερουσαλήμ, με τον εξής τρόπο. Ο Ρεούμ, ο έπαρχος και ο Σαμψέ, ο γραμματέας και οι υπόλοιποι συνεταιροί τους, οι Δινέοι, οι Αφαρσαχαίοι, οι Ταρφαλαίοι, οι Αφαρσαίοι, οι Αρχεβαίοι, οι Βαβυλώνοι, οι Σουσαναχαίοι, οι Δεαβαίοι, οι Ελαμίτες και οι υπόλοιποι από τα έθνη, που ο μεγάλος και ένδοξος Ασεναφάρ μετακόμισε και τα κατοίκησε στις πόλεις της Σαμάριας και οι υπόλοιποι που είναι πέρα από τον ποταμό κτλ. Αυτό είναι το αντίγραφο της επιστολής που έστειλαν σε αυτόν, στον Αρταξέρξη το βασιλιά. Οι δούλοι σου, οι άνδρες που είναι πέρα από τον ποταμό κτλ. Ας είναι γνωστό στο βασιλιά ότι οι Ιουδαίοι που ανέβηκαν από σένα σε μας, όταν ήρθαν στην Ιερουσαλήμ, οικοδομούν την αποστάτρια και πονηρή πόλη και εγείρουν τον τοίχο και επισκευάζουν τα θεμέλια. Ας είναι γνωστό κιόλας στο βασιλιά ότι αν η πόλη αυτή οικοδομηθεί και εγερθούν οι τοίχοι της, δεν θα πληρώσουν φόρο, τελώνιο ή διόδια και το εισόδημα του βασιλιά θα ζημιωθεί. Και επειδή τρεφόμαστε από το παλάτι και ήταν απρεπές για μας να βλέπουμε την ατιμία του βασιλιά, γι' αυτό στείλαμε και γνωστοποιήσαμε στο βασιλιά για να γίνει έρευνα στο βιβλίο των υπομνημάτων των πατέρων σου. Και θα βρεις στο βιβλίο των υπομνημάτων και θα γνωρίσεις ότι η πόλη αυτή είναι πόλη αποστάτρια και ολέθρια στους βασιλιάδες και στις επαρχίες και ότι από παλιά κινούσαν επανάσταση ανάμεσά της. Γι' αυτό η πόλη αυτή ερημώθηκε. Γνωστοποιούμε στο βασιλιά ότι αν αυτή η πόλη ανοικοδομηθεί και ανεγερθούν οι τείχοι της, δεν θα έχεις κανένα μέρος στην περιοχή πέρα από τον ποταμό. Ο βασιλιάς αποκρίθηκε στο Ρεούμ, τον έπαρχο και τον Σαμψέ, τον γραμματέα, και τους υπόλοιπους συνεταίρους τους που κατοικούσαν στη Σαμάρια και στους άλλους που ήσαν πέρα από τον ποταμό. Ειρήνη και τα λοιπά. Η επιστολή που στείλατε σε μας διαβάστηκε μπροστά μου ακριβώς. Και βγήκε διαταγή από μένα και ερεύνησαν και βρήκαν ότι η πόλη αυτή επαναστατεί ενάντια στους βασιλιάδες από παλιά και γίνονται σε αυτή στάσεις και συνωμοσίες. Ακόμα υπήρξαν ισχυροί βασιλιάδες στην Ιερουσαλήμ που δέσποζαν σε όλους τους λαούς πέρα από τον ποταμό και πληρωνόταν σε αυτούς φόρος, τελώνιο και διόδια. Τώρα λοιπόν προστάξτε να σταματήσουν τους ανθρώπους εκείνους και να μην οικοδομηθεί η πόλη μέχρι ότου εκδοθεί διαταγή από μένα. Και προσέξτε μην αμελήσετε να το κάνετε, για να μην αυξηθεί το κακό προς ζημία των βασιλιάδων. Και όταν το αντίγραφο της επιστολής του βασιλιά Αρταξέρξη διαβάστηκε μπροστά στον Ρεούμ και τον Σαμψέ, το γραμματέα, και τους συνεταίρους τους, ανέβηκαν με βιασύνη στην Ιερουσαλήμ, στους Ιουδαίους, και τους σταμάτησαν με βία και με δύναμη. Και το έργο του οίκου του Θεού, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, σταμάτησε. Και έμεινε σταματημένο μέχρι το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του Δαρίου, του βασιλιά της Περσίας. Πρώτη Χρονικών, τέταρτο κεφάλαιο. Οι γη του Ιούδα ήσαν ο Φαρές, ο Εσρών και ο Χαρμί και ο Ορ και ο Σοβάλ. Και ο Ρεαΐα, ο γιος του Σοβάλ, γέννησε τον Ιαάθ. Και ο Ιαάθ γέννησε τον Αχουμαΐ και τον Λαδ. Αυτές είναι οι συγγένειες των Σαραθητών. Και αυτοί ήσαν οι γη του πατέρα Ιτάμ. Ο Ιεζραέλ και ο Ιεσμά και ο Ιεδβάς. Και το όνομα της αδελφής τους ήταν Ασέλ Ελφωνή. Και ο Φανουήλ, ο πατέρας του Γεδόρ, και ο Εσέρ, ο πατέρας του Χουσά. Αυτοί ήσαν οι γη του Ορ, του πρωτότοκου του Εφραθά, του πατέρα του Βιθλεέμ. Και ο Ασχόρ, ο πατέρας του Θεκουέ, είχε δύο γυναίκες, την Ελά και την Άρα. Και η μεν Νάρα γέννησε σε αυτόν τον Ναχουζάμ και τον Εφέρ και τον Θεμανή και τον Αχασταρή. Αυτοί ήσαν οι γη της Νάρα. Και οι γη της Ελά ήσαν ο Σερέθ και ο Ιεσοάρ και ο Εθνάν. Και ο Κος γέννησε τον Ανούβ και τον Σοβιβά και τις συγγένειες του Αχαρίλ, του γιού του Αρούμ. Και ο Ιαβής ήταν ενδοξότερος από ό,τι η αδελφή του. Και η μητέρα του αποκάλυψε το όνομά του Ιαβής λέγοντας «Επειδή τον γέννησα με λύπη». Και ο Ιαβής επικαλέστηκε το Θεό του Ισραήλ λέγοντας «Ήθε με ευλογία να με ευλογήσεις και να πλώσεις τα ωριά μου και το χέρι σου να είναι μαζί μου και να με φυλάτεις από κακό ώστε να μην έχω λύπη». Και ο Θεός χάρισε σε αυτόν όσα ζήτησε. Και ο Χελούβ, ο αδελφός του Σουά, γέννησε τον Μεχίρ. Αυτός ήταν ο πατέρας του Εσθών. Και ο Εσθών γέννησε τον Βεθραφά και τον Φασέα και τον Θεχινά, τον πατέρα της πόλης Νάας. Αυτοί είναι οι άνδρες Ρίχα. Και οι γη του Κενέζ ήσαν ο Γοθονίλ και ο Σεραΐας. Και η γη του Γοθονίλ ήσαν ο Αθάθ. Και ο Μεοναθαΐ γέννησε τον Οφρά. Και ο Σεραΐας γέννησε τον Ιωάβ, τον πατέρα της κοιλάδας των τεχνητών, επειδή ήσαν τεχνίτες. Και η γη του Χάλεβ, του γιού του Ιεφωνή, ήσαν ο Ιρού, ο Ιλά και ο Ναάμ. Και η γη του Ιλά ήσαν ο Κενέζ. Και η γη του Ιαλελεήλ ήσαν ο Ζήφ και ο Ζηφά, ο Θηριά και ο Ασαρέιλ. Και η γη του Εζρά ήσαν ο Ιεφέρ και ο Μερέδ και ο Εφέρ και ο Ιαλών. Και η γυναίκα του Μερέδ γέννησε τον Μαριάμ και τον Σαμαΐ και τον Ιεσβά, τον πατέρα του Εσθεμωά. Και η άλλη γυναίκα του, η Ιουδαία, γέννησε τον Ιέρεδ, τον πατέρα του Γεδόρ, και τον Έβερ, τον πατέρα του Σιχώ, και τον Ιεκουθήλ, τον πατέρα του Ζανοά. Και αυτή είναι η γη της βυθίας της θυγατέρας του Φαραώ που πήρε ο Μερέδ. Και η γη της γυναίκας του, της Οδίας, της αδελφής του Ναχάμ, πατέρα του Κεϊλά του Γαρμίτη και του Εσθεμωά του Μαχαθητή. Και η γη του Σιμών ήσαν ο Αμνών και ο Ρινά, ο Βενανάν και ο Θηλών. Και η γη του Ιεσί ήσαν ο Ζοχέθ και ο Βενζοχέθ. Η γη του Σιλά, του γιου του Ιούδα, ήσαν ο Ήρ, ο πατέρας του Λιχά, και ο Λααδά, ο πατέρας του Μαρισά. Και οι συγγένειες της οικογένειας των εργαζόμενων τη Βίσο, της οικογένειας του Ασβεά, και ο Ιωακίμ και οι άνδρες του Χασιβά, και ο Ιωάς και ο Σαράφ, που δέσποζαν στο Μωάβ, και ο Ιασουβίλεχεμ. Όμως, αυτά είναι αρχαία πράγματα. Αυτοί ήσαν οι αγκιοπλάστες και αυτοί που κατοικούσαν στην Εταΐμ και στη Γεδύρα. Εκεί κατοικούσαν μαζί με τον βασιλιά για τις εργασίες του. Και οι γη του Σιμεών ήσαν ο Νεμουήλ και ο Ιαμίν, ο Ιαρίβ, ο Ζερά και ο Σαούλ. Ο Σαλούμ ο γιος του, ο Μιφσάμ ο γιος του, ο Μισμά ο γιος του. Και η γη του Μισμά, ο Αμουήλ ο γιος του, ο Ζακούρ ο γιος του, ο Σιμεΐ ο γιος του. Και ο Σιμεΐ γέννησε 16 γιους και 6 θυγατέρες. Οι αδελφοί του όμως δεν είχαν πολλούς γιους, ούτε πολλαπλασιάστηκαν όλες οι οικογένειές τους όπως των γιών του Ιούδα. Και κατοίκησαν στην Βυρσαβέ και στην Μολαδά και στην Ασαρσουάλ και στη Βαλά και στην Ασέμ και στη Θολάδ και στη Βεθουήλ και στην Ορμά και στη Σικλάγ και στην Βεθ Μαρχαβόδ και στην Ασάρ Σουσίμ και στην Βεθ Βιρεΐ και στην Σααρίμ. Αυτές ήσαν οι πόλεις τους μέχρι τη βασιλεία του Δαβίδ. Και οι κομοπόλεις τους ήσαν η Ιτάμ και η Αΐν, η Ριμών και η Θοχέν και η Ασάν. 5 πόλεις. Και όλες οι κομοπόλεις τους που ήσαν ολόγυρα από αυτές τις πόλεις, μέχρι τη Βάαλ. Αυτοί ήσαν οι τόποι της κατοικίας τους και η διαίρεσή τους κατά γενναίες. Και ο Μεσοβάβ και ο Ιαμλίχ και ο Ιωσά, ο γιος του Αμασία, και ο Ιωήλ και ο Ιού, ο γιος του Ιωσιβία, γιου του Σεραΐα, γιου του Ασίλ, και ο Ελιονιάη και ο Ιακωβά, και ο Ιεσοχαΐας, και ο Ασαΐας, και ο Αδιήλ, και ο Ιεσιμιήλ, και ο Βεναΐας, και ο Ζιζά, ο γιος του Σιφή, γιου του Αλών, γιου του Ιεδαΐα, γιου του Σιμρή, γιου του Σεμαΐα. Αυτοί που αναφέρθηκαν ονομαστικά ήσαν άρχοντες στις συγγενείες τους. Και η οικογένεια του πατέρα τους αυξήθηκε σε πλήθος. Και πήγαν μέχρι την είσοδο Γεδόρ, προς ανατολάς της Κελάδας, για να αναζητήσουν βοσκή στα κοπάδια τους. Και βρήκαν βοσκή παχιά και καλή. Και η γη ήταν ευρύχωρη και ήσυχη και ειρηνική, επειδή αυτοί που άλλοτε κατοικούσαν εκεί ήσαν από τον Χαμ. Και αυτοί που ήσαν γραμμένοι ονομαστικά ήρθαν στις ημέρες του Εζεκία, του βασιλιά του Ιούδα, και πάταξαν τις σκηνές τους και τους μηναίους που βρέθηκαν εκεί και τους αφάνισαν μέχρι σήμερα. Και κατοίκησαν αντί για αυτούς, επειδή εκεί υπήρχε βοσκή για τα κοπάδια τους. Και από αυτούς, τους γιους του Σιμεών, 500 άνδρες πήγαν στο βουνό Σιήρ, έχοντας επικεφαλής τους τον Φελατία και τον Νεαρία και τον Ρεφαΐα και τον Οζιήλ, τους γιους του Ιεσί. Και πάταξαν το υπόλοιπο των Αμαλικητών που είχε διασωθεί και κατοίκησαν εκεί μέχρι σήμερα. Πρώτη Χρονικών, 5ο κεφάλαιο. Και η γη του Ρουβίν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, επειδή αυτός ήταν ο πρωτότοκος, όμως επειδή μόλυνε την κήτη του πατέρα του, τα πρωτότοκια του δόθηκαν στους γιους του Ιωσήφ, γιου του Ισραήλ, όμως όχι για να έχει τα πρωτότοκια ως προς τη γενεαλογία, επειδή ο Ιούδας υπερίσχυσε περισσότερο από τους αδελφούς του, ώστε από αυτόν να βγει ο ηγούμενος, τα πρωτότοκια όμως ήσαν του Ιωσήφ. Η γη του Ρουβίν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, ήσαν ο Ανόχ και ο Φαλού, ο Εσρών και ο Χαρμή. Η γη του Ιωήλ ήσαν ο Σεμαΐας, ο γιος του, ο Γόγ, ο γιος του, ο Σιμεΐ, ο γιος του, ο Μιχά, ο γιος του, ο Ρεαΐα, ο γιος του, ο Βάαλ, ο γιος του, ο Βεϊρά, ο γιος του, που τον μετήκησε ο Φελγάθ Φελνασάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Αυτός ήταν ο αρχηγός των Ρουβινιτών. Και των αδελφών του, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, όταν απαριθμήθηκε η γενεαλογία των γενεών τους, οι αρχηγοί ήσαν ο Ιεήλ και ο Ζαχαρίας και ο Βελά, ο γιος του Αζάζ, γιου του Σεμά, γιου του Ιωήλ. Αυτός κατοίκησε στην Αροήρ και μέχρι τη Νεβό και την Βαάλ Μεών. Και ανατολικά κατοίκησε μέχρι την είσοδο της Ερήμου από τον Εφράτη ποταμό, επειδή τα κτίνη τους είχαν πληθύνει στη γη Γαλάδ. Και στις ημέρες του Σαούλ έκαναν πόλεμο ενάντια στους αγαρινούς που έπεσαν με το χέρι τους και κατοίκησαν στις σκηνές τους σε ολόκληρο το ανατολικό μέρος της Γαλάδ. Και η γη του Γαδ κατοίκησαν απέναντί τους στη γη της Βασάν μέχρι τη Σαλχά. Ο Ιωήλ ο αρχηγός τους και ο Σαφάμ ο δεύτερος και ο Ιαναή και ο Σαφάτ στη Βασάν. Και οι αδελφοί τους από την οικογένεια των πατέρων τους ήσαν ο Μιχαήλ και ο Μεσουλάμ και ο Σεβά και ο Ιωραή και ο Ιαχάν και ο Ζιέ και ο Έβερ. 7. Αυτή είναι η γη του Αβιχέλ, του γιου του Ουρί, του γιου του Ιαρωά, του γιου του Γαλάδ, του γιου του Μιχαήλ, του γιου του Ιεσισαΐ, γιου του Ιαδό, γιου του Βούζ. Ο Αχί, ο γιος του Αβδίλ, γιου του Γουνί, ήταν ο αρχηγός της οικογένειας των πατέρων τους. Και κατοίκησαν στη Γαλάδ, στη Βασάν και στις κομοπόλεις της και σε όλα τα περίχωρα της Σαρών μέχρι τα σύνορά τους. Όλοι αυτοί απαριθμήθηκαν σύμφωνα με τη γενεαλογία τους στις ημέρες του Ιωθάμ, του βασιλιά του Ιούδα, και στις ημέρες του Ιεροβοάμ, του βασιλιά του Ισραήλ. Η γη του Ρουβίν και οι Γαδίτες και το μισό της φυλής του Μανασί, από τους δυνατούς, άνδρες που φέρνουν ασπίδα και μάχερα και τεντώνουν τόξο και γυμνασμένοι σε πόλεμο, ήσαν 44.760 που έβγαιναν σε πόλεμο. Και έκαναν πόλεμο ενάντια στους Αγαρινούς και τους Ιετουραίους και τους Ναφισαίους και τους Νοδαβαίους. Και βοηθήθηκαν εναντίον τους και οι Αγαρινοί παραδόθηκαν στα χέρια τους και όλοι όσοι ήσαν μαζί τους. Επειδή μέσα στη μάχη βόησαν στο Θεό και τους εισάκουσε, επειδή έλπισαν σε Αυτόν. Και εχμαλώτησαν τα κτίνη τους, τις καμήλες τους, 50.000 και πρόβατα 250.000 και γαϊδούρια 2.000 και ψυχές ανθρώπων 100.000. Επειδή πολλοί έπεσαν θανατωμένοι για το λόγο ότι ο πόλεμος ήταν από το Θεό και κατοίκησαν αντί για αυτούς μέχρι τη Μετικεσία. Και η γη της μισής φυλής του Μανασί κατοίκησε στη γη. Αυτοί αυξήθηκαν από τη Βασάν μέχρι την Βαάλ Ερμών και τη Σενίρ και μέχρι του βουνού Αερμών. Και αυτοί ήσαν οι αρχηγοί της οικογένειας των πατέρων τους. Ο Εφέρ και ο Ιεσί και ο Ελιήλ και ο Αζρίλ και ο Ιερεμίας και ο Οδουίας και ο Ιαδιήλ, άνδρες δυνατοί σε ισχύ, άνδρες ονομαστοί, αρχηγοί της οικογένειας των πατέρων τους. Αλλά στάθηκαν παραβάτες ενάντια στο Θεό των πατέρων τους και πόρνευσαν πίσω από άλλους θεούς των λαών της γης, τους οποίους ο Θεός είχε αφανίσει από μπροστά τους. Γι' αυτό ο Θεός του Ισραήλ διέγειρε το πνεύμα του Φουλ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και το πνεύμα του Φελγάδ Φελνασάρ, του βασιλιά της Ασσυρίας, και τους μετήκησε, τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και τη μισή φυλή του Μανασί, και τους έφερε στην Αλά και στην Αβόρ και στην Αρά και στο ποταμό Γοζάν μέχρι σήμερα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ιησού μας Άγιε, ευλογούμε το λόγο σου, Κύριε, μας ζητούμε να μας σκεπάσεις ακόμα μια φορά, Χριστέ μας Άγιε, και να λάβουμε από σένα ό,τι έχεις να μας δώσεις, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, προκαταβολικά. Αμήν, αδερφοί μου. Λουκάς 16:13 μας έθεσε ο Κύριος μια πολύ σημαντική πνευματική αρχή. Λέει, κανείς υπηρέτης δεν δύναται να υπηρετεί ως δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν δύναστε να υπηρετείτε ως δούλοι στο Θεό και στο Μαμονά. Κανένας δεν μπορεί δηλαδή να είναι αφοσιωμένος σε δύο πρόσωπα, σε δύο αρχές, σε δύο συστήματα τα οποία είναι εξ ορισμού αντίθετα μεταξύ τους, αντικρούονται δηλαδή. Και ο Μαμονάς, το πλούτος δηλαδή, είναι κυρίως γιατί σου δίνει πολύ δύναμη. Και ο Θεός δίνει πολύ δύναμη, αλλά ένας άνθρωπος αρχικός θα πει το Θεό που να το δω, είναι αόρατος, τα χρήματα τα βλέπω, τον πλούτον το βλέπω, έχω δύναμη με αυτό, να αγοράσω, να πουλήσω, να πάω στον καλύτερο γιατρό, να κάνω τις καλύτερες διακοπές, μου δίνει εδώ στη γη αυτά που θα μπορούσε να μου δώσει ο Θεός και αν μου τα δώσει. Και πάμε στο Ματθαίο 6:19, εξαιτίας αυτής της αρχής, ο Κύριος Ιησούς δίδαξε «Μη θησαυρίζετε για σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου σκόρος και σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν. Αλλά θησαυρίζετε για σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου». Το πώς βλέπει, αδερφοί, κάποιος τα χρήματα και την περιουσία και πώς τα χειρίζεται, πώς τα αντιμετωπίζει, φανερώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η καρδιά του. Αυτόν που αγαπώ, σε αυτόν που δίνομαι, με αυτόν που ασχολούμαι, έως και αν προσπαθώ να το συγκαλύψω, είναι αυτόν που μου αρέσει. Μπορεί να προσποιήσω ότι δεν σε νοιάζει, αλλά θα φανεί στο χρόνο. Θα μου βγαίνει με διάφορους τρόπους, απρόσμενους, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και απόψε δηλαδή θα μιλήσουμε για τον πλουτισμό και κυρίως την επιστολή Ιακώβου που μας προμηθεύει με κάποια τεστ για να ελέγξουμε τη γνησιότητα της πίστης μας. Και με βάση τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται τα λόγια μας. Και χτίζοντας στη διδασκαλία του Χριστού, παρουσιάζει το πώς βλέπει κάποιος το χρήμα, το μαμονά δηλαδή που λέμε. Και είναι στα πρώτα 6 εδάφια στο 5ο κεφάλαιο της επιστολής Ιακώβου, θα τα δούμε μετά. Μου κάνει εντύπωση, είναι μια πολύ αυστηρή επιτίμηση, αυστηρότερη σε όλη την επιστολή. Και λέμε, Κύριε, εντάξει, ο πλούτος, η πλούση, τόσο πολύ ενάντια, προσέχεται με τόση πολύ αυστηρότητα. Ο Λόγος του Θεού κυριολεκτικά εναντιώνεται σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι λατρεύουν το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα λατρεύουν το χρήμα. Και μας καλεί η Γραφή να εξετάσουμε την κατάσταση της καρδιάς μας υπό το φως του πώς νιώθουμε για τα υπάρχοντά μας. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι ο Λόγος του Θεού δεν μας απαγορεύει να έχουμε πλούτο, δηλαδή το να κατέχεις κάτι δεν είναι κακό. Μάλιστα στο Δευτερονόμιο 8:18 ο Μωυσής υπενθύμησε στους Ισραηλίτες στη δεύτερη γενιά που θα έμπαινε στη γη της Ευαγγελίας «Θα θυμάσαι τον Κύριον το Θεό σου επειδή αυτός είναι που σου δίνει δύναμη να αποκτάς πλούτη». Στην πραγματικότητα, αδερφοί, όλοι μας έχουμε στην κατοχή μας αγαθά. Στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Και όλοι όσοι είμαστε εδώ, σε σχέση με κάποιους είμαστε φτωχοί, σε σχέση με άλλους περισσότερους είμαστε πλούσιοι. Δηλαδή, αν το δούμε παγκόσμια, όλη η γη, όλος ο κόσμος, ό,τι θέλουμε έχουμε. Τουλάχιστον εμείς εδώ. Αυτό που είναι λάθος είναι η αγάπη για το χρήμα. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, φίλος του αργυρίου. Ο ίδιος ο Θεός που μας δίνει τα πάντα πλούσια να τα απολαμβάνουμε, είναι ο ίδιος ο οποίος μας προειδοποιεί ότι αν αγαπάς το χρήμα θα έχεις μεγάλο πόνο. 1 Τιμοθέου 6:10. Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, για την οποία, επειδή μερικοί την ωρέγονται, αποπλανήθηκαν από την πίστη και, λέει το κείμενο, εαυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Περιέπειραν, κατατρύπησαν, περικέντησαν τους εαυτούς τους με οδύνες πολλές. Μα το να έχεις χρήματα είναι ωραία, έτσι, αφού παίρνεις ό,τι θέλεις. Αλλά προειδοποιούμαστε τόσο από τον Παύλο όσο και από τον Ιάκωβο πως η αγάπη για το χρήμα οδηγεί σε κακή χρήση του χρήματος. Κακή χρήση τι σημαίνει? Ένα πράγμα. Για μένα, για τον εαυτό μου, για τις δικές μου ανάγκες, για τους δικούς μου σκοπούς. Και ο Ιάκωβος, όπως είπα, είναι τόσο σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί που πολλοί νομίζουν ότι προφανώς απευθύνεται στους ανθρώπους εκτός εκκλησίας. Οι άπιστοι που είναι όλοι η μανία τους με το χρήμα, να αποκτήσουν, να πλουσιεύσουν, να είναι πάνω από τους άλλους. Όμως η επιστολία απευθύνεται σε πιστούς, σε ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία. Τώρα, παράλληλα, βρίσκονταν και θα βρίσκονται μέσα στην εκκλησία και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι του Χριστού, αλλά μπορεί να μην είναι καν. Δεν συμβαίνει αυτό? Πόσοι άνθρωποι εύκολα ομολογούν πίστη, αλλά η καθημερινή τους ζωή άλλα λέει? Αυτές οι τόσο έντονες προειδοποιήσεις λένε κάτι. Λένε ότι όλοι μας μπορεί να περιπέσουμε σε τέτοιες αμαρτίες. Δηλαδή δεν βγαίνει κανείς από την εξίσωση, γιατί μπορεί εγώ να μην έχω κανένα πρόβλημα με τα χρήματα τώρα, αλλά να αποκτήσω μετά από 5 χρόνια, 2 χρόνια ή είχα πριν. Λένε πως κανείς μας δεν μπορεί να διαβάσει κάτι από την Αγία Γραφή ή να ακούσει ένα κήρυγμα και να πει εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Να μην λέμε μεγάλα λόγια. Εγώ δεν πρόκειται, ας πούμε, ότι έχεις υπαλλήλους. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αδικήσω τον υπάλληλό μου. Η ταπεινή στάση είναι να πει κάποιος εγώ δεν πρέπει να το κάνω ποτέ αυτό. Σαν αρχή δηλαδή. Ιάκωβος λοιπόν από το 5ο κεφάλαιο. Ξεκινάμε μια έντονη ανακοίνωση για την επικείμενη κρίση ενάντια σε όλους όσους πλούτησαν χρησιμοποιώντας κακούς τρόπους. «Ελάτε τώρα», λέει η πλούσιοι, «κλάψτε κραυγάζοντας γοερά», ολολίζοντες λέει το αρχαίο, «για τις ταλαιπωρίες σας που επέρχονται». Μα καλά, επειδή είμαστε πλούσιοι. Όταν λέει «ελάτε τώρα» σημαίνει «προσέξτε, ακούστε καλά εσείς». Το ίδιο ακριβώς «ελάτε τώρα» είπε και πιο πριν, σε όσους έλεγαν πως βαστάνε το μέλλον στα χέρια τους και θα πάμε εκεί ένα χρόνο, θα εμπορευτούμε, θα κερδίσουμε, δηλαδή βγάζουν το Θεό από την εικόνα, κάνουν τα σχέδια τους και ζητούν μετά εκ των υστέρων το Θεό να τα ευλογήσει. Κλάψτε είναι η εντολή. Μα κλαίμε όταν είμαστε λυπημένοι για κάτι. Το κλάμα ακούγεται, πέθανε κάποιος συγγενής σου, είναι αναμενόμενο. Επίσης σε περιπτώσεις έντονης ντροπής ή ενοχής. Δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος όταν πρόδωσε τον Κύριο και το κατάλαβε, βγήκε έξω λέει και έκλαψε πικρά, μετανιωμένος, εντροπιασμένος. Η αμαρτωλή γυναίκα που έπλυνε τα πόδια του Ιησού με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της, έκλαιγε επίσης όταν το έκανε. Δηλαδή συνήθως το κλάμα στη γραφή συνοδεύει τη μετάνοια. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 4, ο Ιάκωβος από στο 9 γράφει «Συντριφτείτε και πενθήστε και κλάψτε. Το γέλιο σας ας μετατραπεί σε πένθος και η χαρά σε κατήφια». Δηλαδή ο άνθρωπος που έρχεται σε συνέστηση της αμαρτίας του και πραγματικά το καταλαβαίνει, του βγαίνει κλάμα. Και είναι σημαντικό, αδερφοί, να ζητούμε από τον Κύριο το εξής, να μας χαρίζει όχι συναισθηματικά δάκρυα, αλλά να μας δώσει τη χάρη να βλέπουμε την αμαρτία μας, αν την έχουμε κάνει, σε όλη της την ασχήμια. Γιατί το ανάποδο τι είναι? Σκληροκαρδία. Έμπειρας, εντάξει, οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Πραγματικά να δεις ότι αυτό που έκανες, μεγάλο ή μικρό, είναι άσχημο. Και αυτή η συντριβή να μας οδηγεί σε εξομολόγηση, που επειδή θα είναι γνήσια, τότε θα έρχεται και με δάκρυα. Είναι έναν αίτημα αυτό που κανείς δεν το ξεπερνάει. Δηλαδή, να ζητάει από το Θεό τη χάρη να ζει σε πραγματική μετάνοια, να είναι ευαίσθητη η ψυχή του σε αυτό. Επιστρέφουμε στο κείμενο. Εδώ βάζει και μια άλλη λέξη που χρησιμοποιείται μόνο στην Καινή Διαθήκη, εδώ στο Ιάκωβος 5.1. Κλάψατε ολολίζοντες, δηλαδή κλάψτε γοερά, κραυγάζοντας, φωναχτά, πέρα από το συνηθισμένο. Ισαΐας 13.6. Οι προφήτες ζητούν από το λαό να θρηνήσουν με αυτόν τον τρόπο, επειδή οι συνέπειες της αμαρτίας φτάνουν πάνω τους. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν υπάρχει και περίπτωση διαφυγής. Δηλαδή ο Θεός λέει τι θα κάνει και μένει ο κόσμος έτσι γιατί καταλαβαίνουν ότι άργησαν. Λέει, ολορίζεται επειδή η ημέρα του Κυρίου πλησίασε. Θα έρθει σαν όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Κλάψτε, μετανιώστε, φωνάξτε γιατί έρχεται. Έρχεται και δεν το σταματάει κανείς. Γιατί το ξαναείπα, αδερφή, αν έχεις ανθρώπους εναντίον σου να σε περικυκλώνουν, σου κάνουν κακό, λες θα ζητήσω βοήθεια από το Θεό. Ίσως με βοηθήσει. Αν είναι ο διάβολος εναντίον σου, λες θα ζητήσω από το Θεό. Όταν ο Παντοδύναμος έρχεται εναντίον σου, από ποιον να ζητήσεις βοήθεια και να σε βοηθήσει. Και είναι πολλές οι προφητικές αναφορές με τους ολολιγμούς, ότι έρχεται η μέρα του Κυρίου, η ώρα της κρίσης του. Κλάψτε και ολολίξτε. Κλάψτε γοερά, θρηνήστε. Και ο Ιάκωβος εδώ, στο 5.1, δίνει το λόγο. Κλάψατε ολολίζοντες επί τες ταλαιπωρίες ημών τας επερχομένες. Έρχονται ταλαιπωρίες, έρχονται δυσκολίες, έρχονται θλίψεις, έρχονται προβλήματα, έρχονται στεναχώριες, τους λέει. Άρα, ετοιμαστείτε. Υπερβολικά, μεγάλη δυστυχία θα έρθει πάνω στους πλούσιους που με κακία πλούτησαν. Πότε θα έρθει αυτή η δυστυχία? Μπορεί μετά το θάνατο. Δεν σημαίνει ότι, γιατί πόσοι πλούσιοι άνθρωποι κακοί ζουν, γερνάνε και πεθαίνουν και δεν πάθανε κάτι. Αν διαβάσετε, αν θυμάστε το Ψαλμό 73, είναι αυτόν το παράπονο του ανθρώπου του Θεού, ότι λέει τρώνε, πίνουν, οι οφθαλμοί τους εξέχουν από το πάχος μια χαρά και ζουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού που μας λέει ο Θεός ότι είναι δίκαιος? Αλλά λέει, κατάλαβα όταν πήγα στο ταμείο, είδα τα τέλη τους. Άρα είναι και η μέρα της κρίσης όταν θα σταθούν μπροστά στον Κύριο. Γιατί στο κατά Λουκάν 6:24 ο ίδιος ο Ιησούς είπε «Αλίμονος εσάς τους πλούσιους, γιατί έχετε πάρει πλήρως την παρηγοριά σας». Γιατί νόμισαν ότι έχουν και για τον ουρανό, αλλά έχουμε και τώρα συνέχεια. Ό,τι πήρατε δηλαδή αυτό είναι. Αλίμονο σε εσάς που είστε χορτασμένοι τώρα, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο όσοι γελάτε τώρα, γιατί θα πενθήσετε και θα κλάψετε. Και πιο μετά, στο 16ο κεφάλαιο, τους είπε εκείνη τη σοκαριστική για αυτούς η

από το Θεό και ο φτωχός είναι καταραμένος από το Θεό. Και Λουκάς 16:24. Στέκεται από μακριά ο πλούσιος που υποφέρει, γιατί δεν είχε σπλάχνα να δώσει στο φτωχό Λάζαρο. Δεν καταδικάζεται επειδή απλώς ήταν πλούσιος. Απλά λέει ότι δεν βοήθησε τον συνάνθρωπον του. Και λέει στον Αβραάμ, «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ υπερβολικά μέσα στη φλόγα αυτή». Και απαντάει ο Αβραάμ, «Τέκνο μου, θυμίσω ότι απόλαυσες τα αγαθά σου στη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα όμως εδώ παρηγοριέται, ενώ εσύ πονάς υπερβολικά». Και αντιδρούσαν βέβαια όταν άκουγαν τέτοια λόγια, γιατί δεν τέριαζε με το σκεπτικό τους. Ο πλούσιος να πάει κόλαση, ο ευλογημένος. Γράφει στου προς Εβραίους πως κάθε παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση. Το ίδιο ουσιαστικά υπόσχεται για το τέλος. Δηλαδή λέει ο Λόγος του Θεού ότι στο τέλος ο καθένας θα λάβει ανάλογα με όσα έπραξε. Και θυμάστε ότι σπήρως αυτήν τη ζωή θα το θερήσω. Κάποτε και εδώ, αλλά οπωσδήποτε στην επόμενη. Ιάκωβος 5:1, εκεί που είμαστε. «Ελάτε τώρα οι πλούσιοι, κλάψτε γοερά για τις επερχόμενες ταλαιπωρίες σας». Τι είναι οι λόγοι που αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν και μάλιστα τόσο αυστηρά που να κλαίνε από τώρα? Ποιες είναι οι αμαρτίες οι οποίες προηγήθηκαν? Είναι 4 και θα τις δούμε μία-μία, ώστε να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να τις αποφύγουμε. Γιατί όπως είπα, μπορεί να μην είμαστε εμείς πλούσιοι, αλλά αδερφοί, δεν είναι το αν κατέχεις τώρα τόσα πολλά ή λιγότερα. Γιατί όπως είπα, είμαστε πολύ πλούσιοι σε σχέση με άλλους λαούς που στερούνται και τα πιο βασικά και είμαστε ίσως φτωχοί για κάποιους άλλους. Το θέμα είναι η καρδιά μας πώς είναι δοσμένη. Ξέρετε, μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι πραγματικά φτωχός, αλλά μέσα του να έχει αυτόν τον πόθο του μαμονά. Αν ήμουν πλούσιος, αν κέρδιζα το λαχείο, αν κέρδιζα το καζίνο, αν έκανα εκείνο, τι θα έκανα. Και ζει με αυτό το ψέμα συνέχεια. Σαν ένας πλούσιος, ενώ δεν είναι, αλλά η καρδιά του σίγουρα δεν είναι δοσμένη στον Κύριο. Λέει λοιπόν στον Ιάκωβον εδώ στο 5 το 2. «Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος. Ο χρυσός σας και ο άργυρος έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες ημέρες». Τώρα, το να συσσωρεύει κάποιος να αποθηκεύει, να μαζεύει, να μαζεύει, να μαζεύει, ήταν και είναι από τις πιο διαδεδομένες αμαρτίες. Τώρα, ξανά κάνουμε παρένθεση για να προσέχουμε τα άκρα, 1 Τιμοθέου 5:8, εννοείται πως ως χριστιανοί πρέπει να φροντίσουμε τις οικογένειές μας, δηλαδή δεν λέμε ένας πιστός οικογενειάρχης που εργάζεται τίμια και παίρνει τα χρήματά του, καλό μισθό, πλούσιο μισθό, θα τα δώσει όλα για το έργο του Θεού και η οικογένειά του να πεινάει. Δεν είναι σοφό, δεν μας το ζητάει ο Θεός αυτό. Λέει, αν κάποιος δεν προνοεί για τους δικούς του και μάλιστα για τους οικείους του, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος από άπιστο. Δηλαδή, το να μην φροντίζω την οικογένειά μου, όσο μπορώ και πρέπει να το κάνω, με καθιστά, λέει, άνθρωπο χειρότερο και από κάποιον που δεν πιστεύει. Πέραν από αυτό όμως, αυτά που μας δίνει ο Θεός μας τα εμπιστεύεται και για την επέκταση της Βασιλείας Του. Και καθώς κυριολεκτικά καταδικάζει την πρακτική του να μαζεύει κάποιος, το κάνει δείχνοντας ποιοι είναι οι τρόποι τότε που ο πλούτος μαζευόταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή εκτός από την αγορά κτημάτων ή σπιτιών. Λέει «ο πλούτος σας σάπισε». Η φράση αυτή μας οδηγεί να σκεφτούμε για παράδειγμα φαγητά. Να φυλάς σπόρους, γεννήματα της γης σε μεγάλες ποσότητες για να έχεις μετά. Γιατί εκτός της Καινής Διαθήκης το ρήμα σύπο, το σαπίζω δηλαδή, ήταν για το σάπιο φρούτων, το σάπιο κρέας, το σάπιο ξύλο. Και ο Λόγος του Θεού κατηγορεί κατά πάσα πιθανότητα την άχρηστη συσσόρευση φαγητού, το οποίο αναπόφευκτα σαπίζει. Τότε δεν είχαν και καταψύχτες και αυτά να το κρατήσουν μέσα, αλλά και καταψύχτη να έχεις, πόσον καιρό θα το κρατήσεις, πόσες εβδομάδες, πόσους μήνες. Πάλι θα χαλάσει.

0: Όπως ο άφρονας πλούσιος της παραβολής, ο οποίος πίστευε πως, Λουκάς 12:19, θυμάστε που, λέει θα χτίσω μεγαλύτερες αποθήκες και θα βάλω τον καρπό από τα χωράφια μέσα για να έχω, λέει στο 19, και θα πω στη ψυχή μου, ψυχή έχεις πολλά αγαθά που κείτονται για έτη πολλά. Αναπαύω, φάγε, πιες, εφραίνου. Αυτός ο πλούτος λέει, σάπισε, λέει η γραφή. Ήταν άχρηστη αυτή η αποθήκευση. Θυμάστε το μάνα στην έρημο. Τους έλεγε ο Κύριος θα παίρνετε κάθε πρωί, θα τρώτε. Δεν θα παίρνετε παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να φυλαχτεί. Κάθε μέρα θα έχετε. Κάποιοι πήγαν και παίρνανε παραπάνω για να μην πάνε την άλλη μέρα. Και βρωμούσε, λέει, σκουλίκιαζε, σάπιζε. Δεν μπορούσε να φυλαχτεί. Μόνο που όταν θα ξημέρωνε Σάββατο που ήταν αργία, μπορούσαν από την προηγούμενη μέρα να μαζέψουν για 2 μέρες και δεν χαλούσε. Ο Κύριος το έκανε έτσι. Ενώ αντί λοιπόν ο άφρονας πλούσιος να τα κρατά όλα για τον εαυτόν του, θα μπορούσε να πει ευχαριστώ Κύριε που έχω, να φάω κι εγώ και να δώσω και στους πεινασμένους, να ευλογήσω και τους γύρω μου. Γιατί αυτός ο πλούτος τροφών στην αποθήκη ήταν άχρηστος. Θυμάστε στα καρτούν το Σκρούτς με το θησαυροφυλακείο του που βουτούσε μέσα να κάνει το μπάνιο του στα βουνό ολόκληρο, χτίσε ολόκληρο βουνό. Αν ήταν πραγματικότητα, τι το θέλεις, για πότε. Ο δεύτερος τρόπος να μαζεύεις πλούτο ήταν τα ρούχα, γιατί ήταν σύμβολο κοινωνικής θέσης σε κάθε εποχή, σε όλη την έκταση της Αγίας Γραφής, τα ωραία ημάτια. Λέει στο Μαθαίο 11:8, ο ίδιος ο Χριστός μιλούσε για τον Ιωάννη του Βαπτιστή και τους λέει τι εξήλθατε να δείτε, άνθρωπο με μαλακά ρούχα αντιμένο. Γιατί τότε οι άνθρωποι μπορεί τα ρούχα τους να ήταν όπως στην σακούλα, την ότι σκληρό, σκληρό γιατί δεν είχαν τα εργοστάσια τώρα και με το μετάξι και αυτά. Οι πλούσιοι όμως προφανώς είχαν και ράβανε προσεκτικά ακριβά ρούχα, μαλακά ρούχα. Έτσι, εμείς έχουμε όλοι μαλακά τώρα, αλλά λέω για τότε. Μπορεί να είναι δηλαδή δύσκολο να τα φοράνε, να σε τρώγανε, αλλά λες έτσι είναι όλος ο κόσμος. Τι εξήλθατε να δείτε, λέει, άνθρωπο με μαλακά ρούχα αντιμένο. Ιδού, αυτοί που φορούν τα μαλακά είναι στους οίκους των βασιλιάδων. Μιλάμε για ρούχα δηλαδή κεντυμένα, ραμμένα με προσοχή, μπορεί να είχαν και πολύτιμους λίθους πάνω. Πώς θα δείξεις τον πλούτο σου. Δεν μπορεί να κρατάς τα λεφτά και να τα πετάς. Ένας που περπατάει και κινείται, πώς θα δείξει. Άντε, μια κοπέλα να βάλει πολλά χρυσαφικά διαμάντια, ένας άντρας τι να βάλει. Θα βάλει πολύ ωραία ρούχα και ίσως θα βάλει και να δείξει με κάποιον τρόπο ότι είναι πιο πλούσιος από τους υπόλοιπους. Είναι όμως άχρηστο να τα μαζεύεις, λέει. Τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα. Δηλαδή, τα έφαγε ο σκόρος. Είναι άχρηστο να τα μαζεύεις γιατί και αυτά χαλάνε. Άμα το σκεφτείτε αδερφοί, ποιος είναι ο τελικός σκοπός, να ταΐζουμε το σκόρο. Τρίτο, ο πλούτος μαζευόταν με το χρυσάφι και το ασίμι. Αλλά ακόμα και αυτό σκουριάζει σε εισαγωγικά. Να μου πείτε τώρα το χρυσάφι σκουριάζει. Μπορεί να το εννοεί κυριολεκτικά, καθώς τα νομίσματα στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές ήταν μείγματα, δεν ήταν καθαρό χρυσάφι ή ασίμι, και οι προσμίξεις σκουριάζουν και έτσι το νόμισμα χάνει τη λάμψη του. Και μας συνέβη πολλές φορές να έχουμε κέρματα τα οποία αν έχουμε σε υγρασία γίνονται, πρασινίζουν, σαπίζουν. Ή ακόμη εννοεί μεταφορικά προφανώς, εννοώντας πως την ημέρα της κρίσης μπροστά στο Θεό ο πλούτος του καθενός είναι άχρηστος. Δεν λέμε και σήμερα κάποιος που στηβάζει και έχει και είναι και σε μεγάλη ηλικία. Τι τα φυλάει καημένος. Θα τα πάρει μαζί του. Μπορεί κανείς να τα πάρει μαζί του. Δηλαδή και ο άνθρωπος ο κοσμικός, ο άπιστος, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου στον τάφο χρήματα για να τα χρησιμοποιήσεις για μετά. Κανείς δεν θα μπορέσει να ελευθερωθεί από την κρίση του Κυρίου με το χρήμα. Ο Λόγος του Θεού μιλάει γι' αυτό συχνά. Ισαΐας 2:20 λέει ότι από το φόβο του Κυρίου εκείνη την ημέρα τα χρυσά και τα σημαίνια τους θα τα ρίξουν στα ζώα του σκότους. Κατ' εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος θα ρίξει στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες τα ασημένια του είδωλα και τα χρυσά του είδωλα που είχε κάνει για τον εαυτό του για να τα προσκυνάει. Θα μου πείτε, μα επειδή είναι είδωλα. Είναι το είδωλο, αλλά είναι και η κατασκευή του και ο τρόπος. Γιατί δεν κάνανε ξύλινο ή χαρτινό, κάνανε ασημένιο και χρυσό που έχει αξία. για να μπουν στις σχισμές των βράχων και στις πέτρινες σπηλιές εξαιτίας του φόβου του Κυρίου και εξαιτίας της δόξας της μεγαλειότητάς του όταν σηκωθεί για να κλονίσει τη γη. Ενώ έχεις όλη τη δύναμη σου εκεί σε αυτόν το ειδόλιο, που είναι και χρυσό και έχει γαξένα από μόνον του, εν τούτης λέει θα τα πετάξουν στους τυφλοπόντικες και στις νυχτερίδες. Και έναν παρόμοιο στον Ιζεκιήλ 7:19 λέει το χρυσάφι που θα το πετάνει στον δρόμο, λες και είναι ακαθαρσία. Θα ρίξουν το ασήμι τους στους δρόμους και το χρυσάφι τους θα είναι σαν ακαθαρσία. Το ασήμι τους και το χρυσάφι τους δεν θα μπορέσουν να τους λυτρώσουν κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Δεν θα χορτάσουν τις ψυχές τους και δεν θα γεμίσουν τις κοιλιές τους για το λόγο ότι έγινε το πρόσκομα της ανομίας τους. Όλος αυτός ο πλούτος είναι άχρηστο να το μαζεύει κανείς. Ξέρετε αδερφοί, εντάξει, όλες οι κοινωνίες έχουν χρήματα, είτε μετάλλα, είτε κέρματα, είτε χαρτονομίσματα, γιατί είναι εύκολο να γίνονται δοσοληψίες. Δεν μπορώ να φέρω έναν άλογο να πουλήσω και να πάρω έναν αυτοκίνητο ή να πάρω. Τέλος πάντων, σου λέει, δώσε χρήματα, παίρνεις αυτό, δώσε. Αλλά τα χρήματα όταν το σκεφτούμε, τι είναι? Είναι χρωματιστά χαρτιά που έχουν μεν αξία, όταν βρεθούν όμως σε τόπο που αναγνωρίζεται αξία. Πριν πολλά χρόνια είχα δει έναν έργο με κάποιους κλέφτες, ένα αεροπλάνο που παίρνει πολλά χρήματα, κάναν έξυπνη αεροπειρατεία, πήραν τα χρήματα όλα και πήδηξαν από το αεροπλάνο με ελεξίπτωτα. Και λένε, πού να μας βρούνε? Έφευγε το αεροπλάνο, συνέχισε την πορεία του. Αυτοί πέσανε μέσα στα βουνά, μέσα στα χιόνια, με τίποτα δεν μπορούσαν να τους βρουν. Έπεσα με τα ελεξίπτωτα, μια παρέα που ήταν, με τα πολλά λεφτά, παγωνιά, χιόνια. Δεν υπήρχε άνθρωπος μεγάλη έκταση. Δεν μπορούσε να δώσεις τα λεφτά να πάρεις αυτοκίνητο, να πάρεις φαγητό, αφού δεν είχε κανένα γύρο. Στο τέλος έκαιγαν τα λεφτά για να ζεσταθούν λίγο, να μην πεθάνουν, και πέθαναν στο τέλος όλοι. Γιατί ήταν μόνοι τους και δεν υπήρχε ένα άνθρωπος κοντά. Τα χρήματα για τα οποία έδωσες στη ζωή σου για να σου προσφέρουν χαρά, στο τέλος ούτε μόνο για λίγη φωτιά ήταν. Και τα χαρτιά τώρα πώς θα τα αντέξουν? Δηλαδή τι τραγικό λέμε. Είναι ο πλούτος άχρηστο να το μαζεύει κανένας. Είτε είναι χρήμα, είτε είναι ρούχα, είτε είναι φαγητό σε μεγάλες ποσότητες. Είναι ανόητο επειδή είναι προσωρινός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξαναπάμε πίσω στον Ιάκωβο 5:2. Αυτή είναι η πρώτη αμαρτία, η άχρηστη συσσόρευση πλούτου. Λέει, ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος, ο χρυσός σας και ο άργυρός σας έχουν σκουριάσει και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Και προσέξτε, αφού εξηγήσει την αμαρτωλή ματαιότητα του να συσσωρεύει κανείς πλούτο, περιγράφει μετά την κρίση του Θεού σε αυτούς που μαζεύουν. Και λέει, η σκουριά τους θα είναι ως μαρτυρία εναντίον σας και θα φάει τις σάρκες σας σαν φωτιά. Τα σάπια και τα πεταμένα τρόφιμα, τα σκοροφαγωμένα ρούχα, τα σκουριασμένα νομίσματα θα είναι μια περιγραφική μαρτυρία της κατάστασης της καρδιάς σας. Γιατί σκέψου ένας που τα έκανε αυτά να σταθεί στον Κύριο μπροστά, ένας γυμνός άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει κάτι. Ο Κύριος θα τα δείξει γύρω του. Με αυτά ζούσες, αυτό ήταν το ειδωλό σου. Αυτό ήταν ο Θεός σου. Η πλεονεξία, ο εγωισμός, το ότι αναλώθηκαν μόνο για εδώ. Αυτά είναι που θα τους κρίνουν. Και σαν τη φωτιά θα τους κατακάψει. Γιατί ξέρουμε ότι η φωτιά συμβολίζει την τελική κρίση. Έτσι, είναι μια εικόνα της κόλασης. Και το γεγονός ότι η φωτιά, λέει, θα καταφάει τη σάρκα, αποκαλύπτει πως η κόλαση είναι ένας τόπος βασάνου. Ποιος θέλει να καίγεται η σάρκα σου και να μην πεθαίνεις, βέβαια, γιατί εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Και όπως το είπε και ο Κύριος Ιησούς με τον φτωχό Λάζαρο και τον πλούσιο, μια από τις πιο δυσάρεστες αλλά δεινές διδασκαλίες της Αγίας Γραφής είναι πως η κόλαση είναι ένας τόπος συνειδητής, φυσικής, αιώνιας τιμωρίας. Και το πιο ειρωνικό απ' όλα είναι η φράση εδώ στο 3, ότι θησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Αυτά που θησαύρισες είναι για τις έσχατες μέρες. Λες και ο κόσμος δεν θα τελειώσει ποτέ, αφού ζούμε στο τέλος του κόσμου. Είναι λοιπόν άχρηστο, είναι αμαρτία το να μαζεύει κάποιος πλούτο. Δείχνει πού είναι η καρδιά του, πού δηλαδή, εκεί που είναι και ο θησαυρός του. Γιατί μας το λέει. Η καρδιά σου είναι εκεί που είναι ο θησαυρός σου. Ποιος είναι ο θησαυρός σου? Αν είναι ο Κύριος, αμήν. Εάν είναι τα χρήματα, γιατί όπως είπα στην αρχή σου δίνουν πολύ δύναμη, εκεί είναι η καρδιά σου, εκεί είναι ο θησαυρός σου. Ο πλούτος φθήρεται και θα είναι και μάρτυρας ο φθαρμένος πλούτος του ποιοι πραγματικά είμαστε. Τώρα, πάλι να προσέξουμε το εξής. Ακούγοντας αυτήν την περικοπή, μπορούμε να θεωρήσουμε εμείς, σαν απλοί άνθρωποι που είμαστε, ότι δεν μας αφορά εμάς, είναι για τους άλλους. Αλλά αυτό θα ήταν παγίδα. Γιατί μας προκαλεί ο Λόγος του Θεού να σκεφτούμε και να εξετάσουμε πού είναι η καρδιά μας. Όπως λέω πολλές φορές, δεν είναι ασπρομαύρο. Έχω, αλλά δεν έχω όσα έχουν οι άλλοι, έχω λιγότερα. Λιγότερα ή περισσότερα, ανάλογα, ο καθένας ξέρει. Δηλαδή, μπορεί να σε προκαλέσει να δεις το ψυγείο σου, ας πούμε. Είναι πιο μεγάλο από τις ανάγκες σου, από αυτό που έχει η οικογένειά σου. Έχεις και δεύτερο καταψύξιν και τρίτο καταψύξιν και περισσότερα ντούλα και λες και θα ζήσεις για χρόνια ή θα φας τεράστιες ποσότητες που χαλάνε. Όλα έχουν ημερομηνία λήξεως. Μας προκαλεί δηλαδή να ανοίξουμε τις ντουλάπες μας, τα πατάρια μας, τα παπουτσοθήκια μας, ξέρω εγώ. Πόσα ρούχα έχουμε και δεν τα φοράμε. Πόσα παπούτσια που είναι εκεί και περνάνε τα χρόνια και οι μόδες και είναι εκεί και δεν το δίνεις στον άνθρωπο σου να φεύγει, να διάζει και ο τόπος, αλλά λες, όχι, το θέλω, μπορεί να μου χρειαστεί. Μας προκαλεί να ξανακοιτάξουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Ξαναλέω, δεν σου λέει να μην έχεις τίποτα στην άκρη για ώρα ανάγκης, αλλά πώς είναι η ανάγκη και πώς είναι η άκρη. Δηλαδή, πόσα νιώθεις ότι χρειάζονται για έναν άνθρωπο που είναι πιστός, έχεις τον Κύριο, αλλά σου δίνει και τη λογική να έχεις κάτι στην άκρη. Γιατί εφόσον είναι αλήθεια ότι ό,τι έχουμε είναι του Κυρίου, το ερώτημά μας δεν μπορεί να είναι πόσα λιγότερα να δώσω στον Κύριο ώστε να κρατήσω για τις δικές μου ανάγκες και της οικογένειάς μου. Η αναγεννημένη καρδιά, η πραγματική, ψάχνει να βρει τρόπους πώς να μπορέσει να δώσει περισσότερα. Χωρίς βέβαια, επαναλαμβάνω, να στερήσεις αυτά που ο Κύριος θέλει για την οικογένειά σου, για τις ανάγκες σου. Όχι να δικαιολογήσει για να δώσει λιγότερα. Η δεύτερη αμαρτία, εδώ στον Ιάκωβο στο 4, δεύτερη αμαρτία των πλουσίων, είναι πως Ο πλούτος μπορεί να έχει αποκτηθεί με άδικα μέσα. Ιδού, λέει, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, που τους τον έχετε στερήσει, κράζει. Και οι κραυγές των θεριστών έχουν εισέλθει στα αυτιά του κυρίου Σαβαώθ. Δηλαδή, αντί ως πιστοί άνθρωποι να είναι γενναιόδοροι, όπως προστάζει ο λόγος του Θεού, ή τέλος πάντων δίκαιοι, εκμεταλλεύτηκαν τους εργάτες τους. Τους κράτησαν τους μισθούς τους. Λεβιτικό 19:13. Δεν θα αδικήσεις των πλησίων σου, ούτε θα αρπάξεις. Δεν θα διανυχτερεύσει ο μισθός του μισθωτού σου μαζί σου μέχρι το πρωί. Δηλαδή, δίνεις το μεροκάματο του εργάτη κάθε μέρα. Έρχεται, δουλεύεις τα χτήματα σου, τι έχεις, και του δίνεις, ας πούμε, ένα δινάριο. Τέλος της ημέρας να πάρεις. Λες, δεν πειράζει, το δίνω αμεθαύριο. Ναι, αλλά έχει. Λέει να μην το κρατάς ούτε μια μέρα. Και το ξαναλέει στο Δευτερονόμιο 24:14. Δεν θα αδικήσεις μισθωτό, φτωχό και ενδεή από τους αδελφούς σου ή τους ξένους σου που είναι στη γη σου, μέσα στις πύλες σου. Θα του δώσεις το μισθό του αυθημερών, πριν ο ήλιος δύσει πάνω του. Γιατί ξέρετε, τότε τέλειωνε η μέρα με τη δύση του ηλίου. Επειδή είναι φτωχός και έχει την ελπίδα του σε αυτόν. Για να μην βοήσει εναντίον σου στον Κύριο και γίνει σε σένα αμαρτία. Με απλά λόγια, όταν ο άλλος εξαρτάται από το μεροκάματο του και ελπίζει να το πάρει για να το δώσει στην οικογένειά του, είναι αμαρτία να μην του το δώσεις. Μα θα του το δώσω αργότερα, δεν θα του τα φάω. Σου λέει, αφού αυτή είναι η συμφωνία αυτή. Τώρα, αυτός που είναι εβδομαδιαίος και παίρνει εβδομαδιαία του μισθού του, κανένα πρόβλημα. Ο μηνιαίος το ίδιο. Αλλά λέμε, όταν τότε ειδικά που ο κόσμος ήθελε κάθε μέρα να έχει κάτι στο τραπέζι του να φάει. Δεν παίρνει το μεροκάματο του, δεν θα φάει. Γιατί οι άνθρωποι τι λένε? Με χρειάζεται, πού θα βρει αλλού δουλειά, ας φύγει να δούμε πού θα πάει. Με έχει ανάγκη, ας τον εκεί, θα το δώσω αργότερα. Όταν περισσέψουν, τώρα έχω να κάνω να αγοράσω το χωράφι, να αγοράσω εκείνο, δεν θα δίνω τα λεφτά μου στους εργάτες, ας τους να περιμένω, είτε έτσι αλλιώς, με έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι που χτυπάει ο Κύριος. Αν έτσι σκέφτομαι, αν το κάνω αυτό, ο άλλος λέει θα προσευχηθεί στον Κύριο να δει αυτήν την αδικία και ο Κύριος λέει εγώ θα τη δω. Όπως στα Σόδωμα και στα Γόμορα λέει, η κραυγή τους ανέβηκε σε μένα. Ήρθε μια φάση δηλαδή που πήγαινε άλλο και έφτασε μέχρι τον ουρανό. Λέει, αυτές οι αδικίες φτάνουν σε μένα. Οι κραυγές των δικών του φτάνουν στα αυτιά του. Ιερεμίας 22:13. Αυτό ακριβώς το καυστηρίασαν και οι προφήτες. Ουέ σε αυτόν που οικοδομεί το σπίτι του όχι με δικαιοσύνη και τα υπερώα του όχι με ευθύτητα, αυτόν που μεταχειρίζεται την εργασία του πλησίον του χωρίς μισθό και δεν το αποδίδει το μισθό του κόπου του. Άρα, είναι και λογικό, αλλά ειδικά για μας που είμαστε πιστοί, δεν είναι δυνατόν να είμαι αναγεννημένος και να έχω ανθρώπους στη δούλεψή μου και να μην τους πληρώνω στην ώρα τους. Και αν είναι δυνατόν και κάτι παραπάνω. Βέβαια, το τι πρέπει να κάνει και ο εργαζόμενος είναι και αυτό ένα κεφάλαιο, αλλά τώρα βλέπουμε τον εργοδότη, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις για αυτόν που εργάζεται. Εργάζεται ως εις τον Κύριο κλπ. Αλλά αδερφοί, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που ανέχεται πια την αδικία, δηλαδή όλοι λίγο πολύ αδικούν. Όταν μπορέσουν να αδικήσουν, να ξεγελάσουν το σύστημα τον άλλο, θα το κάνουν και σε έναν βαθμό ο κόσμος έχει επηρεαστεί ακόμα και πιστεί ότι αυτό είναι αναμενόμενο, αφού μπορώ. Δεν άγγει δηλαδή. Ειδικά όταν ο άλλος σου πει «θα δουλέψω και δώσε μου όσα νομίζεις». Έχεις την ευκολία, την ευκαιρία να πεις «ωραία, έκανε τη δουλειά, στοιχίζει 100 ευρώ». Θα το δώσω 80, αφού μου είπε όσο θέλεις. Ή μπορείς να δώσεις 120, αλλά λέω ότι υπολογίζεις και μπορείς να δώσεις λιγότερα γιατί ο άλλος έχει ανάγκη. Κοίτα, έτσι αλλιώς θα πάρει τη δουλειά. Αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι στα παιδιά του Θεού. Και ιδιαίτερα, αδελφοί, τα χαλάμε πολλές φορές όταν τυχαίνει ο εργάτης σου να είναι αδερφός ή αδερφή. Εκεί θεωρούμε πως δεν πειράζει, θα δίνω άλλη φορά ή λιγότερο, είναι αδερφή, με καταλαβαίνει και εγώ δυσκολεύομαι, αλλά δεν είναι σωστό. Και μάλιστα δεν θα το έκανες αυτό στον ξένο, γιατί ο ξένος είναι αυστηρός, διεκδικεί τα δικαιώματά του και λέει «όχι, τόσα θέλω, τόσα θα μου δώσεις». Είναι και μια προειδοποίηση όταν μαζεύω χρήματα εκμεταλλευόμενος στον ένα ή τον άλλο βαθμό τον υπάλληλο ή τον εργάτη. Λέει ο Θεός θα ακούσει την κραυγή τους και δεν θα την αφήσει αναπάντητη. Και η τρίτη αμαρτία, Ιάκωβος 5 στο 5, είναι ότι ο πλούτος ξοδεύτηκε για προσωπικές απολαύσεις. Ζήσατε, λέει, τριφυλή ζωή πάνω στη γη και σπαταλήσατε, θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα της σφαγής. Λέει, τα ζώα εκεί τα πρόβατα και τα σφάζουν. Αφού μαζέψατε πλούτο που πάει χαμένος, αφού τα καταφέρατε με άδικα μέσα, στη συνέχεια λέει, τα ξοδέψατε όλα για πάρτι σας. Και η λέξη που χτυπά πιο έντονα από τις άλλες είναι «εσπαταλήσατε» το αρχαίο. Σπαταλός είναι αυτός που ξοδεύει πιο πολλά από αυτά που πραγματικά χρειάζεται. Σπαταλός είναι αυτός που δεν αρνείται τίποτα στον εαυτό του. Όμως το να μην στερώ, να μην θέλω να στερήσω τον εαυτό μου για οτιδήποτε, με οδηγεί να βγω εκτός ελέγχου σε κάθε τομέα της ζωής μου. Γιατί δεν έχω μάθει να λέω στον εαυτό μου «όχι». Και εκείνο ο πειρασμός, γιατί πόσες φορές βλέπουμε είτε διαφημίσεις στους δρόμους, στην τηλεόραση, στα περιοδικά, έρχονται στα σπίτια μας. Αυτό θα το ήθελα, αυτό θα το έπαιρνα. Πας σε ένα κατάστημα, βλέπεις εκεί πάνω τις βιτρίνες, θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκείνο. Ή λέμε το μάτι είναι αχόρταγο. Μπορείς να λες όχι. Να πάρεις κάτι που πραγματικά το έχεις ανάγκη και όχι απλώς μήπως ίσως χρειαστεί. Ένας αδερφός μου έλεγε, είχαν ένα πρόβλημα με τη σύζυγό του, πιστή. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έφερνε αρκετά. Είχαν χρήματα, αλλά πολλά πράγματα δεν τα χρησιμοποιούσαν στο τέλος. Μένανε στα ράφια, τα πετούσαν. Γιατί τα παίρνεις? Λέει το ίδιο. Τι λέει, κοίταξε, θα κάνω μια συμφωνία. Ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι λείπει από το σπίτι μας και θα πας στην υπεραγορά, γράψε το σε μια λίστα. Ό,τι θέλεις γράψε, δεν σου στερώ τίποτα, αλλά ό,τι είναι γραμμένο, δεν θα πάρεις τίποτα που δεν το έχεις γράψει και το είδες εκεί και λες ας το πάρω, ίσως το χρειαστώ. Και το κάνανε αυτό. Και ό,τι παίρνανε το καταναλώνανε γιατί το είχαν ανάγκη. Γιατί περνάς με το καροτσάκι, λες α, ίσως πάρω και αυτό, ίσως χρειαστώ και αυτό. Και αυτό. Και στο τέλος, μετά από χρόνια, το έχω πάθει κι εγώ, πάω στα ντουλάπια πάνω και βρω μια κονσέρβα βοδινό μπιφ που πήγαινε 6 χρόνια και έχει λήξει. Και λέω 6 χρόνια δεν πήρα μια φορά να φάω. Μήπως χρειαστεί, μήπως. Και μένει εκεί και ενώ μπορούσε να το φάει. Ένα στοχός, αφού δεν το είχα ανάγκη τελικά. Δηλαδή, είναι ειρωνία, αδερφή, να μην ξέρεις να λες τον εαυτό σου όχι. Γιατί όποιος ζει έτσι, σιγά σιγά δεν μπορεί πια. Είναι ανίκανος να δει τις ανάγκες των άλλων, τις ανάγκες του έργου του Θεού. Λες, για μένα, τον εαυτό μου, μήπως και στερηθώ. Μήπως όλα αποκλειστικά για τον εαυτό. Και εδώ είναι και ειρωνία, γιατί λέει ο άνθρωπος που ζει έτσι, βαδίζει στην καταστροφή και μιλάει «θρέψατε τις καρδιές σας για την ημέρα της σφαγής». Τρέφει τον εαυτό του όπως το ζώο που το πάνε για σφάξιμο. Επειδή το τι είναι ο κάθε άνθρωπος δεν εξαρτάται από τα λόγια του, αλλά από τις πράξεις του. Ο άνθρωπος που λέει ότι είναι πιστός, αναγεμένος, αλλά ζει σαν άπιστος, είναι άπιστος τελικά. Και αν δεν μετανοήσει, το τέλος θα είναι η αιώνια καταδίκη, όπως λέει. Αμός 8:4. Ο προφήτης απευθύνθηκε στο λαό του Θεού. «Ακούστε τούτο, εσείς που ρουφάτε τους πένιτες, πένιτες είναι οι φτωχοί, και αφανίζετε τους φτωχούς του τόπου, λέγοντας, πότε θα περάσει ο μήνας για να πουλήσουμε γεννήματα και το Σάββατο για να ανοίξουμε σιτάρι». Δηλαδή, άντε να φεύγει το Σάββατο από τη μέση που είμαστε ο Θεός να ξεκουραζόμαστε, γιατί εμείς θέλουμε να δουλέψουμε να βγάλουμε. Να περάσει το Σάββατο, το εμπόδιο δηλαδή, για να ανοίξουμε σιτάρι, μικραίνοντας το εφά, μεγαλώνοντας το σύκλο, δηλαδή έκλεβαν στα ζύγια, και νοθεύοντας τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσουμε τους φτωχούς με ασίμι και τον πένιτα για ένα ζευγάρι ποδήματα και να πουλήσουμε τα σκύβαλα του σιταριού. Τι σκέφτεται το μυαλό? Όπως είπα, όλοι το κάνουν, έφτασε να είναι φυσιολογικό, άρα κανένας δεν θα μου πει τίποτα. Είμαι κι εγώ όπως όλος ο κόσμος. Είμαι έξυπνος. Ξέρετε, ο διάβολος λέμε είναι τετραπέρατος και υπάρχουν άνθρωποι και πιστοί που λένε πρέπει να σκεφτώ έξυπνα, αλλά το έξυπνο πρέπει να προσέχει τη λέξη παύλα δαιμονικό μυαλό. Γιατί ένας που καταστρώνει, ας πούμε, ένα σχέδιο πώς να διαρρήξει μια τράπεζα με ένα τέλειο σχέδιο για χρόνια και τα καταφέρνει, είναι έξυπνος, αλλά με ποιου την ιδέα ο Θεός του την έβαλε? Είμαστε ικανοί για το καλύτερο, αλλά και για το χειρότερο. Και έχουμε την απίστευτη ικανότητα να δικαιολογήσουμε στους εαυτούς μας τα πάντα. Να το ρίξουμε στις περιστάσεις ή ότι δεν γινόταν αλλιώς. Ναι, μπορεί να ήταν αδικό τώρα τον υπάλληλο, αλλά αργότερα θα του δώσω. Μπορεί όταν έχω περισσότερα έσοδα να δώσω πιο πολλά στην εκκλησία. Μετά θα του δώσω ένα δώρο. Γιατί θέλεις να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ τώρα και αργότερα λες θα τον παλώσω. Αδερφοί, η καρδιά μας είναι ό,τι πιο απατηλό μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε μέσα στο λόγο τι λέει. Είναι εδάφια που δεν μας αρέσουν, αλλά ο λόγος είναι αυστηρός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Να πούμε είναι παλαιά και εντάξει, δεν είναι για μας σήμερα. Ισαΐας 1:16. Ο Ισαΐας απευθύνθηκε στο δικό του λαό. Λουστείτε, καθαριστείτε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας μπροστά από τα μάτια μου, σταματήστε πράττοντας το κακό, μάθετε να παράτετε το καλό, εξητήστε κρίση, κάντε ευθύτητα στον καταδυναστευμένο, να κρίνετε τον ορφανό, προστατεύστε τη δίκη της χείρας. Και μετά στο 18 είναι το γνωστό εδάφιο. Ελάτε τώρα και ας διαδικαστούμε, λέει ο Κύριος. Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί. Για τέτοιες αμαρτίες μιλάει, για τέτοιες αδικίες. Αλλά αδερφοί, αν είμαι του Χριστού, είμαι δίκαιος άνθρωπος. Και η τέταρτη αμαρτία είναι πως ο πλούτος αυτός αποκτήθηκε όχι απλά με άδικα μέσα, αλλά με φωνικά μέσα, με άγριον τρόπο, ακόμα και με τη βία. Λέει στον Ιάκωβο 5, στο 6ο εδάφιο. Καταδικάσατε, φωνεύσατε το δίκαιο, δεν σας αντιστέκεται. Τι τραγικό, ε! Αυτή είναι η τελική κατάληξη της κατηφόρας που παίρνει ο άνθρωπος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, Ιάκωβος 4:2, όταν έλεγε πως οι επιθυμίες μας προκαλούν τσακωμούς, έγραψε ότι όταν δεν ικανοποιηθούν αυτά που θέλουμε, τότε τι κάνουμε. Λέει, επιθυμείτε και δεν έχετε. Φωνεύετε και ζηλεύετε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε, πολεμάτε κλπ. Όταν δεν γίνεται το δικό μας, είμαστε ικανοί να φτάσουμε στα άκρα. Και δεν μιλάει για τους άπιστους, τους κακούς, τους έξω που θα πάνε κόλαση. Μιλάει στο λαό του Θεού, γιατί ο λαός του Θεού είναι άνθρωποι όλων των κατηγοριών και ποιοτήτων και ποικιλίας. Και όπως είπα, και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του την πνευματική μπορεί να ανεβοκατεύει στα καλά και στα κακά. Γι' αυτό όλοι είμαστε ικανοί, και οι θρησκευόμενοι και οι μη θρησκευόμενοι. Δηλαδή είμαστε ικανοί να σύρουμε τους ανθρώπους στα δικαστήρια. Είμαστε ικανοί, αν γινόταν, να λαδώσουμε το δικαστή, να του δώσουμε ένα δωράκι για να αλλάξει λίγο τη γνώμη του υπέρ μας. Είμαστε ικανοί να κάνουμε τα στραβά μάτια, αν πρόκειται να αποκτήσουμε περισσότερα, αδιαφορώντας για την αδικία που λαμβάνει η χώρα. Ιδιαίτερα όταν ο άλλος είναι δίκαιος άνθρωπος και θέλει να κάνει αυτό που ο Χριστός θέλει, είναι πιο εύκολο να τον εκμεταλλευτείς, αν δεν φοβάσαι και τον Κύριο. Δηλαδή όταν δεν θέλει να μπλέξει σε διαμάχες, δεν θέλει να πηγαίνει κόντρα, τότε είναι εύκολο να προβεί κάποιος σε τέτοιες ενέργειες που γονατίζουν τον άλλο. Σου λέει αυτό θα γίνει. Ναι, ο πλούτος μπορεί να είναι ευλογία, μπορεί να είναι δώρο από το Θεό, όμως μας τον δίνει για να χαρούμε κι εμείς και να ευλογήσουμε και να βοηθήσουμε και τους άλλους γύρω μας. Για να είναι κάποιος ελεύθερος από την αιχμαλωσία αυτή, πρέπει να είναι πλούσιος στην πίστη. Γι' αυτό λέει δύο κύριοι. Μα έχουμε στη γραφή ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε ο Αβραάμ, ήταν πλούσιος, αλλά δεν αγαπούσε τον Μαμμονά, αγαπούσε τον Κύριο. Είχε όμως, είχε δούλους, είχε πολλά. Πρέπει να είσαι πλούσιος κατά Θεό. Για τον πολύ κόσμο, όπως είπα, είχαμε και έχουμε πολλά. Μας δίνει ο Θεός δώρα για να τα διαχειριστούμε για τη Βασιλεία Του. Αν πρόκειται ο πλούτος να χρησιμοποιηθεί για να γίνει ευλογία και όχι να οδηγήσει σε καταδίκη, τότε δεν πρέπει να συσσωρεύεται, γιατί μας λέει αχρηστεύεται. Δεν μπορεί να ξοδεύεται μόνο για τις δικές μας απολαύσεις. Δεν μπορεί να έχει αποκτηθεί με άδικα ή με βία μέσα. 1 Τιμοθέου 6:17. Τι παραγγέλει ο Κύριος? Στους πλούσιους του τωρινού αιώνα παράγγελε να μην υψηλοφρονούν, μήτε να έχουν ελπίσει στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στο Θεό που μας παρέχει όλα πλούσια προς απόλαυση. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε έργα καλά, να είναι πρόθυμοι στο να δίνουν, κοινωνικοί, αποθησαυρίζοντας για τους εαυτούς τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, ώστε να κρατήσουν γερά την πραγματική ζωή. Ποια είναι η πραγματική ζωή? Η αιώνια ζωή. Και το εδάφιο αυτό, αδερφοί, μας αφορά όλους. Να δω δηλαδή όλα όσα μου έχει χαρίσει ο Κύριος, όχι μόνο ως ευκαιρία προσωπικής απόλαυσης, όχι μόνο ως ευλογία για πάρτι μου, αλλά ως προνόμιο να υπηρετήσω περισσότερο, να προσφέρω περισσότερο. Δηλαδή, αν ο Κύριος σου έχει δώσει πολλά ή και σου έρχονται πολλά, δίνε, κάνε το κύκλο. Και ξέρετε, έχω προσέξει ότι αυτός που δίνει, του έρχονται πιο πολλά. Δίνεις, σου έρχονται πιο πολλά. Άρα, μπορούμε να πούμε πως στο σπίτι μας δεν έχουμε πιο πολλά από ό,τι χρειαζόμαστε. Ξέρετε, το αναπέμπτον της ανθρωπότητας, 1,3 δις άνθρωποι, εξακολουθούν σήμερα να ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Ακόμα δεν έχουν τα αρκετό φαγητό, ούτε καθαρό νερό και βέβαια ούτε περίθαλψη, ούτε εκπαίδευση. Εμείς πρέπει να κινηθούμε σε μια ζωή απλή. Δεν λέω να αστερούμαστε, αλλά να είναι τέτοια ζωή μας που να ζούμε, λέει ο Παύλος, αν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, είμαστε αυτάρκεις. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Έχεις φαγητό κάθε μέρα, έχεις στέγη πάνω από το κεφάλι σου, δεν κρυώνεις, έχεις δηλαδή τη βάση, είσαι αυτάρκης. Γιατί κάποιος άλλος θα πει, τι αυτάρκης είναι αυτό, δεν είναι τίποτα. Εγώ θέλω και αυτό και αυτό και αυτό και βάζει μια λίστα με χίλια πράγματα. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία καταναλωτική που πρέπει να έχεις πάρα πολλά. Πρέπει, αδελφοί, να κινηθούμε προς μια απλή ζωή για να μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί είναι και πολλοί που παίρνουν πολλά και λένε δεν μας μένει τίποτα. Δεν περισσεύει. Τι να βοηθήσω, πώς θα δώσω σε κάποιον, αφού δεν έχω. Παίρνουμε ναι με πολλά, αλλά είναι διότι έχεις πολύ ακριβή δόση ή ενίκιο τη δίνεις, πολύ ακριβό αυτοκίνητο που έχει πολλά έξοδα, πολύ ακριβό το ένα το άλλο, το ρεύμα σου, τα πάντα, όλα και δεν σου φτάνουν. Ο άλλος λέει, μα εμείς παίρνουμε το 1/3 από εσάς και ζούμε. Καλά παίρνουμε, δόξα τω Θεώ. Και λέει, πώς μπορείτε και ζείτε εσείς με τόσα λίγα? Είναι τη διαχείριση κάνεις. Να ευχαριστούμε λοιπόν ενσυνείδητα το Θεό για τα όσα έχουμε. Θυμάστε, μου ήρθε τώρα πάλι, θυμάστε την αδελφή Νέλη που της έκανε εντύπωση, μου λέει, εσείς είστε πολύ πιστοί. Γιατί αδελφή, προσευχέστε. Να μην προσευχόμαστε, τι χριστιανοί είμαστε? Μα λέει, αφού δεν έχετε ανάγκη το Θεό. Λέει, γιατί δεν τον έχουμε? Λέει, εσείς έχετε απ' όλα. Πήγα στα σπίτια σας, τα ντουλάπια γεμάτα, τα ψυγεία. Δεν χρειάζεστε τίποτα. Τι ανάγκη έχετε τον Κύριο? Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Δεν έχουμε να ζήσουμε, ειδικά στη χώρα της. Και της έκανε εντύπωση που ενώ εμείς δεν έχουμε ανάγκη τον Θεό, πόσο πολύ πιστοί είμαστε. Εντάξει, αυτή το είδε τώρα στο υλικό, δεν βλέπει το για την αιωνιότητα. Σου λέει, εντάξει, είσαι πιστός, ο Κύριος έσωσε. Εντάξει, είναι καλό που το είδε έτσι για μας, γιατί πράγματι μπορούσαμε να πούμε, όπως λέει πολλοί κόσμος, δεν έχω ανάγκη τον Θεό. Τα λεφτά μου τα παίρνω, δουλεύω, οικογένεια μου, τα παιδιά μου. Αν αρρωστήσω, έχω το γεσί, δεν θα πληρώσω πολλά λεφτά. Λίγο πολύ, δεν τη βγάζω. Οι πιθανότητες μου δηλαδή. Ενώ εμείς γονατίζουμε και είναι καλό για μας. Αλλά θέλω να πω να ευχαριστούμε ενσυνείδητα τον Θεό για τα όσα έχουμε, τα πολλά που έχουμε. Και να ζητήσουμε χάρη να μπορούμε με αυτά που μας χαρίζει ο Θεός να πλουτίζουμε σε καλά έργα. Για ό,τι μας έχει χαρίσει, λέει ότι θα δώσουμε λόγο. Θυμάστε, αδερφοί, την παραβολή των ταλάντων? Έλα δούλε δύο, έλα πέντε, και αυτός που τα δύο τα κάνει τέσσερα και άλλος τα πέντε κάνει δέκα. Δεν τα πήραν τα ταλάντα και τα βάλαν στην τσέπη τους, δικά τους. Ήτανε δούλοι, δούλοι του Κυρίου. Ο Κύριος σου λέει, σου δίνω, παιδί μου, δούλεψέ τα. Ό,τι πιάσεις δεν είναι όλα δικά σου, είναι για μένα. Εγώ σου τα έδωσα για να δουλέψεις. Ο Θεός να μας δώσει την πίστη, να μας δώσει τα μάτια, να μας πλατείνει την καρδιά και ο καθένας ό,τι ανευπορεί να το χρησιμοποιήσει και για τη Βασιλεία του Θεού, για την ευλογία. Οι θησαυροί της γης είναι προσωρινοί, σκουριάζουν, μπορεί και να κλαπούν. Γιατί πολλοί άνθρωποι θησαυρίζουν στη γη, πιστεύοντας ότι αποκτούν ασφάλεια, αλλά τελικά βλέπουν τα πάντα να χάνονται. Και βλέπουμε πόσο διαφορετικά είναι με τους ουράνιους θησαυρούς. Γιατί μας λέει αυτοί είναι αιώνιοι, δεν σκουριάζουν, δεν μπορούν να κλαπούν, είναι απόλυτα ασφαλείς. Οτιδήποτε ο άνθρωπος θεωρήσει σαν το πιο σημαντικό μέσα στη ζωή του, αυτός είναι ο θησαυρός του. Άρα σκέψου, τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή μου, αυτός είναι ο θησαυρός μου. Μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι το σκυλάκι σου, μπορεί να είναι το χρυσάφι σου, μπορεί να είναι το οικοσμηματοθήκη σου, οτιδήποτε σκεφτείς το πιο πολύτιμο. Αυτός είναι ο θησαυρός του. Αυτό είναι το αντικείμενο της αγάπης και αφοσίωσής του. Πάνω σε αυτό θα αφιερώσει την περισσότερη προσοχή, το χρόνο του, την ενέργειά του. Έχει ανθρώπους που έχουν το χόμπι τους. Μην τους πεις για το χόμπι τους. Δουλεύουν, κάνουν χίλια δυο, αλλά είναι το χόμπι μου. Εκείνο είναι το είδωλο τους. Γι' αυτό ζουν. Έτσι η καρδιά του θα προσκοληθεί εκεί. Και ο Κύριος μας δίδαξε ότι οι θησαυροί μας πρέπει να φυλάγονται στον ουρανό για να είναι αιώνιοι. Απολαύσουμε και εδώ, αμήν, μέσα στη χάρη του Κυρίου που μας δίνει πλούσια, αλλά ταυτόχρονα, αδερφοί, είναι μεγάλη ευλογία το να από αυτά που έχεις που είναι δικά σου, που δικά μας, του Κυρίου είναι όλα, αλλά πες, είναι δικά μου, να μπορείς να βγάζεις και να έχεις τη δύναμη να βγάζεις και να πεις, έλα και εσύ. Και μάλιστα να το κάνεις και ανώνυμα, να μην φαίνεται. Γιατί βλέπει ο Κύριος, λέει, μάλιστα να μην ξέρει το ένα χέρι τι κάνει το άλλο, φαντάσου. Πόσο πολύ, όχι τρίτος, ούτε εσύ ο ίδιος να μην το θυμάσαι αυτό, να μην το σκέφτεσαι. Έκανα, έδωσα, έκανα. Δίνε και ξέχνα το. Αμήν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για αυτά τα λόγια. Βοήθησε μας να μένουμε ταπεινοί μπροστά σου, Κυρία μας. Και από όλα όσα αυτά που μας έχεις δώσει πλούσια, Κυρία μας, ξανά και ξανά και συνεχίζει να μας δίνεις, βοήθησε μας να είμαστε καλοί διαχειριστές, Κυρία μας, του πλούτου. Είτε είναι σε χρήματα, είναι σε υπάρχοντα, είναι σε ρούχα, είναι σε κάθε υλικό αγαθό, ακόμα και στα πνευματικά και οτιδήποτε, Κύριε. Μπορούμε να το μοιραστούμε, Κύριε μας, και να ευλογήσουμε άλλους. Από το χρόνο μας, Κύριε μας, από τη φιλία μας, την αγάπη μας για σένα, Κύριε μας, να τη δώσουμε, να τη μοιραστούμε, Κύριε μας, σε άλλους, να δείξουμε τη χαρά, Κύριε μας, της σωτηρίας, ούτως ώστε να ευλογηθεί ο πλησίον μας, Κύριε μας. Η κάθε ψυχή, Χριστέ μας Άγιε, που την έφερε στο δρόμο μας, Κύριε μας. Ευλογώ όλα τα αδέρφια που άκουσαν αυτό το μήνυμα, Κύριε μας. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αυστηρό, αλλά εσύ για να τα βάζεις μέσα στο λόγο σου, έχεις τους σκοπούς σου, Κύριε μας. Γιατί οι καρδιές μας είναι, Κύριε μας, πονηρές από τη φύση τους και χρειάζεται συνεχώς να υπάρχει ο έλεγχος, Ιησού μας Άγιε. Ο λόγος σου κάτω, τα ρήματα σου εκεί γραμμένα, Κύριε, για να προσέχουμε και να μην ξεγελιόμαστε, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον Γ. Ο δε Ιωράμ, γιος του Αχάβ, εβασίλευσεν επί τον Ισραήλ εν Σαμαρία, το 18ο έτος του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσεν έτη 12. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ουχή όμως καθώς ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού. Διότι εσήκωσε το άγαλμα του Βάαλ, το οποίον είχε κάμει ο πατήρ αυτού. Πληνεί το προσκεκολλημένος εις τας αμαρτίας του Ιεροβοάμ, Ιού του Ναβάτ, ως της έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Δεν απεμακρύνθη από αυτόν. Μισά δε ο βασιλεύς του Μωάβ είχε πείμνια και έδιδεν εις τον βασιλέα του Ισραήλ 100.000 αρνίων και 100.000 κρυών με τα μαλλία αυτό. Αλλά αφού απέθανε ο Αχάβ, απεστάτησε ο βασιλεύς του Μωάβ κατά του βασιλέως του Ισραήλ. Και εξήλθεν ο βασιλεύς Ιωράμ εκ της Σαμαρίας κατ' εκείνων των καιρών και απειρίθμισε πάντα τον Ισραήλ. Και υπήγε και απέστειλε προς Ιωσαφάτ τον βασιλέα του Ιούδα λέγον: «Ο βασιλεύς του Μωάβ απεστάτησε κατ' εμού. Έρχεσαι με τεμού εναντίον του Μωάβ εις πόλεμο». Ο δε είπε: «Θέλω αναβεί. Εγώ είμαι ο Σύ, ο λαός μου ως ο λαός σου, η ύπη μου ως η ύπη σου». Και είπε: «Δια ποιας οδού θέλουμε να αναβεί?» Ο δε απεκρίθη: «Δια της οδού της ερήμου εδώ». Και υπήγαινε ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο βασιλεύς του Ιούδα και ο βασιλεύς του Εδόμ. Και περίλθον οδόν 7 ημερών. Και δεν ήτο είδωρ δια το στρατόπεδον και δια τα κτίνη τα ακολουθούνται αυτούς. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ: «Ο βεβαίως συνεκάλεσεν ο Κύριος τους τρεις τούτους βασιλείς δια να παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Μωάβ». Ο δε Ιωσαφάτ είπε: «Δεν είναι εδώ προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσομεν τον Κύριον δι' αυτού?» Και απεκρίθη εις εκ των δούλων του βασιλέως του Ισραήλ και είπεν: «Είναι εδώ Ελισέ, ο γιος του Σαφάτ, ώστις επέχεν είδωρ εις τας χείρας του Ηλία». Και είπεν ο Ιωσαφάτ: «Λόγος Κυρίου είναι μετ' αυτού». Και κατέβησαν προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ και ο βασιλεύς του Εδόμ. Και είπεν ο Ελισέ προς τον βασιλέα του Ισραήλ: «Τι είναι μεταξύ εμού και σου?» Είπαγε προς τους προφήτας του πατρός σου και προς τους προφήτας της μητρός σου. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς του Ισραήλ: «Μη, διότι ο Κύριος συνεκάλεσε τους τρεις τούτους βασιλείς δια να παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Μωάβ». Και είπε ο Ελισέ: «Ζει ο Κύριος των δυνάμεων ενώπιον του οποίου παρίσταμε. Βεβαίως, εάν δεν εσεβόμην το πρόσωπον του Ιωσαφάτ, βασιλέως του Ιούδα, δεν ήθελον επιβλέψει προσέ, ουδε ήθελον σε ειδή. Αλλά τώρα φέρετε μη ψαλτοδόν». Και ενώ έψαλεν ο ψαλτοδός, ήρθε επ' αυτόν η χείρ του Κυρίου. Και είπεν: «Ούτω λέγει Κύριος, κάμε την κοιλάδα ταύτην λάκους λάκους. Διότι ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλετε ειδή άνεμον και δεν θέλετε ειδή βροχή. Και αυτή η κοιλάς θέλει πληστή ύδατος και θέλει ποιη σεις και τα ποιμνιά σας και τα κτίνη σας. Αλλά τούτο είναι μικρόν πράγμα εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Εις την χείρα σας θέλει παραδώσει και τον Μωάβ και θέλετε πατάξει πάσαν οχυράν πόλη και πάσαν εκλεκτήν πόλη και θέλετε καταβάλει παν δέντρων καλών και εμφράξει πάσα στα σπηγά των υδάτων και αχριώσει με λίθους πάσαν αγαθήν μερίδα γης». Και το πρωί, ενώ ετελείτο η προσφορά, ιδού ήρθον ύδατα από τη σοδού εδώ και επλήστη η γη υδάτων. Και ότε ήκουσαν πάντες οι Μωαβίτε ότι ανέβησαν οι βασιλείς δια να πολεμήσω συν αυτούς, συνηθρίστησαν πάντες οι μάχεραν περιζωνιόμενοι και επάνω και εστάθησαν επί των συνόρων. Και εξηγέρθησαν το πρωί και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος επί τα ύδατα, είδον οι Μωαβίτε εκ του απέναντι τα ύδατα κόκκινα ως αίμα. Και είπον: «Τούτο είναι αίμα. Βεβαίως οι βασιλείς επολέμησαν και χτυπήθησαν με τα λύλων. Τώρα λοιπόν εις τα λάφυρα Μωάβ. Και ότε ήλθαν εις το στρατόπεδον του Ισραήλ, εσηκώθησαν οι Ισραηλίτε και επάταξαν τους Μωαβίτας, ώστε έφυγον από προσώπου αυτών, και κτυπώντες τους Μωαβίτας εισήλθον εις την γην αυτών. Και κατέστρεψαν τας πόλεις και εισπάσαν αγαθήν μερίδα γης, έριψαν έκαστος την πέτραν αυτού και εγέμισαν αυτήν. Και πάσα στα σπηγά των υδάτων ενέφραξαν και παν δένδρων καλών κατέβαλαν. Ώστε εν κυρ Ασαρέθ έμειναν ηλίθιοι αυτής και κυκλώσαντες εις φενδονιστέ επάταξαν αυτήν. Και ότε ο βασιλεύς του Μωάβ είδεν ότι η μάχη υπερίσχυεν εναντίον αυτού, έλαβε μεθε αυτού 700 άνδρας ξυφύρης, δια να διακόψωσι το στράτευμα μέχρι του βασιλέως εδώ. Πλην δεν ειδηνήθησαν. Τότε έλαβε τον πρωτότοκον αυτού ιών, ως της έμελε να βασιλεύσει ανταυτού, και προσέφεραν αυτόν ολοκαύτωμα επί του τείχους, και έγινεν αγανάκτησης μεγάλη εν το Ισραήλ. Και αναχωρήσαντες από αυτού, επέστρεψαν εις την γην αυτών. Έσδρας, κεφάλαιον έψιλον. Τότε προεφύτευσεν ο προφήτης Αγκαίος και Ζαχαρίας ο γιος του Ιδώ προς τους Ιουδαίους τους εν Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, προφητεύοντες προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. Και σηκώθησαν Ζωροβάβελ ο γιος του Σαλαθίλ και Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ και ήρχισαν να οικοδομώσει τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ. Και με ταυτόν οι προφήτες του Θεού βοηθούντες αυτούς. Εν τούτο το καιρό ελθόντες προς αυτούς Ταθναή ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού και Σεθάρ Βοσναή και οι συνέτεροι αυτών είπων προς αυτούς ούτω. Τις προσέταξεν εις εσάς να οικοδομείτε τον οίκον τούτον και να εγείρετε τούτον των τείχων? Και τότε είπομεν προς αυτούς ποια είναι τα ονόματα των ανδρών ήτινες οικοδομούσι την οικοδομήν ταύτη. Αλλά επί τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων ήτο ο οφθαλμός του Θεού αυτών και δεν ειδύναντο να πάυσω συν αυτούς έως σου έλθει η υπόθεσης προς τον Δαρίον. Και τότε έδωκαν απόκρισιν διεπιστολής περί τούτου. Αντίγραφον της επιστολής την οποίαν Ταθναή ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού και Σεθάρ Βοσναή και οι συνέτεροι αυτού οι Αφαρσαχαίοι οι εντεύθεν του ποταμού απέστειλαν προς Δαρίον τον βασιλέα. Απέστειλαν επιστολήν προς αυτόν ενίοι το γεγραμμένον ούτως. Εις τον Δαρίον τον βασιλέα πάσα ειρήνη. Γνωστόν έστω εις τον βασιλέα ότι υπήγαμεν εις την επαρχία της Ιουδαίας προς τον οίκον του μεγάλου Θεού και αυτός οικοδομείται με λίθους μεγάλους και εντίθενται ξύλα εις τους τείχους και το έργον τούτο προχωρεί ταχαίως και ευωδούται εις τας χείρας αυτών. Και ρωτήσαντες εκείνους τους πρεσβυτέρους, ελαλήσαμεν προς αυτούς ούτω. Τις προσέταξεν εις εσάς να οικοδομείτε τον οίκον τούτον και να εγείρετε τούτον τον τείχον? Έτι και τα ονόματα αυτών ρωτήσαμεν, δια να συφανερώσομεν και γράψομεν προς σε τα ονόματα των ανδρών των επικεφαλής αυτών. Και απεκρίθησαν προς ημάς ούτω, λέγοντες, «Ημείς είμεθα η δούλη του Θεού του ουρανού και της γης, και οικοδομούμεν τον οίκον των προπολών ήδη ετών οικοδομηθέντα, τον οποίον βασιλεύς μέγας του Ισραήλ οκοδόμησε και ανήγειρε. Αφού όμως οι πατέρες ημών παρόργησαν τον Θεόν του ουρανού, παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος του Χαλδαίου και κατέστρεψε τον οίκον τούτον και μετόκισε τον λαόν εις την Βαβυλώνα. Πλην εν το πρώτο έτη κύρου του βασιλέως της Βαβυλώνος, ο βασιλεύς Κύρος έδωκε προς τα γην να οικοδομηθεί ούτως ο οίκος του Θεού. Και τα σκεύη έτη τα χρυσά και αργυρά του οίκου του Θεού, τα οποία Ναβουχοδονόσορ έλαβεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ και έφεραν αυτά εις το ναό της Βαβυλώνος, ταύτα ο Κύρος ο βασιλεύς εσήκωσεν εκ του ναού της Βαβυλώνος και παρεδόθησαν εις τον ονομαζόμενον Σασαβασάρ, τον οποίον είχε κάμει έπαρχον. Και είπε προς αυτόν, «Λάβε τα σκεύη ταύτα, είπαγε, φέρε αυτά εις τον ναόν τον εν Ιερουσαλήμ και ο οίκος του Θεού ας οικοδομηθεί εν το τόπο αυτού». Τότε ελθόν ούτως ο Σασαβασάρ έθεσε τα θεμέλια του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ και απ' εκείνου του χρόνου έως τη σήμερον οικοδομείται και δεν ετελείωσε. Τώρα λοιπόν, εάν φαίνεται αρεστόν εις τον βασιλέα, ας γίνει έρευνα εν το θησαυροφυλακείο του βασιλέως των Βαβυλώνη, εάν είναι αληθινόν ότι εξεδόθη διαταγή παρακύρου του βασιλέως, να οικοδομηθεί ο οίκος ούτος του Θεού εν Ιερουσαλήμ. Και ας αποστείλει ο βασιλεύς προς ημάς την θέλησιν αυτού περί τούτου. Έσδρας. Κεφάλαιον σίγματα. Τότε Δαρίος ο βασιλεύς εξέδωκε διαταγήν και ηρεύνησαν εν της αρχής όπου κίνται η θησαυρή εν Βαβυλώνη. Και ευρέθη εν Αχμεθά, εν το παλατείο το εν τη επαρχία των Μίδων, εις τόμος και ήτο εν αυτό υπόμνημα γεγραμμένον ούτος. Εν το πρώτο έτη κύρου του βασιλέως, κύρος ο βασιλεύς εξέδωκε διαταγήν περί του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Ας οικοδομηθεί ο οίκος, ο τόπος εις τον οποίον προσφέρονται εθυσίε και ας τεθώσει τα θεμέλια αυτού δυνατά. Το ύψος αυτού εξήκοντα πήχε και το πλάτος αυτού εξήκοντα πήχε. Τρεις σειρέ μεγάλων λίθων και μία σειρά ξύλων νέων. Και τα αναλώματα ας δοθώσιν εκ του οίκου του βασιλέως. Τα χρυσά έτη και τα αργυρά σκεύη του οίκου του Θεού, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ έλαβεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ και έφεραν εις Βαβυλώνα, ας αποδοθώσει και ας επανέλθωσιν εις τον ναόν των εν Ιερουσαλήμ, έκαστον εις τον τόπον αυτού και ας τεθώσιν εις τον οίκον του Θεού. Τώρα λοιπόν τα Θναή έπαρχε τον πέραν του ποταμού σε θάρβος Θναή και οι συνεταιροί σας, οι αφαρσαχαίοι, υπέραν του ποταμού, απομακρύνθητε εκείθεν. Αφήσατε το έργον τούτου του οίκου του Θεού. Ο έπαρχος των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ας οικοδομήσωση των οίκων τούτων του Θεού εν το τόπο αυτού. Εξεδόθη έτη παρεμού διαταγή, τι θέλετε κάμει στους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων τούτων δια την οικοδομή τούτου του οίκου του Θεού. Εκ των υπαρχόντων του βασιλέως, εκ του φόρου των πέραν του ποταμού, θέλουσι δοθεί αμέσως αναλώματα εις τους ανθρώπους τούτους δια να μη εμποδιστώσει. Και ούτινος πράγματος έχουσι χρίαν και μόσχοι και κρυοί και πρόβατα δια το σολοκαυτώσεις του Θεού του ουρανού, σύτος, άλλας, ίνος και έλεον κατά την αίτηση των ιερέων των εν Ιερουσαλήμ, ας δίδονται εις αυτούς καθημέραν ανεφελήψεως, δια να προσφέρωση θυσίας εις ως μην ευωδίας προς τον Θεόν του ουρανού και να προσεύχονται υπέρ της ζωής του βασιλέως και των ιών αυτού. Εξεδόθη έτη παρεμού διαταγή παντός ανθρώπου, ώστις παραλλάξει των λόγων τούτων, να αποσπαστεί ξύλων εκ της οικίας αυτού και να στηθεί και να κρεμαστεί επ' αυτό. Η δε οικία αυτού ας γίνει δια τούτο κοπρών. Και ο Θεός, ώστις κατόκισε το όνομα αυτού εκεί, ας εξολοθρεύσει πάντα βασιλέα και λαών, ώστις εκτείνει την χείρα αυτού δια να παραλλάξει τι, ώστε να καταστρέψει τούτον τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ. Εγώ ο Δαρίος εξέδωκα την διαταγήν, ας εκτελεστεί ταχαίως. Τότε ο Ταθναή, ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού, ο Σεθάρ Βοσναή και οι συνέτεροι αυτών, κατά τα προσταχθέντα υπό του Δαρίου του βασιλέως, ούτως έκαμον ταχαίως. Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων οκοδόμουν και ευωδούντο κατά την προφητείαν Αγγέου του προφήτου και Ζαχαρίου ιού του Ιδώ. Και οκοδόμησαν και ετελείωσαν κατά την προσταγήν του Θεού του Ισραήλ και κατά την προσταγήν του Κύρου και Δαρίου και Αρταξέρξου βασιλέως της Περσίας. Και συνετελέστη ο οίκος ούτως την τρίτην ημέρα του μηνός Αδάρ, εν το έκτο έτη της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως. Και εγγέννησαν εν Εφροσύνη οι ιοί του Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λεβίτε και οι λοιποί εκ των ιών της εχμαλωσίας των οίκων τούτων του Θεού. Και προσέφεραν εις των εγγενισμών του οίκου τούτου του Θεού 100 μόσχους, 200 κρυούς, 400 αρνία. Και διαπροσφοράν περί αμαρτίας υπέρ παντός του Ισραήλ 12 τράγους κατά των αριθμών των φυλών του Ισραήλ. Και έστησαν τους ιερείς εις τας διαιρέσεις αυτών και τους Λεβίτας εις τα υπουργήματα αυτών δια την υπηρεσίαν του Θεού την εν Ιερουσαλήμ. κατά το γεγραμμένον εν το βιβλίο του Μωυσέως. Και έκαμον το Πάσχα η της εχμαλωσίας τη 14η του πρώτου μηνός, διότι οι ιερείς και οι Λεβίτε εκαθαρίστησαν ομού. Πάντες ήσαν και καθαρισμένοι και έσφαξαν το Πάσχα εις πάντα στους ιούς της εχμαλωσίας και εις τους αδελφούς αυτών τους ιερείς και εις εαυτούς. Και έφαγον οι Ισραήλ οι επιστρέψαντες από της εχμαλωσίας και πάντες οι χωριστέντες προς αυτούς από της ακαθαρσίας των εθνών της γης, δια να εξητήσωση Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και έκαμον την εορτήν των αζήμων 7 ημέρας μετεφροσύνης, διότι έφρανεν αυτούς ο Κύριος και έστρεψε προς αυτούς την καρδίαν του βασιλέως της Ασσυρίας, δια να ενισχύσει τα σχήρας αυτών εις το έργον του οίκου του Θεού, του Θεού του Ισραήλ. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον σίγμα τάφ. Οι του Λεβί ήσαν Γυρσόν, Καάθ και Μεραρί, και οι του Καάθ Αμράμ, Ισαάρ και Χεβρόν και Οζιήλ, και οι του Αμράμ Ααρών και Μωυσής και η Μαριάμ. Οι δε οι του Ααρών Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Ο Ελεάζαρ εγέννησε τον Φινέες, ο Φινέες εγέννησε τον Αβισουά, και Αβισουά εγέννησε τον Βουκί, και Βουκί εγέννησε τον Οζή, και Οζή εγέννησε τον Ζεραΐα, και Ζεραΐας εγέννησε τον Μεραϊόθ, και Μεραϊόθ εγέννησε τον Αμαρία, και Αμαρίας εγέννησε τον Αχιτόβ, και Αχιτόβ εγέννησε τον Σαδόκ, και Σαδόκ εγέννησε τον Αχιμάς, και Αχιμάς εγέννησε τον Αζαρία, και Αζαρίας εγέννησε τον Ιωαννάν, και Ιωαννάν εγέννησε τον Αζαρίαν. Ούτως είναι ο Ιωρατεύσας εν το ναό, τον οποίον οκοδόμησεν ο Σολομών εν Ιερουσαλήμ. Και Αζαρίας εγέννησε τον Αμαρία, και Αμαρίας εγέννησε τον Αχιτόβ, και Αχιτόβ εγέννησε τον Σαδόκ, και Σαδόκ εγέννησε τον Σαλούμ, και Σαλούμ εγέννησε τον Χελκίαν, και Χελκίας εγέννησε τον Αζαρίαν, και Αζαρίας εγέννησε τον Σεραΐα, και Σεραΐας εγέννησε τον Ιωσεδέκ, και Ιωσεδέκ υπήγεν εις την μετικεσίαν, ότι ο Κύριος έκαμε να μετικιστεί ο Ιούδας και η Ιερουσαλήμ δια χειρός του Ναβουχοδονόσορ. Οι του Λεβί, Γυρσόμ, Καάθ και Μεραρί. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Γυρσόμ, Λιβνί και Σιμεΐ, και οι του Καάθ, Αμράμ και Ισαάρ και Χεβρόν και Οζίλ. Οι του Μεραρί, Μααλί και Μουσί. Και αυτά είναι η συγγένεια των Λεβιτών κατά τας πατριάς αυτών. Του Γυρσόμ, Λιβνί, Ιωστούτου, Ιαάθ, Ιωστούτου, Ζημά, Ιωστούτου, Ιωάχ, Ιωστούτου, Ιδό, Ιωστούτου, Ζερά, Ιωστούτου, Ιεθρέ, Ιωστούτου. Ιη του Καάθ, Αμιναδάβ, Ιωστούτου, Κορέ Ιωστούτου, Ασύρ Ιωστούτου, Ελκανά Ιωστούτου και Αβιασάφ Ιωστούτου και Ασύρ Ιωστούτου, Ταχάθ Ιωστούτου, Ουριήλ Ιωστούτου, Οζίας Ιωστούτου και Σαούλ Ιωστούτου. Και οι του Ελκανά, Αμασαΐ και Αχιμόθ. Και Ελκανά, οι του Ελκανά, Σουφί Ιωστούτου και Ναχάθ Ιωστούτου, Ελιάβ Ιωστούτου, Ιεροάμ Ιωστούτου, Ελκανά Ιωστούτου, και ή του Σαμουήλ, Βασνί, ο πρωτότοκος και Αβιά, ή του Μεραρί, Μααλί, Λιβνί Ιωστούτου, Σιμεΐ Ιωστούτου, Ουζά Ιωστούτου, Σιμαά Ιωστούτου, Αγγία Ιωστούτου, Ασαΐας Ιωστούτου. Και ούτι είναι τους οποίους κατέστησε ο Δαβίδ επί το έργον της μουσικής του οίκου του Κυρίου, αφού η κυβωτός έβρικεν ανάπαυση. Και η πειρά του έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου με ψαλτοδίας έως σου ο Σολομών οκοδόμησε τον οίκον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ. Και τότε κατεστάθησαν εις το υπούργημα αυτών κατά την τάξην αυτών. Και ούτι είναι οι κατασταθέντες μετά των τέκνων αυτών. Εκ των ιών των καθητών, Εμάνο Ψαλτοδός, Υιός του Ιωήλ, Υιού του Σαμουήλ, Υιού του Ελκανά, Υιού του Ιεροάμ, Υιού του Ελιήλ, Υιού του Θωά, Υιού του Σουφ, Υιού του Ελκανά, Υιού του Μάθ, Υιού του Αμασαΐ, Υιού του Ελκανά, Υιού του Ιωήλ, Υιού του Αζαρίου, Υιού του Σοφονίου, Υιού του Ταχάθ, Υιού του Ασίρ, Υιού του Αβιασάφ, Υιού του Κορέ, Υιού του Ισαάρ, Υιού του Καάθ, Υιού του Λεβί, Υιού του Ισραήλ. Και ο αδελφός αυτού, Ασάφ, ο ιστάμενος εν δεξιά αυτού. Ασάφ, ο γιος του Βαραχίου, Υιού του Σιμεά, Υιού του Μιχαήλ, Υιού του Βαασίου, Υιού του Μαλχίου, Υιού του Εθνή, Υιού του Ζερά, Υιού του Αδαΐα, Υιού του Εθάν, Υιού του Ζημά, Υιού του Σιμεΐ, Υιού του Ιαάθ, Υιού του Γυρσόμ, Υιού του Λεβί. Και οι αδελφοί αυτών, οι Μεραροί, οι εξ αριστερών. Εθάν, ο γιος του Κισί, Υιού του Αβδί, Υιού του Μαλούχ, Υιού του Ασαβία, Υιού του Αμασία, Υιού του Χελκίου, Υιού του Αμσί, Υιού του Βανί, Υιού του Σαμίρ, Υιού του Μααλί, Υιού του Μουσί, Υιού του Μεραροί, Υιού του Λεβί. Και οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε, διορισμένοι εις πάσας τας υπηρεσίας της σκηνής του οίκου του Θεού. Ο δε Αρών και οι αυτού εθυμίαζον επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και επί το θυσιαστήριον του θυμιάματος, διορισμένοι εις πάσας τας εργασίας του Αγίου των Αγίων και εις τον ακάμνωσιν εξηλαίωσιν υπέρ του Ισραήλ, κατά πάντα όσα προσέταξε Μωυσής ο δούλος του Θεού. Και ούτι είναι η γη του Αρών, Ελεάζαρ υιος τούτου, Φινέες υιος τούτου, Αβισουά υιος τούτου, Βουκί υιος τούτου, Οζή υιος τούτου, Ζεραΐας υιος τούτου, Μεραϊόθ υιος τούτου, Αμαρίας υιος τούτου, Αχιτόβ υιος τούτου, Σαδόκ υιος τούτου, Αχιμάας υιος τούτου. Και αυτή είναι η κατοικία αυτών κατά τα σκόμας αυτών εν της ορίης αυτών, των ιών του Ααρών εκ της συγγενείας των καθητών, διότι εις αυτούς έπεσε ο κλήρος. Και έδωκαν εις αυτούς την Χεβρών εν γη Ιούδα και τα περίχωρα αυτής κύκλο αυτής. Τους αυρούς όμως της πόλεως και τα σκόμας αυτής έδωκαν εις τον Χάλεβ των ιών του Ιεφωνή. Εις δε τους ιούς του Ααρών έδωκαν τας πόλεις του Ιούδα, την Χεβρών, την πόλη του καταφυγίου και την Λιβνά και τα περίχωρα αυτής και την Ιαθήρ και την Εσθεμοά και τα περίχωρα αυτής και την Ιλών και τα περίχωρα αυτής, την Δεβίρ και τα περίχωρα αυτής και την Ασάν και τα περίχωρα αυτής και την Βεθ Σεμές και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Βενιαμίν την Γαβαά και τα περίχωρα αυτής και την Αλεμέθ και τα περίχωρα αυτής και την Αναθόθ και τα περίχωρα αυτής, πάσε επόλης αυτών κατά τα συγγενείας αυτών 13. Και εις τους ιούς του Καάθ, τους εναπολιφθέντας, εδόθησαν κατά κλήρον εκ της συγγενείας εκατέρας φυλής και εκ της ημισίας φυλής της ημισίας του Μανασί 10 πόλεις. Και εις τους ιούς του Γυρσόμ, κατά τα συγγενείας αυτών εκ της φυλής Ισάχαρ και εκ της φυλής Ασίρ και εκ της φυλής Νεφθαλή και εκ της φυλής του Μανασί εν Βασάν 13 πόλεις. Εις τους ιούς του Μεραρί, κατά τα συγγενείας αυτών, εδόθησαν διακλήρου εκ της φυλής Ρουβίν και εκ της φυλής Γάδ και εκ της φυλής Ζαβουλών 12 πόλεις. Και οι Ισραήλ έδωκαν εις τους Λεβίτας τας πόλεις ταύτας και τα περίχωρα αυτών. Και έδωκαν κατά κλήρον εκ της φυλής των ιών Ιούδα και εκ της φυλής των ιών Σιμεών και εκ της φυλής των ιών Βενιαμίν τας πόλεις ταύτας, ονομαστήσας κατά τα ονόματα αυτών. Οι δε εκ των συγγενειών των ιών Καάθ έλαβον πόλεις των ορίων αυτών εκ της φυλής Εφραήμ. Και έδωκαν εις αυτούς τας πόλεις του καταφυγίου, την Σιχέμ και τα περίχωρα αυτής, εν το όρι Εφραήμ και την Γεζέρ και τα περίχωρα αυτής. Και την Ιοκμεάμ και τα περίχωρα αυτής και την Βεθορών και τα περίχωρα αυτής και την Εαλών και τα περίχωρα αυτής και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής. Και εκ της ημισίας φυλής Μανασί, την Ανίρ και τα περίχωρα αυτής, και την Βιλεάμ και τα περίχωρα αυτής, ταύτας έδωκαν εις τα συγγενείας των εναπολιφθέντων των ιών Καάθ. Εις τους Ιούς γυρσόμ έδωκαν εκ της συγγενείας της ημισίας φυλής Μανασί την Γολάν εν Βασάν και τα περίχωρα αυτής και την Ασταρόθ και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Ισάχαρ την Κεδές και τα περίχωρα αυτής και την Δαβράθ και τα περίχωρα αυτής και την Ραμόθ και τα περίχωρα αυτής και την Ανίμ και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Ασύρ την Μασάλ και τα περίχωρα αυτής και την Αβδόν και τα περίχωρα αυτής και την Χουκόκ και τα περίχωρα αυτής και την Ρεόβ και τα περίχωρα αυτής και εκ της φυλής Νεφθαλή την Κεδές εν Γαλιλαία και τα περίχωρα αυτής και την Αμών και τα περίχωρα αυτής και την Κυριαθαΐμ και τα περίχωρα αυτής. Εις τους Ιούς του Μεραρή τους εναπολιφθέντας έδωκαν εκ της φυλής του Ζαβουλών την Ρημών και τα περίχωρα αυτής, την Θαβόρ και τα περίχωρα αυτής, εις δε το πέραν του Ιορδάνου, πλησίον της Ιεριχώ, προς ανατολάς του Ιορδάνου, έδωκαν εκ της φυλής Ρουβίν, την Βοσόρ εν Διερήμο και τα περίχωρα αυτής, και την Ιασά και τα περίχωρα αυτής, και την Κεδημόθ και τα περίχωρα αυτής, και την Μιφαάθ και τα περίχωρα αυτής. Και εκ της φυλής Γάδ την Ραμόθ εν Γαλαάδ και τα περίχωρα αυτής και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρα αυτής και την Εσεβών και τα περίχωρα αυτής και την Ιαζήρ και τα περίχωρα αυτής.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιοι Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκύτητα της παρουσίας σου. Αληθινά είσαι εν το μέσο ημών και θέλουμε να σου δώσουμε, Κύριε, τη δόξα, την προσκύνηση, τη λατρεία, Κύριέ μας. Και σου ζητάμε αυτή την ώρα εσύ να χρήσεις και το λόγο σου, Κύριέ μας, καθώς έχω ανάγκη από σένα, Κύριε Ιησού μας, να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Κάθε λόγος που θα ακουστεί να είναι δοσμένος, χρησμένος από σένα για να φέρει αποτέλεσμα, Κύριε, μέσα στις ζωές μας, Ιησού μας. Εν το όνομα σου το Άγιο, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αδελφοί, έχει να κάνει ο τρόπος των ανθρώπων με τον τρόπο του Κυρίου. Και θέλω να δούμε την εικόνα όπου ο Ιησούς μας, που στάθηκε απέναντι από την Ιερουσαλήμ και τι είπε, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές ήθελα να σε βάλω όπως η γλώσσα, η όρνης, κάτω από τα φτερά της μαζεύει τα ορνηθόπουλα εκεί και νιώθουν την θαλπορή, την προστασία, την αγάπη. Ακριβώς έτσι ο ζωντανός Θεός, ο οποίος κατοίκησε μέσα στο Χριστό, τον Ιησού, και με τα ίδια σπλάχνα την καρδιά, ήθελε να συνάξει το λαό της Ιερουσαλήμ κάτω από τα φτερά της αγάπης του. Να νιώσουν την παρουσία του, τη δόξα του, την αγάπη του, τα σπλάχνα του. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν θελήσατε. Βλέπετε, ο Κύριος δεν παραβιάζει το ελεύθερο θέλω. Έχει να κάνει εάν θέλεις. Όποιος θέλει, ο πίσω μου έλθει. Αν δεν θέλεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, τον καιρό της διακονίας του, μπροστά στους Ιουδαίους, είχε την ίδια καρδιά και τα ίδια σπλάχνα. Να καταλάβουν ότι ήταν ο Θεός εν σαρκή, εκείνος τον οποίον περίμεναν. Στο Λουκά, στο Κάπα κεφάλαιο, έρχονται και λένε στον Κύριο, «Υπέ εις ημάς, εν ποία εξουσία πράτης ταύτα». Έβλεπαν τις δυνάμεις του Θεού, έβλεπαν τις θεραπείες, έβλεπαν να γίνονται πράγματα τα οποία δεν έγιναν ποτέ στον Ισραήλ και εκείνο που είχαν να πούν στον Θεό εν σαρκή, στον Ιησού Χριστό μέσα στον οποίο κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας, με ποια εξουσία πράττεις αυτά. Πρέπει να λογοδοτήσεις σε μας, γιατί εμείς είμαστε η εξουσία εδώ του τόπου. Ο τρόπος του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους ο πατέρας είχε επενδύσει, ανάμεσα στα υπόλοιπα έθνη, είχε επενδύσει σε αυτό το λαό. θα έπρεπε να γνωρίσουν την ημέρα της επίσκεψής του. Το περίμενε ο Κύριος αυτό. Αμήν. Το γιατί δεν τον γνώρισαν, θα το δούμε παρακάτω. Και ο Κύριος τι τους λέει. Και θέλω να πάρουμε, αδελφοί, το παράδειγμα του Κυρίου. Όταν έρχονται οι άνθρωποι με τον τρόπο το δικό τους, τον εγωιστικό, με δήθεν εξουσία, δήθεν ανθρώπινη, να σου πούν με ποια εξουσία μιλάς, ποιος είσαι εσύ. Ο Κύριος πώς τους αποκρίθηκε. Αδελφοί, πάντα μέσα στην καρδιά του Κυρίου Ιησού η βάση της διακονίας του τι ήταν. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Αμήν. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελε ο Κύριος είναι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν να τον ελέγξουν, να καταλάβουν, να τους βοηθήσει. Τι τους λέει. Πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννη είναι από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Τους απαντάει με μια ερώτηση. Θέλει να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι τι σκέπτονται τώρα. Εάν πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους, ο λαός που ήξεραν και είχαν δεχτεί τον Ιωάννη, θα στραφεί εναντίον μας. Εάν πούμε ότι είναι από το Θεό, ο Ιωάννης μαρτύρησε για τον Κύριο. Και το ήξεραν αυτό. Αμήν. Λέει, δεν εξεύρωμεν. Αν δεν ξέρετε, δεν σας λέω κι εγώ. Ο τρόπος του Κυρίου, πιστεύω φεύγοντας, εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιησού, θα θαύμασαν για τη σοφία και τη χάρη του Κυρίου. Τους δόθηκε μια ευκαιρία να καταλάβουν ότι δεν είναι κάποιος που θέλει να εξαπατήσει το λαό, αλλά πράγματι είναι αυτός τον οποίον ο Ιωάννης είπε, ο πίσω μου ερχόμενος. Είναι ανώτερός μου, του οποίου δεν μπορώ να δέσω τα παπούτσια, τα σαντάλια. Ξανά, άλλη φορά, έρχονται οι Φαρισαίοι και οι Σαουδικαίοι και ζήτησαν σε αυτούς σημείον εκ του ουρανού. Τι τους λέει ο Κύριος, πού τους παραπέμπει. Σε τι πεδίο κινήθηκε. Από πού άντλησε τα επιχειρήματά του. Σημείο, δεν θα σας δοθεί ημί το σημείο του Ιωνά. Αμήν. Πάντα μέσα από το λόγο. Πάντα με ισχυρά επιχειρήματα, ούτως ώστε να τους βοηθήσει να καταλάβουν και να μην έχουν αυτή την απορία μέσα σε εισαγωγικά. Στο Μάρκος, το 10ο κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, μας λέει ότι προσήλθαν οι Φαρισαίοι και ρώτησαν αυτόν εάν συγχωρείται εις τον άνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι ρώτησαν αυτόν, αν συγχωρείται η Σάνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού, πειράζοντες αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Πού πήγε πάλι, πώς τους απάντησε, με το λόγο. Τι προσέταξεν εις εσάς ο Μωυσής. Τους έβαλε τους ίδιους να πάρουν μέρος στην απάντηση. Ιδέ είπον, ο Μωυσής συνεχώρησε να γράψει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δια την σκληροκαρδίαν σας έγραψεν εις εσάς την εντολήν ταύτη. Απ' αρχής όμως της κτήσεως, άρσεν και θύλλει επίησεν αυτούς ο Θεός». Τι σοφία! Τι χάρις! Δεν ήρθε σε αντιπαράθεση μέσα στα ανθρώπινα όρια. Ήρθε και ναι μεν στην απάντησή τους ως προς το τι έγραψε ο Μωυσής, αλλά πράγματι τους φανέρωσε και το λόγο και πήγε πολύ πιο πίσω από η καρδιά του Θεού ποια ήταν απ' αρχής. Άρσεν και θύλλει. Να είναι ένα που συμβολίζει την Εκκλησία, ο γάμος του Ιησού με την Εκκλησία του. Άλλη φορά, κατά Ματθαίο 22:17, να δώσουμε δασμό εις τον Καίσαρα. Τι περίμεναν? Υπήρχε το κίνημα των ζηλωτών που ήθελαν, όχι, κάνουμε επανάσταση, να ελευθερώσουμε. Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών, είπε, τι με πειράζετε υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού. Ιδέ έφεραν προς αυτό δινάριον και λέγει προς αυτούς, τι είναι αυτό, η εικόν αυτή και η επιγραφή, λέγωση του Καίσαρα, και λέγει προς αυτούς, απόδοτε τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και ακούσαντες, εθαύμασαν και αφήσαντας αυτόν, ανεχώρησαν. Εθαύμασαν. Πιστεύω, αδελφοί, από αυτούς, κάποιοι τουλάχιστον, θα ήρθαν

από το λόγο. Και αυτό θα είναι το παράδειγμά μας. Αμήν. Για να μπορούμε όμως, θα δούμε παρακάτω τι πρέπει να γίνεται. Άλλη περίπτωση. Κατά Ματθαίο 22, κεφάλαιο στο 23 εδάφιο. Ήρθαν στον Κύριο οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Και τι του λένε του Κυρίου? Δάσκαλε, ο Μωυσής είπε ότι αν αποθάνει κάποιος και δεν έχει τέκνα, δεν έχει, τότε ο αδελφός του θα πρέπει να αναστήσει, πρέπει δηλαδή ο αδελφός να πάρει την γυναίκα εκείνη, να την παντρευτεί, για να αναστήσει σπέρμα, να κάνει παιδί και να μείνει συνέχεια στην οικογένεια. Και τι του λένε? Ήταν 7 αδελφοί. Παντρεύεται τον πρώτο, δεν έκανε παιδιά, πεθαίνει ο πρώτος, πάμε στο δεύτερο, δεν έκαναν και ούτω καθεξής, και οι 7. Εν τη Αναστάση τώρα, Κύριε, ήθελαν να πιάσουν λαβράκι. Ποιανού γυναίκα θα είναι? Μέσα στην φιλοσοφία τους και την πίστη τους, νόμισαν ότι τον εγκλώβησαν. Νόμισαν ότι την πάτησες τώρα. Τι θα μας πεις? Σύμφωνα με εκείνα που οι ίδιοι πίστευαν. Και τι τους λέει ο Κύριος? Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτούς: πλανάστε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Και να ξέρουμε, αδελφοί, όταν μιλάμε έξω στον κόσμο, οι άνθρωποι ακριβώς είναι σε αυτή την κατάσταση. Πλανώνται, είναι σε πλάνη. Μη γνωρίζονται στα γραφάς. Και ό,τι γνωρίζουν είναι διεστραβλωμένο, κομμένο και ραμμένο λάθος. Μη δε τη δύναμη του Θεού. Διότι εν τη Αναστάση ούτε νυφεύονται, ούτε νυμφεύουσι, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού εν το ουρανό. Περί δε της Αναστάσεως των νεκρών δεν ανεγνώσετε το ρηθέν προς εσάς υπό του Θεού, λέγοντος: εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Αμήν. Και ακούσαντες οι όχλοι, εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού. Λόγοι γεμάτοι με χάρη. Λόγοι τους οποίους τους ήξεραν μεν, αλλά δεν κατοικούσαν μέσα τους. Δεν διοικούσαν τη ζωή τους. Κατά Ιωάννη Ε 14. Έφτασαν στο σημείο και κατάλαβαν ότι, πριν πάμε εκεί, στο κατά Ματθαίο στο 22-46, έχουμε και άλλες περιπτώσεις που πλησίασαν τον Κύριο, κατάλαβαν ότι ουδείς η δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγον. Και ουδέ τόλμησε της από εκείνης της ημέρας να ερωτήσει πλέον αυτόν. Άρα, τι έκαναν? Κάτι κατάλαβαν. Ότι όσο και αν προσπαθούσαν να τον πιάσουν από λόγο, ο Κύριος πάντα επικαλούνταν τις γραφές και με χάρη και αγάπη τους αποδείκνυε την πλάνη τους. Και έρχεται τώρα ο Κύριος

0: Πάμε στο κατά Ιωάννη στο έψιλον 14. Πάμε στο 30. Ομολογεί ο Κύριος ότι δεν δύναμαι εγώ να κάμω απ' εμ' αυτού ουδέν. Δεν διεκδικεί για ό,τι κάνει, δεν διεκδικεί για τα σοφά λόγια που δίνει στο λαό. Ότι είναι από τον εαυτό του. Πού δίνει τη δόξα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από με αυτού. Δείτε αδελφοί, δείτε το φρόνημα. Γιατί πάντα υπάρχει ο πειρασμός τι. Α, εγώ. Θέλω ο λαός του Θεού αδελφοί να το προσέξουμε αυτό. Ό,τι κάνει ο Κύριος. Είτε στον Ευαγγελισμό, είτε μεταξύ μας, όπου και αν και ό,τι κάνει, να ξέρεις και να ομολογείς και να διακηρύττεις. Το παράδειγμα του Κυρίου, δεν μπορώ να κάνω κάτι οτιδήποτε από εμ' αυτού. Δεν δύναμαι εγώ να κάνω από εμ' αυτού, δεν. Το πίστευε αυτό ο Κύριος ή ήταν σχήμα λόγου, τι λέτε. Το πίστευε, γιατί έτσι ένιωθε, αυτό έλεγε. Καθώς ακούω, κρίνω και η κρίση η εμή δικαία είναι. Διότι δεν ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εδώ τους φανερώνει ότι οι λόγοι μου, οι πράξεις μου, η συμπεριφορά μου απέναντί σας είναι αποτέλεσμα της σχέσης μου με τον Πατέρα μου, τον οποίον εσείς λέγετε ότι είναι ο Θεός σας. Λέει, δεν ζητώ το θέλημα το εμών. Αλλού, τι λέει, εάν κάποιος ζητάει όχι το δικό του το θέλημα, αλλά τη δόξα του μόνου Θεού, ούτως είναι αληθής και αδικία εν αυτό δεν υπάρχει. Άρα, τι θέλει να φανερώσει ο Κύριος. Τα κίνητρα της καρδιάς τους. Δεν ζητώ το δικό μου το θέλημα. Εκείνοι ερχόντουσαν εκεί με κίνητρο να διαφυλάξουν το κύρος τους ότι είναι οι άρχοντες και μην έρθει κάποιος άλλος και τους πάρει, ακολουθήσουν εκείνον και χάσουν το λαό. Χάσουν την εξουσία τους πάνω στο λαό. Δεν ζητούσαν με ειλικρινή καρδιά τη δόξα του ζωντανού Θεού, αλλά πιανού, τη δική τους, το εγώ τους. Εδώ είναι η διαφορά. Στο 39, τι τους λέει. Ερευνάτε τα σγραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον. Αμήν. Και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Δόξαν παρανθρώπων δεν λαμβάνω, αλλά σας εγνώρισα την αγάπη του Θεού, δεν έχετε εν εαυτής. Εδώ αδελφοί, είναι μια μεγάλη αλήθεια από όλες τις αλήθειες. Σας εγνώρισα ότι δεν έχετε την αγάπη του Θεού μέσα σας. Γι' αυτό δεν μπορείτε να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι. Γι' αυτό δεν θέλετε να έρθετε κάτω από τα φτερά της αγάπης μου. Εάν δεν έχεις την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά σου, εάν δεν ανταποκρίνεσαι στην αγάπη του Θεού, να τον αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμεώς σου, τότε όταν θα έρθει η ημέρα της επίσκεψης του Θεού, απλά θα κινείσαι στα όρια των ανθρώπων. Δεν θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Με αποτέλεσμα, τι να κάνεις, να σκανδαλιστείς, να κρίνεις με άλλα μέτρα τον τρόπο των ανθρώπων. Εάν λέει, πράγματι πιστεύατε στο Μωυσή, θα με δεχόσασταν ότι εγώ είμαι. Άρα, τι είστε, υποκριτές. Λέτε ότι πιστεύετε στον Μωυσή, αλλά στην ουσία δεν πιστεύετε. Και δείτε παρακάτω, αδελφοί, πώς τους αποτελειώνει. Στο 38. Και των λόγων αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής, διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τι τους λέει? Το λόγον αυτού. Και μιλάμε τώρα, τι εννοεί ο Κύριος? Την Παλαιά Διαθήκη. Το Μωυσή, τους προφήτες, τους ψαλμούς. Λέει, δεν τους λέει, δεν τον ξέρετε. Τι τους λέει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα, θέλω να δούμε τη διαφορά αυτή, αδελφοί, ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο του Θεού. Όλοι εκείνοι ήξεραν το Λόγο του Θεού, είχαν διαβάσει την Πεντάτευχο, είχαν διαβάσει τους προφήτες, είχαν διαβάσει τους ψαλμούς. Τι λέτε? Τα ήξεραν. Δεν τους λέει ο Κύριος και το λόγον αυτού δεν εξεύρεται. Γιατί μιλάει σε λαό οι οποίοι γαλουχήθηκαν με το λόγο. Αλλά προχωράει ένα βήμα παραπάνω και τι τη ζητάει? Δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Και αυτό το εδάφιο, αδελφοί, αυτός ο λόγος είναι που με άγγιξε και θέλω να το λάβουμε αυτό το βράδυ, ούτως ώστε να ρωτήσουμε καθένα τον εαυτό του. Αφού του δούμε τη διαφορά. Γιατί υπάρχει μια βαθιά διαφορά, μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να ξέρεις το Λόγο και ότι ο Λόγος του Θεού μένει μέσα μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν λέει «μένει», εννοεί ότι ο Λόγος του Θεού έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκέφτεσαι, που κρίνεις, που παίρνεις αποφάσεις και επηρεάζει όλο το φάσμα της ζωής σου. Αυτό έχει να κάνει όταν μένει ο Λόγος. Γιατί μπορεί κάποιο διάστημα της ζωής σου ή τη ζωή εκεί των Ιουδαίων, στο ξεκίνημα, να ήταν ο Λόγος, αλλά να μην έμεινε εκεί. Ήρθαν τα πετεινά και τι έκαναν, τον αφαίρεσαν. Το ερώτημα είναι, αδελφοί, και στόχος μας. Θέλουμε ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα μας, διότι αυτό φέρει αποτελέσματα. Να ριζώσει μες στις καρδιές μας και να επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας, τις σκέψεις μας, την κρίση μας, τις αποφάσεις μας, όλο το φάσμα της ζωής μας. Όχι ο δικός μου τρόπος, αλλά ο τρόπος του Κυρίου, ο Λόγος του Κυρίου. Τι λες, Κύριε, τι λες, τι με συμβουλεύεις, δώσε να κάνει ένα κλικ εκείνη την ώρα που θα έρθει ο πειρασμός να πάρεις απόφαση παρορμητική από τον άνθρωπο. Άφησε το Λόγο του Κυρίου να διοικεί τη ζωή σου. Αυτό φανερώνει ότι ο Λόγος του μένει μέσα σου. Δεν είναι μόνο γνώση, απλά η γνώση. Είναι κάτι που κατοικεί μέσα μου. Ο Λόγος με οδηγεί και τι κάνει, με μεταμορφώνει, με αλλάζει. Αν δεν μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μου, ενεργώ με ανθρώπινα κριτήρια και ανθρώπινη κρίση. Όταν όμως μένει ο Λόγος του Κυρίου μέσα μου, ενεργώ με τα κριτήρια του Λόγου και την κρίση του Κυρίου. Έχω κάνει επιλογή. Και αυτό, αδελφοί, φέρει αποτέλεσμα. Μεταμόρφωση. Όταν απλά ξέρω το Λόγο του Θεού, έχω την πληροφορία, μπορώ να θυμάμαι, ακόμα μπορώ να εξηγώ, όμως εκεί μπαίνει το κατά το δοκούν. Εξηγώ το Λόγο με τον τρόπο το δικό μου, όμως ο Λόγος και η καρδιά του Θεού δεν έχουν επηρεάσει τη ζωή μου. Δεν έχουν γίνει μέρος της ζωής μου. Άρα λοιπόν, το να έχεις το Λόγο, το να ξέρεις τις γραφές, μπορεί να αφορά το μυαλό. Αλλά το να μένουν, να μένει ο Λόγος μέσα μας. Και μένει καθώς περνάει ο χρόνος, κυλάει ο χρόνος. Αμήν. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει δοκιμασία. Υπάρχουν κάθε μέρα πειρασμοί, διάφορα. Άραγε όταν θα έρθω επί της γης θα βρω την πίστη. Αμήν. Εσύ όμως κάθε μέρα φροντίζεις ούτως ώστε ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα σου και να ενεργείται σε κάθε περίσταση. Έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στον τρόπο του ανθρώπου και τον τρόπο του Κυρίου, που ο Λόγος του σε οδηγεί και σε κατευθύνει. αυτό που στυλίτευσε ο Κύριος στους Φαρισαίους και τους Ιουδαίους ήταν ότι το Λόγο του Θεού, λέει, το Λόγον αυτού δεν έχετε μένοντας εαυτής. Και αυτό έφερε ένα αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα? Το να μην πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Δεν τον γνωρίσατε. Κανείς δεν γνωρίζει τον Υιό ημί ο Πατήρ. Και εις όντι να θέλει θα αποκαλύψει τούτον. Καθώς εσύ είσαι συνδεδεμένος βαθιά, η καρδιά σου είναι ριζωμένη, έχει ο Λόγος βγάλει ρίζες μέσα στην καρδιά σου εκεί, πού θα σε οδηγεί? Στον Υιό. Θα είσαι πάντα συνδεδεμένος με τον Υιό. Δεν θα σκανδαλιστείς. Γιατί? Ο Λόγος θα σε φυλάξει. Θα καταλάβεις τον τρόπο σκέψης του Κυρίου. Θα σου δώσει οφθαλμούς. Θα σου δώσει την ορθή κρίση. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ενώ ο Κύριος τι βλέπει? Την ορθή κρίση. Βλέπει την καρδιά μέσα. Θα σε κάνει, θα σου δώσει από αυτό το χάρισμα να σκέφτεσαι όπως εκείνος. Με αποτέλεσμα να μην σκανδαλίζεσαι. Όσο και αν υπάρξουν σκάνδαλα, θα ενεργείται η καρδιά του Θεού. Αδελφοί, ένα παραπάνω στην εποχή μας. Θέλω να προσέχουμε σε αυτούς. Λουκάς Καπάλφα 34. Είναι ανάγκη να μην εφησυχάζουμε, αλλά μας λέει ο Κύριος να προσέχουμε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει οι καρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάσει η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Δηλαδή, η μέρα εκείνη, για εκείνον ο οποίος δεν έχει το Λόγο του Θεού μένοντα μέσα του, θα πιαστεί στην παγίδα. Όπως ήρθε ο Κύριος στους Ιουδαίους και δεν τον γνώρισαν και ο Λόγος ήταν γιατί δεν κατοικούσε ο Λόγος μέσα τους. Ο Λόγος δεν είχε ρίζες μες στην καρδιά τους, ούτως ώστε να επηρεάσει τη ζωή τους και να φέρει μεταμόρφωση μες στη ζωή τους. Δεν του είχαν επιτρέψει, με αποτέλεσμα να μην τον γνωρίσουν. Με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Να το πούμε καλύτερα θετικά. Για να μην έρθει εκείνη η μέρα και δεν είμαστε έτοιμοι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε και να βάλουμε το Λόγο του Κυρίου που έχει σπαρθεί άφθονα όλα αυτά τα χρόνια μέσα μας, να μένει μέσα στην καρδιά μας. Να κατευθύνει τις αποφάσεις μας, τη ζωή μας, το κάθε τι. Και για να μένει χρειάζεται πάντα τι? Ανανέωση, διαρκώς, ανανέωση. Το πρώτο μας μέλημα, το πρώτο μας ενδιαφέρον. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, διά να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνείτε. Και το βράδυ αυτό, αδελφοί, το να μένει ο Λόγος του Κυρίου μέσα μας, όχι απλά να τον έχουμε, όχι απλά να τον ξέρουμε. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Το παράδειγμα των Ιουδαίων. Ο Κύριος δεν συγκινήθηκε επειδή ήξεραν τα σγραφές. Ερευνάτε τα σγραφάς, διότι αυτές νομίζετε ότι έχουν ζωή αιώνια. Τις ήξεραν. Και τι αποτέλεσμα είχε φέρει στη ζωή τους. Τι επίδραση είχε φέρει στη ζωή τους. Αυτό μέτρησε ο Κύριος. Έχουμε πάρει τόσο λόγο, τόσο ομορφιά από το λόγο. Αμήν. Και είναι διαθέσιμος ο λόγος. Κάθε βιβλίο ερμηνευμένο, εξηγημένο σωστά. Όποιος θέλει πραγματικά, μπορεί να έχει το λόγο άφθονα. Τώρα αυτό που απομένει είναι να μείνει μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί, και να διοικήσει τη ζωή μας, να μεταμορφώσει τη ζωή μας, να επιδράσει εντελώς, να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού, την καρδιά και τα σπλάχνα του Κυρίου, να μυρίζουμε το άρωμα του Χριστού. Αμήν. Να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τις αρετές Του. Όχι ότι είμαστε αδύναμοι, δεν θα επιτρέψουμε στον κόσμο, σε οποιοδήποτε, να σπηλώσει ή να τη φήμη μας ή την υπόλοιψή μας. Αλλά θα σταθούμε με χάρη, αδελφοί. Πάντα να ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού έχει να σου δώσει λόγο να αποκριθείς. Να μην, που πάντα να έχει μέσα την ελπίδα και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι πράγματι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους λόγους σου, να σε ευχαριστήσουμε για την σοφία, τον πλούτο, Κύριε, την γλυκιά καρδιά σου, Κύριε μας, το παράδειγμά σου, Ιησού μας, ευλογημένε, και σου ζητάμε εσύ να μας βοηθήσεις, ούτως ώστε να πάρουμε τα σωστά συμπεράσματα, Κύριε. Θέλουμε οι λόγοι σου που είναι δοκιμασμένοι επταπλασίως, Κύριε, οι λόγοι σου που μας καθιστούν σοφούς, Κύριε μας, μας δίνουν, Κύριε μας, τον τρόπο το δικό σου, Κύριε, που βλέπεις το κάθε τι με τη δίκαια κρίση. Να κατοικήσει πλούσια, να μένει, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Ναι, Κύριε μας, εκείνη την ημέρα θα μας πεις ότι έβγε δούλε αγαθέ και πιστεύει, ότι έμεινες, οι λόγοι σου μείνανε μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό και πήρες νίκες και φτάσαμε μέχρι τέλους. Στο όνομά σου το Άγιο, το βράδυ αυτό, Κύριε, διέγειρε κάθε μια καρδιά. Διέγειρε εσύ, σωτήρα μας, ούτως ώστε οποιαδήποτε άλλη επιρροή από τον κόσμο, το φρόνημά του, Κύριε μας, να αποκοπεί από τη ζωή μας και να οδηγούμαστε κατά πάντα από σένα, να διοικούμαστε από τη σοφία του λόγου σου, Κύριε μας. Δεν είναι άλλος από εσένα τον ίδιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτό το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, βασίλευσε πάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρια, το 18ο χρόνο του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλευσε 12 χρόνια. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, όχι όμως όπως ο πατέρας του και η μητέρα του, επειδή σήκωσε το άγαλμα του Βάαλ που είχε κάνει ο πατέρας του. Όμως ήταν προσκολλημένος στις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιού του Ναβάτ, που έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Δεν απομακρύνθηκε από αυτές. Και ο Μισά, ο βασιλιάς του Μουάβ, είχε κοπάδια και έδινε στο βασιλιά του Ισραήλ 100.000 αρνιά και 100.000 κρυάρια μαζί με τα μαλλιά τους. Αλλά αφού πέθανε ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Μουάβ αποστάτησε ενάντια στο βασιλιά του Ισραήλ. Και ο βασιλιάς Ιωράμ βγήκε κατά τον καιρό εκείνο από τη Σαμάρια και αρρύθμισε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και πήγε και έστειλε στον Ιωσαφάτ, τον βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας: «Ο βασιλιάς του Μωάβ αποστάτησε εναντίον μου. Έρχεσαι μαζί μου σε πόλεμο εναντίον του Μωάβ?» Και εκείνος είπε: «Θα ανέβω. Εγώ είμαι όπως εσύ. Ο λαός μου όπως ο λαός σου. Τα άλογα μου όπως τα άλογα σου». Και είπε: «Διαμέσου τίνος δρόμου θα ανέβεις?» Και εκείνος απάντησε: «Διαμέσου του δρόμου της ερήμου του Εδόμ». Και πήγε ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο βασιλιάς του Ιούδα και ο βασιλιάς του Εδόμ. Και βάδισαν κυκλικά δρόμο 7 ημερών. Και δεν υπήρχε νερό για το στρατόπεδο και για τα κτίνη που τους ακολουθούσαν. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε: «Ω, βέβαια, ο Κύριος συγκέντρωσε αυτούς τους τρεις βασιλιάδες για να τους παραδώσει στο χέρι του Μωάβ». Και ο Ιωσαφάτ είπε: «Δεν υπάρχει εδώ ένας προφήτης του Κυρίου για να ρωτήσουμε διαμέσου αυτού τον Κύριο?» Και ένας από τους δούλους του βασιλιά του Ισραήλ απάντησε και είπε: «Υπάρχει εδώ ο Ελισέ, ο γιος του Σαφάτ, που έχει νερό στα χέρια του Ηλία». Και ο Ιωσαφάτ είπε: «Λόγος του Κυρίου είναι με αυτόν». Και κατέβηκαν σε αυτόν ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ και ο βασιλιάς του Εδόμ. Και ο Ελισέ είπε στο βασιλιά του Ισραήλ: «Τι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και μένα? Πήγαινε στους προφήτες του πατέρα σου και στους προφήτες της μητέρας σου». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ είπε: «Μη, επειδή ο Κύριος συγκέντρωσε αυτούς τους τρεις βασιλιάδες για να τους παραδώσει στο χέρι του Μωάβ». Και ο Ελισέ είπε: «Ζει ο Κύριος των δυνάμεων, μπροστά στον οποίο παραστέκομαι. Βέβαια, αν δεν σεβόμουν το πρόσωπο του Ιωσαφάτ, του βασιλιά του Ιούδα, δεν θα επέβλεπα σε σένα, ούτε θα σε έβλεπα. Τώρα όμως, φέρτε μου ένα ψαλτοδό». Και ενώ ο ψαλτοδός έψαλε, ήρθε πάνω του το χέρι του Κυρίου και είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος, κάνε αυτή την κοιλάδα λάκους λάκους, επειδή έτσι λέει ο Κύριος: δεν θα δείτε άνεμο και δεν θα δείτε βροχή. Και η κοιλάδα αυτή θα γεμίσει από νερό και θα πιείτε εσείς και τα κοπάδια σας και τα κτίνη σας. Αλλά αυτό είναι μικρό πράγμα στα μάτια του Κυρίου. Στο χέρι σας θα παραδώσει και το Μωάβ και θα πατάξετε κάθε οχυρή πόλη και κάθε εκλεκτή πόλη και θα ρίξετε κάτω κάθε καλό δέντρο και θα φράξετε όλες τις πηγές των νερών και με πέτρες θα κάνετε άχρηστη κάθε καλή μερίδα γης». Και το πρωί, καθώς προσφερόταν η πρόσφορα, ξάφνου ήρθα νερά από το δρόμο του Εδόμ και η γη γέμισε από νερά. Και όταν όλοι οι Μωαβίτες άκουσαν ότι ανέβηκαν οι βασιλιάδες για να τους πολεμήσουν, συγκεντρώθηκαν όλοι εκείνοι που περιζώνονται μάχερα και επάνω και στάθηκαν στα σύνορα. Και σηκώθηκαν το πρωί και καθώς ανέτειλε ο ήλιος επάνω στα νερά, Οι Μωαβίτες είδαν από απέναντι τα νερά κόκκινα σαν αίμα και είπαν «Αίμα είναι αυτό! Σίγουρα οι βασιλιάδες πολέμησαν και εκτυπήθηκαν μεταξύ τους. Τώρα λοιπόν στα λάφυρα, Μωάβ!» Και όταν ήρθαν στο στρατόπεδο του Ισραήλ, σηκώθηκαν οι Ισραηλίτες και εκτύπησαν τους Μωαβίτες, ώστε έφυγαν από μπροστά τους. Και εκτυπώντας τους Μωαβίτες, μπήκαν μέσα στη γη τους. Και κατέστρεψαν τις πόλεις και σε κάθε καλή μερίδα γης έριξαν καθένα την πέτρα του και την γέμισαν. Και έφραξαν όλες τις πηγές των νερών και κάθε καλό δέντρο το έριξαν κάτω, ώστε στην κύρα Ρασέθ έμειναν οι πέτρες της. Και οι σφενδονιστές, αφού την κύκλωσαν, την πάταξαν. Και όταν ο βασιλιάς του Μωάβ είδε ότι η μάχη υπερίσχυε εναντίον του, πήρε μαζί του 700 άνδρες που φορούσαν ξύφι για να κόψουν στα δύο το στρατό μέχρι το βασιλιά του Εδόμ. Όμως δεν μπόρεσαν. Τότε πήρε τον πρωτότοκο γιο του, που επρόκειτο να βασιλεύσει ανταυτού, και τον πρόσφερε ολοκαύτωμα επάνω στο τείχος. Και έγινε μεγάλη αγανάκτηση μέσα στον Ισραήλ. Και αφού αναχώρησαν από αυτόν, γύρισαν στη γη τους. Έσδρας, 5ο κεφάλαιο. Τότε ο προφήτης Αγκαίος και ο Ζαχαρίας ο γιος του Ιδό προφήτευσαν στους Ιουδαίους που ήσαν στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ, προφητεύοντας αυτούς στο όνομα του Θεού του Ισραήλ. Και σηκώθηκαν ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθίηλ και ο Ιησούς ο γιος του Ιωσεδέκ και άρχισαν να οικοδομούν τον οίκο του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Και μαζί τους οι προφήτες του Θεού βοηθώντας τους. Αυτό το καιρό, καθώς ήρθαν σε αυτούς ο Ταθναή, ο έπαρχος των περιοχών από το εδώ μέρος του ποταμού, και ο Σεθάρβος Ναή και οι συνέτεροι τους, τους είπαν τα εξής. «Ποιος σας πρόσταξε να οικοδομείτε αυτό τον οίκο και να ανεγείρετε αυτό τον τοίχο?» Και τότε τους είπαμε ποια είναι τα ονόματα των ανδρών που οικοδομούν αυτή την οικοδομή. Αλλά επάνω στους πρεσβύτερους των Ιουδαίων ήταν το μάτι του Θεού τους και δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν μέχρι ότου έρθει η υπόθεση στο Δαρείο. Και τότε έδωσαν απάντηση γι' αυτό διαμέσου μιας επιστολής. Αντίγραφο της επιστολής που έστελαν στο Δαρείο, το βασιλιά, ο Ταθναή ο έπαρχος των περιοχών από το εδώ μέρος του ποταμού και ο Σεθάρβος Ναή και οι συνέτεροι τους, οι Αφαρσαχαίοι, που είναι από το εδώ μέρος του ποταμού. Του έστειλαν μια επιστολή στην οποία ήταν γραμμένο ως εξής. «Στον Δαρείο το βασιλιά, κάθε ειρήνη. Ας είναι γνωστό στο βασιλιά ότι πήγαμε στην επαρχία της Ιουδαίας, στον οίκο του Μεγάλου Θεού, και αυτός οικοδομείται με μεγάλες πέτρες και μπαίνουν ξύλα στους τοίχους και το έργο αυτό προχωρεί γρήγορα και ευωδώνεται στα χέρια τους. Και καθώς ρωτήσαμε εκείνους τους πρεσβύτερους, τους μιλήσαμε ως εξής. Ποιος σας πρόσταξε να οικοδομείτε αυτό τον οίκο και να ανεγείρετε αυτό τον τοίχο?» Ακόμα ρωτήσαμε και τα ονόματά τους για να σου φανερώσουμε και να σου γράψουμε τα ονόματα των ανδρών που είναι επικεφαλής τους. Και μας αποκρίθηκαν με τα εξής λόγια. «Εμείς είμαστε οι δούλοι του Θεού, του ουρανού και της γης. Και οικοδομούμε τον οίκο που οικοδομήθηκε ήδη πριν πολλά χρόνια, τον οποίο οικοδόμησε ένας μεγάλος βασιλιάς του Ισραήλ και τον ανέγειρε. Αφού όμως οι πατέρες μας παρόργησαν το Θεό του ουρανού, τους παρέδωσε στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, του Χαλδαίου, και κατέστρεψε αυτό τον οίκο και μετοίκησε το λαό στη Βαβυλώνα. Όμως στον πρώτο χρόνο του Κύρου, του βασιλιά της Βαβυλώνας, ο βασιλιάς Κύρος έδωσε προσταγή να οικοδομηθεί αυτός ο οίκος του Θεού. Και ακόμα τα χρυσά και ασημένια σκεύη του οίκου του Θεού, που ο Ναβουχοδονόσορας είχε πάρει από το ναό που ήταν στην Ιερουσαλήμ και τα έφερε στο ναό της Βαβυλώνας, αυτά ο βασιλιάς Κύρος τα σήκωσε από το ναό της Βαβυλώνας και παραδόθηκαν σε εκείνον που ονομαζόταν Σασαβασάρ, που τον είχε κάνει έπαρχο. Και του είπε, «Πάρε αυτά τα σκεύη, πήγαινε και φέρτα στο ναό που είναι στην Ιερουσαλήμ και ας οικοδομηθεί ο οίκος του Θεού στον τόπο του». Τότε
2: Όταν αυτός ο Σασαβασάρ ήρθε, έβαλε τα θεμέλια του οίκου του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Από εκείνο το χρόνο και μέχρι σήμερα οικοδομείται και δεν τελείωσε. Τώρα λοιπόν, αν φαίνεται αρεστό στο βασιλιά, ας γίνει έρευνα στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά, που είναι στη Βαβυλώνα, αν είναι αλήθεια ότι εκδόθηκε διαταγή από τον Κύρο, το βασιλιά, να οικοδομηθεί αυτός ο οίκος του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Και ας μας στείλει ο βασιλιάς τη θέλησή του γύρω από αυτό το θέμα. Έσδρας, έκτο κεφάλαιο. Τότε ο Δαρίος, ο βασιλιάς, έβγαλε διαταγή και ερεύνησαν στα αρχεία όπου βρίσκονται οι θησαυροί στη Βαβυλώνα. Και βρέθηκε στην Αχμεθά, στο παλάτι, που είναι στην επαρχία των Μίδων, ένας τόμος και σε αυτόν ήταν γραμμένο ένα υπόμνημα ως εξής. Στον πρώτο χρόνο του Κύρου του βασιλιά, ο βασιλιάς Κύρος έβγαλε διαταγή για τον οίκο του Θεού που είναι στην Ιερουσαλήμ. Ας οικοδομηθεί ο οίκος, ο τόπος στον οποίο προσφέρονται οι θυσίες, και ας μπουν τα θεμέλια του δυνατά. Το ύψος του να είναι 60 πύχες και το πλάτος του 60 πύχες. Τρεις σειρές από μεγάλες πέτρες και μια σειρά από καινούργια ξύλα. Και τα έξοδα ας δοθούν από τον οίκο του βασιλιά. Τα χρυσά σκεύη του οίκου του Θεού, ακόμα και τα σημαίνια που ο Ναβουχοδονόσορας πήρε από το ναό που είναι στην Ιερουσαλήμ και τα έφερε στη Βαβυλώνα, ας αποδοθούν και ας επανέλθουν στο ναό που είναι στην Ιερουσαλήμ, κάθε ένα στον τόπο του, και ας μπουν στον οίκο του Θεού. Τώρα λοιπόν, Ταθναή, έπαρχε των περιοχών πέρα από τον ποταμό, σε Θάρφος Ναή και η συνέτεροι σας, η Αφαρσαχέη, που είναι πέρα από τον ποταμό, απομακρυνθείτε από εκεί. Αφήστε το έργο αυτού του οίκου του Θεού. Ο έπαρχος των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ας ανοικοδομήσουν αυτό τον οίκο του Θεού στην τοποθεσία του. Εκδόθηκε ακόμη από μένα διαταγή τι θα κάνετε στους πρεσβύτερους αυτών των Ιουδαίων για την οικοδόμηση αυτού του οίκου του Θεού. Από τα υπάρχοντα του βασιλιά, από το φόρο των κατοίκων πέρα από τον ποταμό, θα δοθούν αμέσως τα έξοδα σε αυτούς τους ανθρώπους για να μην εμποδιστούν. Και όποιο πράγμα έχουν ανάγκη, και μοσχάρια, και κρυάρια, και πρόβατα, για τα ολοκαυτώματα του Θεού του ουρανού, σιτάρι, αλάτι, κρασί και λάδι, σύμφωνα με το αίτημα των ιερέων που είναι στην Ιερουσαλήμ, ας δίνονται σε αυτούς καθημερινά, χωρίς έλλειψη, για να προσφέρουν θυσίες σε οσμή ευωδίας στον Θεό του ουρανού και να προσεύχονται για τη ζωή του βασιλιά και των γιών του. Ακόμα εκδόθηκε διαταγή από μένα για κάθε άνθρωπο. Όποιος παραλλάξει αυτό το λόγο, να αποσπαστεί από το σπίτι του ένα ξύλο και να στηθεί και να τον κρεμάσουν επάνω σε αυτό. Και το σπίτι του ας γίνει για αυτό το λόγο κοπρόνας. Και ο Θεός που κατοίκησε εκεί το όνομά του, ας εξολοθρεύσει κάθε βασιλιά και λαό που θα απλώσει τα χέρια του για να παραλλάξει κάτι, ώστε να καταστρέψει αυτό τον οίκο του Θεού που είναι στην Ιερουσαλήμ. Εγώ, ο Δαρίος, έβγαλα τη διαταγή. Ας εκτελεστεί γρήγορα. Τότε ο Ταθναή, ο έπαρχος των περιοχών από την εδώ πλευρά του ποταμού, ο Σεθάρβος Ναή και οι συνέτεροι τους, σύμφωνα με όσα πρόσταξε ο βασιλιάς Δαρίος, έτσι και έκαναν γρήγορα. Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων οικοδομούσαν και ευωδώνονταν σύμφωνα με την προφητεία του προφήτη Αγκαίου και του Ζαχαρία, γιού του Ιδώ. Και οικοδόμησαν και τελείωσαν σύμφωνα με την προσταγή του Θεού του Ισραήλ και σύμφωνα με την προσταγή του Κύρου και του Δαρίου και του Αρταξέρξη, βασιλιά της Περσίας. Και συντελέστηκε ο οίκος αυτός την τρίτη μέρα του μήνα Αδάρ, στον έκτο χρόνο της βασιλείας του βασιλιά Δαρίου. Και οι γη του Ισραήλ, οι ιερείς και οι Λεβίτες και οι υπόλοιποι από τους γιους της Εχμαλωσίας εγκαινίασαν με ευφροσύνη αυτό τον οίκο του Θεού και πρόσφεραν στον εγκαινιασμό αυτού του οίκου του Θεού 100 μοσχάρια, 200 κρυάρια, 400 αρνιά και για προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ 12 τράγους σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών του Ισραήλ. και έβαλαν τους ιερείς στις διαιρέσεις τους και τους Λεβίτες στα υπουργήματά τους για την υπηρεσία του Θεού που γίνεται στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο του Μωυσή. Και οι γη της Εχμαλωσίας έκαναν το Πάσχα τη 14η ημέρα του πρώτου μήνα, επειδή οι ιερείς και Λεβίτες καθαρίστηκαν μαζί. Όλοι ήσαν καθαρισμένοι και έσφαξαν το Πάσχα σε όλους τους γιους της Εχμαλωσίας και στους αδελφούς τους, τους ιερείς και στον εαυτό τους. Και οι γη του Ισραήλ έφαγαν, αυτοί που γύρισαν από την Εχμαλωσία και όλοι αυτοί που χωρίστηκαν σε αυτούς από την ακαθαρσία των εθνών της γης, για να εξητήσουν τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Και έκαναν τη γιορτή των Αζήμων 7 ημέρες με εφροσύνη, επειδή ο Κύριος τους έφρανε και έστρεψε σε αυτούς την καρδιά του βασιλιά της Ασσυρίας για να ενισχύσει τα χέρια τους στο έργο του οίκου του Θεού, του Θεού του Ισραήλ. Πρώτη Χρονικών, 6ο κεφάλαιο. Οι γη του Λεβί ήσαν ο Γυρσόν, ο Καάθ και ο Μεραρή. Και οι γη του Καάθ ήσαν ο Αμράμ, ο Ισαάρ, ο Χεβρόν και ο Ζίελ. Και οι γη του Αμράμ ήσαν ο Ααρών και ο Μωυσής και η Μαριάμ. Οι υπόλοιποι γη του Ααρών ήσαν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Ο Ελεάζαρ γέννησε τον Φινέες και ο Φινέες γέννησε τον Αβισουά. Και ο Αβισουά γέννησε τον Βουκί και ο Βουκί γέννησε τον Οζή. Και ο Οζή γέννησε τον Ζεραΐα και ο Ζεραΐας γέννησε τον Μεραϊόθ. Ο Μεραϊόθ γέννησε τον Αμαρία και ο Αμαρίας γέννησε τον Αχιτόβ. Και ο Αχιτόβ γέννησε τον Σαδόκ και ο Σαδόκ γέννησε τον Αχιμάας. Και ο Αχιμάας γέννησε τον Αζαρία και ο Αζαρίας γέννησε τον Ιωνάν. Και ο Ιωνάν γέννησε τον Αζαρία. Αυτός είναι που ιεράτευσε στο ναό, τον οποίο οικοδόμησε ο Σολομώντας στην Ιερουσαλήμ. Και ο Αζαρίας γέννησε τον Αμαρία, και ο Αμαρίας γέννησε τον Αχιτόβ. Και ο Αχιτόβ γέννησε τον Σαδόκ, και ο Σαδόκ γέννησε τον Σαλούμ. Και ο Σαλούμ γέννησε τον Χελκία, και ο Χελκίας γέννησε τον Αζαρία. Και ο Αζαρίας γέννησε τον Σεραΐα, και ο Σεραΐας γέννησε τον Ιωσεδέκ. Και ο Ιωσεδέκ πήγε στη Μετικεσία όταν ο Κύριος έκανε να μετικιστεί ο Ιούδας και η Ιερουσαλήμ διαμέσου του Ναβουχοδονόσορα. Οι γη του Λεβί ήσαν ο Γυρσόμ, ο Καάθ και ο Μεραρή. Και αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Γυρσόμ, Λιβνή και Σιμεή. Και οι γη του Καάθ ήσαν ο Αμράμ και ο Ισαάρ και ο Χεβρόν και ο Ζίλ. Οι γη του Μεραρή ήσαν ο Μααλή και ο Μουσί. Και οι συγγένειες των Λεβιτών, σύμφωνα με τις πατριές τους, ήσαν αυτές. Του Γυρσόμ, ο Λιβνί, ο γιος του. Ο Ιάθ, ο γιος του. Ο Ζημά, ο γιος του. Ο Ιωάχ, ο γιος του. Ο Ιδό, ο γιος του. Ο Ζερά, ο γιος του. Ο Ιεθρέ, ο γιος του. Οι γη του Καάθ ήσαν ο Αμιναδάβ, ο γιος του, ο Κορέ, ο γιος του, ο Ασίρ, ο γιος του, ο Ελκανά, ο γιος του, ο Εβιασάφ, ο γιος του και ο Ασίρ, ο γιος του, ο Ταχάθ, ο γιος του, ο Ουριήλ, ο γιος του, ο Οζίας, ο γιος του και ο Σαούλ, ο γιος του. Και οι γη του Ελκανά ήσαν ο Αμασαΐ και ο Αχιμόθ. Και ο Ελκανά. Οι γη του Ελκανά ήσαν ο Σουφί, ο γιος του, και ο Ναχάθ, ο γιος του. Ο Ελιάβ, ο γιος του, ο Ιεροάμ, ο γιος του, ο Ελκανά, ο γιος του. Και οι γη του Σαμουήλ ήσαν ο Βασνί, ο πρωτότοκος, και ο Αβιά. Οι γη του Μεραρή ήσαν ο Μααλή, ο Λιβνή, ο γιος του, ο Σιμεή, ο γιος του, ο Ουζά, ο γιος του, ο Σιμαά, ο γιος του, ο Αγγία, ο γιος του, ο Ασαΐας, ο γιος του. Και αυτή είναι εκείνη που ο Δαβίδ κατέστησε στο έργο της μουσικής του οίκου του Κυρίου, αφού η Κιβωτός βρήκε ανάπαυση. Και υπηρετούσαν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου με ψαλμωδίες, μέχρι ότου ο Σολομώντας οικοδόμησε τον οίκο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Και τότε τοποθετήθηκαν στο υπούργημά τους σύμφωνα με την τάξη τους. Και αυτοί είναι εκείνοι που τοποθετήθηκαν μαζί με τα παιδιά τους. Από τους γιους των Κααθητών, ο Εμάν ο Ψαλτοδός, γιος του Ιωήλ, γιου του Σαμουήλ, γιου του Ελκανά, γιου του Ιεροάμ, γιου του Ελιήλ, γιου του Θωά, γιου του Σούφ, γιου του Ελκανά, γιου του Μαάθ, γιου του Αμασαΐ, γιου του Ελκανά, γιου του Ιωήλ, γιου του Αζαρία, γιου του Σοφωνία, γιου του Ταχάθ, γιου του Ασύρ, γιου του Εβιασάφ, γιου του Κορέ, γιου του Ισαάρ, γιου του Καάθ, γιου του Λεβί, γιου του Ισραήλ. Και ο αδελφός του Ασάφ που στεκόταν δεξιά του. Ο Ασάφ, ο γιος του Βαραχία, γιου του Σιμεά, γιου του Μιχαήλ, γιου του Βαασία, γιου του Μαλχία, γιου του Εθνή, γιου του Ζερά, γιου του Αδαΐα, γιου του Εθάν, γιου του Ζημά, γιου του Σιμεή, γιου του Ιαάθ, γιου του Γυρσόμ, γιου του Λεβί. Και οι αδελφοί τους, οι γιοι του Μεραρή, που ήσαν από αριστερά. Ο Εθάν, ο γιος του Κισί, γιου του Αβδί, γιου του Μελούχ, γιου του Ασαβία, γιου του Αμασία, γιου του Χελκία, γιου του Αμσί, γιου του Βανί, γιου του Σαμίρ, γιου του Μααλί, γιου του Μουσί, γιου του Μεραρί, γιου του Λεβί. Και οι αδελφοί τους οι Λεβίτες, διορισμένοι σε όλες τις υπηρεσίες της σκηνής του οίκου του Θεού. Και ο Ααρών και η γη του θυμίαζαν επάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και επάνω στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, διορισμένοι σε όλες τις εργασίες του Αγίου των Αγίων και στο να κάνουν εξιλέωση για τον Ισραήλ, σύμφωνα με όλα όσα είχε προστάξει ο Μωυσής, ο δούλος του Θεού. Και αυτή είναι η γη του Ααρών. Ο Ελεάζαρ, ο γιος του, ο Φινέες, ο γιος του, ο Αβισουά, ο γιος του, ο Βουκί, ο γιος του, ο Οζή, ο γιος του, ο Ζεραΐας, ο γιος του, ο Μεραϊόθ, ο γιος του, ο Αμαρίας, ο γιος του, ο Αχιτόβ, ο γιος του, ο Σαδόκ, ο γιος του, ο Αχιμάς, ο γιος του. Και αυτές ήσαν οι κατοικίες τους, σύμφωνα με τις κομοπόλεις τους, στα σύνορά τους, των γιών του Ααρών, από τη συγγένεια των Κααθητών, επειδή σε αυτούς έπεσε ο κλήρος. Και έδωσαν σε αυτούς τη Χεβρόν, στη γη του Ιούδα, και τα περίχωρά της ολόγερα από αυτή. Τα χωράφια όμως της πόλης και της κομοπόλης της τα έδωσαν στον Χάλευ, το γιο του Ιεφωνή. Και στους γιους του Ααρών έδωσαν τις πόλεις του Ιούδα, τη Χεβρόν, την πόλη του καταφυγίου, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της, και την Ιαθήρ και την Εσθεμοά και τα περίχωρά της, και την Ιλών και τα περίχωρά της, τη Δεβίρ και τα περίχωρά της, και την Ασάν και τα περίχωρά της, και την Βεθσεμές και τα περίχωρά της, και από τη φυλή του Βενιαμίν την Γαβά και τα περίχωρά της, και την Αλεμέθ και τα περίχωρά της, και την Αναθόθ και τα περίχωρά της. Όλες οι πόλεις τους, σύμφωνα με τις οικένειές τους, ήσαν 13. Και στους γιους του Καάθ, αυτούς που εναπέμειναν, δόθηκαν, σύμφωνα με κλήρο από τη συγγένεια κάθε φυλής και από τη μισή φυλή του Μανασί, 10 πόλεις. Και στους γιους του Γυρσόμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, από τη φυλή του Ισάχαρ και από τη φυλή του Ασύρ και από τη φυλή του Νεφθαλή και από τη φυλή του Μανασί στη Βασάν, 13 πόλεις. Στους γιους του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, δόθηκαν με κλήρο από τη φυλή του Ρουβίν και από τη φυλή του Γάδ και από τη φυλή του Ζαβουλών, 12 πόλεις. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν στους Λεβίτες αυτές τις πόλεις και τα περιχωρά τους. Και έδωσαν σύμφωνα με κλήρο από τη φυλή των γιών του Ιούδα και από τη φυλή των γιών του Σιμεών και από τη φυλή των γιών του Βενιαμίν αυτές τις πόλεις που ονομάστηκαν σύμφωνα με τα ονόματά τους. Και οι συγγένειες των γιών του Καάθ πήραν πόλεις των συνόρων τους από τη φυλή του Εφραήμ. και τους έδωσαν τις πόλεις του καταφυγίου, τη Σιχέμ και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραήμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της, και την Ιοκμεάμ και τα περίχωρά της, και την Βεθορών και τα περίχωρά της, και την Εαλών και τα περίχωρά της, και την Γαθριμών και τα περίχωρά της. Και από τη μισή φυλή του Μανασί, την Ανίρ και τα περίχωρά της, και την Βιλεάμ και τα περίχωρά της. Αυτές τις έδωσαν στις συγγένειες αυτών που εναπέμειναν από τους γιους του Καάθ. Και στους γιους του Γυρσόμ έδωσαν από τη συγγένεια της μισής φυλής του Μανασί την Γολάν στη Βασάν και τα περίχωρά της και την Ασταρόθ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Ισάχαρ την Κεδές και τα περίχωρά της, τη Δαβράθ και τα περίχωρά της και τη Ραμόθ και τα περίχωρά της και την Ανίμ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Ασύρ, τη Μασάλ και τα περίχωρά της, και την Αβδόν και τα περίχωρά της, και τη Χουκόκ και τα περίχωρά της, και τη Ρεόβ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Νεφθαλή, την Κεδές στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, και την Αμμών και τα περίχωρά της, και την Κυριαθάιμ και τα περίχωρά της. Στους γιους του Μεραρή, αυτούς που εναπέμειναν, έδωσαν από τη φυλή του Ζαβουλών τη Ριμών και τα περίχωρά της, τη Θαβόρ και τα περίχωρά της. Και στην αντίπερα πλευρά του Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, προς ανατολάς του Ιορδάνη, έδωσαν από τη φυλή του Ρουβίν τη Βοσόρ στην έρημο και τα περίχωρά της, και την Ιασά και τα περίχωρά της, και την Κεδημόθ και τα περίχωρά της, και την Μιφάθ και τα περίχωρά της. Και από τη φυλή του Γάδ, τη Ραμόθ στη Γαλαάδ και τα περίχωρά της, και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρά της, και την Εσεβών και τα περίχωρά της, και την Ιαζήρ και τα περίχωρά της.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μάστε, μιλήσαμε, ξεκινήσαμε να μιλάμε για την κιβωτό της Διαθήκης. Για τη δόξα αυτή η οποία φανερωνότανε στην κιβωτό και την οποία, το οποίο είναι σύμβολο της δόξας του Θεού και την οποία ο Δαβίδ ήθελε να τη φέρει στο χώρο αυτό που ετοίμασε, στη σκηνή μέσα στο σπίτι του. Λέει ένα εδάφιο στον Αγκαίο, νομίζω, για το ότι θα αναστεί

0: Οικοδομήσει τη σκηνή του Δαβίδ την Περτοκία και τα κατηδαφισμένα αυτής θέλω ανοικοδομήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν. Έπεσε η σκηνή, καταστράφηκε, ήρθε ο διάβολος ενάντια στην Εκκλησία, κατέστρεψε το έργο του Θεού και η σκηνή αυτή, την οποία είχε η επιθυμία του Θεού να βλέπει το λαό του μέσα στη σκηνή, να τον λατρεύει, έπεσε. Και για ποιο λόγο ο Θεός θέλει να τη σηκώσει? Γιατί δεν λέει θα σηκώσω το ναό του Σολομώντα? Δεν λέει ότι θα σηκώσω τη σκηνή του Δαβίδ? Ενώ ο ναός του Σολομώντα ήταν ένα ό,τι ομορφότερο υπήρχε από κατασκευή, ντυμένος στο χρυσό, θαυμάσιος ήταν το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων, ήταν 20 μέτρα ύψος. Ήταν ένα απίστευτο έργο τότε. Αλλά ο Κύριος δεν λέει θα οικοδομήσω τον ναό του Σολομώντα, λέει θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τη σκηνή του Δαβίδ η οποία έπεσε. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει στο 17. Για να εξητήσουν τον Κύριο οι λυποί των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου. Λέγει ο Κύριος ο ποιών τα αυτά πάντα.
1: Αμήν.
0: Θέλει ο Κύριος να επιστρέψει τα έθνη ώστε να τον εξητήσουν και να τον δοξάσουν, να τον λατρεύσουν. Και σας είπα ότι πάνω στην Κιβωτό ήταν το ηλαστήριο, το καπάκι, από το οποίο ηλαστήριο ήταν από το ίδιο υλικό, από χρυσά σφυρίλατα φτιαγμένα, δύο χερουβίμ. Και τα χερουβίμ, όπως ήταν το καπάκι, είπαμε ότι η Κιβωτός ήταν 2,5 πύχης μήκος και 1,5 πύχη ύψος και 1,5 πύχη πλάτος. Περίπου, ο πύχης είναι περίπου 50 πόντους, δηλαδή 2,5 πύχης είναι 1,25 επί 0,75 επί 0,75 και είχε μέσα τη ράβδο του Αρών που άνθησε, είχε τις δύο πλάκες του νόμου και είχε και μια στάμνα η οποία είχε μέσα το μάνα. Και σφυρίλατα, είχε πει ο Κύριος, ο Βεσελεήλ δύο χερουβίμ, τα οποία χερουβίμ ήταν πάνω στο ελαστήριο και ήταν έτσι, έτσι και κοιτούσε το ένα το άλλο. Και ο Κύριος είπε, στη μέση θα κατεβαίνει η δόξα μου. Και τα δύο χερουβίμ όπως ήταν, σχηματίζουν θρόνο. Και ο Κύριος είπε, τα χερουβίμ θα κοιτάει το ένα το άλλο. Όταν βλέπει το ένα χερουβίμ το άλλο, τα χερουβίμ τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με τους Αγίους. Εάν θες να δεις τη δόξα του Θεού, πού θα τη δεις? Όταν κατεβαίνει εδώ η δόξα και βλέπεις τη δόξα, πού τη βλέπεις τη δόξα? Στον αδερφό σου θα τη δεις. Μας κάνει ο Κύριος έτσι ώστε να βλέπουμε ο ένας μέσα στον άλλο τη δόξα του. Τόσο κάλεσε ο Κύριος να είσαι η δόξα του. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για την Κιβωτό και είδαμε, θυμάστε ότι το περιβάλλον της παρουσίας του Κυρίου πώς είναι και πώς ο Θεός θέλει αυτός να ορίσει το περιβάλλον. Το ορίζει ο Κύριος. Δεν ορίζεται από άνθρωπο το περιβάλλον της παρουσίας του. Αρχίσαμε να λέμε λίγο για τον Ηλί, ο οποίος ήταν αρχιερέας και είχε δύο γιους, τον Αφνί και Φινεές. Και εκείνο τον καιρό ο Ισραήλ ήταν σε κακή κατάσταση. Αλλά όμως εκεί στη Σιλό είχαν την Κιβωτό. Και έρχονται οι Φιλιστέοι τώρα, ενώ είναι ο Ισραήλ σε αμαρτία, έρχονται οι Φιλιστέοι να επιτεθούν στο λαό του Θεού. Και έρχονται να πολεμήσουν και λέει στην Α' Σαμουήλ στο 4ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Γίνεται λόγος του Σαμουήλ προς πάντα τον Ισραήλ. Έχει σηκώσει ο Κύριος τον Σαμουήλ, νέος ακόμα. Και εξήλθε ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων εις μάχη και στρατοπέδευσαν πλησίων να κατακτήσει την γη.

0: Σήλθε ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων εις μάχη και στρατοπέδευσαν πλησίον τα κτίσια την γη. Γιατί, όταν δε ήλθε ο λαός στο στρατόπεδο, είπαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, γιατί ο Κύριος επάταξε εμάς σήμερα έμπροστα του Φιλιστέων. Σου λέει κάτι δεν πάει καλά. Τι είναι αυτό που δεν πάει καλά. Θέλουμε την Κιβωτό. Ας λάβουμε προς εαυτούς από Σιλό την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και ελθούσα εν μέσω ημών θέλει σώσει εμάς εκ της χειρός των εχθρών ημών. Πώς την έβλεπαν την Κιβωτό. Την έβλεπαν σαν ένα φυλαχτό. Όπου πάμε έχουμε μαζί μας το φυλαχτό μας για να μας φυλάει και να μας βοηθάει. Ή να το πω αλλιώς. Μέσα στη ζωή μας, όποτε χρειαζόμαστε τον Κύριο, τον επικαλούμαστε, τον έχουμε εδώ να μας βοηθήσει και όταν όλα πάνε καλά, από εδώ πάνε και άλλοι. Κανένα πρόβλημα. Αυτός είναι ο χριστιανισμός αυτών των Ισραηλιτών. Ή να το πάρουμε για μας σήμερα, γιατί είπαμε ο Λόγος του Θεού σε ποιους θέλει να μιλήσει. Σε εμάς. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι για τις ανάγκες μας. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι ανάλογα το πώς μας συμφέρει να είναι. Αδερφοί, ο Θεός είναι Θεός. Αμήν. Είναι ο βασιλιάς. Αμήν. Αυτός είναι ο τέλειος. Εμείς τι είμαστε? Ατελείς. Ατελείς. Έχουμε προβλήματα, περνάμε από δυσκολίες, αμαρτάνουμε, πέφτουμε, ενώ αυτός είναι τέλειος. Δεν μπορείς ούτε να του προσθέσεις, ούτε να το αφαιρέσεις, γιατί είναι τέλειος. Λέει ότι εγώ είμαι ο αυτός, δεν αλλοιούμε. Ο ίδιος. Αυτός είναι ο τέλειος. Αυτός είναι που θέτει τους νόμους, αυτός είναι που θέτει τις αρχές, αυτός είναι ο οποίος είναι έξω από κάθε ανθρώπινη αντίληψη και δεν λειτουργεί με το τι εσύ νομίζεις ή εγώ νομίζω. Έξω από όλα αυτά είναι ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι ομορφότερο είναι αυτός. Για μας τι είναι, αδερφοί? Ρωτάω, είναι για σένα ο Κύριος πάνω από τη ζωή σου? Είναι. Είναι πάνω από τον εαυτό σου, πάνω από τη γυναίκα σου, πάνω από τα παιδιά σου, πάνω από οτιδήποτε είναι. Κηρύττει ο Παύλος στην Αθήνα. Και καθώς κηρύττει λέει στους Αθηναίους, διαβάζω τις πράξεις, κεφάλαιο 17, εδάφιο 28, λέει, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχουμε. Σε αυτόν μέσα ζεις, σε αυτόν κινείσαι, σε αυτόν υπάρχεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια λέει ο Παύλος, εάν βγεις έξω από αυτόν, τι γίνεται?
1: Δεν ζεις.
0: Δεν κινείσαι, δεν υπάρχεις. Και γι' αυτό λέει ο Λόγος Θεού, θυμάστε αυτόν τον νέο, ο οποίος ήρθε στο Χριστό και του είπε, άφησέ με να θάψω τον πατέρα μου και να σε ακολουθήσω. Ο Κύριος τι του είπε? Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Και μιλούσε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εν ζωή ακόμα. Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Λέει μέσα σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν κινούμαστε. Σε αυτόν υπάρχουμε, σε αυτόν μέσα ζούμε. Ζεις, υπάρχεις, κινείσαι μέσα σε αυτόν. Αυτός είναι πάνω από τη ζωή. Αυτός είναι πάνω απ' όλα. Και αυτός ορίζει τα πάντα. Και νόμιζε ο Ισραήλ ότι φέρνοντας την Κιβωτό, από μόνη της η Κιβωτός θα εξόντωνε τους εχθρούς τους. Ενώ αυτοί ήταν ελεύθεροι να περπατήσουν σε όλους τους ελεύθερους δρόμους τους. Ο Οφνί και ο Φινέας μύχευαν, πόρνευαν με γυναίκες οι οποίες ερχόταν να προσφέρουν θυσία στο ναό. Και μετά, κατά τα άλλα, η Κιβωτός θα μας δώσει την νίκη. Όλα καλά. Εμείς θα περπατούμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα το κάνουμε όπως το θέλουμε. Και ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Αδερφοί, ο Κύριος θα τα κάνει κατά το θέλημά Του, αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός θέλει, μας σώζει για να μας χρησιμοποιήσει να τα κάνει. Λέει, αν δεν με δοξάσετε εσείς θα σηκώσω πέτρες. Και εμείς δεν θέλουμε να σηκώσει πέτρες. Θέλουμε να εμάς που σήκωσε να μας χρησιμοποιήσει. Γιατί και εμείς πέτρες είμαστε. Πέτρες. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πόσοι πέθαναν? 4.000 και φέρνουν την Κιβωτό. Λέει στο 10 εδάφιο, Α Σαμουήλ 4.10. Τότε οι Φιλιστέοι επολέμησαν. Και εκτυπήθη ο Ισραήλ και έφυγε έκαστος εις τη σκηνή αυτού και έγινε σφαγή μεγάλης φόδρα και έπεσον εκ του Ισραήλ.

300.000. 30.000. Δηλαδή, με την Κιβωτό ήταν καλύτερα ή χωρίς την Κιβωτό? Πώς ήταν καλύτερα? Με την Κιβωτό 30.000, χωρίς την Κιβωτό 4.000. Και θα πει κανείς, όπως είπε ο Ιησούς του Ναβί, όταν έπεσαν οι 36 στη γη, στην πόλη, τι είπε? Κύριε, πού, γιατί, σταμάτα να ρωτάς τον Κύριο γιατί και κοίταξε τον εαυτό σου. Αμήν. Να κοιτάξω τον εαυτό μου. Αμήν. Το αν δεν συμβαίνουν πράγματα που ο Θεός θέλει να συμβούν, καλά, μην ρωτάς τον Κύριο γιατί. Ή αν τον ρωτάς, ρώτα τον με το γιατί να σου δείξει για να κάνεις. Αμήν. Μην τον ρωτάς γιατί δεν το κάνει, γιατί η δουλειά δεν είναι του Θεού. Έλεγε ένας αδερφός, έλεγε δύο πράγματα. Λέει, μην ζητάς ποτέ από το Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει. Αυτό το έλεγε ο Σμιθ Γουίγκλσουορθ. Μην ζητάς ποτέ από το Θεό να κάνει κάτι το οποίο έχει ήδη κάνει και μην ζητάς ποτέ από το Θεό να σου κάνει κάτι το οποίο αυτό ζητάει από σένα να κάνεις. Αμήν. Καταλαβαίνουμε. Ζητάει από εμάς να κάνουμε. Εδώ ζητούσε από αυτούς να κάνουν. Τι να κάνουν? Να αγιάσουν τους εαυτούς τους. Να ζήσουν μέσα στο πλαίσιο που ο Θεός ορίζει, ώστε ο Θεός να μπορεί να έρθει να χτυπήσει τους εχθρούς τους. Και λέει, και η κιβωτός του Θεού επιάστη και αμφότερη η ή του ηλί, οφνή και φινές, εθανατώθησαν. Δηλαδή σε μία μέρα έπεσαν 30.000 Ισραηλίτες, σκοτώθηκε και οφνή και οφινές και γυρίζει κάποιος αγγελιοφόρος πίσω και κάθεται ο ηλί ψηλά κάπου σε μια καρέκλα, περιμένει τα νέα και καθώς ακούει ότι κιβωτός του Θεού πιάνεται, γυρίζει, πέφτει πίσω και σκοτώνεται και ο αρχιερέας μέσα σε μία μέρα. Όλα αυτά. Ο Κύριος θα αγιάσει το όνομά του, αδερφοί. Θα αγιάσει το όνομά του. Και προσέξτε, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από πατερίτσες για να αγιάσει τον εαυτό του. Και να σας πω και κάτι, ούτε εμάς μας έχει ανάγκη. Χάρη μας κάνει. Γιατί μας αγαπάει. Αμήν. Μας αγαπάει. Δεν σκέφτεται ο Θεός, τι θα πει εκείνος αν κάνω έτσι. Ή τι θα πει ο άλλος. Εδώ σκέφτηκε ο Θεός, τι θα πούνε οι Φιλιστέοι εάν πιαστεί η Κιβωτός. Το σκέφτηκε. Δεν το σκέφτηκε. Δεν τον νοιάζει τον Κύριο. Ο Κύριος θα υψώσει το όνομά του. Πάνω από το κάθε τι. Και γι' αυτό μας κάλεσε εμάς. Για να τον υψώσουμε πάνω το κάθε τι και είναι η ώρα να υψωθεί ο Κύριος. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, έχει ανάγκη να υψωθεί.

τελικά γίνεται ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μέσα στη δόξα. Και φτάνουμε σε εκείνο το απόγευμα που ο Δαβίδ ανεβαίνει πάνω στο δώμα και βλέπει απέναντι αυτή την όμορφη γυναίκα. Και τα μάτια του κάνανε πουλάκια. Γιατί έριξε τα μάτια του σε ξένη γυναίκα. Βλέπεις, από την αμαρτία δεν εξαιρείται κανένας. Δεν με νοιάζει πόσο χρόνο είσαι ή σε ποια κατάσταση είσαι. Έχεις ένα παράδειγμα εδώ το Δαβίδ. Βασιλιάς, γεμάτος με την παρουσία του Θεού, γεμάτος με τη δόξα του Θεού, με τόσους ύμνους, με τόση λατρεία, με τόση αποκάλυψη και ρίχνει τα μάτια του σε μία γυναίκα και αμαρτάνει ο Δαβίδ και μιχεύει. Και στείνει ολόκληρη ραδιουργία για να σκοτώσει τον άντρα της. Ναι, αλλά αυτός είναι ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ. Και ο Θεός, όταν ο Δαβίδ παίρνει την άρπα, είναι μαζί του, ανεξάρτητα τι κάνει. Το έχουμε ακούσει αυτό? Ναι, δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Ο Θεός με αγαπάει και δεν πρόκειται να με αφήσει. Κοίταξε εδώ τι έκανε στο Δαβίδ. Τι έκανε. Τι κάνει ο Κύριος. Στέλνει τον προφήτη και πάει ο Νάθαν. Α' Σαμουήλ κεφάλαιο 12, εδάφιο 7. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Γιατί πριν του έχει πει όλη αυτή την ιστορία με την αμνάδα και λέει ο Δαβίδ εξοργίστηκε και λέει αυτός που πήρε την αμνάδα του φτωχού είναι άξιος θανάτου. Και του λέει ο προφήτης, εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος Δαβίδ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα από τα χέρια του Σαούλ και έδωκα σε σένα τον οίκο του Κυρίου και τα γυναίκα του Κυρίου σου στον κόλπο σου και έδωκα εισέ τον οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα και αν τούτο ήταν ο λίγο ήθελα προσθέσει σε σένα τι αυτά και τι αυτά. Και σκέψου ότι ο Κύριος μιλάει σε σένα τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο είσαι ανάγκη? Έλα σε μένα και εγώ μπορώ να σου δώσω ό,τι έχεις ανάγκη και να σου προσθέσω κιόλας ακόμα περισσότερα. Μη στρέφεσαι αλλού να τα βρεις. Εγώ τα έχω. Θα σου πρόσθετα, λέει, τι αυτά και τι αυτά. Γιατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Δηλαδή, όταν ο Δαβίδ ύψωσε τα μάτια του και είδε τη Βηθσαβέ, εκείνη την ώρα ο Δαβίδ τι έκανε? Καταφρόνησε το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή όταν εγώ κάνω οποιαδήποτε αμαρτία, τι κάνω? Καταφρονώ το λόγο. Ο οποίος μου ζητάει να επακούσω σε αυτά που ο Θεός έχει πει. Και λέει, κατεφρόνησε το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξει το κακό εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρία το Χεταίο επάταξε σε ρομφαία και τη γυναίκα του έλαβε στον εαυτό σου γυναίκα και αυτόν τον θανάτωσε εν τη ρομφαία των ιών αμών. Τώρα λοιπόν, προσέξτε τι του λέει ο Κύριος. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου. Βλέπετε, τι κάνει η αμαρτία, αδερφή. Η αμαρτία έχει κόστος. Πονάει ο Κύριος όταν αμαρτάνεις, αλλά αυτός ο οποίος τον πληρώνει, την πληρώνει ποιος είναι? Λέει, μπορεί η αμαρτία σου να βλάψει άνθρωπο όπως εσένα. Δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία εκ του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα ουρίου του Χεταίου για να είναι γυναίκα σου. Ούτω λέει Κύριος, ιδού θέλω επεγείρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τα γυναίκα σου έμπροσθεν τον οφθαλμό σου και δώσει αυτάς εις τον πλησίον σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου. Και λέει στο 12, διότι εσύ έπραξας κρυφίως. Και λέω, καθώς διάβαζα τα δάφια αυτά, λέω, Κύριε, κάνουμε πράγματα πολλές φορές και νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανένας. Φώναξε, έβαλε ο Δαβίδ, πήγαν και φέραν τη Βηθσαβέ και την πήρε. Κοιμήθηκε μαζί της και μετά στο βράδυ, στο σκοτάδι, την ξανά στείλε πίσω. Και μετά αυτή στα κρυφά του στέλνει μηνυτή και του λέει, είμαι έγκυος. Και στέλνει αυτός αμέσως να φέρουν τον Ουρία από τη μάχη, τον στέλνει στο σπίτι του, αυτός ήταν άνθρωπος δίκαιος, δεν πήγε με τη γυναίκα του, κοιμήθηκε έξω στο κατόφλι. Γιατί το έκανες αυτό, Ουρία? Δίκαιος άνθρωπος. Μη γέννητο ο λαός του Θεού να είναι στη μάχη και εγώ να ευχαριστιέμαι το σπίτι μου.

0: Και τι κάνει ο καλός Δαβίδ? Τον ποτίζει ποτό, τον μεθάει και τον ξαναστέλνει σπίτι. Και ο άνθρωπος πάλι το ίδιο. Και τελικά στέλνει, καλεί τον Ιωάβ και του λέει θα επιτεθείς στην πόλη, θα δεις το σημείο που είναι οι πιο καλοί μαχητές, θα βάλεις τον Ουρία μπροστά, θα πας, θα συρθείτε πίσω ώστε να πεθάνει ο Ουρίας. Και σκοτώνει τον Ουρία. Κρυφά όλο αυτό. Δεν με βλέπει κανένας. Κοιτάξτε τι κάνει η αμαρτία στον άνθρωπο, αδερφή. Αμαρτάνει ο άνθρωπος, πέφτει πέπλο στα μάτια του και νομίζει ότι κανένας δεν ξέρει τίποτα. Δεν σε βλέπει κανένας. Είσαι εσύ μόνος στο σπίτι σου. Μέσα στη σκέψη σου. Με τα μάτια σου. Ανοίγει το στόμα σου, δεν τρέχει τίποτα. Θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Νίκο, θα σου πω κάτι που έκανε η Μαρία, αλλά μην της το πεις. Και ο Κύριος λέει, ό,τι πείτε κρυφά στο δώμα θα ακουστεί υπό τον ήλιο, να τα ακούσουν όλοι. Και του λέει, εσύ έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θα κάνω τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Υπάρχει σήμερα, αδερφοί, στον κόσμο επάνω. Πόσους χριστιανούς έχουμε? Θυμάμαι όταν είχα πιστέψει, τα χρόνια εκείνα, ήταν στατιστικά, λέγανε ότι ήταν περίπου 300 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, τότε βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ας πάρουμε τώρα ότι οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι, οι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια, πιστεύω παραπάνω, έτσι. Πόσοι χριστιανοί έχουν περάσει μέσα σε όλους τους αιώνες? Λένε ότι όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού, θα είναι δισεκατομμύρια οι άνθρωποι που θα είναι εκεί μέσα στη δόξα. Λοιπόν, υπάρχει ένας από αυτούς που να μην ξέρει την αμαρτία του Δαβίδ? Υπάρχει ένας που να μην την ξέρει? Όλοι την ξέρουν. Και δεν την ξέρουν μόνο οι πιστοί. Την ξέρει και ο κόσμος που δεν ξέρει. Την αμαρτία του Δαβίδ την ξέρουν όλοι. Του λέει, εσύ τα πράττεις το κρυφό, αλλά εγώ θα το κάνω μπροστά σε όλο τον Ισραήλ. Και κατέναντι του ηλίου. Δηλαδή δεν θα υπάρχει, Δαβίδ, κανένας που να μην μάθει αυτό το οποίο έκανες. Αυτή είναι η αμαρτία, αδερφή. Ο Κύριος ξέρουμε τι θέλει να φαίνεται στη ζωή μας. Υπάρχει μια αντιπαραβολή. Ο Κύριος είπε, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους. Για να δουν τι, λέει, τα καλά σας έργα. Και να δοξάσουν τον Πατέρα μου τον εν της ουρανής. Αυτό είπε ο Κύριος. Δεν είπε ο Κύριος να ζει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία, ώστε να γίνονται τελικά, να αναγκάζεται ο Θεός να το κάνει βούκινο, ώστε ο άνθρωπος να πληρώσει το κόστος. Γιατί η αμαρτία έχει κόστος. Και ο Θεός είναι δίκαιος, αδερφοί. Δίκαιος. Και να σας πω κάτι. Είναι πολύ καλύτερο ο Θεός να φανερώσει, ώστε να τακτοποιηθεί ο άνθρωπος και να σωθεί για όλη την αιωνιότητα, παρά να κρατήσει ο άνθρωπος την καλή του φήμη και τελικά να πάει στην κόλαση. Είναι πολύ καλύτερο. Και ακόμα καλύτερο είναι ο άνθρωπος να μην αμαρτήσει. Να ακούσει τον Κύριο, να υποταχθεί στο θέλημά του, να υποταχθεί στο λόγο του, ώστε να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού με δόξα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Αν δεν υπήρχε αμαρτία, δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η ταλαιπωρία. Θυσίες, ζώα, αίμα και τελικά το αίμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Γιατί? Εξαιτίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας. Και εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε και δεν τρέχει τίποτα, δεν παίρνει κανένας χαμπάρι. Σας έχω πει ότι έχω μέσα μου ένα συνέστημα καθώς ζω και πολλές φορές στα πιο παλιά χρόνια της ζωής μου, όταν ήμουν πιο νέος στην πίστη, είχα μέσα μου τη συνέστηση ότι αν κάνω κάτι στραβό, την ίδια στιγμή θα το ξέρουν όλοι. Έτσι αισθανόμουν. Ότι θα το ξέρουν οι αδερφοί, ότι θα το ξέρει η εκκλησία όλοι, ότι θα το ξέρει, θα το μάθει όλος ο κόσμος. Έτσι αισθανόμουν μέσα μου. Και αυτό με κρατούσε. Με κρατούσε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Όλα καλά. Αν θέλεις τον Κύριο, καλά είναι μόνο όταν εκείνος λέει ότι όλα είναι καλά. Όταν ο Κύριος λέει όλα είναι καλά λίαν, τότε είναι καλά. Αμήν. Και τον αφήνουμε να μας ορίσει εκείνος. Να μας ορίσει εκείνος, αδερφοί. Αυτό που εκείνος θέλει. Όπως όρισε αυτός και όπως θέλει εκείνος μέσα στην παρουσία του. Αλλιώς, σας είπα, αν δεν αφήσεις τον Θεό να ορίσει τη ζωή σου, κάποιος άλλος θα σε ορίσει. Γιατί λέτε στην Αποκάλυψη, θυμάστε όταν μιλάει για το θηρίο το οποίο θα έρθει, τι να κάνει τους ανθρώπους, να βάλει.
1: Χάραγμα.
0: Χάραγμα. Δηλαδή, ο διάβολος θέλει να κάνει, να χαράξει τον άνθρωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θέλει να βάλει τη σφραγίδα του επάνω, στον άνθρωπο, στο χέρι, το δεξί χέρι, στο μέτωπο, για να πει όποιος τον βλέπει τον άνθρωπο, να λέει αυτός είναι δικός μου. Και είναι χάραγμα, ώστε να μην μπορεί να φύγει αυτό. Γι' αυτό λέει ότι όποιος πάρει το χάραγμα του θηρίου, δεν μπορεί μετά να επιστρέψει. Αυτός είναι ο διάβολος, θέλει να ορίσει τον άνθρωπο. Να τον ορίσει. Και απ' την άλλη έχουμε τον Κύριο, ο οποίος θέλει να μας κάνει όπως είναι εκείνος. Γεμάτους με τον καρπό του. Και ο Θεός θέλει να βάλει επάνω μας τη δική του σφραγίδα. Ξέρετε ότι ο Θεός απ' την αρχή της ιστορίας έκανε διαθήκη να σφραγίσει τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4. Διαβάζω εδάφιο 11. Λέει τον Αβραάμ, πατέρας της πίστης, από τον οποίο θα ακολουθούσε όλος ο καρπός της πίστης που θα έφτανε στο Μεσσία και σε όλους εμάς. Λέει, και έλαβε το σημείο της περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης, της εκπίστεως, της εν τη ακροβιστία, για να είναι αυτός πατέρας πάντων των πιστευόντων, ενώ υπάρχουν εν τη ακροβιστία, διαναλογιστεί και εις αυτούς η δικαιοσύνη. Έβαλε ο Θεός τον Αβραάμ, τον διέταξε, να κάνει περιτομή. Και του είπε, η περιτομή αυτή είναι η σφραγίδα της δικαιοσύνης σου, το ότι πίστεψες αυτό που εγώ σου είπα και εγώ έβαλα επάνω μου τη σφραγίδα σου. Τι ήταν η περιτομή, αδερφοί? Αφαιρούσαν ένα κομμάτι της σάρκας από το αγόρι και αυτό ήταν η περιτομή. Και ο Κύριος του λέει, η αφαίρεση της σάρκας από πάνω σου είναι η σφραγίδα επάνω σου ότι είσαι πιστός. Σήμερα ο Κύριος θέλει εμείς να κάνουμε περιτομή. Ποια είναι η περιτομή, λέει? Της καρδιάς. Της καρδιάς. Θέλει να αφήσεις τον Κύριο να αφαιρέσει από πάνω σου την αμαρτία, το σκοτάδι, τις κακές επιθυμίες, ό,τι είναι του κόσμου, να το βγάλει ο Θεός από πάνω σου. Για να βάλει ο Κύριος, να μπορεί ο Θεός να βάλει επάνω σου τη σφραγίδα του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλουμε να έχουμε τη σφραγίδα του επάνω μας. Διαβάζω από την προς Εφεσίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 11. Λέει, «Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβαμε κληρονομία, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού». Δηλαδή, από τη στιγμή που δέχεσαι τον Κύριο, ο Κύριος τι κάνει? Έχει μια άγια πρόθεση για τη ζωή σου και εάν τον αφήσεις, θα σε ορίσει να μπεις μέσα σε αυτή την πρόγνωση και να ζήσεις. Την καλή πρόθεση, που λέει. Προοριστέντες κατά την πρόθεση. Και λέει στο 12, για να είμαστε σε έπαινο της δόξας του, εμείς οι προελπίσαντες εις το Χριστό. Ο έπαινος της δόξας. Δηλαδή, όταν σε βλέπει κάποιος, τι να λέει? Να μπορεί να δει το μεγαλείο της δόξας του Θεού καθώς σε βλέπει. Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίον και Ευαγγέλιο δηλαδή, πιστεύσαντες, τι έκανε ο Θεός? Εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Αμήν. Θέλει ο Θεός να σε σφραγίσει για να λέει, κοίτα, αυτός είναι δικός μου και δεν έχει καμία εξουσία κανένας άλλος επάνω. Ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας μας μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινο της δόξης αυτού. Σε σφραγίζει με το Πνεύμα του και από την ώρα εκείνη το Πνεύμα το Άγιο ξεκινάει μια δουλειά μέσα και λέει ότι σε αυτόν, λέει, στο 11, στον οποίο λάβαμε και κληρονομία. Τι να τις κάνεις τις ανθρώπινες κληρονομίες? Μου έλεγε κάποιο άτομο για κάποιο συγγενικό άτομο το οποίο πέθανε. Και την ώρα που πέθανε, λίγο πριν πεθάνει, ενώ ήταν στη διαδικασία να πεθάνει, έλεγε, να πει στον τάδε ότι το μισό χωράφι ανήκει σε μένα. Ανήκει στην οικογένειά μου. Τέλος πάντων, να του πεις το μισό χωράφι ανήκει στην οικογένειά μου. Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια εκεί που δουλεύω, έχει ένα μαγαζί πιο πέρα και καθώς πήγε, ο άνθρωπος πήγαινε, ήταν δύο συνέτεροι, ο ένας πήγε να ανοίξει το πρωί το μαγαζί και την ώρα που άνοιγε το μαγαζί, ξέραν, ήρθαν ληστές και τον χτύπησαν, τον πυροβόλησαν, του πήραν τις επιταγές, του πήραν τα μετρητά που είχε και ήρθε τα ασθενοφόρο, τον πήρε και καθώς πήγαινε στον δρόμο, ξεψύχησε. Και έλεγε καθώς έφυγε στον δρόμο, στον άλλο που ήταν μαζί του, να πεις να μπλοκάρει τις επιταγές και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μπλοκάρει και εκείνη την επιταγή και να μην αφήσει το γραμμάτιο αυτό, να μην το πάρουνε. Ξεψύχησε. Τελείωσε. Τι να τα κάνεις όλα αυτά? Εδώ σου λέει ο Παύλος, σε αυτόν στον οποίο λάβαμε κληρονομία. Θες άλλη κληρονομία? Εξάλλου, τι μπορείς να πάρεις μαζί σου? Τίποτα. Δεν πάει να έχεις την τράπεζα, δεν πάει να έχεις ακίνητα, δεν πάει να έχεις μετοχές, δεν πάει να έχεις θηρίδες με χρυσό μέσα. Τι θα πάρεις? Τι λέει? Γυμνός εξήλθα, γυμνός θα επιστρέψω. Γυμνός θα επιστρέψω. Αμήν. Αφήσουμε τον Κύριο να μας σφραγίσει, αδελφοί, και όταν ο Θεός σε σφραγίσει, η σφραγίδα αυτή του Πνεύματός του έχει ένα σκοπό ο Θεός να κάνει. Θέλετε να το δούμε το σκοπό? Διαβάζω την προς Ρωμαίους 8:1. Και να μην θέλετε, εγώ θα σας τον πω. Ακαδημαϊκά ρώτησα. Ρωμαίους 8:1 λέει, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκριση τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περπατούντες κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Αμήν. Καμία κατάκριση. Σας φραγίζει με το Πνεύμα του, ώστε να περπατάς χωρίς να έχεις κατάκριση μέσα σου. Καθώς βαδίζεις με το Πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Απούμε αμήν. Αμήν. Επειδή το αδύνατο εις τον νόμον καθότι ήταν ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατάκρινε την αμαρτία στη σάρκα του. Ξέρετε τι λέει ο Παύλος. Αυτό που δεν μπορούσες εσύ να κάνεις, γιατί ήσουν αδύναμος εξαιτίας της σάρκας σου, ο Χριστός το έκανε πάνω στο σταυρό για σένα αιώνια. Αιώνια. Κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα του. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου σε εμάς που δεν περπατάμε με τη σάρκα, αλλά με το πνεύμα. Μας δίνει ο Κύριος το πνεύμα του για να μάθουμε να περπατάμε με το πνεύμα. Γιατί αυτοί που ζουν με τη σάρκα φρονούν τα της σαρκός. Αυτοί που ζουν με το πνεύμα φρονούν τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στο Θεό, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται αλλά ούτε δύναται. Δεν μπορεί. Ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει με τη σάρκα δεν μπορεί να υποτάξει τον εαυτό του στο φρόνημα του Θεού. Όλα του είναι δύσκολα. Μα δεν μπορείς, πώς μπορείς να κρατιέσαι να μην πίνεις, να μην καπνίζεις, να μην κοιτάς άλλες γυναίκες ή να μην κοιτάς άλλους άντρες. Σιγά τα ΟΑ. Σιγά. Κοιτάει ο άνθρωπος γιατί τυφλώνεται, αδερφοί. Και όταν ο άνθρωπος είναι σώα στα φρένα, τα σφρένας, δεν έχεις ανάγκη να κοιτάξεις πουθενά άλλο. Και μόνο σου να είσαι που κοιτάς. Στον Κύριο. Κοιτάς να αρέσεις εκείνον. Τι να τα κάνεις τα υπόλοιπα. Βάλτα στη ζυγαριά δεν αξίζει τίποτα. Τίποτα. Όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσουν στο Θεό. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά εάν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και ρωτάω, σε πόσους από εμάς είναι που ζει ο Χριστός μέσα τους? Ξέρετε σε ποιους ζει ο Χριστός μέσα τους? Κοιτάξτε πώς το λέει. Λέει, εάν δε κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησού από τους νεκρούς, ο αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει τα θνητά σώματά σας δια του πνεύματος που κατοικεί μέσα σας. Στο 14 λέει, κοιτάξτε σε ποιους ζει το πνεύμα του Θεού μέσα τους. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Να το πούμε μαζί όλοι. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Με άλλα λόγια, τη ζωή σου ποιος την κάνει κουμάντο? Την κάνει ο Κύριος ή την κάνεις εσύ? Την κάνει ο Κύριος ή κάνεις εσύ ό,τι θες, όπως θες? Ορίζεις τη ζωή σου εσύ, το τι θα κάνεις εσύ, το πού θα πας εσύ, το πώς θα πας εσύ, το τι θα κάνεις. Θυμάστε τον Φίλιππο, αδερφοί? Ήταν στη Σαμάρια ο Φίλιππος και περνούσε ωραία στη Σαμάρια. Ωραία. Διαμάντι. Εκκλησία μεγάλη, θαύματα πολλά, πολύ ωραία. Και ξαφνικά εκεί που περνάει ωραία, τον παίρνει ο Κύριος και τον πάει σε μία έρημο στη Γάζα. Για να βρει ποιον? Ένα άνθρωπο. Ένα άνθρωπο. Θα μπορούσε ο Φίλιππος να πει, είναι σαν να σκέψου τώρα να σε πάρει ο Κύριος από εδώ εσένα και να σε πάει στη Σαχάρα. Όσο παίρνει το μάτι σου, έρημο. Μάμα, όταν πήγαμε στην Αίγυπτο, ήταν 50 με 60 χιλιόμετρα ευθεία. Και δεξιά και αριστερά έρημο. Έβλεπες μόνο άμμο, άμμο, άμμο, άμμο, άμμο. Μα εδώ είναι ωραία. Τώρα θα πιάσει το κρύο. Όσοι έχουν και τζάκι θα βάλουν και φωτιά, θα κάνουν στο τζάκι, θα είναι θαυμάσια. Θα ερχόμαστε στην εκκλησία, θα έχουμε συναναστροφή, θα είμαστε πολύ όμορφα. Τον πάει στη Γάζα για να βρει ένα άνθρωπο. Σήμερα μπορεί ο Κύριος να σε σηκώσει με το αεροπλάνο να πας κάπου. Τι θα πεις? Θα πεις, υπάρχουν πολλοί, σε πολλά μέρη που ο Κύριος στέλνει που έχουν πόλεμο. Αδερφοί. Σε πολλά μέρη. Γιατί ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές. Μπορεί ο διάβολος να θέλει να τις σκοτώσει, αλλά ο Θεός τις αγαπάει. Και εμείς τι θα πούμε? Πού να πληρώσουμε τώρα τόσα έξοδα? Να πάμε να βρούμε μια ψυχή τώρα. Εντάξει, να ήταν καμία εκκλησία να πάμε να κηρύξουμε, πήγαινε και ερχόταν. Αλλά για μια ψυχή να πας τόσο κόπο? Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. Αμήν. Και θα πει και ο άλλος, κι αν μου συμβεί και τίποτα, άμα τύχει τίποτα στραβό. Μάστε την ομολογία του αρφού Θέμη, όταν πήγε στην Ινδία, πήγαν από ένα χωριό οι μάγοι, μαζί με τους όλοι μαζί και τους είπαν, εάν θα προσευχθείτε να βρέξει, γιατί πέθανε το χωριό, δεν είχαν νερό, εάν δεν βρέξει, τελειώσατε. Τελειώσατε. Εκεί τι θα πεις? Black is the night on the mountains. Προσευχθήκανε και έβρεχε τρεις μέρες σταμάτητα. Τρεις μέρες. Αλλά θα πεις, όταν βρεθείς μες στη δυσκολία, τι θα πεις? Τι θα πεις? Κύριε, ήρθα να σε υπηρετήσω και θα βρω και τον πελά μου. Σκεφτείτε λίγο τον Ιερεμία που τον έβαλαν μέσα στο βόθρο, στη φυλακή, η οποία ήταν βόθρος, χωμένο μέχρι απάνω, μέσα στην υγρασία, ψωμί δεν του έδιναν, φαϊτού δεν του έδιναν, τον είχαν εκεί πέρα. Γιατί, αδερφοί? Γιατί ο Ιερεμίας μπήκε εκεί? Γιατί κήρυτε το λόγο? Και θα μπορούσε ο Ιερεμίας να πει, τι έκανα? Μου είπες να κηρύξω και τους κήρυξα και να που βρίσκομαι. Να που βρίσκομαι. Έφτασε στο σημείο να πει, θα το ράψω και δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου. Και μετά από λίγο λέει, ο λόγος του Θεού ήταν σαν φωτιά μέσα στα σπλάχνα μου και δεν μπορούσα να χαλινώσω τον εαυτό μου. Έπρεπε να ανοίξω να βγει ο λόγος.
2: Αμήν.
1: Όσοι διοικούνται από του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ή του Θεού. Και ρωτάω, αδερφοί, εσύ έχεις αυτό το λόγο που είχε ο Ιερεμίας μέσα σου? Τον έχουμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε? Τον μιλάμε, αδερφοί, το λόγο? Έχεις φωτιά μέσα σου να αισθάνεσαι ότι καίγονται τα σπλάχνα σου για το λόγο του Θεού να βγει? Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι. Δηλαδή πριν τι κάναμε? Πριν λάβουμε το πνεύμα να διοικεί τη ζωή μας, τι κάναμε?
3: Φοβόμασταν,
1: είχαμε κάθε είδους φόβους. Φόβο θανάτου, φόβο αρρώστιας, φόβο να μην συμβεί το ένα, φόβο να μην συμβεί το άλλο. Αυτό ήταν τώρα πριν λάβουμε το πνεύμα. Πριν να μας διοικεί το πνεύμα του Θεού. Γιατί τώρα που μας διοικεί, φοβάται κανένας? Αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα, είμαστε τέκνα. Πώς είμαστε τέκνα? Ωραία. Εάν είσαι τέκνο, είσαι και κληρονόμος. Δηλαδή μπορείς να πας στον Κύριο μπροστά και να πεις, Κύριε, ό,τι έχεις είναι δικά μου. Αμήν. Ό,τι έχεις είναι δικά μου. Τι έχεις? Τι έχει ο Θεός? Αγάπη. Αμήν. Πάρε όλο τον καρπό. Η αγάπη του, η χαρά του, η ειρήνη του, η πίστη, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η δικαιοσύνη. Βάλε τα πάντα από όλο τον καρπό του Πνεύματος. Αμήν. Που είναι ο Θεός, είναι δικά μου.
2: Αμήν.
1: Η υγεία είναι δική μου. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Είσαι συγκληρονόμος του Χριστού. Τι θα κληρονομήσεις? Ό,τι κληρονόμησε και ο Κύριος. Δεν σταματάει εκεί όμως. Έχει ένα εάν μετά. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας του. Δηλαδή, όλη αυτή η κληρονομία για να την πάρεις, από τι θα περάσεις? Αδερφοί, να σας πω κάτι. Θα μας βάλει ο Κύριος να κρίνουμε τους δαίμονες. Θα μας βάλει να κρίνουμε έθνη αμαρτωλά. Θα μας βάλει να βασιλέψουμε πάνω στα έθνη. Αυτό πώς θα γίνει? Εάν δεν σε μάθει ο Θεός. Εάν δεν σε διδάξει. Να ρωτήσω κάτι. Το συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, σταματήσουμε εδώ. Είναι κανείς από ανάμεσά μας που να είχε αντεκδικήσεις με ανθρώπους κληρονομικές, οικονομικής φύσεως και τέτοια. Σε βάζει τώρα ο Θεός στο θρόνο, σε καλεί και σου λέει, κοίτα, κάτσε στο θρόνο και κρίνε αυτούς που είναι αμαρτωλοί. Και φέρνουν μπροστά στον Νίκο αυτόν ο οποίος του είχε καταπατήσει το χωράφι. Μπορεί ο άνθρωπος για τους πέντε πόντους, και μου παίρνει κάποιος το οικόπεδο, παίρνει του Νίκου το οικόπεδο πέντε πόντους, και έρχεται ο Κύριος και του λέει, Νίκο, κάτσε στο θρόνο και κρίνε. Και του φέρνει μπροστά αυτόν ο οποίος του έχει κάνει τη ζωή πατίνη. Τι θα κάνει ο άνθρωπος? Ο Νίκος ξέρει ότι θα κάνει. Θα πει, αν ήταν εν ζωή και μπορούσε να το συγχωρήσει, θα το σκέπαζε. Αλλά εκείνη την ώρα που θα φέρει μπροστά μας ο Θεός για να κρίνουμε, θα κρίνουμε δίκαια. Αλλά αν μας έβαζε τώρα ο Θεός και μας έλεγε, δικάστε τους ανθρώπους. Πρώτα θα πήγαινες να πιάσεις αυτούς στη γειτονιά που σου έχουν κάνει, που σε κοροϊδεύανε, που σου κάνανε διωγμούς, που σου φερθήκανε άσχημα, και θα τους πεις, τώρα που κάθομαι εγώ στο θρόνο θα περάσεις εσύ καλά. Έτσι θα πούμε. Αλλά ο Θεός όταν θα μας βάλει, αδερφοί, να κρίνουμε, θα έχει βάλει μέσα μας την καρδιά Του και θα κρίνουμε τη δίκαιη κρίση. Τη δίκαιη κρίση. Και θα ξέρει ο Κύριος, θα μπορεί ο Θεός να είναι ήσυχος, ότι η κρίση που θα κάνει θα είναι σαν να κρίνει Αυτός. Σαν να κρίνει Αυτός. Εάν συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Άρα, εάν ο Θεός επιτρέπει να περάσεις, και θα περάσουμε. Από πού ξεκινάει, λέει, η κρίση? Η κρίση, λέει ο Πέτρος, ξεκινάει από τον οίκο του Θεού. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Έτσι λέει. Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται. Καταλαβαίνουμε γιατί πολλές φορές λέει να συμπάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας Του. Γιατί έχει ο Θεός να χτίσει μέσα σου ένα χαρακτήρα για να μπορεί να σε εμπιστευτεί ο Θεός και να πει, κοίτα, είναι ο Νίκος, είναι η Μαρία, είναι η Κική, σαν να είμαι εγώ. Να είναι ο Θεός ήσυχος. Να ξέρει ο Θεός ότι σε στέλνω και ξέρω ότι θα ενεργήσεις σαν να ήμουν εγώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να σε στείλει και να είναι Αυτός εκεί. Να είναι Αυτός. Να είναι το χέρι σου, το χέρι Του, τα πόδια σου, τα πόδια Του, το στόμα σου, το στόμα Του και τα μάτια σου, τα μάτια Του. Και να αισθάνεται ο Θεός ανάπαυση μέσα σου. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου μας αγαπάει, Κύριε, μας αγαπάς. Και δεν μας αφήνεις, Κύριε, δουλεύεις μέσα μας. Μέχρι να μας φτάσεις εκεί που θέλεις. Και το βράδυ αυτό, καθώς στεκόμαστε μπροστά Σου, ζητάω Εσύ να περάσεις και να αγγίξεις κάθε καρδιά, Χριστέ μου. Εσύ ο Θεός έλα να εργαστείς μέσα στα βάθη μας. Θέλουμε να μεταμορφωθούμε, θέλουμε να μοιάσουμε σε Σένα. Το Πνεύμα αυτό το οποίο μας έδωσες, το δικό Σου Πνεύμα, να κατοικεί εντός μας, θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας. Θέλουμε να διοικήσει τη ζωή μας, δες Εσύ κάθε τομέα μας που τον κρατάμε, Κύριε. Και κάνουμε εμείς το κουμάντο, θέλουμε να το βγάλεις και θέλουμε να το παραδώσουμε σε Σένα, ώστε Εσύ ο Θεός να διοικήσεις τη ζωή μας και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον κάθε ένα από μας για να κάνεις αυτό που θέλεις, Κύριε. Την ώρα αυτή ευλογώ κάθε παιδί Σου. Ευλογώ κάθε τέκνο Σου, Κύριε. Ζητάω Εσύ να μας διαπεράσεις. Στην αγκαλιά Σου είμαστε, Κύριε. Σένα εμπιστευόμαστε. Αμήν. Κύριε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε τη θέση που μας έδωσες. Μας κάλεσες να είμαστε κληρονόμοι Σου, Κύριε. Αμήν. Κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Αμήν. Και έτσι θέλουμε να ζήσουμε, έτσι θέλουμε να περπατήσουμε μέσα σε αυτή την εξουσία. Και με την εξουσία αυτή, την ώρα αυτή παραδίδουμε. Αμήν. Στα χέρια σου όλα τα αιτήματά μας. Εσύ απαντάς σε κάθε αίτημα, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ απαντάς σε κάθε χέρι που είναι υψωμένο. Εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού, Κύριε. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον Δ. Γινή δε της εκ των γυναικών των ιών των προφητών, εγώ προς τον Ελισέ λέγουσα. Ο δούλος σου ο ανήρ μου απέθανε, και εσύ εξεύρισε ότι ο δούλος σου εφοβήτω τον Κύριον. Και ο δανειστής ήλθε να λάβει τους δύο γιους μου εις σε αυτόν διαδούλους. Και είπε προς αυτήν ο Ελισέ, τι να σοι κάμω, φανέρωσόν μη τι έχεις εν το οίκο σου. Ήδε είπε, η δούλη σου δεν έχει ουδέν εν το οίκο ημι έναν κύον ελαίου. Και είπεν, είπα για δανείστη τι έξωθεν αγκία παραπάντων των γειτόνων σου αγκία κενά. Δανείστη τι ουχείο λίγα. Εισέλθε έπειτα και κλείσον την θύραν όπισθεν σου και όπισθεν των ιών σου και χύσον εκ του ελαίου εις πάντα τα σχέδια εκείνα και τα γεμιζόμενα θες κατά μέρος. Ανεχώρησε λοιπόν από αυτού και έκλεισε την θύραν όπισθεν αυτής και όπισθεν των ιών αυτής. Και εκείνη μεν επλησίαζον εις αυτήν τα αγγεία, αυτή δε ενέχε. Και αφού εγέμισαν τα αγγεία, είπε προς τον ιόν αυτής, «Φέρε μη και άλλον αγγείον». Ο δε είπε προς αυτήν, «Δεν είναι άλλο αγγείον». Και εστάθη το έλεον. Τότε ήλθε και απήγγειλε προς τον άνθρωπον του Θεού. Και εκείνος είπε, «Είπαγε, πώλησον το έλεον και πλήρωσον το χρέος σου και ζήσον με το υπόλοιπον σύ και τα τέκνα σου». Και εν ημέρα τινή διέβαινεν ο Ελισέ εις Σούναμ, όπου ήτο γινή της μεγάλη και αυτή εκράτησε αυτόν δια να φάγει άρτο. Και ο Σάκης διέβαινε έστρεφεν εκεί δια να φάγει άρτο. Και είπεν η γινή προς τον άνδρα αυτής, «Ιδού τώρα γνωρίζω ότι είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού ούτως, ώστις πάντοτε διαβαίνει προς ημάς. Ας κάμωμεν παρακαλώ μικρόν υπερόν επί του τείχου, και ας βάλωμεν εκεί δι' αυτόν κλίνιν και τράπεζαν και καθέδραν και λίχνον δια να στρέφει εκεί όταν έρχεται προς ημάς». Και εν ημέρα τιμή ήλθεν εκεί και έστρεψεν εις το υπερόν και εκοιμήθη εκεί. Και είπε προς Γιεζή τον υπηρέτην αυτού, «Κάλεσον την Σουναμή την ταύτην». Και ότε κάλεσε αυτήν εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπε προς αυτόν, «Είπε τώρα προς αυτήν, ιδούσι έλαβες πάσας ταύταστας φροντίδας υπερημών. Τι να κάμω προσε, έχεις τι να είπεις προς τον βασιλέα ή προς τον αρχιστράτηγον». Ιδέ απεκρίθη, «Εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού». Και είπε, «Τι λοιπόν να κάμω δι' αυτήν». Και ο Γιεζή απεκρίθη, «Αλήθως αυτή δεν έχει τέκνον και ο ανήρ αυτής είναι γέρον». Και είπε, «Κάλεσον αυτήν». Και ότε κάλεσε αυτήν, εστάθη στην θύρα. Και είπε, «Το ερχόμενον έτος, κατά τούτον των καιρών, θέλεις έχει ιόνιστα σαν γάλα σου». Ιδε είπε, «Μη Κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μη ψευστείς προς την δούλη σου». Και η γηνή συνέλαβε και γέννησε ιόν το ερχόμενον έτος, κατά των καιρών εκείνων των οποίων είπε προς αυτήν ο Ελισέ. Και ότε εμεγάλωσε το παιδίον, εξήλθε ημέραν τινά προς τον πατέρα αυτού εις τους θεριστάς. Και είπε προς τον πατέρα αυτού, «Την κεφαλήν μου, την κεφαλήν μου». Οδε είπε προς τον δούλον, «Λάβε αυτό προς την μητέρα αυτού». Και λαβών αυτό, έφερεν αυτό προς την μητέρα αυτού και εκάθισεν επί των γονάτων αυτής μέχρι μεσημβρίας και απέθανε. Και ανέβη και επλαγίασεν αυτό επί της κλίνης του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε την θύραν επάνωθεν αυτού και εξήλθε. Και κάλεσε τον άνδρα αυτής λέγουσα, «Απόστειλον προς εμέ παρακαλώ ένα εκ των δούλων και μίαν εκ των όνων δια να τρέξω προς τον άνθρωπον του Θεού και να επιστρέψω». Ο δε είπε, «Δια τι σοι υπάγει σήμερον προς αυτόν, δεν είναι νεομηνία ουδε Σάββατον». Ιδε είπε, «Ειρήνη». Τότε έστρωσε την όνον και είπε προς τον δούλον αυτής, «Σύρε και προχώρη, μη παύσεις εις εμέ την πορείαν εκτός εάν σε προστάξω». Και πήγε και ήλθε προς τον άνθρωπον του Θεού εις το όρος των Γκάρμιλαν. Και ως είδεν ο άνθρωπος του Θεού αυτήν μακρόθεν, είπε προς τον Γιεζή, τον υπηρέτην αυτού, «Ιδού ήσου να μήτης εκείνη». Τώρα λοιπόν τρέξον η συνάντησιν αυτής. Και είπε προς αυτήν, «Καλώς έχεις, καλώς έχει ο ανήρ σου, καλώς έχει το παιδίον». Ιδε είπε, «Καλώς». Και ότε ήλθε προς τον άνθρωπον του Θεού εις το όρος, επίασε τους πόδας αυτού. Ο δε Γιεζή επλησίασε δια να αποσύρει αυτήν. Ο άνθρωπος όμως του Θεού είπε, «Άφες αυτήν, διότι η ψυχή αυτής είναι κατάπικρος εν αυτή, και ο Κύριος έκρυψε εν αυτό απ' εμού και δεν μη εφανέρωσε». Και εκείνη είπε, «Μήπως εζήτησα ιών παρά του Κυρίου μου, δεν είπα μη με απατάς». Τότε είπε προς τον Γιεζή, «Ζώστητη την οσφή σου και λάβε την βακτηρία μου εις την χείρα σου». Και είπαγε, «Εάν απαντήσεις άνθρωπον, μη χαιρετήσεις αυτόν, και αν τη σε χαιρετήσει, μη αποκριθήσεις αυτόν, και επίθες την βακτηρία μου επί το πρόσωπο του παιδίου». Και η μήτυρ του παιδίου είπε, «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και σηκώθη και οικολούθησεν αυτήν. Ο δε Γιεζή επέρασεν έμπροσθεν αυτόν και επέθεσε την βακτηρίαν επί το πρόσωπο του παιδιού, πλην ουδε μία φωνή και ουδε μία ακρόασης. Όθεν επέστρεψεν η συνάντησιν αυτού και απήγγειλε προς αυτόν λέγον, «Δεν εξύπνησε το παιδίον». Και ότε εισήλθεν ο Ελισέης στην οικία, ιδού το παιδίον νεκρόν πλαγιασμένον επί της κλίνης αυτού. Εισήλθε λοιπόν και έκλεισε την θύραν όπισθεν των δύο αυτών και προσευχήθη στον Κύριον. Και ανέβη και επλαγίασε επί το παιδίον και επέθεσε το στόμα αυτού επί το στόμα εκείνου και τους οφθαλμούς αυτού επί τους οφθαλμούς εκείνου και τα σχήρας αυτού επί τα σχήρας εκείνου. Και εξυπλώθη επ' αυτό. Και θερμάθη η σάρξ του παιδίου. Έπειτα εσύρθη και περιεπάτη εν το οικίματι, πότε εδώ και πότε εκεί. Και ανέβη πάλι και εξυπλώθη επ' αυτό. Και το παιδίον επταρνίστη έως επτάκης. Και ίνιξε το παιδίον τους οφθαλμούς αυτού. Τότε εφώνησε τον Γιεζή και είπε, «Κάλεσον ταύτην την Σουναμίτην». Και κάλεσε αυτήν. Και ότε εισήλθε προς αυτόν, είπε, «Λάβε τον υιό σου». Και εκείνη εισήλθε και έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν έως εδάφους και σήκωσε τον υιόν αυτής και εξήλθε. Ο δε Ελισέ επέστρεψεν εις Γάλγαλα και ήτο πείνα εν τη γη και ή των προφητών εκάθιντο έμπροσθεν αυτού και είπε προς τον υπηρέτην αυτού, «Στήσον τον Λέβητα τον Μέγαν και ψήσον μαγείρευμα δια τους ιούς των προφητών». Και εξερθόν της εις των αγρών δια να συνάξει χόρτα, έβρικεν άγριο κολοκύνθιν και σύναξεν απ' αυτής άγρια κολοκύνθια έως ού εγέμισε το ημάτιον αυτού και επιστρέψας έκοψεν αυτά εις τον Λέβητα του μαγειρεύματος επειδή δεν εγνώριζαν αυτά. Έπειτα εκένωσαν εις τους ανθρώπους δια να φάγωση. Και καθώς έφαγον εκ του μαγειρεύματος εξεφώνησαν και είπαν, «Άνθρωπε του Θεού, θάνατος είναι εν το Λέβητη και δεν ειδύναν τον αφάγωση». Ο δε είπε, «Φέρετε άλευρον». Και έριψεν αυτό εις τον Λέβητα. Έπειτα είπε, «Κένωσον εις τον λαόν δια να φάγωση και δεν ήτο ουδέν κακόν εν το Λέβητη». Και ήλθεν άνθρωπος της από Βάλ Σαλισσά και έφερεν εις τον άνθρωπον του Θεού άρτον από τον πρωτογεννημάτων 20 κρίθινα ψωμία και νοπά σταχιασί του εν το σάκο αυτού. Και είπε, «Δώσει στον λαόν δια να φάγωση». Και ο θεράπων αυτού είπε, «Τι να βάλω τούτο έμπροσθεν 100 ανθρώπων». Ο δε είπε, «Δώσει στον λαόν δια να φάγωση». Διότι ούτω λέγει Κύριος, «Θελούσι φάγει και αφήσει υπόλοιπον». Τότε έβαλεν έμπροσθεν αυτόν και έφαγον και αφήκαν υπόλοιπον κατά τον λόγον του Κυρίου. Έσδρας, κεφάλαιον ζήτα. Μετά δε τα πράγματα ταύτα επί της βασιλείας Αρταξέρξου, βασιλέως της Περσίας, Έσδρας ο γιος του Σεραΐου, ιού του Αζαρία, ιού του Χελκία, Υιού του Σαλούμ, Υιού του Σαδόκ, Υιού του Αχιτόβ, Υιού του Αμαρία, Υιού του Αζαρία, Υιού του Μεραϊόθ, Υιού του Ζεραΐα, Υιού του Οζή, Υιού του Βουκί, Υιού του Αβισουά, Υιού του Φινέες, Υιού του Ελεάζαρ, Υιού του Ααρών, του ιερέως του πρώτου. Ούτως, ο Έσδρας ανέβη από της Βαβυλώνος, ον γραμματεύς έμπειρος εις τον νόμον του Μωυσέως, τον οποίον έδωκε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Και ο βασιλεύς εχάρισεν εις αυτόν πάντα τα αιτήματα αυτού κατά την επαυτόν χείραν του Κυρίου του Θεού αυτού. Ανέβησαν και τίνες εκ των ιών Ισραήλ και εκ των ιερέων και οι Λεβίτε και οι Ψαλτοδοί και οι Πυλωροί και οι Νεθινίμ εις Ιερουσαλήμ εν το εβδόμο έτη Αρταξέρξου του βασιλέως. Και ήλθαν εις Ιερουσαλήμ τον πέμπτο μήνα του εβδόμου έτους του βασιλέως. Διότι την πρώτην του πρώτου μηνός ήρχισεν ούτως να αναβαίνει από της Βαβυλώνος και την πρώτην του πέμπτου μηνός ήλθεν εις Ιερουσαλήμ κατά την επαυτόν αγαθήν χείρα του Θεού αυτού. Επειδή ο Έσδρας είχε ετοιμάσει την καρδίαν αυτού εις το να εξητεί τον νόμον του Κυρίου και να εκτελεί και να διδάσκει εις τον Ισραήλ διατάγματα και κρίσεις. Τούτο δε είναι το αντίγραφο της επιστολής, την οποίαν ο βασιλεύς Αρταξέρξης έδωκεν εις τον Έσδραν τον ιερέα, τον γραμματέα, γραμματέα των λόγων των εντολών του Κυρίου και των διαταγμάτων αυτού προς τον Ισραήλ. Αρταξέρξης, βασιλεύς των βασιλέων, προς Έσδρα τον ιερέα, τον γραμματέα του νόμου του Θεού του ουρανού, τον τέλειον κτλ. Εξεδόθη παρεμού διαταγή, ώστε πάντες οι εκ του λαού του Ισραήλ και των ιερέων αυτού και των Λεβιτών, ή εν το βασιλείο μου, όσοι θέλουσιν αυτοπροαιρέτως να αναβώσιν εις Ιερουσαλήμ, να έλθωσι μετά σου. Διότι πέμπεσε παρά του βασιλέως και των επτά συμβούλων αυτού, δια να επισκεφθείς την Ιουδαίαν και Ιερουσαλήμ κατά τον εντυχηρή σου νόμον του Θεού σου, και να φέρεις το αργύριον και το χρυσίον, το οποίον ο βασιλεύς και οι σύμβουλοι αυτού προσέφεραν αυτοπροαιρέτως εις τον Θεό του Ισραήλ, του οποίου το κατοικητήριον είναι εν Ιερουσαλήμ, και άπαντο αργύριον και χρυσίον όσο συνάξεις καθόλην την επαρχία της Βαβυλώνος, μετά των προαιρετικών προσφορών του λαού και των ιερέων των προσφερόντων αυτοπροαιρέτως δια των εν Ιερουσαλήμ οίκων του Θεού αυτών. Δια να αγοράσεις ταχαίως, δια του αργυρίου τούτου, μόσχους, κρυούς, αρνία, τα σεξαλφίτων προσφοράς αυτών και τα σπονδάς αυτών και να προσφέρεις αυτά επί το θυσιαστήριον του οίκου του Θεού σας το εν Ιερουσαλήμ. Και πάνω τη φανή αρεστών εις σε και εις τους αδελφούς σου, να κάμετε δια του υπολείπου αργυρίου και χρυσίου τούτο κάμετε κατά το θέλημα του Θεού σας. Και τα σκεύη τα δοθέντα εις σε δια την υπηρεσίαν του οίκου του Θεού σου, παράδος ενώπιον του Θεού της Ιερουσαλήμ. Και ό,τι περιπλέον χρειαστεί δια των οίκων του Θεού σου, ό,τι συμβεί να εξοδεύσεις, εξόδευε εκ του βασιλικού θησαυροφυλακίου. Και παρεμού, εμού του Αρταξέρξου βασιλέως, εξεδόθη διαταγή εις πάντας τους θησαυροφύλακας, τους πέραν του ποταμού, πάνω τη ζητήσει παρημών ο Έσδρας ο ιερεύς, ο γραμματεύς του νόμου του Θεού του ουρανού, να γίνεται πάρα αυτά, έως 100 ταλάντων αργυρίου και έως 100 κόρων σίτου και έως 100 βαθ ίνου και έως 100 βαθ ελαίου και άλλας απροσδιόριστον. Παν ότι είναι προστεταγμένον παρά του Θεού του ουρανού, ας γίνει μετασπουδής δια των οίκων του Θεού του ουρανού, δια να μην έλθει οργή επί την βασιλείαν του βασιλέως και των ιών αυτού. Έτσι γνωστοποιείται εις εσάς ότι ουδένα εκ των ιερέων και λεβιτών, ψαλτοδών, θυρωρών, νεθινίμ και υπηρετών τούτου του οίκου του Θεού δεν θέλει είστε νόμιμον να επιβληθεί φόρος, τελώνιον ή διαγώγιον επ' αυτούς. Και εσύ, Έσδρα, κατά την εσύ του Θεού σου σοφίαν, κατάστησον κριτάς και δικαστάς, δια να κρίνωσι πάντα των λαών των πέραν του ποταμού, πάντα στους ιδώτας τους νόμους του Θεού σου. Και διδάσκεται τους μη ιδώτας. Και πας ώστις δεν γάμνει τον νόμον του Θεού σου και τον νόμο του Βασιλέως, ας εκτελείται ταχαίως κρίσης επ' αυτών, είτε εις θάνατον, είτε εις εξορίαν, ή εις δίμευσιν υπαρχόντων, ή εις φυλακήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών, ώστις έδωκε τι αυτά εις την καρδία του Βασιλέως, δια να δοξάσει τον οίκον του Κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ. Και έκαμε να εύρω έλεος ενώπιον του Βασιλέως και των συμβούλων αυτού και πάντων των αρχόντων του Βασιλέως των δυνατών. Και εγώ ενισχύθην κατά την επεμέ χείρα Κυρίου του Θεού μου και συνήγαγον εκ του Ισραήλ, άρχοντας δια να συναναβώσιν μετέ μου. Έσδρας, κεφάλαιον ήτα. Ούτι δε είναι η αρχηγή των πατριών αυτών και η γενεαλογία των συναναβάντων μετέ μου από της Βαβυλώνος επί της βασιλείας Αρταξέρξου του βασιλέως. Εκ των ιών Φινές Γυρσόμ, εκ των ιών Ιθάμαρ Δανίλ, εκ των ιών Δαβίδ Χατούς, εκ των ιών Σεχανία, του εκ των ιών Φαρός Ζαχαρίας. Και μετ' αυτού ρυθμίθησαν κατά γενεαλογίαν τα αρσενικά 150. Εκ των ιών του Φαάθ Μωάβ, Ελιοϊνάη, ο γιος του Ζεραΐα, και μετ' αυτού τα αρσενικά 200. Εκ των ιών Σεχανία, ο γιος του Ιαζιήλ, και μετ' αυτού τα αρσενικά 300. Και εκ των ιών Αδίν, Εβέδ, ο γιος του Ιωνάθαν, και μετ' αυτού τα αρσενικά 50. Και εκ των ιών Ελάμ, Ιεσαΐας, ο γιος του Γοθολία, και μετ' αυτού 70. Και εκ των ιών Σεφατία, Ζεβαδίας, ο γιος του Μιχαήλ, και μετ' αυτού τα αρσενικά 80. Εκ των ιών Ιωάβ, Οβαδία, ο γιος του Ιεχιήλ, και μετ' αυτού τα αρσενικά 218. Και εκ των ιών του Σελομίθ, ο γιος του Ιωσιφία, και μετ' αυτού τα αρσενικά 160. Και εκ των ιών Βιβαΐ, Ζαχαρίας, ο γιος του Βιβαΐ, και μετ' αυτού τα αρσενικά 28. Και εκ των ιών Ασγάδ, Ιωαννάν, ο γιος του Ακατάν, και μετ' αυτού τα αρσενικά 110. Και εκ των ιών Αδονικάμ, οι τελευταίοι, και ταύτα τα ονόματα αυτών. Ελιφελέτ, Ιεϊήλ και Σεμαΐας, και μετ' αυτών τα αρσενικά 60. Εκ δε των ιών Βιγουέ, Γουθαΐ και Ζαβούδ, και μετ' αυτών τα αρσενικά 70. Και συνήθρισα αυτούς παρά των ποταμών τον ρέοντα προς Αβά και εκεί κατεσκηνώσαμε 3 ημέρες. Και παρετήρησα μεταξύ του λαού και των ιερέων και δεν έβρικα εκεί ουδένα εκ των ιών του Λεβί. Τότε απέστειλα προς τον Ελιέζερ, τον Αριήλ, τον Σεμαΐαν και τον Ελνάθαν και τον Ιαρίβ και τον Ελνάθαν και τον Νάθαν και τον Ζαχαρίαν και τον Μεσουλάμ τους άρχοντας. Και τον Ιωή Αρίβ και τον Ελνάθαν συνετούς. Και έδωκα εις αυτούς παραγγελία προς τον Ιδό τον άρχοντα εν το τόπο Κασιφία. Και έβαλον εις το στόμα αυτών λόγους δια να λαλήσωση προς τον Ιδό και τους αδελφούς αυτού τους Νεθινήν εν το τόπο Κασιφία δια να πέμψωση προς ημάς λειτουργούς δια των οίκων του Θεού ημών. Και κατά την εφημάς αγαθήν χείρα του Θεού ημών, έφεραν προς ημάς άνδρα συνετών εκ των ιών Μαλή, Ιού του Λεβί, Ιού Ισραήλ. Και τον Σερεβίαν μετά των ιών αυτού και των αδελφών αυτού 18. Και τον Ασαβίαν και μετά αυτού τον Ιεσαΐαν εκ των ιών Μεραρή, τους αδελφούς αυτού και τους ιούς αυτών 20. Και εκ των Νεθινήν, τους οποίους ο Δαβίδ και οι άρχοντες διόρισαν δια την υπηρεσία των Λεβιτών, 220 Νεθινήν. Πάντες ούτι ήσαν σε σημειωμένη κατόνομα. Τότε εκήρυξα εκείνη στίαν παρά των ποταμών Αάβα, όπως ταπεινωθέντες ενώπιον του Θεού ημών, ζητήσομεν παρά αυτού ευθείαν οδόν διήμας και δια τα τέκνα ημών και δια πάντα τα υπάρχοντα ημών. Διότι ισχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμην και υπής, δια να βοηθήσω συν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. επειδή είχομεν υπεί προς τον βασιλέα λέγοντες, «Η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν, επί πάντας του ζητούντας αυτόν. Το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού επί πάντας τους εγκαταλείποντας αυτόν». Ενιστεύσαμεν λοιπόν και οικετεύσαμεν τον Θεόν ημών περί τούτου και έγινεν ήλαιος προς ημάς. Τότε εχώρισα 12 εκ των αρχόντων των ιερέων, τον Σερεβίαν, τον Ασαβίαν και με ταυτόν 10 εκ των αδελφών αυτών. Και ζήγησα εις αυτούς το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη, την προσφοράν του οίκου του Θεού ημών, την οποίαν προσέφεραν ο βασιλεύς και οι σύμβουλοι αυτού και οι άρχοντες αυτού και πάσο παρευρεθείς Ισραήλ. Εζήγησα λοιπόν και παρέδωσα εις την χείρα αυτών 650 τάλαντα αργυρίου και σκεύη αργυρά 100 ταλάντων και 100 τάλαντα χρυσίου και 20 φιάλας χρυσάς 1000 δραχμών και 2 σκεύη εκ χαλκού στήλβοντος καλού πολύτιμα ως χρυσίον. Και είπων προς αυτούς, «Σεις είστε άγιοι στον Κύριον και τα σκεύη άγια, και το αργύριον και το χρυσίον αυτοπροαίρετος προσφορά εις Κύριον των Θεών των Πατέρων σας. Προσέχετε και φυλάτετε αυτά έωσου ζυγίσετε έμπροσθεν των αρχόντων των ιερέων και των Λεβιτών και των αρχόντων των πατριών του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ εντός των οικημάτων του οίκου του Κυρίου. Και παρέλαβον οι ιερείς και οι Λεβίτε το βάρος του αργυρίου και του χρυσίου και τα σκεύη διαναφέρωσιν αυτά εις Ιερουσαλήμ προς τον οίκον του Θεού ημών. Και σηκώθημεν από του ποταμού Ααβά την 12η του πρώτου μηνός δια να υπάγομεν εις Ιερουσαλήμ. Και η χείρ του Θεού ημών ήτο εφ' ημάς και ηλευθέρωσεν ημάς εκ χειρός εχθρού και ενεδρεύοντος εν διωδώ. Και ήλθομεν εις Ιερουσαλήμ και καθίσαμεν εκεί 3 ημέρες. Την τετάρτην δε ημέραν εζυγίστη το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη εν το οίκο του Θεού ημών. Και παρεδόθη διαχειρός μεριμόθ ιού του Ουρία του ιερέως. Και μετ' αυτού ήτο Ελεάζαρ ο γιος του Φινές. Και μετ' αυτόν Ιωζαβάδ ο γιος του Ιησού και Νοαδίας ο γιος του Βινουή η Λεβίτε. Κατά αριθμόν και κατά βάρος τα πάντα. Και άπαν το βάρος εγγράφει εν τη ώρα εκείνη. Οι ή της Μετικεσίας, οι ελθόντες από της Εχμαλωσίας, προσέφεραν ολοκαυτώματα προς τον Θεό του Ισραήλ, 12 μόσχους υπερπαντός του Ισραήλ, 96 κρυούς, 77 αρνία, 12 τράγους περί αμαρτίας, τα πάντα ολοκαύτωμα εις τον Κύριο. Και παρέδωκαν τα προστάγματα του βασιλέως εις τους σατράπας του βασιλέως και εις τους επάρχους τους πέραν του ποταμού. Και ούτι εβοήθησαν τον λαόν και τον οίκον του Θεού. Το πρώτον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων κεφάλαιον ζήτα. Οι δέοι του Ισάχαρ ήσαν Θολά και Φουά Ιασού και Συμβρών 4. Και οι του Θολά Οζή και Ρεφαΐα και Ιεριήλ και Ιαμαΐ και η Ευσάμ και Σεμουήλ, αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών, εις τον Θολά, δυνατή ενισχύει εις τας γενεάς αυτών. Ο αριθμός αυτών ήτο εν τες ημέρες του Δαβίδ 22.600. Και ή του Οζή Ισραΐας, και ή του Ισραΐα Μιχαήλ και Οβαδία, και Ιωήλ και Ιεσία 5, αρχηγοί πάντες. Και μετ' αυτών κατά τας γενεάς αυτών, κατά τους πατρικούς αυτών οίκους ήσαν τάγματα παρατατώμενα εις πόλεμον 36.000 άνδρες, διότι απέκτησαν πολλάς γυναίκας και γιους. Και οι αδελφοί αυτών μεταξύ πασών των οικογενειών του Ισάχαρ δυνατοί ενισχύ, πάντες απαριθμηθέντες κατά τας γενεαλογίας αυτών 85.000. Ή του Βενιαμίν, Βελά και Βεχέρ, και η Εδί Αΐλ 3, και η του Βελά, Εσβών και Οζή και Οζιήλ και η Ερημόθ και η Ρή 5, αρχηγοί πατρικών οίκων, δυνατοί ενισχύ, απαριθμηθέντες κατά τας γενεαλογίας αυτών ήσαν 22.304. Και η του Βεχέρ, Ζεμιρά και Ιωάς και Ελιέζερ και Ελιοϊνάη και Αμρή και Ιεριμώθ και Αβιά και Αναθώθ και Αλαμέθ. Πάντες ούτι ήσαν γη του Βεχέρ. Και η γενεαλογική αυτών απαρίθμησης κατά τας γενεάς αυτών ή το 20.200 αρχηγοί των πατρικών αυτών οίκων δυνατή ενισχύ. Και η γη του Ιεδιαήλ Βαλαάν και η γη του Βαλαάν Ιεούς και Βενιαμίν και Εχούδ και Χαναανά και Ζιθάν και Θαρσής και Αχισάρ. Πάντες ούτι η γη του Ιεδιαήλ αρχηγή πατριών, δυνατή ενισχύ, ήσαν 17.200 δυνάμενοι να εκστρατεύωσιν εις πόλεμο. Και Σουφίμ και Ουπίμ, οι ιοί του Ιρ και οι ιοί του Αχίρ Ουσίμ. Οι ιοί του Νεφθαλή, η Ασιήλ και Γουνή και η Εσέρ και Σαλούμ, οι ιοί της Βαλάς. Οι ιοί του Μανασί, Αζριήλ, τον οποίον η γηνή αυτού εγέννησε. Η δε παλακή αυτού, η Σύριος, εγέννησε τον Μαχύρ πατέρα του Γαλαάδ. Και ο Μαχύρ έλαβε εις γυναίκα την αδελφήν του Ουπίμ και Σουφίμ, και το όνομα της αδελφής αυτών ήτο Μαχά. Του δευτέρου δε το όνομα ήτο Σαλπάδ, και ο Σαλπάδ εγέννησε θυγατέρας. Και η Μαχά, η γυνή του Μαχύρ, εγέννησε Ιών, και κάλεσε το όνομα αυτού Φαρές. Και το όνομα του αδελφού αυτού ήτο Σαρές, και ή αυτού Ουλάμ και Ρακέμ, και ή του Ουλάμ Βεδάν, ούτι ήσαν ή του Γαλαάδ, ή του Μαχύρ, ή του Μανασί. Και η αδελφή αυτού Αμολεκέθ εγέννησε τον Ισούδ και τον Αβιέζερ και τον Μαλά. Και ή του Σεμιδά ήσαν Αχιάν και Σιχέμ και Λικχή και Ανιάμ. Και ή του Εφραήμ, Σουθαλά και Βερέδ ιος τούτου και Ταχάθ ιος τούτου και Ελεαδά ιος τούτου και Ταχάθ ιος τούτου και Ζαβάδ ιος τούτου και Σουθαλά ιος τούτου και Εσέρ και Ελεάδ. Εθανάτωσαν δε αυτούς οι άνδρες της Γαθ, οι γεννηθέντες εν το τόπο, διότι κατέβησαν να λάβωση τα κτίνη αυτών. Και Εφραήμ ο πατήρ αυτών επένθησε ημέρας πολλάς, και ήλθον οι αδελφοί αυτού δια να παρηγορήσω συν αυτόν. Ύστερον εισήλθε προς την γυναίκα αυτού, ή τη συνέλαβε και εγέννησε Ιών. Και κάλεσε το όνομα αυτού Βερία, επειδή εγεννήθη εν συμφορά συμβάση εν το οίκο αυτού. Η δε θυγάτηρα αυτού, ή το Σεερά, ή τη οκοδόμησε την Βεθ Ορών, την Κάτω και την Άνω και την Ουζέν Σεερά. Και Ρεφά ήτο ιος τούτου και Ρεσεφ και Θελά ιη τούτου και Ταχάν ιος τούτου, Λαδάν ιος τούτου, Αμιούδ ιος τούτου, Ελισαμά ιος τούτου, Ναβί ιος τούτου, Ιησούς ιος τούτου. Εδέ η διοκτησία αυτών και η κατοικία αυτών ήσαν Βεθήλ και κόμε αυτής και κατά Ανατολάς Ναράν και κατά Δισμάς Γέζερ και κόμε αυτής και Σιχέμ και κόμε αυτής έως Γάζης και των κομών αυτής. Και εις τα όρια των Ιών Μανασί, Βεθ Σαν και κόμε αυτής, Θανάχ και κόμε αυτής, Μεγιδό και κόμε αυτής, Δόρ και κόμε αυτής. Εν ταύτες κατόκισαν οι Ιωσήφ Ιού Ισραήλ. Οι του Ασσύρ, η Εμνά και η Ιεσουά και η Ιεσουάη και Βεριά και Σερά οι αδελφοί αυτών. Και ή του Βεριά, Έβερ και Μαλχιήλ, ώστις είναι ο πατήρ Βιρζαβίθ. Και ο Έβερ εγέννησε τον Ιαφλίτ και τον Σομίρ και τον Χωθάμ και την Σουά την αδελφήν αυτών. Και ή του Ιαφλίτ, Φασάχ και Βιμάλ και Ασουάθ. Ούτ είναι η γη του Ιαφλίτ και η γη του Σομίρ, Αχή και Ρογά, Ιεχουβά και Αράμ και η Ελέμ του αδελφού αυτού, Σοφά και Ιεμνά και Σελής και Αμάλ και η γη του Σοφά, Σουά, Αρνεφέρ και Σογάλ και Βερί και Ιεμρά, Βοσόρ και Όδ και Σαμά και Σίλισσα και ηθράν και βεϊρά, και ή του Ιεθέρ η Εφωνή και Φυσπά και Αρά, και ή του Ουλά, Αράχ και Ανιήλ και Ρησιά. Πάντες ούτι ήσαν οι ή του Ασύρ αρχηγοί πατρικών οίκων εκλεκτοί, δυνατοί ενισχύοι πρώτοι αρχηγοί. Και ο αριθμός αυτών κατά την γενεαλογίαν αυτών, όσοι ήσαν άξιοι να παραταχθώσουν εις μάχη, ή το 16.000 ανδρών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα το κήρυγμα έχει να κάνει με τον Αραβώνα. Και θα μου πείτε, οι πιο πολλοί είμαστε παντρεμένοι, αραβωνιασμένοι. Τι σχέση έχει αυτό για μας σήμερα? Ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, έχει περισσότερο νόημα ή περισσότερη ανάγκη από ό,τι εμείς καταλαβαίνουμε. Και βλέπουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου ότι λέει για τον γάμο της Εκκλησίας και του Κυρίου ότι είναι μέγα μυστήριο. Είναι το μυστήριο της Ευσέβειας. Και εάν δεν το καταλάβουμε, γιατί μέσα ο λόγος του Κυρίου ξεκινάει, όπως είπαμε, με γάμο και τελειώνει με γάμο. Εάν δεν το καταλάβουμε μέσα από αυτό το τύπο, θα λέγαμε, που έβαλε, γιατί όλα αυτά που ζούμε μέσα στη ζωή μας, ξέρετε, είναι ένας τύπος, τίποτα παραπάνω. Αμήν. Που αντανακλούν πράγματα που είναι ουράνια. Βέβαια, σήμερα έχουν χάσει τη σημασία τους, έχουν χάσει το νόημά τους. Ακόμα και μέσα σε αναγεννημένες εκκλησίες, μέσα από την, ακόμα και στη δικιά μας εκκλησία, παρατηρούμε πάρα πολλές φορές ότι η ουσία του γάμου έχει χαθεί. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε ένα γάμο να προσπαθούμε μέσα σε αυτό το γάμο να δώσουμε μία έγκλη στο τι φώτα θα βάλουμε, πόσους ξέρω εγώ τι φαγητά θα έχουμε, τι τραπέζια θα είναι, όμορφα όλα αυτά, γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά. Αλλά αυτά δεν είναι το νόημα του γάμου. Άλλες φορές βλέπουμε την ύφη να ντύνεται, αντί να ντύνεται για το γαμπρό, ντύνεται για τους άλλους. Και βλέπουμε κάποια πράγματα που έχουν χάσει τον τύπο, και έτσι όταν χάνεται ο τύπος δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τη σημασία. Βλέπουμε, είναι σαν να βλέπουμε κάτι που είναι πειραγμένο, ενώ ο Θεός το έχει δώσει με κάποιο τρόπο. Ο διάβολος το πειράζει ούτως ώστε μέσα από αυτό να μην μπορούμε να κατανοήσουμε τελικά το γάμο του νυμφίου με τις νύφες, να μην μπορούμε να καταλάβουμε το γάμο της Εκκλησίας με τον Κύριο. Αμήν. Και βέβαια και όλα αυτά τα απίθανα που βλέπουμε πια έξω να διεκδικούν πάρα πολλές φορές ομοφιλόφιλοι να παντρευτούν και μέσα σε μια εκκλησία. Αν θέλετε να παντρευτείτε σε μια εκκλησία, κάντε ένα δικό σας, μια δικιά σας θρησκεία, βρείτε ένα δικό σας Θεό και κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά βλέπετε ότι επιμένει ο διάβολος να μπει μέσα και στην εκκλησία, να τα χαλάσει όλα αυτά που βλέπουμε σαν τύπους μέσα. Ένας τύπος είναι και ο Αραβώνας. Αυτό είναι κάτι που γίνεται πριν τον γάμο. Και ο Αραβώνας έχει να κάνει με το κάλεσμα του Κυρίου. Έχει να κάνει ότι ο Κύριος μας καλεί. Αμήν. Και θα δούμε πρώτα απ' όλα τη λέξη. Τι σημαίνει η λέξη Αραβώνας? Είναι εβραϊκή λέξη. Η λέξη αυτή, λέει, προέρχεται από το εβραϊκό έραμπον, που σημαίνει εγγύηση, ενέχειρο, και ήρθε στην ελληνική κοινωνία από τις εμπορικές συναλλαγές που είχαν οι Έλληνες με τους Φοίνικες. Μόνο από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε πώς διαμορφώθηκαν τα έθιμα του Αραβώνα στις παλαιότερες εποχές. Μόνο από τη λέξη τι σημαίνει, είναι κάποια εγγύηση, γίνεται κάτι, δίνεται κάτι σαν ενέχειρο, σαν εγγύηση για αυτό που πρόκειται κάποιος να αγοράσει. Νομικά, αν θα δούμε σήμερα τι, ακόμα και σήμερα τι ισχύει, γιατί μπορεί να μην υπάρχουν πλέον στη διεκδίκηση, θα λέγαμε, αλλά υπάρχουν ακόμα οι νόμοι αυτοί, δεν έχουν καταργηθεί, και λέει ο Αραβώνας ως όρος και έννοια του ενοχικού δικαίου. Είναι το πράγμα, δηλαδή χρηματικό ποσό ή οτιδήποτε άλλο, που δίνει ένας αντισυμβαλόμενος στον άλλο κατά την κατάρτιση της σύμβασης και για τη διασφάλιση ότι η σύμβαση θα εκτελεστεί. Θέλω να προσέξουμε τις λέξεις. Είναι ότι αυτή η σύμβαση που κάνεις, αυτό τι θα γίνει? Θα εκτελεστεί. Δηλαδή είναι μια εγγύηση. Εμείς η δέσπο θέλει να πουλήσει ένα χωράφι τώρα και ο αγοραστής έδωσε τι? Εγγύηση. Δηλαδή τι το έκανε το χωράφι? Το αραβωνιάστηκε. Να μην. Έδωσε αραβώνα. Δεν είναι δικό του ακόμα, αλλά είναι σαν δικό του. Έχει πληρώσει την εγγύηση. Έχει δώσει μια εγγύηση εκεί πέρα. Και έτσι είναι δικό του. Θα μπορούμε να πούμε ότι μέσα του νιώθει ότι αυτό το έχει καταχυρώσει. Έχει γίνει μια σύμβαση. Η λέξη λοιπόν αραβόνα στην ελληνική γλώσσα εμφανίζεται από τους ελληνιστικούς χρόνους και είναι μάλλον, λέει εδώ, αραβικής προέλευσης, αλλά είδαμε ότι είναι εβραϊκή. Εμείς σήμερα έχουμε το καπάρο, δηλαδή να καπαρώσουμε κάτι. Έχει να κάνει μέσα στην καθομιλουμένη μας όταν θέλουμε να κλείσουμε κάτι. Στη γλώσσα λοιπόν των συναλλαγών αντί του νομικού αραβόνας συνηθέστερη είναι η χρήση της λέξης καπάρο. Στην καθημερινή νεοελληνική γλώσσα χρησιμοποιούμε τη λέξη αραβόνας για να δηλώσουμε την αμοιβαία υπόσχεση δύο ανθρώπων για μελλοντική σύναψη γάμου, δηλαδή την μνηστία. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι παραδοσιακώς η σύναψη μνηστίας γινόταν με την καταβολή του αραβόνα. Δηλαδή για να γίνει ο αραβόνας χρειαζόταν κάποιο αντικείμενο που είχε κάποια αξία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι δίνουμε στον αραβόνα? Δακτυλίδι. Και λέει ότι γίνεται με αυτό με ένα αντικείμενο αξίας συνήθως δακτυλιδιού ή κάτι άλλο. Θα το δούμε όλα αυτά μέσα στη γραφή, αμήν. Το οποίο είχε χαρακτήρα επιβεβαιωτικό συνήθως, δηλαδή ότι όντως συνάφθηκε αραβόνας, συνάφθηκε μνηστία. Αραβόνας λοιπόν είναι η αμοιβαία υπόσχεση για μια μελλοντική σύναψη γάμου μεταξύ των Εβραίων. Και οι σχετικές διαπραγματεύσεις εξαρτώνταν συνήθως από τους γονείς του ζευγαριού, ιδιαίτερα από τους πατέρες. Έτσι γινότανε στους Εβραίους και γενικά στα κράτη της Ανατολής μέχρι και σήμερα. Σήμερα διάβαζα αυτό το παράξενο, γιατί υπάρχει οι ταλμουδιστές μέσα, στο Ταλμούδ δηλαδή, υποστηρίζουν ότι μπορεί να παντρευτεί ένας άνδρας μέχρι αν είναι 13 χρονών. Αν είναι 13 χρονών και μία ημέρα παρακάτω δεν μπορεί να παντρευτεί, και μία γυναίκα μπορεί να παντρευτεί αν είναι 12 χρονών και πάνω. 12 και μία ημέρα κάτω δεν μπορεί. Αυτό το κάνει το Ταλμούδ. Για μας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά σήμερα διάβαζα ότι στο Ιράκ προσπαθούν να περάσουν ένα νόμο τώρα που η γυναίκα μπορεί να παντρεύεται από τα 9 έτη της. Δηλαδή σκεφτείτε τι γινόταν στην Ανατολή. Αλλά συνήθως αυτό που βλέπουμε και θα δούμε και μέσα στη γραφή, ότι τελικά η νύφη τις πιο πολλές φορές βρισκόταν από τον ίδιο τον πατέρα, από τους ίδιους τους γονείς, με λίγες εξαιρέσεις, ότι κάποια στιγμή οι γυναίκες ή οι άντρες βρίσκανε τον δικό τους άνθρωπο. Έχουμε ένα παράδειγμα, το Αβραάμ με τον Ισάκ και με την Ρεβέκα. Όλοι το ξέρουμε, όλοι ξέρουμε αυτή την ιστορία. Σήμερα θα τη δούμε από μια άλλη πλευρά, από αυτή την πλευρά του αραβόνα. Και βλέπουμε λοιπόν τον Αβραάμ όταν πλέον ξέρει ότι πλησιάζει και ο καιρός του, η γυναίκα του η Σάρα έχει χαθεί, ο γιος του είναι μόνος του και κάποια στιγμή πρέπει να αποκατασταθεί. Και τι λέει? Βρίσκει εκεί τον δούλο του. Μέσα σε όλο αυτό το κεφάλαιο δεν αναφέρεται το όνομα του Ελιέζερ. Σίγουρα Ελιέζερ είναι βοηθός του Κυρίου, αλλά αναφέρει συνέχεια το δούλο, ο δούλος. Και είναι όμορφο αυτό, γιατί στην ουσία ο Θεός βάζει εμάς εκεί. Αμήν. Τον κάθε δούλο του Αβραάμ. Είναι δηλαδή όμορφο ότι δεν το ονομάζει εκεί το όνομα, αλλά αναφέρεται σαν ο δούλος του Αβραάμ εκεί, σε αυτή την ιστορία. Και βλέπουμε τώρα ότι στέλνει ο Αβραάμ το δούλο του. Και τι του λέει? Θέλω να πά να βρεις γυναίκα για τον γιο μου τον Ισαάκ. Τριγύρω υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες. Αμήν. Όμως ο Αβραάμ ήθελε να βρει μια γυναίκα από την ίδια την οικογένειά του. Δηλαδή να είναι από την ίδια οικογένεια που είναι και ο Αβραάμ. Δεν ήθελε από τις γυναίκες που ήταν μέσα στα έθνη. Θα τα μιλήσουμε όλα αυτά. Είναι όλα τυπολογικά και είναι πάρα πολύ όμορφα. Αμήν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ουσία ότι θέλουμε τελικά ο γάμος μας, αυτός αντικατοπτρίζει το πνευματικό μας γάμο, αλλά θέλουμε και ο φυσικός μας γάμος να πάει καλά. Αμήν. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν βάσεις, υπάρχουν δηλαδή πράγματα που θα πρέπει να τα βάλουμε μέσα στη ζωή μας σαν εφαρμογή, ούτως ώστε να δούμε ακόμα και τη ζωή μας, το φυσικό τομέα να πηγαίνει καλά. Βλέπουμε σήμερα ότι πάρα πολλά αντρόγυνα πάρα πολύ σύντομα σπάνε αυτή τη διαθήκη του γάμου. Και οι λόγοι είναι ότι τελικά το σπίτι τους δεν το κτίζουν πάνω στο βράχο, αλλά το κτίζουν πάνω πού? Στην άμμο. Δεν το κτίζουν πάνω στο λόγο του Κυρίου. Οι ανθρώποι είναι αδιάφοροι, δεν γνωρίζουν τον λόγο του Κυρίου, δεν γνωρίζουν τις αρχές του Κυρίου, και έτσι όλο αυτό τι κάνει? Σπάει. Κάθε τι υπάρχει νόμος για να γίνει. Ακόμα για να φτιάξει αυτό το κτίριο, για να σταθεί αυτό το κτίριο, έπρεπε να υπάρξει κάποιος μηχανικός που να σου πει πώς θα το φτιάξεις. Εγώ μπορεί να βλέπω εκείνα τα σιδεράκια να είναι αμιλητέα. Αυτές οι χιαστές θα έπρεπε να λείπουν από εδώ πέρα για να είναι πιο όμορφο το κτίριο. Μας χαλάνε αυτή την εικόνα του κτιρίου, αλλά ο μηχανικός ξέρει γιατί τα έχει βάλει. Αμήν. Δεν είναι λοιπόν το τι είναι τελικά πιο όμορφο, αλλά τελικά είναι το πώς πρέπει να γίνει κάτι, ούτως ώστε όταν θα έρθουν οι δυσκολίες, αυτό τι να κάνει? Να μείνει, να αντέξει. Αμήν. Και ο Κύριος είναι γνώστης των πραγμάτων της καρδιάς του ανθρώπου, ούτως ώστε η σχέση του άνδρα με τη γυναίκα να σταθεί και να μείνει μέχρι τέλους. Και να το πω και λίγο πιο πνευματικά, η σχέση μας μαζί με τον Κύριο να μείνει μέχρι πότε? Μέχρι τέλους. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος περισσότερο από όλα είναι η σχέση μας, η πνευματική μας σχέση, να μείνει με τον Κύριο μέχρι τέλους. Αλλά βλέπετε, από αυτές τις μικρές αρχές της καθημερινότητας που ζούμε εξαρτώνται και οι πνευματικές μας αρχές. Αμήν. Εξαρτώνται λοιπόν και οι πνευματικές μας αρχές. Και βλέπουμε λοιπόν τον, να έχει αυτό το βάρος ο δούλος, ο Ελιέζερ, από τον Αβραάμ να πάει να βρει μια γυναίκα για τον Ισάκ. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Αμήν. Είναι σαν να βάζεις έναν άνθρωπο υπεύθυνο να σου βρει μια γυναίκα. Αυτό δεν γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος τι θέλει να κάνει? Να τη διαλέξει αυτός. Αμήν. Να τη διαλέξει αυτός. Και έτσι, σε αυτό το βάρος που έχει ο Ελιέζερ, τι λέει? Πώς ανταποκρίνεται στον Αβραάμ? Ωραία. Θα πάω. Και αν θα βρω. Και αν δεν ακολουθήσει, τι θα κάνω? Θα είναι αυτή για τον Ισάκ? Δεν θα είναι αυτή για τον Ισάκ? Τι θα γίνει με όλο αυτό? Μιλήσανε με τον Αβραάμ, τα βρήκανε στο ότι αν δεν τον ακολουθήσει, άστην εσύ ελεύθερος και ξαναγύρισε πίσω. Βλέπετε, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ο δούλος βάζει σημείο μπροστά στον Κύριο. Αμήν. Βάζει σημείο και λέει, εάν αυτή η γυναίκα που θα συναντήσω ποτίσει εμένα, ποτίσει και τις καμήλες, αυτή θα είναι η γυναίκα για τον Ισάκ. Και με το που πάει, βρίσκει την Ρεβέκα. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις λίγο νερό? Η Ρεβέκα βγάζει νερό, δίνει στον Ελιέζερ και μετά αρχίζει και του ποτίζει και τις καμήλες. Τι νοσκόρης είσαι? Ποια είναι η οικογένειά σου? Κατευθείαν ο Ελιέζερ τώρα πάει στο επόμενο βήμα. Βλέπει ότι το σημείο βγαίνει και πάει στο επόμενο βήμα. Από ποια οικογένειά είσαι? Από πού είσαι? Πού είναι η σκούφια σου? Και αρχίζει και εξηγεί η Ρεβέκα ότι, ξέρεις, είμαι του Ναχόρ. Και κατάλαβε ο Ελιέζερ ότι ήταν ανεψιά του Αβραάμ, από τον αδερφό του τον Ναχόρ. Μετά κατευθείαν τι έκανε? Πάμε να διαβάσουμε λίγο. Είμαστε στη Γένεση 24 και 22. Και αφού έπαυσαν οι καμήλες πίνουσε, έλαβε ο άνθρωπος ενότια χρυσά βάρους ημίσεως σύκλου και δύο βραχιόλια διατασχήρας αυτής βάρους 10 σύκλων χρυσίου. Τι έκανε ο Αβραάμ? Καπάρο. Με το που είδε ότι αυτή είναι από τον Κύριο, τι έκανε? Την καπάρωσε. Αμήν. Αυτά τα δώρα ο Ελιέζερ

και της έδωσε αυτό που λέμε σήμερα αραβόνα, την αραβόνια σου. Λέει παρακάτω στη Γένεση, στο 24 και 28, δραμούσα δε η κόρη ανάγγειλε στον οίκο της μητρός αυτής τα πράγματα ταύτα. Είχε δε η Ρεβέκα αδερφό ονομαζόμενο Λάβαν και έδραμε ο Λάβαν προς τον άνθρωπο έξω εις την πηγή. Πήγε καταχαρούμενη η Ρεβέκα και τι λέει? Βρήκα έναν άνθρωπο, μου είπε αυτά και αυτά και μου έδωσε δώρα που είναι δώρα τι? Αραβόνα. Δεν τη τα έδωσε έτσι. Ήταν δώρα αραβόνα. Σίγουρα μίλησε για ποιον? Μίλησε για τον Ισάκ. Της μίλησε γιατί ήταν εκεί. Της μίλησε για το σημείο που έβαλε. Και ότι αυτό εκτελέστηκε. Και είναι από τον Αβραάμ, τον αδερφό του Ναχόρ. Και της λέει αυτά είναι δώρα από ποιον? Από τον Ισάκ. Είναι ο αραβόνας. Αμήν. Και ποιος πάει πρώτος? Ο Λάβαν. Προφανώς ο Ναχόρ δεν ζούσε. Και ο Λάβαν ήταν ο μεγάλος τι? Αδερφός. Βλέπουμε μέσα στην ιστορία ότι αυτός που παίρνει μέρος είναι η μητέρα της Ραχήλ και ο Λάβαν. Δεν βλέπουμε τον πατέρα. Δεν ζούσε ο πατέρας. Και πάει ο Λάβαν. Ο Λάβαν όμως έχει μια ξεχωριστή αντίληψη ή ένα ξεχωριστό τρόπο από ό,τι είχε μαζί με τον Ιακώβ. Θα δούμε και τον Ιακώβ μετά. Αμήν. Δεν βλέπουμε κάποιον Λάβαν που είναι εδώ πονηρός. Βλέπουμε έναν Λάβαν που στέκεται όπως θα έπρεπε να σταθεί σε έναν αραβόνα, σαν πατέρας εκεί πέρα. Αυτές οι συνήθειες είχαν στην Ανατολή τότε. Αυτές έκανε ο Ελιέζερ και αυτές δέχτηκε και ο Λάβαν. Δεν ζήτησε κάτι παραπάνω σε αυτή την ιστορία ο Λάβαν. Και όσοι είδε, λέει ο Λάβαν τώρα, τα ενώτια και τα βραχιόλια εις τας χείρας της αδερφής αυτού και ως ήκουσε τους λόγους Ρεβέκας της αδερφής αυτούς λεγούσης, ούτως ελάλησε προς εμέσω ο άνθρωπος, ήρθε προς τον άνθρωπο και ειδού ίσα το πλησίον των καμήλων στην πηγή. Τον καλωσόρισε, τον έβαλε μέσα στο σπίτι και άρχισε ο Ελιέζερ και τι έλεγε? Έλεγε όλη την ιστορία. Ξέρεις κάτι, αυτό έγινε, έβαλα σημείο, ήρθα από εκεί, με έστειλε ο Αβραάμ, ο γιος του είναι ο Ισάκ, είναι ο μοναχό γιος του, πρέπει να αραβωνιαστεί, έβαλα σημείο. Ανταποκρίθηκε η Ρεβέκα και έφερε αυτά τα δώρα του αραβώνα. Αμήν. Πάρα πολύ γρήγορα τελείωσε όλο αυτό. Του λέει ο Λάβαν, κάθισε 10 μέρες. Τι του είπε ο Ελιέζερ? Σε παρακαλώ, ήρθα, έκανε τη δουλειά μου. Αυτή είναι, εάν δεν θέλετε, άφησέ με να πάω ή αριστερά ή δεξιά. Και λέει μετά ο Λάβαν, μεγάλη είναι η Ρεβέκα, πάρε μια απόφαση Ρεβέκα, τον θέλεις τον Ισάκ και άμα είναι, τράβα. Τι έκανε η Ρεβέκα? Αμήν, το θέλω. Προφανώς μπορεί να της τον περιέγραψε κιόλας. Έτσι είναι ο Ισάκ, αυτός είναι ο Ισάκ, αλλά δεν υπήρχε ούτε φωτογραφία, ούτε κινητό, ούτε ίντερνετ. Απλά διαπίστεως. Αμήν. Κρατήστε τα αυτά, είναι πνευματικά. Είναι πνευματικά αυτά. Αμήν. Δεν έχει να κάνει απλά με το γάμο μας. Δεν έχει να κάνει απλά με αυτή τη ζωή μας. Έχει να κάνει με ουράνια πράγματα. Και ο Θεός μας καλεί να είμαστε ανθρώποι που είμαστε τι? Πίστης. Ανθρώποι που είμαστε πνευματικοί. Και ξέρουμε πώς κατάληξε τελικά η ιστορία της Ρεβέκας. Και στο τέλος έδωσε και δώρα και στο Λάβαν και στη μητέρα της. Λέει και στο 24 και 52, και όταν άκουσε ο δούλος του Αβραάμ τους λόγους αυτών, ότι την αφήνει τη Ρεβέκα ελεύθερη, προσεκίνησε λέω σε δάφους τον Κύριο. Και εκβάλλον ο δούλος σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά και ενδύματα έδωκε εις Ρεβέκα, έδωκε έτη δώρα εις τον αδερφόν αυτής και εις την μητέρα

0: Αυτός ήταν ο Αραβώνας. Αμήν. Έδωσε δώρα. Στην περίπτωση του Ιακώβ, αυτό που βλέπουμε τι είναι. Ο Ιακώβ έφυγε κυνηγημένος. Αμήν. Τον κυνηγούσε ο Ισάφ. Πάλι στην ίδια κατάσταση βλέπουμε τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Ο Ισάφ τι έκανε, συγγνώμη. Ο Ισάφ λέει πήρε από τις γυναίκες εκεί γύρω γύρω κάτι που δεν άρεσε στη μαμά και στον μπαμπά. Γιατί μετράει η γνώμη του μαμά, της μαμάς και του μπαμπά σήμερα. Φτάνει να αρέσει σε ποιον? Σε μένα. Και εν μέρη είναι σε παρένθεση τι? Φυσιολογικό. Αλλά άλλο του μάτι του λαγού και άλλο της κουκουβάγιας. Αμήν. Αλλιώς βλέπει κάποιος που καταλαβαίνει και άλλος βλέπει κάποιος που είναι τι? Είναι ερωτευμένος και βλέπει μόνο καρδούλες και λουλούδια και τα λοιπά και τα λοιπά και ζει μέσα σε αυτό τον ενθουσιασμό ότι τελικά σε αυτόν που βλέπει απέναντί του είναι πώς το λένε, ο πρίγκιπας που περίμενε τόσο καιρό να έρθει από τα παραμύθια. Και βλέπουμε τον Ιακώβ να πηγαίνει και αυτός όπως ήθελε η μητέρα του και ο πατέρας του να βρει μια νύφη από πού. Δεν πάει ο δούλος εκεί, ποιος πάει? Ο ίδιος ο Ιακώβ. Πάει στο ίδιο σκηνικό. Είναι πάλι εκεί πέρα που πιθανόν να συνάντησε η Ραχήλ τον Ελιέζερ. Πάλι ήταν σε μια πηγή και πάλι ρωτούσε εκεί τους ανθρώπους αν ξέρουν τον Ναχόρ. Μήπως γνωρίζετε τον Ναχόρ? Πού μένει ο Ναχόρ, να πάω να το βρω? Γιατί ήθελε και αυτός να βρει μια σαν τη μαμά του την Ρεβέκα. Ναι, και βέβαια, να, αυτή που βλέπεις τώρα και κατεβαίνει είναι η κόρη του, η Ραχήλ. Όταν την είδε τη Ραχήλ, ο Ιακώβ του άρεσε. Αμήν. Μας λέει μέσα λόγος του Κύριου ότι η Ραχήλ ήταν μια γυναίκα όμορφη. Είχε όμορφο, λέει, παράστημα και ήταν όμορφη γυναίκα. Και τι πιο φυσιολογικό σε έναν άντρα να αρέσει μια όμορφη γυναίκα. Αμήν. Στην περίπτωση της Ραχήλ, δεν περίμενε η Ραχήλ να τον ποτίσει. Αυτός τράβηξε την πέτρα για να ποτίσει η Ραχήλ τα πρόβατά της. Υπάρχουν κάποιες ψηλοδιαφορές που τις περνάμε λίγο γρήγορα. Αμήν. Αλλά εμένα μου έχει δώσει πολλά ο Κύριος. Δεν είναι επί του παρόντος να τα λέμε. Είναι πολύ πνευματικά, όμορφα πράγματα. Και βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο Ιακώβ να τραβάει την πέτρα και να ποτίζει, να βοηθάει την Ραχήλ να ποτίσει τα πρόβατά της. Να της λέει την ιστορία, η Ραχήλ πάλι να τον παίρνει στο σπίτι, να συναντάει πάλι ποιον? Τον Λάβαν. Εδώ όμως στην ιστορία του Ιακώβ είναι ότι ο Ιακώβ δεν έχει καπάρο. Δεν έχει χρήμα, δεν έχει δακτυλίδι μονόπετρο, δεν έχει τίποτα. Ισχύει όμως ο Αραβώνας. Δεν αλλάζει τίποτα για τον Λάβαν. Αμήν. Δεν είναι ο πονηρός ο Λάβαν εδώ πέρα, αλλά εφόσον ο γαμπρός δεν έχει καπάρο, δεν έχει τίποτα, τι του λέει? Δούλεψε. Αυτό είναι το καπάρο του. Θέλεις αυτή την ύφη? 7 χρόνια δουλειά. Ακριβό το μονόπετρο. Αμήν. Ακριβό το μονόπετρο. Θα κρύψουμε κάποια πράγματα γιατί θα τα πούμε μετά για το γάμο. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα τώρα. Είναι Αραβώνας. Και τι κάνει? Δουλεύει ο κακομοίρης 7 χρόνια και του φάνηκαν, λέει, σαν να ήταν εβδομάδες. Πέρασε μια εβδομάδα. Επιτέλους πέρασαν 7 χρόνια να πάρει τη Ραχή. Τακ! Του κοτσάρει τη Λία. Γάμι, γλέντια. Ξυπνάει το πρωί και αντί να δει την Ραχήλ δίπλα του, βλέπει τη Λία. Το φαντάζεστε λιγάκι, ε? Βγαίνει έξω από τη σκηνή. Με κοροϊδεψες, αυτή δεν είναι η Ραχήλ, είναι Ελία. Ατάραχος ο Λάβαν. Αυτή είναι η μεγάλη. Εμείς έτσι κάνουμε εδώ πέρα. Εάν δεν παντρευτεί η μεγάλη, δεν μπορείς να πάρεις τη μικρή. Θέλεις να πάρεις τη μικρή? Καπάρο. Αραβώνας. Άλλα 7 χρόνια. Πνευματικά είναι, αδερφοί. Άλλα 7 χρόνια. Τι να κάνει και ο Ιακώβ. Δουλεύει άλλα 7 χρόνια και παίρνει τη Ραχήλ. Τα μπει. Και έχει 2 γυναίκες. Υπήρχαν λοιπόν, βλέπουμε ότι ναι μεν ο Ιακώβ σε αυτή την περίπτωση διάλεξε γυναίκα ο ίδιος μέσα πάλι από την οικογένεια του Αβραάμ. Αμήν. Δεν άφησε τον Κύριο να διαλέξει γι' αυτόν. Πολύ πιθανόν ο Κύριος να του διάλεγε και τη Ραχήλ. Αμήν. Δεν λέμε ότι ο Κύριος θα του διάλεγε τη Λία. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι την ιστορία, πώς εξελίσσεται. Μέσα στη γραφή υπάρχει και ένα παράδειγμα. Αυτά τα 3 παραδείγματα διάλεξα. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη προφανώς. Και το 3ο παράδειγμα που διάλεξα ήταν του Σαψών. Ο Σαψών ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πνευματικά δυνατός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ο Θεός το διάλεξε για να είναι κριτής. Η πνευματική του δύναμη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Το χρήσμα του Κυρίου ήταν πάνω του. Η χάρη του Κυρίου ήταν πάνω του. Το μεγαλύτερο πρόβλημά του, του Σαμψών, ήταν τι? Οι γυναίκες. Και πήγε και όταν βρήκε τον πατέρα του, βλέπετε ότι έπρεπε ο πατέρας να πάει να ζητήσει την ύφη. Και πάει και βρίσκει τον πατέρα του και τι λέει? Εγώ βρήκα αυτήν και θέλω αυτήν. Μα παιδί μου είναι από άλλη οικογένεια. Δεν είναι Ιουδαία, δεν είναι Ισραηλίτισσα. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ αυτήν θέλω. Και έτσι ο πατέρας αναγκάστηκε και πήρε τα δώρα, πήρε τον καπάρο και έτσι έγινε ο Αραβώνας. Βέβαια πάρα πολύ γρήγορα διάλυσε ο Αραβώνας του Σαψών και τελικά μας λέει ότι η γυναίκα του Σαμψών δόθηκε, λέει, στον καλύτερο του φίλο μετά. Ήταν δηλαδή ένας Αραβώνας, ενώ είχε γίνει και γλέντι, είχε κάνει συμπόσιο ο Σαψών. Τελικά πάνω στο συμπόσιο γίνανε πολλά, χάλασε αυτός ο γάμος και δόθηκε τελικά αυτή η γυναίκα στον καλύτερο του, όπως μας λέει, στον καλύτερο του φίλο. Και αυτό αναφέρεται στους Κριτές στο 14 και 3.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Υπάρχουν λοιπόν κάποια στάνταρ στους αραβώνες εδώ που βλέπουμε. Τα άτομα πρέπει να είναι από την ίδια οικογένεια. Δεν πρέπει να είναι από άλλη φυλή ή από άλλο έθνος. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, αν γυρίσουμε λίγο έξω, είναι ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο διάβολος μέσα στη νέα τάξη των πραγμάτων είναι ότι προσπαθεί όλα αυτά να τα διαλύσει. Προσπαθεί να διαλύσει τις οικογένειες, τις φυλές, την τάξη όλη αυτή που έχει βάλει, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Θεός. Και αυτό βλέπουμε ότι δεν είναι φυσικό, είναι κάτι που είναι τι, δαιμονικό. Αν έχετε δει το γαλλικό, την γαλλική αυτή κωμωδία που είναι ο λίγο τι ενδιαφέρουσα, που λέει «Τι σου έκανα, Θεέ μου», και βλέπουμε ότι είχε ο άνθρωπος τρεις κόρες και κάθε μια κόρη από αυτούς πήρε και κάτι διαφορετικό. Η μια πήρε Εβραίο, η άλλη πήρε Μουσουλμάνο, η άλλη πήρε, στο τέλος περίμενε ο άνθρωπος ότι θα πάρει μια Καθολική. Σου λέει να πάρουμε τουλάχιστον μια καλή, δεν μια Καθολική. Είναι Καθολικός ο άνδρας σου? Ναι, είναι Καθολικός. Και ξαφνικά πετάγεται ένας μαύρος εκεί και ο άνθρωπος σάσταρε. Και αυτό βέβαια δείχνει την νέα τάξη των πραγμάτων. Δεν λέει ο Θεός ότι δεν θέλει να πάρουμε έναν άνθρωπο που είναι διαφορετικός από μας. Αμήν. Δεν λέει ο Θεός ότι πρέπει να πάρουμε έναν που να είναι άσπρος, αν είμαστε εμείς άσπροι, και δεν μπορούμε να πάρουμε έναν μαύρο ή έναν κίτρινο ή αυτός να πάρει εμάς, να το πούμε διαφορετικά. Δεν λέει ο Κύριος ότι δεν μπορώ να παντρευτώ έναν μία Γερμανίδα μέσα από ένα άλλο έθνος. Δεν τα λέει ο Θεός αυτό. Αμήν. Αυτό που θέλει να μας δείξει ο Θεός μέσα από όλο αυτό είναι ότι το άτομο αυτό που πρέπει να πάρουμε πρέπει να έχει το ίδιο πνεύμα με εμάς. Αμήν. Πρέπει να έχει το ίδιο πνεύμα με εμάς. Και τι εννοεί με αυτό? Λέει μέσα στον Αμό, στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο, «Δύναται, δύο, να περπατήσω σιωμού, εάν δεν είναι σύμφωνοι». Μπορεί, λέει, δύο άνθρωποι να περπατήσουν μαζί, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Άρα, εγώ, για να ξέρω ότι ο γάμος μου θα πετύχει, ή, θα το πούμε διαφορετικά μετά, για να ξέρω ότι θα πετύχει ο γάμος μου, πρέπει να ξέρω ότι η Δέσπο θα είναι σύμφωνη με μένα. Αμήν. Και η Δέσπο πρέπει να ξέρει ότι εγώ είμαι σύμφωνος μαζί της. Έχουμε δηλαδή κοινή όραση, έχουμε κοινούς στόχους. Μπορεί να κάθεσαι και να ακούς το Μιλιόκα που λέει «Τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά σου άσπρα, ρούχα μαζί που πλήθηκα και έχουν γίνει ροζ». Είναι πραγματικό αυτό. Εάν τα όνειρα του ενός είναι διαφορετικά και τα όνειρα του αλουνού είναι άλλα, τότε αυτό θα μπει μέσα στην κίνηση. Όλα αυτά θα γίνουν τι? Ροζ θα γίνουν. Αυτό, σε παρένθεση, το τραγούδι αντιπροσωπεύει τις ψυχικές σχέσεις των ανθρώπων, ότι άλλα βλέπει ο ένας, άλλα βλέπει ο άλλος, στο τέλος ενώνονται με διαφορετικά πράγματα. Μα δεν γίνεται, λέει, εγώ στο γάμο θέλω να νιώθω ελεύθερος, εγώ στο γάμο θέλω να νιώθω ελεύθερη, να μην δεσμεύομαι. Μα ο γάμος από μόνος του είναι δέσμευση. Και γίνεται ο αραβώνας γι' αυτό το λόγο, να καταλάβει ο άνθρωπος ότι, ξέρεις κάτι, έχουμε κοινούς στόχους, έχουμε κοινά όνειρα, έχουμε κοινή όραση. Ο ένας μπορεί να θέλει να κάνει οικογένεια και ο άλλος να λέει όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Τι θα γίνει? Ο ένας θα περιμένει παιδιά και ο άλλος δεν θα θέλει παιδιά, γιατί θα θέλει να πάει από εδώ και από εκεί. Ο ένας θα θέλει μπουζούκια, ο άλλος δεν θα θέλει μπουζούκια. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος δεν έχει το ίδιο πνεύμα, την ίδια καρδιά με τον άλλο, την ίδια όραση με τον άλλο, τότε αυτό είναι καταδικασμένο τι να κάνει? Να σπάσει. Λέει μέσα ο λόγος ότι εάν δύο δεν συμφωνούν, είναι αδύνατο να περπατήσουν μαζί. Είναι αδύνατο. Βέβαια τα πάντα είναι δυνατά με τον Κύριο. Αυτό το αφήνουμε τελευταίο. Αμήν. Εμείς λέμε πως ξεκινάει ένας γάμος. Τώρα ναι, ο γάμος έχει ξεκινήσει λάθος, ο Κύριος το φτιάχνει. Αλλά μιλάμε για το ιδανικό. Αμήν. Και το ιδανικό αντανακλάει την ιδανική σχέση μας μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Ξέρεις ποιος είναι ο νυμφίος σου? Ξέρεις τι όνειρα έχει? Ξέρεις τι θέλει ο Κύριος? Έχεις τα ίδια όνειρα με αυτόν? Αυτό λοιπόν που εμείς το ονομάζουμε τώρα αραβόνα ή καπάρο είναι το νυφικό τίμημα, και στα εβραϊκά η λέξη είναι μοχάρ. Το νυφικό τίμημα λοιπόν καταβαλωνόταν συνήθως στους γονείς. Στην περίπτωση της Ρεβέκας, ο υπηρέτης του Αβραάμ έδωσε εκλεκτά πράγματα στη μητέρα και στον αδελφό της, τον Λάβαν, που είχε και τον πρώτο λόγο για όλα αυτά. Το μοχάρ λοιπόν μπορούσε επίσης να έχει τη μορφή υπηρεσίας, όπως είδαμε και στην περίπτωση του Ιακώβ. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε και πνευματικά ότι οφείλουμε ένα μοχάρ στον αραβόνα. Μεταξύ λοιπόν των Ιουδαίων, λέει, ο αραβόνας θεωρούταν τόσο δεσμευτικός, ώστε αν ο γάμος δεν γινόταν, είτε επειδή άλλαζε γνώμη ο γαμπρός, είτε επειδή υπήρχε κάποια εύλογη αιτία, η κοπέλα δεν μπορούσε να παντρευτεί άλλον μέχρι να κατασταθεί ελεύθερη μέσω της κατάλληλης νομικής διαδικασίας. Δηλαδή είχε την ίδια ισχύ με τον γάμο. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωσήφ με τη Μαρία. Ήθελε να το σπάσει αυτό. Αν μια κοπέλα πόρνευε με κάποιον άλλο, ενώ ήταν μνηστευμένη με άλλον άντρα, θεωρούταν μιχαλίδα και καταδικαζόταν σε θάνατο με λιθοβολισμό. Αυτό που θέλουμε τώρα να δούμε είναι το πνευματικό κομμάτι. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός είναι, σε παρένθεση, ο αραβόνας. Είπαμε λίγα πράγματα για να καταλάβουμε και τα πνευματικά, αλλά και να καταλάβουμε την αξία που είχε κάποια στιγμή ο αραβόνας, που σήμερα πλέον δεν γίνεται. Βλέπετε σήμερα να γίνεται αραβόνας? Δεν γίνονται πλέον αραβόνες. Οι γάμοι που γίνονται πλέον είναι ανούσιοι. Δεν έχει καμιά ουσία. Η νύφη ντύνεται στα λευκά για τον ποιον? Για τον νυφίο της. Η γυναίκα είναι. Το τελευταίο που πράγμα που σκέφτεται είναι πώς θα ντυθεί για τον άντρα της. Βάζουν ένα σκιστό νυφικό, κάτι πλάτες απ' έξω, μέχρι εκεί. Άστε, θα τις δει ο άντρας σου μετά. Ο νυμφίος σου όμως, ο Κύριος, θέλει να δει την εσωτερική σου ομορφιά. Αμήν. Όλα είναι αυτά πνευματικά. Όλα αυτά είναι πνευματικά, αδερφοί. Και όταν χάνουμε έδαφος στα απλά, χάνουμε και την ουσία των πνευματικών. Η ζωή μας γίνεται ένα με αυτά. Χαλαρώνουμε σε αυτά και πνευματικά τι κάνουμε? Χαλαρώνουμε και σε αυτά. Όταν χάνεις τον τύπο, στην ουσία χάνεις τι? Την ουσία. Χάνεις την ουσία. Εάν δεν καταλάβουμε τον τύπο όταν κάνουμε κοινωνία, στο τέλος καταδούμε σαν άλλες εκκλησίες που λένε την Κυριακή. Κάνετε Κυριακή? Ρωτάνε, κάνετε κάθε Κυριακή συνάθρηση? Όχι, κάνουμε Σαββάτο. Γιατί δεν κάνετε Κυριακή, αφού κάνατε την Κυριακή? Μα δεν υπήρχε Κυριακή. Ποτέ δεν υπήρχε Κυριακή. Υπήρχε η πρώτη μέρα, η δεύτερη μέρα, η τρίτη μέρα, η τέταρτη μέρα, η πέμπτη μέρα, η Παρασκευή που ήταν ετοιμασία, προ-Παρασκευή που ήταν ετοιμασία του Σαββάτου. Εάν θέλεις να ξέρεις, η ημέρα του Κυρίου είναι το Σάββατο. 6 μέρες να εργάζεσαι, το Σάββατο να ξεκουράζεσαι, είναι η μέρα του Κυρίου. Δεν υπάρχει Κυριακή ημέρα. Και σε αυτό τυπικά καλά πάμε. Και μετά λέει, κάνετε δείπνο την Κυριακή. Μα το δείπνο του Κυρίου, λέει, ο Σάκης το κάνετε να φέρνετε στη μνήμη. Αυτοί το κάνουν με τέτοιο φόβο, γιατί θέλουν να πάρουν κοινωνία για να φύγουν οι αμαρτίες τους. Και τι, και κάθε Κυριακή θέλεις να φεύγουν οι αμαρτίες σου? Μπορούμε να σου φτιάξουμε σε χαπάκι, σαν τις βιταμίνες της ΣΥ, να παίρνεις κάθε πρωί μία και κάθε μια βράδυ το βράδυ και να είσαι ήσυχος, αναβράζοντα. Κοινωνία αναβράζω. Όταν χάνει ο άνθρωπος τον τύπο, χάνει και την ουσία του τύπου. Και αυτό που προσπαθούμε, αδερφοί, σαν άνθρωποι και εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό τον αγώνα, να κρατήσουμε τις ρίζες μας, είναι για να καταλαβαίνουμε τα πνευματικά. Και εδώ τώρα τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Θα δούμε τον Απόστολο Παύλο σαν τον Ελιέζερ. Και θα βγάλουμε τον Παύλο από τη θέση και θα δούμε τον κάθε ένα μας σαν τον Ελιέζερ. Αμήν. Θέλω να νιώσουμε σήμερα, αδερφοί, φεύγοντας, ότι είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο. Αμήν. Είμαστε αραβωνιασμένοι και αυτό είναι μεγάλη τιμή μας. Μεγάλη τιμή μας. Βέβαια, καμιά φορά σκεφτόμαστε, α, δεν έχουμε χαρίσματα αυτά, δεν έχουμε αυτά τα χαρίσματα. Ποιος σου είπε, αδερφέ, πως δεν έχουμε χαρίσματα σαν εκκλησία? Ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην Κορινθίους, Α Κορινθίους το 1 κεφάλαιο, από το 1 θα διαβάσω. Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και σωσθέν ο αδερφός προς την εκκλησία του Θεού την ούσα εν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού και προσκεκλημένους Αγίους με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και λέει στο 4, ευχαριστώ πάντοτε στον Θεό μου δια σας, δια τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εσάς, δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δια αυτού, κατά πάντα λόγο και πάσα γνώση, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε ο πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντε στην αποκάλυψη του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Και μετά από κάτω μιλάει για σχίσματα. Μιλάει στους Κορίνθιους και τι λέει? Δεν μείνατε πίσω σε κανένα χάρισμα. Έχεις χαρίσματα? Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα χαρίσματα που μας έχει δώσει, αδερφοί. Λέει στην Β' Κορινθίους στο 11:1, ήθε να υποφέρετε λίγο τι την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπία Θεού, επειδή σας ηραβώνησα με έναν άντρα. Εδώ μας παίζει ο Απόστολος Παύλος το ρόλο πτήνος του Ελιέζερ. Ξέρεις ότι ο Θεός σου έχει δώσει τον ρόλο του Ελιέζερ? Από τη μια είμαστε οι νύμφοι του και από την άλλη του είμαστε ο Ελιέζερ του. Πριν λοιπόν ο Κύριος να σε κάνει Ελιέζερ, σε έκανε τι? Την νύμφη του. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο γάμος. Δεν έχει έρθει ακόμα ο γάμος. Είμαστε ακόμα στην οδηπορία. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν. Η παρουσία του Κυρίου ήρθε και έμεινε πάνω στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Και εμείς τώρα είμαστε στην οδηπορία μας. Είμαστε από την οδηπορία που ξεκινάει από το σπίτι, ξέρω εγώ, του Λάβαν. Από εκεί πέρα που ναι, μεν είμαστε οικογένεια του Χριστού, αλλά είμαστε μέσα στην ιδωλατρία όπως ήταν ο Λάβαν. Και πηγαίνουμε πού? Για να βρούμε τον Ισαάκ μας, να βρούμε τον Κύριό μας. Είμαστε στην οδηπορία. Αμήν. Είμαστε σε αυτή την οδηπορία. Και λέει, σας αραβώνιασα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω παρθένων αγνή εις τον Χριστό. Φοβούμαι όμως. Μήπως, λέει εδώ πέρα, καθώς ο Όφης εξαπάτησε την Εύα για τις πανουργίες αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας, εκπέσον από τις απλότητας της εις τον Χριστόν. Διότι αν ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλο γαμπρό, εκτός των Ιησού, τον οποίον εμείς δεν εκηρύξαμε, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβατε, ή άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εδέχτηκε, καλώς ή θέλετε υποφέρει αυτόν. Εδώ βλέπουμε κάποια πράγματα που μα λάβαμε. Ήρθε και μας ευαγγέλισε ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Κυρίου, ο αδερφός που μας ευαγγέλισε, και μας έφερε τον Ιησού Χριστό. Μας έδωσε το πνεύμα του, θα τα δούμε αυτά, μας έδωσε το Ευαγγέλιο του. Και αυτά τα λάβαμε, είναι δώρα του, του Κυρίου. Λέει στη Β' Κορινθίους στο 1, κεφάλαιο και 21. Ο δε βεβαιών ημάς με θυμών εις Χριστώ και ο Χρήσας ημάς είναι ο Θεός. Τι σε έκανε ο Κύριος? Σε έχρισε και μας βεβαίωσε. Πώς μας βεβαίωσε? Ώστις και σφράγισε εμάς και έδωκε το καπάρο, τον αραβώνα του πνεύματος μέσα στις καρδιές μας. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα, για να τα πει αυτά, πρέπει να τα έχει πρώτα τι κάνει? Να τα έχει νιώσει ο ίδιος. Ένιωθε σαν τον, σαν τη Ρεβέκα, α πούμε, ότι ο Θεός τι τον έκανε? Τον καπάρωσε. Αμήν. Τον αραβώνιασε μαζί του. Βλέπετε, ακόμα τον Κύριο δεν τον είδαμε. Μας τον περιέγραψε. Και καλά είναι όταν ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους να περιγράφουμε ωραία τον Ισάκ. Αμήν. Μην τον περιγράφεις σαν κανένα κακό που μόλις πάει η νύφη θα αρχίσει να την κλωτσάει. Αμήν. Είσαι υπεύθυνος να φέρεις την νύφη στον Ιησού Χριστό. Και μας λέει ότι ο Κύριος μας έδωσε δώρο το πνεύμα του μέσα στις καρδιές μας. Πώς μας το έφερε ο Κύριος το πνεύμα του μέσα στις καρδιές μας? Λέει ότι έχουμε, όλοι έχουμε το νου του Χριστού. Πώς τον έχεις το νου του Χριστού? Πώς έχεις εσύ το νου του Χριστού? Πώς έχω εγώ το νου του Χριστού? Να τους. Μέσα από το λόγο. Όταν βαδίζω σύμφωνα με το λόγο, μέσα το πνεύμα του Κυρίου, καταλαβαίνοντας αυτό το παράδειγμα, το, σε παρένθεση, το απλό που έχουμε πει για τον αραβώνα. Ότι αυτό το φυσικό αντανακλά το πνευματικό και το πνευματικό αντανακλά το φυσικό. Ότι ο αραβώνας δεν είναι απλά ένα ένθυμο. Έχει μέσα του ουσία, που είναι μια πνευματική ουσία. Και μέσα από αυτό το φυσικό, σε παρένθεση, ένθυμο, ο Απόστολος Παύλος δείχνει το πνευματικό. Ότι ξέρεις κάτι, ο Θεός σε αγαπάει και θέλει να σε κάνει νύμφη του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και για να σε καπαρώσει, έχει δώρα για σένα. Έχει δώρα για μένα. Ποιο είναι το δώρο του? Το πρώτο δώρο του είναι ο λόγος του. Αμήν. Είναι ο λόγος του. Γεμίζει με το πνεύμα του να μπορούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα, τα γεγονότα, τις καταστάσεις που γίνονται γύρω μας με το δικό του πνεύμα, με τη δική του λογική, να γίνουμε ένα μαζί με αυτόν. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει στην Β' Κορυθίους στο 5 και 5. Εκείνος δε ώστις έπλασε ημάς, δια αυτό τούτο είναι ο Θεός ώστις και έδωκε εις εμάς τον αραβώνα του πνεύματος. Αυτός που σε έπλασε γι' αυτόν. Αμήν. Αυτός που μας έπλασε γι' αυτόν. Όταν ο Κύριος ήθελε να σου δώσει πνεύμα ζωής μέσα, τι έκανε? Φύσηξε. Σου έδωσε από πού? Από το πνεύμα του, γιατί θέλει να σε κάνει τι? Καθηκόνα και ομοίωση δική του. Μας έβαλε από το πνεύμα του ο Κύριος. Αμήν. Και οφείλουμε να μην βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Να μην αφήνουμε άλλα πνεύματα να μπαίνουν μέσα μας, να χαλάσουμε αυτό το πνεύμα που μας έδωσε απ' αρχής ο Κύριος και μας το έδωσε μετά και πιστέψαμε σε αυτόν με άλλο τρόπο. Όπως το λέει και παρακάτω ο Απόστολος Παύλος. Λέει, έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε, επειδή είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο, αμήν, το καταλαβαίνουμε αυτό? Εφόσον είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Κύριο, έχουμε θάρρος. Και εξεύρουμε ότι ενώσο ενδυμούμε το σώμα, τι αποδημούμε από τον Κύριο. Αυτό που συμβαίνει το παράλογο σε μας είναι ότι φοβόμαστε μην πεθάνουμε. Είναι κάπως παράλογο, Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όσο λείπουμε από τον Κύριο, ξέρουμε ότι είμαστε μακριά του. Η νύφη τι θέλει όταν ξέρεις ότι αραβωνιάστηκες, ρε παιδί μου, τι περιμένεις μετά? Το γάμο περιμένεις. Από τη μεριά του άντρα, ο άντρας περιμένει να δει την νύφη. Ξέρετε ότι ο Κύριος θέλει να μας δει, θέλει να μας έχει δίπλα του. Το θέλει ο Κύριος, το θέλει. Και ο Απόστολος Παύλος νιώθει σαν τη γυναίκα αυτή που είναι αραβωνιασμένη και θέλει να δει τον νηφίο. Και λέει, ενώσο ενδυμούμε στο σώμα μας, ενώσο μένουμε στο σώμα μας, αποδημούμε από τον Κύριο. Διότι ο χριστιανός περπατεί δια πίστεως, όχι δια της όψεως. Αμήν. Όταν λοιπόν ξέρουμε ότι τελικά θα γίνουμε ένα με τον Κύριο και τώρα διανύουμε μια κατάσταση που είναι αραβώνα, βαδίζουμε με πίστη ότι κάποια στιγμή θα δούμε τον νηφίο μας. Θαρούμε δε και επιθυμούμε μάλλον, θαρούμε δε λέει, και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Θα έλεγα ένα μεγάλο αμήν αν ένιωθα ότι είμαι έτοιμος. Αμήν. Αν ένιωθα σαν τον Ιωάννη ότι το έργο μου τελείωσε, σαν τον Ιησού ότι το έργο μου τελείωσε, σαν τον Παύλο ότι το έργο μου τελείωσε και δεν έχω τίποτα να κάνω, μέσα σε αυτή την ηλικία πια που έχω φτάσει αρχίζω και σκέφτομαι τελικά τι περιμένω πια πλέον από τη ζωή. Άτε να δω κανένα γκονάκι ακόμα, ίσως να νευριάσω ακόμα λίγο, να χαρώ ακόμα λίγο. Τι καινούριο έχει πλέον να μου δείξει η ζωή? Κάποια στιγμή φτάνει ο άνθρωπος και λέει, εντάξει. Όταν λοιπόν τελειώσουμε το έργο μας με τον Κύριο, λέει ο Απόστολος Παύλος, επιθυμούμε να φύγουμε από αυτό το σώμα μας και να μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Εάν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει, εάν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να είσαι μέσα στον Κύριο σε αιώνια κατάσταση, αυτό θα σου φαίνεται πώς? Τι θα σου φαίνεται? Άρα αυτό τι δείχνει στη σχέση μας με τον Κύριο? Ότι ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τον νηφίο μας. Αμήν. Δεν έχουμε καταλάβει τι μας περιμένει. Δεν έχουμε καταλάβει τον Ισάκ μας. Εφεσίους 1:11. Εν αυτό εις το οποίο και λάβαμε κληρονομιά, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού, για να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού εμείς οι προελπίσαντες εις το Χριστό, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες τον λόγο της αλήθειας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίο και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Τι μας έκανε ο Κύριος? Μας φράγισε, λέει, επειδή πιστέψαμε στο λόγο του με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Και τι είναι αυτό? Όστις είναι το καπάρο. Αμήν. Νιώθεις την ώρα που γλωσσολαλείς και πας, είναι κάτι η γλωσσολαλιά που δεν την καταλαβαίνεις. Ανοίγεις το στόμα σου, μιλάς, μπλα μπλα μπλα μπλα, δεν ξέρεις τι λες. Πας μπροστά στον νηφίο σου και αρχίζεις και του μιλάς και δεν ξέρεις τι λες. Και σου λέει, αυτό είναι το δώρο του. Αμήν, είναι το καπάρο του για σένα. Νιώθεις εκείνη την ώρα που γλωσσολαλείς, δεν το έχω νιώσει ποτέ, τώρα που διαβάζω και μελετάω γι' αυτό, έχεις νιώσει ποτέ ότι είσαι αραβωνιασμένος με τον Κύριο και ότι κάποια στιγμή θα γίνεις ένα μαζί του? Την ώρα που γλωσσολαλείς, να νιώσεις εκείνη τη στιγμή, ξέρεις κάτι, αυτός είναι ο αραβώνας μου, είναι το δακτυλίδι μου, είναι το μονόπετρο που μου έκανε ο Κύριος, είναι το καλύτερο δώρο που μου έδωσε, να μπορώ να μιλάει το πνεύμα μου με το πνεύμα του, και ας μην το καταλαβαίνω, είναι μια ξένη γλώσσα για μένα ακόμα. Είναι σαν να παντρεύεσαι κάποιον με άλλη γλώσσα, δεν το καταλαβαίνεις αλλά του μιλάς και καταλαβαίνει αυτός. Και λες, τουλάχιστον με καταλαβαίνει. Ο Θεός μας καταλαβαίνει, εμείς ακόμα δεν τον καταλαβαίνουμε. Αμήν. Αλλά θα έρθει μια μέρα που θα τον καταλάβουμε τον Κύριο, και λέει ότι μας έδωσε τον αραβόνα της κληρονομιάς μας μέχρι την ημέρα του γάμου μας. Λέει μέχρι την απολύτρωση του αποκριθέντος λαού αυτού εις έπαινο της δόξης αυτού. Ξέρεις ότι ο λαός του είναι για τον έπαινό του. Πώς περιμένει την εκκλησία του ο Κύριος που είναι ετοιμασμένη, γιατί? Για τον έπαινο. Έχει δει ποτέ κανένα γαμπρό να πηγαίνει στο γάμο και να λέει τι είναι αυτή η γυναίκα που παίρνω σήμερα? Ο Κύριος βλέπει την ύφη του και καμαρώνει για αυτήν. Αμήν. Μας έχει ντύσει με το ένδυμα της δικαιοσύνης. Μας έδωσε χαρίσματα ο Κύριος. Να μην σας κουράσω. Να πω ακόμα μερικά γρήγορα έτσι. Ρωμαίους 1 και 11. Διότι επιποθώ να σας ειδώ για να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικό προστήριξη ημών. Γιατί με επιποθεί να μας δει και να μας μεταδώσει? Τι είναι, είναι αυτά τα χαρίσματα? Τι είναι, είναι του Κυρίου. Όμως ο Παύλος ποιος είναι εκεί πέρα? Ο Ελιέζερ. Αμήν. Και επιποθεί να μας μεταδώσει χαρίσματα του Ισάκ. Και λέει Ρωμαίος 11:29, διαβάζω αυτό και ένα άλλο και σταματάμε. Ρωμαίος 11:29, διότι ανεπίδεκτα μεταμέλειας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Εδώ ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Θεός τον αραβόνα του με σένα ποτέ δεν το διαλύει. Αμήν. Ο μόνος που μπορεί να διαλύσει τον αραβόνα ποιος είναι? Εμείς. Ο Κύριος σου δίνει τα χαρίσματα και λέει πάρτα. Πάρε και το δακτυλίδι, πάρε και όλα. Και αν διαλύσει ο γάμος, που, ο αραβόνος που υπάρχει νομικό δικαίωμα να ζητήσει ο γαμπρός τα πίσω τα δώρα που έγιναν στην ύφη, εδώ ο Κύριος σου λέει όχι. Κράτα τα. Και μας δείχνει ότι ο Θεός δεν θέλει να διαλύσει τον αραβόνα του με τον άνθρωπο. Δεν θέλει. Ακόμα και στην περίπτωση βλέπουμε τον Ιούδα που πήγε και πρόδωσε τον Κύριο. Το έχω πει πολλές φορές. Ο Ιησούς τον έβλεπε σαν φίλο του. Του δίνει το δικαίωμα να μετανιώσει. Εάν ο Ιούδας μετάνιωνε, δεν θα κάνει κάτι χειρότερο από ό,τι έκανε ο Πέτρος. Ο Πέτρος αναθεμάτιζε τον εαυτό του μπροστά στη δούλη. Τα ίδια έκανε. Ο Κύριος μας δείχνει από τη μια μεριά τον Πέτρο και από την άλλη τον Ιούδα. Μας δείχνει όμως τη στάση του Πέτρου μετά και τη στάση του Ιούδα. Δεν σπάει ο Θεός τον αραβόνα του. Αμήν.